κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρα της.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, όλοι βέβαια τη θυμάστε αυτή την ημερομηνία, ο Steve Buscemi, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς του Hollywood, έκανε κάτι που λίγοι γνώριζαν. Δεν ήταν σπίτι του, δεν έβλεπε τηλεόραση. Έβγαλε τον παλιό του εξοπλισμό και οδήγησε προς τον καπνό. Γιατί πριν από τις ταινίες και τη φήμη, ο Steve Buscemi ήταν πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη. Είχε δώσει εξετάσεις στο πυροσβεστικό σώμα στα 18. Για 4 χρόνια δούλευε 12 ώρες βάρδιες. Όταν οι πύργοι κατέρευσαν, κάτι αρχαίο ξύπνησε μέσα του. Προσπάθησε να καλέσει τον παλιό του σταθμό. Οι γραμμές ήταν περιπερφορτωμένες. Έτσι έκανε το μόνο πράγμα που είχε νόημα. Εμφανίστηκε. Μπήκε στο σημείο 0, βρήκε την παλιά του ομάδα στα ερείπια και ρώτησε αν υπήρχε δουλειά. Υπήρχε πάντα δουλειά. Για 5 μέρες δούλευε 12 ώρες βάρδιες. Δεν ήταν εκεί ως διάσημος εθελοντής, ήταν εκεί ως πρώην πυροσβέστης που ήξερε ακριβώς τι απαιτούσε η δουλειά. Φρόντισε να μην τον ακολουθήσουν κάμερες. Δημοσιογράφοι τον αναζήτησαν, τους απέρριψε. Συνεντεύξεις αρνήθηκε, μία προς μία. Για το τελευταίο πράγμα που ήθελε ήταν όλο αυτό να γίνει μια ιστορία για τον Steve Buscemi, τον ηθοποιό. Ήταν προνόμιο που μπόρεσα να το κάνω, είπε αργότερα. Αλλά όταν η δουλειά τελείωσε, το βάρος έμεινε. Η κατάθλιψη και η μετατραυματική διαταραχή εγκαταστάθηκαν. Το πραγματικό τέλος αυτής της ιστορίας, φίλες και φίλοι, δεν είναι κινηματογραφικό, είναι ανθρώπινο. Ο Steve Buscemi δεν γύρισε σπίτι ως ήρωας του Hollywood. Γύρισε όπως γύρισαν πολλοί από εκείνους που βρέθηκαν στο σημείο 0. Κουρασμένος, σιωπηλός και αλλαγμένος. Οι στάχτες έφυγαν από τα ρούχα, αλλά όχι από το μυαλό. Για χρόνια απέφευγε να μιλά γι' αυτό. Όχι από μυστικοπάθεια, αλλά γιατί κάτι ήξερε πως εκείνες οι μέρες δεν ανήκαν σε έναν άνθρωπο, ανήκαν σε χιλιάδες πυροσβέστες, διασώστες και οικογένειες που έμειναν πίσω. Και ίσως εκεί βρίσκεται το πιο ρεαλιστικό φινάλε. Δεν χρειάστηκε ποτέ να αποδείξει ότι ήταν καλός άνθρωπος. Το απέδειξε τη στιγμή που κανείς δεν κοιτούσε. Η ζωή συνέχισε να προχωρά. Επέστρεψε στις ταινίες, στα γυρίσματα, στις συνεντεύξεις. Αλλά όσοι έχουν βρεθεί κοντά σε καταστροφές ξέρουν ότι κάποια γεγονότα δεν τελειώνουν ποτέ πραγματικά. Απλώς μαθαίνεις να ζεις μαζί τους. Κάθε Σεπτέμβριο ο καπνός επιστρέφει λίγο στη μνήμη. Κάθε σιρήνα θυμίζει κάτι. Κι όμως, μέσα σε εκείνη την καταστροφή έμεινε κάτι καθαρό. Ότι την ημέρα που ο κόσμος έτρεχε μακριά, κάποιοι άνθρωποι γύρισαν πίσω. Όχι για δόξα, όχι για αναγνώριση, αλλά επειδή ένιωθαν πως έπρεπε. Και αυτό είναι ίσως το πιο αληθινό είδος ηρωισμού. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Θυμηθήκαμε ένα περιστατικό, το οποίο εκείνη την ημέρα, βέβαια, όσοι βλέπαμε την 11η Σεπτεμβρίου στις τηλεοράσεις, ούτε πιστεύαμε. Και στην αρχή, όπως το βλέπαμε, λέγαμε καλά, ποιοι είναι αυτοί οι πιλότοι που πήγανε και έριξαν τα αεροπλάνα επάνω, έτσι. Δεν ήξεραν οδηγά, έλεγε ένας από εκεί από εδώ. Μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια. Ακούσατε για το Steve. Steve είναι έτσι το παρατσόκλητο του. Steven Vincent Buscemi είναι τα δύο του ονόματα. Αυτός, όλοι τον έχετε δει, να ξέρετε. Είναι και σκηνοθέτης. Θα τον θυμάστε σίγουρα από το Reservoir Dogs, μια ταινία, αν δεν κάνω λάθος, του 92, ανεξάρτητης παραγωγής, γιατί είναι του αγαπημένου μου σκηνοθέτη, του Quentin Tarantino, και μάλιστα είναι και η πρώτη, αν θέλετε, να μάθετε ταινία του Ταραντίνο. Σίγουρα τον θυμάστε από τους Desperando, σίγουρα. Οπωσδήποτε από το Αρμαγεδόν, αυτή την ταινία της επιστημονικής φαντασίας, που μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων και τα λοιπά προσπαθούν να μπουν μέσα σε ένα μετεωρίτη να τον καταστρέψουν πριν πέσει στη γη. Τρομερή ταινία, με ένα φοβερό cast ηθοποιών: Bruce Willis, Steve Buscemi, Liv Tyler, η κόρη του Tyler, τον Aerosmith, Billy Bob Thornton, Will Patton, Ben Affleck, τι να πρωτοθυμηθείς, ποιους να πρωτοθυμηθείς αυτή την φοβερή ταινία. Καλά, μα ήταν εδώ κοντό, θα έλεγε εντάξει, εγώ δεν βλέπω ταινίες, δεν την έχω δει. Λοιπόν, το Steve Buscemi σίγουρα τον έχετε δει και στο Μεγάλο Λεμπρόφσκι. Αυτή τη αστυνομικοκομική, γιατί μου αρέσει και ο Jeff Bridges, ένας ηθοποιός που είχε ένα ξεχωριστό στυλ που παίζει πραγματικά και στην ομιλία αλλά και στην υποκριτική. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Jeff Bridges που παίζει εκεί τον Jeffrey Lebrowski. Και θυμάστε, όπου ύστερα από μια σειρά συγκυριών καταλήγει και παραδίδει λίτρα ώστε ένας εκατομμυριούχος με το ίδιο όνομα να πάρει πίσω τη γυναίκα του. Ιστορία ταινία κι αυτή. Ωραία. Και εκεί ήταν ο Steve Buscemi. Σίγουρα δεν έχετε δει και αυτή την ταινία. Ποιος? Λοιπόν, και έχει πάρει και χρυσή σφαίρα ο Buscemi και τα λοιπά. Ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στο Brooklyn και μένει εκεί. Πέρα από το ηθοποιός και σκηνοθέτης, είναι και συγγραφέας. Έχει μια κόρη, αν θυμάμαι καλά. Ένα γάμο έχει κάνει, είναι χωρισμένος και έχει πάρα πολλές βραβεύσεις. Αυτός λοιπόν, ο Steven, εκείνη την ημέρα έκανε αυτή την ιστορία που σας είπα.

Είναι πρωινό Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Όπως συζήτησα χθες με μια φίλη, πράγματι ο Σεπτέμβριος μου φάνηκε μεγάλος, ενώ οι άλλοι μήνες περνάνε πιο γρήγορα, νομίζουμε βέβαια. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε μεγάλος ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, τέλος πάντων, σιγά σιγά το φάγαμε. Έχει αρχίσει και λίγο το κρύο, έτσι το φθηνό. Ναι, έχουμε, όπως λέει και ο Τάσος Ηλεμέζης, μια εβδομάδα ακόμη. Έχει αρχίσει το κρύο, έτσι το φθινοπορεινό, η πρώτα πρωτοβρόχια και ούτω καθεξής. Σαββατοκύριακο λένε θα ξαναχαλάσει πάλι ο καιρός. Σήμερα και αύριο θα έχουμε την ηλιοφάνεια και τα λοιπά. Τουλάχιστον θα μας δώσει σήμερα την ευκαιρία να βάλουμε την ψησταριά εκεί να ψήσουμε τα ψάρια, για να δούμε και τα παιχνίδια, γιατί έχει αρκετά παιχνίδια σήμερα. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στο μπάσκετ και Εθνική Ελλάδος βέβαια. Μετά σας τα είπα ακριβώς με τη σειρά τα οποία γίνονται. Τόσο Ηλεμέζης είναι στην ρύθμιση των ήχων έξω, στη μεγάλη αίθουσα, όπου είναι και η κονσόλα των ήχων. Ήρα Πανανίδου περιμένουμε 7 παρα 10 για να μας βοηθήσει και στην επιλογή των τραγουδιών των ελληνικών. Εγώ έχω βάλει 2 τραγουδάκια σήμερα. Απλά σηκώθηκα λίγο για να φτιάξω τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ και που είναι τα τραγούδια. Έχω βάλει 2 ιστορικά συγκροτήματα σήμερα. Έτσι, δεν έχει τίποτα ημέρα. Μπορεί να έχει, αλλά είπα σήμερα να βάλω δικά μου τραγούδια. Βάλα το Black Dog, ένα αγαπημένο τραγούδι. Και αγαπημένο και ένας πολύ καλού μου φίλου παιδικού από τους Led Zeppelin, και ένα Highway Star από τους Deep Purple. Λοιπόν, από εκεί μετά η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πολλούς τρόπους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σπόρκενο μήνυμα, αποστολή στο 541 60, η διαδικασία των SMS, η κονσόλα της News Phone ανοιχτή εδώ, περιμένει τα μηνύματά σας. Από εκεί και μετά έχουμε πολλές πόρτες επικοινωνίας που μπορείτε να ανοίξετε. Πρώτη και καλύτερη είναι το Viber της Eraspor, έχετε εξοικειωθεί πλέον με αυτή την εφαρμογή. Στέλνετε αρκετά μηνύματα σε όλες τις εκπομπές στην Eraspor και στη δικιά μας, που έχει αρκετές πόρτες επικοινωνίας για να ανοίξετε. Μπαίνετε στην εφαρμογή, πάνω δεξιά έχει ένα μεγενθητικό φακό, τον πατάτε και από εκεί και μετά, αφού το ανοίξετε, γράφετε Eraspor στα αγγλικά και μας βρίσκετε. Μπαίνετε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, εκεί που σας στέλνουν οι τράπεζες, οι ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κλινικές, διαφημίσεις ρούχων, φυσικά αέρια αν έχετε, ελτάδες, εταιρείες courier κτλ. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί και η Eraspor και θα μείνει μόνιμα. Αν στείλετε μια καλημέρα σε εμάς ή αν δεν μας γνωστάρετε, στείλετε μια τελεία. Θα μείνει εκεί μόνιμα, όμορφα και ωραία, και θα μπορείτε όποια ώρα της ημέρα στέλνετε, να στέλνετε σε όποια εκπομπή της Eraspor το μήνυμά σας. Από εκεί και μετά, πέρα από αυτά, υπάρχει σελίδα που έχουμε κάνει από τον Ιούνιο του 2015, όταν ξανάρχισε πάλι η ΕΡΤ, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Βέβαια έχει αλλάξει 3 ονόματα. Το τρίτο είναι αυτό το Breakfast με Sport, γιατί βάζουμε το όνομα το οποίο είναι, έχει εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Και αφού βάλετε το όνομα Breakfast με Sport στην αναζήτηση, θα μας βρείτε όμορφα και ωραία. Στο Messenger το δικό μου στέλνετε αρκετά μηνύματα, όπως και στο Viper το δικό μου, και στο WhatsApp ο Πάνος, ο Ιατζής, ο φίλος του Ηρακλή Στυλίδη, στο WhatsApp και ανώλευκες καλημέρες. Και βέβαια ο Ηλίας ο Γιαννιάς επίσης έχει στείλει την καλημέρα του στο Messenger το δικό μου. Συνέχεια να έχουμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Φιλιά από Λευκοσία. Την ώρα που σας ακούω, λέει, η κίνηση είναι δραματική.
Τι λέρε φίλε. Και έχει στείλει το μήνυμα 6 παρά 25. Τόσο πολύ κίνηση έχει η Λευκοσία 6 παρά 25 το πρωί. Εδώ δεν έχουμε τόσο πολύ κίνηση. Και βέβαια 6 και 5, νωρίς σηκώθηκε το κορίτσι μας σήμερα. Η Πατρίτσια Καλευρά στέλνει και αυτής και αυτή την καλημέρα της. Και θα πω και εγώ μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Λοιπόν, πολλαπλή αξία έχει ο απόψινος αγώνας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία. Είναι πρώτη αγωνιστική, να θυμίσω, του φετινού Nations League. Το ζητώμενο, πέραν της παρανομής μας στην ελίτ αυτής της διοργάνωσης, είναι να ανέβουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη των προκριματικών αγώνων του Euro 2028, και αυτό θα συμβεί μόνο αν καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας τους Σέρβους σε αυτό τον όμιλο, όπου βέβαια δεσπόζουν Γερμανία και Ολλανδία. Επιπλέον, όπως τόνισε ο Γιοβάνοβιτς, είναι η ευκαιρία της χώρας μας να αποδείξει ότι διαθέτει πιο επιθετική ομάδα από ποτέ. Και δήλωσε ότι έχουμε πλέον 5 σπουδαίους φορ, και αυτό προσπαθώ να το εκμεταλλευτώ προς όφελος της ομάδας μας, για την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίζει σήμερα την ομάδα της χώρας του. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχτηκε ότι προσπαθώ να ισορροπήσω μεταξύ συναισθημάτων και πατριωτισμού. Όσο για την σερβική ομάδα, ο προπονητής της Βέλικο Παούνοβιτς τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναδόμησης του ρόστερ και της ταυτότητάς μας, και ο απόψινός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ράικο Μίτιτς και θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο από την Era Sport, τον Alpha και τον Nova Sport Starts. Αυτά τα παιχνίδια τόσο λεμές είναι, τα που έλεγες που θα το μεταδώσουμε, Alpha και Nova Sport Starts. Την εθνική μας ομάδα σε ένα γήπεδο που το επισκέφτηκα εγώ μαζί με τους παλέμαχους στην Κέρκυρα, εκεί που παίξαμε φιλικό με τους παλέμαχους του Ερυθρού Αστέρα. Δεν θυμάμαι τώρα, πριν 4 χρόνια ήτανε, πότε πήγαμε. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση τότε. Εντάξει, δεν θα έχει αλλάξει και τίποτα. Λίγο τα ποδητήρια δεν μου φανήκανε και πολύ. Τέλος πάντων, 10 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα και σε άλλους 3 αγώνες της πρώτης κατηγορίας των Nations League. Ολλανδία-Γερμανία για το δικό μας όμιλο. Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία για τον τέταρτο. Ενώ για τη δεύτερη κατηγορία επίσης 10 παρατέταρτο θα παίξουν Κόσοβο-Ιρλανδία και Αυστραλία-Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία στις 7 θα αναμετρηθούν Ανδόρα-Μάλτα και στις 10 παρατέταρτο Λίχτενστάιν-Λιθουανία. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ τώρα, για την Ευρωλίγκα, έχουμε τον Παναθηναϊκό πρώτα να φιλοξενεί στην έδρα του την Παρή, και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάσει στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με λειψό ρόστερ θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης 3 κολόνες ομάδας, ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η ατμόσφαιρα θα είναι πανηγυρική όμως στο Telecom Center λόγω της επιστροφής ζωλικό ο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο, ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο αγώνας των Πρασίνων θα ξεκινήσει σε 9 και 4, θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. 15 λεπτά αργότερα θα ξεκινήσει και η μάχη του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια, με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Φτιάξαμε φέτος μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με νίκες. Αυτό που μετράει περισσότερο, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι να κερδίσει αγώνες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ρωτάει εδώ σε ένα μήνυμά του που βλέπω, ο Βασίλης ο Σωτηρίου. Από εκεί και μετά, για το Euro 27, η Εθνική Παίδων ιτήθηκε στην έδρα της Βοσνίας με 2-0 στην πρεμιέρα των προκριματικών αγώνων. Μεθαύριο οι διεθνείς μας αντιμετωπίζουν το Γιβραλτάρ, που ιτήθηκε 4-0 από την Ισλανδία. Το παιχνίδι Μαρσέγιο Ολυμπιακούς 15 Οκτωβρίου για το Europa League έχει χαρακτηριστεί από τη γαλλική αστυνομία ως παιχνίδι πολύ αγώνας, πολύ υψηλού κινδύνου, και ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγιώζων οπαδών με εκείνους της ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφτατζόγλιο στάδιο, σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις, για να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστή αντιθέτως υπάρχει στην Καλαμάτα, στην ΠΑΕ, για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Ο μεγαλομέταγος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, κατέθεσε μήνυση σε βάρος των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου για παράνομο στοιχηματισμό στον αγώνα με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Με 3-2 ιτήθηκε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την Σπαρτάκ Μιγιάβα στο πλαίσιο του EuroCup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία.
Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχασε 91-68 από την τουρκική Emlak Konut στο Χολαργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του Eurocup. Ο δε Πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Ελετζού Ράμλα και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο Eurocup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο πάλι στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου. Τα χθεσινά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος ανδρών στο μπάσκετ ήταν Πανελλήνιος Πανιώνιος 67-89, Κρόνος Μέγαρα 66-75, Χάνθα Αναγέννηση 56-96, Κόρυβος Κομωτινή 82-87, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτείας Βούλας 51-56 και σήμερα θα παίξουν Ιωνικός Νικαίας Χαλκίδα και Παλαιό Φάληρο Γλάφκος Εσπέρου. Στο χάντμπολ, πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τη Δράμα με 34-27, ενώ αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ Ιωνικούς Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου στη Θεσσαλονίκη. Στις 3.30 αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας Μαρίας Άκαρη με τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο στη φάση των 16 του τουρνουά τένις, το οποίο διεξάγεται στην Σιγκαπούρη. Από 10 έως 25 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για το Super Cup του Πόλο Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια, που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέρο αυτού Πειραιά. Τέλος, γαλλικό δικαστήριο παραπέμπει σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού 24χρονης γυναίκας το 2023 τον Μαροκινό στάρ της Παρί Σεν Ζερμέν Ασραφ Χακίμι. Μπλέκει σε περιπέτειες λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το Χακίμι. Ξέχασα να σας πω ότι ανίποτε τραγωδία στην Πολωνία με θύμα έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή. Έχει γίνει χαμός από χτες στα δελτία ειδήσεων εκεί, γιατί είχα κάτσει στην Αθήνα χτες και χάζευα και εγώ το δελτίο ειδήσεων και στο TVN που βλέπει η γυναίκα μου. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο όταν ένα ζαρκάδι χτυπήθηκε από άλλο όχημα και έπεσε πάνω στο αμάξι BMW, αν δεν κάνω λάθος, που οδηγούσε εκείνος. Τι άλλο, η αναγέννηση καρδίτσας είναι μια ανάσα να ανακοινώσουν μια σπουδαία μεταγραφή. Έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Δημήτρη Διαμαντάκο για να τους ενισχύσει στη φετινή σεζόν στη Super League 2. Τι άλλο να πούμε, ο Μουρίνιο έχει επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και απέκτησε υπερεξουσίες, όπως γράφουν εκεί οι Ισπανοί, και γίνεται, το χαρακτηρίζουν, Φέργκιουσον της Ρεάλ. Η Εθνική Γερμανίας παρουσίασε τη νέα μαύρη φανέλα της, η Εθνική Γερμανία που έχει μπει στην εποχή του Γιούργεν Κλοπ, και όπως λέγαμε και χθες με τον Χρήστο, θα παρατάξουν δύο, θα παρατάξει ο Κλοπ διαφορετικές εντεκάδες, δηλαδή με δύο εντεκάδες θα παίξουμε τώρα την άλλη αγωνιστική και με άλλη όταν θα έρθουν εδώ. Τι άλλο να πεις, ο Τάσος Παπαπέτρου, το ξέχασα, ορίστηκε στο παιχνίδι Πολωνία-Βοσνία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Κάτι άλλο αν θυμηθώ, πόσο είναι, περίμενε. Ναι, πάμε, πρώτο τραγούδι, πάμε να ακούσουμε Led Zeppelin, Black Dog.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές, εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στον ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός έθριος σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε. Τώρα πάει ρολάρι. Χτες η Ματίνα είχε βάλει το στο ακούτε Έρα Σπορ, τον κοντό και εμένα, για να μας φτιάξει για να εκπομπή. Τώρα ρολάρι το σύστημα κανονικά, το rotation, γιατί πάει κανονικά. Είναι η ώρα που ακούνε τον Παπα-Νικολάου. Ναι. Λοιπόν. Πάμε στα μηνύματα. Ο Βασίλης λέει για τον Αν ότι θα λείψει στην πρεμιέρα. Ήρθε όμως χθες το βράδυ, μπιλάρα μου, στην Αθήνα. Θα ολοκληρώσει εδώ την αποθεραπεία του ώστε να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Αμφίβολα θα βρίσκεται σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center, όπως τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Αμφίβολα θα βρίσκεται σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center.

άλλα μηνύματα, τι έπαθε ρε παιδιά. Ήπια μια τζούρα καφέ και μου είχε μείνει στο λαιμό. Σε άλλα μηνύματα λοιπόν, στο Viber, ο Άγγελος από Όσα Λαγκαδά, ο Άγγελος Μίχος, ο Παοκτζής, στέλνει την καλημέρα του και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Να περάσει καλά ο Χρήστος, λέει, και να το ευχαριστεί το ταξίδι του. Η δεύτερη κατηγορία συνεχίζει κανονικά, Δημήτρη. Εύχομαι να μην έχουμε τραυματισμούς. Ναι. Ένα λεπτό. Η δεύτερη κατηγορία συνεχίζει κανονικότατα. Είμαι εγώ σε, πες το, σε αγώνα κανονικό. Είμαι στην, την Καλυθέα, περιγράφω. Κανονικά έχουμε την, τη δεύτερη, αφού έχουμε όλη η Ευρώπη παίζει UEFA και τα λοιπά. Και τι άλλο. Λοιπόν, έχει, κοίταξτε, έχει και Αργεντινή πρωταθλήματα, έχει και διάφορα έτσι για να παίξετε στοίχημα το Σαββατοκύριακο, έχει διάφορα πρωταθλήματα, έχει και κάποιες ομάδες, κοίταγα στην Γερμανία και ούτω καθεξής. Έχει και τρίτη εθνική Ελλάδος, μην το ξεχνάμε. Έχει δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο και ένατο και δέκατο όμιλο, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας πω, αν μπορώ να βρω την Κυριακή, ας πούμε, έχει ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, για αυτή την εθνική λέω τώρα. Νέσος Χριστούπολης, Πανιόνιος Ζάκυνθος, Ελλάς Σύρου, Πας Πύργος. Και όλα τα τέσσερα πρώτα στις τέσσερις, στις πέντε Ελλάς Σύρου Πας Πύργος και στις έξι και τέταρτο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Κυριακής. Κάτσε να βρούμε τη Β' Εθνική και το Σάββατο. Β' Εθνική και Σάββατο έχει αρκετές χώρες. Στη Γερμανία, λοιπόν, τρίτη εθνική βρίσκω. Σάββατο δεν βλέπω εδώ. Τρίτη εθνική έχει, κάποια, έχει τον τέταρτο όμιλο. Έχει τον πέμπτο ένα παιχνίδι. Έκτο. Και έχουμε και τις γυναίκες. Πας Πύργος, Αστέρας Τρίπολης. Στις 2 παρατέταρτο. Και Όφη Κηφισιά. Στις 4. Λοιπόν. Αυτά είναι τα παιχνίδια.

Λοιπόν, κοιτάω, μπήκα τώρα στην δεύτερη εθνική για να δω και τις μεταδόσεις. Καλυθέα Αστέρας Άκτορ που είμαι εγώ, Δευτέρα τελικά στο Δημοτικό Στάδιο και στο Γρηγόρης Λαμπράκης στις 4, και την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα γίνει Μαρκό Πανθρακικός στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Όχι, Δευτεριάτικα θα πάμε. Οπότε την Κυριακή το παιχνίδι που δείχνει. Πού είναι ρε παιδιά? Έχασα πάλι τις μεταδόσεις. Αν είναι δυνατόν. Ήθελα να δω ποιο παιχνίδι δείχνει η ΕΡΤ για να σας μπαίνει στη Super League 2. Ενώ τις είδα τις μεταδόσεις πριν στο πρόγραμμα, τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα μη μένω εδώ να δω και τα μηνύματα στους φίλους, έτσι και αλλιώς και κανείς δεν μου τα ζήτησε. Από μόνος μου ψάχνω, σας είπα τα

παιχνίδια. Είναι Κυριακή και Δευτέρα τα παιχνίδια. Ο Τσέλιγκας καλημερίζει. Ο Γιώργος, ο Σκατζούρης από τα Φάρσαλα. Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο επίσης στέλνει την καλημέρα του σε μηνύματα που μας έχουν έρθει στο Viber. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην Εθνική σήμερα και στον Παναθηναϊκό μας, τον μπάσκετ λέει. Καλή σας μέρα, μας στέλνει από το εξωτερικό, από το Μόναχο ο Δημήτρης ο Μπλαντής. Τι γίνεται ρε φίλε με το Oktoberfest εκεί πέρα? Κοίταγα κάτι πλάνα, γίνεται χαμός εκεί στο Μόναχο. Δεν μπόρεσα να πάω φέτος τελικά, γιατί είχα προγραμματίσει να πάω αλλά δεν μπόρεσα, θα πάω του χρόνου. Σπορ Βαλάντης, καλή εκπομπή, αλλά ρε φίλε να μας κάνεις να μας λείπει ο Κοντός, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω. Και χτες με το κλείσιμο της εκπομπής έδειξε την αξία στο τραγούδι, έριξα ναι. Είχε φύγει ο Κοντός εκείνη την ώρα από το στούντιο, βγήκε έξω και έριξα μια ιστορία. Και η Πατρίτσια Καλευρά στέλνει την καλημέρα της, ο Αντώνης ο Σακέλης επίσης, ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, αντενά καλή αρχή στην Πανάθα μας, στην Ευρωλίγκα. Έχω καλό προαίσθημα για την Εθνική ότι θα κάνει καλή εμφάνιση και εύκολη νίκη. Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 27/9 και ώρα 1:30 για πρεμιέρα λέει για την ομάδα μας την Κυριακή, δηλαδή έχω πάρει διαρκείας στον Παναξιακό, να ξέρεις Αντώνη. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εδώ. Ο Γιάννης Παπακυριαζής καλημερίζει και λέει καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα, μακάρι να κερδίσουμε κιόλας. Καλή επιτυχία και στον Κυραλέκο τον Βοσνιάδη που πιάνει αμέσως δουλειά στην Νίκη Βόλου, να γυρίσει το κλίμα γιατί ο άλλος υπνοτιστή τον έβγαλαν λέει. Και από κάτω 22 συνελήφθη επειδή ανάγκαζε το σύντροφό της να κάνει σεξ μαζί της 7 φορές της ημέρας. Ναι, γνωστό μοντέλο του OnlyFans είναι αυτό. Δεν ξέρετε τι έχει πει. 7 φορές την ημέρα. Εξής τι είχε πει ο Σιλβέστερ Σταλόνε, Γιάννη Παπακυριαζή, για εκείνη την που την παντρεύτηκε τελικά, την ψηλή, την αντρικοκουρεμένη, την ξανθιά, τι είχε πει και γιατί τη χώρισε, γι' αυτό το λόγο τη χώρισε. Λοιπόν, καλημέρα, η Μπριγκίτε Νίλσεν, αυτή εννοώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα να έχετε, καλή Πέμπτη, καλή υγεία, καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σήμερα. Στέλνει ο Τάσος ο Βερούκης. Και για να δούμε, ο Νίκος Απολιτάκης καλημερίζει. Μακάρι να μπει με το δεξί λέει η Πανάθα και καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Η άλλη Πανάθα, ο Στέλιος Δέδε στέλνει την καλημέρα του. Τρεις Παναθηναϊκοί μαζί και ο Μπάμπης ο Φράγκος επίσης καλημερίζει νωρίς. Ο Σοκράτης Κλιάς, όχι της νοσής οικογένειας των Σλιάδων με το ψαράδικο, εκεί στη Ραφίνα τα παιδιά. Ο άλλος ο Κράτης στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Μιτσάκο λέει, με πολλές παναθηναϊκές καλημέρες και σε όλους τους ακροατές. Τέταρτος παναθηναϊκός στη σειρά που στέλνει καλημέρα. Και από Φλόρινα έχουμε εδώ 3 βαθμούς Κελσίου, μας στέλνει ο Νίκος ο Μίλιαν τη φωτογραφία. Έχει παγώσει, έχει κρυώσει ο καιρός. Ο Τάσος ο Λυκογιάννης, πρώτο μήνυμα που στέλνει, καλώς ήρθες Τάσαρε. Ο Σάκης ο Γκατζιός, συγγνώμη, πρώτο μήνυμα που στέλνει, καλώς ήρθες Σάκη στην παρέα μας. Καλή αρχή των ομάδων μας στην Ευρωλίγκα σήμερα λέει. Τώρα ο Τάσος ο Λυκογιάννης, επίσης πρώτο μήνυμα που στέλνει και αυτός. Νταλίκα Βαρθολομιό λέει, καλημέρα, καλό δρόμο φιλέ και καλώς ήρθες στην παρέα της εκπομπής μας. Ο Μπάμπης από το Βελεστίνο καλημερίζει όλο τον κόσμο. Ο Μπουστεμί αγαπημένος ηθοποιός και λατρεία στην ταινία Κόνερ. Δεν το έχω δει αυτό φίλε, δεν την έχω δει αυτή την ταινία, να σου πω και την αλήθεια. Πλάτανο αρχαίας Ολυμπίας Ευρυδιάδης, να το σοκώ τον πατριώτη. Δίπλα στρέφει με εγώ, δίπλα είναι το Πελόπιο και αμέσως μετά ο Πλάτανος. Ένα χωριό πριν φτάσουμε στην αρχαία Ολυμπία. Να ο κοντοπατριώτης εκεί από τον Πλάτανο. Πολλά φιλαράκια.
Έχω στον Πλάτανο, μέχρι και στη Λούτσα έχουμε κάνει μπουρζουαζίες με αυτά τα παιδιά. Καλημέρα από Χόφενχάιμ, Μπαβάρια, λέει ο Βαγγέλης ο Μπαβέλας. Χτες, Βάγκο μου, έστειλε 4 βαθμούς στη Γερμανία, κοντός τον έλυσε ο κρύος υδρότας, δεν έχει πάρει μπουφάν. Εκεί. Και του λέω, για κοίτα το βράδυ, την ώρα του αγώνα το Σάββατο, είχε και θα έχει 5 βαθμούς. Λοιπόν, και το πρωί 13. Τι άλλα νέα. Καλημέρα, Δημήτρη, από Βόρεια Εύβοια. Καλή επιτυχία στην εθνική μας, αλλά και στους συλλόγους του μπάσκετ, στέλνει ο Τάσος. Και ο φέτος όλα πράσινα, λέει ο Νόντας. Κυρία, καλημέρα σε όλους, ιδίως στους οδηγούς, να έχουν καλά δρομολόγια και καλούς δρόμους, θα πω εγώ. Χρήστος Πλεξίδας εδώ και σήμερα παρών, με την καλημέρα του. Δημήτρης Καγιάς, μια επιθυμία για το τέλος, λέει, άσο τρελό στην τρέλα του. Βάλ το πρώτο, ψάχτο. Άσο τρελό στην τρέλα, το τραγουδίσω και λίγο, αν το ρίξω. Ναι, θα ρίξω ένα, μια διπλοπενιά. Μιτσάρα να το τραγουδήσω και λίγο Και η φίλη μας εδώ, η αγορίτσα, η Ρουσάκη, δεν ανοίγει ρε εσύ. Κάτι γίνεται, δεν μου ανοίγει το μήνυμά σας. Τώρα ανοίγει. Καλημέρα στο ανυπότακτο καράβι του αθλητισμού, αγορίτσα Ρουσάκη. Δίστομο βιωτίας, ωραία στο δίστομο. Πάμε. Πού είναι ο κοντός, έχω φάει κάτι κοψίδια εκεί. Χαμός, πάμε, τραγούδι Deep Purple, αγαπημένο μου συγκρότημα.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάω με φως των σπορ. Μεγάλο θέμα δεξιά θέση μάχης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 Nova Sports Prime την Μπασκόνια στην Βιτόρια και ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης των σκύπτρων του. Με 13 παίκτες στη χώρα των Βάσκων ο κότς Μπαρτζόκας, διαθέσιμος και ο Μιλωτίνοφ, γράφει η εφημερίδα. Και αριστερά, πειρά από τον άξονα, έχει τη φωτογραφία του Μπουέρτα, μεγάλη, και υπότιτλο: ποιο το μεγάλο στοίχημα του Αλγουαθίλ με του σκάφτου Ολυμπιακού και κυρίως με Φρόιλερ και Πουέρτα. Πάνω δεξιά από το λογότυπο, Ρέτσος πρώτο πλάνο προπόνηση εθνικής. Για το μεγάλο χτύπημα είναι ο τίτλος. Αποφασισμένοι θεσμοί μας για οδηλό μέσα στο Βελιγράδι. Πρεμιέρα με νίκη στη μεγάλη κατηγορία του Nations League. Θέλει ή να κάνει η εθνική μας απέναντι στη Σερβία στο θρυλικό Μαρακανά. 10 παρατέταρτο, Nova Sports Start και Αλφα κάτω. Τέσσερις και βλέπουμε. Το φως αναλύει τα μεγάλα φαβορί της Ευρωλίγκας που ξεκινούν τη σεζόν με σκοπό να φτάσουν μέχρι τέλους. Δεξιά, ποδαρικό στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πρεμιέρα με το δεξί στην Ευρωλίγκα απόψε 9 και 4 Nova Sports 4 κόντρα στην Παρή. Στο πρώτο επίσημο μάζι με τον Ρομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του. Και από κάτω η άλλη Παρή, η γειτόνισσα της Παρή Σεν Ζερμέν, κερδίζει εντυπώσεις στο πρώτο σκέλος του γαλλικού πρωταθλήματος και αναφέρεται βέβαια για την Παρή FC. Ώρα των σπορ. Ανατριχιάζω όταν φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγκρουστική περιγραφή του Μάρκο Νίκολιτ σε φόρουμ στη Σερβία για την ατμόσφαιρα από τον κόσμο στην πόλη της ΑΕΚ. Η συγκινητική ιστορία για τη γιαγιά με το καπνογόνο. Φαβορεί ο Γιώβιτς για θέση βασικού στο απόψινό 10 παρατέταρτο μάτς απέναντι στην εθνική μας. Και βέβαια, ψηλά σε ένα ζωνάρι, σήμερα αφίσα λέει, όταν ο Ντέμις κάρφωσε τον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής. Θα σπάει και τα πούλμαν. Δώρο για τον Γκονζάλες ο Μάριους. Δίδυμο φωτιά. Πώς η θεωρία της συνεργασίας τους έγινε πράξη μέσα σε λίγα λεπτά στη Λιβαδιά. Οι μεγάλες προσδοκίες και το βαρύ πυροβολικό της επίθεσης. Τσιτσαρίτο. Τι λέει, έτσι συστήθηκε ο Γκονζάλες. Γιατί ο Μαρινάκης επιμένει ισπανικά. Σε ένα άλλο καρεδάκι, βάμος λέει, πώς σχεδιάζει ο Ολυμπιακός νέας εποχής. Η Κορδόν, Αλγουαθίλ, Ρούμπιο, Ροντρίγκεθ και το project της επόμενης τριετίας στο Ρέντι. Φουλ επίθεση, ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου Πολυχρόνη. Είναι οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος. Άλλα κόλπα με η Μανόλ. Ταύρι στη Βιτόρια και ένας τίτλος που αναφέρεται στον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Με την Μπασκόνια Μπαρτζόκα σε αυτή τη φάση μετράνε μόνο οι νίκες. Sport Day, δύο προπονητές των Ιωνίων σε πρώτο πλάνο. Για νέες κορυφές είναι ο τίτλος. Τζάμπολ στην Ευρωλίγκα με τους δύο πρέσβεις της Ελλάδος να θέτουν φέτος το πήχη στο υψηλότερο σημείο. Με Μήλου στην Ισπανία, στο άλλο, και ο Μπάντιο στο Χίφι. Τι είπε ο Μπράντοβιτς. Στα λιμέρια του Ιβάν, πρεμιέρα για την εθνική στο Nations League, σε ένα άλλο τίτλο αριστερά. Ρέτσος, ώρα να αποδείξουμε την ποιότητά μας. Ολυμπιακός, Πουέρτα, στα προσεχώς. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, οι πρώτες 100 ημέρες. Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα περιεχόμενα του Νίστρουπ. ΑΕΚ, γιαγιά με καπνογόνο. Πώς περιέγραψε ο Νίκολιτς τη Νέα Φιλαδέλφεια στους Σέρβους. Άρης, δείξτε μου ότι μπορείτε. Super League 1. Βόλος το πάει μέχρι τέλους. Live Sport. Και εδώ οι δύο προπονητές των Ιωνίων βλέπουν μόνο κούπα. Είναι Ολυμπιακός 9.30 Nova Sports Prime και Παναθηναϊκός 9 και 4 Nova Sports 4. Μπαίνουν απόψε όσα κλώνουν τα φαβορί στη μάχη της Ευρωλίγκας και θέλουν να το αποδείξουν εμφατικά κόντρα στην Μπασκόνια και την Παρή αντίστοιχα. Κάτω στη βάση, κεφαλάκι του Γιωβάνοβιτς. Μετράει τον πόη της, είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Εκτόξευση 42% στα τηλεοπτικά, σε ένα άλλο θέμα δεξιά από το λογότυπο της Live Sport. Χρυσό ντύλ έκλεισε και ο ΠΑΟΚ. με Sport FM TV, τεράστια άνοδος της πράξης των ομάδων Super League. Σήμερα η live κυκλοφορεί και με σούπερ περιοδικό, 64 σελίδες για την Ευρωλίγκα είναι. Επίσης δίλημα για Φάληρο, ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρεται στον Παναθηναϊκό. Ένας χρόνος όνειρο, ένας τίτλος που αναφέρεται στην ΑΕΚ. Το βλέμμα σε τρεις και αναφέρεται στη δουλειά σε Μπέιλι, Ρόκα και Μάριους από τον Αλγουαθίλ. Λύσεις εκ των έσω, ένας τίτλος που αφορά τον ΠΑΟΚ. Να μαζέψω λίγο τις εφημερίδες, να τις βάλω στην άκρη, να μην ενοχλώ εδώ μπροστά που βάζω το τηλέφωνο με τα μηνύματά σας. Και πάμε τώρα ηλεκτρονικά, τις έχω τις άλλες. Ναυτεμπορική, μπουρλότο στον πληθωρισμό, σοκάρουν οι αποδόσεις ομολόγων, το πρώτο της ναυτεμπορικής στο πρώτο σέλιδο. One Voice Business and Politics, Γεκ Τέρνα, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη, πέταξε ψηλά και τα θέλει όλα δικά του. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην One Voice. Απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παχύδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος. Ο λόγος, ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων, διαχειρός Πιερακά και Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Δημοκρατία, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Εντάξει, την πατήσαμε τώρα και βιάζομαι κιόλας. Ώρα, έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Ελεύθερος Τύπος, δύο θέματα. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή νοικίου το ένα, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας το άλλο. Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Εφημερίδα των Συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Καθημερινή, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολιοδομία Μυκόνου. Λόγος, τον είπαμε, ριζοσπάστης, έλα. Λοιπόν, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με τον Κοκουέ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Η μουσική ακόταν μέχρι το σπίτι μου χτες, πρώτη μέρα. Λοιπόν, τα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Εσπρέσο, Σόδομα και Γόμορα. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε το γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι μαρτυρίες για το γιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Σταρ, διεγέρτες θυλών και φωνές ικανοποίησης. Συνεργάτης του γιατρού αποκαλύπτει τα Σόδομα και Γόμορα που γίνονταν στο Κολωνάκι. Μανιφέστο, οικολογικό έγκλημα στο Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Κιβωτός της Ορθοδοξίας, τα Ιεροσόλυμα σε κρίση. Άμεση ανάγκη επάνδρωσης με μοναχούς στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και κλείνουμε ποντίκι. Πέντε σενάρια για τις τιμές ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε με τον τρελό. Παραγγελιά ήταν το τραγούδι από φιλοκράτη. Και βέβαια στήκη μουσική, ποιος άλλος βέβαια, ο Άκης Πάνου. Και τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς. Αυτό το τραγούδι το οποίο έχει τρεις αλλαγές, δεν είναι πολύ μεγάλο και τα λοιπά. Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, είναι πρωινό Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια καλή μέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, στο μικρόφωνο. Τάσο Ηλεμέης είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, στην κονσόλα, στη μεγάλη αίθουσα, και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Τα ελληνικά τραγούδια που ακούτε κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 8. Γιατί από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή, έχουμε πει την πρώτη ώρα να βάζουμε δύο ξένα τραγουδάκια και τη δεύτερη τρία ελληνικά. Από εκεί και μετά, η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS για όλους εσάς που στέλνετε στο πενταψήφιο νούμερο. Βέβαια δεν είναι πάρα πολλοί που στέλνουν στο πενταψήφιο νούμερο, αλλά έχουμε κάποια μηνύματα και εκεί, για να ανοίξω να δω από περιέργεια. Έχουν έρθει τρία νωρίζουν. Τη λέει την καλημέρα μου από καρδιά, χρόνια πολλά στην κόρη μου Μυρτώ και σε όλους γιορτάζει, λέει ο Βασίλης ο Πάοκ από τα Ιωάννα. Ναι, γιορτάζει Μυρτώ σήμερα. Να τη χαίρεσαι την κόρη σου, φίλε. Είναι η Θέκλα επίσης, γιορτάζει σήμερα. Κάτσε να δω τη Μητώ και τη Θέκλα, τη θυμόμουνα. Να ανοίξω λίγο ένα λεπτό. Α, και η Μυρσίνη. Και η Μυρσίνη. Είναι σήμερα η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Για να δω κάτι. Τι είναι αυτό? Είναι κληρονομική, λέει, διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα LDL, κακής χοληστερόλης δηλαδή στο αίμα, από τη γέννηση του ατόμου. Η μη έγκαιρη διάγνωσή της και συνεπώς η μη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσουν σε στεφανέα νόσο, παραδείγματος χάρη έμφραγμα, από νεαρή ηλικία. Τι λέει ρε φίλε, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Μην το ξεχνάμε, καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Και βέβαια, πότε καθιερώθηκε δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Πάντως όταν ήμουνα στον εφοπλιστή δεν θυμάμαι να ήτανε. Στο περιοδικό εννοώ, όχι σε κανένα εφοπλιστή να δουλεύω. Σαν σήμερα ο Ιαπωνός μηχανικός ο Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και σε αυτοκίνητα το 1948. Σαν σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού, το 1937. Για πολλούς είναι ο πληρέστερος, ήταν μάλλον ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και βέβαια έλεγα την κονσόλα της Lextel, έχει στείλει και ο 045 ένα μήνυμα πολιτικό, το διαβάζω τώρα, ναι. Και έχει και ο 054, καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου, ο Μάριος από Αργοστόλη. Καλώς το φίλο μας το Μάριο, τον κοντοπατριώτη και τον κεφαλονίτη, καθότι ξέρετε η Σκούπια μου κρατάει από τον αθέρα της Κεφαλινίας. Λοιπόν, και νάτος και ο Τρίφωνας νωρίς ο Τρίφωνας από Σκόντα Μακρύς στέλνει την καλημέρα μου, ετοιμάζομαι για δουλειά, λέει, και σε ακούω. Φιλαράκι ο Τρίφωνας, το γνώρισα χτες, Ολυμπιακός, και ακούει, είναι από αυτούς που ακούνε καθημερινά την εκπομπή και δεν είχαν στείλει ποτέ μήνυμα. Το είπα, στέλνε και εσύ κανένα μήνυμα. Έστειλε ο άνθρωπος πρωί. Βαγγέλης από Τούμπα
στέλνει την καλημέρα του ο Ζήσης, και αυτός καθημερινός ακροατής. Από εκεί και μετά αυτοί στείλανε στο Messenger, στο SMS το δικό μου, οι φίλοι. Υπάρχει και η αλληλογραφία της Eraspor, καθώς στέλνετε πάρα πολλά εκεί, 7-8 μηνύματα. Εδώ έχουν έρθει, φανταστείτε, μέχρι στιγμής 4, και να δω. Τάσος Τρίπολη Πανάθα είναι ο πρώτος, νωρίς 6:18. Αν ήταν εκεί ο Χρυσάρας, σου έλεγε ότι η Πανάθα εκείνη την ημέρα νικούσε τη Σάλκη στο καινούριο γήπεδο με 2-0 με Βλάοβιτς και Μπασινάλη. Λέει ο Τάσος από την Τρίπολη Πανάθα. Τάσο μου, έχω εγώ μια εφαρμογή στο κινητό που λέει για το τι γίνεται σαν σήμερα. Ας πούμε, σαν σήμερα, αν θυμάσαι, μια και λέμε και για Παναθηναϊκό, είναι η στιγμή που σημάδεψε το Ευρωμπάσκετ του 2005 στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Σαν σήμερα, οι παίκτες μας είχαν μετατρέψει το 58-51 που έχασαν σε 66-64 πίσω και μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, και στην τελευταία επίθεση η μπάλα έφτασε, αν θυμάσαι, στα χέρια του Δημήτρη Διαμαρτίδη. Όλη η Ελλάδα φώναξε «Βάλ το αγόρι μου», και ο Σκουντής και το έβαλε. Το 83 ο Ντιέγκο Μαραντόνα υπέστη κάταγμα στον Αστράγαλο από βάρβαρο τάκλιν του Γκοϊκοετσέα στον αγώνα Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 4-0. Το 88 ο Μπεν Τζόνσον κατέξε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα των Ολυμπιακών Αγώνων Σεούλ. Λίγες μέρες αργότερα όμως αποκαλύφθηκε, δεν θυμάστε περισσότεροι, ότι είχε κάνει χρήση απογορευτικών ουσιών και ακυρώθηκε. Και το 2000 το φιλαράκι μου ο Κάχη, τρίτο χρυσό σερί Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Κάχη Χαχιασβίλη, στα 94 κιλά Τσάρλις Βαρών, ενώ ο Δημοσθένης Ταμπάκος κέρδισε το ασημένιο στους Κρίκους. Έχω την εφαρμογή που τα λέει αυτά. Φίλε Τάσο από την Τρίπολη Πανάθα. Κωνσταντίνος από Πύργο, μας έφτιαξες με του Ζέπελιν πρωινιάτικα, λέει. Καλή συνέχεια, ναι. Από τα αγαπημένα συγκροτήματα. Καλημέρα Δημήτρη, επειδή αναφέρθηκε στο δίστομο Βιωτίας, θυμάστε πως λεγόταν το μαγαζί που δούλευε ο Νίκος Παπάς με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο και ο Κακούργος. Ευχαριστώ Στέφανος από αγαπημένη Καλαμαριά. Ιστερόγραφο, σήμερα σπουδιάζοντος του Χριστάρα, εκτός από δεύτερη φωνή έκανε και πρώτη. Το αξίζεις. Κοιτάξτε τώρα, δεν το θυμάμαι αυτό με το δίστομο. Έχω πάει δίστομο, όπως σας είπα, και ήταν και χειμώνας, δεν έχει πολύ κόσμο, 3.000 κόσμο έχει εκεί, έχει την ιστορία του το δίστομο, και βέβαια αυτό που είναι και πάει ο κόσμος, είναι και αρχαία και στην αρχαία και ρωμαϊκή ιστορία έχει τα δικά του, και στη Βυζαντινή και τη νεότερη, αλλά εκεί που πάνε είναι το μαυσολείο της σφαγής, εντάξει, με τη σφαγή που πραγματοποιήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τώρα πότε, Ιούνιο ήταν, τώρα πια μέρα το θυμάμαι, του 44, εκτεταμένες σφαγές σε 223 αμάχους. Τη θυμάμαι την ιστορία. Τα έχω διαβάσει, άντρες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη, το σκότωσαν όλους, θηριωδία πραγματικά των Γερμανών. Και μάλιστα υπάρχει και αγωγή των θυμάτων του διστόμου εναντίον του γερμανικού δημοσίου από τον δικηγόρο, το θηβαίο δικηγόρο Γιάννη Σταμούλη, και τον αστροφυσικό, από εκεί από το δίστομο είναι, και μεταφραστή Αργύρη Σφουντούρη. Αν έχετε δει, η ζωή του Αργύρη Σφουντούρη έγινε και ταινία, η ταινία που έκανε το γύρο του κόσμου, μου φαίνεται είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες οι δικοί μας, κάνα 3-4 χρόνια μετά,
έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ, ελβετικό ντοκιμαντέρ ήταν, που παρουσιάζει το έργο του Αργύρης Φουντούρη από το Δίστομο, ο οποίος σε ηλικία 4 ετών επέζεσε της γενοκτονίας. Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο σκηνοθέτης και τα λοιπά. Παίζει ο ίδιος μέσα. Μου φαίνεται είναι και ο Μίκης Θοδωράκης μέσα στο cast. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία. Τώρα έτσι δεν τα θυμάμαι και καλά, ας με βοηθήσει κάποιος, είμαι και μόνος μου και τα λοιπά. Να συνεχίσω. Έλεγα λοιπόν στα email, είχα μείνει στο Στέφανο του Πουλημένου, να ανοίξω και του John Wayne. Καλημέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα της Φιλανδίας που κέρδισε χθες ψιλομιτάρι Ιταλία και πήρε εισιτήριο για τα Αβραϊνά ημιτελικά, λέει, γράφει μάλλον ο John Wayne. Πέρα από την κονσόλα της λέξης και την αλληλογραφία της Ερασπόρα, έχουμε το Viber. Στο Viber, που και εκεί έχετε στείλει αρκετά μηνύματα από την αρχή. Πρωινό ξύπνημα με Black Dog, έτσι λέει. Πες κάτι για ταινία Ριφιφί που μας έχει κολλήσει. Δεκτή, λέει, και ACDC. Ασημάκη Μπάρτζη, δεν την ξέρω ταινία και δεν την βλέπω. Αν λες για τη σειρά που είδα ένα τρέιλερ χτες μετά το δελτίο ειδήσεων του καναλιού, δεν την παρακολουθώ. Το μεσημεριανό δελτίο εννοώ. Καλημέρα Μιτσάρα, μας στέλνει ο Γιώργος Παπα-Νικολάου. Ο Κώστας ο Αδάμου Λάρισα, 12 βαθμούς ο Αδάμος, 12 βαθμούς και καλή επιτυχία στην Εθνική. Να δούμε το μαράκι, να ανοίξω. Καλημέρα από μένα και καλή εκπομπή, στέλνει Μαρία η Κονταράτο από Λεύκες Πάρου. Ο Παναγιώτης ο Αναούνης, καλημέρα, πολύ κρύο σήμερα στο Πικέρμι, 10 βαθμοί, δεν ήρθα από Λούτσα, πάντως κάμια δεκαριά εκεί που στην Κιάφα σίγουρα θα αντόχε. Παναγιώτη, αν ερχόμουν από εκεί. Αύριο έχω και ρεπό, για να σας έλεγα. Αλλά σήμερα έχει την ψύχρα του το πρωί. Καλημέρα Δημήτρη από Ακρέφνιο. Για να μπούμε το δεξί σήμερα πάνω στη Σερβία, είμαι αισιόδοξος. Στη συνέχεια στις νήσεις κουβέντας, ο Ντόι θα μπορούσε να αγωνιστεί ως αμυντικό χαφ σαν μια εναλλακτική λύση, λέει ο Νίκος. Ναι, που λέγαμε για τους αμυντικούς χαφ, έχουμε έλλειψη από τα εξάρια. Στην εθνική μας, χαιρετισμούς από Χανιά, ο Κωνσταντίνος ο Θωμαδάκης που τα βλέπει όλα πράσινα φέτος στο ποδόσφαιρο, ή βλέπεις και το Πασόκ, να, γιατί θα έχουμε και εκλογές. Καλημέρα Δημήτρη από Ηράκλειο Κρήτης, σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι τις φοβερές γνώσεις σου κάθε μέρα μαζί μας. Καλή επιτυχία στην εθνική μας απόψε, στέλνει ο Κώστας ο Κανάκης. Να σε καλά φίλε, την καλημέρα μου. Καλημέρα, μας τρελαίνεις με τις πρωινές ροκές, λέει ο Γιώργος Παπουτσής. Δύο αγαπημένα συγκροτήματα είπα να βάλω σήμερα. Στο τραγούδι που σας έβαλα στο Deep Purple, το Highway Star, σας έχω πει είναι κάποια συγκροτήματα τα οποία είναι παγκόσμιες εμβέλειες, εντάξει, με τους συντελεστές των συγκροτημάτων από τις συναυλίες που έχουν δώσει, από τα δικαιώματα των τραγουδιών από το ένα το άλλο, έχουν γίνει εκατομμυριούχοι. Ωστόσο, και δεν με ενδιαφέρει αν δεν το λέω τώρα για κάποια συγκροτήματα που είναι γνωσμένες αξίες και δεν έχουν μέσα αρμόνιο, αλλά είναι κάποια συγκροτήματα μεγάλα που έχουν βγάλει δίσκους και έχουν 2-3 τραγούδια σε κάθε δίσκο καλά. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό να κάνεις 3 τραγούδια σε κάθε δίσκο επιτυχίες, αλλά η Deep Purple είτε με τον Gillan είτε με τον Coverdale, τέλος πάντων είτε με τα σχήματα που άλλαξαν, γιατί είχαμε τον Τζακόμο του Γκίλαν με τον Μπλάκμορ, στο οποίο έφταιγε ο Μπλάκμορ. Είναι ένα περίεργο παιδί ο Μπλάκμορ, όπως μας έχει δείξει με την πορεία του μέχρι τώρα, όχι στη μουσική, από τους κιθαρίστες για μένα είναι ο καλύτερος, από τους καλύτερους μάλλον, για τα, έτσι όπως αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Τι δεν έχει πει για τον μπασίστα, τον Deep Purple, τι δεν έχει πει για αυτόν τον άνθρωπο, πως δεν αξίζει, πως δεν κάνει, δεν άλλη. Και γενικά στα συγκροτήματα που έχει φτιάξει Rainbow και από εδώ και από εκεί, δημιουργεί πάντα προβληματάκια.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν, και η Deep Purple, εκεί να καταλήξω, σε κάθε άλμπουμ που βγάζανε εκείνα τα παλιά είχαν σχεδόν όλες επιτυχίες. Και αυτό είναι, ας πούμε, που κάνει το συγκρότημα εγνωσμένης αξίας. Βέβαια, αυτό βασίζεται, έχουν αρμόνιο οι Deep Purple, και ποιον είχαν, τον Lord, ο οποίος δεν είναι στη ζωή. Από το αρχικό το σχήμα μόνο αυτός έχει πεθάνει. Αλλά ήταν και ο ηθήνων νους του συγκροτήματος, δεν το ξέρανε. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό. Ο Lord ήταν ο οποίος ήταν όλη η ιστορία στο συγκρότημα. Και το Highway Star, άμα το ακούσετε ή αν το δείτε, κοίταγα στο TikTok κάποια στιγμή και ήταν καμιά δεκαριά άνθρωποι που εναλλάσσονταν στο πλάνο και άκουγαν το Highway Star, την εισαγωγή του, και είχαν τρελαθεί. Πάμε για τραγουδάρα τώρα, τι να λέμε. Στέφανος Αργυρόπουλος, και για συγκρότημα καλό. Καλημέρα σε όλους, με υγεία στα παιχνίδια, καλή τύχη στα παιχνίδια της Εθνικής. Καλημέρα παππού. Εγώ είμαι ο παππούς, αλλά δεν αλήγει. Τι θα πρωτοδούμε σήμερα από αγώνες? Έχω πάρει με τη σειρά τη δισκογραφία των Βαθύ Μοβ και είναι απίστευτη, τους αγάπησα. Κάνε μια πλάκα, βάζας να παίξει Ντουγκλερή και Ντουγκλερέα από Βουτσά. Δεν το έχω. Από τότε που το άκουσα μου έχει κολλήσει. Αν έρθεις Βίλια, προβατίνα, λέει ο Μιχάλης από Φλόρινα. Δεν το έχουμε. Το έχω ξανακοιτάξει για να το κάνω έτσι λίγο χαβαλή, αλλά δεν το έχουμε. Καλημέρα, φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, πρώτη μέρα χθες. Εσύ που τα ξέρεις όλα, αυτό μάλλον σου διέφυγε, θα είναι στο Σάββατο. Κώστας Πάτρα. Κωστή μου, σου είπα, δεν ακούσα από νωρίς, γιατί το λες ειρωνικά εσύ που τα ξέρεις όλα. Σου είπα ότι τα είπα για το ΚΝΕ οδηγητή πως ξεκίνησε το φεστιβάλ και συμπλήρωσα ότι τα τραγούδια ακουγόντουσαν μέχρι το σπίτι μου, γιατί μένω κοντά. Κατάλαβες? Άρα, γιατί την πετάς εσύ που τα ξέρεις όλα. Καλημέρα από Καλαμάτα. Κακό είναι, ρε, να ασχολείται ένας άνθρωπος με πολλά πράγματα και να θέλει να μαθαίνει από μικρό παιδί. Λοιπόν, είναι κακό. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, επειδή κάποιοι και ασχολούνται, να πούμε, με 3-4 πράγματα και μετά τρώνε ξύλο στο σπίτι, γιατί η κρέβατο μουρμούρα που έβαλα, σας ξεκίνησα και χθες την ιστορία, πρέπει να κάνουμε όλοι τα ίδια. Κατάλαβα. Δεν έχουμε χαλάσει λεφτά για τη γνώση. Τι νομίζετε, δεν μπορούσα και εγώ να ακολουθώ μια ομάδα ή δύο και να πηγαίνω? Τι να κάνω? Αν δεν πας μόνος σου το ταξίδι για να μάθεις πράγματα, να δεις, να κάνεις. Σας είπα για το δίστομο πριν. Δηλαδή, άμα πήγαινα εγώ μια αποστολή να δω τον Σοηλεμέζη να παίζει σκάκι εκεί σιμουλτάνε, να είναι ένα πρωτάθλημα σκάκι, να βλέπω τον Σοηλεμέζη να παίρνει σκάκι σιμουλτάνε με 10 άτομα, να ξεκινάει, να τον καλύπτω ως δημοσιογράφος, πρέπει να παρακολουθήσω τους αγώνες για να ξέρω τι θα γράψω, και μετά να φτάνει μέχρι τον τελικό. Και μετά, αντε γεια σας, πάμε και τρώμε και φεύγουμε. Βλέπω τίποτα από το δίστομο, μαθαίνω. Παναγιώτης από Καλαμάτα, την καλημέρα. Ο Πάρης τη λέει, καλημέρα, Παπαγεωργίου, Πάρης 13. Τι είναι αυτά, Παπαγεωργίου και Μαλισιώβας δεν είναι εδώ, πάμε παρακάτω. Βρείτε από ποιο ομάδα είναι αυτή η φανέλα που σας έστειλα. Στέλνεις 7 παρα 5 ένα μήνυμα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι... σε μεσημέρι και άλλος βράδυ. Καλημέρα Δημήτρη, έχουμε κάποιο live streaming να δούμε το μάτς, ευχαριστώ, λέω Στέργιο. Στέργιο, δεν τα ξέρω αυτά. Αλήθεια σου λέω. Στείλε ένα μήνυμα αργότερα στους επόμενους για να σε βοηθήσουν. Καλημέρα από κάμπο της Κοπαΐδας με 6 βαθμούς, ο Μπίλης. Ο Γιώργος, ο Μαρίνης. Καλημέρα Δημήτρη, φώτο από το Ποικίλο Όρος, πρωινή βόλτα με τα σκυλάκια μου. Καλή επιτυχία στην Πανάδα μας. Ωραίες φωτογραφίες. Τις έχω ανοίξει μεγάλες, πολύ ωραίες. Γιώργο. Δημήτρης, γεια σου ρε Μιτσάρα, τραγούδα το. Εμένα μου αρέσει όπως το λες, λέει Δημήτρη. Ας έχουμε και δεύτερο τραγούδι. Μαζονάκι. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Hera Sport.
6: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε, έχουμε πολλά θέματα και σήμερα, γιατί καταρχήν έχουμε την Εθνική που παίζει, αλλά αρχίζει και η Ευρωλίγκα, που έχουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπως θέλετε βάλτε το, να είναι στην πρώτη γραμμή και να διεκδικούν, όπως δείχνουν, το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός το πήρε πέρυσι και χάζευα λίγο τους προπονητές. Δηλαδή έχουμε 20 ομάδες, νέα πρόσωπα στους πάγκους, μεγάλες επιστροφές και προπονητές οι οποίοι έχουν χαράξει τη δική τους ιστορία στην διοργάνωση. Ας πούμε, η σεζόν βρίσκει τον Πάμπλο Λάσο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον πάγκο της Ανατολού Εφές. Έχει προσαρμοστεί αυτός με το περιβάλλον και τα λοιπά, και θα θελήσει να οδηγήσει η τουρκική ομάδα ακόμη ψηλότερα. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι η Ανατολού, αν θυμάμαι καλά, έχει κατακτήσει δύο φορές το τρόπαιο. Υπάρχει ο Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος σταμάτησε το μπάσκετ το 22 και αμέσως πέρασε στην προπονητική, αν θυμάστε, ξεκινώντας τον βοηθός του Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο, και τώρα έχει την...

και είναι σε ανωδική πορεία. Ο Σέρβος είναι βασικός πυλώνας στο νέο πλάνο της Μπεσίκτας. Είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, τον είδαμε και τώρα στα παιχνίδια προχτές, πότε ήταν, στην Ντουμπάι. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό, Ζενίτ, στην κορφή πάντα ο Πασκουάλ. Στη Βαρκελόνη, αν θυμάστε, μείνε κάτι περισσότερο από 8 χρόνια. 4 φορές κορυφαίος προπονητής στην Ισπανία, 1 φορά στην Ευρωλίγκα και 2 φορές στην Ελλάδα. Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς βρίσκεται εδώ και 6 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας του. Έχει αγωνιστεί σε Κουμπάν, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Ντουμπάι κτλ. Και έχει υπογράψει συμβόλαιο πλέον με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2028 και αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα του ως head coach, αν θέλετε, σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο. Ο Αντών Γκάβελ που επιστρέφει στο Μόναχο, αυτή τη φορά όμως όχι ως παίχτης αλλά ως προπονητής, γιατί ο πρώην διεθνής γκάρτ, αν θυμάστε, φόρησε τη φανέλα της Μπάγερν και ήταν αρχηγός της ομάδας που κατέβησε το double το 18. Σάρνουζε για τις Κεβίσιους, τον είδαμε και αυτόν προχτές, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα προπονητών στην Ευρωλίγκα. Και η Φένερ Μπαξέ βέβαια έχει ήδη γράψει ιστορία, την έχει οδηγήσει στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 25 και θέλει πλέον, η μεγάλη του πρόκληση πια είναι να επαναφέρει τη Φενέρ στην κορφή. Γιώργος Μπαρτζόκας προέρχεται από μια ονειρική σεζόν καθώς οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και έχει δημιουργήσει μια από τις πιο σταθερές ομάδες στην Ευρωλίγκα με συνεχόμενες παρουσίες στα Final Four και πολλές εγχώριες επιτυχίες. Έκανε συμβόλαιο, αν θυμάστε, μέχρι το 2029, τώρα νέο, και τα είπαμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι για την κορφή. Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει λόγο για Παναθηναϊκό. Ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκας. 9 φορές το τρόπαιο ως head coach. 5 από αυτούς τους τίτλους έρχονται στον Παναθηναϊκό. Παρτιζάν, Χουβεντούντ Μπανταλόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπένετον Τρεβίτσο, Φενέρμπαξε. Τη δικιά του ιστορία έχει γράψει ο Σέρβος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και επιστρέφει στην Αθήνα, επέστρεψε μάλλον στην Αθήνα έπειτα από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δημιούργησε μια από τις πιο επιτυχημένες δυναστείες στην ιστορία της Ευρωλίγκας και θέλει να κάνει το ίδιο και φέτος. Τσάβι Άλμπερτ, Βαλένθια, τη γνωρίζει πολύ καλά, ήταν εδώ και χρόνια στο προπονητικό της επιτελείο, βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ. Και πλέον έχει αναλάβει την ομάδα ως πρώτος προπονητής. Έχει εμπειρία στην συγκεκριμένη θέση. Να δούμε βέβαια τι θα κάνει. Ο άλλος ο δικός μας, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος έχει αφήσει και αυτός ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ευρωλίγκα. Για 13 χρόνια, μια και λόγια, ο Μπράντοβιτς ήταν ο στενός συνεργάτης του Ζέλικο στον Παναθηναϊκό, συμμετέχοντας σε 5 κατακτήσεις Ευρωλίγκας. Στη συνέχεια, αν θυμάστε, έκανε το μεγάλο βήμα ως πρώτος προπονητής της Τζέσικα Μόσχας και κατέξει 2 φορές στο ευρωπαϊκό τρόπο, το 16 και το 19. Τώρα στην Χάποελ βρήκε ένα μεγάλο project και η εμπειρία του θα αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι στο να πάει αυτή η ομάδα μπροστά. Ο Ντετ Κάτας στη Μακάμπη, άσα από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη Μακάμπη ως ολίγη. Υπήρξε σπουδαίος παίκτης συλλόγου, αν θυμάστε, πριν ακολουθεί στην προπονητική. Έχει ένα μακροχρόνιο χαρακτήρα η σχέση του με την Μακάμπη και έχει και υπέγραψε φέτος, αν δεν κάνω λάθος, συμβόλαιο, αλλά το θυμάμαι σίγουρα, για 3 χρόνια. Πάμπλο Γκαλμπιάτη στην Μπασκόνια. Είναι το μεγάλο το ευρωπαϊκό βήμα. Εντάξει, το να πάει στην Μπασκόνια και να δούμε. Τόνι Πάρκερ, Βιλερμπάν, θρύλος του γαλλικού μπάσκετ, ο Τόνι Πάρκερ.

0: μπάσκετ. Τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA με τους San Antonio Spurs. Τον έβλεπα και τον χαιρόμουνα. Και ανέλαβε το 14 την προεδρία της Villeurbanne και έκτοτε συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση του συλλόγου. Πενιαρόγια, Παρτίζαν, έχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή στους Ισπανικούς πάγκους πριν φτάσει στο Βελιγράδι. Η σεζόν, σε αυτή τη σεζόν θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την ομάδα του σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Πέδρο Μαρτίνεθ στην Ρεάλ Μαδρίτης, ένας από τους πιο έμπειρους Ισπανούς προπονητές, στην Ρεάλ Μαδρίτη, στη Βασίλισσα, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αν θέλετε, στην καριέρα του. Λοιπόν, και ο Μουμπρού στην Virtus Bologna επιστρέφει στην Ευρωλίγκα. Ισπανός και αυτός, άφησε την Εθνική Γερμανίας με την οποία είχε κατακτήσει το Ευρωμπάσκετ, αν θυμάσαι, πέρσι, και θέλει τώρα να φτάσει την ιταλική ομάδα ψηλά. Μασιούλης της Ζάλγκυρης, για πολλά χρόνια στο πλευρό του Γιακεβίτσιους, αν θυμάστε, ακολουθώντας τον από τη Ζάλγκυρη στην Μπαρτσελόνα και συνέχεια στη Φενέρμπαξε. Λιθουανός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σύλλογο. Λεφεύρ στην Παρί, ένα από τα νέα πρόσωπα στους πάγκους της Ευρωλίγκας, ο Γάλλος. Αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το έχω, όσοι βλέπετε NBA, γιατί εγώ το παρακολουθώ, ήταν στο NBA βοηθός προπονητής στους Μινεσότα Τίμπεργουλφς στην περασμένη σεζόν. Να δούμε τι θα κάνει. Αυτά είναι με τους προπονητές και με την Ευρωλίγκα που αρχίζει. Μια Ευρωλίγκα που θα έχει και 10 φρέσκους παίχτες από το NBA. Θα έχει τον Γιώνας Βαλατσιούνας, τον 34χρονο 2-11 center, ο οποίος, γι' αυτό ξεκινάμε αυτόν, τάραξε τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Ζαλγκύρης, φέρνοντας πίσω στην Λιθουανία ένα μέγκα στάρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παίχτη με τεράστια προσωπικότητα, εμπειρία και τα λοιπά, πάνω από 1000 παιχνίδια στο NBA, 14 σεζόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 6 διαφορετικές ομάδες, ιστορία μεγάλη. Η Villeurbanne πήρε τον Jay Crowder, 36-98 forward, και αυτός αν έχει περάσει Mavericks, Celtics, Cavaliers, Sacramento τελευταία του από το NBA, και θα παίξει πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα ο forward αυτός ο Αμερικανός. Ντάριο Σάριτς, η Ανατολού, τον έφερε ξανά στην Ευρώπη τον Κροάτη, 32 χρονών, 2-7, και forward παίζει και center, και αυτός από 5-6 ομάδες έχει περάσει από το NBA. Κέρσον Γιαμπουσέλε, δεν ξεχνάμε, πολύ μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει φτιάξει μια γαλλική παροικία εδώ που τα λέμε, στη front line του, γιατί έχει εκεί τον Λεσόρ ακόμη και τον Μουσταφά Φαλ, εντάξει, στους Sixers, Knicks και Bulls, στην ομάδα μου ήταν τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιαμπουσέλε, πριν μείνει free agent. Αμίρ Κόφι, ενδιαφέρουσα περίπτωση, Χάπολ Τελ Αβίβ τον πήρε ο Ιτούδης εκεί. Να δούμε μια κίνηση που για μένα μπορεί να είναι πανέξυπνη. 29 χρονών, 2-1, guard forward, πολύ καλός παίχτης. Έχει ένα ποσοστό γύρω σε 6 με 7 πόντους. Σε τέτοιο, ωραίος, μ' αρέσει. TJ Warren, ακόμα ένας παίχτης που πήγε στην Γαλλία με καριέρα στο NBA. Στην Παρί, 32 χρονών, 2-3 forward, και αυτός. αυτός πολύ καλά ποσοστά σε δίποντα, πάρα πολύ καλά ποσοστά σε δίποντα στο NBA. Γκάρισον Μάθιους, η Αρμάνη, τον έφερε στην Ευρωλίγκα. Επίσης τους άφησε αυτούς τους δύο. Είναι χαρισματικό σουτέρ και αυτός πίσω από το τρίποντο όμως. Αυτός 30 χρονών, 29 στα 30, 1,98, γεννημένος στο Τένεσί. Λοιπόν, ποιος άλλος? Ντέμιαν Τζόουνς, τον έφερε η Ρεάλ, 31 ετών, 2,8, σέντερ. Όπως καταλαβαίνετε, για να δώσει ποιοτικές ανάσες στον Έντι Ταβάρες. Τον είδαμε στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Κινήθηκε βέβαια εκεί σε ρηχά νερά, γιατί εντάξει, θέλει χρόνο να εγκλιματιστεί. Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος. Άλλο το NBA, άλλο η Ευρωλίγκα, άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Νόουελ, η Μπεσίκτας. Που η Μπεσίκτας φέτος θα προσπαθήσει να κάνει κάτι καλό στην Ευρωλίγκα. Έφερε ένα παίχτη 27 χρονών, 91 γκάρτ, με εμπειρίες, με 205 παιχνίδια στο NBA, με ομάδες. Βέβαια την περασμένη σεζόν έπαιξε στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, αλλά δεν είναι παίχτης ο οποίος περνάει έτσι απαρατήρητος. Μάρτζον Μπότσαμ, 26 χρονών, 2-1, forward, αποφάσισε να περάσει μικρό στον Ατλαντικό και υπέγραψε την Bayern Μονάχου. Να δούμε τι θα κάνει στην καριέρα του για αυτός. Έχει έχει παίχτες, έχει προπονητές, έχει αυτούς που ήδη έχουμε δει όλες αυτές τις σεζόν στην Ευρωλίγκα. Θα είναι πολύ ωραία ιστορία. Τώρα μου πείτε, λέω πολλά πράγματα και δεν έχω κοιτάξει τα μηνύματα τώρα τα τελευταία σας, και είναι και πάρα πολλά από ό,τι βλέπω, πραγματικά πάρα πολλά, δεν ξέρω αν θα τα προλάβω. Γιατί εντάξει, πέσαμε και στην περίπτωση, ξεκινάει σήμερα η Ευρωλίγκα, παίζει σήμερα και η εθνική μας ομάδα ένα παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει, γιατί νομίζω στην παρούσα φάση που είναι οι Σέρβοι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, Nova Sport Star, όπως σας είπα, Alpha και Raspor. Ο Μαυρογιαννίδης έχει πάει στο Μαρακανά, πρεμιέρα μας, αλλά όπως σας είπα, θέλουμε να κερδίσουμε, πέρα το γεγονότος να κάνουμε ένα ποδαρικό με το δεξί. Όπως σας είπα στην αρχή, φίλες και φίλοι, και στο δελτίο ειδήσεων, πρέπει, πέρα από την παραμονή μας στην ελίτ αυτής της διοργάνωσης, είναι να ανέβουμε και στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας εν όψη των προγραμματικών αγώνων του Euro, και αυτό θα συμβεί αν καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας τους Σέρβους σε αυτό τον όμιλο, όπου σε αυτό τον όμιλο, ξέρετε, δεσπόζουν η Γερμανία και η Ολλανδία. Και πρέπει, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς, να αποδείξουμε ότι η χώρα μας διαθέτει μια επιθετική ομάδα από ποτέ, και πράγματι έχουμε 5 σπουδαίους φορ, και να δούμε πώς θα τους εκμεταλλευτεί ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος σίγουρα θα έχει το δίλημά του ποιους θα βάλει μπροστά στην επίθεση, αλλά νομίζω θα έχει και δίλημα ποιους θα βάλει στην goalkeeper, γιατί θα παιχτεί, δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ακόμη, με Τζολάκι ή Βλαχοδήμο. Βάζω πρώτη επιλογή το Τζολάκι, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια και σε κορυφαίο επίπεδο βέβαια. Αλλά και ο Βλαχοδήμος δεν είναι αμελητή ποσότητα και έχει δείξει ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι τον επιλέγει. Νομίζω ότι θα παίξει με 4-4-1-1. Δηλαδή θα βάλει αριστερά τον Τζιμίκα, είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι τραυματίας. Δεξιά το Βαγιανίδη. Αν θέλετε, αν σε καλή κατάσταση είναι και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Ίσως αυτοί οι δύο παίξουν στο κέντρο της άμυνας. Μπροστά του στάνω Ζαφύρης, σίγουρα. Και τώρα δεν υπάρχει άλλος. Μάλλον τον Κουρμπέλη θα βάλει για λίγο εμπειρία. Τι να σας πω. Εκεί είπαμε, σε αυτό το χώρο στα εξάρια έχουμε ένα προβληματάκι. Στα άκρα και μπροστά που έχουμε πληθώρα παιχτών, Αριστερά σίγουρα ο Τζόλης, δεξιά σίγουρα ο Καρέτσας, σέντερ φόρ ο Παυλίδης και πίσω από τον Παυλίδη, όπως έλεγα και χτες με τον Χρήστο, νομίζω θα υποστηρίξω αυτό που έλεγα και χτες με τον Χρήστο, ότι θα βάλει τον Κοστούλα. Και όπως σας έλεγα και χτες, σας ακούγατε, γιατί είναι μια θέση στην οποία την ξέρει καλά ο Κοστούλας, έπεσε και στον Ολυμπιακό σε αυτή τη θέση, μαρκάρει πολύ και χρειάζεται το pressing η ομάδα. Αυτά και για την εθνική. Πάμε να δούμε και κανένα μήνυμα τώρα. Αν ρωτάτε, γιατί είπαμε πολλά. Αχ, καλά, έχει γίνει εδώ χαμός με τα μηνύματα, ειδικά στο Viber αλλά και στη σελίδα. Νίκος από εκεί με βία μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία στο WhatsApp. Εδώ ο Νεκτάριος από την Πάτρα. Το φιλαράκι μου, να σε καλά, Μιτσάρα. Μα έφτιαξε με αυτό το τραγούδι χτες βράδυ συναυλία. Pix Lux. Όσο και να γεράσουν είναι οι ίδιοι, περάσαμε τέλεια. Πολλά χαιρετίσματα και Σπυριδούλα και από μένα. Εθνικάρα σήμερα πάμε δυνατά. Νίκος Τσέλιος καλημερίζει και να και ο Νίκος ο Χρυσταράς το φιλαράκι μου, παλιός συνάδελφος εδώ. Έχει βγει στη σύνταξη ο Νικόλας, φιλαράκι μου καλό. Σώθηκε αυτός, να δούμε αν θα πάρουμε σειρά και εμείς. Συγχαιρετίσματα στα φιλαράκια Τσέρα Σπορ, λέει Γιάννη Κουράση και Σταύρο Ζερβό που σε ακούν από Χαλάνδρη. Να τα παιδιά εκεί στο Χαλάνδρη που ακούνε. Πολλά τα μηνύματα στο Messenger, ο Παναγιώτης, ο Αγγελόπουλος, η Χρύσα, η Παντελέρη, όλοι, ο Χρήστος ο Πριόβολος, ο Στέφανος, ο Μάρκου, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, λένε καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα, γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Ο Τόνις Τόνις, μια ευχή για τη μανούλα μου που έχει γενέθλια και δίνει μάχη στην εντατική. Άρε Τόνι, περαστικά να πούμε. Καλημερίζει ο Θοδωρής Ολιμπέρης, ο Βασίλης επίσης, ο Αποστολάκης, ο Εμίλιος Γεωργουδιός, η Μεσσηνία στηρίζει την προσπάθεια του Πρασά για τη Μαύρη Θύελλα, καλημέρες. Χρήστος Κρυαρόπουλος. Παραπάνω τι λέει εδώ. Καλημέρα Μιτσάρα, στον Τάσαρο τον Κατακίτρινο. Πόσες κολοτούμπες έριξε χθες με το θέμα Νίκολιτς ο πρόεδρος του Βόλου. 8 βαθμοί σήμερα στο Βαμβακού. Ήθελα να ρωτήσω τον Γκαμπελά που αμοιβόταν με 800 φράγκα, έσπασε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, να πάρει τα 100 από το Βόλο, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα μας στέλνει ο Αριστοτέλης ο Γιάχος εκεί από την Αυστραλία. Λοιπόν, ο Ζωροκώστας από την Άξο, ο Ηλίας, ο Γιαννιάς, μας στέλνετε και την κίνηση από τη Λευκωσία. Πραγματικά γίνεται χαμός. Ελιάκο, δεν το είχα και έτσι να σου πω, τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Σάβας Παπαδόπουλος, Ολυμπιακάρα και ο κυνηγός εδώ μαζί μας. Και ο Γιώργος Σταυρουλάκης και ο Γιώργος Μίχαλος με το λουλούδι, ο Γιώργος ο Χοντάκιας ο Ντογκζόν καλημερίζει και ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης επίσης και στην εθνική μας στέλνει καλή επιτυχία. Ο Παναγιώτης ο Βερβερίδης, το φιλαράκι μου, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, άντε και του χρόνου και ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα, καλό ρεπό αύριο, καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη, Πάστρι Σεφ εκεί στα Χανιά, στο ξενοδοχείο οπότε πάω βρισκόμαστε. Δημήτρης από Παλίνη, καλημέρα σε όλους, καλή επιτυχία. Να σε καλά Μιτσάρα μου, την καλημέρα μας και εμείς. Πω μηνύματα εδώ στο Viber. Πάνω Σταυρούλιας, όπα, για κάτσε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Τάσο. Να το, σ' ακούει ρε, ο Σταυρούλιας. Μας στέλνει καλημέρες. Έχει και τη φωτογραφία, έχει βάλει και φώτα σε μια μουστάκα. Ωραίος ο Πάνος. Σε άλβασα εδώ από την ΕΡΤ, τη νύχτα. Λοιπόν, Καθλίνα, ένα τραγούδι για τον Αργύρη από το Στέφαν Χόπ, ο Σφουντούρης μεγάλος στο σχολείο στην Ελβετία. Το έχω δει το ντοκιμαντέρ, Καθλίνα από Αλεξανδρή. Και ο Χόντα λέει δημιούργησε το χονταϊσμό, η ιαπωνική απάντηση στο φορνταϊσμό. Εντάξει, μην μου λες εμένα για Χόντα. Άστρα, λέμε. Όλες οι μηχανές που έχω αλλάξει εκτός από δύο και είχα πολλές σε Honda. Και οι δύο που άλλαξα, Honda είχα την κανονική, αλλά άλλαξα άλλες δύο. Για διάφορους λόγους. Να μην λέμε γιατί θα μας περάσουν για Ινδιάνους. Μιας και μίλησες για δίσταμο, να σου πω πως η δημοτική αρχή του έχει αποφασίσει να μην δείχνει κανένα πολιτικό αξιωματούχο, δες επισήμως δεν έχουν ζητήσει ούτε συγγνώμη, λέει ο Γιώργος από Πόρο. Σοβαρά, δεν το ξέρα, φιλαράκο, αυτό το πράγμα. Ο Κυριάκος, καλημέρα κύριε Λουκάκη. Τι ακριβώς προνόμια μας δίνει αυτό το Nations για μελλοντικές διοργανώσεις? Ποτέ δεν κατάλαβα. Αυτό που είπα πριν, σε ανεβάζει και λίγο και σε πάει και σου δίνει και άλλα προνόμια. Σε βάζει σε μια διαδικασία να προκριθείς αν δεν έχεις περάσει σε μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Λοιπόν, Άρης Μαρτίνη, καλημέρα Μιτσάρα, είσαι ο καλύτερος, να είσαι καλά φίλε. Καστανιά λέει λεγόταν το μαγαζί, πέθανε πριν 2 χρόνια ο κακούργος Σίμος από το διπλανό γνωρός Τύρι Βιωτίας. Είχα πάει πολλές φορές, μας λέει ο Σίμος. Ο Χρήστος, δίστομο πληθυσμός 12.000. Τόσο πολλούς έχει ρε φίλε. Μπορείς να δεις ρε Τάσο εσύ έξω. Τώρα γιατί είναι τα μηνύματα να μην τα αφήσω. Πώς μου φαίνεται ότι είχε γύρω στις 3.5. Περίεργο. Με την απογραφή την καινούργια να δούμε. Καλημέρα, συνονόματε, καλή Πέμπτη, λέει ο Δημήτρης. Ο Λαμπρόπουλος, ο Σάκης, πάρε τον κουμπάρο σου λέει και έλατε καρδίτσα. Παγιώτης Σαγιανίτης καλημερίζει. Εγώ βλέπω ότι τα κάψιμα θα ξαναπέσουν κάτω από 2 ευρώ και γύρω μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ γίνεται χορός εκατομμύριων, λέει ο Παναγιώτης Σαγιανίτης. Δεν νομίζω. Άμα φτιάξει λίγο η κατάσταση, αν και έπεσε χτες το βαρέλι, αν φτιάξει λίγο η κατάσταση, νομίζω θα πέσουν. Μπορεί να μην πέσουν. Θα βγει ο κόσμος στους δρόμους. Είπε κανείς για κρύο, λέει ο Χάρης Κύρκος. Για να δω τη φωτογραφία. Βιαζόμαστε που βιαζόμαστε, μπας και προλάβουμε. 6 βαθμούς έχεις. Ναι, είπε για κρύο. Οι άλλοι είχαν 3. Περικλής Λάσκος. Τι λέει, από Ζαγορά Πηλίου, ο Γιάννης από Λίμνο, ο Γιώργος εδώ. Καλημέρα, θα πήγαινες Eurovision ποτέ, λέει ο Γιώργος, τι να κάνω. Ούτε για καταρχήν. Ναι, αλλά με... ο Τάσος ο Ελεμένος που μπήκε μέσα λέει οικισμός διστόμου 1500 άτομα και δημοτική ενότητα 3.000. Καλά δημόμουν εγώ εκεί γύρω στις 3 με 3.500. 12 μου φαίνεται πολύ. Είχα πάει σου λέω προσφάτως ρε φίλε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αφηρά το πω πως θέλει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και ο Κώστας, ο Σιρινίδης, πάμε Ελλάδα λέει για το παιχνίδι. Ο Μάρκος, καλή επιτυχία μας στην εθνική μας από ένα γάβρο. Ο Μάρκος ο Βάλβης. Ο Αντρίκος, για να δω, δίστομο. Ο πληθυσμός του διστόμου ανέρχεται 1.589 κρατήρων, σήμερα επίσημη απογραφή. Νάτος, μας στέλνει εδώ. 1.500 τόσα είναι λοιπόν το δίστομο εκεί και όπως σας είπα, όλη η ενότητα εκεί 3.500. Μα είχα πάει προσφάτως, γι' αυτό σας είπα να το κοιτάτε με την καινούργια απογραφή. Όχι με την παλιά. Καλή επιτυχία στέλνει ο Ντρίνη στις ομάδες. Απογραφή του 21 λέει ο Τάσος έξω 3.000. Ναι, Τάσος, τόσο είναι. Καλημέρα, κοίταξε το εορτολόγιο και είδα ότι γιορτάζει ο Κόπρος. Πολύ ενδιαφέρουσα σχέση με τον Κόπρο που λέγαμε σαν βρισιά σήμερα. Ας είναι καλά το Τζέμινι, Κυριάκος Παναθηναϊκός. Ο Κόπρος σήμερα δεν νομίζω. Σας είπα στην αρχή, σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Είναι και ο Κόπρος. Δεν το ξέρα. Δίστομο, 1368 μας στέλνει ο 589. Καλά ήμουν. Καλά είμαστε. Ένα τραγούδι για τον Αργύρη, σκηνοθεσία Στέφαν Χάουπ. Συγκλονιστικό. Καλημέρα σε όλα. Α, μπράβο, έλα ρε, μου θύμισες 403. Δεν γράφετε και ονόματα, λέτε ωραίες πληροφορίες. Μου θυμήθηκα κάποια πράγματα για ένα τραγούδι της ταινίας, ένα τραγούδι για τον Αργύρη. Το ντοκιμαντέρ, το έχω δει. Δεν θυμόμουν το σκηνοθέτη. Στέλνεις ρε φίλε το σκηνοθέτη. Πες, ο Βασίλης είμαι. Ας πω μια καλημέρα ονομαστικά, έτσι με βοήθησες. Στέφαν Χάουπ λοιπόν. Να ευχαριστήσω τον 403 που μας το στείλε το μήνυμα και σιγά σιγά με το δίσκο μας δεν θα ακούσουμε τελευταίο τραγούδι, θα πάμε κατευθείαν για δελτία ειδήσεων. Μετά το μπούλικ του Κοντού λέει κι δεν έβγαλε το τραγούδι. Μέχρι και το μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσει ο Κοντός. Ωραία, θα έκανε και αυτή με το Φέτον Γεωργίτση, ζωή λάσκαρη. Πω, πω και εκεί για τα παιδιά. Τι ατάκα κι αυτή. Δεν έχω ποτέ μου αφήσει μουστάκι. Γενικώς δεν έχω πολλά γένια. Φανταστείτε, ξυρίζομαι μια φορά τη βδομάδα. Και την τελευταία μέρα, την ημέρα που θα ξυριστώ, δεν έχω και πάρα πολλά γένια. Άλλοι, δηλαδή, έχω φίλους, ξαδέρφια κτλ. Που ξυρίζονται κάθε μέρα. Γιατί άμα τα αφήσουν 2-3 μέρες, γίνονται σαν το φίλο μου, τον Τζίμι τον Πανούση. Ένα μουσικάτο. Χρήστος από Βόλο, καλή εκπομπή. Και ο. Καλημέρα, Δημήτρη. Έμαθα είσαι μηχανόβιος και δεν με γνωρίζεις. Φιλιά από όλους τους δίκυκλους φίλους μας. Για να σε δω. Ωραίος είσαι. Ωραίος είσαι, φιλαράκο. Μπράβο. Μπράβο, αντρικό μου. Και κλείνω, γιατί πήγε και 8 η ώρα. Δεν κατάλαβε, λέει, για ποιο λόγο ο Γιωβάνο τους έκαλε στο Φορτούνι στην Εθνική. Έχει καλύτερο δεκάρι ο Παναγιώτης Τρικαλινός. Κοίτα, στο Φορτούνι και αυτά έχουμε πολλούς παίκτες. Σε εξάρια πάσχουμε, Παναγιώτη. Λοιπόν, άντε, πάμε να κλείσουμε την πόρτα και να σας πω αμέσως μετά κατευθείαν και το δελτίο ειδήσεων.
1: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πολλαπλή αξία έχει ο αποψινός αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του φετινού Nations League. Το ζητούμενο πέραν της παραμονής μας στην ελίτ αυτής της διοργάνωσης είναι να ανεβάσουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας, να ανέβουμε μάλλον, ενώπιση των προγραμματικών αγώνων του Euro 2028, και αυτό θα συμβεί μόνο αν καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας τους Σέρβους σε αυτό τον όμιλο που δεσπάζουν Γερμανία και Ολλανδία. Επιπλέον, όπως τόνισε χθες ο Γιοβάνοβιτς, είναι η ευκαιρία της χώρας μας να αποδείξει ότι διαθέτει πιο επιθετική ομάδα από ποτέ. Είπε, έχουμε πλέον 5 σπουδαίους φορ και αυτό προσπαθώ να το εκμεταλλευτώ προς όφελος ομάδας μας. Για την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίζει σήμερα την ομάδα της χώρας του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχτηκε. Προσπαθώ να ισορροπήσω μεταξύ συναισθημάτων και πατριωτισμού. Όσο για τη σερβική ομάδα, ο προπονητής Βέλικο Παούνοβιτς τόνισε. Βρισκόμαστε σε περίοδο αναδόμησης του ρόστερ και της ταυτότητάς μας. Ο απόψινος αγώνας θα εξαρθεί στο στάδιο Ράικο Μίτιτς και θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο από την Era Sport, τον Αλφα και τον Nova Sport Star. Στις 10 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα σε άλλους 3 αγώνες πρώτης κατηγορίας στο Nations League: Ολλανδία-Γερμανία για το δικό μας όμιλο, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ολλία για τον τέταρτο. Για τη δεύτερη κατηγορία επίσης 10 παρατέταρτο θα παίξουν Κόσοβο-Ιρλανδία και Αυστρία-Ισραήλ. Για τέταρτη κατηγορία στις 7 θα αναμετρηθούν Ανδόρα-Μάλτα και στις 10 παρατέταρτο Λίχτενστάιν. Πρεμιά σήμερα για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στην έδρα του την Πάρη με τον και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με λειψό ρόστερ θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης 3 κολόνες της ομάδας, το Κέντρικ Ναν, ο οποίος ήρθε χτες στην Αθήνα, ο Κώστας Λούκας και ο Νάιλ Τζελ Χέις Ντέιβις. Η ατμόσφαιρα θα είναι πανηγυρική, όμως στο Telecom Center, λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο, ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας των Πρασίνων θα ξεκινήσει 10:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sport 4. 15 λεπτά αργότερα θα ξεκινήσει η μάχη του Ολυμπιακού με την Βασκόνια στην Πόλη Βιτόρια, με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sport Prime. Φτιάξαμε φέτος μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, το οποίο πρέπει να συνδυαστεί με νίκες. Αυτό που μετράει περισσότερο, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι να κερδίσει αγώνες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η Εθνική Παίδων στο ποδόσφαιρο ιτήθηκε στην έδρα της Βοσνίας με 2-0 στην πρεμιέρα των προκριματικών αγώνων για το Euro 2027. Μεθαύριο οι Δενείς μας αντιμετωπίζουν το Γιβραλτάρ, που ιτήθηκε 4-0 από την Ισλανδία. Ως αγώνας πολύ υψηλού επίπεδου αντιμετωπίζεται από τη γαλλική αστυνομία αναμέτρηση Μαρσέγου Ολυμπιακού 15 Οκτωβρίου για το Europa, ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγέζων οπαδών με εκείνους στη ΣΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφτατζόγλιο στάδιο σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις για το να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστή αντιθέτως υπάρχει στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Ο μεγαλομέτοχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, κατέδεσε μήνυση σε βάρος των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου για παράνομο σχηματισμό στον αγώνα με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Με 3-2 ιτήθηκε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την Σπαρτάκ Μιγιάβα στο πλαίσιο του EuroCup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ιτήθηκε με 91-68 από την τουρκική Emlak Konut στο Χολαργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του EuroCup. Ο δε Πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Ελτζούρ Ράμλα και φάνταζε απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο EuroCup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων διεξαχθεί αύριο πάλι στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου. Τα χθεσινά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδος ανδρών στο μπάσκετ ήταν Πανελλήνιος Πανιόνιος 67-89, Κρόνος Μέγαρα 66-75, Χάνθα Αναγέννηση 56-96, Κόρυβος Κομωτινή 82-87, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 51-56, ενώ σήμερα θα παίξουν Ιωνικός Νικαίας Χαλκίδα και Παλαιό Φάληρο Γλαύκος Εσπέρου. Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τη Δράμα με 34-27. Αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του γηπέδου στη Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας Μαρία Σάκαρη με τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο στη φάση των 16 του τουρνουά τέννις στη Σιγκαπούρη. από 10 έως 25 ευρώ κοστίζοντα εισιτήρια που εκδόθηκαν για το Super Cup του Πόλου Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια, που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ στον Πειραιά. Τέλος, γαλλικό δικαστήριο παραπέμπει σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού 24χρονης γυναίκας το 2023 τον Μαροκινό στάρ της Paris Saint-Germain Ashraf Hakimi. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports 9.
0: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Φασοπλάστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλάστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ακούτε, Era Sport.

0: Ας το διαβάσω έτσι όπως έχει γραφτεί για αυτή την τραγουδάρα του αείμνηστου Ρόμπερτ Πάλμερ. Αυτό το τραγούδι, το Addicted to Love, ενσαρκώνει την έγκλη και τις υπερβολές της δεκαετίας του 80.
1: Τι
0: γιατί,
1: ωραία.
0: Γιατί είχε βάλει, θυμάσαι πόσα κορίτσια να χορεύουν. Ο Κακομοίρης έφυγε νωρίς από τη ζωή το 2003. Στην εποχή μας τα κορίτσια θα ήταν υπερδιπλάσια με AI. Δεν χρειαζόταν να τις δύσει, να τις βάψει όλες αυτές, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν πρωτοπόρος ο Ρόμπερτ Πάλμερ με κοστούμι, παρακαλώ.
1: Ναι, όλα τα κοριτσάκια με κοτσίδα, με αυτά.
0: Με το όμορφες, ίδιο χτένισμα, ναι. Το ίδιο βάψιμο, το ίδιο ντύσιμο. Αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το AI να αναπαράξει την εικόνα του και αναγκαζόταν και έπαιρνε 15, 20 τα κορίτσια πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, καλύτερα, γιατί με το AI χάνεται και ο χαρακτήρας.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: αλλά μ' αρέσει αυτή η
1: ατάκη. Γίνεται πιο καρτουνίστικο.
0: Ήτανε
1: μετά.
0: Υπερβολή.
1: Αν δεν προσέξεις δηλαδή και πας στην υπερβολή.
0: Ναι, ζήσαμε τις υπερβολές και την έγκλη στη δεκαετία του 80. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τίτλος, πραγματικά. Και αφιερώνεται φυσικά σε όσους αγαπάνε. Ναι. Είναι εθισμένοι, ρε παιδί μου, στον έρωτα.
1: Στον έρωτα, ναι, όλοι. Όλοι εθισμένοι στον έρωτα.
0: Όχι όλοι, όχι όλοι.
1: Όλοι γιατί
0: κάποιοι
1: είναι.
0: Κάποιοι τον φοβούνται.
1: Είναι ενέργεια, γιατί έχει καεί γούνα τους.
0: Και λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο λαός, όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Και ο έρωτας είναι γιαούρτι.
1: Α, μετά μπορεί να γίνει, φίλε.
0: Μπορεί να γίνει πολύ νόστιμο.
1: Θέλει κουράγιο ύστερα και ξαναπροσπαθείς και ξαναπροσπαθείς. Τρως τα μούτρα σου ξανά.
0: Δικός μου άνθρωπος, παιδιά, δικός μου άνθρωπος. Έλα, καλή σας μέρα. Έτσι, ερωτικά, από την Era Sport. Και αλλιώς έχουμε και καμία σοβαρή δουλειά να κάνουμε αυτές τις μέρες. Αν και σήμερα είναι σοβαρή μέρα. Σήμερα,
1: εθνική.
0: Σήμερα είναι εθνική Ελλάδος, κύριοι συνάδελφοι. Πρώτα η Εθνική Ελλάδος και μετά η Ευρωλίγκα. Το λέω με αφορμή τα πρωτοσέλιδά σας, επειδή πουλάνε τα οπαδικά. Όχι, όταν παίζει η εθνική ομάδα δεν χωράνε οπαδικά, έτσι δεν το λένε.
1: Εντάξει, απ' την άλλη λες, θέλει και μια υπενθύμηση ότι ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Να τη βάλεις, αλλά να αλλάξεις τη σειρά.
1: Γιατί, ξέρεις, έβλεπα τα πρωτοσέλιδα το πρωί, ας πούμε, μπαίνω στο διαδίκτυο να δω τα πρωτοσέλιδα. Και έβλεπα ο Μπράντοβιτς, έβλεπα Μπαρτζόκα.
0: Κόντεψε να ξεχάσει ότι παίζει η εθνική ομάδα.
1: Τι έγινε, λέω. τι συμβαίνει. Για την εθνική, εντάξει, το ήξερα γιατί κάτι περίεργε.
0: Ναι.
1: Και μου λες και εσύ τώρα ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, και παίζουν ταυτόχρονα.
1: Για νέες κορυφές, για κούπες, ναι, ναι, και παίζουν σήμερα.
0: Με διαφορά ενός τετάρτου. Δηλαδή προηγείται ο Παναθηναϊκός 9 και 4 και εντός με την Παρή και ο Ολυμπιακός 9.30 στη Βιτόρια με την Μπασκόνια. Αλλά είναι ένας μακρύς δρόμος αυτός.
1: Βέβαια. Άρα την εθνική θα τη δουν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
0: Η εθνική είναι 10 παρατέταρτο. Δηλαδή θα ήθελα. Αλλά δεν είναι σε ελεύθερο κανάλι το μπάσκετ. Είναι στην Νόβα.
1: Θα
0: ήθελα αυτό το.
1: Πάνε και στις καφετέρειες, πάνε και.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Θα ήθελα την κόντρα της τηλεθέας. Πώς θα εξελισσόταν. Γιατί παίζουμε στο λεγόμενο Μαρακανά του Βελιγραδίου.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι, έχει άλλη ονομασία.
1: Το Ερυθρό Αστέρα είναι.
0: Ναι, έχει άλλη ονομασία βέβαια. Επίσημη.
1: Εμείς έτσι το έχουμε μάθει, Μαρακανά. Ναι.
0: Και παίζουμε με τους Σέρβους που πρέπει, παιδιά, να τους βάλουμε από κάτω σε αυτό τον όμιλο. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πολλαπλήσια σημασία στο σημερινό παιχνίδι του Σέρβους. Για να πάμε, αν τους βάλουμε από κάτω εννοώ, στον όμιλο. Πάμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, παρακαλώ, στα προκριματικά του Euro 2028. Κανένα μεγαθύριο δηλαδή στο δρόμο μας τότε. Άρα καταλαβαίνετε, το σημερινό παιχνίδι έχει μεγάλη αξία. Άσε που πρέπει να αποδείξουμε, πως το παιδιβάνος, ότι έχουμε σπουδαίους φορ.
1: Έχουμε. Δεν,
0: ναι, αλλά
1: θα
0: να
1: το αποδείξουμε μέσα από την εθνική.
0: Όχι, πρέπει να το αποδείξουμε.
1: Το αποδεικνύουν μέσα από τους
0: συλλόγους. Δηλαδή.
1: Εκεί, μέσω του αποτελέσματος, ναι, πρέπει να αποδείξει ο Γιωβάνοβιτς ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα με χημεία και με ισορροπία επιθετική και αμυντική. Γιατί τους παίκτες τους έχουμε.
0: Έτσι, όχι από εκεί που ήμασταν συνέχεια αμυντικογενής ομάδα, να βγάλουμε τώρα
1: δηλαδή τους
0: πέντε μας φορ εκεί στην.
1: Ναι, έχω Παυλίδη μπροστά, εντάξει. Αλλά δεν έχω μόνο Παυλίδη. Έχω και Δουβίκα που με την Κόμο τα πάει εξαιρετικά του Φάμπρεγκας. Δεν έχω μόνο Δουβίκα. Έχω και τον Ιωαννίδη που έχει επιστρέψει με τη Sporting.
0: 250% αύξηση στο συμβόλαιο του Δουβίκα, παρακαλώ.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό τον τρόπο που παίζει Κόμο.
0: Να.
1: Έβαλα να δω την Κόμο.
0: Α, είδες.
1: Στο πιο λάθος μάτς. Την είδαμε τη Φροζινόνη και έβλεπα Φροζινόνη στο 3-0.
0: Ναι. Όχι, δεν έχω δει. Μόνο αποσπασματικά την Κόμο.
1: Είδα τα κενά, καταλαβες. Έκανα κατασκοπία, λέω. Έτσι τους χτυπάς με άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Ο Γιάννης Αντωνινέος στα κενά του βλέπει έξτρα ποδόσφαιρο από ό,τι έχω καταλάβει. Βεβαίως και οι σειρές του. Ξεκίνησα, πρώτο επεισόδιο ολοκλήρωσα, αυτό που μας είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το Last Scene.
0: Το Last Scene. Καλά ξεκινήσαμε, λέω. Καλά ξεκινήσαμε.
1: Έχει.
0: Έχουν επεχθεί τα τέσσερα. Από
1: σήμερα, α, πέμπτη, ναι, μπήκε το τέταρτο, το έχω δει.
0: Ναι.
1: Θα το δω σήμερα.
0: Ναι. Όσο χρόνο μου μένει ελεύθερος, ναι, αρχίζω.
1: Όχι, είναι
0: τώρα...
1: καλή, φαίνεται καλή σειρά.
0: Έχω μείνει απ' έξω από τα χόμπι μου αυτά, ξέρεις, ναι, το τελευταίο διάστημα. Αλλά ναι, πρέπει, αν μη τι άλλο, ένα να το βάλω στη σειρά μου. Καλό ήταν. Και το ξέρω και το πρωταγωνιστή, πρώτη φορά το βλέπω αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και είναι και μεγάλο σε ηλικία.
1: Μπορεί να κάνει άλλες δουλειές ή να έπαιζε σε σειρές που δεν είδαμε. Όχι, να ήταν θεατρικός.
0: Ναι, αυτό είναι το πιθανότερο.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Το πιθανότερο ήταν
1: ή, ναι, σε κάποιες
0: ούτε
1: ταινίες.
0: Το όνομά του δεν θυμάμαι, ναι, παιδιά, να φανταστείτε αυτή τη στιγμή. Τόσο άγνωστος μου είναι, αλλά.
1: Παίζει καλά.
0: Καλά ξεκίνησε. Καλά, ναι, ξεκίνησε.
1: Όλο, ναι, το story,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: καλό.
0: Ναι, με το κοριτσάκι το χαμένο. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν σας λέω άλλα.
1: Όχι, μην πεις άλλα.
0: Καλά, από το πρώτο επεισόδιο. Τι spoiler να κάνουμε το πρώτο επεισόδιο.
1: Για το λέω ο τίτλος. Last scene.
0: Ναι, το πρώτο επεισόδιο είναι πάντα εισαγωγή σε κάτι. Δεν έχει αποκαλύψει το πρώτο επεισόδιο. Το ιστορία μετά εξηφαίνεται σταδιακά.
1: Ναι, το δεύτερο μην το καθυστερήσεις να το δεις, γιατί το φινάλε του είναι συγκλονιστικό. Στο δεύτερο επεισόδιο.
0: Στο δεύτερο.
1: Να.
0: Το spoiler.
1: Δεν είπα τίποτα. Ναι. Είπα φινάλε συγκλονιστικό στο δεύτερο
0: τώρα
1: επεισόδιο.
0: Τώρα με έβαλες τρυπάει, καταλάβατε.
1: Σε έβαλα, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας από την εκπομπή αυτή την μεταλλασσόμενη από γκολ τα ποδητήρια.
1: Την υβριδική.
0: Υβριδική, τι λέτε.
1: Ναι. Το έχει πει ο Νίκολιτς. Μας έχει μπράβο ξεμπλοκάρει ο Νίκολιτς. Υβριδικός παίκτης. Σου λέει παίζει σε πολλές θέσεις.
0: Μούμινε με το Μάιερ.
1: Έτσι και εμείς. Ναι. Ναι, υβριδική εκπομπή γιατί έχουμε δύο σε μία.
0: Μπράβο. Αυτό έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι αυτά που κυκλοφορούν και με ρεύμα και με καύσιμο.
1: Μας ακούνε στη Twix, η εκπομπή είναι ταιριαστή για διαφήμιση.
0: Τι εννοείς?
1: Η Twix που έχει τα δύο σε ένα. Σε μια συσκευασία δύο τέτοια. Δεν έχεις φάει ποτέ Twix?
0: Ναι, αλλά μόνο αυτή έχει δύο σε ένα.
1: Πολλά. Το Twix μου στο μυαλό, φίλε. Αυτή μου αρέσει, αυτή είναι.
0: Εγώ έπαιρνα στα παιδιά μου και στο ένα και στο άλλο πολυσκευασίες, τα σκηνές της σοκολατίτες, τώρα ξέχασα το όνομά τους, δεν θέλω να κάνω και τη διαφήμιση.
1: Καλά, και εγώ είπα τον μπραντ τώρα.
0: Της Γάλακτος, ναι.
1: Πώς θα συνεννοηθούμε αλλιώς? Τι θα σου λέει, τη συσκευασία, τη κίτρινη, που είναι αυτό και τέτοιο, ναι.
0: Ναι, τα μπουένο, μπράβο, τα μπουένο, ακριβώς. Λοιπόν, δύο σένα ήταν. Ποτέ δεν κυκλοφόρησε. Ένα μπουένο μόνο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Δεν βγήκε ποτέ.
1: Άρα καταλάβαμε.
0: Σαν τα αγαπημένα μου πατατάκια, παιδιά.
1: Είμαστε
0: τα οποία,
1: δύο σε ένα.
0: Συμφωνούμε, δεν τρώγεται ποτέ μόνο ένα.
1: Αυτό εννοείται.
0: Τα νεότερα σλόγγαν που έχουν επεχθεί ποτέ.
1: Δηλαδή, όταν σου προσφέρουν,
0: ναι, δεν πέμπτε,
1: και τρως ένα.
0: Δεν μπορείς να σταματήσεις.
1: Θέλω να φάω κι άλλο.
0: Παιδιά, είναι η πιο αληθινή διαφήμιση που έχει χτιστεί
1: για
0: ποτέ στην ελληνική τηλεόραση.
1: Είναι εθισμός.
0: Δεν τρώγεται ποτέ μόνο ένα.
1: Και τα νάτσος.
0: Αντίστοιχα, ναι.
1: Και τα νάτσος.
0: Είναι μεταμοντέρνος τώρα, παίρνει νάτσος. Το άλλο με τα σινεμά το έχεις πάρει χαμπάρι, τα χειμερινά. Σαν να σου απαγορεύουν να πάρεις τσιπς πλέον. Διαμαρτύρονται όλοι με το
1: για το θόρυβο.
0: Το κράτς, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι κλειστός ο χώρος.
0: Αν είναι νάτσος όμως δεν διαμαρτύρονται. Είναι φοβερό αυτό.
1: Ναι.
0: Ακούγεται λιγότερο το νάτσος, πίστεψε με.
1: Όχι από τα δικά μου δόντια. Ειδικά όταν έχω και τυρί και αυτά και κλαπ και σλουρπ.
0: Βάζουν λίγο τυρί όμως. Πάντα μου σώνονται το τυρί.
1: Σου έχουν φτιάξει τώρα συσκευασία. Σταθερινά όμως το έβλεπα.
0: Ναι,
1: είχα καιρό να πάω σινεμά. Συσκευασία και σου λένε μονίδος ή διπλή.
0: Α!
1: Και σου βάζουν δύο μέσα η συσκευασία. Έχει δύο βαζάκια.
0: Πολλάκια.
1: Δύο, ναι.
0: Αχ, εμένα δεν μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Στα μισά νάτσος έχει τελειώσει το τυρί.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Και το χρησιμοποιώ και με φιδό κιόλας. Μπας και προλάβω να φάω λίγο παραπάνω.
1: Όσο έχει φως, προσπαθώ να φάω το τυρί για να μην πασαληφτώ. Λοιπόν, και μετά, όταν αρχίζει η ταινία, μου φεύγει το άγχος και τρώω τα υπόλοιπα.
0: Γιάννη, είσαι στο μυαλό μου. Επειδή λερώθηκα την πρώτη φορά τα χρησιμοποίησα. Με τι προσοχή τα τρώω, δεν περιγράφεται. Ναι. Δεν περιγράφεται. Γιατί άντε να έχει κανένα κορίτσι δίπλα, πρώτο ραντεβού, έστω δεύτερο, και να λερωθείς.
1: Πρώτο ραντεβού δεν παίρνεις νάτσος με τυρί, φίλε. Παίρνεις στεγνά πράγμα, πάρε τσιπς. Πρώτο ραντεβού.
0: Popcorn,
1: το καλύτερο.
0: Που το μοιράζει.
1: Το μεγάλο.
0: Και το μοιράζει. Κορίτσι, ναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ωραία. Λοιπόν, πείτε και εσείς στην επικοινωνία. Α, να συστηθούμε πρώτα. Γιάννη Σαντορίνη, ο Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα των Ήγων, ο οποίος θα ρίξει τώρα και μουσική από πίσω για να πάρουμε και άλλο ρυθμό. Όσο για την επικοινωνία μαζί μας, λίγο πολύ τα γνωρίζετε. Θα ξεκινήσω ανάποδα σήμερα από τα Messenger. Ιωάννης Αντοριναίος με λατινικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς εκεί στο Facebook. Από εκεί πέρα τα mail σας τα στέλνετε στη διεύθυνση Ερασπόρ. Όπα.

0: Αυτό τον Πολ Βαντίκ που λες δε Τάσο, ποτέ δεν το θυμόμουν. Θυμάμαι το τραγούδι και μπορώ να θυμηθώ το όνομα του ανθρώπου. Δεν πρέπει να κάνω άλλη επιτυχία. Ε? Λες.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Λένε όλοι, α, αυτός έκανε την επιτυχία του ενός τραγουδίου. Αν το ένα τραγούδι όμως είναι διαχρονικό, σε κάνει και εσένα διαχρονικό.
0: Σωστά. Άσε που πλασάρεις και τα υπόλοιπα.
1: Δεν έχει σημασία. Λες. Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι, ρε παιδί. Αυτό μπόρεσα, αυτό έκανα, αλλά είναι διαχρονικό.
0: Λοιπόν, έλεγα για την επικοινωνία ότι μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakir.gr. Μπορείτε να πάτε στο Viber. Άρχισαν οι πρώτοι, η πρωινή. Το Viber, μάλλον εκεί θα μας βρείτε ως aerasport με λατινικούς χαρακτήρες. Και υπάρχουν και τα παραδοσιακά SMS που όλο και λιγοστεύουν βέβαια, παρότι μένει σταθερή η τιμή τους. Πρέπει να είναι το μόνο προϊόν στη χώρα μας που έχει σταθερή τιμή τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ναι, αλλά άμα έχεις την δυνατότητα για το Viber που το είναι ξέρω, δωρεάν και είναι και άμεσο αμφίδρομο.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί όχι. Εγώ προτιμώ το Viber.
0: Για να στείλετε SMS, γράφετε να τη λέξη δηλαδή, ναι. Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Όχι απλά παρέμεινε σταθερή τιμή, μετά έγιναν και τα μεγάλωσαν πολύ και τα πακέτα των SMS. Σου δίνουν τόσα πολλά που δεν πάνε να χρησιμοποιήσει πλέον.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή είναι ο λίγον τι περίτα. Εφόσον πιάσαμε σοκολάτες, λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Αυτή η πασαδόρη. Είμαστε η πασαδόρη της Aerasport. Αμέσως το πιάνει το νόημα.
1: Και ο κόσμος άμεσως τώρα έκανε κοντρόλ τώρα στον αέρα. Τι μας δεν εκτελέσει, για πες.
0: Βασβάζει γρίφο ο Παναγιώτης.
1: Όχι, πα.
0: Έχω, λέει, τον γρίφο τον εξής. Ναι. Φάε ένα. Δεν είσαι ο εαυτός όταν πεινάς.
1: Ναι.
0: Το έχεις.
1: Ναι.
0: Πες το.
1: Που είναι και μια διαφήμιση με τον Μουρίνιο κιόλας.
0: Άντε καλή.
1: Που δείχνει, ναι, ότι δεν είσαι ο εαυτός. Είναι ότι άμα πεινάς, δηλαδή. Ναι.
0: Πες τη, ρε παιδί μου, τη σοκολάτα να μάθει.
1: Η Mars είναι, δεν θυμάμαι. Μήπως είναι η Mars.
0: Λοιπόν, τώρα που το πες, Mars, Twix και όλα αυτά, αυτά τα καραμελωμένα δεν μου αρέσουν, σου πω να δει. Τα δοκίμασα, δεν τα συνέχισα. Εγώ είμαι κλασικός. Κόψε μου όλα τα γλυκά για ένα χρόνο. Πες μου, παίρνεις απαγορευτικό. Θα σου απαντήσω ευχαρίστως. Λίγη πλάκα σοκολάτα να υπάρχει όμως στο ψυγείο κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Για τη λιγούρα.
1: Ναι. Έτσι. Λευκή ή κανονική.
0: Την κανονική. Τη γάλακτος.
1: Δεν σε κέρδισε η λευκή δηλαδή.
0: Και την πίτε.
1: Γάλακτος δεν μου αρέσει.
0: Πά, την εγκατέλειψες.
1: Γάλακτος όχι, δεν έτρωγα ποτέ.
0: Την πρώτη σου αγάπη την εγκατέλειψη που λέγει η διαφήμιση.
1: Με φουντούκια είναι μια χαρά η πρώτη αγάπη.
0: Και αυτή με τα φουντούκια και τα αμύγδαλα, γάλακτος όμως είναι.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μου αρέσει σκέτη. Και προτιμώ τη μαύρη. Την dark chocolate. Δηλαδή, ναι.
0: Εγώ την bitter στα αγγλικά.
1: Ναι, και bitter, μια χαρά είναι.
0: Όταν ο παλιάρος άνοιξε για πρώτη φορά δεκαετία του 80 στην Ελλάδα τα fresh, τα καταστήματα,
1: ναι.
0: Τι έκανε, ποια ήταν η καινοτομία του και την πούλησε μετά, όπως και όλη την επιχείρηση, να φέρει την bitter σοκολάτα στην Ελλάδα. Ξετρελάθηκα μαζί του. Ακριβή μεν για τα δεδομένα της εποχής, αλλά το ωραιότερο προϊόν κατά τη γνώμη μου εκεί στα 80s όσον αφορά τη ζαχαροπλαστική. Να το, εσύ, το Snickers είναι αυτή.
1: Α, οι Snickers,
0: ξεχάσαμε το, ναι.
1: Snickers, ναι.
0: Η τριάδα των.
1: Ναι, γιατί θυμήθηκα, έχει αρκετές διαφημίσεις, θυμήθηκα με το Μουρίνιο, γιατί είχε γίνει αυτή με το Μουρίνιο.
0: Μ' αρέσει που δεν θα κάνω διαφήμιση, αλλά.
1: Οκ, μα πώς να το περιγράψεις τώρα.
0: Α, εδώ με την ευκαιρία θέλω να αποθεώσω δύο κυρίες. Πολύ ωραία αυτή η καινούργια μόδα. Οι παρουσιάστρες εκπομπών εμφανίζονται στις τηλεόρασεις, όπως ξέρετε, μακιγιαρισμένες. Σωστά. Και βαριά μακιγιαρισμένες ορισμένες.
1: Ναι, για τους προβολείς και τα λοιπά.
0: Οι ίδιες πλέον ανεβάζουν στο διαδίκτυο εικόνα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές τους, όπου είναι εντελώς άβαφτες.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Θέλω λοιπόν να χειροκροτήσω με την ευκαιρία, επειδή τη είδα έτσι, την Ανθή Βούλγαρη του Μέγκα και την. Και την. Έλα, το μικρό. Τη Γιάμαλη, το μικρό.
1: Τι να πες, τη Γιάμαλη.
0: Και τη Γιάμαλη που επίσης βάζουν τα βιντεάκια τους όταν κάνουν.
1: Βέβαια, βέβαια. Απ' τη μία, επειδή
0: να
1: είναι.
0: Νομίζω, είναι το μικρό.
1: Επειδή είναι ραδιόφωνο και όσο να είναι και πρωινές ώρες, δεν έχουν και το χρόνο, οπότε είναι πιο
0: όχι,
1: εύκολο.
0: Δεν απαιτείται απλώς.
1: Το. Προφανώς δεν απαιτείται.
0: Και ανεβάζουν τα βίντεο κανονικά. Δεν έχει σημασία που είναι άδικο.
1: Ποια κυρία. Ναι, βέβαια. Ποια κυρία του Hollywood. Αλλά που έκανε τεράστια επιτυχία σε πασίγνωστη σειρά. Ήταν η πρώτη που τάραξε έτσι τα διεθνή ύδατα των προβολέων και των φωτογράφων όταν λανσάρισε το αμακιγιάρι στο προφίλ.
0: Νομίζω ότι ήταν η Ισαμπέλα Ροσελίνη.
1: Τσου.
0: Όχι.
1: Όχι, η Ισαμπέλα Ροσελίνη, όχι, δεν έκανε. Η Πάμελ Άντερσον έκανε εκστρατεία ολόκληρη. Πάμελ Άντερσον.
0: Η Ισαμπέλα Ροσελίνη που έγινε ενός μεγάλου οίκου μοντέλο ήταν σχεδόν αυτή.
1: Εκεί όμως πρόσεξε, ήταν η ιδέα του οίκου.
0: Ναι,
1: ενώ σωστό. Εδώ ήταν.
0: Ήταν προσωπική.
1: Αυτό που ξεκίνησε από την Πάμελ Άντερσον.
0: Ναι. Πώς τα ξέρει όλα αυτά ο Σαντορίνος?
1: Για να και ο κόσμος ξέρει, γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα χαμός έχει γίνει.
0: Ναι, ναι. Είναι, είπαμε, παίρνουν τις πάσες. Να φάει ένα, λέει ο Μουρίνιο, πριν έρθει Φιλαδέλφια ή όχι?
1: Ποιος, ο Μουρίνιο να αντέξει να έρθει Φιλαδέλφια, εμένα αυτό με
0: έχει. Ναι, για τον απείλησε ο Νίκολης με ήττα. Βαριά δεν είπε.
1: Δεν είπε έτσι. Είπε παίζω πάντα για την νίκη και το ίδιο θα γίνει και με τη Ρεάλ. Και τη Ρεάλ το φόβητρο, φίλε. Τι θες να σου πει δηλαδή? Και τη Ρεάλ το φόβητρο. Πάμε δελτίο πολιτικών και συνεχίζουμε.
0: Πάμε δελτίο γιατί έχουμε και ωραία μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Τουλάχιστον 4 φορές είχε γίνει απόρριψη επικίνδυνων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο αποχέτευση πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλιο σε διάστημα 20 ημερών, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν κατέστη δυνατόν να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
2: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική

0: Εγώ καταλαβαίνω από τα μηνύματα των ακροατών μας ότι όλοι έχουν και κουβαλάνε καμιά σοκολατίτσα δεξιά-αριστερά. Λίγο στο τσαντάκι, λίγο αυτό, λίγο δίπλα στο λάπτοπ.
1: Και υπάρχουν και διάφορες θεωρίες. Θα διαβάζω μερικά μηνύματα. Δεν σημαίνει ότι τα υιοθετώ. Δηλαδή κάποιοι υποστηρίζετε ότι.
0: Όχι τις θεωρίες, μην μου
1: αρέσει τις θεωρίες. Θα το πω αλλιώς. Θα το πω λίγο.
0: Ναι, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Καλημέρα λοιπόν ότι. Ότι το φουντούκι μου είναι αυθεντική μορφή, το αμύγδαλο δεν είναι, ότι η λευκή σοκολάτα
0: μην τα παίρνετε.
1: Είναι χημικό μείγμα κτλ. Οκ, εντάξει.
0: Καλά, κοιτάξτε παιδιά, όλα είναι χημικά, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Υπάρχει ακροατής μας προτείνει ένα νέο προϊόν αμερικάνικο κι αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, Γιάννη μου, στον
0: ακροατή. Το αμερικάνικο πού να το βρούμε, φίλε?
1: Λέει φάτε, προφανώς το βρίσκει αυτό.
0: Το βρίσκει γιατί θα είχε πάει Μουντιάλ και πήρε κάβα μαζί.
1: Φάτε, λέει Reese's, τέλος πάντων.
0: Τι είναι, σοκολάτα?
1: Ναι. Α, μάλιστα. Είναι αποκλειστικά παραγωγή των ΗΠΑ και του Καναδά. Δηλαδή
0: φτιάχνουν. Δεν σου πω ότι πήγε Μουντιάλ.
1: Δεν έχουν παρατήματα. Δεν έχουν παρατήματα,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Πού να το βρούμε, αυτό, φίλε. Φέρε μας.
1: Κάτσε, κάτσε, γιατί τώρα δεν πήρα χαμπάρι το μεγάλο αποτέλεσμα το χθεσινό. Θυμάσαι που. Μαζί δεν ήμασταν. Ναι, τη Δευτέρα που έλεγα πόσο με πείραξε που χάσαμε τη Φιλανδία.
0: Α, στο βόλιο λες.
1: Απέκλεισαν τους Ιταλούς.
0: Οι Φιλανδοί.
1: Οι Φιλανδοί. Mm. Αυτό που εμείς θεωρούσαμε ότι για μας.
0: Χαμένη είναι... ευκαιρία.
1: Όχι, όχι. Ότι στην επόμενη φάση.
0: Ότι πειράζει να λες δεν πειράζει. Ναι. Αυτή την κουβέντα κάναμε.
1: Κέρδισαν τους Ιταλούς, παιδιά.
0: Ναι, γι' αυτό σου
1: το φαβορί για τον τελικό. 3-2.
0: Πειράζει, αλλά η ζωή συνεχίζεται.
1: Η Φιλανδία και στα ημιτελικά πλέον έχουμε ζευγαρώματα Πολωνία-Σλοβενία που ήταν στον όμινό μας. Και η Σλοβένια δηλαδή. Και Γαλλία-Φιλανδία. Πω. Θα τους δείξει, παιδιά, η ΕΡΤ 2 αυτούς αγώνες. Ευχαριστώ, Παναγιώτη, γιατί δεν πήρα χαμπάρι αυτή τη μεγάλη έκπληξη. Το θεωρούσα δεδομένο ότι οι Ιταλοί θα πετάξουν έξω τους Φιλανδούς.
0: Και οι Ιταλοί το θεώρησαν δεδομένο, γι' αυτό την πάτησαν.
1: Τι έχουμε τώρα. Καλά, ναι. Κέρδισε στο Champions League Women, λέει, η Μπαρτσελώνα, που είναι και πάλι φαβορή και κάτω σύντρο. 5-2 την παρίευση. Εντάξει, αυτά είναι ευκολάκια. Πώς το είπε ο.
0: Στη Γαλλία.
1: Πώς το είπε ο Σιμεώνε, παίζουν κάτι άλλο.
0: Στο ποδόσφαιρο των γυναικών, η καλή ομάδα είναι η Λιόν.
1: Στην
0: Αν
1: Γαλλία.
0: Θυμάμαι καλά, ναι.
1: Όχι η παρίευση.
0: Όχι παρή, ότι είναι η Λιόν. Η Ολυμπιακή Λιόν. Δεν μου λες, τι περιμένουμε τώρα από την εθνική σήμερα.
1: Λοιπόν. Είπαμε ότι είναι τριπλής αξίας ο αγώνας, γιατί μπορεί. Αν κάνουμε δύο καλά αποτελέσματα τους Σέρβους, θα μας στείλουν, επαναλαμβάνω, σε πολύ καλύτερη κλήρωση για το Euro του 2022.
0: Θα μας κρατήσουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
1: Αυτό.

0: ένα, ως ένα βαθμό. Αν πάρουμε 4 βαθμούς, εγώ δεν σου λέω 6, 4 βαθμούς από τους Σέρβους, έχουμε την ισοβαθμία και αποκτάμε ένα πλεονέκτημα.
1: Αλλά εγώ δεν θέλω ότι είναι το πιο σημαντικό τελικά το να παραμένει στην Α κατηγορία. Το θέλει ο Γιωβάν, το θέλει.
0: Το θέλει.
1: Να παίζουν με αυτού, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα.
0: Έτσι μεγαλώνει. Και έχουμε και το υλικό για να πάμε.
1: Είναι 4 ισόμενοι, είναι οι 16 καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Είναι 4 ισόμενοι των 4. Και εμείς έχουμε, εκτός από τους Σέρβους, όπως ξέρετε, τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτούς δεν μπορούμε να τους προσπεράσουμε, πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά με τους Σέρβους.
0: Και έχει και τη σημασία του, γιατί μετά θα αλλάξει το φορμάτ. Θα γίνει όπως το φορμάτ του Champions League, League Phase και τα λοιπά θα έχουμε.
1: Με τρεις κατηγορίες ομάδα και όχι τέσσερις, και θα παίρνεις από όλες τις κατηγορίες αντιπάλους. Αλλά εγώ θεωρώ πιο σημαντικό και τα προκριματικά του γύρου 2028, γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται να λείψουμε πάλι διοργάνωση. Δηλαδή δεν μας επιτρέπεται πλέον.
0: Όχι, στο γύρο και να θέλεις, δεν μπορείς να αποκλειστείς, γιατί πάνε πάρα πολλές ομάδες.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι, δηλαδή αν το καταφέρεις και αυτό.
1: Μα αν πας στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση και δεν σου τύχει κανένα μεγαφύρε, ναι, μετά λες δεν γίνεται.
0: Γενικά προκρίνονται πολύ. Δεν είναι, εντάξει.
1: Και το άλλο στοιχείο, λέω, επαναλαμβάνω, είναι να αλλάξει αυτή η ταυτότητα, ενώ έχουμε σήμερα αντιπάλους που, όπως έλεγε και ο Παούνοβιτς, και καινούργιο ρόστερ έχουν και ψάχνουν αυτό. Δηλαδή είναι μια Σερβία υπό αναδόμηση. Σωστά το είπε ο προπονητής της. Βέβαια παίζει στην έδρα της. Λείπουν κάποια αστέρια της, όπως καλή επιθετική σαν τον Βλάχοβιτς, ο οποίος μάλλον την έκανε γυριστή. Γιατί δεν τον είδε κανείς να τραυματίζεται στον τελευταίο αγώνα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι σε προπόνηση. Μπορεί να στραβοπατήσει τα αποδυτήρια.
1: Τον κάλυψε ο προπονητής, τον κάλυψε. Μπορεί να δούμε Λούκα Γιώβιτς, παιδιά, σήμερα βασικό.
0: Όχι, θα δούμε.
1: Είναι το πιθανότερο δηλαδή να είναι ο Γιώβιτς βασικός αυτό το παιχνίδι.
0: Μα είναι και σε φόρμα ο Γιώβιτς.
1: Η Ρεβάζ με τους Σέρβους σε ποιο γήπεδο είναι?
0: Στο Πανθεσσαλικό είναι το τελευταίο μάτς. Άρα... Και γι' αυτό έκαναν θέμα οι Σέρβοι τα δύο γκολ του Γιώβιτς στο Πανθεσσαλικό.
1: Α, γιατί με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς παίζουμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γνωρίσαμε την Τούμπα. Και καλό αυτό ότι γυρνάει η εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε λοιπόν σήμερα αποτέλεσμα, αλλά λέω εγώ τώρα με τρόπο διαφορετικό. Όχι με αυτό το συνηθισμένο, το κρυφτούλι κτλ.
0: Να. Εντάξει, αυτή η εθνική δεν παίζει κρυφτούλη.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: να είναι...
0: ότι ο λόγος που,
1: και είναι και ευκαιρία,
0: που δεν κερδίζει και στα φιλικά μάτς είναι επειδή έχει μια έμφυτη αφέλεια που ακόμα ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει καταφέρει να την αποβάλει. Δηλαδή πρέπει να φτιάξει μέσα από αυτό το πηγαίο ταλέντο μια ομάδα που να παίζει για το αποτέλεσμα.
1: Και θα συμφωνήσω με τον τίτλο που βλέπω εδώ στο λέσιο, ότι μετράμε σήμερα τον μπόι μας. Πραγματικά, δηλαδή με αυτόν τον αντίπαλο πρέπει να δείξεις ότι είσαι όντως πιο ισχυρός. Δηλαδή, ωραία οι παίχτες που έχεις μαζέψει, ωραία η αξία τους, η χρηματιστηριακή. Μπορείς πλέον και ως ομάδα. Θεωρώ μεγάλη πρόκληση το σημερινό παιχνίδι, γιατί θα σε οδηγήσει μετά διαφορετικά και στα επόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, την Ολλανδία, αν μη τι άλλο, μα και τη Γερμανία, αλλιώς θα τις παίξεις μετά, αν έχεις πάρει αποτέλεσμα στο Βελιγράδι. Αυτό τουλάχιστον θεωρώ εγώ.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: συμφωνώ.
1: Ποιοι θα παίξουν. Είναι γρίφος.
0: Ο Μαυροπάνος δεν έχει πάρει το μεγαλύτερο boost, την μεγαλύτερη όθηση.
1: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
0: Σκόραρε στο κορυφαίο ντέρμπι του πλανήτη.
1: Στο Millwall
0: West Ham, φίλε. Millwall West Ham, άμα σκοράρεις εκεί, τελείωσε. Σκοράρεις παντού τώρα. Και ας είναι στη Championship η West Ham.
1: Εντάξει, βλέπω ένα πιθανό σχήμα εδώ στις εφημερίδες, παιδιά. Εντάξει, δεν είμαι εμπαθής ως άνθρωπος. Ξέρετε ότι συμπαθώ όλους τους διεθνείς μας.
0: Όλοι οι παικταράδες είναι. 11 όμως πρέπει να διαλέξει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Αυτό να ξαναδώ τον Γκουρμπέλι στη βασική ενδεκάδα. Δεν με γεμίζει.
0: Όλοι οι προπονητές έχουν κάποιους παίκτες που εμπιστεύονται περισσότερο για δικούς τους λόγους. Ναι. Δεν θα σου μιλήσω ούτε για δυναμίες ούτε για εμμονές.
1: Θα σου το πω λοιπόν διαφορετικά. Ενώ λοιπόν θα έχουμε μια τριάδα μπροστά, Παυλίδη, Τζόλι, Καρέτσα, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό ότι αυτούς τους δύο μπορεί να τους υποστηρίξουν, να είναι το Ζαφίδης και ο Μουζακίτης που φέρονται να είναι φαβοροί για τη μεσαία γραμμή. Αλλά όχι ο Κουρμπέλης. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ, δεν είμαι στο μυαλό του Γιωβάνος, δεν ξέρω καλά την εθνική ομάδα, δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι εναλλακτική λύση στη θέση αυτή. Κατάλαβες. Όσο και τους αμυντικούς, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν βλέπω κι εγώ άλλη τετράδα καλύτερη. Με Ρέτσο, Μαυροπάνο, Σέντερ Μπακ και Βαγιανίδη, Τσιμίκα στα πλάγια, νομίζω.
0: Έλειπε ο Ρότα.
1: Ναι, πάντως νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε επιλογές, ναι.
1: Και Τζολάκι κάτω τα δοκάρια. Απλώς θέλω να δω από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, σαν αφού λέει και θέλει να χτίσει και νέα νοοτροπία, αγωνιστική εννοώ.
0: Πρέπει να χτίσει καινούριο. Νοοτροπία, όχι νέα νοοτροπία, γιατί η προηγούμενη νοοτροπία δεν ήταν η σωστή νοοτροπία. Γιατί πηγαίναμε.
1: Ποια ήταν η προηγούμενη.
0: Όσα πάνε και όσα έρθουν και τελικά δεν πηγαίνανε κιόλας, δηλαδή δεν βάζαμε τα γκολ μπροστά και πίσω ήμασταν παιδική χαρά. Δηλαδή όλοι εκδηλώνουν επίθεση, όλοι μετέχουν στην αμυντική προσπάθεια. Η εθνική πρέπει να έχει αυτή την ισορροπία με μια τακτική προσέγγιση που θα τη βοηθάει να αξιοποιεί το ταλέντο ως προς το αποτέλεσμα, να παίρνει το αποτέλεσμα. Δεν είναι τώρα για το χειροκρότημα, δεν είναι Harlem Globetrotters αν παίξουν καλά και μας κάτσουν οι φάσεις, αν θα βάλουν γκολ και τα λοιπά. Παίζουμε για το αποτέλεσμα.
1: Αλλά, να σου
0: αυτό
1: κάτι,
0: πρέπει να μάθουν, αυτή είναι η νοοτροπία.
1: Εγώ θέλω στο πρώτο ημίχρονο
0: να λειτουργήσουν, συγγνώμη, έχουμε ένα υλικό που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει όπως το υλικό μιας ομάδας, ενός συλλόγου δηλαδή.
1: Ναι, πάντως θέλω να δω λέω στο πρώτο ημίχρονο, ανεξαρτήτως αν θα μπει γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπει ή στατιστικών κτλ. Να δω μια εθνική ομάδα που να πατάει ως δυνατή μες στο γήπεδο.
0: Και να μάχεται.
1: Μπράβο, και να μάχεται. Δηλαδή να μοιάζει κυρίαρχη του εαυτού της, αν μη τι άλλο, να ξέρει ότι τα κάνει όλα σωστά, ανεξαρτήτως δηλαδή τη αντίδραση που θα έχουν οι Σέρβοι, οι οποίοι. Για να λέω
0: και να μην είναι soft.
1: Για να λέει ο προπονητής χθες ότι έχω 29 παίχτες, σημαίνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει τους 11 καλύτερους για το σημερινό παιχνίδι, γιατί και αυτός είναι καινούριος και η ομάδα του είναι καινούρια. Λέω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να παίξει δηλαδή δύο μαζί με τους Σέρβους. Έχουμε χρόνια να παίξουν μαζί τους. Έχουν πολύ καλή παρουσία τελευταία χρόνια. Έχουν πάει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά νομίζω ότι το timing
0: είναι safe.
1: Ευνοεί. Ναι,
0: είναι safe. Ευνοεί,
1: ναι. Αφού είναι.
0: Όπως, ενώ μονάδες έχουν.
1: Όπως και οι Γερμανοί. Δεν είναι,
0: βέβαια, είναι σε ύφεση.
1: Δηλαδή το άκουσμα Γερμανία μας τρομάζει πάντα, αλλά αν το δείτε σε αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι δεν είναι τόσο δυνατή. Και δεν ξέρω καν ποιοι είναι πιο δυνατοί, οι Ολλανδοί ή οι Γερμανοί, πιστεύεις? Εγώ νομίζω ότι είναι οι Ολλανδοί πιο ισχυροί.
0: Και στην παρούσα φάση, ναι.
1: Ναι, σε αυτή την εποχή δηλαδή.
0: Αλλά μην ξεχνάς ότι η Γερμανία έχει κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή. Έφερε Κλοπ. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Ως ομοσπονδιακός τεχνικός, δηλαδή χωρίς την καθημερινότητα της προπόνησης στο γυμναστήριο και στο προπονητικό κέντρο να παρακολουθεί τους παίκτες κτλ. Αλλά σαφέστατα είναι ικανός να παγιώσει μια νοοτροπία που θα ταιριάζει σε αυτό που λέγαμε National Mannschaft, που είχαμε μια εικόνα.
1: Μας λέει ένας ακροατής.
0: Δηλαδή τώρα τη σύγχρονη Γερμανία δεν τη λες Panzer. Η ιδέα έχει εκλείψει τώρα. Δεν, δεν του αποκάλυψε έτσι.
1: Το
0: χάσανε.
1: Ναι, το έχουν κόψει μετά από κάτι αποκλεισμό.
0: Το χάσανε. Αυτό τώρα φάσεις, θα επιχειρήσει να επαναφέρει ο Κλοπ.
1: Λέει ένας ακροατής μας που προφανώς το έχει δει το μάτς, γιατί είναι αλβανικής καταγωγής. Εδώ σου λέει η Αλβανία έχει κερδίσει την Σερβία. Γιατί δεν πάρουμε εμείς διπλό σήμερα. Αλλά κάθε ξέρετε, παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν το
0: μα η Αλβανία νίκησε τη Σερβία και την απέκλεισε από τα μπαράζ για το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω. Καταρχάς δεν είχα δει τα μάτσα εκείνα. Και κατά δεύτερον, εγώ σέβομαι πολύ την Αλβανία όσον αφορά την αγωνιστική παρουσία της. Να σας πω κάτι.
0: Μεγάλη αποστολή 300 για την εθνική ομάδα της Αλβανίας.
1: Αλόγω του.
0: Ο βασικός της τερματοφύλακας.
1: Συγγνώμη, αλλά φίλος ΑΕΚτζής έκανε παρέμβαση ότι η καλύτερη σοκολάτα είναι για αυτόν το προφιτερόλ. Οκ, okay, εντάξει, ο καθένας ναι, όπως την αντιλαμβάνεται.
0: Γιώργος Κωνσταντίνου διαχρονικά, πάντα, για τους μεγαλύτερους.
1: Ο Νεκτάριος θεωρεί ότι με Γιωβάνοβιτς προπονητή δεν θα δούμε ποτέ μπάλα να παίζει η εθνική ομάδα. Ότι επειδή είναι ένα συντηρητικός, δηλαδή, αν μπορώ να μεταφράσω το μήνυμά του προπονητής.
0: Δεν με χαλάει, απλά δεν το είδαμε. Εγώ δεν είδα τον συντηρητικό Γιωβάνοβιτς με προσήλωση στην τακτική. Είδα ότι χαλάρωσε τα γκέμια και η ομάδα δεν είχε συνοχή. Εγώ θέλω να δω τον Γιωβάνοβιτς των συλλόγων. Δηλαδή τακτική προσήλωση, πειθαρχία στο γήπεδο. Ναι.
1: Ναι. Ενστάσεις για τα πρωτοσέλιδα, σαν του Φώτη. Ναι, ρε παιδιά, συμφωνώ και εγώ δηλαδή. Μάλλον το προτάξαμε στην αρχή. Δεν γίνεται να παίζει η δική μας ομάδα και να είναι δεύτερο, τρίτο ή πέμπτο θέμα στα πρωτοσέλιδα. Αυτό με τα οπαδικά.
0: Δεν φαίνεται στα πρωτοσέλιδα. Γιατί στα πρωτοσέλιδα βλέπεις την κεντρική φωτογραφία και γύρω-γύρω τώρα. Δεν θα πεις να διαβάσει τις στήλες δίπλα. Και από εκεί αποσιάζει από τα περισσότερα.
1: Δεν είναι καν δεύτερο.
0: Εντάξει, ναι, αποσιάζει, ναι.
1: Να είναι ο Βόλος και η Μίνη Συμπαίου στους διαιτητές του αγώνα της Κυριακής. Είναι δυνατόν αυτό το δεύτερο θέμα? Εντάξει τώρα. Ή να βλέπεις δίπλα στο σήμα εξετάζει Μπρούνο Βαρέλα ο ΠΑΟ και η εθνική να είναι και με ένα τίτλο στα λιμέρια του Ιβάν, δηλαδή επειδή είναι Σέρβος.
0: Ναι.
1: Ωραία το πε. Πώς το ρώτησαν, είστε Σέρβος τώρα, ζείτε λέει τόσα χρόνια στην Ελλάδα, η εθνική. Εντάξει, λέει, προσπαθώ να ισορροπήσω, λέει, τα συναισθήματα και τις ανάγκες μου, αλλά πάντα, λέει, λειτουργώ ως επαγγελματίας. Το παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο. Mm. Είναι δύσκολο να είσαι τώρα σέρος, ε.
0: Έχει δύο ύμνους τώρα. Ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που λέμε, δεν χρειάζεσαι και μεταφραστή. Ένα διεθνές παιχνίδι που δεν χρειάζεται μεταφραστή. Τον ρωτούν οι Σέρβοι, απαντάει. Τον ρωτούν οι Έλληνες, απαντάει. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Ένας ακροατής δεν κατάλαβα το μήνυμα του. Αλέξανδρε, λες ότι υλικό θα έχουμε όταν περάσουμε Μουντιάλ. Τι ακριβώς εννοείς? Υλικό για συζήτηση, υλικό για να παίξουμε.
0: Σου λέει σε 4 χρόνια που θα έχουν οριμάσει αυτοί οι παίκτες, ναι. Που θα είναι πιο πυγμένοι, πιο.
1: Ναι, αλλά εμείς θέλουμε το Euro το 28. Ναι, το. Εναγωνίως, Αλέξανδρε.
0: Ηλία, στο Euro δεν γίνεται να αποκλειστείς.
1: Ωραία, να σου το πω.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν στο format. Δεν γίνεται. Και να θες, δεν γίνεται. Ωραία. Να αποκλειστεί.
1: Να, λοιπόν. Να πας και να παίξεις.
0: Αυτό ναι.
1: Να σε θυμούνται. Αυτό ότι ναι. Πήγες εκεί. Ναι. Έχουμε λείψει πάρα πολλά.
0: Αυτό ναι. Να φτάσεις προημιτελικά.
1: Α, υπάρχει εκείνο το προϊόν το αμερικάνικο, μας λέει άλλος ακροατής. Σε όλα τα market λέει υπάρχουν. Εντάξει, οκ. Okay. Τι άλλο.
0: Δεν βλέπω αγωνία σήμερα για την Εθνική.
1: Ρωτάνε κάποιοι τα προγνωστικά μας για την Ευρωλίγα, για την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει.
0: Έχει σημασία. Αφού μιλάμε τώρα για έναν μαραθώνιο. Ναι. Άντε και νικήσαν και οι δύο πρώτοι αγωνιστικοί.
1: Και... Όμως βγήκε ο Μπατζόκας και μίλησε σαν προπονητής ποδοσφαίρου.
0: Δεν παίζουν μεταξύ τους τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Καπάκι. Δεν θυμάμαι ποτέ είναι το μεταξύ.
0: Όχι τώρα στην πρώτη αγωνιστική.
1: Όχι, είπαμε. Παίζουν σήμερα Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνη Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, να λέω. Μήπως το έχασα, γιατί είπα να νικήσουν και οι δύο πρώτοι αγωνιστικοί. Τι έγινε, ναι.
1: Ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε χθες μια δήλωση προπονητή ποδοσφαίρου για το σημερινό παιχνίδι. Ότι στην αρχή εκείνο που μετά είναι μόνο τα αποτελέσματα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μίλησε ποδοσφαιρικά. Δεν θα είμαστε, σου λέει, έτοιμοι. Όπως δεν φάνηκαν έτοιμοι και στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup απέναντι στη Ρεάλ. Ενώ βεβαίως στο ΆΚΑ το μεγάλο θέμα, ξέρετε, θα είναι η παρουσία του Ομπράντοβιτς, που συμπίπτει κιόλας, δε Γιάννη, 27 χρόνια μετά το πρώτο ευρωπαϊκό με τον Παναθηναϊκό. Πάλι ήταν.
0: Επίτηδες τα κάνανε.
1: Ήταν 23 Σεπτέμβρη, σημαίνει
0: όλα σχεδιασμένα.
1: Ναι. Λείπουν τρεις πυλώνες του Παναθηναϊκού σήμερα. Λείπει ο Λούκας, λείπει ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις. Αλλά θα γίνει.
0: Ο Χέις Ντέιβις έμεινε.
1: Ναι, έμεινε και την άλλη φορά. Εντάξει, τώρα για το Θεαφίνη πήγε να κάνει προπόνηση. Παιδιά, αυτά τώρα είναι επικοινωνιακά. Πήγε να κάνει προπόνηση και το άλλο το χέρι ήταν σε ενάρθηκα με... και κρεμόταν. Πήγε απλώς για την ατμόσφαιρα. Όπως και ο Ναν ήρθε χθες. Για να
0: αυτό.
1: Είναι παρόν σαν φυσική παρουσία στο σημερινό παιχνίδι. Διότι είναι σε στάδιο αποθεραπείας. Ο Ναν, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει κανένα μήνα ακόμα για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Α, εδώ με την ευκαιρία να διορθώσουμε, μάλλον να διορθώσω κάτι δικό μου χθεσινό για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ο Ταχάλη και ο Παυλέκα τελικά θα ξεπεράσουν το τρίμηνο. Γι' αυτό σωστά είπε ο Βοητσίδης, ο Γιάννης, ότι πάνε για το 2027 να τους ξαναδούμε στο γήπεδο.
0: Για δες μηνυματάκι σιγά σιγά που τελειώνουμε. Για αρχίσει μετά και η εκπομπή με τους ρεπόρτερ. Όχι,
1: για να ασχολούμαστε
0: με
1: τα πρωτοσέλιδα, δηλαδή να σας ακολουθήσει, πρέπει να υπάρχουν και αναγνώστες. Μην το βλέπεις αφαιρετικά, Θοδωρή. Μην τα εξετάζετε τα ζητήματα. Με την ίδια λογική, μπορεί λοιπόν και σε μια ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή να λέει ο καθένας ότι θέλει, επειδή είναι μειωμένος ο αριθμός των ακροατών ή των τηλεθεατών του. Σωστά λέει, είπες, το μεγάλο χαρτί των Γερμανών πλέον είναι ο Κλοπ. Κάλεσε 44 παίκτες. Αυτός 44.
0: Μία δεξαμενή, ναι.
1: Και όλοι θα παίξουν μέχρι να καταλήξει στο τελικό σχήμα, γράφει ο Τάκης. 44 δηλαδή.
0: Προεπιλογή.
1: Μου φάνηκαν πολύ 29 σέρβι του Παναθηναϊκού και ο Κλοπ το... Είναι αυτό που είπες, θέλει να περάσει τη σφραγίδα.
0: Θέλει να βρει αυτό που έκανε και παλιά ο Σάντος, το έκανε και ο Ρεχάγκελ, τους κατάλληλους για να φτιάξουν την πιο ισχυρή ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις τον καλύτερο σε κάθε θέση. Πρέπει να έχεις τους παίκτες με την καλύτερη χημεία μες στο γήπεδο.
1: Λέει ένας ακροατής, ο Βασίλης, και δεν τον αδικό, αυτό λέει που θέλω να δω εγώ σήμερα γιατί με ανησυχεί, είναι οι άμυνες της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Βασίλη, να σε διορθώσω λίγο. Δεν λέει ότι είσαι αδικό. Η αμυντική λειτουργία όλων των διεθνών.
0: Αυτό δηλαδή, σου λέει. Η άμυνα, ναι, σου λέει αμυντική λειτουργία. Ναι, αυτό εννοεί. Ναι.
1: Να βλέπεις τον Γκαρέτσα να μας θυμίζει, ας πούμε, το Χαριστέα, τον Άγγελο που γίναγε στη γραμμή του out για να κόψει αντίπαλό του.
0: Φίλε, άλλα χαρακτηριστικά.
1: Να βλέπεις τον Τζόλι. Ναι, κατάλαβε τι λέω. Τον Τζόλι και τον Παυλίδη να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Το Ζαφίρι να μπορεί και στα δύο κομμάτια του γηπέδου να
0: αποδίδει, το κάνει αυτό.
1: Ναι, να αποδίδει άξια.
0: Και ο Τζόλης τώρα με τον Αρτέτα, θέλει δεν θέλει, το κάνει.
1: Ναι. Και να σας πω κάτι, και από τον Βαγιανίδη και από τον Τζιμίκα, αν όντως αυτή είναι τα πλάγια μπακ, ναι, θέλω να δω κάτι καλύτερο από αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Θεωρώ ότι έχει πάρει τα πάνω του ο Τσιμίκα στο τελευταίο διάστημα. Περιμένω και από τον Βαγιανίδη, δηλαδή να επανέλθουν στο ψηλότερο, αν μπορούν, σημείο απόδοσή του, γιατί και οι δύο ήταν σε μία ύφεση.
0: Είδε τώρα, έχει αναφέρει τόσα ονόματα, κανεί δεν παίζει στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του.
1: Καλά, ναι.
0: Λέει τη κουλτούρα που έχουν αποκτήσει οι διεθνεί μα. Ναι. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία έχουν απομυθοποιήσει πρωταθλήματα και στάρ του υψηλότερου επίπεδου. Γιατί όταν τον παίζει τον άλλον μέσα στην καθημερινότητα του πρωταθλήματο, νιώθει και εσύ άξιο. Δεν σε ψάρωνει η εικόνα του. Το ίδιο τώρα και με τον Τζολάκη. Πήγε Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα. Πα με μία επιφύλαξη. Και αμέσως ο Τζολάκης έγινε talk of the town. Το απομυθοποιείς μετά όλο αυτό στο κεφάλι σου. Λες, οκ, ο Χάλαντ. Ένας παίκτης. Ενώ όταν είσαι σπίτι και τον βλέπεις από τη τηλεόραση, λες, πω, ο Χάλαντ. Καταλαβαίνεις. Yeah. Οπότε όλο αυτό λειτουργεί βαριετικά και για την εθνική. Αρκεί, γιατί εδώ η ευθύνη είναι του Γιωβάνοβιτς, δηλαδή του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, να βρει τον κατάλληλο σχηματισμό και το κατάλληλο σχήμα για να λειτουργήσει η ομάδα αποδοτικά.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ενώ είχε ήδη καλή πρόση, ξαφνικά εμφανίστηκαν κάποια καινούργια πρόσωπα. Κόλλησαν όλοι μαζί, ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά που δεν τα ξέραμε εμείς, γιατί είναι και νεαρά σε ηλικία, κόλλησαν με τους παλιούς αμέσως. Και ξαναπήγε καλά το Μαρόκο. Αυτό εννοώ. Δηλαδή...
0: Μα το Μαρόκο είχε μια αγωνιστική προσέγγιση, ναι, που σου θύμιζε ευρωπαϊκής ομάδας ως κουλτούρα. Και όχι αφρικανική ομάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Και στενοχωριέμαι και για το Χακίμι τώρα.
0: Η πειθαρχία δηλαδή που είχε το Μαρόκο, η τακτική προσήλωση, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που το παρατηρεί συχνά στις εθνικές ομάδες της Αφρικής.
1: Στενοχωρήθηκε για το Χακίμι τώρα που επιβεβαιώθηκε ότι η Γάλλη τελικά ένα γαλλικό δικαστήριο το στέλνει πλέον σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού εκείνης 24χρονης. Να ξέρετε ότι εντάξει, okay, δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη το 2023. Αλλά λόγω χαρακτήρα, λόγω ζωής του Χακίμη, αδυνατό να πιστέψω ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, τι χαρακτήρα, δεν τον ξέρεις τον Χακίμη, αν ξέρεις τον χαρακτήρα.
1: Από αυτά που ξέρουμε.
0: Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι η ποδοσφαιρική εικόνα
1: δηλαδή,
0: του. Ούτε προσφέρεται στα αποδυτήρια.
1: Μόνο ότι είναι το παιδί της μαμάς, ακόμα παρότι η καριέρα του και η ζωή του έχει απογειωθεί. Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αδυνατό να πιστέψω ότι ο Χακίμη έφτασε σε αυτήν την κατάσταση.
0: Δεν ξέρεις τώρα, γιατί αδυνατή να πιστέψει. Να τον ήξερε, να ήταν φίλο σου.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: να πω ναι, εντάξει, αδυνατή να το πιστέψει γιατί ήταν φίλο σου.
1: Πάντως προκαταβολικά στενοχωριέμαι.
0: Αλλά δεν ξέρουμε γιατί... τίποτα για το Χακίμη έξω από τα γήπεδα τώρα. Και μη τα άρθρα τώρα, το παιδί τη μαμά, το παιδί του μπαμπά δεν λένε κάτι. Άρθρα είναι.
1: Ναι, πάντως κάποια στοιχεία.
0: Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή, πώς λειτουργεί στις σχέσεις του, πώς λειτουργεί με τους φίλους του, πώς λειτουργεί στα αποδυτήρια είναι κάτι άλλο. Και άντε, το πώς λειτουργεί στα αποδυτήρια κάτι μαθαίνουμε. Το απ' έξω είναι άλλο πράγμα. Αν δεν τον ζεις τον άλλο, αν δεν τον κάνεις παρέα. Και πάλι μπορεί να σε φνιδιάσει.
1: Χρήστο μου, καλέ, κάνε μια στροφή γύρω από τον εαυτό σου για να καταλάβεις ότι ό,τι συζητάμε στην καθημερινότητά μας δεν έχει κομματικό χρώμα και κομματικό προσανατολισμό. Κάνεις μια στροφή και θα συνέλθεις, εγώ πιστεύω. Διότι δεν ακουμπήσαμε σήμερα καν αυτό το κομμάτι. Ασχέτως αν όλα στη ζωή μας είναι πολιτικά. Απλώς έχεις εσύ λίγο έτσι μια εμπάθεια στο μυαλό. Και καλό είναι να την ξεπεράσεις. Πάμε τα μουσικής να ακούσουμε πλέον αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να επιστρέψουμε με 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Πολλαπλή αξία έχει ο απόψινός αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του φετινού Nations League. Το ζητούμενο, πέραν της παραμονής μας στην ελίτ αυτής της διοργάνωσης, είναι να ανέβουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη των προκληματικών αγώνων του Euro 2028. Και αυτό θα συμβεί μόνο αν καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας τους Σέρβους σε αυτόν τον όμιλο που δεσπόζουν Γερμανία και Ολλανδία. Ο απόψινος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ράικο Μίτιτς και θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο από την Era Sport, τον Αλφα και το Innova Sport Start. Στις 10 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα και σε άλλους τρεις αγώνες πρώτης κατηγορίας του Nations League, Ολλανδία-Γερμανία στο δικό μας όμιλο, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία για τον τέταρτο. Για τη δεύτερη κατηγορία, επίσης 10 παρατέταρτο, θα παίξουν Κόσοβο, Ιρλανδία και Αυστρία-Ισραήλ. Για την τέταρτη στις 7 θα αναμετρηθούν Ανδόρα, Μάλτα και στις 10 παρατέταρτο Λίχτενστάιν, Λιθουανία. Με μια σήμερα για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στην έδρα του την Παρή και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με λήψη ο ρόστερ θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης η Ναν, ο οποίος επέστρεψε χθες βράδυ στην Αθήνα, Σλούκας και Ντέιβις. Επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο του παιχνίδι με τους Πράσινους στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sport 4. 15 λεπτά αργότερα θα έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση Μπασκόνια Ολυμπιακό στη Βιτόρια, μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Ο Γιώργος Μπατζόκας θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η Εθνική Παίδων στο Ποδόσφαιρο ιτήθηκε στην έδρα της Βοσνίας με 2-0 στην πρεμιέρα των προκληματικών αγώνων για το Euro 2027. Μεθαύριο οι διεθνείς μας αντιμετωπίζουν το Γιλαρτάρ που έχασε 4-0 από την Ισλανδία. Ως αγώνας πολύ ψηλού κινδύνου αντιμετωπίζεται από τη γαλλική αστυνομία η αναμέτρηση Μαρσέγιο Ολυμπιακού στις 15 Οκτωβρίου για το Europa League, ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγέζων οπαδών με εκείνους της ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφτατζόγλιο στάδιο σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις για να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστία αντιθέτως υπάρχει στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Ο μεγαλομέτοχος του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος, Αχιλλέας Μπέος, κατέθεσε μήνυση σε βάρος των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου για παράνομο στοιχηματισμό στον αγώνα με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Με 3-2 ιτήθηκε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την Σπαρτάκ Μιγιάβα στο πλαίσιο του EuroCup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχασε 91-68 από την τουρκική Εμλάκ Κονούτ στο Χολαργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του EuroCup. Ο δε Πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Ελτιζούρ Λάμλα και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο EuroCup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο πάλι στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου. Τα χθεσινά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών στο μπάσκετ ήταν Πανελλήνιος Πανιώνιος 67-89, Κρόνος Μέγαρα 66-75, Χάνθ Αναγέννηση 56-96, Κορύφος Κομοτηνή 82-87, Ιωνικός Νέας, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 51-56. Σήμερα θα παίξουν ο Ιωνικός Νικίας Χαλκίδα και Παλαιό Φάληρο Γλάφκος Εσπέρου. Για την πρώτη αγωνιστική του προγράμματος χάντμπολ των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας στη Δράμα με 34-27. Αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου στη Θεσσαλονίκη. Στις 3.30 θα αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Ιαπωνέζα Χιμπίνο στη φάση των 16 του τουρνουά τένις στη Σιγκαπούρη. Από 10 έως 25 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για το Super Cup του Πόλου Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακού και Καταλούνια, που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέρωφ του Πειραιά. Τέλος, γαλλικό δικαστήριο παραπέμπει σε δίκη με την κατηγορία βιασμού 24χρονης γυναίκας το 2023 το μαροκινό στάρ της Paris Saint-Germain, Ασραφ Χακίμι. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη. αθλητική σας ενημέρωση από την Έρα Σπορ στις 10.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: έφερα το μικρόφωνο στα ίσα, έβγαλα, ξεκούμπωσα και τη θήκη. Εγώ χρησιμοποιώ την άλλη, την αστυνομική.
1: Γιατί έτσι όπως το είπες, ξεκούμπωσες, λέω ότι δεν φάγαμε και τίποτα.
0: Όχι,
1: να αρχίσουμε
0: τη θήκη στο,
1: να ανοίγουμε τις ζώνες.
0: Στο δικό μου εξάσφαιρο έχω θήκη σύγχρονη.
1: Άχες.
0: Μ' αρέσει αυτό που κάνει. Κλακ, κλακ.
1: Κοίτα, εξάσφαιρο και σύγχρονο δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνεται, ναι. Ναι, εντάξει.
1: Είσαι Far West, παιδί, έχεις μείνει εκεί.
0: Επίσης να πω κάτι, αφού είναι επί προσωπικού το ζήτημα. Εγώ απολογούμαι μόνο για τον εαυτό μου. Ούτε καν για τα λεγόμενα του διπλανού μου. Απαντώ
1: γιατί
0: στον
1: εγώ
0: φίλο.
1: Όχι, αφορά εμένα ή γενικά.
0: Στον φίλο που υπογράφει ως Μπαμπίνσκι, κρίνονται από το σέλιδα με βάση τα δικά μου κριτήρια και μόνο αυτά. Τώρα, το ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια εκπομπή που αφορά τους 5 μεγαλύτερους του ελληνικού πρωταθλήματος είναι μια ενότητα και όχι το σύνολο, ή τουλάχιστον
1: δεν είναι ραδιοεφημερίδα, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι το δικό μου κομμάτι, είναι το κομμάτι, ας πούμε, του Γιάννη για παράδειγμα.
1: Α,
0: ή του, και του Μπάμπη.
1: Ναι. Δικό μας κομμάτι, ναι.
0: Τι ώρα είπατε ότι παίζει η Εθνική? 14:15, παιδιά. Και σχεδόν όλα τα μάτς πλην ενός της τέταρτης κατηγορίας ξεκινάνε στις 14:15. Εμείς όμως πάμε τώρα με τα συλλογικά. Παρότι είναι μια περίοδος που αυτά τα μεγάλα μαγαζιά είναι σχεδόν κλειστά, μιας και λείπουν και ένα σωρό παίκτες.
1: Κοίταξε, σε 5 μέρες τελειώνει η μεταγραφική περίοδος
0: των ελεύθερων.
1: Άρα των ελεύθερων, ναι, άρα μπορεί να υπάρχει εκεί κάποιο ενδιαφέρον. Και υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό που λένε όλοι οι προπονητές, να γυρίσουν υγιείς οι διεθνείς, για να μην ανατραπούν και τα σχέδιά τους. Εννοείται προτεραιότητα έχει υγεία, αλλά μετά η άμεση επίπτωση σε μια ομάδα είναι η αναπροσαρμογή σχεδίων εν ώψη των πολύ σημαντικών αγώνων που ακολουθούν. Γιατί μπαίνουν πολύ δυνατά πια οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Γιάννης Ράνιος, λοιπόν, γιατί είπαμε, πώς το είπε ο Πάπης Παπάζογλου, με τον Ολυμπιακό ποτέ δεν κοιμάσαι. Όταν
1: ναι,
0: υπάρχει μεταγραφική περίοδος. Γιάννης Ράνιος, λοιπόν, προηγείται σήμερα στην επικοινωνία μας.
1: Ζαν Ρανό, γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Ζαν Ρανό.
0: Δεν τον ακούσει, Ζαν Ρανό.
1: Ζαν Ρανό.
0: Είσαι διάσημος, δηλαδή.
2: Ξέρει ο Γιάννη, ξέρει ο Γιάννη.
0: Να μάθω κι εγώ κάποια στιγμή. Ζαν Ρανό, καλό.
2: Τουλάχιστον να βγει ο μήνας να κοιμηθούμε ευχάριστο μετά από 4 μήνες, γιατί το έλεγε και ο Μπάμπης Παπάζογλου παλιότερο στο ρεπορτάζ ότι τέτοια μεταγραφική περίοδο, ειδικά στον Ολυμπιακό, δεν έχει ξανασυναντήσει.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα ξανασυναντήσει. Ήταν η ανατροπή της ανατροπής.
0: Σωστό. Οπότε, σωστό. Όπως και πολύ σωστό είναι ότι ποτέ δεν κοιμάται ο Ολυμπιακός σε μεταγραφικές περιόδους. Ποτέ δεν πέφτει για ύπνο.
1: Άρα περιμένουμε, είναι... Γιάννη, τώρα σε αυτό το διάστημα. Είμαστε μέχρι 29 Σεπτέμβρη, stand-by.
2: Εννοείται ότι είμαστε stand-by, αλλά βάσει του δικού μου ρεπορτάζ, εγώ θα πω, γιατί όλα αυτά είναι λίγο μεταβαλλόμενα, δεν βλέπω τελικά ο Ολυμπιακός να κάνει κάποια κίνηση. Ακόμα και αν γράφτηκαν από το εξωτερικό κυρίως θέματα με τον Γκερέρο που είχαμε πει με την Τούτο Μερκάτο, ψάχνοντας λίγο παραπάνω, δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή ενίσχυση για τον Ολυμπιακό με κάποιον ελεύθερο.
0: Χθες είδα ελεύθερο ότι είχε μείνει ο Αλάμπα και βρίσκει ομάδα τώρα. Είναι τελικά κάποια ονόματα ηχηρά που έχουν μείνει.
1: Δεν πείθονται να έρθουν Ελλάδα όμως.
0: Άλλο αυτό, ναι. Άλλο.
2: Ίσως είναι όμως και κάτι άλλο. Ακόμα και αν πιστούν, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιες ομάδες είναι διατεθειμένες να τους περιμένουν, γιατί είναι παίκτες που έχουν μείνει
1: και
2: αρκετά
1: αυτό,
2: έξω.
1: Ναι, και αυτό.
2: Σε αδράνεια, όσο και αν προπονείσαι μόνος σου, δεν είναι το ίδιο. Οπότε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπαίνει σε έναν αγωνιστικό γοργοθά από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα και χρειάζεσαι άμεσα παίκτες που θα βοηθήσουν και ένα προπονητή που θέλει να μάθει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα της ομάδας.
1: Δεν πείθονται όχι μόνο για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει ανέβει. Έχουν προτάσεις από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Είναι ονόματα δηλαδή που κυκλοφορούν ελεύθεροι και ψάχνουν την καλύτερη πρόταση συνολικά. Είτε άλλος μπορεί να θέλει οικονομικές αποδοχές να τις διατηρήσει, άλλος να θέλει αγωνιστικά κίνητρα. Αλλά έχουν να διαλέξουν. Ας πούμε, είδαμε ο Καρβαχάλ πάει για την PSV.
2: Ναι. Βέβαια είναι πολύ πιο σύντομα τα περιθώρια. Όταν θέλεις κάτι λιγότερο από 10 μέρες,
1: ναι,
2: σε όλη αυτή την κατάσταση, είναι καμιά φορά λίγο πιο ευίωνη η συνθήκη για να φέρεις ένα τέτοιο μεγάλο όνομα που δεν είναι βέβαιος ότι μπορεί να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, τώρα το πρόβλημα του Αλγουαθίλ είναι το εξής. Πώς μπορείς τώρα να κάνεις μια προπόνηση χωρίς να έχεις αμυντικούς? Όταν σου λείπουν 8 αμυντικοί λόγω υποχρεώσεων, συνολικά 15 είναι οι διεθνείς, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο σύνθετα. Οπότε στρέφει το πλάνο του κυρίως σε κάποια κομμάτια τακτικής με όσους έχουν μείνει και εστιάζοντας κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και από εκεί και πέρα σε κάποιες στατικές φάσεις. Είναι η αλήθεια ότι είναι και μέρες που θέλει και ο Αλγουαθίλ να μάθει και να αφομοιώσει κάποια πράγματα. Ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να βρει και σπίτι και όλος ο άνθρωπος, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα έμενε στο Ρέντι μαζί με τους συνεργάτες του. Δεν είχε προλάβει. Non-stop υποχρεώσεις ακριβώς. Μέχρι να μάθει, να το μάθουν. Τώρα κλείνει δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σου λέει: μένω στο γραφείο να κάνω ταχύρυθμα.
2: Ναι, βέβαια έχει, θυμίζω, έχει ξενώνες κανονικά με όλα,
1: ναι,
2: τα κομμάτια.
1: Καταλαβαίνεις πώς το είπα, προφανώς.
2: Ναι, ναι, σίγουρα. Και ήταν και μια πολύ λογική κίνηση από το να χάνεις χρόνο. Πού πάω, πού έρχομαι, πού γυρίζω και με τον Ολυμπιακό να έχει ένα τρεις μέρες παιχνίδια. Δεν ήταν κάτι παράλογο.
1: Αυτό, Γιάννη, που είπες τώρα, γιατί δεν το ξέραμε και δεν το είχε ακούσει και ο κόσμος, φανερώνει και την πίεση που ένιωθε, έτσι. Για το ξεκίνημά του στον Ολυμπιακό.
0: Και έχει μπροστά του, όπως είπε ο Γιάννης, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, 9 αγώνες σε 29 ημέρες.
1: Όλοι έχουν.
0: Και δύο ταξίδια στη Γαλλία.
1: Όλοι έχουν.
2: Αυτό δείχνει ίσως την επίγνωση του βάρους εργασίας και του φόρτου που είχε πάνω του. Και δεν ήθελε να χάσει χρόνο τώρα να βρει ένα σπίτι σε μια ξένη χώρα. Δεν ξέρεις πράγματα, καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Σου αφαιρεί κομμάτι της αυτοσυγκέντρωσης, οπότε είναι λογικό, δεν είναι κάτι παράλογο. Απλά το τονίζω για να καταλάβει λίγο ο κόσμος πόσο πιεστήκαν τα πράγματα για τον ίδιο τον Αλγκουαφίλ και ίσως αυτές οι τρεις εβδομάδες και για τον ίδιο να μπει λίγο καλύτερα σε μια κανονικότητα. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που μου έκανε εντύπωση όσα διάβαζα από χθες το βράδυ είναι ότι προκύπτουν διάφορα ρεπορτάζ για τη Μαρσέικ. Προχθές βλέπαμε.
0: Ναι. Ήθελα να πάμε σε αυτό το θέμα. Ναι, για πες.
2: Προχθές, για παράδειγμα, διάβαζα ότι μπορεί να έχει αρκετές απουσίες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία των γαλλικών αρχών,
0: ναι,
2: για το παιχνίδι που θα γίνει στο Βελοντρόμ 15 Οκτωβρίου ανάμεσα στη Μαρσέικ και τον Ολυμπιακό.
0: Και το οποίο έχει συνδεθεί βεβαίως με τη σύνδεση οπαδών που έχουν εδώ και χρόνια η Μαρσέικ με την ΑΕΚ.
2: Επίσης,
0: και το έχουν σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα. Δηλαδή, είναι πλέον, δεν είναι όπως το είπανε υψηλού κινδύνου, είναι πολύ υψηλού κινδύνου το συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Κοίταξε, η Γαλλία μαζί με άλλη μια χώρα που μου ξεφεύγει αυτή τη στιγμή, ποια είναι, και δεν θέλω να πω κάτι που δεν είμαι απόλυτα βεβαίως, είναι χώρες που έχουν ένα μεμονωμένο, ξεχωριστό, εξειδικευμένο τμήμα μέσα στην αστυνομία για την καταπολέμηση του χουλιγανισμού. Είναι ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, έτσι να το πω.
0: Όπως το ξεκίνησαν οι Άγγλοι τη δεκαετία του 90, δηλαδή.
2: Ναι, δεν είναι στην Αγγλία και κάπου αλλού, δεν θυμάμαι, ναι, αν είναι στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας επικεφαλής όλου αυτού του συστήματος, ο Ρενάν Ντελακρουά, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη μιλώντας για αυτό το παιχνίδι και πόσο υψηλού κινδύνου είναι αυτό το ματς και για τους περιορισμούς που θα πρέπει να υπάρχουν σε κινήσεις, αριθμού θεατών φιλοξενούμενων.
0: Ναι, ο υπεύθυνος αυτός είπε ότι άφησε μάλλον ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι η αντιπαλότητα, η εγχώρια μεταφέρεται στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Δηλαδή η εγχώρια αντιπαλότητα Ολυμπιακού ΑΕΚ θα μεταφερθεί, αυτό πιστεύουν, και στον αγώνα Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Γι' αυτό το θεωρεί πολύ υψηλό κινδύνο.
2: Συνέκρινε επίσης στους Τούρκους φυλάζουν με τους Έλληνες ότι γεμίζουν τις εξέδρες και κάνει ακόμα πιο υψηλό το βαθμό επικινδυνότητας. Είπε σε κάποια στιγμή ότι το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχαν αντίπαλοι φύλαφλοι. Δεν εννοούσε μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικότερα, ναι, για να αποφεύγονται τέτοια πράγματα. Όμως ξέρουμε εδώ, προσθέτω εγώ, ότι επειδή τα παιχνίδια είναι μονά των ομάδων που δίνουν, δεν είναι μέσα έξω, είναι πολύ συγκεκριμένος ο αριθμός που πρέπει να δώσει κάθε ομάδα. Έτσι. Οπότε δεν μπορείς ούτε να δώσεις λιγότερα εισιτήρια, ούτε να αφαιρέσεις εντελώς.
0: Μπορείς όμως να ζητήσεις λιγότερα εισιτήρια στους σύλλογους, αν οι συνθήκες μυρίζουν μπαρούτι.
1: Δεν το κάνουν όμως, αφού δεν υπάρχει απαγορευτικό, δεν το κάνουν και από εκεί και πέρα είναι υπεύθυνη η χώρα για την ασφάλεια.
0: Πόσα εισιτήρια δικαιούται ο Ολυμπιακός για τη Μασσαλία, γνωρίζουμε.
2: Αν θυμάμαι καλά είναι νομίζω το 5%.
1: Ναι, το 5%
2: είναι. Βελοντρόμι, ναι.
1: Το βελοντρόμο νομίζω είναι 60.000. Θα το σιγουρέψω.
2: Ποιος έχει πάει Μασσαλία, δεν ξέρω, έχετε πάει, έχετε ταξιδέψει.
1: Ναι,
2: έχω
1: πάει. Έχω πάει, ναι, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πόλη που ναι, μεν απλώνεται προς το λιμάνι κτλ. Αλλά κοντά στο γήπεδο είναι λίγο.
0: Καταρχάς είναι η πιο εγκληματική πόλη της Ευρώπης από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα. Καταγεγραμμένο αυτό, ναι. Αλλά τα τελευταία 25 χρόνια είναι τόσες οι κλήσεις στην αστυνομία της Μασσαλίας που οι μισές, είχα γράψει ένα σχετικό άρθρο το 2010. Πετύχονται στα σκουπίδια γιατί δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει.
1: Εντάξει, έχουν κάνει, επειδή εγώ πήγα καλοκαίρι, είδα ότι έχουν κάνει πολλή δουλειά. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα σημεία, υπήρχε και αστυνόμευση, ήταν και καθαρά,
0: έχει
1: ήταν ωραία,
0: μεγάλα δηλαδή, κυκλώματα σε όλα τα σε όλες τις μορφές εγκλήματος.
1: Εντάξει, γενικά τα λιμάνια έχουν θέμα.
0: Ναρκωτικά, πορνεία,
1: όπου υπάρχει λιμάνι είναι ζήτημα.
2: Στην αργό γλώσσα μεταξύ των οργανωμένων που έχουν τους κώδικες επικοινωνίας μεταξύ τους εκεί πέρα, υπάρχει ένα στενό, ένας δρόμος στενός, εντάξει, είναι μονόδρομος, ένας δρόμος που δεν μπορείς να ξεφύγεις, σε πάση περιπτώσει, που οδηγεί προς το λιμάνι, που το λένε Δαρδανέλια. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εκεί πέρα και έχουν γίνει κατά καιρούς, πριν από πολλά χρόνια βέβαια είναι η αλήθεια, πολλά σποδρά επεισόδια με αφορμή όχι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ακόμα
1: το γήπεδο. Το γήπεδο το βελοντρόμ δεν είναι προς το λιμάνι, για να ξέρετε. Είναι προς τη φημισμένη παραλία Πάρντο. Και, και το πρώτο πράγμα που βλέπεις δηλαδή χαμηλά είναι το άγαλμα του Δαβίδ, που είναι η πρώτη παραλία και Πάρντο. Και είναι δίπλα σε μετρό το βελοντρόμ και δίπλα στα κεντρικά σκαλιά είναι και η μπουτίκ της Μαρσέγ. Δηλαδή δεν έχει εκεί είναι κεντρικά. Δεν είναι κάποιος στενός δρόμος δηλαδή, okay. Αλλά σαφέστατα άμα θέλουν να κάνουν επεισόδια κάνουν, νομίζω ότι τα ρεπορτάζ έχουν γεμίσει από τα παιχνίδια της Μαρσέγ με την Paris Saint-Germain, για παράδειγμα, έτσι, που είναι το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα που υπάρχει στη Γαλλία. Αλλά προφανώς θέλει προσοχή, ναι.
2: Αυτό που είπε ο Τζλακρόα, δηλαδή ότι έχει πολύ πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας και υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και πριν και μετά το τέλος του αγώνα. Οπότε νομίζω ότι όποιος έχει σκοπό να ταξιδέψει, καλό είναι να το σκεφτεί λίγο περισσότερο. Από τη στιγμή που ακούς τον επικεφαλής έτσι, σε αυτό το τμήμα που εδρεύει κατά του χουλιγκανισμού στη Γαλλία, να το λέει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φαντάζομαι και από πλευρά του Ολυμπιακού θα βγουν και οι απαραίτητες οδηγίες.
1: Ναι, και οι Έλληνες που θα ταξιδέψουν, ας μην κυκλοφορούν με τα διακριτικά, να μην κυκλοφορούν μόνοι τους και να πάνε στο meeting point.
0: Και να μην ταξιδέψουν και
1: έτσι.
0: Κάποιοι. Άλλοι, όπως θεωρείται ότι συμβαίνει όταν μεταφέρονται αδελφοποιημένοι οπαδοί από τη μία χώρα στην άλλη. Και το ξέρουμε ότι συμβαίνει.
2: Αυτά.
0: Σιωπή.
1: Τι με ρώτησες κάτι?
0: Δεν ρώτησα, έκανα μια τοποθέτηση απλώς.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να ταξιδέψει και να παρακολουθήσει όποιο αθλητικό γεγονός επιθυμεί.
0: Άμα είναι να ταξιδέψει για να το παρακολουθήσει αυτά.
1: Και αυτό λέμε.
0: Πολύ ναι. Ευχαρίστω.
1: Τα υπόλοιπα λοιπόν. Υπάρχουν οι αστυνομικές αρχές.
0: Γιάννη μου, οκ, okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
2: καλημέρα.
0: Το γήπεδο παίζει σήμερα η εθνική μας διεθνή, όλο το ξεχνούσα. Λέγεται επισήμως Ράικο Μίτιτς. Έχει αυτό το όνομα. Εμείς το γνωρίζουμε.
1: Ναι, που το λέμε Μαρακανά. Ναι.
0: Και επίσης να πω και μία ωραία πληροφορία που αφορά την εθνική ομάδα. Αυτό το με αυτό
1: πες
0: μικρό
1: αυτό
0: κενό,
1: για να πιάσουμε μάικ.
0: Είναι λέει πιθανό να δούμε. Πρόσεξε τώρα.
1: Για πες.
0: Τον Τετέι δεξιά και τον Καρέτσα πίσω από τον Παυλίδη. Πολύ μου αρέσει αυτή η ιδέα αν την έχει.
1: Επειδή λείπει ο Ντέιας,
0: Ναι, πολύ μου αρέσει αυτή η ιδέα αν ισχύσει του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Απλά ο Τετέι δεν έχει αντοχές για να βγάλει 90 λεπτό. Είναι αυτό που πρέπει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό. Τον βλέπεις μετά το 60.
0: Θα δούμε.
1: Είναι για αλλαγή. Από ό,τι βλέπουμε, θα μάθουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ
1: μου
0: αρέσει όμως αυτή η ιδέα. Ναι, να είναι.
1: Οπότε τον βάζει και δεξιά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνει και πράγματα άλλα. Δηλαδή να γυρίζει πίσω, να μαρκάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ναι, δεν το έχετε τέτοιο αυτό.
0: Θα το δούμε, αλλά εσύ, ναι, αν okay. Βγαίνει, θα το δούμε. Μακάρι.
1: Αν έχεις την μπάλα στα πόδια, ναι. Είναι κάτι που μπορείς
0: το
1: να
0: θέλει,
1: σε.
0: Το
1: που
0: θέλει.
1: Μπορεί να σε ενθουσιάσει. Αν δεν έχεις όμως την μπάλα στα πόδια.
0: Το είπε και ο Παναθηναϊκός, ότι η εθνική μας θα παίξει με αυτή. Έτσι προέβλεψε ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει.
1: Okay. Εμείς το θέλουμε. Μπάλα, ναι. Α δούμε αν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια. Okay.
0: Πάμε λίγο λοιπόν στην ΑΕΚ, γιατί κάπως συνδεθήκαμε και τελικά με Ολυμπιακό λόγω της Μασσαλίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό το φόρουμ της Αδριατικής. Πρώτα απ' όλα, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβέντα και μαζί και λέγαμε για το πόσο σημαντικό είναι για τον προπονητή να διαχειρίζεται τις προσωπικότητες εντός των αποδυτηρίων, αυτά τα παραδείγματα έδωσε και ο Νίκολιτς. Δηλαδή, πώς συνεννοήθηκε με τον Βίντα, που είναι ένας ηγέτης, για το γεγονός ότι θα έχανε τη θέση του στην βασική ενδεκάδα. Πώς κατάφερε να τον κρατήσει ζεστό, να τον κρατήσει σε εγρήγορση και να αποδεχθεί και ο Βίντα με τη σειρά του αυτόν τον δεύτερο, ας τον αποκαλέσουμε, ρόλο.
0: Πώς το είπε ο Λαδόπουλος, θυμάσαι, στέλεχος είναι πλέον.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, στέλεχος. Ναι.
0: Στέλεχος της.
1: Αλήθεια. Ποδοσφαιρικός τέλεχος. Μετά θα είναι σκέτος τέλεχος.
0: Ωραία, παιδε.
1: Λοιπόν, και να αποδεχθεί και ο Βίντα αυτόν τον ρόλο, και όχι μόνο να τον αποδεχθεί, αλλά να συμμετέχει ενεργά ακόμη και όταν δεν είναι μέσα στο γήπεδο, στις άλλες δραστηριότητες που είναι εξίσου σημαντικές. Γι' αυτό μιλάει για έναν ηγέτη διαφορετικού τύπου ο Νίκολιτς. Και γι' αυτό ύστερα λέει ότι ένα τέτοιον παίκτη τον κρατάς. Όπως σημαντική ήταν η αναφορά για τον Λουκά Γιώβιτς, γιατί ο Γιώβιτς, ένας παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ που αριθμεί 15 Champions League και της Μίλαν που αριθμεί άλλα 7, που είναι οι δύο ομάδες που έχουν πάρει τα περισσότερα Champions League παύλα πρωταθλητριών, δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης, δεν είναι ένας παίκτης καν για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά...
0: Μην το λες αυτό, μωρέ, έτσι. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει φιλοξενήσει δεν είναι, πολύ, ναι, μεγάλο όνομα.
1: Έχει φιλοξενήσει, αλλά όχι σε τέτοιες ηλικίες. Δεν είναι στα 34 ο Γιώβιτς. Έχει διαφορά.
0: Ο Ζιωβάνι όταν ήρθε δεν ήταν 34.
1: Ο Ζιωβάνι, οκ.
0: Και μας έβγαλε μάτια τότε.
1: Ναι, πολύ σημαντικός και αυτός.
0: Και ερχόταν και από μεγάλο κλάδο.
1: Ωραία. Σε άλλες εποχές όμως ήταν. Τώρα δεν είναι και, όταν ήρθε, και πιο εύκολο.
0: Όταν ήρθε ο Ζάιτς στην Ελλάδα, πάτα.
1: Okay. Αλλά σου είπα για έναν παίκτη που έχει φορέσει φανέλα Real Milan και έχει κατακτήσει και το Champions League.
0: Εγώ
1: έτσι.
0: Λέω ότι είμαστε ικανοί να φέρουμε πάλι μεγάλα ονόματα.
1: Και σε σχέση πάντα με την ηλικία. Ναι. Δηλαδή ο Ριβάλτο είναι το μεγαλύτερο όνομα που ήρθε, αλλά δεν ήρθε στα 27 του, στα 28.
0: Ή ο Ζάχοβιτς που είχε έρθει σε
1: δεν ήταν στο επίπεδο Γιώβιτς ο Ζάχοβιτς.
0: Τι είναι.
1: Δεν ήταν στο επίπεδο Γιώβιτς ο Ζάχοβιτς. Αυτό εννοώ. Δεν πήγε στις ομάδες που έπαιζε ο Γιώβιτς.
0: Διαφωνώ πάντως σε ποδοσφαιρικά ήταν.
1: Ούτε όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Καθολικά αναγνωρισμένος. Κάπου. Όχι.
1: Ναι, για την εθνική του περισσότερο. Εντάξει, ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά όχι σε αυτά τα επίπεδα. Mm. Λοιπόν, και είναι σημαντικό το να φέρεις αυτόν τον παίκτη να τον αναδείξεις. Να του δώσει το ρόλο που ήθελε,
0: να είναι
1: ηγέτης. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Να είναι ηγέτης σε κάθε περίπτωση και μετά όλο το περιβάλλον της ομάδας να τον έχει κερδίσει. Όπως επίσης και οι αναφορές για τον Νίκολιτς, γιατί εμείς τα ζούμε ως προς τις αντιδράσεις των οπαδών και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να μην μας κάνουν τόσο εντύπωση όσο κάνουν σε έναν ξένο άνθρωπο που δεν είχε παρεδώσει με την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είναι Σέρβος. Που του κάνει εντύπωση όταν η ομάδα, όταν η αποστολή της ομάδας ταξιδεύει για να μπει στη Νέα Φιλαδέλφια, το πώς αντιδρά ο απλός κόσμος και φέρει το παράδειγμα της γιαγιάς που έβγαινε με την ποδιά μαζί με την οικογένειά της για να χειροκροτήσουν την ομάδα ή ακόμη είχε δει και τη γιαγιά να κρατάει καπνογόνο. Που δείχνει και αυτή την σύνδεση. Γενικά μίλησε με πολύ, πολύ καλά λόγια ο Νίκολιτς για την παρουσία του και τη θητεία του στην ΑΕΚ και μας δείχνει αυτό που έχει επαναλάβει αρκετές φορές. Νιώθει υποχρέωση. Και γι' αυτό τον βλέπουμε ίσως φέτος με μεγαλύτερη πίεση από πέρσι να ανταποδώσει αυτή την αγάπη που εισπράττει, αυτό το ενδιαφέρον που βλέπει να υπάρχει γύρω από το δικό του αθλητικό project. Mm-hmm. Ερώτηση έχεις? Να το συνεχίσω.
0: 29 κλείνει η μεταγραφική περίοδος.
1: Ναι, κοίταξε, ενώ και ο Νίκολιτς είπε ότι μιλούν με τον Χαβιέρη Μπάλτα και άνοιξε ξανά αυτή την διαδικασία από την αγορά των ελεύθερων, μόνο εάν βρεθεί παίκτης που θα είναι ενδεκαδάτος, δηλαδή ότι θα μπορεί να θεωρηθεί καλύτερος από κάποιους από τους υπάρχοντες και ότι θα μπορούσε άμεσα να βοηθήσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα για την ΑΕΚ. Δεν φαίνεται δηλαδή η ΑΕΚ να έχει ενεργοποιήσει μια διαδικασία ότι συζητάει με κάποιον, ότι έχει στοχοποιήσει κάποιον και ότι έχει βρει την ευκαιρία αυτή την οποία ανέφερε ο Νίκολιτς. Δεν προκύπτει μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί αυτά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Τελικά να γίνει κάποια κίνηση στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν μπορείς και να το αποκλείσεις από τη στιγμή που ο προπονητής άφησε αυτό το παράθυρο ανοιχτό.
0: Λέει ο Άγγελος, αν ο Γιώβιτς ήταν στα καλύτερα του θα έμενε Μίλαν ή Ρεάλ ή τέλος πάντων και κάπου καλύτερα. Δεν θα ήταν εδώ, λέει, στη χώρα μας.
1: Δεν είναι έτσι, παιδιά.
0: Λέει, είναι πάρα
1: θα σας πω.
0: Να τελειώσω λίγο το μήνυμα. Ναι. Λέει βεβαίως είναι πάρα πολύ καλός παίκτης το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι αυτό πλέον είναι το ταβάνι του ως Γιώβιτς.
1: Από τους παίκτες που ήρθαν στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός για τον οποίο δαπανήθηκαν 63 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσα τα χρήματα που έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης στην Άντραχτ Φραγκφούρτης. Στο ποδόσφαιρό μας όλων των εποχών δεν ήρθε παίκτης στην Ελλάδα για τον οποίο δαπανήθηκαν τέτοια χρήματα και από μια τέτοια ομάδα. Έτσι. Mm. Άρα για κάποιο λόγο η Ρεάλ έδωσε αυτά τα χρήματα. Ο Γιώβιτς έχει την εξής ιδιαιτερότητα και αυτό μας το έχει εξηγήσει και ο Νίκολιτς κάποια στιγμή. Είναι ηγέτης, δηλαδή θέλει η ομάδα να περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Δεν λειτουργεί ο ίδιος τόσο καλά όσο θα έπρεπε το να είναι ένας από τους πολλούς. Και αυτό το συνάντησε στην καριέρα του, το συνάντησε και στη Ρεάλ, το συνάντησε και στην Μίλαν. Θέλει, έτσι είναι ο χαρακτήρας του, να νιώθει ότι είναι ο πιο σημαντικός, ότι είναι ο ηγέτης και αυτό τον ρόλο του τον έδωσε ο Νίκολιτς αμέσως. Και με αυτό τον ρόλο κατάφερε να ενεργοποιήσει και τον εγωισμό του μεγάλου ποδοσφαιριστή και περιμένει από τον Γιώβιτς και αποκάλυψε ο Νίκολιτς σε αυτό το φόρουμ της Αδριατικής να έχει και καλύτερες επιδόσεις από τις περσινές και στο σκοράρισμα και συνολικά, που βλέπουμε και τις αλλαγές, στον τρόπο παιχνιδιού του.
0: Επειδή στείλατε μηνύματα φίλου του Παναθηναϊκού, εννοείται ότι δεν αναφέραμε όλους τους μεγάλους παίκτες που πέρασαν τα ελληνικά
1: γήπεδα.
0: Αλλά επειδή αναφέρετε λοιπόν
1: τον Ζιλμπέρτο Σίλβα,
0: για μένα είναι ο παίκτης που άφησε τη μεγαλύτερη στάμπα ως ξένος ποδοσφαιριστής στην ομάδα που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.
1: Α, δεν συμφωνώ. Από... Ριβάλντο.
0: Όχι, για μένα ο Ζιλμπέρτο Σίλβα.
1: Εντάξει, εδώ διαφωνούμε. Ριβάλντο. Okay.
0: Και είδες πάλι έγινε. Έχει ακόμα τη σύνδεση αυτή με τον Παναθηναϊκό πάλι εδώ στην Ελλάδα ήταν τις προηγούμενες μέρες. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα του Μπέτο Σίλβα. Είναι πολύ ανοιχτός ως άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο ποδοσφαίρα άνθρωπος ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Για μένα είναι.
1: Ξεχνάτε τα δημοσιεύματα. Πρίκα. Ειδικά για το αρχικό διάστημα του Ζιλμπέρτο Σίλβα στον Παναθηναϊκό, που τον λέγανε ειρωνικά το άωρατο τείχος.
0: Πώς το λέγανε?
1: Το άωρατο τείχος. Δηλαδή... Επειδή θα σου πω.
0: Δηλαδή...
1: Μαζί με τον Πατρίκ Βιερά, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ήταν το δίδυμο με το οποίο η Arsenal πήρε το αίτητο πρωτάθλημα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήταν πολύ διακριτικός, στην Αγγλία του είχαν κολλήσει το αόρατο τείχος. Και αυτό το πήραν ηρωνικά στην Ελλάδα, ότι ήταν αόρατο στη μέσα γραμμή του Παναθηναϊκού. Αλλά οι μεγάλοι παίκτες είναι πάντα μεγάλοι παίκτες.
0: Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε και καμία απειλή από κανέναν, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμεί υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό επανέλαβε στο ΕΤ News ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Υπάρχουν σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού κάτω από 15 λεπτά. Άμεσα τα μέτρα για τη θέρμανση αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί. Η νοσηλεύτρια του ιατρείου, τεχνικό σύμβουλο, ζητάει οικογένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Όπου δεν μου άρεσε αυτό το ηχητικό, δεν είναι αντιπροσωπευτικό της εκπομπής μας. Έκατσε λάθος.
1: Γιατί τι.
0: Δεν είμαστε dance, ηλεκτρονική dance, μουσική.
1: Εντάξει, μου, dance είναι πρωί, είναι.
0: Έχω, είναι ρίγα.
1: Πού πε το, ρίγα.
0: Έχει
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραίο το ρίγα.
1: Είδαμε τι ψεκρεμία στο φωνή που μου
0: άρεσε. Φωνή δεν
1: το
0: έχει.
1: Το μέγεθος. Αλλά... Το εκτόπισμα.
0: Φωνή δεν έχει, ρίγα, αλλά κατά άλλα.
1: Γιατί την έχει ακούσει live.
0: Δεν έμαθε τι έγινε εδώ πέρα, ήταν την πρώτη φορά για να
1: άλλο μου τώρα, εντάξει.
0: Απογοητεύτηκαν όλοι όσοι πήγαν να την παρακολουθήσουν.
1: Εντάξει, μια χαρά συναυλία έχει δώσει και γίνεται χαμό.
0: Λέει ωραία για το στούντιο.
1: Δεν μα αντιμετώπισε με σεβασμό, υποθέτω. Ότι δεν έδωσε
0: αυτό
1: το 100% με αυτή την έννοια το λέω.
0: Πάμε στην ομάδα του Ζιλμπέρτο Σίλβα. Μια και τον μονάδα προηγουμένω. Ναι, 2008-2011. Και πρωτάθλημα, παρακαλώ, Ζιλμπέρτο Σίλβα. Το τελευταίο του Παναθηναϊκού. Άρα πάμε στον Άρη Γάτα. Όπως καταλάβατε, ναι. Καλημέρα, Άρη.
1: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται.
0: Εκεί συζητούσαμε, αν μη τι άλλο, και με αφορμή το ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ποιο παίκτη κατά τη γνώμη μα. Εμένα και του Γιάννη, δηλαδή, άφησε μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ομάδα που αγωνίστηκε. Τρία χρόνια ο Ριβάλτο στον Ολυμπιακό, τρία χρόνια ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Εγώ πήρα το Ζιλμπέρτο, ο Γιάννης πήρε το Ριβάλτο.
1: Όχι, εντάξει, δεν το είπαμε ακριβώς.
0: Όχι σαν ποδοσφαιρική αξία, σαν αποτύπωμα, επαναλαμβάνομαι.
1: Γιατί ήταν και ο Ζάετς ως αποτύπωμα στον
0: Ολυμπιακό. Ναι, ναι, όχι, λέμε από τους νεότερους.
1: Ποιο από
0: τους.
2: Συμφωνήσω με τον Γιάννη, εγώ. Μια και η είδηση τη ημέρα είναι ότι δεν υπάρχει είδηση, ξέρετε.
1: Ναι. Οπότε... ναι, γι' αυτό σε πάμε έτσι. Γιατί ξέρεις τι, πώς θα σε βάλω τώρα.
0: Περιφερειακά σε πάμε.
1: Πώς θα σε βάλω στην καθημερινότητα. Ποιος από τους σύγχρονους, από τα μέλη της τωρινής ομάδας του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, μπορεί να αφήσει το πιο ισχυρό αποτύπωμα. Θα είναι, για παράδειγμα, ο Ουναΐ που έρχεται με το όνομα.
0: Για δεύτερη
1: θα είναι
0: φορά.
1: Ο Τετέι που έχει αρπάξει την ευκαιρία.
0: Α, είναι Έλληνας ο Τετέι όμως.
1: Ανάλογα. Δεν είπα μόνο ξένο. Λέω γενικά.
0: Μόνο ξένος λέγαμε προηγουμένως.
2: Καλή ερώτηση που κάνεις.
0: Πιάσε ξένο. Πιάσε ξένο. Εκτός από τον
2: Ουναΐ. Είναι καλή ερώτηση που κάνεις, Γιάννη, και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, στα τέλη Σεπτέμβρη, μπορώ με σιγουριά να σου απαντήσω, γιατί θα βάζα κι άλλο στο κάδρο.
1: Και ο Ντεφράι μπορεί να μπει στο κάδρο.
2: Το Ντεφράι. Ναι.
0: Γιατί όπως θυμάσαι, Άρη, τι λέγαμε στο ξημερινό, τι λέγανε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ένα Ντεφράι για το κέντρο θα βρούμε.
1: Ή και ο Πένια ακόμα.
0: Και ήρθε ο.
1: Ακόμα και ο Πένια, σβήσει τον μύθο του Βάντσικ.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Θα βάλω και τον Κάγκουα. Ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Δηλαδή άλλαξε πάρα πολύ την εικόνα του Παναθηναϊκού σε μισή γραμμή. Δηλαδή. Παθέκος στην άλλη ομάδα.
1: Με περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια, συμφωνώ βέβαια.
0: Ο Ντεφράιν, μιας και, και τον αναφέραμε, Άρη, τι συμβόλαιο έχει υπογράψει, πόσες διάρκειες δηλαδή.
2: Είμαστε καλά διαιτέσεις του Ντεφράιν.
0: Διαιτέσεις, καλά το θυμούμε. Γιατί ψάχαμε να βρούμε παίκτες που θα μπορούν, όπως ο Ριβάλτο και ο Ζιλμπέρτο, να παίξουν τουλάχιστον τρία χρόνια, κατάλαβες, στον Παναθηναϊκό.
2: Είναι στα 34, αλλά δεν σου κάνει ότι είναι στα 34.
0: Όχι, εγώ δεν τον βλέπω έτσι στο γήπεδο.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός, παιδιά.
2: Είναι αγκεφαλικός παίκτης, δηλαδή είναι τόσο σημαντικός για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την αγωνιστικότητά του μες στο γήπεδο, αλλά έχει να κάνει κυρίως για τον τρόπο που κατευθύνει και την ομάδα. Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ένα τέτοιο παίκτη. Τον βλέπεις ότι πασάρει και στο ίδιο λεπτό δίνει εντολές ποιος θα κάτσει πού.
1: Άρη, βασικό στην Ίντερ Μιλάνου τώρα, εντάξει. Τι...
2: Ναι, εντάξει, είναι σε άλλο.
1: Στο καμπιονάτο, τώρα στόπερ στο καμπιονάτο. Εντάξει.
2: Είναι σε άλλο level και φάνηκε παιδιά από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, φάνηκε και φώναζε μακριά από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Ναι, σωστό.
2: Και ανέλαβε, α πούμε, και όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι εκείνο το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία, στο Πάξ, με την Πάξη.
0: Ναι.
2: Που ήταν τέτοια εικόνα του, η αγωνιστική και η ποιότητά του και η διαφορά του από όλου του υπόλοιπου. Που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, έτσι, δηλαδή πώς,
0: πώς πούμε, δέσποζε,
2: η τεράστια διαφορά του μέσα στο γήπεδο.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι έξυπνο. Ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι έξυπνο στο κέντρο της άμυνάς του. Πήρε πρώτα τον ηγέτη, τον Ντεφράι, έψαχνε να βρει ποιος θα κουμπώσει δίπλα στον Ντεφράι και παίρνει Ολλανδό, συμπατριώτη του Ντεφράι, τον Φαντρόχελεν, ο οποίος

0: στην Samsung, στη Samsung Sport, ήταν ο ηγέτης της Samsung Sport, ναι, στη πίσω γραμμή.
1: Με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Με άλλα χαρακτηριστικά. Ήταν αυτός που καθοδηγούσε την αμυντική γραμμή. Ναι,
1: ήρθε να συμπληρώσει.
0: Και δίπλα στον De Vrij.
1: Ναι,
0: και δίπλα στον De Vrij γίνεται καλύτερο και ο Φαν Ντρόχελ.
2: Άρη, έχω ερωτήσεις από το κοινό, ναι, για σένα.
1: Έλα, αυτά.
2: Καταρχάς, αν θα εμφανιστείς πάλι ως game changer στην τηλεόραση αυτή την τηλεοπτική περίοδο.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε.
2: Α.
1: Δεν έχουμε σχετική ενημερωσία για το τι θα γίνει.
2: Μάλιστα. Και η
1: αλλά αυτό που θέλω να απαντήσω είναι ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εμφανιστώ σίγουρα στα μέσα σε κάτι το οποίο είναι μια έκπληξη που θα αρέσει πολύ στους φίλους του Παναθηναϊκού.
2: Από πότε είπες?
1: Από αρχές Οκτωβρίου.
2: Από αρχές Οκτωβρίου. Και το
1: θα αρέσει πάρα πολύ στους φίλους του Παναθηναϊκού και θα προκαλέσει έτσι και μια ωραία εικόνα. Και θα έχουμε και αμφίδρομη επικοινωνία πολύ σύντομα με πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού σε καθημερινή, το ξεκαθημερινή, σε εβδομαδιαία βάση. Θα πω περισσότερα αργότερα. Αλλά για τους game changers δεν ξέρω.
2: Και επίσης ερώτηση από θαυμαστή, από ό,τι καταλαβαίνω, του Γιάνκοσιτς. Τελικά αυτό το παιδί υπολογίζεται πλέον πολύ σοβαρά ή υπάρχει περίπτωση να δοθεί δανεικός για να παραμείνει σε αγωνιστικό ρυθμό? Καταρχάς να εξηγήσω ότι ο Γιάνκοσιτς, ναι, μου δείχνει και εμένα μεγάλη προοπτική σαν ποδοσφαιριστής, αν και είναι εμφανής κάποιες ατελείες του.
1: Ωραία, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είναι αυτό που συμβαίνει με όλα αυτά τα παιδιά. Όταν πηγαίνουν στις ομάδες που ουσιαστικά, ας πούμε, είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που πρέπει να κάνουν για να αλλάξουν level στην καριέρα. Δηλαδή, δεν πήρε την ευκαιρία πέρσι, δεν του δόθηκε ευκαιρία πέρσι, που θα μπορούσε να γίνει γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού ήταν πολύ διαφορετικό. Φέτος όμως ο Γιάνκοσιτς δεν χωράει να πάρει πολλές ευκαιρίες έχοντας ένα κέντρο Παναθηναϊκός με την εικόνα αυτή τη στιγμή που έχει με τον Ουναΐ, με τον Κάγκουα, με τον Λουζά, με όλους αυτούς τους παίχτες που έχουν μαζευτεί.
2: Άρα έμεινε πίσω, λες.
1: Πάρα πολύ.
2: Έμεινε πίσω, δηλαδή. Ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί ο Κάγκουα.
0: Άρη, σαν να σε χάσαμε λίγο. Για να δοκιμάσουμε, να έπεσε.
2: Όχι, το Γιάνκοσιτς. Έπεσε.
0: Κοίταξε να δεις, ο Γιάνκοσιτς δεν χρειάζεται να φύγει δανεικός. Είναι στο rotation του Παναθηναϊκού.
2: Σε αλλά αρέσει.
0: Ο Γιάνκοσιτς, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν άλλοι που αυτή τη στιγμή κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Δηλαδή, ο Γιάνκοσιτς παίζει στη θέση που μπορεί να παίξει ο Ουναΐ. Οπότε πάει πιο πίσω. Παίζει σε μια θέση που θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει και ο Κάνκουα. Έτσι.
2: Και ο Λουζά.
0: Και ο Λουζά. Άρα Λουζά, βλέπουμε ότι αυτή η τετράδα Καμαρά, ναι, Λουζά, Ουναΐ και Κάνγκουα έχει μια προτεραιότητα. Mm. Και ο Γιάνκοσιτς ακολουθεί. Αλλά θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες. Δηλαδή, ένας ποιοτικός παίκτης εξελίξιμος που βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο rotation του Παναθηναϊκού.
2: Μας ακούει πάλι ο Άρης Γάτας. Έχεις να προσθέσεις κάτι, Άρη, για το θέμα του Γιάνκοσιτς?
0: Ναι.
2: Άρη.
0: Όχι. Άρα, κλείνουμε την επικοινωνία. Έχουμε πρόβλημα με τον Άρη. Οπότε θα πάμε στην επόμενη.
2: Ναι, θα πάμε. Θα αλλάξουμε level.
0: Αλλά εντάξει, φαίνεται ότι ο Νίστρουπ, κοίταξε τώρα, ξεκίνησε, για να κλείσουμε τώρα την ενότητα του Παναθηναϊκού, και ψάχνει να βρει τις σταθερές του, αφού του έφυγε το άγχος με την Ευρώπη, να πάρει τις προκρίσεις δηλαδή, που ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Αρχίζει και βάζει σταδιακά τους παίκτες που ήρθαν πιο μετά, τον Κάγκουα που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, τον Λουζά, τελευταίο τον Ουναΐ, και αρχίζει και τους δίνει ρόλους. Αλλά έχει σταθερές. Τι δεν αλλάζει? Goalkeeper, Πένια, ένας. Δύο στόπερ, De Vrij, Φαν Ντρόχελεν. Τρεις. Ο Καμαρά δεν αλλάζει. Τέσσερις. Μπροστά ο Τετέι δεν αλλάζει. Πέντε. Δηλαδή βλέπεις το κορμό. Έρχεται και ο Λιβάη που ξεκινάει βασικός αντί του Ντέσσερς. Έξι. Και βάζεις εκεί δίπλα και τον Ουναΐ που θα γίνει ενδεκαδάτος. Ανάλογα τώρα τον θέλεις στα πλάγια, τον θέλεις πίσω από τον φορ. Αναλόγως. Οπότε φτιάχνει έναν κορμό και από εκεί έχει να προσθέσει. Υπάρχει ο Αντίνο που παίζει σταθερά. Υπάρχει ο Ταμπόρδα που θα έπαιζε σταθερά αν δεν είχε χτυπήσει. Άρα υπάρχουν παίκτες που ήδη έχουν προτεραιότητα στο σχέδιο του Νίστρουπ. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Σκέψου ότι πιο πίσω έχει μείνει και ο Πελίστρη.
2: Λογικό.
0: Ναι, δεν τον βλέπεις τόσο συχνά. Είναι σε πολύ καλή ηλικία, έχει την ταχύτητα. Ναι. Έχει μείνει πιο πίσω ο Πελίστρη.
2: Αλλά δεν βελτιώθηκε.
0: Στην επιθετική γραμμή έχει μείνει πιο πίσω ο Ραστόντερ. Μια καινούργια μεταγραφή. Γιατί τώρα
2: το ήξερε.
0: Ο Ντέσσερ είναι το καλά ήξερε. Και υπάρχει. Ναι. Κοίτα, όταν ήρθε ο Ραστόντερ, δεν είχε αποκτηθεί ο Λιβάη. Υπήρχε ο Τετέι, υπήρχε ο Ντέσσερ
2: που ήταν στην ανάρρωση. Σε ρόλο βασικό προς το
0: εντάξει,
2: okay. Λοιπόν, να απαντήσω σε μία κυρία το ότι έχω άποψη για έναν ποδοσφαιριστή. Άποψη, όχι γνώση. Δεν σημαίνει ότι εγώ υποτιμώ τις γυναίκες, παιδιά. Κάθε άλλο. Μην μπερδεύετε λέει, αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Ο Χακίμη καταδικαστεί για βιασμό, τελείωσε για μένα η συμπάθεια που έχω. Εντάξει, απλώς λέω ότι επειδή όσο παρακολουθώ, μπορώ να παρακολουθώ τη ζωή του εξ αποστάσεως, δεν μου δείχνει αυτή την εικόνα εγκληματικής πράξης. Αυτό.
0: Εντάξει. Και πάμε και στον
2: Πάκο. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί έναν άνθρωπο.
0: Γιατί και εδώ.
2: Όταν κατηγορώ κάποιον με. Βρίσκεται τρόπο να αντισταθείτε και τώρα προσπαθώ να υπερασπιστώ κάποιον. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Είπα.
0: Πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί από τη μία πλευρά, από τον Γιάννη Βοητσίδη, θέλουμε να ακούσουμε αν κινείται ο ΠΑΟΚ στην αγορά των ελευθερών ή αν έχει κλείσει σε σχέση με τις μεταγραφές. Αλλά βλέπουμε και τη μεγάλη προσπάθεια του Λύση, που τελικά μέσα από αυτό το μεταβατικό στάδιο που είχε και την παραχώρηση του Κωνσταντέλια και προκάλεσε και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αυτή η μετάβαση του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, ο Λύση είχε καταφέρει να την κρατήσει την ομάδα όρθια στις εγχώριες διοργανώσεις και με εξαίρεση την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι, στα υπόλοιπα 4 μάτς να έχει πάρει νίκες, και δεν ήταν εύκολα, ούτε στο Περιστέρι που νίκησε με ανατροπή, ούτε στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
3: Γεια σας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Όντως, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε ένα μεταβατικό στάδιο, σε μια δύσκολη περίοδο και το πλήρωσε αυτό με τον αποκλεισμό τον πρόωρο από την Ευρώπη. Αρχικά από την Άντερλεχτ ο αποκλεισμός, μετά από την Μπραν. Πλήρωσε βέβαια και τις παραδοσιακές καθυστερήσεις του στα μεταγραφικά, γιατί το μεταβατικό στάδιο έχει να κάνει με το ότι χτίστηκε η ομάδα ξεκάθαρα με ηγέτη τον Κωνσταντέλια, μετά ο Κωνσταντέλιας έφυγε στην Ντόρτμουντ, ήρθαν αρκετοί παίκτες τον τελευταίο καιρό. Μπορεί κάποιος να πει ότι ένας δυο από αυτούς, αν είχαν έρθει νωρίτερα, μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να ήταν ακόμη να έπαιζε στην Ευρώπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά όλα είναι ιστορία. Ο ΠΑΟΚ όντως αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς βρέθηκε κάποια στιγμή να παίζει γύρω στον Αύγουστο και αλλιώς είναι αυτή τη στιγμή τέλος Σεπτεμβρίου, μια ομάδα διαφορετική. Βέβαια ο Λύση δεν επαναπαύεται, το είπε και μετά τη νίκη στο Αγρίνιο, ότι πρέπει να κάνουμε, έχουμε πολλά να διορθώσουμε στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Αν μη τι άλλο όμως, παίρνει βοήθεια από τις μεταγραφές, έτσι και ο Ενδιαγέ που πραγματικά έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, μετράει ήδη 3 γκολ σε περίπου έναν μήνα από τότε που ήρθε στην ομάδα, και ο Γιάκιτς δίνει τη σκληράδα που έλειπε στο κέντρο, τη δύναμη, γιατί η ομάδα ήταν πάρα πολύ ντελικάτη κάποια στιγμή, ακόμη και όσον αφορά και στα ύψη είχε πρόβλημα. Τώρα με τον Ενδιαγέ, με τον Γιάκιτς φαίνεται μια ομάδα λίγο διαφορετική, έτσι μπορεί να κυριαρχήσει και στον αέρα. Ο και ο Διέγκο Κώστα που κι αυτός δίνει μια βοήθεια επιπλέον στην άμυνα με την δύναμή του, και ένα αναμονή και του Μπάνζα, ο οποίος αποκτήθηκε για να είναι ίσως ο βασικός σέντερφορ της ομάδας, και λέω ίσως γιατί αν παίζει ο Ενδιαγέ όπως παίζει, πραγματικά εκεί θα υπάρχει και ένας πολύ ενδιαφέρον ανταγωνισμός για τη θέση του σέντερφορ. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια για την ομάδα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις υπερεκτιμούμε τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή ότι θα γίνει μια μήνυ προετοιμασία, θα δουλέψει η ομάδα κλπ. Δεν νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ, πέρα από τον χρόνο που δίνει για να επουλωθούν κάποιες πληγές τραυματισμών, ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα από την άποψη ότι η ομάδα θα δουλέψει 2 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξαήμερη άδεια, θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή, άρα λοιπόν υπάρχουν 2 εβδομάδες μέχρι τις 12 Οκτωβρίου που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα το επόμενο παιχνίδι του. Είναι 2 εβδομάδες, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι είναι αρκετοί τραυματίες, είναι πολλοί διεθνείς κλπ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, έτσι. Θα γίνει και ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία στις 2 Οκτωβρίου. Και βέβαια, επειδή είπαμε για την πύριο νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο που κέρδισε 3 βαθμούς αλλά έχασε 2 σημαντικούς παίκτες του για τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τον Τάχα Άλλη και τον Γύρι Παυλένκα, οι οποίοι σύντομα θα μπουν στο χειρουργείο για επέμβαση μετά την εξάρθρωση ομοπλάτης. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να αγωνιστούν τον Ιανουάριο του 2027, θέλει τουλάχιστον ένα τρίμηνο.
2: Ναι, το έκανα και στην αρχή της εκπομπής αυτό. Τη χθεσινή σου αυτή η κουβέντα την επανέλαβα στην πραγματικότητα για να γίνει συνείδηση στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τους 2 παίκτες.
3: Ναι, και για έναν τερματοφύλακα ίσως είναι και ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης. Έτσι, αν έχεις πρόβλημα στον νόμο για να παίξεις και τερματοφύλακας, καταλαβαίνει κανείς ότι ίσως χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω στην αποθεραπεία σου. Τώρα, ότι γίνεται μία αναζήτηση στην αγορά των ελεύθερων, η οποία κλείνει ως γνωστόν 29 Σεπτεμβρίου, γίνεται αυτή η αναζήτηση. Δεν θα πάρουν όμως παίκτη απλά για να πάρουν, και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ στη θέση του goalkeeper μπορεί να βαδίσει με βασικό τον Τζιφτσί, που άλλωστε έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και πέρσι πήρε πολύ χρόνο, γιατί ο Παυλένκα είναι άτυχος, είχε σοβαρούς τραυματισμούς και σε εκείνη τη σύγκρουση με το Σφιντέρσκι πέρσι στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που τραυματίστηκε, έμεινε περίπου 2 μήνες έξω. Άρα ο Τζιφτσίς μπορεί να σηκώσει το βάρος του βασικού, και από εκεί και πέρα εναλλακτικές λύσεις είναι αρή, ο Μοναστηρλής και ο Μπαλωμένος. Ο Μοναστηρλής έπαιξε και πέρσι σε εκείνο το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα πέναλτι, είχε πιάσει το τελευταίο πέναλτι. Στη θέση του αριστερού εξτρέμ μπορούν να σηκώσουν το βάρος ο Τάισον και ο Σορετήρε, που και αυτός δείχνει πράγματα φέτος. Ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και ο Ζίβκοβιτς πηγαίνοντας αριστερά, εφόσον δεξιά παίξει ο Χατσίδης ή ο Ντεσπότοφ, που κάποια στιγμή και αυτός θα δούμε να μπαίνει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Και από την άλλη βέβαια να πούμε, ο ΠΑΟΚ έχασε 2 ποδοσφαιριστές, είναι πιθανό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να τεθούν στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ξεπερνώντας τους τραυματισμούς τους, και ο Γιαννούλης και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος. Ο Ντεσπότοφ είναι στην τελική ευθεία, ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, είναι κοντά στο να επιστρέψει, άρα ενδεχομένως από το επόμενο παιχνίδι ο Αλέσιο Λύση να έχει κάποιες επιπλέον λύσεις, παρότι έχασε αυτούς τους 2 ποδοσφαιριστές, τον Τάχα Άλλη και τον Γύρι Παυλένκα.
2: Ωραία, και εδώ με ενδεχείρα να πούμε ότι ο Σαβίδης πήρε και καλό συμβόλαιο, 5,5 εκατομμύρια παραπάνω για τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης περίοδου, χάρη στην Sport FM TV του Γιάννη Ραφούζου.
3: Εντάξει, μην πούμε ότι πήρε, υπάρχει μια
2: συμφωνία,
3: μια συζήτηση.
2: Θα επαληθευτεί, θα το δεις, θα επαληθευτεί.
3: Ναι, είναι σενάριο πιθανό, προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται, άλλωστε είμαστε ακόμη στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή για τα τηλεοπτικά υπάρχει χρόνος, όντως συζητάμε τον Γιάννη Αλαφούζο για την ένταξη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ στην πλατφόρμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την επόμενη σεζόν, γιατί λύγει το τηλεοπτικό συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με την Νόβα στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Και πάμε ρεπορτάζ Άρη και στον Γιώργο Τότσικα.
2: 5 λεπτά, όχι παρά. Ναι, 5 λεπτά γεμάτα Τότσικας. Καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο μου. Θα έχει και για μπάσκετ ο Γιώργος.
2: Ναι, βρεσί. Έπρεπε να δώσουμε παραπάνω χρόνο. Τέσσερα
4: σου. Είναι καλά φόσφαιρα, γιατί φουτμπαλέρα που λέει και ο Γιώργος.
0: Οπότε.
2: Τέσσερα μάτς sold out έκανε ο Άρης.
0: Ναι,
2: ας
0: τον αφήσουμε. Ξεκίνα και με μπάσκετ, ό,τι θέλει. Άρης να είναι και πες ό,τι θέλει.
4: Ποδοσφαιρικά το ρεπορτάζ του Άρη θυμίζει κάτι σκίτες εκεί στο Άγιο Όρος απέραντη νηστεία που ούτε ψωμί ούτε νερό. Μόνο προσευχή για την επόμενη μέρα. Κακά τα ψέματα.
2: Είμαι φαν Τότσικα, το έχεις καταλάβει.
4: Γιατί τι να διαχειριστείς τώρα. Okay, είναι και αυτή το παράθυρο το για πρώτη φορά που υπάρχει στο ποδόσφαιρο με τις εθνικές ομάδες. 3 εβδομάδες πιστεύω ότι οι ψυχολόγοι θα έχουν γεμίσει με τους ρεπόρτερ των ομάδων. Και άντε οι ομάδες που είναι στην Ευρώπη.
2: Μια αφορμή περιμένω από σένα για να σε κάνω εισαγωγή στην επόμενη εκπομπή. Μια αφορμή να μου δώσεις. Αύριο.
4: Δηλαδή, τι να πούμε, ότι είχε χθες
2: πονάκια,
4: πονοκέφαλο μωρών και καντεβέρε και δεν ήταν στην προπόνηση. So what. Δηλαδή, 3 εβδομάδες, ποιος πεθαίνει, έτσι, για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. με έναν Άρη ο οποίος έκανε το λάθος εντός και εκτός εισαγωγικών να μπει σε μια 20ήμερη περίοδο με εσωστρέφειες, γιατί όπως έστρωσε δυστυχώς δεν κοιμάται καλά. Οπότε ο ρεπορτάζ, είπαμε, θυμίζει την απόλυτη νηστεία και τα λοιπά. Βέβαια, από αύριο έχει ένα τρίμερο ρεπό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αγωνιστικά δεν πράγμα με κάτι. Okay. Yeah. Είναι κάποια πράγματα που το προσπερνάω για να πάμε στο απόλυτο κοντρόσφαιρο του μπάσκετ. Έγινε χθες μια εκδήλωση ΠΑΕ. Λέει ο Γιάννης Γιαννιώτας, ο οποίος είναι παραδοχαπνισμένος, νιώθει Άρη κτλ. Έχουμε περιθώριο να βελτιώσουμε τις αδυναμίες. Υπομονή εκεί. Τελεία. Όποιος ακούει τη λέξη υπομονή στον Άρη, παίρνει το δεύτερο υπογλώσιο και προχωράει και γυρίζει σελίδα. Είναι ένα θέμα έτσι που το αναδεικνύουμε σε άλλες περιπτώσεις, τώρα που είναι πιο καθαρό το μυαλό και δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει με τη διαχείριση των 32 νοματέων που έχει το ρόστερ του Άρη. Έτσι. Και βέβαια,
2: έχουν ήδη παίξει 26 από ό,τι έχω, βλέπω εδώ μια καταμέτρηση. Έχουν ήδη αγωνιστεί 26 από αυτούς 32.
4: 26, 8 διαφορετικές εντεκάδες. Βέβαια υπάρχει το κύπελο για να είμαστε και δίκοι, που πρέπει να παίζουν υποχρεωτικά δύο μικροί. Okay, αλλά όταν ένας προπονητής έχει την ομάδα από τον περασμένο Φεβρουάριο, 24 Απριλίου που τελείωσε το κύπελο, ξέρει ότι δεν θα είναι Ευρώπη και έχει να μαζί με τη διοίκηση. Δεν είναι τυχαίες και αποδοκιμασίες που ακούστηκαν μετά το Άρης Ηρακλής για τη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη να διαχειριστεί μια κατάσταση και μιλάμε για ελλείμματα αυτοπεποίθησης, συνοχής. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Κάπου λίγο υπολογίστε και το κριτήριο για την υπομονή του κόσμου. Ένα θέμα πάντως, γιατί με βάζει στο τέλος και τρέχω και θυμίζω τον Bolt στα τελευταία μέτρα που πρέπει να βγει πρώτος, είναι το θέμα Γκαρέ. Λίγη ο δανεισμός τον Δεκέμβριο. Γιάννη, δεν ξέρω, και λίγα μαζί τα λέγαμε το καλοκαίρι. Λέγαμε Αύγουστο ότι σίγουρα ο Γκαρέ θα μείνει με αυτά που έδειξε. Βέβαια, είναι σε ένα επίπεδο και σε ένα μουντ τέτοιο που δεν βάζουν το χέρι του στη φωτιά ακόμα οι άνθρωποι του Άρη. Περιμένουν να τον δουν. Γιατί διαφορετικά από τώρα, νομίζω θα μπαίνει σε μια συζήτηση να δοθεί η οψιόν ενός εκατομμυρίου και να αποκτηθεί, να το πω σωστά, από τη Βάσκο Ντα Γκάμα εκεί όπου είναι ο δανεικός. Άρα λοιπόν είναι ένα τεστ για επιστροφή και για τον Γκαρέ. Και από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος πολυεργαλείο, ο Γένσεν, που νομίζω μόνο τερματοφύλακας δεν έπαιξε φέτος τον Άρη και κατά ανάγκη έλλειμμα του σχεδιασμού του Άρη έπαιξε και στόπερ. Έκανε μουτράκια στους συμπατριώτες του, έκανε δηλώσεις στη Φιλανδία ότι ρε παιδιά, εγώ παίζω συνέχεια, παίζω παντού. Τα έχω όλα και συμφέρω και δεν με καλείται στην εθνική.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτά έτσι σε ό,τι αφορά το παράπονο.
2: Δικαιολογημένο παράπονο του άνθρωπου, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί
4: του.
2: Δικαιολογημένο το παράπονο του.
4: Ναι, εντάξει, και ήρθε διευθύνης, σου λέει. Ναι. Βέβαια, έχει και αυτό κάτι ο τραυματισμό και πάει λέγοντα. Και όλα αυτά σε μια Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα υπάρξει μια media day του Μπασκετικού Άρη. Τη Δευτέρα πετάει ο Άρης για την Γαλλία, για το Λεμάν. Υπάρχει γενικώς ένας έτσι οργασμός, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, η ερωτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αν εξεχηθούν και δεν υπήρχαν, τώρα μου σε αυτό να το πω ως παράδειγμα για να μην παρεξηγηθώ, αν πούν ότι δεν θα υπάρχουν αυτά που βλέπουμε, τα φαινόμενα βίας, κρούσματα κτλ. Στη Θεσσαλονίκη, ξεχυθούν οι μπασκετικοί φίλαθλοι, αυτοί που αγαπούν τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, θα γεμίσουν 4-5 πλατείες που το ρέμα δεν τους έχει γεμίσει.
2: Μάλιστα.
4: Okay. Για να κάνουμε εικόνα πώς ο ενθουσιασμός υπάρχει στο μπάσκετ.
2: Πέταξε
4: εκεί
2: στο φινάλι της εκπομπής. Μάλιστα.
4: Να πω λοιπόν ότι 4 sold out.
2: Ναι. Τρία μας πρωταθλήματος και ένα ευρωπαϊκό.
0: Και κλείνουμε, Γιώργο, και κλείνουμε.
4: Ναι. Είναι καλό, αυτό είναι προεκλογική περίοδος. Πιστεύω ότι τα τηλέφωνα των πολιτικών χτυπούν από τους φιλάθλους του Άρη που λένε: δώσε και εμένα ένα εισιτήριο, πες κάτι το ΣΥΑΟ και το ζήσει να πάρω κανένα εισιτήριο.
0: Γιώργο, όμως, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας.
0: Και για την ακρόαση σας.
2: Ναι, ραντεβού με την εκπομπή αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει απόψη η εθνική μας ομάδα την οικοδέσποινα Σερβία στο πρώτο της αγώνα του Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα με μετάδοση από Era Sports και Alpha. Την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα και σε άλλους τρεις αγώνες της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Ολλανδία-Γερμανία για τον δικό μας όμιλο, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία για τον τέταρτο όμιλο. Για τη δεύτερη κατηγορία επίσης στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Κόσοβο-Ιρλανδία και Αυστρία-Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία στις 7 η ώρα θα αναμετρηθούν Ανδόρα-Μάλτα και στις 10 παρατέταρτο Λιχνεστάιν-Λιθουανία. Πρεμιέρα σήμερα για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στην έδρα του την Παρή και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με ελλείψεις θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης η Ναν, ο οποίος επέστρεψε χθες βράδυ στην Αθήνα, Σλούκας και Ντέιβις. Επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο του παιχνίδι με τους πράσινους στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova 4. 15 λεπτά αργότερα, σε 9 και μισή δηλαδή, θα έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση Μπασκόνια Ολυμπιακός στη Βιτόρια με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Prime. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η Εθνική Παίδων στο ποδόσφαιρο ιτήθηκε στην έδρα της Βοσνίας με 2-0 στην πρεμιέρα των προκριματικών αγώνων για το Euro 27. Μεθαύριο οι διεθνείς μας αντιμετωπίζουν το Γιβραλτάρ που έχασε 4-0 από την Ισλανδία. Ως αγώνας πολύ υψηλού κινδύνου αντιμετωπίζεται από τη γαλλική αστυνομία η αναμέτρηση Μαρσέιγ Ολυμπιακού στις 15 Οκτωβρίου για το Europa League, ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγέζων οπαδών με εκείνους της ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφτατζόγλιο στάδιο σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις για να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστία αντιθέτως υπάρχει στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Ο μεγαλομέτοχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος κατέθεσε μήνυση σε βάρος των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου για παράνομο στοιχηματισμό στον αγώνα της Θεσσαλικής ομάδας με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Με 3-2 ιτήθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την Σπάρτακ Μιγιάβα στο πλαίσιο του EuroCup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχασε 91-68 από την τουρκική Εμλάκ Κονούτ στο Χολαργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του EuroCup. Ο δε Πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Ελιτζούρ Ράμλα και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο EuroCup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο πάλι στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου. Τα χθεσινά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδας ανδρών στο μπάσκετ ήταν Πανελλήνιος Πανιώνιος 67-89, Χρόνος Μέγαρα 66-75, Χάνθα Αναγέννης 56-96, Κόρυβος Κομωτινή 82-87, Ιωνικός Ιωνίας και Πρωτέας Βούλας 51-56. Σήμερα θα παίξουν Ιωνικός Νικαίας Χαλκίδα και Παλαιό Φάληρο Γλάφκος Εσπέρου. Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ των ανδρών η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας στη Δράμα με 34-27. Αναβλήθηκε όμως ο αγώνας ΠΑΟΚ Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου στη Θεσσαλονίκη. Στις 3.30 αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο στη φάση των 16 του τουρνουά τέννις σε Σιγκαπούρη. Από 10 έως 25 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για το Super Cup του Πόλο γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγγέροφ του Πειραιά. Τέλος, γαλλικό δικαστήριο παραπέμπει σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού 24χρονης το 2023 τον μαροκινό στάρ της Paris Saint-Germain Ασραφ Χακίμι. Ήταν αναλυτικές ειδήσεις από την Era Sports στις 10. Επόμενη αρχική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Φανέλα με το 10 με τον Φώτη Παρόλα και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου.
1: Era Sport 101,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα παρακαλώ.
1: Την εισαγωγή του τραγούδι, το κόβω. Γιατί βλέπω δεν μπορείς να.
0: Κάποιος φούρνος θα γκρεμίστηκε.
1: Όχι,
0: ακούστηκε γιατί... η Άρτα, ακούστηκε.
1: Ακούστηκε.
0: Εντάξει.
1: Άμα δεν είχε ακουστεί.
0: Το κατάλαβα. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Αλλά βλέπω ότι δεν μπορείς να κρατηθείς. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλοι.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Έχεις καλημέρα από όλο τον κόσμο. Δεν λέμε εμείς. Δεν λέμε εμείς σήμερα στον κόσμο. Λέει ο κόσμος όλοι εμείς. Και εγώ και όλος ο κόσμος. Σε σένα. Καλημέρα Φώτη. Θα μπορούσε να γίνει και hashtag τέτοιο, όπως το λένε. Καλημέρα Φώτη.
0: Καλημέρα Φώτη.
1: Ναι, καλημέρα Φώτη. Και είμαστε εδώ. Αρρωγή. Να βοηθήσουμε εμείς, εγώ και ο κόσμος, ξέρω, όλος ο κόσμος, τέλος πάντων, να σε βοηθήσουμε σε αυτό το πράγμα το οποίο τράβηξες και μετά να πω και εγώ το παραπονό. Ξεκινώ Φώτη.
0: Θα είμαι περιεκτικός,
1: σύντομος και
0: επιγραμματικός και με επικεφαλίδες.
1: Μάλιστα.
0: Μία ώρα και 50 λεπτά να κάνω 70 χιλιόμετρα που σε κανονικές συνθήκες το κάνω 45 λεπτά.
1: Με πόσο πήγαινες ρε Φώτη? Με πόσο πήγαινες και εσύ? Με 20 πήγαινες?
0: Μέχρι τα Λιώσια πήγαινα με 85 μεσόωρο. Και από τα Λιώσια.
1: Από πού ξεκινήσεις?
0: Από την Κινέτα, αυτά τα ξέρεις τώρα.
1: Εγώ τα ξέρω, οι άλλοι δεν τα ξέρουν. Α, ναι, να βοηθήσουν όλοι.
0: Ναι, σωστό. Ναι, βοηθήστε παιδιά. Λοιπόν, από τα Λιώσια όμως.
1: Από την Κινέτα ερχόσουν
0: με 85 μεσόωρο.
1: Ξέρω εγώ, Αθήνα για να μπει εδώ Μεσογείο. Εδώ δεν
0: πέρασε. Να έρθουμε εδώ.
1: Από την Αττική.
0: Μεσογείο δεν είναι η ΕΡΤ.
1: Ξέρω.
0: Και εγώ κάποια φορά μπερδεύω.
1: Λες να πήγαμε και Φυσίες.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Ωραία, για πες λοιπόν. Τι έγινε?
0: Από τα Λιώσια. Την έξοδο 6 για αυτούς που γνωρίζουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μέχρι την 13 που βγαίνουμε για να έρθουμε εδώ, Χαλάνδρη, και να βγούμε εδώ στο κτίριο, έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, η σταδίου πιο εύκολα κινείται. Το λέω δηλαδή για όσους θέλουν να μπουν στην Αττική Οδό. Όχι, δεν είχε ατύχημα, τίποτα. Κανένα ατύχημα. Είναι μια κανονική ημέρα από ό,τι ρώτησα. Σταμάτησα ένα περιπολικό εκεί που ήταν σταματημένο, μάλλον. Και επειδή ήμουν σταματημένο πολύ ωραία, παιδιά, λέει τι γίνεται εδώ. Λέει κύριε, κάθε μέρα έτσι είναι. Λέω χτες έβρεχε και ήταν λίγο πιο άνετα. Και σήμερα που έχει λιακάδα είναι χειρότερα. Λέει τι να κάνουμε. Λέει προχωρήστε.
1: Αυτό δεν μου λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες. Αυτό είναι ένα μήνυμα σε εμάς, θα μαζέψουμε να πάμε στα χωριά μας. Μήπως...
0: Εγώ τα μάζεψα, αλλά βλέπεις ότι ταλαιπωρούμε. Γιατί από
1: Γιατί
0: τη Νέα Σμύρνη. Πήγες
1: στο χωριό σου, δηλαδή στην Κινέτα. Τώρα πώς το λέει, χωριό, τώρα η Κινέτα πήγαιναν όλοι τώρα.
0: Από τη Νέα Σμύρνη. Έτσι, για τους παθόντες, γνωρίζοντες και Καλυθέα και Νότια Προάστια για να έρθουν προς τα δω, θέλουν παραπάνω καθημερινά. Έτσι.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: κάνουμε
1: εσύ,
0: τη ζωή.
1: Εσύ την ξέρεις τη φάση μου και επειδή είναι προσωπικά δεδομένα κτλ. Εγώ την κοβάνισα και πήγα στο κέντρο. Έτσι. Λοιπόν, από όταν πήγα στο κέντρο να μείνω και να ζήσω, δηλαδή άρχισα να αφήνω το αυτοκίνητο. Τι
0: του λέω, να ακούγεται κάτι, ρε παιδί.
1: Α, θες να
0: ακούγεται
1: κάτι. Εγώ δεν φοράω ακουστικά, είτε ακούγεται, είτε δεν ακούγεται.
0: Κοίτα, τώρα είναι πιο γλυκό.
1: Λοιπόν, οκ. Για να γλυκάνει και η φωνή μου. Λοιπόν, εγώ από όταν πήγα στο κέντρο και άρχισα να έρχομαι στην ΕΡΤ καθημερινά και τα λοιπά, χρησιμοποιώ μόνο μετρό και λεωφορεία και τα λοιπά. Τίποτα. Ξέρω πώς θα κάνω. Ένα μισάωρο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ένα μισάωρο. Δηλαδή το αμάξι παρκαρισμένο. Έγινα σαν εκείνους που παρκάρουν τα αμάξι και λες αυτό το αμάξι το βλέπω παρκαρισμένο.
0: Τι
1: το
0: είναι,
1: μετακινώ καμιά φορά.
0: Για την μπαταρία.
1: Όχι, για την μπαταρία. Γιατί έχω δυνατή μπαταρία. Κάπου έβαλα τα λεφτά, ούτε που θυμάμαι που έβαλα. Και είναι μπαταρία, την αφήνει και 15
0: μέρες. Ηλεκτρική μπαταρία.
1: Και μπαίνει μπροστά. Μπου.
0: Ναι. Τι είναι τρακτέρ, έχεις.
1: Καταπληκτικό. Σαν τρακτέρ.
0: Κατάλαβα με τον μπουθόρυβο.
1: Θέλω να σου πω ότι με τα μέσα μεταφοράς έχω βρει την υγειά μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχω βρει την υγειά μου. Πέρα Κοίταξε. Δηλαδή το ότι ξεκουράζεται το μυαλό, πέρα. Δεν ξεμπαρκάρεις. Τι με νοιάζει.
0: Κάνεις και δημόσιες σχέσεις. Γνωρίζεις και κόσμο.
1: Τι αγνωρίζεις, μέσα στο μετρό γνωρίζει κόσμο.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, τώρα ανεβαίνεις μια σκάλα, κατεβαίνεις μια σκάλα.
1: Με κοιτάνε, αυτό, το άλλο.
0: Κατάλαβες.
1: Απλώς έχεις μια
0: κοινωνική. Λες μια καλή
1: μέρα.
0: Ναι, έχεις, μπράβο αυτό. Αισθάνεσαι ότι είσαι μέλος μιας κοινωνίας.
1: Α, πούμε, ξέρεις πόσο ελεύθερο σε σάρμα από εδώ.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Το σκέφτομαι κι εγώ.
1: Τι να σκεφτείς.
0: Να πούμε τον προαστιακό.
1: Γιατί ο προαστιακός μια χαρά. Κάτσε. Εσύ δεν σε βολεύει ο προαστιακός όμως.
0: Όχι, γιατί πρέπει να
1: φτάσει. Θα φτάσει το κύκλο πλαγιαντία και μετά πώς φτάσει στην ΕΡΤ. Πρέπει να πάρει ταξί.
0: Πρέπει να πάρω λεωφορείο. Ή να κατέβω Παλίνη, όπως λέγει ο Τάσος, και να πάρω λεωφορείο να έρθω προς τα δω. Από τα Μεσόγεια που έρχονται τα λεωφορεία.
1: Κάτσε, από Παλίνη και. Έχει μετά.
0: Ναι, τι μαραθώνος.
1: Εντάξει, πάντως λιγότερο θα σου έρθει από εδώ. Άμα δηλαδή τραβάς τα χέρια.
0: Σαν
1: λοιπόν,
0: νεύρα,
1: δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Εμείς, ναι. Ο κόσμος και εγώ και ο Τάσος.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε πέρα, δηλαδή ότι έχεις τη στήριξή μας.
0: Το ξέρω, Βασίλη μου, είσαι χρόνια με στηρίζεις. Και απέναντι στον Κοντό και δίπλα από τον Κοντό. Και
1: τραβάς πολλά ζόρια από τον Κοντό.
0: Ναι, εντάξει. Τι να κάνω τώρα, με προσελήτησε όμως και έτσι κατάλαβες τώρα.
1: Τσακώνεις.
0: Έχει προσετεριστεί.
1: Αν είναι πέναλτι, αν δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Έτυχα τον Κοντό πριν από τρεις μέρες εδώ πέρα.
0: Πριν από τρεις ώρες.
1: Ένας άλλος Παναθηναϊκός και πάει και του λέει Χριστάρα, φέτος θα το βάλουμε και τα λοιπά. Και του λέει πρόσεξε να δεις τώρα πώς γίνεται οι Παναθηναϊκοί που μπορούν δηλαδή να γίνουν δύο στρατόπεδα μέσα σε δύο κουβέντες.
0: Και, το
1: και του λέει δεν πειράζει, του λέει του Κοντού, ας παίρνουμε και κάνα πεναλτάκι έτσι που δεν είναι, ξέρω και λέει. Ποιο πέναλτι πήραμε που δεν ήταν.
0: Τι μας πέρασες.
1: Ποιο πέναλτι. Τι νομίζεις. Λέω ας, έρε Χριστό, εκεί πέρα που ήταν ξέρω τι του είπε. Εγώ κοίταγα άλλα.
0: Σπέρνει τη χόνια.
1: Εγώ. Εδώ ρε, κάτσε να σου πω και μετά.
0: Αυτό ήταν όντω φίλαθλο του Παναθηναϊκού.
1: Τι.
0: Πώς τον είχες βάλει εσύ.
1: Ποιο να είχα βάλει εγώ.
0: Το φίλαθλο.
1: Εδώ Παναθηναϊκός, εγώ λείπτης.
0: Ποιος
1: είχε. Δεν θα πω, δεν θα πω. Θα πω,
0: ναι. Α, ναι, μην εκθέτεις.
1: Όχι. Θέλω να σου πω πως ήταν μέσα ο Ράνιος σε ένα γραφείο. Ο Ράνιος άρχισε να γελάει. Μου λέει και τα είπα. Μετά όμως τα βρήκανε μετά από λίγο. Ο άλλος έκανε πίσω. Και λέει Χρήστο μου, αφού λες εσύ ότι ήταν πέναλτι.
0: Εντάξει. 100% τώρα εντάξει.
1: Εγώ έχω 1,5 πρόβλημα.
0: Ωραία, αφού λύσαμε το δικό μου, το λύσαμε. Απλώς το έβγαλα από μέσα μου.
1: Το έβγαλε από μέσα σου. Αυτό είναι η μισή λύση του προβλήματος.
0: Το θέμα είναι να βρεις τι φταίει. Κατάλαβες.
1: Το πρώτο Άσο, είναι.
0: Το φάρμακο ήρθε. Περίμνησε.
1: Το πρώτο είναι να το παραδεχθείς. Να παραδεχθείς το πρόβλημα.
0: Μπράβο. Αυτά έτσι δεν λένε οι ψυχίατροι. Πρέπει να παραδεχθείς τι φταίει. 5% είναι αυτό.
1: Λοιπόν, μετά αφού το παραδεχθείς, τι κάνεις άλλο.
0: Αλλάζεις ψυχίατρο.
1: Εμένα το πρόβλημα ήταν ότι σήμερα ξύπνησα από τις σπάνιες φορές που ξύπνησα και πίναγα.
0: Ναι. Τι? Αυτό είναι καλό τώρα.
1: Ε, περίμενα να σου πω όμως γιατί. Καλό στον Νίκο.
0: Λοιπόν, Νίκο, είσαι. Μιλάμε το μάνα εξ ουρανού.
1: Ξύπνησα και πίναγα. Και επειδή δεν γενικά στο σπίτι. Για πρωινό, εγώ δεν έχω. Δεν είμαι του πρωινού. Όπως δεν είναι όλη η Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί του πρωινού. Αν υπάρχουν κιόλας. Έκανα αμά να φτάσω στην ΕΡΤ για να φάω μια τυρόπιτα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν πέρασε κάποιο.
1: Γιατί πίνασα. Γιατί πίνασα όμως.
0: Γιατί κοιμήθηκες πολύ.
1: Όχι, όχι. Γιατί βγήκα χθες.
0: Ναι.
1: Ήμουνα κάπου, ξέρω εγώ, με μια παρέα που. Εντάξει, τα βρίσκεται εσύ. Δεν μου λες εσένα, ο Νίκος σου δίνει και λεφτά και καφέ και λεφτά.
0: Έχω σύμβαση ετήσια. Έχω ετήσια σύμβαση. Πληρώνω με τον χρόνο.
1: Λοιπόν, γιατί είχα πάει χθες, ξέρω εγώ, με μια παρέα σε μια ψαροταβέρνα. Σε μια ψαροταβέρνα. Όπως στην ψαροταβέρνα είχαν τη φαϊνή ιδέα, λέει παιδιά, μην πάρουμε λέει τέτοια, να πάρουμε με ζεκλίκια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά στη μέση. Λοιπόν, όπως πήγα. Πληρώσαμε από 30 ευρώ each one.
0: Yes.
1: 30 ευρώ το κεφάλι. 30 ευρώ ο καθένας.
0: Πού πήγατε.
1: Και εγώ έφαγα. Έφυγα τόσο νηστικός. Δηλαδή έλεγα πότε θα ξημερώσω. Πάω να φάω καμιά τυρόπιτα. Γιατί το βράδυ δεν υπήρχε και τίποτα.
0: Θα ήταν γκουρμέ.
1: Ε?
0: Γκουρμέ θα ήταν.
1: Τι γκουρμέ, μωρέ.
0: Τι γκουρμέ.
1: Εμείς αυτά. Βάζουμε ούτε μαγαζί.
0: Στη μέση ένα λοιπά. Μπιφτέκι.
1: Εμείς αυτά στον Αυραγικό. Σου λέω παιδιά τα πετάμε. Δηλαδή έφερε κάτι, λέει μια γαρίδες και τα είπα. Φέρνει μια μερίδα γαρίδες και του λέω αυτό το βάζουμε δόλωμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη γαρίδα που τρώτε εδώ πέρα.
0: Τι μέγεθος εμείς... ήταν.
1: Τόσο δάμε.
0: 12.
1: Τι 12 μωρέ, ήταν τέτοιο. Ήταν, λέει, αυτό είναι λέει γαριδάκι. Τι μπορεί να πει γαριδάκι, ρε φίλε. Πόσο κάνει αυτό το γαριδάκι.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνει
0: γαριδάκι, αυτό το γαριδάκι. Γαριδάκι, αλλά ξέρω εγώ τι είναι.
1: 12-14 ευρώ, ξέρω εγώ η μέρα. Ναι. Το γαριδάκι.
0: Που
1: κάνει 1 ευρώ το κιλό. Έτσι. Κανονικά το γαριδάκι αυτό κάνει... έκανε 1 ευρώ το κιλό. Άντε να κάνει τώρα 3 ευρώ.
0: Μετά τον πόλεμο να είσαι.
1: Πιο μετά ναι, τον
0: μετά άρχισαν να
1: λοιπόν, σου δημιουργή. Λέω ότι στον Αυραγικό αυτά δεν τα βάζουν ούτε δόλωμα.
0: Ναι,
1: ούτε για δόλωμα.
0: Κατάλαβα. Δεν πιάνει τίποτα με αυτά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και 30. Τάκ, και νηστικό. Και πότε θα ξημερώσει να φάω μια
0: κάνει κακέ παρέες, παιδάκι μου. Ενώ προχτέ που σα είδα εγώ
1: είναι,
0: με.
1: Είναι, πιστεύω ότι στην Αθήνα.
0: Με λουκάκιδε, κόντου.
1: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να τρώνε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε.
0: Θα πηγαίνει
1: δηλαδή,
0: παραδοσιακά.
1: Είναι λίγοι εκείνοι που ξέρουν να τρώνε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Και το δέχονται όλοι αυτό το πράγμα ότι πληρώνω 10-15 ευρώ. Ξέρω το
0: πιάτο. Κάτω από την Ακρόπολη που είχατε
1: φάω
0: πάει.
1: Μία γεμιστά. 15 ευρώ, δύο ντομάτες γεμιστές.
0: Κάτω από την Ακρόπολη που είχατε πάει.
1: Κάτω
0: φάγατε.
1: Φάγαμε. Εντάξει.
0: Γιατί ευτυχώς που δεν
1: ήρθαμε. Ήταν εντάξει, πιο ωραία θέα μου.
0: Ναι, ναι, αυτό. Πληρώνει και το.
1: Δεν πληρώσαμε. Αυτό ήταν τραπέζι του Λουκάκη.
0: Έλα.
1: Ναι,
0: έλα. Μπράβο Μιτσάρα, μπράβο Μιτσάρα.
1: Λουκάκι speaking.
0: Oh.
1: Λουκάκι speaking.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το άλλο να σου το πω τώρα. Το μισό μου πρόβλημα. Επειδή είναι τη ανθρωπότητα το άλλο μισό.
0: Γράφει εδώ ότι είμαι ψυχολόγος.
1: Πρέπει να σου πω γιατί μετά θα είναι ο Μαυρογιαννίδης. Έχει μας λέει για την εθνική και τα λοιπά.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Λοιπόν, ποιοι θα είναι οι συμπαίκτες του Κουρμπέλη στην ενδεκάδα. Λοιπόν, ας πω κάτι τώρα τι γίνεται. Γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή και θα γίνει και χαμός στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Μάλιστα.
1: Μου πεις τι έγινε τώρα, επειδή δεν έφαγες και πίναγες τώρα, άρχισε να σκέφτεσαι τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Άκου τώρα ποιο είναι το θέμα. Το οποίο είναι σοβαρό.
0: Σήμερα με εκπλήσεις.
1: Να σου πω. Καμιά φορά με εκπλήσω κι εγώ. Ναι, σοβαρό θέμα. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Δεν μπορώ να σε παίξω στοίχημα.
1: Ένας Open AI agent,
0: μ' αρέσεις,
1: πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι,
1: έσπασε τους κώδικες ασφαλείας του συστήματος υγείας της Αυστραλίας.
0: Το Gemini ήταν αυτό?
1: Όχι, OpenAI.
0: OpenAI.
1: Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Έσπασε, μπήκε δηλαδή, έσπασε τους κωδικούς παίρνοντας.
0: Από μόνο του.
1: Περίμενε, σιγά σιγά, μην το δίνει έτσι.
0: Α, συγγνώμη.
1: Μην το δίνει τόσο.
0: Γιατί βλέπει, έχω διαβάσει κι εγώ.
1: Οκ, okay, αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει για να το κουβεντιάσουμε.
0: Γιατί... Ναι.
1: Λοιπόν, μπήκε από μόνο του. Λοιπόν, αυτό τι είναι ο πράκτορας AI.
0: Bot,
1: ούτε καν bot.
0: Α, ούτε bot.
1: Ούτε καν bot. Είναι λοιπόν ένα αυτόνομο πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε χωρίς ανθρώπινη εντολή να σπάσει από μόνο του τους κωδικούς ασφαλείας του Υπουργείου Υγείας της Αυστραλίας, παίρνοντας προσωπικά δεδομένα.
0: Αυτό
1: διάφορα,
0: ναι. Για να το κάνουμε λιανά, δηλαδή όλα αυτά διέρευσαν των ασθενών.
1: Όλα.
0: Τι έχει ο ένας, τι έχει ο άλλος, τι φάρμακα παίρνει, πόσα χρόνια.
1: Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι τώρα, άντε, ξέρω εγώ, κάτι έγραψε κάποιος. Βγήκε σε διάγγελμα προς το λαό ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας και είπε αυτά τα πράγματα. Βγαίνει λοιπόν η OpenAI και λέει το εξής. Εμείς, λέει, ενημερωθήκαμε για το συμβάν. Το συμβάν έγινε τον Ιούνιο.
0: Α, φαντάσου.
1: Ενημερωθήκαμε, λέει, για το συμβάν, η ίδια εταιρεία δηλαδή, που ο πράκτορας αυτό το πρόγραμμα από μόνο του πήγε και έσπασε τους κώδικες ασφαλείας της Αυστραλίας. Ενημερωθήκαμε τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και μετά, λέει, σας ειδοποιήσαμε.
0: Ναι.
1: Τι έκανε και το τέτοιο? Το ίδιο το πρόγραμμα από μόνο του. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα ένα κομπιούτερ από μόνο του. Πήγε και έσπασε αυτά. Το ίδιο. Μετά έστειλε ένα mail.
0: Για να περνάει η ώρα.
1: Μετά έστειλε ένα mail. Λέει. Και τέτοιο, ότι ξέρεις κάτι, μπήκα εκεί και τα λοιπά. Ένα mail από αυτά που τα χιλιάδες που στέλνουν προς το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
1: Προσεξάδεις τώρα, θα πεις, τι είναι αυτό τόσο φοβερό? Παιδιά, είναι φοβερό. Γιατί αυτό σημαίνει το εξής. Ότι πια τα κομπιούτερ τώρα φοβούνται ότι είναι αυτό που γνωρίζουν. Πρόσεξε, όταν πιάνεις ένα κλέφτη,
0: ναι,
1: δεν πάει να πει ότι έκλεψε πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά τον έπιασες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Τώρα φοβούνται άπαντες πού μπορεί το AI να μπει μέσα και τι άλλα κρατικά μυστικά από οποιαδήποτε χώρα μπορεί να κλέψει.
0: Και δεν είναι μόνο και τι κλέβει, και τι μπορεί να λιώσει.
1: Και τι μπορεί, ναι, όλα. Και το θέμα είναι ότι αυτό το κάνει για πλάκα.
0: Ναι.
1: Χωρίς δηλαδή, τουλάχιστον έτσι λέει η εταιρεία, ότι εμείς δεν δώσαμε ποτέ εντολή. Τι να κάνει.
0: Αυτό μπορεί να ελεγχθεί, αν όντως είναι έτσι.
1: Πώς μπορεί να ελεγχθεί?
0: Εντάξει.
1: Από ποιον, από άλλη εταιρεία AI? Προσεξάρεις τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, άπαντες τώρα είναι τρομοκρατημένοι, γιατί σκέψε αυτό να μπει στο Υπουργείο Άμυνας.
0: Μα αυτό,
1: δηλαδή, όποιος,
0: αυτό είπε ο Ιλον
1: Μάσκ. Άμυνας, να μπει στο Υπουργείο Οικονομικών. Να μπει, ξέρω εγώ, τέτοια κωδικούς, να σπάσει κωδικούς τραπεζών. Και ότι έχει φόντι μου εκεί τις 100.000 που έχει στην άκρη, και εγώ τις άλλες 200 που έχω στην άκρη.
0: 100 δεν είναι, μόνο 100 θα έχω.
1: Πόσο έχει, 300 και 500. Βάλτε όσο θες. Ναι. Αυτά λοιπόν με ένα αυτόνομο πρόγραμμα, ναι, να τα εξαφανίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό που λέω
1: ότι, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος ότι μας αφορά όλους και δεν αφορά, ξέρω, τα στοιχεία υγείας των πολιτών της Αυστραλίας. Δηλαδή είναι τρομοκρατημένοι.
0: Είμαστε μπροστά σε αυτό στην πραγματικότητα.
1: Και η Αμερική με την Κίνα δεν λένε να κάνουν βήμα πίσω, γιατί όποιος κάνει ένα βήμα πίσω και πούνε, παιδιά, ένα φραγμό κάπου επιβράδυνση τέλος πάντων αυτών των προγραμμάτων AI. Φοβάται ότι ο άλλος θα πάρει την πρωτοκαθεδρία και όταν κάτσει στην πρώτη θέση, μετά δεν σε βγάζει κανένας από την πρώτη θέση.
0: Μα υπάρχουν τώρα 4-5, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία είναι τα πιο διαδεδομένα, το Grok, το Gemini, το OpenAI, το Facebook, το Meta, το Anthropic κτλ. Είπε ο Musk ότι μέσα σε 4-5 χρόνια, max 10, έχουμε 10 με 20% κίνδυνο να καταλάβουν τα πάντα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τώρα μιλάμε, δηλαδή θα ζούμε.
0: Άρα παίρνουμε μια πρώτη γεύση
1: όλα,
0: τώρα.
1: Όλα αυτά δηλαδή μπορεί. Θα ζούμε που λέω λόγο.
0: Θα μα αλλάζουν και τι βάρδιε τώρα εδώ. Κατάλαβε. Πρωί δεν θα ξέρω πότε μπορώ να έρθω. Είναι για να το διακομωδήσουμε.
1: Ξέρει κάτι. Και πριν να πάμε στου τίτλου των ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Μήπω έρχεται η ώρα τη επιστροφή τη αναλογικότητα. Αρχίσουμε ξανά όλα να τα γράφουμε στο χαρτί. Θα ξαρχίσουμε να πιάνουμε το στυλό και το μολύβι και όλα τα πολύτιμα πράγματα ή όλες τις πληροφορίες θα αρχίσουμε να τις ξαναγράφουμε στο χαρτί και τα κομπιούτερ θα τα κλείσουμε στα κουτιά και θα τα βάλουμε στις αποθήκες.
0: Και αυτό μήπως είναι αυτό πολύ σοβαρό που λες και μάλιστα θα το επεκτείνω ότι οικονομικά πλέον πρέπει να έχουμε και κάποιο, δεν πρέπει να πάμε στο ψηφιακό νόμισμα αποκλειστικά.
1: Σε λίγο που θα κλείσουν όλα τα ATM θα σου πω.
0: Κατάλαβες. Γιατί πάμε σε πλήρη έλεγχο μετά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Αν και τις ειδήσεις είπαμε εμείς τώρα εδώ. Τέλος πάντων.
0: Για να δούμε τι λένε οι άλλοι.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, στα $102 το βαρελί, υποχώρησε η τιμή του Brent. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυκά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχτεί δανεισμό. Στον ανακριτή εντός της ημέρας ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Και ο καιρός, φθινοπορεινός σήμερα, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Air Sport.

0: Δεν μου λες, αυτό είναι διασκευή, γιατί ένας διαμαρτύρεται.
1: Διαμαρτύρεται ένας, είναι μίξι, Doors με Vitali.
0: Η Vitali, ξέρω εγώ να είναι.
1: Και τι ωραία ακούγεται.
0: Ναι, και εμένα δεν με πειράξε. Αλλά
1: ακούμε και λίγο κιθαρούλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάποιοι δεν μπορούν. Πάμε, ναι, σου, γιατί πραγματικά με κούραστα. Πάμε σε τίποτα έτσι απλό.
1: Πιο απλό, ναι. Ευρωλίγκα έχουμε, εθνική έχουμε. Τι θες να.
0: Ναι, όχι, ξέρω ό,τι θες. Ό,τι θες. Σε λίγο θα έχουμε και τον Πέτρο για να μας πει πώς θα παίξει, η Ελλάδα απόψε.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά, εντάξει. Ας το παιδί λίγο
1: slowly, να κάτσε να ξυπνήσει, το να θεντωθεί λίγο. Έτσι, ξέρω, να πάρει ένα κρουασανάκι.
0: Απόψε δεν θα πάρει ένα μάτς. Σιγά σιγά, εντάξει. Ας το παιδί λίγο
1: slowly, κάτσε να ξυπνήσει, να θεντωθεί λίγο. Έτσι, ξέρω, να πάρει ένα κρουασανάκι.

0: Έτσι δεν είναι, κύριε Τάσο? Λοιπόν, Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, Τάσος Λιμέζης στην ρύθμιση. Να, ξύπνησε το παιδί, ορίστε.
1: Ο Τάσος?
0: Όχι ο Τάσος.
1: Ποιος?
0: Ο Πετράγης.
1: Ο Πέτρος.
2: Ο Πέτρος.
0: Ναι, μου λέει, άστο να φάει το κουρασάν, μου λέει, άστο να πιει λίγο τον καφέ του. Κάτι τέτοια μου λέει εδώ πέρα.
1: Είσαι, Πέτρο, ξύπνησε.
0: Ένα αγοράκι μου, καλημέρα.
2: Μην κοιμόμουν και δεν ξυπνούσα ποτέ.
0: Όχι και ποτέ.
2: Τι είσαι.
1: Κανονικά εσύ, τη στιγμή που ξυπνά εκεί και κατεβαίνει.
2: Μην μιλά και πολλά γιατί τα έχω μαζεμένα.
1: Εμένα.
0: Άσε, θα μιλάω.
1: Σε μένα.
0: Δίνε μου τη θέση, θα μιλάω.
1: Εμένα.
2: Τι έκανε στο Ζομπί, έκανε έτσι. Έσχη έκανε στην εκπομπή, έσχη.
1: Εγώ,
0: χτες, ναι.
2: Πώς έβαλες στην εμμένου σχολή που τέσσερα δύο πράγματα. Στο χτυπούσε το ότι δεν μπορούσε να ξεφράνει.
1: Μία,
2: πώς θα πάει η Εθνική.
1: Μία, η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη.
0: Η Αντιγόνη.
1: Η Αντιγόνη. Έκανε κουμάντο χθες. Το πιδάλιο το είχε η Αντιγόνη.
0: Φταίει και ο Τάσος λίγο. Όχι,
2: δεν είσαι χαμπάρι Αντιγόνη από χειμερινούς κολυμβητές.
1: Απλώς κάποια στιγμή ήταν, διάλεξε πέντε τραγούδια και μου λέει μήπως θες να βάλουμε.
0: Και τύχανε τα έξι να είναι χειμερινή.
1: Και δική σου επιλογή. Πώς μια ερώτηση έκανε.
2: Είχα μηνύματα που λέω χαμός. Τι κάνει ο άλλος, κάνει παρέμβαση.
0: Γύρνα πίσω αδερφέ, γύρνα πίσω.
2: Πέρα στο αεροπλάνο, δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Χθες έβαλα ένα, ξέρεις, απλό. Απλό τραγούδι.
0: Απλό και απέριτο.
1: Δηλαδή για να μοιήσεις τον κόσμο και να μπει σιγά σιγά. Τους βάζεις, ξέρω εγώ, τα πιο απλά από αυτά.
0: Τα ρίχα.
1: Το Αργεντίνα. Ας πούμε. Αργεντίνα. Τίποτα ιδιαίτερο.
2: Απλό.
1: Ξέρεις ότι. Να σου πω, ξέρεις ότι η αδερφή Κατσιμίχα. Για να καταφέρουν, όχι για να καταφέρουν, μετά από σχεδόν προτροπή της δισκογραφικής εταιρείας,
0: μάλιστα,
1: όταν είχαν πρωτοπαρουσιαστεί,
0: ναι.
1: Για να φέρουν τον κόσμο λίγο να τους ακούσει, η αδερφή Κατσιμίχα τότε, είχαν βγάλει το Ρίτα Ριτάκι, το οποίο λέει το έγραψαν μέσα στον καφέ, έτσι, απέναντι από τη δισκογραφική. Το Ρίτα Ριτάκι έγραψαν ένα τραγούδι έτσι για να αρέσει λίγο στον κόσμο, εύπεπτο.
0: Και το έγραψαν σε 10 λεπτά. Διδακτικό. Το Ρίτα Ριτάκι.
2: Το Ρίτα Ριτάκι. Ναι, τον Αλουνόνε ποιο είναι το.
1: Το Αργεντίνα.
0: Το Αργεντίνα είναι εύκολο. Θα το βάλουμε στο τελευταίο μάτς του Μέση.
1: Λοιπόν, δεν μου λες τι έγινε και τι είπε ο Ιβάν χθες. Έτσι, που να σου μείνε ένα και θέλω να μας πεις όμως να βάλεις λίγο και τη γλώσσα του σώματος. Και αν τον είδες τρακαρισμένο, αν τον είδες φοβισμένο, αν τον είδες αισιόδοξο, αν τον είδες νικητή πάνω στα λόγο. Τι μου.
2: Πρώτη ερώτηση που έκανα. Τώρα ήθελα, όχι, ήθελα να αυτοαποθεωθώ, αλλά επειδή δεν είμαι εκεί να το εξηγήσω.
1: Όχι αυτό, αυτοαποθεώσω. Εμείς θα χειροκροτούμε.
2: Κάνω ερώτηση κρίσιμη πρώτη και μου λέει πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ορίστε. Αυτή μου λέει μια πολύ ωραία ερώτηση. Ναι,
0: απάντησε. Απάντησε, λέει, περάζω στην επόμενη.
2: Μια έσπεπτη ερώτηση
1: ήταν. Για πες μας. Ποια ήταν η έσπεπτη ερώτηση.
2: Λοιπόν, άσε τώρα τι είπε ο Ιβάν, τα ξέρουμε λίγο πολύ. Λέει ότι θα εκμεταλλευτεί
1: του
2: επιθετικού, το ένα, το άλλο, τα ξέρουμε. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, ρε παιδί μου, πολύ. Γιατί τα έλεγα βέβαια χθε, εγώ τα έχω πει. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, γι' αυτό και θα τα ακούτε. Όπως έλεγε και μια ψυχή.
1: Καλό.
2: Και λέει ακόμα μισό. Εντάξει. Γιατί πολλοί λένε, Nations League είναι τώρα που είχε, πόσο πολύ το μωρέ, φιλικά είναι και αυτά κτλ. Δεν είναι έτσι όμω. Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Και να εξηγήσουμε δύο πράγματα για να μαθαίνετε και εσείς λίγο μπαλίτσα από τον Πετρίμπα.
1: Έτσι.
2: Το συγκεκριμένο τουρνουά, επειδή μου το UEFA Nations League, όταν πρώτο έγινε από την UEFA, θυμάστε τι είχαν πει τότε αυτοί για να βγάλουμε και ένα φράγκο. Αντί για φιλικά παιχνίδια ομάδες, θα φτιάχνουμε ένα τουρνουά.
0: Κάτι πιο οργανωμένο.
2: Ναι, θα το παίρνει και
1: κάποιος. Δεν πάνε οι διαφημιστικές τώρα να ρίξουν, ξέρω εγώ, στα φιλικά παιχνίδια. Τι να ρίξει, τι πακέτα να ρίξει.
2: Ναι, εδώ το είπαμε UEFA Nations League, τηλεοπτικά αυτά, όντως, γάρανε.
1: Χαζός τίτλος είναι UEFA Nations League, ήταν το τέλος. Εντάξει, εντάξει.
2: Εντάξει, άμα το πας είναι κύπελο εθνών, από πως ήταν και πιο παλιά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Χαζός τίτλος, έχουν προχωρήσει.
0: Τέλος πάντων, ας το καταπιούμε.
1: Πες μου, παρακαλώ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πέρασε. Οι χώρες όμως, παρά το γεγονός ότι το έχουν κατακτήσει κάποιες κτλ., πάλι άρχισαν να το βλέπουν όμως. Κοιτάξτε τώρα, Nations League είναι. Εγώ τώρα είμαι Γερμανία. Τι να, ας δοκιμάσω πράγματα. Εντάξει. Και λέει αυτό, δηλαδή άρχισαν πάλι να τα παίρνουν τώρα οι μεγάλες χώρες, οι σπουδαίες, έτσι, και αυτές που παίρνουν τα χρήματα, άρχισαν πάλι να μην το παίρνουν και τόσο πολύ στα σοβαρά, να το ξαναβλέπουν δηλαδή σαν. Από επίσημα φιλικά που ήταν, να το πω έτσι, σαν πιο φιλικά αλλά επίσημα. Να το βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Η UEFA το τσακώνει αυτό, γιατί η UEFA δεν είναι FIFA, ως γνωστόν, είναι λίγο πιο ξύπνη, ρε παιδί μου. Δεν είναι.
1: Αμερικανάκια τώρα.
2: Μπράβο. Και λέει λοιπόν, θα συνδέσουμε, μάγκες λέει,

0: το UEFA Nations League, το οποίο ξεκινάει σήμερα και τελειώνει εκεί στα μέσα του Νοεμβρίου, με το γύρο του 28, το οποίο θα γίνει στο νησί Βασιλείο.
1: Αυτό που λέει τώρα, αυτό είναι το μυστικό. Και γιατί το απόψινό παιχνίδι έχει τόσο μεγάλη σημασία.
0: Άπαξ λοιπόν και η Ελλάδα βγει. Δεν συζητάμε τώρα για 1-2. Μπορεί να πάμε μετά από ημιτελικά.
2: Τρίτη.
0: Και να πάρουμε και ένα. Άμα βγούμε τρίτη, περάσουμε εννοείται τη Σερβία, με την οποία παίζουμε σήμερα εδώ, τότε θα είμαστε αυτόματα στις θέσεις 1-2-3 του ομίλου, δηλαδή αυτόματα στο pot 1 της κλήρωσης που θα γίνει για το γύρο στις 4-6 Δεκεμβρίου, όπως είναι.
1: Αυτό είναι το τυράκι.
0: Κατάλαβες. Σου λέει γιατί δεν θέλετε να παίζετε Nations League. Για να τα συνδέσω εγώ λίγο αυτά τα δύο. Κατάλαβες. Η UEFA το είπε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, άμα γίνει και περάσουμε τη Σερβία, γιατί αυτό είναι ο στόχος, μην κρυβόμαστε, και βγούμε τρίτη, ξέρω εγώ, τότε μπαίνουμε στο pot 1. Εγώ το έλεγα και χθες, γιατί θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει. Εμείς θα βγούμε στο pot 1, οι άλλοι θα πανηγυρίζουν, που είναι στο 2, στο 3, στο 4 και στο 5. Γιατί αν είσαι, ξέρω εγώ, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, για παράδειγμα, και κοιτάς τα θηρία από πάνω, λες ότι παιδιά με την Ελλάδα, μπορεί να το έχουμε την Ελλάδα. Εντάξει, λογικό είναι και αυτό, ποδοσφαιρικό. Το ακούς ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον εμείς θα αποφύγουμε Αγγλίες, Ισπανίες, Γαλλίες, Ολλανδίες, Γερμανίες.
2: Ό,τι είναι στο pot 1.
1: Άρα δηλαδή το απόψινό παιχνίδι είναι κρίσιμο. Πραγματικά, δηλαδή κρίσιμο εντός εισαγωγικών τώρα, εντάξει. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως και η ρεβάνς με τους Σέρβους.
0: Είναι όταν... ακόμα και η ισοπαλία ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
2: Η ισοπαλία τα αγοράζω.
0: Ναι, ότι κλείνουμε όπως ανοίγουμε με τη Σερβία στο Βόλιο. Βέβαια θα μου πεις να μεσολαβήσουν παιχνίδια. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα πάει.
1: Να γεμίσει ο Μπέος και το Πανθεσσαλικό.
0: Καλά, αυτό εννοείται, το συζητάμε καν.
2: Πάμε κι εμείς.
0: Δεδομένο είναι που λέει και μια ψυχή. Πάμε κι εμείς, όλοι θα πάμε.
1: Αυτό είμαστε στο μηχανάκι, Πέτρο.
2: Δεν το μηχανάκι. Ούτε μέχρι τις Λιβανάτες δεν πάω.
0: Έχω πάει μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο.
2: Έφτασες Άγιο Κωνσταντίνο, μπράβο.
1: Είδε τώρα, έχει βάλει καινούργια λάστιχα. Δεν πρέπει να πει, έβαλα καινούργια.
0: Κόρνα.
2: Τη παλιά.
1: Η μάντα έβαλε, έβαλε η μάντα.
2: Κασετόφωνο.
0: Μάντα έβαλα. Λάδια, όχι. Έχω όμως βάσει κινητό τηλέφωνο. Θα βάζουμε πάνω με ακουστικά κειμενούς πολεμικούς και θα πάμε. Στο παραθυντικό θα πάμε τι έλειο.
2: Μας φάνε τα ψάρια. Έλα, πάμε.
0: Στο παραθυντικό θα πάμε.
1: Και δίπλα ο Καζνέτσι να τρέχει με τα πόδια.
0: Παναγία μου, με τα πόδια, μπράβο.
2: Για πιο σίγουρα, για πιο σίγουρα.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα, για πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Πρώτον, να ξεκινήσουμε λίγο από τους αντιπάλους.
2: Ναι.
1: Έχουν πολλές απουσίες οι Σέρβοι, σωστά.
0: Εντάξει, λείπει ο Βλάχοβιτς, αλλά
1: εμείς. Λείπει και ο Μίτροβιτς, λείπει και ο τερματοφύλακας, ναι. Ο βασικός, πώς το λένε. Ο...
2: Τι θα παίξουμε, 8.
1: Κάτσε να μας νοιάζουν. Με ποιους παίζουμε, με αυτούς παίζουμε. Πώς δεν μας νοιάζουν.
0: Φιλεάξτε να ολοκληρωθεί.
2: Καλώς ο Γιωβάνοβιτς.
0: Και σκέφτε ο Βλάχοβιτς τώρα. Σημαίνει αφού
1: θα παίξει ο Γιώβιτς.
0: Άρα είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα θα δούμε και ο Γιώβιτς. Ζήφκοβιτς θα παίξει, θα παίξει.
1: Ζήφκοβιτς και Αντρίγια. Εσύ παίζουμε εναντίον του Ζήφκοβιτς και του Γιώβιτς, καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Αυτό. Μια χαρά, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς να δούμε.
1: Έπα, πάρουμε το ρελ μας.
2: Που έχει το know-how. Το know-how έχει.
1: Ποιος Γιώβιτς.
0: Κάτσε, γιατί θα έχουμε το ρέτσο τώρα, κάτσε.
1: Εντάξει, αυτή είναι αντίπαλη, έτσι καλώς. Εδώ είναι η ίντρικα, θα ήταν να του βάλεις κανένα Έλληνα εκεί πέρα του Γιώβιτς, κανένα συμπαίκτη στην ΑΕΚ.
0: Θέλω να πω αν είχα καμία, ναι, και δεν παίζει και ο Ρώτα. Είναι γι' αυτό. Δηλαδή, αν είχα μια αμφιβολία για το Μαυροπάνος Ρέτσος, χθες που τον είδα τον Παναγιώτη στην έντευξη του Λεωνάτος. Θα ξεκινήσει στάδερ, γιατί ο Ιβάν δεν αλλάζει και πάρα πολύ εύκολα. Και το Μαυροπάνος Κουλιεράκης, Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Αλλά επειδή ο Κούλια δεν παίζει στη Ρώμα, δεν μας έχει βάλει ακόμα ο Κασπερίνη να παίξουμε πολύ.
1: Τον έβαλε, τον έβαλε στο 70-75.
0: Αλλαγές. Αλλαγές μας βάζει. Και ο Ρέτσο, εντάξει, είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Για το Μαυροπάνος δεν το συζητάμε. Που είναι και center for Μαυροπάνος μετά από 4 γκολ που έχει βάλει στην West Ham και στην προσπάθεια που κάνει για να ανεβάσουμε γρήγορα.
1: Στην Champions
0: League. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα είναι. Από την Champions League που είναι και δύσκολο πρωτάθλημα. Άγριο. Δεν αστείευεται. Πάρα πολύ δύσκολο να είναι.
1: Σαν το δικό μας, τη Super League 2.
0: Εκείνο, ναι, το γελάς.
1: Δεν το γελάω.
0: Δεν αστείευεται. Τη Super League 2. Οι δύο ομάδες που ήταν εκ των φαβορί, Νίκη Βόλου και Πανθαιρακός, άλλαξαν τον προπονητή με τις δύο αγωνιστικές.
1: Δεν μου λες, εδώ ερώτημα. Από τη Super League 2, οποιοδήποτε παίχτης, παίζει σε καμιά εθνική έστω και ένας.
0: Όχι, ρε Βασίλη.
1: Γιατί όχι. Γιατί να μην. Όχι η Εθνική Ελλάδος αναγκαστικά.
0: Α, ναι.
1: Γενικά. Σε κάποια εθνική.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω δεν υπάρχει.
1: Ναι. Το νομίζω δεν είναι σίγουρο.
2: Θα ρωτήσουμε ένα bot. Ένα bot θα ρωτήσουμε. Θες να ρωτήσω εγώ?
1: Δεν ρωτάς κανένα bot. Λες και έχετε Super League 2. Θα σε ρωτήσω τον bot τι είναι Super League 2.
2: Έναν agent θα ρωτήσω.
1: Για πες Πετράν τώρα εκεί το γήπεδο, θα έχει κόσμο ή το βλέπουν και οι φίλαθλοι εκεί πέρα, ξέρω, φιλικό?
0: Αυτό που λέει είναι το Μαρακάνα, έτσι, το τελικό.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Ναι. Χωράει 53. Αυτή η Σέρβια, επειδή είναι τρελούτσικη σαν και εμάς, έχουν κουβαλάνει μια τιμωρία από προηγούμενη διοργάνωση και ένα κομμάτι της εξέδρας ήταν κλειστό. Γενικότερα όμως θα το ψιλογεμίσουν το υπόλοιπο. Δηλαδή έχουν μια τιμωρία εκεί από F, αυτό που κλείνει σε στήρες και τέτοια. Θα είναι τίγκα εκτός από το κομμάτι που είναι τιμωρημένο.
1: Θα είναι τίγκα εκτός από το μισό γήπεδο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι μισό, μωρέ. Μια κερκίδα μεγάλη. Ξέρεις, πώς έχουμε κλείσει και στην Ελλάδα τώρα, μην πούμε ονόματα.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο. Το κλείναμε συνέχεια. Πότε είχε του Καλατράβα πρόβλημα, πότε κάναμε κάτι άλλο κτλ. Το κλείναμε στο.
0: Εντάξει, τώρα είναι για τιμωρία στη λέω, ρε.
1: Εντάξει, ναι, για τιμωρία.
0: Αν θυμάμαι καλά από το παιδί στην Αλβανία που είχαν κάνει διάφορα εκεί στο γήπεδο, τέλος πάντων.
1: Ωραία, πες μας λοιπόν την δεκάδα. Τι σας στείλαμε εκεί πέρα?
0: Ναι, όχι, θα πω. Θα πάρω το ρίσκο και θα πω τι. Κολονό.
1: Ναι, γιατί λες και θα πληρώσει τίποτα μετά, άμα δεν την πετύχει.
0: Ναι, αλλά άμα την πετύχω.
1: Άμα την πετύχεις πάλι δεν πληρώνεις. Ούτε πληρώνεις.
0: Λοιπόν, την ιεραρχία εγώ έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, τον τερματοφυλάκων είναι Τζολάκης, Μανδάς, Βλαχοδήμος. Έτσι όμως. Με βάση φόρμα και ποιότητα κτλ. Καλή τερματοφυλάκη είναι και οι τρεις. Ο Βλαχοδήμος έχει, να το πω το παιδί, την ατυχία να παίζει σε μια κακή ομάδα. Δεν παίζει σε καλή ομάδα δηλαδή. Ο Οδυσσέας. Επειδή στη Σεβίλη μπορεί να βγάζει 3, 4, 5 να κάνει αποκρούσεις σημαντικές κτλ. Αλλά τρώει 2, τρώει 3. Η ομάδα του δηλαδή δεν είναι καλή. Ο Μανδάς είναι σε πραγματικά εξαιρετική κατάσταση. Έχει τον Κατούζο πρώτο, αν είναι δυνατόν, με τη Λάσκη δηλαδή. Πιάνει πέναλτι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως αυτό να τον ανέβασε από τρίτο δεύτερο, νομίζω εγώ. Άρα θεωρώ ότι ο Λάκης θα παίξει βασικό. Είναι νομίζω στο μυαλό μου δεδομένο.
1: Okay.
0: Για στο περίπα, Ρέτσος Μαυροπάνος. Αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο Βαγιανίδης.
1: Ο Τσιμίκας είναι, μια στιγμή, ο Τσιμίκας είναι σε καλή κατάσταση. Παίζει.
0: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω. Όχι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν νομίζω να δούμε τον Κυριακόπουλο. Καλές εμφανίσεις κάνουμε τον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί που είναι να τον πάρουμε, να μην τον πάρουμε, τελικά τον παίρνουμε. Γιατί ο Γιαννούλης θα ήταν. Αλλά είναι τραυματίας. Δεν νομίζω να χτυπήσει κατευθείαν την πόρτα του βασικού σε ένα παιχνίδι που στο μυαλό μας είναι από τα κρισιμότητα.
1: Και επειδή ο Τσιμίκας έτσι και αλλιώς είναι από τα λεγόμενα, ρε παιδί μου, όχι αγαπημένα παιδιά, είναι από αυτούς που βάζει, τους χρησιμοποιεί πολύ ο Ιβάν, έτσι, ο Γιωβάνα.
0: Ναι, ακόμα και όταν δεν έπαιζε πολύ στη Ρώμα. Ναι.
2: Πιστό στρατιώτης.
0: Τον έβαζε γενικότερα. Ναι. Τον έβαζε, ναι. Okay. Άρα Τσιμίκας Βαγιανίδης. Στο κέντρο είπαμε, πάμε τώρα.
1: Τι είπαμε στο κέντρο?
0: Α, τους δύο μετρικούς. Θα τους πούμε μετά τους δύο μετρικούς.
1: Α, το κρατάς για
0: έκπληξη. Αριστερά θα παίξει ο Τζόλης. Δεξιά θα παίξει ο Καρέτσης. Στην κορυφή θα παίξει ο Παυλίδης. Πίσω του νομίζω θα παίξει ο Μπαμπιστούτα.
1: Μπαμπιστούτα.
0: Ο Μπάμπης Κοστούλας. Γιατί να μην παίξει κιόλας λόγω της φόρμας στην οποία βρίσκεται. Εδώ σε παρένθεση βάζω ο Δουβίκας. Γιατί και αυτός είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, αλλά ο Δουβίκας παίζει εκεί. Μπορεί να παίξει πίσω από το φορ, πίσω από τον Παυλίδη.
0: Μπορεί.
1: Ή θα ήθελε 4-4-2 πιο έτσι, ας πούμε. Γιατί τον Κοστούλα το θυμόμαστε από τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων, ότι μπορεί να την παίξει αυτή τη θέση. Εγώ δεν έχω, δηλαδή, δεν έχω εικόνα αν ο Δουβίκας σε αυτή τη θέση μπορεί να δει. Ή είναι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, μέσα στο κουτί, αλλά πολύ κινητικός σεντερφόρ. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι.
0: Εμείς παίζουμε πάντα, ρε Βασίλη, λόγω των επιθετικών που έχουμε. Δηλαδή, τι εννοώ, ο Παυλίδη, ο Ιωαννίδη, πάλι και λίγο Τετέι, με κολόνα επιθετικό. Όλοι αυτοί που συζητάμε τώρα, ο Τετέι και τα λοιπά, μπορούν να μπουν, αλλά να μπουν από το πλάι. Ο Ιωάννης δεν ξέρω αν χτυπάει πόρτα βασικού σε καμία περίπτωση αυτή την ώρα. Τουλάχιστον δεν ξέρω και αν θα μπει αλλαγή με δεδομένο ότι η φόρμα των άλλων επιθετικών που έχουμε είναι εξαιρετική. Σου λέω εγώ Κοστούλα. Πίσω από τον επιθετικό. Σε παρένθεση του Βίκας. Γιατί αν ο Καρέτα είναι οκ, γιατί όταν γύρισε από την άλλη έπαιξε με την Dortmund μπαίνοντας ως αλλαγή. Και ήταν και καλό. Γιατί δεν έχει πρόβλημα κτλ. Θεωρώ ότι θα παίξει. Θυμίζω κιόλας.
1: Δεν είναι λίγο επιθετική αυτή η δεκάδα, ρε παιδιά? Δηλαδή, όπως το πας μέχρι τώρα, δηλαδή με τέσσερις.
2: Είμαστε αισιόδοξοι.
1: Πολύ μεσοεπιθετικούς, όχι λίγο μεσοεπιθετικούς. Για πολύ μεσοεπιθετικούς μιλάμε.
0: Ναι. Τι να βάλουμε, για πες. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο να βάλουμε.
1: Δεν ξέρω. Επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε, κάνουμε την ομάδα επιθετική. Τόσο.
2: Δεν ξέρω στο κέντρο, αν θα έχουμε το κέντρο.
1: Φαίνονται πολλοί αυτοί. Τέσσερις παιδιά. Οκ, εντάξει.
0: Ο ένας θα είναι ο Ζαφίρης και ο άλλος θα είναι μάλλον ο Τριάντης. Είναι και ο Κουρμπέλης βεβαίως, ο οποίος έχει κληθεί. Θυμίζω ξανά ότι είναι τέσσερα παιχνίδια συνεχόμενα που θα δώσουμε μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Άρα όλοι αυτοί που αναφέρουμε προφανώς και δεν θα βγάλουν όλα τα παιχνίδια πλην εξαιρέσεων του τερματοφύλακα, ξέρω εγώ κάτι. Θα το δούμε πώς θα πάει το έργο. Η πρώτη φορά κιόλας που γίνεται αυτό. Δηλαδή οι προγραμματές των εθνικών ομάδων το τελευταίο διάστημα τους έπαιρναν τους παίχτες. Ας πούμε χοντρικά, πολύ χοντρικά, κάνε δεκαριά μέρες μια εβδομάδα, κάναν δύο παιχνίδια, φεύγανε. Τώρα έχει ένα σχεδόν 20 ημέρο να δουλέψει ο προπονητής με τους παίχτες και ταυτόχρονα να δώσει 4 παιχνίδια μαζί με ταξίδια. Δεν σου λέω εγώ. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάμε στη Σερβία, θα πάμε στη Γερμανία.
1: Να βρουν ένα ρυθμό.
0: Εγώ το βλέπω για θετικό αυτό. Ναι, πιστεύω θα βρουν
1: ένα ρυθμό. Εμένα το βλέπω λίγο την ομάδα σε ανισορροπία. Δεν πιστεύω ότι έχουμε καλό κέντρο για να τροφοδοτηθούν οι μεσοεπιθετικοί. Δεν ξέρω.
2: Εσύ τι θες, 4-3-3.
1: Εγώ θέλω 4-3-3. Ναι. Δηλαδή, πώς το πω, θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε καλούς μεσοεπιθετικούς, αλλά πρέπει να τους τροφοδοτήσει κάποιος.
2: Ποιος
1: τροφοδοτήσει.
0: Συμφωνούμε, αλλά δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Δεν έχουμε.
1: Και ο Κωνσταντέλιας μεσοεπιθετικός είναι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας δεν θα λύνει το πρόβλημα. Οχτάρι θέλουμε που δεν βλέπω. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσουμε την μπάλα στο κέντρο. Πώς την κρατήσουν. Θα την κρατήσουν.
0: Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον άλλο. Ζαφίρης 30, Ζαφίρης Κουρμπέλης. Αυτές είναι.
2: 11.30 ώρα θα ξέρουμε.
1: Επειδή άκουσα, Πέτρο, άκουσα και ένα σενάριο τέλος πάντων με Κουρμπέλη και Ζαφίρη και 30. Δηλαδή να πάει, σε μια τριάδα, δηλαδή να παίζει ο Κουρμπέλης λίγο πιο πίσω, οι άλλοι δύο Ζαφίρης σαν οχτάρια και ο 30, δηλαδή εξάρι, 6 ο Κουρμπέλης, 8 τα δύο, οι δύο άλλοι. Και από εκεί και πέρα να έχεις
0: 8 Ζαφίρης και 8.30-30. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μετά έτσι δεν παίζει ο Κουστούλας ή ο Δουδίκας, όπως είπαμε.
1: Εντάξει, αλλά μπουν στη τέτοια του αγώνα, μπουν στο άλλο παιχνίδι. Τι πάνε να πει.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Στο άλλο παιχνίδι όμως, άμα το σκεφτείς, η Γερμανία, η οποία όντως πήρε 44 παίχτες ο Κλοπ και δεν ξέρουμε ακόμα αν θα βάλει τους καλούς, τους βασικούς με την Ελλάδα που θεωρεί κάνει το πιο εύκολο του παιχνίδι στην έδρα με τον τέταρτο του γκρουπ. Αν θα δοκιμάσει άλλα πράγματα δηλαδή. Εκεί σηκώνει λίγο παραπάνω να βάλει. Μήπως και την πίστη και ένα θετικό αποτέλεσμα, κάνει ισοπαλία δηλαδή στο Άουγκμπουργκ. Εδώ πέρα θε. Περισσότερο την ισοπαλία από ότι την ψάχνει στη Γερμανία, ας πούμε, να το πέτσει. Κατάλαβε.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέω.
0: Αυτό λέω. Κάπως έτσι θα πάει δηλαδή το έργο.
1: Δηλαδή, βάζει
0: το...
1: τα καλά στα χαρτιά εγώ... σήμερα, απόψε το βράδυ.
0: Ναι,
1: τα πιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα το έλεγα και εγώ το σενάριο με τα 3 με την Καχάβη, γιατί όντως το συζητάμε εδώ το κάνουμε. Ο άλλος δεν λέει τίποτα. Ρεπιστή, ούτε συνεδριστή του, του κάνει το ρώτηση κιόλα. Σκοπεύεται να παίξει με, τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σου λέει και Μαύρο πάνω και Γουλιαράκη και Ρέτσο. Και λέει, όχι, είναι δυνατόν, λέει, με ρωτάτε. Ποιο προπονητής θα σας πει, λέει, πριν από το παιχνίδι την δεκάδα που σκοπεύει να βάλει.
1: Υπήρχαν προπονητές που του λέγανε.
2: Καμιά ώρα.
1: Τα παλιότερα τα χρόνια υπήρχαν προπονητές που λέγανε την ενδεκάδα κανονικά.
2: Δεν λέγανε ή. Ναι, ναι. Αφήνανε.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Α, λέγανε.
0: Όχι, όχι. Υπήρχαν κάποιοι που το λέγανε. Όχι, δεν το λέγανε πολύ δημόσια, το λέγανε σε δημοσιογράφηση και δεν πάει. Αυτό θέλει να πει.
1: Ναι, το λέγανε και δημόσια, Πέτρο, και σε συνέντευξη που απλώς τώρα. Ξέρεις, η μνήμη σαφήνει σιγά σιγά. Δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή πραγματικά όμως υπήρχαν τέτοια και λέγανε αύριο θα παίξουμε έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, να δούμε ξαφνικά 30 κεντρικό αμυντικό από εκεί που το έχουμε κάνει, πολύ λίγες φορές, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα γίνει δηλαδή. Οπότε κάπως έτσι είναι. Ο Ιβάν δεν λέει. Δεν το συζητάμε ότι δεν λέει. Το τέταρτο της προπόνησης που παρακολουθούμε εμείς είναι παιχνιδάκια, ζέσταμα, πλακίτσες και δεν ξέρω εγώ τι. Τίποτα δεν προλαβαίνει να δει. Ό,τι πληροφορίες καταφέρνουμε και συλλέγουμε δεξιά και αριστερά, όσο ξέρουμε το προπόνηση, καταλήγω στην τέταρτη πράγματα και λέω έτσι.
1: Άστα αυτά λοιπόν. Εντάξει, μια χαρά. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Για πες τώρα, το Βελιγράδι σε συγκίνησε καθόλου? Έχεις ξαναπάει εκεί?
0: Μπορώ να πω κάτι για το Βελιγράδι. Βέβαια, ακόμα θέλει. Δεν έχω προλάβει, γιατί φτάσαμε χθες ψηλό μεσημέρι, ήρθαμε στο ξενοδοχείο οριακά, πήγαμε στην ενδευξή του τέτοια κτλ. Κάτι φαΐ, δωμάτιο. Τώρα, άμα μπορέσουμε να βγούμε μια βόλτα, αλλά επειδή ήταν το πρώτο επαγγελματικό ταξίδι του Βελιγράδι το 2002 με το που ήρθα, για Πόλο, είχα έρθει με την Βουλιαγμένη εδώ. Αργότερα είχα πάει, τώρα ακούνε φίλοι στο Βόλο, στο Ράντο Ολυμπιακό Βόλου, καλοκαίρι και όλα αυτά κτλ. Και δηλαδή έχω έρθει 3 ή 4 φορές, δεν θυμάμαι, και μάλιστα με μεγάλη απόσταση. Στα ταξίδια μεταξύ του.
1: Οπότε βλέπει την εξέλιξη του Βελιγραδίου.
2: Έχει βελτιωθεί τα μάλα.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, πραγματικά, πραγματικά. Δηλαδή, γιατί είναι μετά τον πόλεμο, ας πούμε, ήρθα, το είδα ότι κάτι πάει να γίνει. Δεν άρχισα να βλέπω κτίρια ψηλά, πράγματα, θάματα τέτοια. Ναι, οκ, πολύ ωραία. Και βλέπει ότι όσο πάει, όλο και γίνεται πιο ευρωπαϊκό, ακόμη περισσότερο. Δηλαδή,
1: από πολύ ωραία πόλη, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία πόλη. Λοιπόν, έφαγε κανένα παραδοσιακό φαγητό, έφαγε. Τι να φας, μωρέ, και με αυτούς που κυκλοφορείς εκεί πέρα, να πάτε και στα μπέργκερ. Στα μπέργκερ. Λοιπόν, θα πας να ψάξεις, εκεί τοπικό παραδοσιακό κτλ. Και να φας Καρατζόρτζεβα.
2: Καρατζόρτζεβα.
0: Είναι το γλυκό.
1: Γλυκό, λέει. Να φας, λέω, Καρατζόρτζεβα, γλυκό, λέει. Λοιπόν, να πάει να φας. Εάν το βρεις. Εάν το βρεις.
2: Κουρνίκοβα, εγώ ξέρω.
1: Είναι πολύ κρέας. Τέλο πάντων, μη σ' ανησυχεί. Είναι πολύ κρέας. Είναι πολύ κρέας. Έτσι.
0: Ωραίο. Πάω όμως ότι δίπλα ακριβώς στο ξενοδοχείο και θα πάω τώρα σήμερα σε λίγο. Έχει τον Άγιο Σάβα. Ο Άγιος Σάββας είναι η μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία στα Βαλκάνια. Τώρα έλεγα και χθες. Μην παρεξηγηθούν φίλοι από την Πάτρα που λένε ότι ο Άγιος Ανδρέας είναι μεγαλύτερη κτλ. Δεν ξέρω, αλλά όντως αυτή είναι επιβλητική. Φαίνεται και από το γήπεδο, ας πούμε, γιατί το γήπεδο είναι σε βούβα, η εκκλησία είναι σε ύψομα κτλ. Είναι τεράστια πραγματικά. Έτσι. Θα πω σήμερα και θα σα ενημερώσω αύριο παρά τα αυτά.
2: Πολύ ωραία.
1: Αύριο να μας ενημερώσει αυτούς που
2: άναψε ένα κεράκι και να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Θα ανάψω, ναι. Θα ανάψω, ναι. Ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, Πέτρον.
2: Πάντως, Πέτρο, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή παλεύουμε με τη Σερβία. Θεωρείς ότι μπορεί να κλέψουμε καναχή με τους άλλους?
1: Ποιους?
2: Ολλανδία, Γερμανία.
0: Μπάλα είναι και όλα γίνονται.
1: Ναι, αυτό, με πολύ... τη Σερβία τα μάτς μας ενδιαφέρουν.
2: Αυτά
1: τα δύο. Τα...
0: Αυτά μας ενδιαφέρουν. Πιο πολύ μιλάμε για τα εντός έδρας παιχνίδια. Τώρα να πάω
2: ναι, ναι.
0: Να
2: όχι, πάω, όχι.
0: Θα κάνουμε διπλό, τραπεζμένο.
1: Αυτά τα κάνει μόνο ο Ολυμπιακός.
2: Μόνο ο Ολυμπιακός θα κάνει.
0: Είναι αυτό. Για να καταλήξουμε κάπου και να κλείσουμε και ωραία.
2: Γιατί έχει μεγάλο ποτάμι το Άμστερνταμ γι' αυτό το
1: καμπέλαμε. Άντε, να είσαι καλά. Καλή μετάδοση. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε λίγο τραγουδάκι και αθλητικό δελτίο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Στο Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα την οικοδέσποινα Σερβία στον πρώτο της αγώνα του Nations League. Στις 14:15 η σέντρα με μετάδοση από Era Sport και Alpha. Ο διεθνής διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αύριο τον αγώνα Πολωνίας-Βοσνίας για την πρώτη αγωνιστική του φετινού Nations League. Την ίδια ώρα στις 14:15 θα γίνει σέντρα και σε άλλους τρεις αγώνες της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Ολλανδία-Γερμανία για το δικό μας όμιλο, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία για τον τέταρτο όμιλο. Για τη δεύτερη κατηγορία επίσης στις 14:15 θα παίξουν Κόσοβο-Ιρλανδία και Αυστρία-Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία στις 7 η ώρα θα αναμετρηθούν Ανδώρα-Μάλτα και στις 10:15 Λιχνεστάιν-Λιθουανία. Πρεμιέρα σήμερα για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στην έδρα του την Παρή και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με ελλείψεις θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης η Ναν, ο οποίος επέστρεψε χθες βράδυ στην Αθήνα, Σλούκας και Ντέιβις. Επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Πράσινο Πάγκο, ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο του παιχνίδι με τους Πράσινους στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova 4. 15 λεπτά αργότερα θα έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση Μπασκόνια Ολυμπιακός στη Βιτόρια με μετάδοση από Era Sport και Nova Prime. Η Εθνική Παίδων στο ποδόσφαιρο ιτήθηκε στην έδρα της Βοσνίας με 2-0 στην πρεμιέρα των προκριματικών αγώνων για το Euro 2027. Μεθαύριο οι διεθνείς μας αντιμετωπίζουν το Γιβραλτάρ που έχασε 4-0 από την Ιρλανδία. Ως αγώνας πολύ ψηλού κινδύνου αντιμετωπίζεται από τη γαλλική αστυνομία η αναμέτρηση Μαρσέιγ Ολυμπιακού στις 15 Οκτωβρίου για το Europa League, ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγέζων οπαδών με εκείνους της ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καθατζόγλιο στάδιο σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις για να φιλοξενεί τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστή αντιθέτως υπάρχει στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Ο μεγαλομέτοχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, κατέθεσε μήνυση σε βάρος των διαιτών Πολυχρόνη και Τζίλου για παράνομο στοιχηματισμό στον αγώνα της Θεσσαλικής ομάδας με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Με 3-2 ιτήθηκε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα στο πλαίσιο του EuroCup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχασε 91-68 από την τουρκική Εμλάκ Κονούτ στο χωραργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του EuroCup. Ο δε πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Ελιτζού Ράμλα και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο EuroCup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο πάλι στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου. Τα χθεσινά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδας ανδρών στο μπάσκετ ήταν Πανελλήνιος Πανιόνιος 67-89, Κρόνος Μέγαρα 66-75, Χάνθα Αναγέννης 56-96, Κόρυβος Κομωτινή 82-87, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 51-56. Σήμερα παίζουν Ιωνικός Νικαίας Χαλκίδα και Παλαιό Φάλιρο Γλαύκος Ασπέρου. Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας στη Δράμα με 34-27. Αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ και Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας λόγω ακατελληλότητας του γηπέδου στη Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρίας Σάκαρη με τη Ιαπωνέζα Χιμπίνο στη φάση των 16 του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Από 10 έως 25 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για το Super Cup του Πόλο Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια, που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγύροφ του Πειραιά. Τέλος, γαλλικό δικαστήριο παραπέμπει σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού 24χρονης γυναίκας στο 23, τον μαροκινό στάρ της Paris Saint-Germain, Ασραφ Χακίμι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 11, επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, στην Έρα Σπορ ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η Φανέλα» με το 10, με τους Βασίλη Παπα-Νικολάου και Φώτη Παρόλα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

πω και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: Έλα ρε Φωτάρα.
1: Έλα ρε Φωτάρα. Δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεύτερο ημίχρονο.
1: Πώς λέγανε παλιά.
0: 46.
1: Ημιχρόνιο.
0: Ημιχρόνιο. Να σου πω. Είναι 11 και 11 η ώρα και αυτή την ώρα ξέρεις είναι η ώρα της, του στοχασμού.
1: Α, ωραία. Έχεις 5 λεπτά στοχασμού.
0: Όχι, 5 λεπτά. θα σε λιποθυμήσουμε. 5 λεπτά.
1: Να κάνουμε τίποτα.
0: Άκουσες προηγουμένως πιθανή δεκάδα από τον Πέτρο, έτσι.
1: Άκουσα, ναι, άκουσα.
0: Τι παρατήρησες. Α συνδέσουμε ως δωρά.
1: Όχι, παρατήρησα ότι είναι αισιόδοξος.
0: Εντάξει, ο Πέτρος είναι πάντα αισιόδοξος.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ρε φίλε, στην ενδεκάδα δεν υπάρχει ένας παίχτης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Υπάρχει παίχτης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ της Σερβίας, ως αντιπάλους, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας παίχτης του Παναθηναϊκού στην ενδεκάδα. Όχι, όχι, θέλω να σου πω πως έρχονται έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει, ο Ολυμπιακός έχει ένα παίχτη, το Ρέτσο. Και έχει ένα παίχτη ο Αστέρας Τρίπολης. Πιθανόν τον Κουρμπέλη, αν παίξει ο Κουρμπέλης. Έτσι. Αυτά.
1: Εντάξει, είναι σημάδια της εποχής. Διάβαζα ότι αυτή η εθνική είναι η πιο ακριβή που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Από λεφτά.
1: Από, ναι, από το τράπεζο.
0: Πόσο κάνουν αυτά. Εντάξει.
1: 326 εκατομμύρια λέει. Είναι αξία των παιχτών που θα παίξουν. Ναι. Οπότε αυτό είναι μια εξήγηση. Επειδή οι καλοί παίχτες έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι μια εξήγηση σε αυτό που λες, το στοχασμό σου.
0: Ναι, αλλά το γεγονός παραμένει.
1: Ναι,
0: ότι
1: παραμένει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένας παίχτης στη ΑΕΚ στην δεκάδα. Που είναι πρωταθλήτρια. Ξεκινάμε δηλαδή από την ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια. Δεν υπάρχει κανένας παίχτης του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένας παίχτης του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης. Θα υπάρχει ο Ζαφίρης. Ένας του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος. Αν παίξει ο Κουρμπέλης. Δηλαδή αυτή είναι από Ελλάδα.
1: Αυτό
0: υπάρχει. Υπάρχει κανένας άλλος. Όλα τα άλλα τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ένα σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ λίγοι Έλληνες παίχτες που παίζουν στις μεγάλες ομάδες. Υπάρχουν ενστάσεις τώρα. Θα μου πεις ότι όχι, εδώ παίζουν τρεις. Όχι, εδώ παίζουν δύο.
0: Δεν παίζουν Έλληνες γενικά στους
1: μεγάλους. Δεν παίζουν Έλληνες. Αυτό είναι μια και άλλη μια εξήγηση ακόμα αυτό.
0: Εντάξει. Έτσι. Χωρίς περαιτέρω σχόλια, γιατί τι να κάνουμε, τι σχόλια κάνεις πάνω σου. Για πες άλλα. Τι άλλα. Υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από την Αττική Οδό να σε απασχολεί σήμερα.
1: Με απασχολεί αν θα βρέξει.
0: Γιατί το,
1: Σάββατο...
0: το θέμα σου δεν μπορέσαμε να το λύσουμε.
1: Δω, δεν λύνεται αυτό. Είναι γόρδιος δεσμός.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για τους γόρδιους δεσμούς, αλλά δεν μπορέσαμε.
1: Αναγνωρίσω την προσπάθειά σου. Αλλά... λοιπόν,
0: σου λέμε απλώς υπομονή.
1: Να σου πω ένα ακόμα προβληματισμό που έχω.
0: Για πες, για πες.
1: Είναι το Σάββατο, επειδή θα χαλάσει ο καιρός.
0: Το Σάββατο.
1: Θα... ναι. Τι θα γίνει με τη συναυλία της Άννας Βύση. Είναι ένα.
0: Πού θα γίνει η συναυλία της Άννας Βύση.
1: Πάνω, στο Μαρούσι.
0: Μέσα ή έξω, στο κλειστό ή στο ανοιχτό.
1: Μέσα, στο ανοιχτό. Στο ανοιχτό.
0: Μέσα, είπε στο ανοιχτό.
1: Μέσα στο ανοιχτό. Δεν είπα μέσα στο κλειστό, μέσα στο ανοιχτό.
0: Και μπορείς να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένος, θα γίνει στο κλειστό του ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Στο κλειστό, το Telecom που λέμε αυτό, ή στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Πάμε, ωραία.
1: Πάνε όλοι. 2.000 κόσμο.
0: Κάτω από τον Καλατράβα όλοι.
1: Ναι, εντάξει. Και δεν έχουν φτιάξει και τα στέγαθρα τώρα. Παλιά προφυλασσώσουν λίγο.
0: Είπαν ότι θα βρέξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπαν ότι θα βρέξει την ώρα της συναυλίας.
1: Καταρακτοδός.
0: Έτσι λένε για το ρέμο στη Θεσσαλονίκη και είδες τι έγινε. Δηλαδή. Ναι.
1: Μια χαρά. Έκανε ανακοίνωση η εταιρεία, τη διάβαζα εγώ προχτές.
0: Και τι έλεγε.
1: Που λέει σε περίπτωση, ας πούμε, πρέπει να είστε εξοπλισμένοι με μπουφάν, με ομπρέλες και τέτοια.
0: Με ομπρέλες και πώς θα βλέπει ο άλλος από πίσω. Ανοίγει μπροστά ομπρέλα. Πας να δεις την Άννα Βύση, δεν πας να δεις τώρα οποιονδήποτε.
1: Ναι, ναι. Τι να κάνω. Άννα Βύση είναι αυτή.
0: Λοιπόν,
1: επειδή αλλάξαμε προβλήματα που
0: επειδή αλλάξαμε και θέσεις, πήγες εσύ να.
1: Σαν άλλος Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, στον κόσμο.
1: Δεξί έξτρα με εγώ.
0: Και με έβαλες εμένα στη μουσική.
1: Και τώρα.
0: Έτσι.
1: Με έβαλες εδώ.
0: Με έβαλες εμένα στη μουσική.
1: Ναι.
0: Το επαναλαμβάνω αυτό να τα ακούσουν. Οι άνθρωποι, όσοι θέλουν, παιδιά, μπορείτε να αλλάξετε. Μπορούμε να σας προτείνουμε και σταθμούς
1: που δεν παίζουν.
0: Μπορείτε να ακούσετε.
1: Κολυμπητές. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος, Φώτη και Μπίλη. Λοιπόν, Μπιλάρα, λέει, το μαγαζί που θα ανοίξει θα το ονομάσει το κουτούκι του κοντού. Με φωτό αριστερά κοντό, με μια μπριζόλα στο χέρι, με Γιώργο Μίνο δεξιά, με Μαλαματίνα, σερβιτόρος ο Πέτρος και τραγουδιστής ο Λουκάκης. Λέει ο Χρήστος.
0: Πού όμως, πού. Πού θα το κάνουμε αυτό τώρα για να βολεύονται όλοι.
1: Ναι, εκτός δαχτυλίου.
0: Μακριά από την Αττική Οδό.
1: Μην ταλαιπωρηθώ πάλι, δεν μπορώ. Καλημέρα, λέει, να γίνει τρίωρη εκπομπή με Παπα-Νικολάου, Παρόλα και Μαυρογεννίδη. Θα κάνετε πάταγο.
0: Γιατί το λέτε Μαυρογεννίδη εσείς οι ακροατές? Μαυρογιάννηδης.
1: Ναι.
0: Θέλετε να φωνάζω ακόμα περισσότερο? Μαυρογιάννηδης, όχι Μαυρογεννίδης.
1: Ναι, θα έρθει κανένας Μαυρογεννίδης και να τον ξέρουμε.
0: Θα έρθει πάει ο Δημήτρης ο Μαυρογεννίδης. Είμαι και εγώ υπάλληλος. Μαυρογεννίδης. Τι Μαυρογεννίδης?
1: Ο Χάρης λέει καλημέρα, παιδιά. Να αφήσετε την Αθήνα και να έρθετε στα Γιάννενα.
0: Τι έκαμε στα Γιάννενα, ρε φίλε? Έχουν γίνει και τα Γιάννενα τώρα μεγαλούπολη. Δεν βρίσκει απαρκάρι ούτε στην Ανατολή. Δεν βρίσκει απαρκάρι.
1: 16 χιλιόμετρα λέει τα κάνω σε 25 λεπτά.
0: Πού?
1: Στα εκεί, για να πάει στη δουλειά του, λέει ο άνθρωπος.
0: Κάνει 16 χιλιόμετρα για να πάει στη δουλειά. Πού είναι η δουλειά του?
1: Θα είναι, σαπέρα. Ξακάτ. Πού θα είναι. Θα μας πει τώρα.
0: Έγιναν και τα Γιάννα. Κάποτε πήγαινε στα Γιάννα και ρε παιδί μου, πάρκαρες έξω από τα Λιθαρίτσια. Τώρα πας στα Γιάννα και πρέπει να παρκάρεις το Αυγό. Για μας. Το Αυγό το ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Είμαι μικρός άνθρωπος. Ο Τζάμπας πέθανε, αγαπητέ, λέει. Ποιο? Ο Γιάννης.
0: Για ποιο τσάμπα, λέμε, φίλε? Για το τριαντάρι μου, λέει, χθες το βράδυ.
1: Φαντάζεσαι, ναι, ναι. Τριαντάρι ήταν τσούζι.
0: Τσούζι, ρε φίλε.
1: Γιατί...
0: Όχι, κοίταξε.
1: Να φας,
0: τσούζι,
1: να φας,
0: τσούζι
1: να
0: όταν το ευχαριστιέσαι. Αυτό, το ευχαριστιέσαι, ναι. Να πεις, το ναι. Πληρώνω. Okay, εντάξει.
1: Ξέρεις τι, να φεύγεις από εκεί και να πηγαίνεις για βρώμικο, δεν λέει.
0: Ούτε καν για βρωμικό πήγα.
1: Αφήσαμε τον παγασιτικό και πιάσαμε τον αυρακικό. Καλά έπαθες που έμεινες νηστικός, λέει. Karma is a bitch, σου λέει ο Τάσος. Ο Άγγελος. Έλα εδώ κάτω, Πετράλο, να λέει να σε φιλοξενήσω, μου λέει ο Άγγελος. Θα είμαστε ψηλά στον 7ο όροφο. Φαίνεται και το καινούριο γήπεδο. Να, ορίστε, θα βλέπω τσάμπα αγώνες.
0: Κάτω, Πετράλο, να φαίνεται ο Βοτανικός από εκεί.
1: Θα είναι ψηλά και η περιοχή, θα είναι πιο ψηλά η πολυκατοικία. Άμα είναι και 7ο όροφο, κάτι θα φαίνεται.
0: Ουρανοξύστης.
1: Θα θέλω κι άλλα. Μη λες ουρανοξύστης, γιατί πάει το μυαλό μου στη Ριβιέρα και.
0: Ποια
1: στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Είναι ο ουρανοξύστης.
0: Ήθελες και δεν βρήκες.
1: Δεν βρήκα, δεν πρόλαβα. Το πήρε ο Λιάγκας.
0: Το πήρε ο Λιάγκας.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Τι, ποιο όροφο ήθελες?
1: Τον.
0: Σε ποιο όροφο?
1: 32ο.
0: Δεν υπάρχει τέτοια, δεν υπάρχει. Πάνω τα ρετυρέ, τα πήραν οι μέγα πλούσιοι της Ελλάδας.
1: Τι να πάω να πάρω.
0: Και έγινε,
1: τώρα...
0: και, έγινε και μάχη για τα ρετυρέ.
1: Τέταρτο-πέμπτος. Αυτά υπάρχουν και παντού.
0: Ξέρεις τι είναι, ξέρω εγώ, οι υπερπλούσιοι της Ελλάδας. Αν λένε,
1: υπερπλούσιοι,
0: θέλω.
1: Ναι. Λέγε.
0: Θέλω ρετυρέ.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι, τέτοιο. Δεν με νοιάζει πόσο. Θέλω ρετυρέ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, θέλω ρετυρέ και στο τέτοιο. Okay. Άμα μείνει καμιά φορά εκεί πέρα από ρεύμα, άμα κουμπεί το ρεύμα, θα σου πω στο ρετήρι.
1: Το σεισμό να μου πεις εσύ.
0: Ο σεισμός, εντάξει, τώρα τα φτιάχνουν όλα τα σπίτια. Αντέχουν μέχρι 9,5.
1: Πάντως οι τιμές είναι 15 με 20 χιλιάρικα τετραγωνικό, στο λέω σε περίπτωση που θες να επενδύσεις.
0: 15 με 20. Όταν τελειώσουμε εδώ και μαζέψουμε τη θα πάρουμε κανένα δυο τετραγωνικά.
1: Με το επίδομα.
0: Κανένα δυο τετραγωνικά. Γελάτε. Γελάτε. Όλοι οι λεφτάδες.
1: Ένα βεσέ. Καλημέρα στην επαρχιακή Ελλάδα. Το φαγητό είναι πάρα πολύ καλό. Όπως
0: πού?
1: Στην επαρχία, στην περιφέρεια. Ρε,
0: α, εντάξει, όχι παντού. Ναι. Δεν το λέμε τώρα.
1: Στον Αυρακικό λέει επίσης. Γαρίδα, κουτσομούρα και σουπιά. Όλα στα κάρβουνα, τα καλύτερα της Ελλάδος. Έλα, Βασίλη, λέει να τα συνδυάσω με κρασί από όλο τον κόσμο.
0: Ποιος είναι αυτός που
1: μου Γιώργος... Ο Γιώργος από τη Φιλιππιάδα.
0: Ρε Γιώργο από τη Φιλιππιάδα, εσείς στη Φιλιππιάδα έχεις τέτοια. Πού λες, πού? Πες μου συγκεκριμένα πράγματα.
1: Σε μένα, και
0: σε μένα για τον Αυρακικό δεν μιλάς γενικά. Λες εκεί τότε.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει, έλα γενικά αυτά τα.
1: Είσαι, πολιτικό,
0: θα τα πούμε.
1: Πολιτικός είσαι.
0: Αυτά, θα τηλεφωνηθούμε αυτά τα πράγματα.
1: Θα, και γεφύρι θα σας κάνουμε. Κατάλαβες, δεν είναι. Πες πότε θα γίνει το γεφύρι, να ξέρουμε. Ο Αναστάσης, υπάρχει κίνδυνος να γίνει η ιστορία με το κινηματογραφικό έργο με πρωταγωνιστή τον Σβαρτσενέκερ που ήρθε από το μέλλον για να καταστρέψει τεχνητή παιδιά νοημοσύνη που επιτέθηκε στην ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα Terminator.
0: Όχι, αλλά γιατί νόμιζα ότι είναι μπουνιές, Καλάσνικοβ και πολλές σφαίρες, ξέρω και τα λοιπά. Και το είχα πάρει έτσι.
1: Δεν είναι των ανθρώπων, της ανθρωπότητας.
0: Terminator.
1: Στα ρομπότ.
0: Από πότε είναι αυτή η ταινία?
1: Έχει ξεκινήσει από το 80 το πρώτο. Έχουν βγει 6. Έχει πολλή δουλειά.
0: Κάτσε, σιγά μην πω στο πρώτο. 80, το 80 δεν ήξερα να κάνουν ότι θα βγουν κομπιούτερ, ξέρω να γράφουμε.
1: Είδες, αυτή τα
0: και πληκτρολόγιο.
1: Ότι θα βγουν ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Και θα ελέγχονται από ένα κεντρικό. Κατάλαβες. Γιατί τα ρομπότ έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν. Είδα προχτές ένα βίντεο φίλες και φίλοι, Βασίλη.
0: Έχεις δει ρομπότ στην Ελλάδα?
1: Όχι, ρε παιδάκι μου. Έχω δει όμως κάτω στην Κίνα, όπου για πρώτη φορά πάλεψε ρομπότ μποξέρ. Και πάλεψε με άνθρωπο. Κανονικά σε ρίγκ. Και από κάτω ήταν οι άλλοι και φωνάζανε.
0: Το κατοστάρι όμως με τα 100 μέτρα ταχύτητα, τα ρομπότ που πήγαν και στούκαραν στον τοίχο, δεν μπορούσαν να σταματήσουν.
1: Δεν έπιασε το φρένο. Δεν έπιασε, ρε παιδάκι, θα ρυθμιστούν.
0: Στο μεταξύ, με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα, ξέρεις τι μπορεί να κάνεις έτσι, και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα σπίτι με τεχνητή νοημοσύνη που σου παραγγέλνει τα πάντα όταν τελειώνουν. Όταν τελειώνει, δηλαδή τελειώνει, ας πούμε, τελειώνουν τα αυγά, τελειώνει το γάλα, τελειώνει τέτοιο. Δηλαδή, παίρνει από μόνο του. Δηλαδή στέλνει παραγγελία. Δεν ξέρω ποιος ανοίγει την πόρτα.
1: Smart home.
0: Όχι, ο smart home είναι άλλο. Είναι σχετικά άλλο. Τώρα με τεχνητή. Αλλά ποιος ανοίγει την πόρτα για να μπει ο.
1: Το ρομπότ.
0: Ποιο, δεν είναι, χωρίς ρομπότ λέμε τώρα.
1: Σιγά σιγά, ρε παιδάκι μου. Κάτσε. Δεν θες να κουραστείς τώρα, σηκωθείς από
0: την πόρτα. Όχι, κάπου το διάβασα και λέω, ρε παιδιά, αυτό μου έρθει να στο πει. Ποιος ανοίγει την πόρτα.
1: Η Μαρία. Η Μαρία. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει ιστορία. Ναι, το είπαμε αυτό. Ο Τζόρτζ. Η Ρωσιλία, λέει η διατηρητή της Βιτάλη, αυτό μάλλον θα είδες.
0: Ναι, αυτό είχα.
1: Συγχαρητήρια, λέει όμως ο άλλος. Βιτάλη με ντόρς, είδες. Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
0: Πάντα οι απόψεις δίστανται.
1: Και όπως έλεγε και ο Κλιντ Ίστγουντ, όλοι έχουν από μία.
0: Ναι. Okay, άποψη. Ναι, ναι, ναι, άποψη. Ναι, ναι, ναι, μην γίνει, αλλά υπάρχει καμιά. Υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν υπάρχει και δεύτερη γνώμη, ας πούμε. Ακόμα και αυτό που λέμε, εσύ, τα αξιώματα, ας πούμε. Αυτό είναι αξίωμα.
1: Που τι θυμήθηκες τώρα. Ναι.
0: Μ' αρέσουν.
1: Τέλος.
0: Ναι. Τέλος. Αυτό είναι αξίωμα.
1: Είναι τέλος. Τέλος.
0: Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κανένας και να πει, εσύ κάτσε τώρα, μας λες για το αξίωμα. Για το αξίωμα.
1: Καταργηθήκατε αυτά τώρα. Εδώ έχουν διαψεύσει και έχουν πει άλλα από αυτά που έλεγε ο Άινστάιν σιγά-σιγά.
0: Έχουν βγει και άνθρωποι και λένε, ποιος είναι αυτός ο Άινστάιν. Υπήρχε, λέει, γιατί πραγματικά υπήρχε ένας Έλληνας καθηγητής.
1: Ναι.
0: Το οποίος ήταν
1: δάσκαλος
0: του Άινστάιν. Ναι. Ήταν καθηγητής του Άινστάιν, κάτι τέτοιο.
1: Καραθοδόρης.
0: Ναι. Και ο οποίος βγαίνουν μετά εδώ πέρα, ξέρω κάτι τέτοιο, και λένε, ποιος Άινστάιν. Τα πήρε ο Άινστάιν από το δικό μας. Λέει, τον Έλληνα, ο Έλληνας ήταν αυτός που ανακάλυψε τα πάντα.
1: Και για τον
0: Άινστάιν έκανε φιγούρα.
1: Και για τον Τέσλα λέγανε ότι έχει ο Τέσλα. Που είναι Γιουκοσλάβος ήταν, λέγανε ότι η καταγωγή του είναι ελληνική. Τέσλα σημαίνει Θεσσαλός. Θεσσαλός, Τέσλα.
0: Α, από τη Θεσσαλία, Τέσλα. Ναι.
1: Και από εκεί πήρε πράγματα ο Άινστάιν. Αλλά έτσι είναι αυτά. Γενιά με γενιά.
0: Ξέρεις ότι και το OK,
1: okay
0: το διεκδικήσαμε ως ελληνικό.
1: Έλα, για λέγε.
0: Ναι. Όχι, το OK, βγήκαν κάποιοι λοιπόν και είχαν πει το OK, παιδιά, που λέει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, οι Αμερικάνοι, το OK που λες. Είχε βγει, λέει, γιατί είχαν πάει οι Έλληνες στο φράγμα του Χούβερ. Είναι αυτό πέρα, Καλιφόρνια, Νεβάδα και τέτοια. Το μεγαλύτερο φράγμα του κόσμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα κανένα μεγαλύτερο, δεν ξέρω. Ήταν το Χούβερ. Και είχαν πάει οι Έλληνες εργάτες να δουλέψουν και από βάρδια σε βάρδια, λέει, επειδή παρέδιδαν.
1: Okay.
0: Ναι, από βάρδια σε βάρδια έγραφαν όλα καλά. Όλα καλά για να ειδοποιήσουν την επόμενη βάρδια. Μετά, επειδή το όλα καλά έπιανε και λίγο στον τοίχο, πιο παραπάνω, έγραφαν όμικρον κάπα. Και λέει, από εκεί βγήκε το OK. Από το όλα καλά.
1: Εγώ νομίζω ότι τα κουμπάγαν κάτι και έκαιγε και λέγανε OK.
0: Όχι, όχι, υπήρχε αυτή η θεωρία. Έτσι. Υπήρχε αυτή η θεωρία. Ότι και το OK το ήταν ελληνικό.
1: Τι γίνεται, όλα από εδώ ξεκίνησε.
0: Όλα.
1: Μας ακούσε κανένας, τα κλείνει, παιδιά. Μάστα. Εγώ πάντως από τη στιγμή, λέει, που άρχισε ο Βασίλης να επιμελείται της μουσικής, από τις 8. Irish coffee με διπλή δόση whisky πίνω, λέει, για να αντέξω. Ο Χρήστος
0: καλύτερα. Σας αρέσουν, και τα χαγκλέγεστε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Παίζει ένας Σλοβάκος αμυντικός του ΠΑΟΚ στη Β' ΠΑΟΚ Β' στην Εθνική, λέει ο Μίτσος.
0: Α,
1: από την Αλεξανδρούπολη.
0: Παίζει στην Εθνική Σλοβακία.
1: Ναι, πάντως εγώ το AI που ρώτησα μου είπε ότι δεν παίζει κανένας. Μπορεί να ισχύει. Ναι,
0: μήπως είναι μέσα στις κλήσεις. Όταν λέμε παίζει, εννοούμε να παίζει.
1: Ναι, ρε,
0: εντάξει, έπαιξε μια φορά, μπορεί. Εντάξει, και αυτό καλό είναι.
1: Άκουγα τον Πετράν, λέει ο Γιώργος, που μιλούσατε. Νομίζω ότι η φωνή του σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει τα γράδα του Μακίρτζη. Του Μακίρτζη. Έτσι και το πείσα αυτό, δεν σου ξαναμιλήσει. Καλό όμως. Τα γράδα.
0: Όλα ξέρεις πώς ξεκίνησαν.
1: Για πες μου, είμαι
0: περίεργος. Με αυτή τη φάση. Πήγαινα στο κύπελο, παίζω στο Βόλο, στον τελικό, στο Όφι ΠΑΟΚ. Και πάω με τον Πέτρο και τον Γκαζνέτσι. Λοιπόν, ήμασταν σε ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν που μπαίναμε, φύγαμε από Αθήνα, ξέρω, πηγαίναμε προς το. Εκεί που άρχισε ο παραστικός να φαίνεται. Mm-hmm. Σου λέει, παιδιά, άρχισε να φαίνεται ο παραστικός. Mm-hmm. Σα βάλω ένα τραγούδι, ξέρω εγώ τέτοια. Βάζει ένα πιο τραγούδι.
1: Να το κερτάσουμε.
0: Και του βάζει το τον παραστικό το, από τους χειμερινούς κονιβητές.
1: Στέγνωσε ο παραστικός.
0: Και από τότε έγινε. από τότε.
1: Φύγαν τα ψάρια από τον παραστικό. Καλημέρα από Λίμνο. Μπακούρια σήμερα λέει. Εντάξει. Σήμερα είναι...
0: Καλό μάθανε με Αντιγόνη, ναι, καλό μάθανε με τέτοια. Μπαγκούρια σήμερα.
1: Ναι.
0: Ούτε η Βιβί είναι εδώ.
1: Ναι. Είναι η Ειρήνη.
0: Είναι η Ειρήνη, ναι.
1: Άσχετο, ο Κουλιουράκης γιατί δεν παίζει, λέει ο Γιώργος. Έστω με πληροφορία.
0: Επειδή δεν έχει ακόμη πολύ χρόνο συμμετοχής ο Κουλιουράκης.
1: Στην ομάδα.
0: Ναι, στη Ρώμα που πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Σπύρος, ο Άγιος Σάββας είναι σαν το σεφ και πιο μεγάλη για την εκκλησία, λέει ο φίλος, ο Σπύρος. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα, παιδιά, την ξαδέρφη σου.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί κιόλας.
1: Δεν θέλω να σας τρομάξω. AI δεν υπάρχει. Υπάρχουν υπερυπολογιστές που κάνουν ακριβώς και μόνο ό,τι τους λέμε εμείς οι άνθρωποι. Ακόμα και να κάνουν κάτι μόνοι τους, το έχουμε πει εμείς.
0: Όχι, όχι, Αλεξάνδρα. Αυτό έχει ξεπεραστεί.
1: Ανέλαβες.
0: Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν από ανθρώπινη, από ανθρώπινη εντολή. Mm-hmm. Πια τα προγράμματα, mm-hmm. λόγω της μεγάλης φόρτωσης από data, τα οποία γίνονται, έχουν βρει. Αυτό είναι και αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, λειτουργεί πια από μόνη της. Λειτουργεί. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Εάν υπήρχε η ανθρώπινη εντολή, δεν θα μιλάγαμε για κάποιο κίνδυνο. Γιατί η ανθρώπινη εντολή μπορεί να πατήσουν και το τέλος των πυρηνικών πυράβλων.
1: Με ανθρώπινη εντολή.
0: Πατάς το κουμπί.
1: Με το enter,
0: είναι ανθρώπινη εντολή.
1: Έχω ξεπεραστεί προπολούντα.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχει ξεπεραστεί αυτό, γιατί ο άνθρωπος πάει μέχρι ενός σημείου. Μετά δεν πάει από ένα σημείο. Ο φόβος τώρα είναι επειδή αυτενεργούν.
1: Έτσι.
0: Επειδή αυτενεργούν. Εάν δεν αυτενεργούσαν αυτά τα προγράμματα, δεν θα λεγόταν ούτε AI agents, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
1: Και ακόμα όπως σου είπα.
0: Και ακόμα είμαστε στην αρχή από όλα αυτά.
1: Εκτός στούντιου, ναι. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι είναι ντροπή να το λέμε AI,
0: ναι.
1: Δηλαδή artificial intelligence. Γιατί προσβάλλουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Κανονικά πρέπει να
0: μας έξει καμιά φάπα.
1: Super intelligence.
0: Super intelligence.
1: Είναι υπέρ.
0: Και μετά mega intelligence.
1: Και μετά mega, όπως είπε και ο Elon Musk, σε 10 χρόνια ελάτε να με βρείτε. Αλεξάνδρα Ψάχτο, πάντως είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Γιώργος, Βραζιλιάνος, λέει πέθανε επειδή αγωνίστηκε 42 φορές σε μια μέρα. Άρα 41 είναι το όριο, λέει. Εντάξει. Εξαρτάται το υψόμετρο.
0: Δεν το πολύ κατάλαβα.
1: Δεν παίζει ρόλο το υψόμετρο. Καλημέρα, δεν λέμε επώνυμο στον αέρα. Για να συνδέει ο Πετράν το Βελιγράδι με το Βόλο, είναι πασιφανές πως θέλει να ακουστεί ο Παγκασιτικός.
0: Τι είπε, για κάτσε, για σύνδεσαι το τώρα.
1: Λέει, δεν λέμε επώνυμο στον αέρα.
0: Επώνυμο τίνος.
1: Των ακροατών, υποθέτω.
0: Το δικό του να μην πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Κανενός δεν λέμε σχεδόν.
1: Δεν λέμε. Είχε πει παλιότερα ότι πρέπει να λέτε ναι.
0: Εγώ είχα πει τέτοιο, αλλά εντάξει, δεν το ακολουθήσαμε αυτό. Όποιος θέλει.
1: Δεν ήταν αξίωμα.
0: Παιδί μου, είναι μερικοί. Θέλουν το επώνυμό του. Θέλει να ακουστεί. Θέλουν να τιμήσουν την οικογένεια. Στο χωριό. Στην πόλη. Μερικοί θέλουν το επώνυμό του. Είχα πει λοιπόν κάποια τέτοια ναι όταν θέλει, όχι όταν δεν θε. Να ξεκινά έτσι το μήνυμα.
1: Ωραίο.
0: Έτσι, αλλά δεν το ακολουθήσαμε αυτό. Εντάξει, μόνο μου θα παλεύω με τα κύματα. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, ο Στάθης λέει: έζησα στο Βελιγράδι. Ναι. Η Καρατζόρτζεβα είναι το καλύτερο φαγητό στη Σερβία.
0: Ναι.
1: Και το μεσανό μέσο. Η Καρατζόρτζεβα άπεκτη.
0: Εγώ όταν πήγα πρώτη φορά στην Κυρ Βελιγράδι.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Πήγα. Εντάξει, τώρα φοιτητής και τέτοια. Εκεί τα παιδιά, ό,τι λεφτά είχαμε, θα φας ένα φαγητό. Και με πήγαν και φάγαμε Καρατζόρτζεβα. Το θυμάμαι ακόμα το κουτούκι. Λοιπόν, το καλύτερο πιάτο που είχα φάει ποτέ. Και μετά όταν ξαναπήγαινα ποτέ βρισκόμουν
1: εκεί. Είναι φανταστικό.
0: Καλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κρέατα, ρε, σου λέω. Κρέατα, ρολά. Τώρα δηλαδή, αν βρει ο Πέτρος, θα του πω μου φέρει ένα πακέτο. Πακέτο.
1: Κρύο.
0: Τι κρύο.
1: Τι, delivery.
0: Delivery. Μου φέρει delivery από τη Σερβία.
1: Εγώ πίσω. Παρακαλώ, μια Καρατζόρτζεβα.
0: Για πες, λέει κάτι άλλο ο Στάθης εκεί πέρα. Όχι, πήγε και 30, πήγε και 30, πάμε σε τίτλους. Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Πάμε. Όχι, ό,τι πήγε ο Ράνιος.
1: Ναι, αφού είναι ο διευθυντής εδώ, τέλος. Λοιπόν,
0: ο Τετέ είναι παίκτης AI της Ερασπορ. AI Ερασπορ.
1: Είσαι bot.
0: Αλγκουαθίλ της Βάρδιας, το παίρνω.
1: Τι τα αγοράζεις?
0: Ναι. Και τι διαφημίσεις εδώ?
1: Ο Τετέ είναι παίκτης της Καρδίτσας, ρωτάει ο Γιάννης.
0: Ο Τετέ δεν θα παίξει σήμερα.
1: Δεν θα παίξει.
0: Δεν, λέμε εντεκάδα. Άκουσε την εντεκάδα πριν. Ποιο Τετέ? Ο Ράνιος λέει. Ούτε διαφημίσει.
1: Ούτε διαφημίσει.
0: Ο διευθυντή λέει ούτε διαφημίσει. Ακούω
1: αθήλ.
0: Θα τι πληρώσει από την τσέπη του.
1: Λοιπόν.
0: Όχι Παύλοβα.
1: Τι Παύλοβα τώρα, πού είσαι?
0: Καρατζόρζεβα, ρε. Καρατζόρζεβα. Η ξαδέρφη τη, ποια ξαδέρφη μου, ρε.
1: Μυστικό θα μείνει.
0: Αυτά τα αστεία λέτε και έχετε ξεκαρδιστεί εσεί. Οι δυο.
1: Μυστικοί θα μείνουν, το βλέπω εγώ. Δεν θα του δώσει να φάνε όταν θα φέρει ο Πέτρο το delivery. Καλημέρα στους κυρίους. Βασικά ανησυχώ που δεν ακούμε χειμερινούς κολυμβητές. Δεν είναι ότι μου αρέσουν. Απλά με πανικολάει η εκπομπή. Έχει μια συνήθεια. Έχει αρχές. Καταλαβαίνεις. Έχεις κάνει τώρα, έχεις κάνει στάτους.
0: Λοιπόν, θα σας κάνω. Θα κάνω τεχνητή έλλειψη. Τεχνητή έλλειψη. Δεν θα βάζω μέχρι να παρακαλάτε.
1: Έτσι.
0: Θα αρχίσετε να παρακαλάτε.
1: Θα το πω του Πέτρου αυτό.
0: Έτσι. Τεχνητή έλλειψη.
1: Καλή μέθοδος αυτή. Ναι. Έτσι, για να αναγνωρίσουν.
0: Κάποτε πήγαιναν να κάνουν τα γήπεδα έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, μελετούσαν και λέγανε ότι στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται ένα γήπεδο 40.000 θεατές.
1: Ναι.
0: Και το έκαναν. Δεν λέω ότι έγινε πραγματικό αυτό. Λέω ότι τι σκεφτόταν κάποιοι. Ότι το έκαναν 33.000 για να υπάρχει τεχνητή έλλειψη, να μην, ρε παιδί μου, γεμίζει κάθε φορά. Να υπάρχουν 7.000 που δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο ή 10.000 που δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο και αυτοί ψάχνουν και δημιουργούν μετά καινούργιες ανάγκες, καινούργια ζήτηση.
1: Ναι. Είναι αυτό
0: το
1: μάρκετ.
0: Το ίδιο θα γίνει με τους χειμερινούς κολυμβητές. Μέχρι να γίνετε καλά παιδιά όλοι.
1: Όλοι. Ασημάκης. Για τον Όφη θέλει να πει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες ακόμα από τον Όφη σε αυτή την εθνική? Δεν το αξίζουν με τις εμφανίσεις.
0: Στον Όφη καταρχήν παίζουν περισσότεροι Έλληνες σε ελληνική ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή από τις ομάδες που έχουν πάρει τρόπαιο. Φυσικά. Ποιος όμως? Ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιος θα μπορούσε να παίζει? Μην λέμε γενικά, παιδιά, γιατί υπάρχουν πια συγκεκριμένα επέκτες του Όφη, που δηλαδή θα έπρεπε να έχουν υποψηφιότητα για την...
1: Ανδρούτσος.
0: Επειδή λέγαμε προηγουμένως, έλεγαν άλλοι, ότι δεν έχουμε, ξέρω εγώ, αμυντικά χάφ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι.
1: Μα για αυτό
0: ο Ανδρούτσος. Παράδειγμα, λίγος είναι ο Ανδρούτσος, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Όχι.
0: Σωστά τα λέει ο φίλος.
1: Ο διπλανός.
0: Εντάξει, μπροστά για το Φούντα, ας πούμε, επειδή έχουμε πολλούς επιθετικούς, και όχι ότι ο Φούντας δεν αξίζει να πάρει τη θέση του, είναι άλλου είδους, άλλο στυλ επιθετικός από, από τον Παυλίδη, άλλο στυλ επιθετικός από τον Ιωαννίδη, από τον, τον Κοστούλα. Άλλο είδους ο Φούντας. Δεν ξέρω αν θα έβρισκε εύκολα θέση στην ενδεκάδα, αλλά φυσικά ως αλλαγή είναι, ξέρω εγώ, πολλές φορές πάρα πολύ χρήσιμος, γιατί είναι ταχύτατος.
1: Ναι. Έτσι και είναι και δυνατό παιδί.
0: Και για τον Μπουχαλάκη λέγανε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, τι να πω.
1: Αν είναι και Αντιγόνη, λέει, θα πάει η εκκρεματικότητα 80%. Μπουχαλάκης, να το ανέφερε μόλις
0: το
1: ταυτόχρονα. Καλημέρα, τι είναι αυτό, λέει, μισό λεπτό να ανοίξει, παιδιά, που δεν αρέσει τους χειμερινούς κολυμβητές. Η μουσική, τα λόγια ή ο ίδιος ο τραγουδιστής? Δεν νομίζω ότι δεν αρέσει. Το λατρεύουν.
0: Α, λέει αυτός. Τώρα μπορεί να του αρέσουν και να λέει τι είναι αυτό, ρωτάει τους άλλους που δεν σας αρέσει.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα πώς το λες.
0: Έτσι το πω.
1: Και σκεσέ. Ναι, σωστό. Βασίλη, παίξε κανένα τζόκερ, γιατί Ανατολή μένω και όταν διάβασε το μήνυμα ήμουνα στο Αυγό. Πέτυχες, Διάννα.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι.
0: Ο φίλος από τα Γιάννα.
1: Ναι. Σε περιμένω στην Πάτρα, λέει ο Νεκτάριος. Όποτε θες εσύ, μόνο
0: στην Πάτρα, όταν έρχονται τίποτα, το καρναβάλι και όλα αυτά, όλοι είστε κλεισμένοι και όλοι εξαφανίζεστε. Άξτε, τότε εξαφανίζεστε.
1: Το μπαλκόνι δεν βρίσκεις τότε. Ναι. Τότε θες να πας εσύ.
0: Πότε να πάω στην Πάτρα? Τι να πάω να κάνω τώρα στην Πάτρα?
1: Να πας.
0: Τι να πάω να κάνω?
1: Πήγες στα Μπουρμπούλια.
0: Στην Αθήνα καλύτερα να περάσουμε. Στην Πάτρα, να πας, ξέρω εγώ. Είναι παραλιακή πόλη Πάτρα και δύσκολα βρίσκεις ψαροταβέρνα της προκοπής.
1: Θα πας εκεί που δεξιά θα πας.
0: Πού δεξιά?
1: Στο 2. Μετά το φλάσ, θα βγάλεις φλάσ στο φανάρι, δεξιά θα
0: και
1: πας.
0: Μετά αριστερά.
1: Ναι.
0: Και μετά αλάρμ.
1: Ναι, μετά σε θάλασσα. Πήγες στα Μπουρμπούλια μια εβδομάδα πιο πριν. Πέρασε ζάχαρη.
0: Εκεί για να πας μια εβδομάδα πιο πριν πρέπει να έχεις και γνωστούς που μπαίνουν στα πληρώματα και όλα αυτά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πρέπει να είσαι δικτυωμένος, φίλε. Δεν μπορεί να πας.
1: Αυτά είναι, αυτά αξίζουν. Μετά κάποτε πλακώνει ο κόσμος.
0: Κάποτε ήμασταν δικτυωμένοι, μπαίναμε και σε ομάδες και τα λοιπά.
1: Εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, οπότε.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Φοιτητής στην Πατρά.
1: Λαϊκό προσκύνημα.
0: Σώπα. Ο Περιζήτος θα σου να γίνει.
1: Όχι, ήμουν μικρός τότε.
0: Δεν είσαι ο Περιζήτης. Αφού είσαι και ομορφόπεδο, σε έχω δει μικρό.
1: Με μαλλιά.
0: Είσαι και με άλλη.
1: Βασίλισσα, να το είπαμε αυτό. Στη γέφυρα της Σάρτας, λέει εδώ ο Γιωργάρας, υπάρχει μια ψαροταβέρνα, το Καρνάγιο.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο πριν. Okay, ναι, ωραίο είναι.
1: Τα φαγητά, λέει, Florian Wine Bar, στο κέντρο του αδελφού μου, το μπαρ. Έλα να ξεκινήσουμε. Ποιο? Από εκεί.
0: Florian
1: Wine Bar.
0: Πού είναι αυτό? Αυτό δεν το ξέρω.
1: Να, Γιωργάρας. Σου στέλνει και τηλέφωνο, άμα θέλεις. Δύο μέρες πριν ανέβεις, πάρε τηλέφωνο. 69-71, κουτουλού, κουτουλού.
2: Να το πω σε όλο τον κόσμο. Όχι, θέλει να πάω αύριο και Γιώργο.
1: Κερνάσαι από το τηλέφωνο σου.
0: Κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία.
1: Ναι, βγάλω. Περίμενε να τα ανοίξω πάλι.
2: Τώρα είναι αυτή η εύκολη λύση, ξέρεις, να... δεν σημειώνεις ναι. Τέτοιο.
1: Screenshot, screenshot. Ναι, πρόσεξε να είναι καθαρό.
2: Screenshot. Τσακ, τσακ.
0: Έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Ο Σπύρος, το θέμα δεν είναι, λέει, να τα παραγγέλνει, το θέμα είναι να τα πληρώνει.
0: Να τα πληρώνει κιόλας, σωστό.
1: Να τα πληρώσει.
0: Όχι, όχι, αυτό, παιδιά, ναι. Έχεις βάλει την κάρτα σου εσύ. Έχεις βάλει την κάρτα και τα παραγγέλνει, δηλαδή, και πληρώνει.
1: Τραβάει από μέσα. Και μετά, άμα μπήκα ένα μποτάκι, δεν υπάρχει φράγκο μετά μέσα.
0: Χωρίς την κάρτα σου, εσύ. Έχεις βάλει την κάρτα και τα παραγγέλνει, δηλαδή, και πληρώνει.
1: Τραβάει από μέσα. Και μετά, άμα μπήκα ένα μποτάκι, δεν υπάρχει φράγκο.

0: Ήρθα, ναι, ήρθα. Λέει το delivery. Ναι.
1: Ανοίγει,
0: ναι.
1: Μπαίνει μέσα.
0: Α, ναι. Είναι δυνατόν σε ξένο άνθρωπο να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στο σπίτι σου?
1: Έλα, θα βρω. Να πω τη λύση. Έχει ένα κουτί έξω. Δηλαδή, άμα σε, μέσα
0: άμα σε πάρω τηλέφωνο, σου φέρω τίποτα τα ψώνια εκεί πέρα, θα μου ανοίξει το σπίτι εκεί πέρα και εσύ δεν θα είσαι εκεί. Στα αφήσει την αυλή. Δεν και άμα τα αφήσει την αυλή, δεν θα μπω μέσα.
1: Δίπλα στο σκύλο. Ο Χρήστος από Κόρινθο, έλα, εντάξει, τώρα αυτό είναι μελλοντικό πρόβλημα. Αφήστε το. Εδώ έχουμε προβλήματα τωρινά.
0: Έχουμε προβλήματα, ναι.
1: Ο Χρήστος από Κόρινθο, το καφενείο σου θα γίνει στον Πλάτανο Ορεινή Ναυπακτία.
0: Οπα, μου αρέσουν αυτά. Ε. Πλάτανο Ορεινή Ναυπακτία.
1: Ναι.
0: Καλό. Ναι. Έχει εκεί, έχει και κανένα. Όχι ποταμάκι, πώς το πω, είναι. Σκιές, καλές.
1: Γκούγκλαρε το, λέει, να δει το γήπεδο.
0: Το
1: που
0: γήπεδο.
1: Έχει εκεί πέρα το ποδοσφαιρικό. Πολύ όμορφο, έχει και γήπεδο ποδοσφαιρικό. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε για μια ομάδα να κατέβει τοπικό πρωτάθλημα ναυπακτίας, λέει ο Χρήστος.
0: Ναι, και θα λέγεται Παγασιτικός.
1: Ναι.
0: Παγασιτικός.
1: Παε. Χειμερινών κολυμβητών.
0: Αν και υπάρχει Παγασιτικός, είναι η ομάδα μας.
1: Η Ελένη στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, ωραία χρώματα, Ελένη. Από Γιάννενα με 9 βαθμούς.
0: Τι Γιάννενα, πού είναι η λίμνη αυτή?
1: Τι θες, να δει και την κυρία Φρασίνη τώρα?
0: Όχι, τι είναι αυτά τα νερά, έχει θάλασσα? Δεν είναι θάλασσα αυτό. Προφανώς είναι η λίμνη.
1: Μάλλον.
0: Η φωτογραφία, έστειλε μια φωτογραφία, ρε παιδί μου.
1: Θε να τη μεγενθύνω, για δε. Εδώ τα γνωρίζει αυτά τα σπίτια. Μάλλον η λίμνη.
0: Πρέπει να είναι τα Γιάννενα εκεί κάτω στην παραλία. Εκεί στην παραλία, άλλωστε.
1: Παραλία, ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αυτό να είναι το καραβάκι που πάει στο,
1: ναι,
0: στο νησάκι.
1: Στο νησάκι, στο νησάκι. Ο Χρήστος, ο Έλληνας που αναφέρεται, είναι ο Καραθοδωρής, ναι, το είπαμε, και απλώς συνεργάστηκε με τον Αϊνστάιν σε κάποια κομμάτια των μαθηματικών και όχι στη θεωρία της σχετικότητας. Μα είπαμε ότι αυτό το ολοκλήρωσε, αλλά πήρε τη βασική έννοια και τις μελέτες του Καραθοδωρίου Αϊνστάιν.
0: Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπλέκομαι σε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, γιατί υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει ένα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Εδώ δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει άλλοι κι άλλοι που είναι πιο ειδικοί. Θα τα ξεκαθαρίσουμε εμείς τώρα σε μια πρωινή εκπομπή. Ξυπνήσαν ένα πρωί στην Αμερική και είπαν all good. Να το κάνουν σε συντομία, ok.
0: All good δεν βγαίνει.
1: Σε αντικρούει.
0: All good δεν βγαίνει.
1: Θα ήταν είναι AG.
0: AG. Τι πάει AG. Να πει all good. Παιδιά, αυτό το για παραμύθι σας το είπαμε πριν. Μην το πέρατε τώρα στα σοβαρά. Δηλαδή πως μερικοί από εξημών συμπατριώτες προσπαθούν όλα να πούν ότι είναι ελληνικά. Για παραμύθι σας το είπαμε. Ένα παραμύθι που κυκλοφορούσε.
1: Ο Γιώργος Νάτος λέει καλημέρα. Ο Αϊνστάιν, βλέπεις γι' αυτό σου λέω. Έχει παραδεχθεί ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Καραθοδωρής και οι θεωρίες του.
0: Okay. Πιθανό.
1: Έτσι. Ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, καλημέρα, ενημερωτικά το Σάββατο. Εκτός από τη Βύση στο ΑΚΑ, έχουν συναυλία στο Λυκαβητό οι Ολλανδοί The Gathering. Ε, πάμε Λυκαβητό εμείς.
0: Εγώ θα πάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, είπα. Αρχίζει απόψε και τελειώνει την Κυριακή.
1: Το φώναξε.
0: Έχει κανένα πρόβλημα.
1: Τον Νίκο, το τόπο
0: έχει εκεί, ξέρει πόσου καλλιτέχνε έχει. Ε? Με ένα εισιτήριο, ξέρει πόσου καλλιτέχνε βλέπει.
1: Εισιτήριο.
0: Κάτι πληρώνει. Δεν πληρώνει 5-10 ευρώ. Πώς θα μπει μέσα.
1: Όχι 5-10, πες μας, τι πληρώνει.
0: Δεν ξέρω, όταν πάω θα σου πω.
1: Άμα είναι 5, έρχομαι κι εγώ.
0: Κάτσε, πάω πρώτα. Κλείσα τα κουμπιά.
1: Μου λέει εδώ να πάμε αύριο που είναι η Ζήνα.
0: Ποια Ζήνα?
1: Η Πέγγι, ρε. Ποια Ζήνα, για άλλη από το έργο.
0: Είναι η Πέγγι Ζήνα στο φεστιβάλ. Όχι, είναι.
1: Και ο Αλκέα.
0: Και ο Αλκέα. Απόλυτε εσύ.
1: Ρε,
0: εδώ
1: ο
0: απόλυτο ηχολήπτη τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Για να σου πω κάτι. Διάβασε το πρόγραμμα, δεις πόσες καλλιτέχνες είναι. Πόσα stand-up, πόσα συγκροτήματα έτσι. Δηλαδή, εγώ δώσα κάτι νέα παιδιά και πάθανε πλάκα. Νόμιζαν ότι είναι, ξέρω, θα έχει 200 ευρώ να μπει μέσα.
1: Πότε σήμερα είναι, αρχίζει.
0: Από σήμερα αρχίζει, ναι. Από
1: σήμερα, σήμερα μπορεί την Κυριακή. Να έρθει, γιατί μετά θα βρέχει, δεν μπορώ.
0: Ναι. Σήμερα θα πάει πολύ σκορμό. Δεν ξέρω ποιοι τραγουδάνε σήμερα, ποιοι έτσι και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Εγώ είχα πάει πριν 2 χρόνια. Δύο χρόνια είχα πάει, είχα πέρασει πολύ ωραία. Και τα σουβλάκια σου, ωραία, να χορτάσεις. Όχι να πήρες 3 αντάρια και αφαίρεις νηστικό, ψάχνεις για τυρόπιτα.
1: Λοιπόν, εδώ.
0: Αυτό ήταν, κοιμούνται όλοι, τι κάνουν.
1: Ο Στέργιος λέει για την νοημοσύνη και αυτός ότι μόνο κατόπιν εντολών, αυτά παιδιά last year. Τώρα δεν χρειάζονται εντολές. Σε λίγο θα μας δένουν εντολές. Την καλημέρα μου, λέει εδώ ένας φίλος, λέει ένα κατεβατό για σουβλάκια, για σουβλατζίδες, για 2 σουβλάκια. Θες να το φωτογραφίσεις και αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Συνταγές, ξέρω εγώ τι είναι.
0: Ναι, αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο. Μου αυτό πρώτο διαβάζω. Δεν είναι. Είναι λίγο ροζ.
0: Για κάτσα να δω.
1: Δεν μπορώ.
0: Διαβάζεται ή έχει τίποτα μέσα?
1: Διαβάζεται, δεν λέγεται.
0: Αυτό λέω. Α, διαβάζεται, δεν λέγεται.

0: Δεν λέγεται.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι λόγω των χειμερινών κολυμπητών.
2: Να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Από του χειμερινού. Εγώ φταίω που το θύμισα τώρα. Όπου Τάσο έκανε.
2: Είχα ξεχαστεί, συγγνώμη.
1: Εγκλημάτισα.
2: Συγγνώμη. Τάσο, το αφήνω πάνω σου.
1: Ναι.
2: Τα αφήνω πάνω σου. Έλα.
1: Έχει...
2: Έλα, βιά σου.
1: Έχει δισκοθήκη και εδώ στην ΕΡΤΕ. Έχει χειμερινού κολυμπητέ.
2: Σοβαρά. Ένα για όλου του δίσκου.
1: Όλου.
2: Όλοι οι δίσκοι.
1: Πάω μέσα τώρα εγώ να επιληφθώ.
2: Κάτσε.
1: Λαθρεπιβάτες.
2: Όχι ρε, δεν θέλουμε λαθρεπιβάτες. Ρε την άλλη, βάλε το τέτοιο, βάλε και το.
1: Βάλε κάτι.
2: Βάλε αυτό που είχες ξαναβάλει εκεί. Βάλε την όχι, καφετέρια, γιατί είναι, η καφετέρια είναι το τραγούδι σου. Δεν μπορούμε να ακούμε συνεχώς το τραγούδι σου.
1: Πώς το είπες το άλλο, Αλεξάνδρεια.
2: Τι Αλεξάνδρεια.
1: Πώς το είπες το άλλο που έπαιξε.
2: Αργεντίνα.
1: Παιδες καλημέρα.
2: Παιδιά, ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Γιατί ξεχνιέμαι καμιά φορά.
1: Το κινητό στην τσέπη κλειστό. Εγώ λέω 2-3 κουβέντες στον αδερφό μου και το GPT κλειστό μέσα στην τσέπη. Και αμέσως μετά του στέλνουν ό,τι ακούσανε, του στέλνουν διαφημιστικά.
2: Παιδιά, δεν φταίει κανένα άλλο. Α σου πω κάτι. Εμείς φταίμε που. Καλά, όχι εγώ. Όχι εγώ, εγώ ξέρουμε. Που κατεβάζετε όλες τις εφαρμογές.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Και οι εφαρμογές σας ανοίγουν τότε το μικρόφωνο του κινητού.
1: Έχετε το λαμπάκι που αναβοσβήνει εκεί.
2: Άμα βγάλετε τις εφαρμογές, δεν θα ανοίγει το τέτοιο το μικρόφωνο και θα δείτε ότι αυτά τα πράγματα θα αραιώσουν τελείως. Βάλετε εσείς, κατεβάστε εφαρμογές, πατήστε OK σε οτιδήποτε, πατήστε συμφωνώ όπου βρίσκεται μπροστά σας και μετά παραπονιέστε γιατί σας ακούνε και σας στέλνουν διαφημίσεις και το ένα και το άλλο. Δεν είναι. Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Ο Γιώργος Αγγλή είναι ωραίο.
2: Βρήκες μόνο τίποτα. Ψάρει, ο κόσμος ζητάει, φωνάζει. Το έχεις. Ωραία. Λοιπόν, ώρα να ακούμε το πολλαπλό σου είδωλο.
1: Για να ακούσω.

0: Επιστρέψτε στην πραγματικότητα, σταματήστε να ρεμβάζετε, σταματήστε να κοιτάτε το άπειρο κτλ. Επανέλθετε.
1: Θα σε στείλω στο δεύτερο πρόγραμμα. Θα πάρεις εκπομπή.
0: Πήγε ο Τζαβάρας.
1: Ανταλλαγή. Η Καρατζόρτζεβα λέει είναι είδος σνίτσελ. Δεν ξέρω, έτσι είναι.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι. Έχω χρόνια τώρα να το φάω. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι είναι τυλιχτό με κρέας. Το τυλίγεις, κρέας έχει μέσα, συν τυρί. Δεν θυμάμαι τώρα πώς γίνεται. Ναι. Ούτε θέλω να βάλω Google κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πάντως φοβερό πιάτο. Τόσο χορταστικό, πολύ πολύ χορταστικό. Φοβερό πιάτο, και ειδικά με ένα και από καλά κρέατα. Δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Για...
0: Και εκεί πέρα στη Σερβία τώρα πώς έχουν γίνει τα κρέατα.
1: Τζόρτζεβα, τι
0: θέλεις. Τι θες εσύ, μωρέ, τι θες. Να παραγγείλεις Καρατζόρτζεβα, πάει πάρε εκεί πέρα να παραγγείλεις Καρατζόρτζεβα.
1: Ο Γιώργος από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, μας έφτιαξε, λέει, καταπληκτικό δίδυμο. Στον τόπο, στον κόσμο τούτο τον τρελό που η ανθρωπιά σπανίζει, η δική σας συμπεριφορά τον τόπο μας στολίζει.
0: Για άλλους το λέει.
1: Για άλλους, είναι λάθος.
0: Ευχαριστούμε πάντως.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργαρα. Ο Λουκάς, αν δεν πάτε στενή ευβίας για παϊδάκια, δεν ξέρετε να τρώτε μάγκες. Έχεις πάει από εκεί.
0: Δεν ξέρω το. Για πάντως στη... Να πάω στην Εύβοια και να φάω ξέρω παϊδάκια, μου έρχεται λίγο δύσκολο. Από όπως στην Εύβοια και πέρα πάω για θαλασσινό.
1: Ναι, ναι. Έχει και στροφές εκεί.
0: Εντάξει, όχι ότι δεν θα έχει καλά κρέατα ή καλά παϊδάκια, εντάξει.
1: Υπήρχε ομάδα παγκασιτικό στη Μαγνησία, έχει διαλυθεί τώρα, λέει ο Θανάσης.
0: Θα ξαναγίνει. Mm-hmm. Ξαναγίνει. Reborn.
1: Ναι, reboot. Το OK χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές στις ΗΠΑ, όπου αντί για ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, οι ψηφοφόροι έγραψαν τα αρχικά OK, λέει ο Πέτρος.
0: Και από το όνομα ενός υποψηφίου μετά έγινε
1: θα
0: παγκόσμιο τέτοιο.
1: Να αποτανθώ.
0: Μην αποτανθείς αυτούς.
1: Αποτανθώ.
0: Μην αποτανθείς σε αυτούς.
1: Πώς βγήκε.
0: Αυτή είναι εξωγήινη νοημοσύνη. Ο παρόλας δεν έχει εδώ τα τεχνητές νοημοσύνες και γκουγκλάρι. Έχει κάτι εξωγήινο εδώ πέρα. Βγαίνουν κάτι. Είσαι και εσύ Πέτρος, 100%.
1: Ναι,
0: ό,τι αναρωτιέσαι το γκουγκλάρις.
1: Αφού είναι φίλος μου.
0: Εντάξει, δεν αντιλέγω.
1: Ναι, παρηγοριά μεγάλη.
0: Τι θα γίνει όμως με αυτούς που στέλνουν μηνύματα τώρα, μέχρι
1: ρωτάω,
0: να βρει. Γιατί είσαι και αργός.
1: Πότε θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει.
1: Έχεις προσέξει τώρα μια κύρδη κουβέντα. Εγώ την έφερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ότι από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Μπορείς να το συσχετίσεις αυτό και να πεις αν υπάρχει μια σύνδεση.
0: Αφού το λες, για ρώτα λίγο το.
1: Κι όμως το AI λέει, το OK προέρχεται από μια χιουμοριστική μόδα συντομογραφιών της δεκαετίας του 1830 στην εφημερίδα Boston Morning Post, όπου γράφηκε για πρώτη φορά ως all correct.
0: Α, all correct, αυτό βγάζει νόημα.
1: Ορθογραφή.
0: Όχι, all correct, γιατί
1: είναι με αλφα.
0: Με A, A ναι. Είναι το πρώτο. All.
1: Ναι, αλλά το έχει εδώ, το έχει κάπως ομοιό.
0: Όλα λέω, all correct.
1: Όλα σωστά. Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε, λέει, το 1840 κατά την προκλητική εκστρατεία του Αμερικανού Προέδρου Μάρτιν Βον Μπιρέν.
0: Πώς τον είπες?
1: Μάρτιν Βον Μπιρέν, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν. Mm. Έτσι. Του οποίου το παρατσούκλι ήταν Old Kinderhook.
0: Πολλές άχρηστες πληροφορίες από εδώ και πέρα.
1: Ε,
0: από
1: εκεί βγήκε το OK.
0: Από το 1840 πάλι δεν έδωσε.
1: Εδώ λύση. Το OK. Είπε,
0: αφού είναι Α το πρώτο, είναι all.
1: Ναι, all aboard.
0: Έπρεπε να λέει IK. AK.
1: Λοιπόν,
0: OK.
1: Τώρα εσύ
0: πιο κοντά είμαι τώρα στους Έλληνες που λέγανε όλα καλά.
1: Το AI.
0: Δεν ξέρω.
1: Θες να θυμώσει εδώ και να έρθει κανένα πύραυλο. Λοιπόν, ο Πέτρος είπαμε. Του Πέτρου είπαμε τη θεωρία. Καλημέρα, υπάρχει και θεωρία με τους Έλληνες μετανάστες που πήγαν στην Αμερική. Ορίστε, με το όλα καλά.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό δεν είπα εγώ πριν.
1: Και το έκανε το σημερινό, OK. Ναι, το είπε ο Βασίλης αυτό, ο Κέρκ.
0: Ναι, αυτό ήταν, είναι το σύντομο ανέκδοτο όμως, Κέρκ.
1: Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες, σου λέει.
0: Χθες ξεκίνησε. Χθες εγώ ήθελα να πάω στην Ψωροταβέρνα.
1: Χθες είχε ραντεβού να φάει. Γκουρμέ. Ήθελα να πετάξει ένα τριανταράκι. Βασίλη, εκείνη με το ωραίο φλερτ που δεν το ήξερες.
0: Με το.
1: Ωραίο φλερτ.
0: Ωραίο φλερτ. Τι εννοεί.
1: Σε βραδινή.
0: Δεν το πιάνουμε μία.
1: Ναι. Κάνε ένα explain. Καλημέρα, παλικάρια. Ελάτε άρτα να πάμε στο καλογερικό να κεράσω σουπιά και γαρίδα στο φλόγιστρο. Με το φλόγιστρο,
0: Πω, πω, πω.
1: Με τσίπουρο και κρασάκι. Αν θέλετε κοψίδια, θα ανεφορήσουμε για τζουμέρκα. Να του τρέχουν τα σάλια. Τιμώ την εκπομπή και τον άνθρωπο που διδάσκει τους χειμερινούς στον νεότερο κόσμο, λέει ο Στασινός.
0: Εσύ δηλαδή τα καλύτερα που έχεις φάει είναι στη Ραφίνα. Εκεί μόνο ψάρια και θαλασσινά. Μέχρι τώρα. Ναι. Το φλερτ στην. Α, το φλερτ ήταν η καφετέρια, το τραγούδι, η καφετέρια. Μίλησε συνθηματικά ο ποιητής. Ναι, μάλιστα.
1: Ο Γιώργος λέει: ο Παπα-Νικολάου νομίζει ότι ο Elon Musk είναι ο Ελωμάσι το σούπερ μάρκετ. Ο Elon Musk είναι τα Ελωμάσι το σούπερ μάρκετ.
0: Ελωμάσι.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα βλέπεις. Αναστάσεις. Τι λέει ο Αναστάσεις? Το καλύτερο τραγούδι με ζεμπέκικο από τους χειμερινούς κολυμβητές.
0: Τι με κοιτάς εμένα?
1: Ναι, σε κοιτάω. Γιατί έχω μια απορία.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Αυτός ο τραγουδιστής των χειμερινών.
0: Ο Μπακελτζής.
1: Όταν μιλάει έτσι. Ή όταν τραγουδάει.
0: Δεν είναι επαγγελματίας τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ξαναλέω.
1: Έτσι, είναι, αυτό το
0: μένει
1: λέω.
0: Στην καβάλα. Μάλιστα. Είναι ή αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός. Αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Όχι, έτσι μιλάει αυτός. δεν δίνει ιδιαίτερη. Έχουν κάνει ένα γκρουπάκι. Το κάνουν για χόμπι.
1: Για χόμπι.
0: Το κάνουν για χόμπι. Ο κόσμος όμως. Σταμάτα μου, δεν ξυπνάτε τώρα. Είναι και παουξής. Να πω ότι ήταν Ολυμπιακός, ξέρω εγώ και εδώ.
1: Έχει κίνητρο.
0: Ναι, παουξής είναι ο άνθρωπος και τα λοιπά. Αντιπαθεί τις μεγάλες πόλεις. Και γι' αυτό μένει, ξέρω εγώ, εκεί. Άντε να πάει από ό,τι ξέρω, δηλαδή από ό,τι έχω διαβάσει. Έτσι, σε κάποιες σπάνιες συνεντεύξεις. Ναι. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος, γιατί έχει μια φωνή η οποία δεν είναι η κλασικά ωραία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το αρμονικό και το. Τα λέει όπως θέλει. Βγάζει τραγουδάκια, όλο το συγκρότημα είναι δίλεπτα. Δεν πάρω δηλαδή τραγούδι, είναι σαν τα παλιά τραγούδια.
1: Δεν σε κουράζει.
0: Όχι. 2-2,5 λεπτά. Αυτό είχα να σας πω.
1: Ούτε
0: για σας.
1: Eurovision.
0: Αν θέλετε το παίρνετε, αν δεν θέλετε το αφήνετε. Mm-hmm. Και τα λοιπά. Και μα μου αρέσουν.
1: Δεν μου λες, είναι το ξέρεις, είναι φίλο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή. Μπορούμε να το προτείνουμε να πάει στην Eurovision του χρόνου.
0: Και τι με κοιτάς. Εδώ πήγε ο Αγάθωνας. Να μην πάει και ο Μπακιρτζής. Πάρε, τηλέφωνο. Πρώτη, ναι, εδώ πέρα που γίνεται. Πάρε στον τέταρτο όρο.
1: Στα κεντρικά θα πάω.
0: Εδώ πάρε στον τέταρτο όρο, πρώτη, ναι, του. Και αν σα πει ναι ο Μπακετζή, αλλά γράψε με εμένα.
1: Μην είσαι σίγουρο.
0: Είναι σίγουρο.
1: Βασιλάκι, έρχεται.
0: Το τέλο του κόσμου.
1: Όχι, του Ολυμπιακού, γι' αυτό ντρέπεται.
0: Το τέλο του Ολυμπιακού.
1: Σε λίγε μέρε. Φέτο Παναθηναϊκό παντού. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Όταν λες παντού και στη Σπάρτη ακόμα.
1: Και στο Πόλο.
0: Στο Πόλο.
1: Και στο Πόλο.
0: Έχουμε Πόλο γυναικών. Γιατί, πώς έτσι, παιδιά. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω.
1: Θα δούμε ακόμα με αρχή. Είμαστε στο άλλο.
0: Βγήκε κανένα πολιτικό και έταξε.
1: Δεν ξέρω. Πάντω. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω πού παίζει σήμερα η Εθνική. Μην με στείλετε πάλι σε λάθος πόλη. Τον έστειλα εγώ στο Ντουμπάι γι' αυτό.
0: Στο Ντουμπάι του είπες ότι παίζει.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός. Για να μην πάει στο γήπεδο.
0: Επίτηθες. Για σένα.
1: Για αυτό κατάλαβες. Στο Βελιγράδι.
0: Τι με κοιτάς. Και... σαν να μην είσαι σίγουρος.
1: στο Βελιγράδι. τι άλλο. Εξαιρετικό πιάτο είναι και πλεσκαβίτσα, λέει ο Δημήτρης από την Καλαμάτα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Έχει ανοίξει πιθανό, ναι, βλέπω για τα καλά. Ναι.
0: Έχουν καλά πιάτα εκεί και έχουν καλό κρέας. Είχανε τώρα, δεν ξέρω. Σου λέω, ο κόσμος αλλάζει. Τα πάντα αλλάζουν. Εντάξει.
1: Ναι. Υπάρχει ο μύθος ότι ο καλύτερος γύρος στην. Έφυγε. Μισό λεπτό. Καλημέρα, λένε. Ερεμήσουμε λίγο με το ότι μας ακούνε στο κινητό και στέλνουν διαφημίσεις. Ή με τις ταυτότητες. Οι ίδιοι που παραπονιόμαστε, οι ίδιοι μπαίνουμε σε site απερίγραπτα. Οι ίδιοι ποστάρουμε και από εκεί και πέρα ξεκινάνε διαφημίσεις.
0: Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ να το πιστέψω αυτό. Όμως όλοι έχουμε τύχη να είναι να κουβεντιάζουμε για ένα θέμα και μετά από λίγο να σου έρθουν διαφημίσεις για αυτό το θέμα. Δηλαδή, κουβεντιάζω εγώ με το Φώτη, ας πούμε, και μετά από λίγο ξαφνικά είτε σε social είτε στα sites, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ξαφνικά σου καρφώνονται διαφημίσεις για θέμα που έλεγες πριν από 5-10 λεπτά. Ξαφνικά, στο άκυρο. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε για αυτοκίνητα, να πω εγώ, ρε Φώτη, σκέφτομαι μήπως αλλάξω ένα αυτοκίνητο και τα λοιπά. Πώς γίνεται μετά, ξέρω, να έρθουν να πλακώνουν οι διαφημίσεις για αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ με το φίλο και εγώ είμαι μακριά από θεωρίες, συνωμοσίες και όλα αυτά, αλλά. Μερικές φορές τα πράγματα σε κάνουν. Εντάξει. Ό,τι μας ακούνε, μας ακούνε. Ποιος νοιάζεται για αυτά που λέμε, κανένας. Αλλά εδώ που λέω ο λόγος, αν μας ακούνε.
1: Υπάρχει ο μύθος ότι ο καλύτερος γύρος σε πίτα είναι στο Ηράκλειο στα Λιοντάρια, λέει ο Μίμης.
0: Εντάξει, έχω φάει. Εντάξει, καλό σου.
1: Στα Λιοντάρια.
0: Στα Λιοντάρια, ναι.
1: Γιατί το correct αρχίζει με K?
0: Όχι, ναι. Όχι, δεν αρχίζει. Με C αρχίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Τώρα λένε διάφορες θεωρίες. Μπακιρτζής τραγούδι, εντάξει, το είπαμε. Ο Στάθης. Καλημέρα, παιδιά. Το OK προήλθε από τον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική, όταν μετά από μία μάχη δεν υπήρχαν απώλειες. Μηδέν.
0: Α, εδώ κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Kills. Ναι.
0: Και τι είπε, μηδέν kills. Το ναι. O, δηλαδή o, το O είναι το μηδέν.
1: Μηδέν kills. OK. Δηλαδή ότι είμαστε καλά. Δεν χάσαμε κανέναν. Καλό αυτό, Στάθη.
0: Μηδέν. Το OK είναι zero χιλιάδες.
1: Kills. Zero kills.
0: Γιατί και το OK είναι. Zero kills. Kills.
1: Ναι, zero kills.
0: Α, μάλιστα.
1: OK.
0: Ω, μ' αρέσει αυτή η εξήγηση.
1: Ναι. Ωραίο, Στάθη, περνά στην επόμενη φάση. Καρατζόρτζεβα το δημιούργησε μάγειρα στην αυλή των βασιλέων της Σερβίας, τον Καραγιώργεβιτς, λέει ο Θοδωρής. Μετά κυκλοφόρησε και γενικότερα μια παράφραση του ονόματος των βασιλέων. Καραγιώργεβιτς, καλημέρα και ούτω καθεξής.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ. Πάντως είναι τέτοιο.
1: Εμείς που μας
0: αρέσει να τρώμε, ξέρεις, βασιλικά πιάτα και τα ναι, δεν μπορούσαμε. Ναι.
1: Χωρίς βασιλικό πιάτο, πώς θα πέρασει η μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε κάποιον άλλο μπορεί να αρέσει γογό τσαμπάλι.
0: Να ρίξει.
1: Ναι. Δεν βάζει όμω γογό τσαμπάλι.
0: Άμα θέλει κάποιο να το ζητήσει, να βάλουμε.
1: Ναι. Ψαρικά στο κατάφουρκο. Το ξέρει αυτό?
0: Πώ το ξέρει.
1: Πριν το Μηνίδι. Πού τα... Όλα τα ξέρει.
0: Όλα.
1: Και γιατί πήγε χθε εκεί?
0: Πού? Αυτά είναι στην Άρτα, ρε. Στο Ναυραγικό. Πού να πάω? Πέντε ώρε να πάω φω στο κατάφουρκο.
1: Με τρόμαξε.
0: Και στην Μπούκα.
1: Πω, καλά που έχω πιει χάπι.
0: Πω.
1: Και μουσα λέει του Σταύρου Τσιόλι στις ταινίες του.
0: Είναι και 59 και 1. Εσύ κάτσε ακόμα και το πας, ξέρω εγώ, αλλάζει πασίτσες στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Αντί να κάνεις επίθεση.
1: Για χει δεν είπες ότι πάμε.
0: Αφού είναι το 90 όμως και έχουμε το γη, κάνει μια επίθεση.
1: Καλημέρα από Πύργο, λέει. Προτείνω να κάνετε συνέντευξη με τον Μπακιρτζίλη, εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Δεν θα βγει ο άνθρωπος. Γιατί θα βγει, εσύ. Μας έχει γραμμένος, πώς το πω. Δεν έχει ο άνθρωπος ούτε να πουλήσει δίσκους, ούτε να βγάλει streaming, ούτε να έχει επιτυχίες κτλ. Κάνει την πλάκα του, κάνει το χόμπι του, άλλη είναι τη δουλειά του.
1: Λοιπόν, δεσμεύομαι. Τι ώρα? Έχω χρόνο, 10 δευτερόλεπτα. Την άλλη φορά που θα βρεθούμε, θα σου φέρω τον Χαριστέα.
0: Το πιο Χαριστέα.
1: Να τραγουδάει.
0: Ποιο Χαριστέα?
1: Τον παίχτη.
0: Τον Άγγελο.
1: Ναι.
0: Και γιατί θα πρέπει να ακούσω εγώ τον Χαριστέα?
1: Εγώ γιατί ακούω τον Μπακιρτζή?
0: Γιατί ο Μπακιρτζή είναι και τέτοιο. Έχει τη μουσική μέσα του. Ο Χαριστέα έχει την μπάλα μέσα.
1: Τι λες, παίζει μπουζούκι ο Χαριστέα και τραγουδάει. Και έχω
0: έξι. Α, μπουζούκι το. Ναι, μπουζούκι, ναι. Και τραγουδάει. Να το φέρει εδώ.
1: Έγινε.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, γεια σα και εσά. Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία στην εθνική μα. Γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Στο Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα την οικοδέσποινα Σερβία στο πρώτο της αγώνα του Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα με μετάδοση από Era Sport αλλά και Α. Την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο θα γίνει Σέντρα και σε άλλους 3 αγώνες της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Ολλανδία-Γερμανία για το δικό μας όμιλο, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία για τον τέταρτο όμιλο. Για τη δεύτερη κατηγορία επίσης στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Κόσοβο-Ιρλανδία και Αυστρία-Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία στις 7 η ώρα θα αναμετρηθούν Ανδόρα-Μάλτα και στις 10 παρατέταρτο Λιχνεστάιν-Λιθουανία. Ο διεθνής διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αύριο τον αγώνα Πολωνία-Βοσνία για την πρώτη αγωνιστική του φετινού Nations League. Πρεμιέρα σήμερα για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στην έδρα του την Παρή και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με ελλείψεις θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης Σινάν, ο οποίος επέστρεψε χθες βράδυ στην Αθήνα, Σλούκας και Ντέιβις. Επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο του παιχνίδι με τους πράσινους στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova 4. 15 λεπτά αργότερα θα έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση Μπασκόνια Ολυμπιακός στη Βιτόρια με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Prime. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η Εθνική Παίδων στο ποδόσφαιρο ιτήθηκε στην έδρα της Βοσνίας με 2-0 στην πρεμιέρα των προκριματικών αγώνων για το Euro 27. Μεθαύριο οι διεθνείς μας αντιμετωπίζουν το Γιβραλτάρ που έχασε 4-0 από την Ισλανδία. Ως αγώνας πολύ υψηλού κινδύνου αντιμετωπίζεται υπό τη γαλλική αστυνομία η αναμέτρηση Μαρσέιγ Ολυμπιακού στις 15 Οκτωβρίου για το Europa League, ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγέζων οπαδών με εκείνους της ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφταζόγλιο στάδιο σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις για να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστία αντιθέτως υπάρχει στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Ο μεγαλομέτοχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος κατέθεσε μήνυση σε βάρος των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου για παράνομο στοιχηματισμό στον αγώνα της Θεσσαλικής ομάδας με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Με 3-2 ιτήθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα στο πλαίσιο του EuroCup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχασε 91-68 από την τουρκική Εμλάκ Κονούτ στο Χολαργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του EuroCup. Ο δε Πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το Βαρύ 79-44 από την Ελιτζού Ράμλα και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο EuroCup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο πάλι στο ίδιο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου. Τα χθεσινά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδας ανδρών στο μπάσκετ ήταν Πανελλήνιος Πανιώνιος 67-89, Κρόνος Μέγαρα 66-75, Χάνθ Αναγέννηση 56-96, Κόρυβος Κομωτινή 82-87, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 51-56. Σήμερα παίζουν Ιωνικός Νικαίας Χαλκίδα και Παλαιό Φάλιρο Γλαύκος Εσπέρου. Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος handball των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τη Δράμα με 34-27. Αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου στη Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με τη Γιαμονέζα Χιμπίνο στη φάση των 16 του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Από 10 έως 25 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για το Super Cup του Πόλο Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμπητήριο Πέτρος Καμπαγύροφ του Πειραιά. Τέλος, γαλλικό δικαστήριο παραπέμπει σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού 24χρονης το 2023 τον μαροκινό στάρ της Paris Saint-Germain Χακίμι. Ήταν αναλυτικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο.
0: Era Sport 101,8.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
9: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Αρασπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 12, σημειολογικό, και 13 δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το ρολόι στην Αρασπορ. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με δύο διαφορετικά θέματα, κεντρικοί άξονες, αυτό το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα. Ο όμιλος της εθνικής μας ομάδας για το Nations League, Σερβία-Ελλάδα, για το ποδόσφαιρο και βεβαίως η Ευρωλίγκα. Κάτι το οποίο το περιμένουμε εδώ και περίπου 4-4,5 μήνες και με αγωνία και αναμφίβολα ένα πρωτάθλημα που έχει επισκιάσει και τα εγχώρια πρωταθλήματα, όπως και να το κάνουμε. Είναι πολύ διαφορετική η δυναμική αυτού του πρωταθλήματος και το έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια και το έχει πολύ καταλάβει ακόμα και το NBA, εξού και το πάντρεμα το οποίο θέλει να γίνει με το NBA Europe, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για την τελευταία χρονιά που θα είναι με αυτή τη μορφή Ευρωλίγκα, όπως θα τη δούμε και φέτος. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων, και από εκεί και πέρα έχουμε την Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσάς με τα δικά σας μηνύματα, που πάντοτε είστε βασικοί συντελεστές, αρρωγοί όπως λέμε, στο να διαμορφωθεί έτσι μια επιπλέον γνώμη, άποψη πέρα από αυτά τα οποία ακούτε εδώ από αυτό το μικρόφωνο της Αρασπορ. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας μέσω SMS το 54160, γράφετε sport, αφήνω και εδώ και το μήνυμά σας. Μέσω email erasport@papakier.gr ή διαφορετικά μέσω Viber που έχει τη δική του δημοφιλία, τη δική του προτίμηση από ό,τι φαίνεται από εσάς. Οπότε περιμένω τα δικά σας μηνύματα με διπλό ερώτημα. Απαντάτε και στα δύο ή σε ένα από τα δύο αν σας ενδιαφέρει. Ερώτημα νούμερο 1. Πιστεύετε ότι η κατάκτηση της φετινής EuroLeague θα είναι ελληνική υπόθεση και αν ναι, από ποια ομάδα? Ερώτημα νούμερο 2. Πιστεύετε ότι η ελληνική ομάδα μπορεί να μην τερματίσει στην τέταρτη θέση του ομίλου, γιατί αυτός είναι και ο βασικός μας στόχος για την ελληνική ομάδα, δηλαδή να ξεπεράσει το εμπόδιο τουλάχιστον της Σερβίας, να μην τερματίσουμε στην τέταρτη θέση. Πράγμα που σημαίνει ότι παίρνοντας την τρίτη θέση σε αυτό τον δεύτερο όμιλο της League One, του Nations League, αυτόματα μπαίνουμε επικεφαλής σε όμιλο για τα προκριματικά του Euro. Αυτό είναι το ωφέλιμο της υπόθεσης σε έναν όμιλο που είναι Ελλάδα, Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Θέλω λοιπόν να δω τη δική σας άποψη, αν πιστεύετε ότι είναι ελληνική υπόθεση η φετινή Ευρωλίγκα και αν από ποια ομάδα και αν η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο μπορεί να πάρει τουλάχιστον την τρίτη θέση. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος για την ελληνική ομάδα, κοστολογώντας κάποιοι την αξία βάσης συμβολέων κοντά στα 320 εκατομμύρια, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Η δική μου είναι ότι μας ελκύει, βγάζει κάτι νέο, ωραίο, φρέσκο, ταλαντούχο, ελπιδοφόρο και επίσης μου αρέσει, μιλώντας με συναδέλφους, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια από κοντά, ρεπορταζιακά τουλάχιστον και βάσει συνομιλιών, κουβέντες που μπορείς να έχεις με κάποιους παίκτες, ότι βγάζει κάτι σεμνό από την πλευρά των παιδιών αυτών. Φαίνεται μέσα από τις δηλώσεις, τις συνεντεύξεις, από τη στάση τους και τον τρόπο που λειτουργούν. Αρκετά παιδιά βεβαίως έχουν γαλουχηθεί, έχουν μεγαλώσει και στο εξωτερικό. Όχι ότι λέει κάτι, απλά είναι μια ένδειξη. Και αν μπορέσει και κρατηθεί και στο επίπεδο των περιστάσεων και από την τεχνική ηγεσία που υπάρχει, νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για πολύ μεγάλα πράγματα. Οπότε να ξεκινήσουμε με λίγο με Ελλάδα, να ξεκινήσουμε με την εθνική μας ομάδα, η οποία παίζει με την Σερβία στο Μαρακανά, σε ένα γήπεδο επιβλητικό, αναμφίβολο, της δεκαετίας του 80, λένε, το κλασικό τυπικό γήπεδο εκείνης της δεκαετίας σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ περισσότερο, έτσι θα το χαρακτήριζα. Και μια Σερβία η οποία έχει τις απουσίες της, όπως και η Ελλάδα, υπενθυμίζω ότι είμαστε στην φάση των ομίλων για την πρώτη κατηγορία του Nations League, εκεί όπου οι πρώτοι δύο κάθε γκρουπ προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στην κατηγορία, με τις δύο χειρότερες τρίτες να παίζουν μπαράζ και οι δύο καλύτερες τέταρτες παίζουν μπαράζ με τις δύο χειρότερες τέταρτες να υποβάζονται απευθείας. Ίσως ακούγεται λίγο πολύπλοκο, όχι ότι δεν είναι, αλλά από το να βλέπουμε αυτά τα περίεργα φιλικά παιχνίδια, τα βαρετά, τα μονότονα, νομίζω ότι είναι ένας εύσχυμος, έξυπνος τρόπος και να βαθμολογούνται οι ομάδες, να έχουν ένα κίνητρο και να αντιμετωπίζονται σαν παιχνίδια υψηλού επίπεδου, βλέπε προκριματικά π.χ. για Euro ή ακόμα και για παγκόσμιο κύπελο. Προσέξτε λίγο, γιατί με ρωτάει και ο φίλος μου Αναστάσης εδώ, την καλημέρα μου κιόλας. Αν πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια και η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους μάτς, για να ξέρουμε, μου λέει, αν παίζουμε over. Όχι. Πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι βαθμοί στα μεταξύ τους μάτς. Δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων επίσης στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τρίτο κριτήριο, η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους μάτς. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα. Για να πάμε τέταρτο, πέμπτο κριτήριο, δεν έχει σημασία, αλλά κυρίως τα τρία πρώτα κριτήρια είναι το τι έχουν κάνει από πλευράς βαθμών, διαφορά τερμάτων και καλύτερης επίθεσης στα μεταξύ τους παιχνίδια οι ομάδες. Πάντως γενικότερα, αν δούμε και την παράδοση, θα παρατηρήσουμε ότι οι φιλοξενούμενες είναι αυτές που κυριαρχούν, είτε στο Σερβία-Ελλάδα είτε στο Ελλάδα-Σερβία. Το 10 για παράδειγμα είχαμε κερδίσει 1-0, το 14 η Σερβία έχει κερδίσει εδώ στη χώρα μας με 2-0. Και είναι και μια ομάδα η οποία ήταν πίσω από Αλβανία, από Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μια ομάδα η οποία έχει δώσει τα δικά της φιλικά παιχνίδια και με πολλές αλλαγές, αλλά και με υψηλά σκορ. Δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά, είναι η αλήθεια. Κέρδισε μόνο τη Σαουδική Αραβία με 2-1. Έφερε τριγμούς, έντονη κριτική μετά το βαρύ 5-1 από το Μεξικό που ήταν αρχές του καλοκαιριού. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ποιοτικό ρόστερ, αυτό το οποίο διακρίνει τους Σέρβους σε αυτή τη φουρνιά. Αν και, όπως είπα, είναι ένα παιχνίδι απουσιών, όπως για παράδειγμα του Βλάχοβιτς, ο επιθετικός της Μπεσίκτας. Εδώ και τρεις μέρες είναι γνωστό ότι θα απουσιάσει. Και βεβαίως ο Μίτροβιτς, που είναι ακόμα μια απουσία από την επίθεση, τον θυμόμαστε κυρίως από την θητεία του στην Πρέμιερ. Πλέον επιθετικός της Αλ Ραγιάν και θα λείψει ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ. Αναμένεται να ηγηθεί της επίθεσης. Από εκεί πέρα έχει και άλλους παίκτες, όπως ο Μιλόσεβιτς της Πράγκα, είναι ο Γιόβελιτς του Σιάτλ και ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεχτ. Ενώ είχαμε και τον Τάντιτς, γνωστός και μη εξαιρεταίος, έτσι από την θητεία του κυρίως στον Άγιαξ και όσα είχε κάνει. Τον είδαμε και φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια είναι αλήθεια ότι είναι ακόμα μακριά από τον Τάντιτς του Άγιαξ που ξέραμε. Δεν βάζω τα της Σαουδικής Αραβίας. Και μίλησε με θερμά εγκομιαστικά λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και είπε ότι είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος και με παίχτες που έχουν παραστάσεις από υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα και ένα νεανικό σύνολο φρέσκο που μπορεί να δυσκολέψει οποιοδήποτε αντίπαλο. Βέβαια η Ελλάδα νομίζω ότι επειδή μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε, πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Ας δούμε λίγο τι έγινε όταν τερμάτισε τρίτη σε έναν όμιλο πίσω και από τη Δανία και από την Σκωτία. Και πλέον είναι μια δεκαετία και βάλε, σχεδόν 12 χρόνια από την συμμετοχή μας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα δέλεαρ, μια πρόκληση, ένα challenge, όπως λένε οι νεότεροι, για να μπορέσει αυτή η ελπιδοφόρα φουρνιά, η ταλαντούχα φουρνιά, να κάνει το κάτι παραπάνω αρχής γενομένης από αυτή την διοργάνωση. Είπαμε, στοιχείο κλειδί να μπορέσει η εθνική μας ομάδα να τερματίσει τρίτη σε αυτόν τον όμιλο και βάσει βαθμολογίας μπορεί να βάλει ως επικεφαλής της διοργάνωσης για τα προκριματικά του Euro, σε όμιλο πάντοτε. Και για πολλούς και διάφορους λόγους θυμίζουμε ότι λείπει ο Γιαννούλης, λείπει ο Χατζηδιάκος, λείπει ο Ρώτα, Κουντούρης του Παναθηναϊκού, ο Μπακασέτας, Κωνσταντέλιας βεβαίως, ο οποίος ούτως ή άλλως και πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του είχε θέσει αυτό εκτός. Και ενώ περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, έτσι κυρίως για το αν πιστεύετε σε κάτι ελπιδοφόρο για την εθνική, αν μπορεί να τερματίσει τρίτη σε ένα γκρουπ τεσσάρων ομάδων της ουσίας, να βάλουμε από κάτω τη Σερβία. Ας ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Γιοβάνοβιτς με αφορμή την έναρξη και αυτής της διοργάνωσης αλλά και το σημερινό παιχνίδι.
1: Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις, όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα, αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια. Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι, είναι και απόλυτα φυσιολογικό στη Σερβία όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτό το τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο.
0: Έδωσε λοιπόν ένα στίγμα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής που έχει να διαχειριστεί αυτή την ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών και με χαμηλό μέσο ηλικία, να το κρατήσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά σας μηνύματα με αφορμή αυτό που θέσαμε λίγο νωρίτερα. Το τι ακριβώς μπορούμε να δούμε και από την Ευρωλίγκα, αλλά να κρατήσουμε και για το πρώτο ημίρο το κομμάτι που αφορά την εθνική μας ομάδα. Ο Διαμαντής εδώ μου γράφει καλησπέρα φίλε Γιάννη, την Ευρωλίγκα βλέπω Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο δύσκολα όσον αφορά για την εθνική, αυτό θέσαμε, αυτό είναι έτσι από την άποψη που διατύπωσε ο φίλος ο Διαμαντής. Καλημέρα Γιάννη, πιστεύω ότι φέτος θα είναι χρονιά του Παναθηναϊκού με πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και την Ευρωλίγκα. Ο Τζόρτζιο, βλέπετε, δύο άνθρωποι, δύο διαφορετικές απόψεις, αυτή είναι η ομορφιά ενός γεγονότος που ξεκινά από καθένας το βλέπει από την δική του οπτική. Ο George 13 μου λέει καλησπέρα. Αν ο Ζότς μείνει γύρω στα 5 χρόνια, πιστεύω 2 Ευρωλίγκες θα πάρουμε. Δεν ξέρω πότε, αλλά αυτό νιώθει ο φίλος του George που στέλνει ένα άλλο μήνυμα. Να και ο κύριος Τάκης από τη Νέα Σμύρνη. Ευχές για καλή αρχή και πορεία στην εθνική. Και τώρα ώρα για βόλεϊ. Σοκ έκπληξη αποκλεισμό της Ιταλίας από τη Φιλανδία. Εγώ θα έλεγα πολύ μεγάλο σοκ, επειδή έτυχε να το βλέπω χθες το μάτς και μάλιστα εδώ ήμουν την Τρίτη που σας έλεγα ότι τη βλέπω φαβορή για τελικό και ίσως να το κατακτήσει. Αν δε, η Φιλανδία που απέκλεισε εμάς, απέκλεισε και το μεγαθύριο. Σε ένα μάτς που όταν έγινε 25-16 χθες στο 2-1, λέω εδώ, με συνοπτικές διαδικασίες. Κι όμως η Φιλανδία έδειξε ότι είναι μια ομάδα πολύ σκληρή, πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή στη διαχείρισή της και ήταν ένας σοκαριστικός αποκλεισμός για τους διοργανωτές, έτσι, μεταξύ άλλων. Τους χαιρετισμούς μου στον Παύλο. Μου γράφει: αν ο Μπράντοβιτς καταφέρει να δημιουργήσει ομοιογένειο, ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί. Ο Ολυμπιακός έχει στήσει ένα σύστημα πάνω σε Φαλ, Βεζέκοφ, Γόκαπ, Ντόρσεϊ. Τώρα του λείπουν οι δύο, θα πρέπει να μονταριστεί η ομάδα. Η Εθνική έχει ένα κακό συνήθειο να πυροβολεί τα πόδια της, οπότε ετοιμαστείτε για όλα. Τους χαιρετισμούς μου στον Γρηγόρη. Πότε θα έρθει Κονίστρες και Μονόδρη να κεράσουμε κομιώτικο μπακλαβά? Εμείς από Βρύση μεριά, αλλά κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε εκεί και στα Πατρία Εδάφη. Λοιπόν, αρκετές συμμάχες που δίναμε μικρή έτσι, με την ποδοσφαιρική και μπασκετική ομάδα, με τα γύρω χωριά. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στο Γιώργο. Καλή εκπομπή. Δυστυχώς, έχουμε ευτυχώς, μάλλον έχουμε πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα. Νομίζω λόγω προπονητή δεν μπορούμε να πάμε ψηλά. και θέλουμε και ένα προπονητή που θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Και όσον αφορά για τον μπάσκετ, εύχομαι υγεία σε όλους τους παίχτες, γιατί είναι ένας μαραθώνιος φέτος, ανεξαρτήτου χρώματος, ανεξαρτήτου ομάδος. Γενικότερα, οι περισσότεροι βλέπετε πάντως ελληνικό χρώμα στην κατάκτηση της EuroLeague, όπως και ο Διονύσης μου το στέλνει εδώ, βλέπει Ολυμπιακό. Ο Τάσος μου γράφει, βλέπει Παναθηναϊκό. Όσο υπάρχει Μπαρτζόκας, ούτε κυπαλάκι δεν βλέπουν, για τους άλλους λέει ο Γιώργος MX5. Ευρωλίγκα λέει εδώ ο Σπύρος, όσον αφορά για το τι θα γίνει, ποια ομάδα θα το κατακτήσει, λέει Ευρωλίγκα, αν κερδίσει η ελληνική ομάδα μάλλον ο Παναθηναϊκός, γιατί δύσκολα γίνεται back to back. Στο ποδόσφαιρο Γερμανία δύσκολα χτυπιέται, αλλά η Ιρλανδία και η Σερβία όλα παίζονται. Ναι. Όλα παίζονται γενικότερα και από πλευράς εκτιμήσεων και προβλέψεων και ούτω καθεξής. Και σας έχω και ένα tip όσον αφορά για το δεύτερο ημίωρο, όχι τόσο στοιχηματικό, αλλά ευρωλιγκάτο. Για όσους παίζετε φάνταζι, θα σας δώσω 2-3 ονόματα, μερικές σκέψεις φθηνών παιχτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αν θέλετε να παίξετε έτσι και να διαμορφώσετε κι εσείς την δική σας ομάδα. Προσωπικά το ακολουθώ, μου αρέσει, παίζω, διασκεδάζω και θα το κάνουμε μαζί έτσι στο δεύτερο ημίωρο που θα μιλήσουμε κυρίως για Ευρωλίγκα. Για την ώρα, μουσική ανάσα, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν τα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας για τους απαραίτητους ελέγχους. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η πλασμαφαίρεση γινόταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του Ιατρείου του Κολονακίου, είπε στο Earth News η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη. Τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η ομιλία του στον ΟΗΕ. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,4 ρίχτερ στην Τουρκία. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Αραιές νεφώσεις, έως 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε εδώ στην Era Sport, 34 λεπτά μετά τις 12, μαζί σας μέχρι τη μία, μια εκπομπή μπάλα κι άλλα. Σε ένα πρώτο ημίωρο που ρίξαμε τη ματιά μας τόσο όσο μπορούμε, όσο χρειάζεται για το σημερινό παιχνίδι της Σερβίας με την Ελλάδα. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η εθνική μπορεί να τα πάει καλά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει από το σημερινό παιχνίδι. Και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βάλει δύσκολα ακόμα και στην Ολλανδία, ακόμα και σε αυτή τη Γερμανία που δείχνει ότι είναι αχτύπητη. Και μάλιστα είναι η προσεχής αντιπαλός μας μετά τον αγώνα ενώ με την Σερβία, εκτός έδρας, 27 του μήνα, 10 παρατέταρτο, εκτός έδρας επαναλαμβάνω αυτό το παιχνίδι. Και όσον αφορά τα δικά σας μηνύματα που στέλνετε, ξεχωρίζω δύο πράγματα. Καταρχάς, σχεδόν όλα τα μηνύματα πλην δύο βλέπετε να είναι ελληνική υπόθεση φετινή η Ευρωλίγκα, που θα το κατεκτήσει ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο που κρατάω είναι ότι υπάρχει ένας φίλος που λέει: Γιάννη, με αφορμή αυτό που είπες για το βόλεϊ, αν και δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας ότι οι εκπλήξεις είναι αυτές που αποτελούν το αλατοπίπερο αλλά και το κέρδος των στοιχηματικών εταιριών. Πόσες παρόμοιες Ιταλίες στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο μπορούμε να δούμε φέτος? Ναι, σίγουρα είναι ένα στοιχείο το οποίο μας βγάζει εκτός. Και δυσκολεύεσαι να μπεις και στη λογική ότι μπορεί να γίνει μια τόσο μεγάλη έκπληξη, και όμως γίνεται. Οπότε και ειδικά η Ευρωλίγκα που είναι ένα ράλι Ακρόπολης, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζα, μια πολύ σκληρή και απαιτητική μαραθώνια διοργάνωση, στην τελευταία της μορφή φέτος, από του χρόνου με τις 24 ομάδες, χωρίς ακόμα να ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα είναι και γεωγραφικά χωρισμένες οι ομάδες, τι ακριβώς έχει να γίνει. Και σε αυτό το ημίωρο θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με την Ευρωλίγκα και με αφορμή την μίνι ανάλυση των σημερινών αγώνων. Λίγος πολύ για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό γνωρίζετε. Έχουν ενισχυθεί τόσο όσο με τα θετικά τους να υπερτερούν των αδυναμιών που είχαν να καλύψουν από πέρσι. Και μάλιστα να θυμίσω, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, πέρσι τέτοια εποχή ήταν όταν όλοι είχαν την αμφιβολία, την επικριτική ματιά για το πώς ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει μη έχοντας σουτέρ. Πλέον έχει μια περιφέρεια που μπορεί αναμφίβολα να κάνει διαφορά. Και από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή του Ζότς μετά από 14 χρόνια είναι μια ομάδα που της δίνει μια πολύ διαφορετική λάμψη, ένα διαφορετικό μπασκετικό φινίρισμα. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, για να επιστρέψει σε επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο κύκλο μηνυμάτων σας, μέχρι να μπούμε σε κάποια πράγματα που αφορούν την φετινή Ευρωλίγκα που μπαίνει στην εκκίνησή της σήμερα. Ο Αλέξανδρος δίνει μια διαφορετική οπτική στο μήνυμα αν θα έχει ελληνικό χρώμα φετινή Ευρωλίγκα. Μη μαλώνετε, λέει, του χρόνου θα το παίρνει μόνιμα ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο. Δεν με ενδιαφέρει πολύ ποιος θα το πάρει, αλλά θα ήθελα να εκφράσω την προτίμησή μου να μην το πάρει Ολυμπιακός, ώστε να μην ισχυροποιηθεί στην ελληνική κοινωνία η αίσθηση της διαφοράς και της ατιμωρησίας. Όλο αυτό που έκανε έκρηξε όταν είδα πάρα πολλά site Ολυμπιακού να χαίρονται και να εύχονται τα καλύτερα στο Ράντοβιτς που είναι πρόεδρος και της ατιμωρησίας. Όλο αυτό που έκανε έκρηξε όταν είδα πάρα πολλά site Ολυμπιακού να χαίρονται και να εύχονται τα καλύτερα στο Ράντοβιτς.

εκφράζετε απόψη σας σωστά όπως πρέπει, εννοείται ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Δεν υπάρχει κόφτης. Κόφτης υπάρχουν στην τοξικότητα, στη σύβριση και σε όλα αυτά τα περίεργα που χαίρομαι τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι κουμπής δεν τα βλέπω. Τάσος μου λέει: η ελληνική ομάδα σίγουρα φέτος στην Ευρωλίγα θα πάρει. Μένει να φανεί πια από του χρόνου που γυρίζουν πιθανότητα και οι ρωσικές ομάδες. Πιστεύω για μια τριετία δεν θα έχουν αντίπαλο, θεωρητικά πάντοτε και κάθε υπερβολή. Ο Γιώργος μου λέει: το ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι των λαθών. Η ομάδα που κάνει τα λιγότερα σε ένα παιχνίδι συνειδητοδεσμικά. Είπαμε Λαδάρα, ο ρωματικός φίλος και ο παδός της Everton. Ο Αντώνης μου γράφει το δικό του μήνυμα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Ευρωλίγκα, έχω την αίσθηση και πάλι ο Ολυμπιακός θα την πάρει. Για τον Παναθηναϊκό δεν πιστεύω θα μπορέσει να τελειοποιήσει γρήγορα την ομάδα. Ο Μπράντοβιτς για να διεκδικήσει ένα τρόπαιο. Ο Σταμάτης μου λέει: Γιάννη, αν και βλέπω τον Παναθηναϊκό πιο ενισχυμένο, πιστεύω στις επιστροφές και καταστροφές. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού στη δεύτερη θητεία του Μπράντοβιτς. Δεν είμαι βέβαιος για Ολυμπιακό, αλλά δεν βλέπω και Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Δηλαδή πιο πολύ ξένη ομάδα. Okay, ερμηνεύω εγώ. Τους χαιρετισμούς μου και στο Γιώργο. Πιστεύω ότι αυτή η εθνική μπορεί να πάρει από 6 έως 8 βαθμούς και μάλιστα με καλό ποδόσφαιρο. Έχει τους παίκτες να το κάνει. Συμφωνούμε, Γιώργο. Λοιπόν, έχει μια απορία εδώ ο Γιώργος, ο Τζόρτζιο μάλιστα. Πολύ Γιώργιδες σήμερα. Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ γυναικών χθες να δίνεται σε χαμηλότερη απόδοση με πολύ δυνατή ευρωλιγκάτη τουρκική ομάδα? Δεν το παρακολούθησα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το κομμάτι, το πώς και το γιατί. Εάν πιστεύω, λέει, πως ο Αντετοκούμπο μετά από χρόνια θα επιλέξει ελληνική ομάδα και πια ώστε να κλείσει την καριέρα του Μιχάλης. Ποιος μπορεί να σου απαντήσει αυτό? Μόνο ο ίδιος και αν. Νομίζω ότι αν θα γυρίζει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε. Εγώ έτσι λέω. Τουλάχιστον από το ντοκιμαντέρ που παρακολούθησα, αυτή την αίσθηση μου άφησε. Δηλαδή ότι θα άφηνε τους μεγάλους. Καλημέρα, Γιάννη. Θα ρισκάρουμε σήμερα για κάρτες σε πρόσωπα μάτς εθνικής. Χάρης από Γιάννα. Θα πήγαινα στο 2-3 γκολ. Κάπου εκεί προσανατολίζουμε να τα πούμε γύρω στις 2 για την εθνική μας ομάδα. Εννοείται ότι δεν κοντράρω εθνική για τον φίλο τον Μπαρμπαδήμο που μου στέλνει το μήνυμά του. Αν πιστεύω και πάλι ότι πρέπει κάποια στιγμή να κοντράρουμε ελληνικές ομάδες, όχι. Ακόμα και αν παίζει με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, το πιο πιθανό να σας πω γκολ-γκολ, να σας πω κάτι άλλο. Ποτέ δεν θα κοντράρω ελληνική ομάδα, γιατί δεν μ' αρέσει να έχω κοντράρει ελληνική ομάδα να κερδίζει και να έχουμε να χάσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε όλα τα αθλήματα. Από την πρώτη στιγμή είναι κάποιος από τους κανόνες που ακολουθώ. Όπως επίσης αποφεύγω να προτείνω ομάδες που μεταδίδω. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Φόντας εδώ. Εγώ πιστεύω Ευρωλίγκα θα πάρει ο Παναθηναϊκός όπως στο πρωτάθλημα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την εθνική, θα παίξει την πρώτη θέση με τη Γερμανία. Αισιόδοξος, γιατί όχι. Αρκεί να μην πάθουμε, λέει εδώ ο Δημήτρης, ότι πάθαμε για τα προκριματικά με την Δανία. Καλημέρα, Γιάννη Κώστας από Χανιά. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο. Προγνωστικά για Nations League θα τα πούμε εκεί γύρω στις 2, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα. Και κλείνοντας με τα δικά σας μηνύματα, ο Κώστας, η Εθνική είναι ένα γκρουπ παικτών υψηλού επίπεδου που θα αποδώσει όταν γίνει ομάδα. Χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Συμφωνώ απόλυτα και το κρατάω ως μια αποστροφή των όσων θα πούμε από εδώ και πέρα. Και επειδή ξαναρωτάει ένας φίλος, είμαστε στον ίδιο όμιλο με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Αφήνουμε για λίγο στην ακρή τα δικά σας μηνύματα. Τι λέτε, να θυμηθούμε καταρχάς. Ποιες είναι οι ομάδες της φετινής EuroLeague? Συνολικά 20. Το φορμά είναι το ίδιο της διεξαγωγής. Μέχρι και τη 10η θέση υπάρχει το ενδιαφέρον για να παίξουν 7, 8, 9, 10 τα παιχνίδια μέχρι να πάμε στις θέσεις 1 έως 8. Είναι Βιλερμπάν, είναι Μακάμπι, είναι Μιλάνο, είναι Μπαρσελόνα, είναι Μπασκόνια, Φενέρ, Βίρτους Μπολόνια, Ρεάλ, Βαλένθια, Μπεσφίκτας, Ανατολού Εφές, Παρτίζαν, Ζαλγκύρης, Ερυθρός Αστέρας, Μπάγεν, Χαποέλ, Παρί, Ντουμπάι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Λοιπόν, τα σημερινά παιχνίδια, 7 η ώρα Ντουμπάι Ρεάλ, την ίδια ώρα Χάποελ Μπάγερν, 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9.30 Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές, 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός και 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι. Τώρα, όσον αφορά το αυριανό πρόγραμμα, Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και Παρτίζαν Μιλάνο στις 10 παρατέταρτο. Κακά τα ψέματα, ενίσχυσεις υπάρχουν σχεδόν από το σύνολο των ομάδων. Βέβαια, υπήρχαν και εκείνες που είχαν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους ζητήματα. Βλέπε Βιλερμπάν, βλέπε Παρί, βλέπε Μπάγερν, που σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να γίνουν ο σάκος του box. Αλλά έχουμε και το ιατρικό.

Ιστορικό δελτίο της πρεμιέρας, έτσι όπως αυτό προκύπτει μέσα από την ιστοσελίδα της EuroLeague, πολύ καλά ενημερωμένη, σύγχρονη, μοντέρνα. Το προτιμώ και μέσα από το δικό μου application, να βλέπω γρήγορα το τι ακριβώς γίνεται και να έχω μια εικόνα για τις ομάδες από αυτή τη διοργάνωση που εμένα προσωπικά με γοητεύει, μ' αρέσει, ακόμα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει και μέσα από τις περιγραφές αγώνων, τις αποστολές κτλ. Και εδώ και στην Eurosport, σε κάνει να θέλεις να γίνεις κομμάτι της, μέρος της, έχει αυτό το ελκυστικό στοιχείο. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το απουσιολόγιο, να κρατήσουμε για Dubai Real, ο Τζαϊτέ είναι πλήγμα για την ομάδα της Dubai και θα δούμε αν θα παίξει ο Μπέικον με τον Μούσα. Ενώ από την πλευρά της Real, νοκάου τον Γκαρούμπα, αυτά όσον αφορά για τους σίγουρα απόντες, είναι τον Nick Smith Jr., ο οποίος είναι αμφίβολος μέχρι και την τελευταία στιγμή για τη Real. Η Χάποελ, μια λαμπρή χρυσή ομάδα, με Ένις και Μπλατ να είναι εκτός. Από την άλλη πλευρά, λευκό απουσιολόγιο για την ομάδα της Μπάγερν. Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, νοκάου τον Εντέλκοβιτς, νοκάου τον Τζούρισιτς. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζελέγε, αλλά και ο Λί για τις Αλγκύρης που είναι αμφίβολος. Η Παρή ήρθε χωρίς προβλήματα στην Αθήνα χθες. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός που την υποδέχεται δεν έχει Σλούκα, δεν έχει Φαλ, δεν θα έχει Χέις Ντέιβις και βεβαίως τον Ναν. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα για τον Τριφύλλη. Μπαρσελόνα Εφές, ο Κορντινιέ μαζί με τον Παπαγιάννη. Τα πιο σημαντικά προβλήματα για την Εφές και θα δούμε αν θα αγωνιστεί ο Τζέιμς. Ο Μακούντου, νοκάουτ για την ομάδα της Μπαρσελόνα. Και όσον αφορά το Βιλερμπάν Μακάμπι, ο Ντόσου Γιώβο δεν θα παίξει με την Βιλερμπάν, ενώ Κλάρκ και Λέιβι είναι στο 50-50 για την Μακάμπι. Πάντως, χωρίς προβλήματα και η Μπασκόνια και ο Ολυμπιακός. Και πριν ρίξουμε τη ματιά μας για τα σημερινά παιχνίδια, ανοίγω το δικό μου σημειωματάριο, ανοίγω το δικό μου έτσι παιχνίδι που μου αρέσει, φάνταζι, στην EuroLeague. Με κρατάει και λίγο σε γρήγορη, να σας πω την αλήθεια, να βλέπω λίγο καλύτερα κάποια στοιχεία που αφορούν παίχτες, παίζουν, δεν παίζουν. Εντάξει, μετέχουμε και σε γκρουπάκια με φίλους και μας κάνει έτσι το δικό μας ανταγωνιστικό κομμάτι. Σε κέρδισα, με κέρδισες, σήμερα πληρώνεις εσύ τα σουβλάκια, αύριο άλλους τους καφέδες. Είναι ένας ωραίος τρόπος έτσι να ανταγωνίζεσαι με τους φίλους σου. Και να ικανοποιήσει και τον εγωισμό σου. Γιατί εδώ πέρα λέμε και το στοίχημα τι είναι, το εγωιστικό κομμάτι. Εγώ νίκησα, εγώ το βρήκα, εσύ έχασες. Εσύ μου είπες να παίξω εγώ, πάλι εσύ φταίς. Εμείς ποτέ δεν φταίμε, πάντα φταίει ο άλλος. Λοιπόν, σας έχω έτσι μία πρόταση όσον αφορά για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν για το φάνταζι έτσι με κάποιους φθηνούς παίχτες που, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να σας φανούν χρήσιμοι για πεντάδα. Είναι 100 μονάδες και πρέπει να τις διαχειριστείτε ανάλογα. Λοιπόν, έχω επιλέξει ένα σύστημα με δύο guard, δύο forward, έναν center. Μπορείς να επιλέξεις εσύ όποιο σύστημα θέλεις. Είναι ο Μπάντιο μαζί με τον Λούντμπενκ στη θέση των guard. Ο Βεζένκοφ μαζί με τον Τέιλορ, οι ακριβοί μου παίχτες ας το πούμε. Και ο Μπολομπόι στη θέση 5. Τώρα όσον αφορά για τους αναπληρωματικούς. Αναπληρωματικοί είναι αυτοί που παίρνουν μισές μονάδες επί της ουσίας. Είναι ο Σεν Σουπερί. Είναι ο Τζόζεφ του Ολυμπιακού, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Είναι ο Μίτογλου του Παναθηναϊκού. Είναι ο Κέι της FNR και είναι ο Κουμπόντου και αυτός που μπορεί να αποδειχτεί λίρα 100. Ταυτόχρονα με αυτούς τους παίχτες εξοικονόμησα τη δυνατότητα να πάρω υψηλού επίπεδου προπονητή. Λέγεται Μπαρτζόκας, λέγεται Ζότς, λέγεται Σάρας. Μπορείτε και με τις 10 μονάδες να πάρετε τον προπονητή που θεωρείτε σωστό. Προσωπικά να πω την αμαρτία μου, επέλεξα Μπαρτζόκα. Έτσι. Το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία και δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται, μιλά και ειδικά μετά το τέλος συνέντευξης τύπου μου αρέσει, γιατί σε βάζει λίγο καλύτερα στο κλίμα του παιχνιδιού, της ομάδας. Εντάξει, δεν λέω όλοι έχουν τα θετικά τους, αρνητικά τους, αλλά το γεγονός ότι και πρόσφατα ο Μπράντοβιτς τον μνημόνευσε σε ένα σεμινάριο στην Ιταλία, κάτι δείχνει και για την αξία του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι και Έλληνας, αλλά ας μην κρυβόμαστε, είμαστε τυχεροί που έχουμε δύο πολύ υψηλού επίπεδου προπονητές στη χώρα μας και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό φέτος στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η σκέψη μου, επαναλαμβάνω, για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε το fantasy στο ξεκίνημα και ανάλογα ποιος τραυματίζεται, ποιος πάει, ποιος δεν πάει, κάνουμε και τις μεταγραφές μας.
Αλεσάνδρου μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Αν ήταν καλά ο Ντέλιας και επέστρεψε στην εθνική, θα ήμουν πολύ αισιόδοξος. Τώρα κρατάω επιφυλάξεις. Ο Παύλος μου στέλνει το δικό του μήνυμα εδώ. Αν εξαφανιστούν τα βαρύδια που βυθίζουν η εθνική, τότε θα δούμε ωραία πράγματα. Αλλά αν πάρουμε τα προκριματικά του Μουντιάλ, σαν παράδειγμα, τότε και ο προπονητής είναι λίγος για τη δυναμική της εθνικής. Η χρυσή γενιά του Βελγικού καταστράφηκε λόγω κακού προπονητή. Ειδικά για το τελευταίο, συμφωνώ απόλυτα, φίλε Παύλο. Το θέμα είναι, Άγγελε, μου έχει στείλει κάτι το οποίο δεν μου ανοίγει προφανώς φωτογραφία, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το οποίο έχει στείλει μέσω Viper. Guten Meine, Bensten, Mann, Johann, von, τα γερμανικά του εδώ φίλος ο Αντώνης, από Σάμο. Εννοείται, μου λέει, πως αν ελληνική υπόθεση η Ευρωλίγκα, πόσο μάλλον αν το κάνει back-to-back ο Ολυμπιακός. Πάντως, επαναλαμβάνουμε, μια πρόχειρη εκτίμηση, το 90% από εσάς βλέπετε ότι είναι ελληνική υπόθεση η Ευρωλίγκα. Όμως, θυμηθείτε, δεν έχει ενισχυθεί μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και άλλες ομάδες περιμένουν στη στροφή, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε πάμε να ρίξουμε λίγο μια πρώτη ματιά, κλείνοντας με τις ελληνικές ομάδες, τι μπορεί να γίνει στο σημερινό πρόγραμμα. Έχουμε για παράδειγμα Χάπουελ, Μπάγερ Μονάχου. Η Χάπουελ είναι η ομάδα φαβορή και με τις κινήσεις τις οποίες έχει κάνει. Θυμίζω το μάτς αυτό θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο στην Σόφια. Πέρυσι η Χάπουελ δεν τα πήγε και άσχημα στην πρώτη της σεζόν. Δηλαδή είναι από αυτό που λες. Ναι, είναι πετυχημένη, αν και στην κανονική διάρκεια τερμάτισε στην έκτη θέση και από εκεί και πέρα έπεσε πάνω στη Ρεάλ στα play-off, πήγε στα 4 παιχνίδια που ιτήθηκε με 3-1. Διατήρησε ένα βασικό κορμό, κράτησε τον Δημήτρη Τούδη και από εκεί και πέρα όταν έχει Σαντοράνσκι, Κάρικτον, Κόφι, Λεντέι, Μπλατ, είναι παίχτες που έρχονται να προσθεθούν σε παίχτες υψηλού επίπεδου όπως ο Μπράιν, ο Μίσιτς ή ακόμα και ο Ντάνο Τούρο. Πάντως, όπως είπα και σήμερα, έχει προβλήματα η ομάδα της Χάπουελ Τελ Αβίβ, οπότε ας το προσέξετε κυρίως εσείς που θα ασχοληθείτε μπασκετικά στο Εύρος, αν η Μπάγερν που είναι το outsider μπορεί να χάσει με πολλούς ή λίγους πόντους διαφορά. Πιστεύω θα είναι λίγο πιο κλειστό από ό,τι υπολογίζουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Και πλέον με ένα νέο προπονητή, τον Άντων Καβέλ, ο οποίος θα είναι στη θέση του πρώτου προπονητή και να δούμε κατά πόσο μπορεί να είναι τηρουμένο των αλλογιών και των δεδομένων μια ανταγωνιστική ομάδα. Έχουμε την πολυσυζητημένη Ντουμπάι του Walker πλέον, γι' αυτό πολυσυζητημένη απέναντι στην Real Madrid, στην οποία την είδαμε και πρόσφατα στο Ντουμπάι στο Super Cup, στο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα match όπου θυμίζω είχαν παίξει και την προηγούμενη εβδομάδα με τη Real να κερδίζει 98-95, που μετέπειτα κατέκτησαν το EuroLeague Super Cup στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Διαφορετικό παιχνίδι πιστεύω ότι θα είναι, αλλά κάποια δεδομένα, κάποιες βασικές αρχές σίγουρα υπάρχουν και κυρίως στην επίθεση των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι το φαβορί Ρεάλ, αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει πλέον σε μια άλλη ομάδα με διαφορετικά δεδομένα να φέρει στοιχεία που πέρυσι μας εντυπωσίασε ο Πέντρο Μαρτίνεθ με την ομάδα της Βαλένθια. Ομολογώ ήταν η ομάδα που απολάμβανα να τη βλέπω ολόκληρο 90 λεπτό. Αυτό το run and gun παιχνίδι μου είχε λείψει από εποχή Μπολοκήπων, αν θυμούνται πιο παλιοί. Πρόπερση ήταν η Παρή, πέρυσι πραγματικά η Βαλένθια μου άρεσε, αλλά με παίχτες διψασμένους για το επόμενο συμβόλαιό τους που το πήραν και έναν προπονητή που είχε να διαχειριστεί έναν διαφορετικό οργανισμό. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα τα καταφέρει και εδώ η ομάδα της Ρεάλ. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας, ελαφρό προβάδισμα στον Ερυθρό Αστέρα με μια Ζαλγκίρις, όπως την λένε, φιλανική ομάδα η οποία έχει και μια θετική παράδοση στα τελευταία 5 παιχνίδια που έχει κερδίσει τον Ερυθρό. Ο Ερυθρός Αστέρας, θυμίζω, πέρυσι μέχρι τα play-in, από εκεί και πέρα δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο. Κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα και τις δυνατότητες της ομάδας στα μεταγραφικά. Και από εκεί και πέρα, με Motley, με Creed Jones, να δούμε κατά πόσο θα γίνει και πιο δυνατή κοντά στο καλάθι. Η Μποναβάρο
Σπούδαιος προπονητής. Το έχει δείξει και στην Ισπανία του τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Και από την άλλη πλευρά, με πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, να δούμε πλέον και σε μια εποχή Γιώνας Βαλαντσιούνας, που αναμφίβολα ήταν από τα πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν για τη φετινή Ζάλγκυρης. Έχω την αίσθηση πάντως ότι η ομάδα του Κάουνας είναι πάντοτε μια ομάδα που ποτέ δεν έχει κανείς απαιτήσεις. Ξαφνικά βγάζει πάντα το κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο προσδοκούν κάποιοι. Ένα παιχνίδι που περιμένω υψηλό ρυθμό και πολλά σουτ, ψηλό σκορ εν πάση περιπτώσει. Είναι το Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές. Εκεί στο κατάμεστο Παλάο Μπλαουγκράνα, όπου είναι μεταξύ των γηπέδων που εξαφανίστηκαν εν ρηπεί οφθαλμού τα λιγοστά εισιτήρια που έχουν απομείνει, γιατί είναι και μεγάλος ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας. Ριζική αλλαγή, ολικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο για την Μπαρσελόνα, μια ομάδα η οποία δεν τα κατάφερε σε τίποτα πέρυσι, δεν πήρε τίτλο. Οπότε πλέον με τον Αλεξάνδρο Σέκουλιτς, να δούμε κατά πόσο πλέον με νέους παίχτες θα μπορέσει να τους διαχειριστεί ο Μούντε, ο Νκαμούα, ο Τζος Νίμπο, ο Ρόμπινσον ή ακόμα και ο Ταϊρίς Μάρτιν. Και όσον αφορά την Ανατολού Εφές, ήταν μια ομάδα που πέρσι ήταν... Ας τα να πάνε και να μην ξανάρθουν. Ήταν μια από τις απογοητεύσεις και με ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς, να είναι αυτός ο οποίος είναι ο αντιλάρκιν. Οπότε θα δούμε κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει. Αν και στα πρώτα φιλικά παιχνίδια έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής, βέβαια τα επίσημα είναι αυτά τα οποία κρίνουν και καθορίζουν αρκετά στοιχεία από αυτή την πορεία της ομάδας. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους Έλληνες εκπροσώπους μας, Παναθηναϊκός Παρί, Παναθηναϊκός ο γκραν φαβορί και του σημερινού αγώνα. Μια Παρί πέρυσι που τα κατάφερε, γενικότερα δεν έχει χάσει στην Ελλάδα. Περσινή Παρί και η προπέρσινη είναι μια ομάδα που αναμφίβολα είχε στηριχθεί πάνω σε παίχτες που αντικαταστάθηκαν, από τον Μπόγκα, τον Γιαμπουσέλ, τον Μπάντιο, ακόμα και τον Φρανσίσκο που θα βρει απέναντι. Θα βάλω ακόμα και τον Μουσταφά Φαλ. Αυτά επαναλαμβάνω για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Παρί και με τα προβλήματα να υπάρχουν, κυριότερο το κάταγμα του Ντέιβις στο αριστερό χέρι, του Κέντρικ Ναν, ο Μινίσκος. Δύσκολα θα το δούμε να επιστρέφει πριν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και από εκεί πέρα με TJ Warren, με Νίλη Κίνα, τον θυμόμαστε πέρυσι από τον Ολυμπιακό, αν και είπαμε ότι ήταν το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και ο ίδιος. Πάντως στην επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague έλεγε ότι είναι λευκό το απουσιολόγιο της Παρί, πάντως η συμμετοχή του για το σημερινό παιχνίδι ήταν στο 50-50. Και όσον αφορά τον Ολυμπιακό απέναντι στην Μπασκόνια, από πάντοτε την Μπασκόνια σε όποια κατάσταση και αν είναι αποτελεί έναν εφιάλτη μέσα στο γήπεδό της, κυρίως απέναντι στις ελληνικές ομάδες. Μάλιστα έχουν αναμετρηθεί πάνω από 100 φορές οι Βάσκοι απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι το 53ο παιχνίδι ανεξαρτήτου έδρας ανάμεσα σε Μπασκόνια Ολυμπιακό ή Ολυμπιακό Μπασκόνια. Με έναν Ολυμπιακό ο οποίος τα πήγε καλά απέναντι στην Φενέρ, έστω και στα τελευταία λεπτά, δευτερόλεπτα, έτσι όπως πήγε με το καλάθι του Φουρνιέ. Και πλέον μια ομάδα που διαθέτει πολύ περισσότερους σουτέρ, περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερο βάθος στην περιφέρεια. Αρκεί στη διαχείριση να δει πώς θα μπορέσει να τα φέρει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που στην Media Day του Ολυμπιακού μου άρεσε η ατάκα που είπε ότι δεν είναι ότι κατακτήσαμε πέρυσι το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό της EuroLeague, είναι ότι μπήκε τέλος σε μια πενταετή προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός για να το κατακτήσει, και μέσα από αυτή την συνεχόμενη προσπάθεια ήταν ο τερματισμός στόχος, το back-to-back. Τίποτα δεν είναι καινούριο, και όπως έλεγε ο Παπα-Νικολάου, το αφήνουμε σε ένα κουτάκι πίσω στο μυαλό μας το τι κάναμε πέρυσι και πλέον ξεκινάμε από την αρχή. Και απέναντι σε μια ποιοτική αθλητική ομάδα όπως η Μπασκόνια, που έχει και αυτή πολλά νέα πρόσωπα, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Να τα πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Πάνω απ' όλα η εθνική μας ομάδα σήμερα με την Σερβία. Δεν είμαι αντικειμενικός κριτής για σήμερα, για να σας πω ότι δεν χάνουμε. Οπότε ίσως το πάμε στα γκολ λίγο μετά τις 2. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ώρα, τις γνωστές μέρες. Από τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στους ήχους, την Έλληνα Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή και τον Γιάννη Ράνιο στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στην Ερασπόρο. Για χαρά. Για τον

καλό κι μες στο θάλαμο εννιά για το καλό στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου. Ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα για το καλό μου.

άνθρωπος που δεν άπαιξε. Στο τέλος το μυαλό μου πήρε ανάποδες στροφές για το καλό. Κι είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό. Στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στη Μία. Ο Νίκος Τσομιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας προκρίθηκε για πρώτη φορά στη League A του Nations League και με αυτή την αφορμή η σημαντικότερη αθλητική εφημερίδα του πλανήτη, η γαλλική L'Équipe, φιλοξενεί στην ηλεκτρονική έκδοσή της ένα αφιέρωμα στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που θα πάρει απόψε στις 10 παρατέταρτο το βάπτισμα του πυρός στο κορυφαίο επίπεδο, φιλοξενούμενη από τη Σερβία για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η σέντρα της εθνικής μας ομάδας με την Σερβία θα γίνει, όπως είπαμε, στις 10 παρατέταρτο, αλλά η μετάδοση φυσικά από την Era Sport και τον Αλφα τηλεοπτικά. Την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα και σε άλλους τρεις αγώνες της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Ολλανδία-Γερμανία για τον δικό μας όμιλο, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία για τον τέταρτο όμιλο. Για τη δεύτερη κατηγορία επίσης στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Κόσοβο-Ιρλανδία και Αυστρία-Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία σε 7 η ώρα θα αναμετρηθούν Ανδόρα-Μάλτα και στις 10 παρατέταρτο Λίχνεστάιν-Λιθουανία. Ο διεθνής διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αύριο τον αγώνα Πολωνία-Βοσνία για την πρώτη αγωνιστική του φετινού Nations League. Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον να καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, μιλώντας σε δημοφιλή αθλητική εκπομπή στο Βελιγράδι. Πρεμιέρα σήμερα για την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στην έδρα του την Παρή και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με ελλείψεις θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης Σινάν, Σλούκας και Ντέιβις. Επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Πράσινο Πάγκο ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο παιχνίδι με τους Πράσινους στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova 4 τηλεοπτικά. 15 λεπτά αργότερα, σε 9.30 δηλαδή, θα έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση Πασκόνη Ολυμπιακό στη Βιτόρια, με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Prime. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η Εθνική Παίδων στον ποδόσφαιρο ιτήθηκε στην έδρα της Βοσνίας με 2-0 στην πρεμιέρα του προκριματικού Euro 2027. Μεθαύριο οι διεθνείς μας αντιμετωπίζουν τον Γιβραλτάρ, που έχασε 4-0 από την Ισλανδία. Ως αγώνας πολύ υψηλού κινδύνου αντιμετωπίζεται από τη γαλλική αστυνομία η αναμέτρηση Μαρσέι Ολυμπιακού, που θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου για το Europa League, ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγέζων οπαδών με εκείνους της ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφθατζόγλιο στάδιο, σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις, για να φιλοξενεί τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστία αντιθέτως υπάρχει στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Με 3-2 ιτήθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την Σπαρτάκ Μιγιάβα στο πλαίσιο του EuroCup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού έχασε 91-68 και από την τουρκική Εμπλάκ Κονούτ στο Χολαργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του EuroCup. Ο δε Πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Ελιτζούρ Ράμλα και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο EuroCup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο πάλι στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου. Στις 3.30 αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάγκαρη με τη Γιαμονέζα Χιμπίνο στη φάση των 16 του τουρνουά τένις στη Στουτγκάρδη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο» με το Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα,
2: 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Νίκος Τομιάδης είναι στους ήχους, και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Δύο μεγάλα γεγονότα για τη σημερινή ημέρα. Το πρώτο, το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Και το δεύτερο, η έναρξη της Ευρωλίγκας. Εντός ο Παναθηναϊκός, εκτός ο Ολυμπιακός. Με την εθνική ομάδα θα ξεκινήσουμε, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που είναι στο Βελιγράδι, για να τον αποδεσμεύσουμε, γιατί η δουλειά εκεί δεν σταματάει ποτέ όταν είσαι δίπλα στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Οπότε 13 και 11 πρώτα λεπτά, πάμε Βελιγράδι, πάμε στην πρωτεύουσα της Σερβίας για το αποψινό παιχνίδι. Πέτρο, καλό μεσημέρι. Τι καιρό κάνει καταρχάς, γιατί στο ποδόσφαιρο μας ενδιαφέρει και αυτό, δεν είναι μπάσκετ που παίζεται σε κλειστό χώρο.
1: Φτάνει, Βαγγελή μου, καλημέρα. Φτάνει το Βελιγράδι. Έχει
0: ηλιόλουστο.
1: Ναι,
0: ηλιόλουστη μέρα, μάλιστα.
1: Φθινοπορεινό, φθινοπορεινό όμως. Δεν είναι ότι έχει και 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι οκ, normal. Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι έχουμε δώσει ένα ραντεβού στις 12 Βελιγραδίου, μια Ελλάδας. Για μέση τέλος πάντων. Το ακούγομαι.
0: Καθαρά. Εγώ τουλάχιστον σε ακούω, δεν ξέρω.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, γιατί έχω την εντύπωση τώρα βγήκα στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε
0: όχι,
1: στην πλατεία του Βελιγραδίου.
0: Και εγώ έχω κάποιες διακοπές, αλλά νομίζω ότι ακουγόμαστε καμπάνα.
1: Τέλεια, τέλεια. Στην πλατεία του Βελιγραδίου, την κεντρική Βαγγέλη μου, που έχουν συγκεντρωθεί κάμποση από τους περίπου 600 φίλους της εθνικής ομάδας που θα δώσουν το παρόν το βράδυ στο Μαρακανά, στο θρυλικό Μαρακανά, έτσι. Για να δώσουν έτσι ένα γαλανόλευκο χρώμα λίγες ώρες πριν από την έναρξη ιστορικής πρεμιέρας του Nations League, και το λέω ιστορική γιατί είμαστε για πρώτη φορά στη League Alpha της συγκεκριμένης νεοσύστατης διοργάνωσης, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε για να πάρουμε το κατητής μας. Όταν λέμε κατητής, τι μπορεί να εννοούμε? Πρώτον, να παραμείνουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή να βγούμε στις θέσεις 1 έως 3, όσο μεγαλεπίβολο και αν ακούγεται και αδύνατο και άπιαστο και ακατόρθωτο το 1 έως 2, αλλά επειδή το 3 δεν είναι ακατόρθωτο, να βάλουμε δηλαδή από κάτω μας την Σερβία, να το πετύχουμε, να το καταφέρουμε, γιατί αυτό θα μας φέρει πολλαπλά χέρια. Πρώτον, η παραμονή μας στη League Alpha, την Nations League, και δεύτερον και κυριότερον και σπουδαιότερον, ότι θα είμαστε στο POT 1 της κλήρωσης των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Belfast. Μιλάμε για το γύρο του 2028. Αυτό το πράγμα συνέβη, να πούμε στον κόσμο, το έχω αναφέρει κάποιες φορές, αλλά καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε. Επειδή κάποια στιγμή αυτά τα φιλικά παιχνίδια που υπήρχαν διάσπαρτα σε διάφορες ημερομηνίες της UEFA, επίσημα αποφάσισε η UEFA να τα κάνει όλα αυτά που έφανε Nations League. Στη συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία οι ομάδες, ενώ στην αρχή μας άρεσε, οι εθνικές ομάδες δηλαδή, μπήκαμε στη διαδικασία να τα κάνουμε αυτά τα φιλικά παιχνίδια επίσημα, αλλά πάλι αρχίσαμε λίγο το Nations League να χάνει την έγκλη του, και ας έχει τρόπιο στο τέλος ή κάτι τέτοιο. Και αποφάσισαν λοιπόν από την UEFA να μην κάτσουν με σταυρωμένα χέρια και να συνδέσουν το UEFA Nations League, να ακούμε λίγο και το γνωστό σύνθημα, να παίζει με την τρομπέτα ο Τάσος και με τα τύμπανα οι Έλληνες.
0: Πρέπει να πλησιάσεις κι άλλο για να το ακούσουμε κι εμείς. Εμείς δεν ακούμε τίποτα.
1: Λέω κάτι που έχει σημασία. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Ότι σε περίπτωση που πάρουμε τις θέσεις 1 έως 3, θα μπαίνουμε αυτομάτως στην πρώτη κατηγορία, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του γύρω 2008 που θα γίνει στο νησί. Για να πλησιάσουμε κοντά, να ακούσουμε λίγο.
0: Α, μπράβο, δώσε μας κλίμα με τον Τασούλη, τον τρομπετίστα από τα Πορόγια Σερών. Δυστυχώς, Πέτρο.
1: Πολύ ωραία, έτσι.
0: Άκουσε με, Πέτρο, άκουσε με. Ναι. Η Σερβία δεν ενδείκνυται για κυψέλες κινητής τηλεφωνίας. Επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα, τώρα δεν είναι τις παρούσεις για να τα αναλύσουμε. Εκτός από το συνομιλητή δεν ακούς τίποτα άλλο όταν συνδέεσαι. Άρα εμείς δυστυχώς ακούμε μόνο κάποιες συνομιλίες εκεί φίλων από
1: δεν
0: το γιανόλευκο φάρο. Δεν ακούγεται καθόλου φυσικός ήχος, για να το πω έτσι.
1: Okay.
0: Ακούω τους ανθρώπους που μιλάμε, ναι, και δυστυχώς συνεχίζουμε στα δικά μας. Εγώ καταλαβαίνω όσο μιλάμε ότι ο Τασούλης από τα Πορόγια Σερών και τα άλλα παιδιά από όλη την Ελλάδα, ο Νίκος ο Φλέκας που είναι αρχηγός και τα λοιπά, έχουν έρθει.
1: Έχουν έρθει από Ιρλανδία, υπάρχει πούλμαν από Λάρισα για να φτάσουμε τους περίπου 600 φίλους σήμερα στο θρυλικό Μαρακανά. Στη Γερμανία δεν το συζητάμε, είχαν βγει προς διάθεση 2.000 εισιτήρια, τα οποία εξαφανίστηκαν με λυπή οφθαλμού, κυρίως από τους Έλληνες ομογενείς που ζουν στη Γερμανία, στο Μόναχο και γύρω-γύρω.
0: Μιλάς απευθείας από το κινητό σου ή έχεις hands-free?
1: Όχι, απευθείας από το κινητό μου.
0: Περίεργο που δεν περνάει έστω ελάχιστα. Από το hands-free δεν περνούσε με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Ναι. Αλλά
1: σταμάτησαν κιόλας βέβαια.
0: Α, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Zoom να δούμε τι ετοιμάζει ο Ιβάν.
1: Λοιπόν, το Zoom για αυτό που ετοιμάζει ο Ιβάν είναι ότι πρέπει, είναι για μένα το πιο χρήσιμο παιχνίδι σε αυτήν τη διαδικασία του Nations League. Γιατί παίζουμε με την ομάδα που μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε από κάτω, να την προσπεράσουμε δηλαδή, ναι, και να του στείλουμε αυτού ή στον μπαράζ παραμονή στη Λίγκα Αλφα του Nations League, ή εν πάση περιπτώσει να πέσουν απευθείας, αν είναι στις δύο χειρότερες θέσεις των τέταρτων των ομίλων της Λίγκα Αλφα του Nations League. Παίζουμε λοιπόν με τους Σέρβους, οι οποίοι έχουν προβλήματα. Ο τερματοφύλακας τους δεν παίζει, ο Βλάχοβιτς δεν παίζει. Αλλά ξέρεις, σε αυτήν την απουσία των Σέρβων δεν δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία ως Έλληνες, γιατί ξέρουμε ότι θα παίξει ο Γιώβιτς. Οπότε ξέρεις, είναι σαν να μην υπάρχει ο Βλάχοβιτς. Δεν θα παίξει ο Γιώβιτς. Ναι. Μια χαρά. Τώρα τι ετοιμάζει ο Γιωβάνοβιτς. Ρωτήσαμε χθες και επίμονα κάποιες στιγμές αν σκοπεύει να κάνει κάποια αλλαγή. Είπε ότι ελάχιστες, χωρίς να αλλάξουμε την φιλοσοφία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μαζέψουμε, δεν θα βάλουμε χαλινάρια δηλαδή στους πολύ επιθετικούς ποδοσφαιριστές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της εθνικής ομάδας. Αλλά ενδεχομένως να έχουμε λίγο το νου μας, επαναλαμβάνω, στο κρισιμότερο παιχνίδι μέχρι το επόμενο, που θα είναι πιθανότατα το παιχνίδι που θα δώσουμε στο Βόλο με αντίπαλο τη Σερβία. Γιατί με τους γείτονές μας ξεκινάμε τη διαδικασία του Nations League και με τους γείτονές μας κλείνουμε εντός έδρας τη διαδικασία του Nations League. Παίρνοντας λοιπόν την τριάδα των τερματοφυλάκων, μιας και είμαστε τυχεροί που έχουμε τρεις πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες, θεωρώ ότι ο Ντολάκης είναι αυτός ο οποίος θα παίξει βασικός τερματοφύλακας.
0: Όπως μου έλεγες και χθες, ναι. Προχθές. Χθες δεν σε πρόλαβα, ήσουν στο αεροπλάνο.
1: Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω, Βαγγέλη, με την έννοια ότι έχει πάρει τη μεταγραφή στην Premier League, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Ο Παναγωδήμος είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, αλλά έχει την ατυχία να παίζει σε ομάδα που δεν έχει καθόλου καλή άμυνα, τη Σεβίλη δηλαδή, και να δέχεται γκολ ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κάνει πάρα πολλές αποκρούσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων που έχει παίξει στην Πριμέρα Division. Το Μανδάς δεν ήταν ποτέ πρώτος στην ιεραρχία, ήταν πάντα στην τρίτη θέση, άσχετα με το εξαιρετικό ξεκίνημα που φτάνει και αυτός στην Λάτσιο του Τζενάρο Γκατούζο. Τσιμίκας Βαγιανίδης στα δύο μπακ, έχουμε απουσίες. Εκεί λείπει και ο Ρώτα που θα παίζει βασικός, λείπει και ο Γιαννούλης που θα μπορούσε να ενισχύσει ενδεχομένως, γιατί είχε λίγο περισσότερο χρόνο και θα είχε ανταχτυπούσει περισσότερο από τον Τσιμίκα που δεν παίζει ακόμα στην Λίβερ, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά. Το κέντρο της άμυνας. Αν είχα μια αμφιβολία για το αν ο Ρέτσος θα αλλάξει τον Κουλιεράκη, βλέποντας τον χθες συνέντευξη τύπου, νομίζω ότι μου έφυγαν οι περισσότερες. Άρα Ρέτσος Μαυροπάνος ήταν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ας πω για το Καρέτσας Τζόλης Παυλίδης, που είναι τριάδα της επίθεσης, πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί εκεί είναι τα μεγαλύτερα ερωτηματικά. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι να παίξει ο Κοστούλας ή ο Δουβίκας πίσω από τον Παυλίδη, σε θέση με τη Λίμπαρ ο Κοστούλας, έτσι για να στρελόμαστε.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Και να παίξει ο Τριάντης με τον Ζαφίρη δύο αμυντικά χαφ. Υπάρχει και η άλλη η πιθανότητα, επειδή το παιχνίδι είναι εκτός έδρας και πιθανότητα θα το δούμε σε κάποια.
0: Να πάμε με πιο αμυντικό, ας το πούμε, σχήμα.
1: Ευαγγέλη, με τρία αμυντικά χαφ. Δηλαδή και με Κουμπέλη και με Ζαφίρη και με Τριάντη. Δηλαδή,
0: Έχει λογική. Έχει μια λογική,
1: το ακούμε και αυτό πάρα πολύ έντονα, το σκεφτόμαστε δηλαδή πάρα πολύ έντονα. Αλλά σε μια ερώτηση όχι τέτοιου περιεχομένου ακριβώς που έγινε χθες το Γιωβάνοβιτς, αλλά για παράδειγμα ρωτήθηκε αν σκοπεύει να παίξει η Ελλάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, σχεδόν, ξέρεις, με την ψυχραιμία που τον διακρίνει τον Γιωβάνοβιτς, σχεδόν ευρίασε, λέγοντας ότι είναι δυνατόν μερικές ώρες πριν από το παιχνίδι να σας πω, δεν ξέρω. Ξέρω, είπε, αλλά δεν σας λέω. Κανένας προπονητής δεν το κάνει αυτό. Κάποτε γινότανε βέβαια, το συζητούσαμε και το πρωί. Έγινε οι προπονητές σε ρευστή και έλεγαν θα παίξει αυτός και αυτός και προβληματίζομαι για το 9 και το 10, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Αλλά τώρα αυτά τα πράγματα προφανώς και έχουν αλλάξει. Είναι που είναι το scouting των ομάδων σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο λόγω των βίντεο και αυτών που στέλνουν στα γήπεδα για να παρακολουθούν. Τώρα δεν χρειάζεται να τους τα δίνουμε κιόλας στο πιάτο έτοιμα, έτσι.
0: Έτσι. Όχι πώς θα ευνηδιαστούν, αλλά. Σωστά.
1: Όχι πως θα ευνηδιαστούν, όποιος και να πει, εντάξει, το έχουμε πει έτσι. Δηλαδή, κάποτε αν έμπαινε βασικός στη Σκωτία, για παράδειγμα, που είχαμε αυτό το 22,7 μέσο όρο ηλικίας, τους ευνηδιάσαμε πράγματι τη Σκωτία και κερδίζαμε 3-0. Εύκολα και νωρίς θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερα. Τώρα τους ξέρουμε και τον Καρέτα, τον ξέρουμε και τον Τζόλι, τον ξέρουμε. Οι άλλοι δηλαδή εννοώ. Και τον Παυλίδη τον ξέρουμε κτλ. Έχουμε και επιλογές από το πάγκο. Σε περίπτωση που ο Καρέτσας, ακόμα το παιδί λόγω αυτού του λιποθυμικού επεισοδίου που είχε επιστρέφοντας, αφού έχασε μια αγωνιστική, έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι νικηφόρο της Dortmund το τελευταίο. Ο Τετέι στο πλάι, ο Δουβίκα στο πλάι, έχουμε δηλαδή και πολλές επιλογές τουλάχιστον μεσοεπιθετικά. Εκεί που έχουμε ζήτημα είναι δεδομένο, είναι στη θέση του αμυντικού χαφ, του 6 λίγο και του 8. Γι' αυτό το λόγο έχει ξανάρθει στην εθνική ομάδα ο Κουρμπέλης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ακόμα εκεί κάποιες επιλογές οι οποίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Με το Ζαφίρι, από ό,τι φαίνεται, να καταπίνει χιλιόμετρα όπως ούτως ή άλλως μας έχει συνηθίσει τα παιχνίδια της Εθνικής αλλά και του ΠΑΟ.
0: Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για το απόψινο μάτς 10 παρατέταρτο απευθείας από την Ερασπορ?
1: Ότι ένα μικρό κομμάτι της κερκίδας στο Μαρακανά θα είναι κλειστό για τους Σέρβους. 53.000 φοράει. Γύρω στο 3-5 θα είναι κλειστό λόγω τιμωρίας που κουβαλούν οι Σέρβοι από προηγούμενα παιχνίδια από την UEFA. Θα τους κλείσουν δηλαδή ένα κομμάτι της εξέδρας. Γενικώς το περιμένουν και αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω με ιδιαίτερη τρέλα και κάψα, αλλά είναι ένα παιχνίδι ξεκίνημα. Ξέρεις, έχουν και έναν σχετικό ενθουσιασμό. Εντάξει, το Μαρακανά είναι όντως τρελικό γήπεδο. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο για να παρακολουθείς ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Φαντάζομαι θα υπάρχει και ανάλογη ωραία ατμόσφαιρα από τους Σέρβους, αλλά και από τους περίπου 600 φίλους της Ελλάδας, επαναλαμβάνω, οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορα μέρη, όχι μόνο από την Σερβία και τις γύρω περιοχές δηλαδή, αλλά και από την Ελλάδα, και από την Ιρλανδία είδα κόσμο, και από την Αγγλία είδα κόσμο, και από τη Γερμανία, από τα Γιάννενα, από τη Λάρισα, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας δηλαδή, και της Ευρώπης, που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πέτρο, κλείνοντας, γιατί δεν μας ακούνε οι ίδιοι κάθε μέρα, ούτε κάθε μέρα μας ακούνε επίσης κάποιοι. Το προγραμματάκι αυτού του παραθύρου, ας το πω έτσι, εγώ δανειζόμενος την έκφραση από το μπάσκετ.
1: Πέμπτη Κυριακή είναι τα παιχνίδια.
0: Τα μάτς.
1: Σερβία-Γερμανία, Ολλανδία στην Τούμπα, Γερμανία στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο όλα τα παιχνίδια.
0: Και μετά θα μας μένουν άλλοι δύο αγώνες για να κλείσει το για να κλείσει το παράθυρο. Όπως το ονομάζω εγώ.
1: Και να κλείσει το τελευταίο παράθυρο. Και μόλις τακτοποιηθούν και αυτά τα 6 παιχνίδια ολοκληρωθούν, πάμε στις αρχές Δεκεμβρίου, στην κλήρωση των προκριματικών του γύρω, το Belfast, το γύρω 2028 που θα γίνει στο νησί. Αγγλία,
0: έτσι και την έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Προσεκτικά. Είναι καλός ο καιρός. Προσεκτικά και όλα να πάνε καλά το βράδυ για την εθνική μας ομάδα.
1: Αμήν.
0: Ευχαριστώ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, Νίκος Ψωμιάδης, επαναλαμβάνω στους ήχους, με το γνωστό τραγουδάκι. Δεν το βάλαμε στην εισαγωγή για να προλάβει να κάνει τις άλλες του δουλειές ο Πέτρος. Έχει και την τηλεόραση που πρέπει να δώσει ανταποκρίσεις. Αυτό εννοώ τις άλλες του δουλειές. Οπότε τώρα training season και μετά Έλενα Μπουζαλά για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετά το τρίλεπτο της Dua Lipa. Hey,

0: Λοιπόν, πάμε και στην Έλενα Μπουζαλάκη, τον αθλητικό της προβολέα και μετά στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έλενα, σε ακούμε.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα μείνω ελάχιστα στο θέμα της ημέρας που είναι η Εθνική Ομάδα και θα προσθέσω σε όσα ανέφερε ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης ότι σήμερα είναι και ένα πολύ μεγάλο τεστ για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχει το ποιοτικότερο, το πιο ταλαντούχο, ίσως και το πιο ακριβό ρόστερ στην ιστορία της Εθνικής και δίνει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα εξετάσεις για το πώς θα παρουσιάσει την ομάδα. Δεν θα του πω εγώ, ξέρω εγώ, Πέτρος και εσύ ποιος θα βάλει και τι θα κάνει. Είναι δική του δουλειά, αλλά περιμένουμε με αυτή την Εθνική αποτελέσματα. Mm-hmm. Θα ήθελα να φωτίσω τώρα τον κύριο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στα 41 του χρόνια με χαρά και όρεξη θα παίξει στο μάτσο εναντίον της Ουαλίας με την Εθνική Πορτογαλίας και μπράβο για την απάντησή του όταν το ρωτάνε πότε θα σταματήσει και πότε θα σταματήσει και αν τα 41 είναι πολλά και αν τα 1000 γκολ δεν τα φτάσει ποτέ κτλ. Ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα σταματήσει και επίσης, Βαγγέλη, στο ίδιο πλαίσιο σκέψη με το προηγούμενο, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε Πέτρος, κανείς μας δεν θα πει στον Κριστιάνο Ρονάλντο πότε θα σταματήσει. Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Έγινε,
0: θα έχουμε και τα αποτελέσματα των αγώνων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι πρεμιέρες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Πρεμιέρα Ευρωλίγκα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εύχομαι.
0: Δυστυχώς παίζουν μαζί. Το μπασκετικό κοινό θα διχαστεί μαζί με το ποδοσφαιρικό.
1: Είναι όλα μαζί.
0: Και τέταρτο και μισή παρατέταρτο.
1: Είναι όλα καλά μάτς. Είναι όλα καλά μάτς. Δεν είναι κανένα εύκολο, νομίζω. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Έλενα Μπουζαλά. Νίκο Ψωμιάδη, πάμε με τραγούδι στο Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο μέρος δεύτερο. Μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων επί του πιεστηρίου. Η είδηση, πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κύριος Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, λοιπόν, όπως ενημερώνει επίσημα η ΕΠΟ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως επακόλουθο των δηλώσεων που είχε κάνει ο Αχιλλέας Μπέος μετά το τέλος της αναμέτρησης Βόλος ΑΕΚ. Και όχι μόνο, κυρίως, αλλά όχι μόνο αναφορικά με τη διαιτησία του αγώνα. Θα θυμίσω ότι ο κύριος Μπέος είχε αποκαλέσει τους δημοσιογράφους σκουπίδια. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Μαγνησίας, παρότι μπορεί να μην έχει κάποιο συγκεκριμένο τίτλο, ο δήμαρχος Βόλου δηλαδή, είχε προχωρήσει σε καταγγελίες σχετικά με τους διαιτητές αναμέτρησης, τον διαιτητή και τον Eibar, και βεβαίως είχε αναφερθεί σε πολλά χρήματα που παίχθηκαν στο διπλό, δηλαδή στη νίκη της ΑΕΚ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και αυτές οι τοποθετήσεις του, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που είπε, διότι θεωρητικά είναι δηλώσεις που μπορεί να προκαλέσουν βία, είναι ουσιαστικά δηλώσεις που παραπέμπουν στην παράγραφο του νόμου που αναφέρεται στη ρητορική μίσους, προκάλεσαν την πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, όπως ανακοινώνει, επαναλαμβάνω, με βάση τον δικό της πειθαρχικό κώδικα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Χθες μεταδώσαμε ζωντανά τις δηλώσεις του κυρίου Μπέου, που εισερχόμενος στην αίθουσα, στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για αυτά που υποστήριξε ως επίρρωση, δηλαδή, των όσων υποστήριξε περί στοιχηματισμού πολλών εκατομμυρίων στο διπλό του ποδοσφαιρικού αγώνα Βόλος ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Θα το παρακολουθήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος και αυτό το εντός εισαγωγικών έργο, που θα έχει πολλά επεισόδια και θα τραβήξει σε μάκρος. Δεν κρίνεται καμία υπόθεση μέσα σε 5 λεπτά όταν μιλάς για χειραγώγηση αγώνα, για παράνομους στοιχηματισμούς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, γιατί σας είπαμε από την αρχή της εβδομάδας ότι θα δίνουμε φέτα-φέτα τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τις πλατφόρμες, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και ούτω καθεξής, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα, που ακολουθεί την παγκόσμια τάση και επηρεάζει και τη ζωή των δημοσιογράφων. Κυρίως όμως, οι δημοσιογράφοι απλά καταγράφουν, εργάζονται, ακολουθούν. Κυρίως όμως επηρεάζει τη βιωσιμότητα και την καθημερινότητα, τη ζωή δηλαδή, των άμεσα εμπλεκόμενων, και αυτοί είναι οι παίκτες και οι προπονητές. Γιατί όταν αυξάνονται τα τηλεοπτικά συμβόλαια, όταν μεγαλώνουν και αυξάνονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις ομάδες, αυτομάτως μεγαλώνουν, αυξάνονται και οι προϋπολογισμοί. Άρα παίρνουν περισσότερα χρήματα και οι παίκτες, γίνονται μεγαλύτερες μεταγραφές και οι προπονητές. Το ένα δένει με το άλλο, είναι μια αλυσίδα. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το οικοσύστημα και γιατί κάνω αυτό το μικρό πρόλογο πριν πάω στον Νίκο Μπιντέλα για τα αλυσίδα. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το οικοσύστημα και γιατί κάνω αυτό το μικρό πρόλογο πριν πάω στον Νίκο Μπιντέλα για

πρέπει, όταν είναι αληθινές πληροφορίες. Το θέμα είναι να μην πέφτουν σε παγίδες και να μην κάνουν τσεκάρισμα των πληροφοριών οι συνάδελφοι. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει καταθέσει μια μυθική πρόταση επέκτασης του αρχικού συμβολέου που υπέγραψε ο Sky με τον ΕΣΑΚΕ για την Stoiximan GBL. Θα δώσουμε λεπτομέρειες για αυτή την μυθική πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, άρα του Sky και της δικής του πλατφόρμας που είναι υποκατασκευή, υποδημιουργία. Οι λεπτομέρειες που δίνουμε σήμερα είναι οι εξής. Καταρχάς, το συμβόλαιο του Sky φαίνεται, και αυτή είναι η πρόταση, από 2+1, κλειστή διετία και οψιών ανανέωσης για τρίτο έτος, γίνεται τριετές κλειστό. Αυτό ζητάει ο Sky, δηλαδή, επί της ουσίας. Και τα χρήματα για το τριετές κλειστό είναι μαζί με το φόρο του 21% 26 εκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρεθεί ο φόρος λοιπόν, το καθαρό ποσό που μένει για τις ομάδες είναι περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ για αυτό που ξέραμε, για την τριετία που ξεκινάει από το Σαββατοκύριακο με το Super Cup. 21 εκατομμύρια ευρώ καθαρό ποσό, μαζί με το 21% 26 εκατομμύρια μεικτό. Τώρα, ποια είναι η νέα μυθική πρόταση, όπως τη χαρακτηρίζω εγώ, που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Sky για τη δική του πλατφόρμα, που είναι υποδημιουργία. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει άλλα 2 χρόνια συνεργασίας. Ο Sky δηλαδή θέλει να κλείσει στη δική του πλατφόρμα το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ, προσφέροντας, θα πω και τα 2 ποσά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, συνολικό ποσό στις ομάδες περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αν από αυτό το ποσό αφαιρεθεί το 21%, καταλαβαίνετε ότι προσεγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ το καθαρό ποσό για 5 χρόνια. Συν πλην, εντάξει, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, με τα μπόνους. Είναι κλειστό το συμβόλαιο που θα πάρει ο Sky εάν ο ΕΣΑΚΕ αύριο, για παράδειγμα, δεχθεί ομόφωνα, γιατί απαιτείται ομοφωνία για την κεντρική διαχείριση, με 14-0, δηλαδή αποφασίσει αύριο ο ΕΣΑΚΕ ναι στη νέα πρόταση του Sky. Είναι κλειστό, 5 ετών, όχι είναι η απάντηση. Σας δίνουμε μερικές λεπτομέρειες ακόμα, άκρος επιβεβαιωμένες, δηλαδή που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Ο Sky θέλει 3 ετών κλειστό αφενός, το 2+1 να γίνει 3, και μετά δέχεται το 3+1 και το 4+1 από την πλευρά του ΕΣΑΚΕ. Τι σημαίνει αυτό? Δέχεται στην πρόταση τη συνολική των 50 εκατομμυρίων μεικτού ποσού, των 40 καθαρού ποσού για την πενταετία, να έχει το δικαίωμα ο ΕΣΑΚΕ μετά τον τρίτο έτος να ψάχνει και άλλη πρόταση, οψιών δηλαδή, επιλογή αλλαγής καναλιού, αλλαγής τηλεοπτικής στέγης, και το ίδιο και μετά τον 4ο χρόνο στο 4+1. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που μπορεί να αλλάξουν αύριο όταν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και πώς? Και πώς το δέχεται? Το δέχεται με τον όρο που βάζει ο ΕΣΑΚΕ. Εδώ είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι παρά την κατάθεση των συγκεκριμένων προτάσεων αυτή τη στιγμή και του συνολικού ποσού που δίνεται από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου και του Sky, ο ΕΣΑΚΕ λέει υπάρχει περίπτωση με την ανάπτυξη που έχει ο αθλητισμός, το μπάσκετ στην Ελλάδα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι πλατφόρμες, οι συγχωνεύσεις, οι ξένοι κολοσσοί που θα έρθουν να εξαγοράσουν και ούτω καθεξής, μην πολυλογούμε, να βρω καλύτερη πρόταση μετά το 3ο έτος από αυτή που προτείνει τώρα ο Sky, και για το 4ο και για το 5ο. Άρα συμφωνούν οι 2 πλευρές, εδώ είναι ακόμα μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια για την οποία θα πρέπει να ψηφίσουν αύριο οι ομάδες, οι 14 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Συμφωνούν για την ώρα οι 2 διαπραγματευτές, ας τους ονομάσω έτσι, στο 20%. Δηλαδή, εάν ο ΕΣΑΚΕ βρίσκει καλύτερη πρόταση μετά τα 3 πρώτα χρόνια από αυτή που ήδη του έχει κατατεθεί για τον 4ο ή για τον 5ο χρόνο κατά 20%, ο Sky δέχεται ή να την ισοφαρίσει και να την υπερκαλύψει, ή να πάει το πρωτάθλημα σε άλλη τηλεοπτική στέγη. Το ξαναλέω, η συνολική μυθική αυτή τη στιγμή πρόταση του Sky για το πρωτάθλημα του μπάσκετ είναι για 5 χρόνια με 50 εκατομμύρια ευρώ μείον 21% του φόρου, περίπου 40

0: εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πιο κάτω, αλλά υπάρχουν μπόνους συγκεκριμένα που δεν αξίζει τώρα να χάσουμε χρόνο για να τα αναφέρω. Τα μεγάλα ποσά αναφέρω, στη μεγάλη εικόνα στέκομαι. Επίσης δέχεται ο Sky για να κλείσει αυτή τη συμφωνία, τη νέα συμφωνία μετά την αρχική που πήρε το πρωτάθλημα για 2-1 χρόνια με τον Εσάκε για 5 τώρα, 3-1 και 4-1, δηλαδή 3-1-1, δέχεται στα συν-1 εάν ο Εσάκε βρίσκει καλύτερη οικονομική πρόταση, μεγαλύτερη από αυτή που καταθέτει σήμερα ο Sky κατά 20%, να την ισοφαρίζει και να κρατάει το περιεχόμενο ή να την ξεπερνάει κιόλας, εννοείται, αυτό είναι αυτονόητο, και για τον τέταρτο και για τον πέμπτο χρόνο. Σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουν αύριο οι 14 ομάδες. Με αυτά τα δεδομένα θα κληθούν και θα πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα, επαναλαμβάνω, δηλαδή με 14-0, αν δέχονται τη νέα πρόταση Γιάννη Αλαφούζου και Sky ή όχι. Θα το ξέρουμε αύριο το μεσημέρι. Η αποκάλυψη έχει να κάνει στις λεπτομέρειες αυτής της νέας πρότασης που δείχνει, για να το προεκτείνω και να πάω στον Νίκο Μπιντέλα, δείχνει την τάση, δείχνει που πάνε τα τηλεοπτικά δικαιώματα με βάση αυτά που συζητούσαμε χθες, προχθές και αντιπροχθές για το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΠΑΕ ΑΕΚ με την περκάπιτα για τα επόμενα 4 χρόνια που ισχύουν από το τέλος αυτής της σεζόν και μετά για 48 εκατομμύρια ευρώ, δείχνει την τάση, γι' αυτό και υπέγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την πλατφόρμα Αλαφούζου, το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ όπως και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ με την περκάπιτα. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ λέγεται ότι υπέγραψε μια αντίστοιχη χρονικά συνεργασία, τηλεοπτική συνεργασία, παραχώρηση των δικών του δικαιωμάτων, εάν αληθεύει, γιατί για το συμβόλαιο της ΑΕΚ υπάρχουν επιβεβαιώσεις από τη μια και από την άλλη πλευρά. Εάν αληθεύει, ο ΠΑΟΚ, μένει να το επιβεβαιώσει ο ΠΑΟΚ δηλαδή, γιατί η ΑΕΚ το έχει ουσιαστικά επιβεβαιώσει το δικό της συμβόλαιο, για 14 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ υπέγραψε 48 για 4 και ο ΠΑΟΚ πάει να υπογράψει 56 για 4, εάν αληθεύουν οι πληροφορίες. Αυτά είναι στο ποδόσφαιρο. Και νωρίτερα σας ανέλησα τι ισχύει και στο μπάσκετ. Νίκο Μπιντέλα, έρχομαι σε σένα. Πριν πνιγώ από τα εκατομμύρια, τα εξήγησα σωστά?
1: Τα εξήγησα σωστά, πολύ ωραία. Εντάξει, σ' άκουγα, με έχουν πολύ ώρα στην αναμονή. Τα άκουσα όλα, τα είπες πολύ καλά. Γιατί
0: έχεις καμία απορία για τον μπάσκετ να μιλάμε?
1: Όχι, όχι. Εντάξει, είναι λογικό αυτό, γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ τον μπάσκετ και θα ανέβει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
0: Εσύ, αν ήσουν ένας από τους 14, μία από τις 14 ομάδες, αν εκπροσωπούσες μία, από τις 14 ομάδες, θα ψήφιζες ναι ή θα έλεγες μετά την τριετία από μηδενική βάση διαπραγμάτευση? Αφού λες ότι ανεβαίνει τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί το δίλημα, ναι, μη σου πω και το τρίλημα, αυτό είναι.
1: Ναι. Κοίταξε, έχει να κάνει ανάλογα και με το ποια ομάδα είσαι, Ευαγγέλη.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Χρειάζεται ομοφωνία, σε παρακαλώ, μη λέμε τα ίδια.
1: Ναι, όχι, το κατάλαβα ότι χρειάζεται
0: τι
1: ομοφωνία.
0: Τι εννοείς ποια ομάδα είσαι, σύνδεσμος είναι.
1: Ναι, όχι, είναι διαφορετικό τώρα να είμαι, αν μου λες ότι πρέπει να ψηφίσω για λογαριασμό του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και άλλο αν πρέπει να ψηφίσω
0: για καταλαβαίνω, για εξήγησε το για να το καταλάβω κι εγώ, τι εννοείς.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ή οι άλλες ομάδες που έρχονται από πίσω, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα σε σχέση με τις μικρότερες ομάδες.
0: Ξανά δεν το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, ας πάμε παρακάτω τότε.
0: Να πάμε παρακάτω, γιατί εδώ μιλάμε για κεντρική διαχείριση και η ψήφος είναι ίδια και για τις 14 ομάδες.
1: Εντάξει, εγώ θα ψηφίσω τώρα. Εντάξει, θα δούμε. Οι άνθρωποι που είναι εκεί,
0: το δίλημα είναι αν πιστεύουν πως θα έχουν πολύ μεγαλύτερες προτάσεις από αυτά που τους προτείνονται τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Γι' αυτό και σου είπα αν ήσουν μία από τις 14. Δεν είπα κάποια συγκεκριμένη. Μην παρεξηγήσαι. Ναι. Ο κάθε ένας έχει την ίδια αξία αύριο το μεσημέρι στο ΔΣ. Την ίδια ακριβώς όμως. Δεν έχει σημασία αν είσαι Ολυμπιακός ή αν είσαι Δόξα Λευκάδας. Αν είσαι Παναθηναϊκός ή αν είσαι Βίκος Ιωαννίνων.
1: Η ψήφος μετράει το ίδιο, ναι.
0: Ακριβώς. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι κεντρική διαχείριση. Δεν έχει σχέση με την κατανομή. Είναι take or leave it. Παίρνεις αυτή την πρόταση ή πιστεύεις ότι αντί για 50 εκατομμύρια στην πενταετία μπορείς να βρεις 100. Αυτό είναι το ερώτημα. Με βάση την εξέλιξη στα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πες μου τι γίνεται το βράδυ. Εγώ έδωσα όλες τις πληροφορίες. Όποιος άκουσε, άκουσε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε παρακάτω για απόψε. Πρώτα με τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ πήγε και ο Μιλουτίνοφ παίζει. Το θέμα είναι πόσο παίζει εν όψη και ενός ενδεχόμενου ντέρμπι την Κυριακή Αιωνίων.
1: Ναι, εντάξει, σε έναν βαθμό θα προφυλαχθεί σίγουρα ο Μιλουτίνοφ, γιατί έρχεται και, όπως τα εξηγούσαμε και τις προάλλες, Βαγγέλη, ότι έρχεται και το Super Cup της GBL, έχει ο Ολυμπιακός, έχει πολλά ταξίδια, ακολουθεί και το πρωτάθλημα, ο Τάιρικ Τζονς κουβαλάει μια τιμωρία στην Ελλάδα, όπου σίγουρα δεν θα μπορεί να ενισχύσει τον Ολυμπιακό, άρα δηλαδή θα πέσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στη συνέχεια στον Μιλουτίνοφ, μεγαλύτερο από ότι τώρα. Εντάξει, σίγουρα σε έναν βαθμό θα προφυλαχθεί. Ο Ολυμπιακός πήγε με 13 παίκτες στη Βιτόρια. Δηλαδή η τελευταία θέση ουσιαστικά ήταν ο Μιλουτίνοφ, ο Καραγιαννίδης. Ο Σέρβος είναι καλά. Σίγουρα θα τον. Επειδή έρχονται και παιχνίδι για τον Ολυμπιακό Σάββατο απόγευμα με την ΑΕΚ. Λογικά, ίσως Κυριακή βράδυ τελικός με Παναθηναϊκό στο Super Cup της GBL. Και έρχεται και από μια τενοντίτιδα ο Σέρβος στον Ορθό Μοιραίο. Πριν από μια δεκαριά μέρες, σίγουρα σε έναν βαθμό θα προφυλαχθεί από Νίκολα Μιλουτίνοφ, από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί ούτως ή άλλως, Βαγγέλη, φαινομενικά μπορεί οι πρεμιέρες να κρύβουν παγίδες. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει μια βατή αποστολή στη Βιτόρια σήμερα, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές κατηφορίζει Φερνάντο Μπουέσαρίνα και μπορεί να σε παρασύρει αν δεν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Όμως είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπασκόνια. Μια Μπασκόνια που δεν πείθει καθόλου τα τελευταία χρόνια και φαίνεται σαν να πηγαίνει από το κακό σε χειρότερο στην Ευρωλίγκα.
0: Έχασε και τον Άλεξ Λεν,
1: Ακριβώς. Αν και μιλάμε για την κυπελούχο Ισπανίας, έχασε τον Άλεξ Λεν ένα διαζύγιο που ανακοινώθηκε χθες. Μόλις λίγες ημέρες είχε ο Ουκρανός έντερ στην ομάδα, είχε ανακοινωθεί στα μέσα του Σεπτέμβρη. Θυμίζουμε ότι είχε παίξει με τη Ρεάλ. Αν θυμάμαι καλά, Βαγγέλη ήταν στην προεπιλογή των Ουκρανών, αλλά δεν είχε παίξει με την Ελλάδα. Έτσι. Το λέω γιατί ήσουν εκεί, στο μάτς αυτό. Γιατί κουβαλάει έναν τραυματισμό και η Μπασκόνια ενημέρωσε ότι ενώ πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις ο Ουκρανός όταν υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Βάσκους, μετά την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα εμφανίστηκε ένας τραυματισμός, είχε κάποιες ενοχλήσεις σε ένα σημείο που και πέρυσι αντιμετώπιζε έναν τραυματισμό όταν ήταν παίκτης της Ρεάλ. Αλλά λένε ότι μπορεί να, και μετά από εξετάσεις που έγιναν, μπορεί να μην είναι κάποιος νέος τραυματισμός. Ωστόσο, ομάδα και παίχτης συμφώνησαν να λύσουν εδώ τη συνεργασία τους. Άρα δηλαδή η Μπασκόνια θα ρίξει ακόμη περισσότερο βάρος στον Κένεθ Φαρίντι στη θέση 5. Τον πολύπειρο ψηλό, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μια Μπασκόνια η οποία, Βαγγέλη, έχασε στον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας με 96-84 από την Μπανταλώνα του τρομερού Λαπροβίτολα, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε την Μπανταλώνα και στην κατάκτηση του τροπέου. Σίγουρα η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτη είναι πολύ δύσκολο να κοιτάξει τα μάτια τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να κάνει μια πρεμιέρα με νίκη και άνετα, για να έχει και όσο το δυνατόν μικρότερη καταπώνηση, γιατί έρχει και ταξίδι, έχει και το Super Cup της GBL μετά. Θέλει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει το ταξίδι του με καλό τρόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι για όσους πιστεύουν και στις συμπτώσεις, έτσι είναι προληπτική, και πέρυσι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από εκεί το ταξίδι του στην Ευρωλίγκα και στο τέλος του έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ευρωλίγκα τον φέρνει πάλι αντιμέτωπο στην πρεμιέρα με την Μπασκόνια στη Φερνάντο Μπουές Αρίνα. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει πέρυσι με 96-102.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, βάζω παρένθεση στα θέματα τα τηλεοπτικά. Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, τι εννοείς, Βαγγέλη, φέτα-φέτα. Να, εννοώ ότι αύριο, για παράδειγμα, θα σας πω τι ισχύει για Champions League ποδοσφαίρου, Europa League και Conference. Για τη μεγάλη μάχη του Νοεμβρίου. Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα μιλάω. Στη μάχη των ιδιοκτητών και στη μάχη των πλατφορμών. Αυτά αύριο. Νίκο, ψωμιάδη και αύριο μέρα του Θεού, δεν είναι? Εσύ θα είσαι εδώ αύριο. Αν δεν είσαι, βάλε να ακούσεις μία με δύο. Καταλαβες. Και αύριο, μην είσαστε αχόρταγοι. Δεν είναι για χόρταση. Μέρα-μέρα. Φέτα-φέτα. Πάμε με τη μέθοδο της αλαμοποίησης αυτό το ζητηματάκι. Δυνατά. Και με δύναμη, που έλεγε μια ψυχή. Και δυνατά και με δύναμη. Παναθηναϊκός με την Παρή. Θα μιλάνε γαλλικά. Πολλά γαλλικά απόψε θα έχουμε στο
1: Τισέντερ. Και Γάλλοι αντίπαλοι, αλλά έχει μια γαλλική Παρή και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Αν και δεν παίζει ο Μουστάφα Φαλ, υπάρχει εκεί ο Λεσόρ, υπάρχει ο Γιαμπουσέλε. Είναι ο Μπάντιο φυσικά που μιλάει και αυτός ως Σενεγαλέζος. Και το είχε αναφέρει, το λέγαμε χθες, Βαγγέλη, ότι το είχε πει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτό στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Του είχε γίνει σχετική ερώτηση. Λοιπόν, mm-hmm. Και Φρανσίσκο φυσικά δεν είπα. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα την οποία, Βαγγέλη, δεν την έχει κερδίσει στο Telecom Center Athens. Ποτέ μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή, δύο χρόνια παίζει στην Ευρωλίγκα η Παρή. Έχει τεθεί αντιμέτωπη αυτά τα δύο χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Και έχει φύγει, έχει κάνει το 2-2 στο Telecom Center Athens και μάλιστα πετυχαίνοντας και στις δύο περιπτώσεις πάνω από 100 πόντους μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Συνολικά, 4 φορές έχουν βρεθεί αυτές οι δύο ομάδες, τις 3 έχει κερδίσει η Παρή. Όμως πλέον δεν έχει άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχει Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο άταμαν είναι ένας προπονητής, μάλλον, ο οποίος δεν έδινε τόση βαρύτητα στο αμυντικό κομμάτι,
0: ναι.
1: Και το είδαμε αυτό στην τριετία του στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και η Παρή, που είναι μια ομάδα που λανσάρει πλέον ένα καινούριο μοντέλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με ένα μοντέλο με μπάσκετ πάρα πολύ επιθετικό, πολύ transition, πάρα πολλά τρίποντα.
0: Κάτσε, περίμενε, ναι. Να σε διορθώσω λίγο σε αυτό. Η Παρή, ναι, το, ναι, λανσάρει.
1: Κοίταξε, η Παρή το ξεκίνησε.
0: Άκου, για να είμαστε ακριβείς, η Παρή το επανεμφάνισε. Αυτό το μοντέλο είναι το ισπανικό. Είναι αυτό που παίζει 20 χρόνια, για παράδειγμα, ο πρώην, ο τέος της Βαλένθια προπονητής και νυν της Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ, όπως μου είπε ο Φώτης Κατσικάρης. Δεν φέρνουν τίποτα καινούργιο αυτοί, απλά το ξανάβαλαν στη ζωή μας πιο έντονα, οι άνθρωποι της γαλλικής ομάδας και με διαφορετικούς προπονητές. Είναι αυτό που θέλει να ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα, με άλλη παραλλαγή για το flow, την κίνηση στην επίθεση, με τους καινούριους παίκτες που πήγε να το πάει, δηλαδή να τον κάνει υπερηχητικό τον Ολυμπιακό. Αυτό το γρήγορο μπάσκετ είναι το μπάσκετ που έπαιξε η Ζαλγκίρης του Τάιου Σέντνη το 1999 και το καθιέρωσαν μετά οι Ισπανοί και το έφερε ξανά για λίγο η Παρή, ενώ το έπαιζε και η Βαλένθια πέρυσι. Το
1: παίζει, ναι, και πέρυσι το παίζει
0: και
1: η Βαλένθια.
0: Και τα προηγούμενα χρόνια ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Για να είμαστε ακριβείς για το, ναι, ποιος έχει την πατρότητα του παιχνιδιού.
1: Ναι, εντάξει, η Ζαλγκίρης 99 δεν την είδα, Βαγγέλη.
0: Το ξέρω, δεν την είδες. Για τους παλιότερους το είπα.
1: Ναι, αλλά ο τέλος πάντων, ναι, εγώ αναφέρθηκα, ξεκίνησα να λέω για την Παρή τότε με τον Σπλίτερ στην παρθενική τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, όπου έφερε κάτι το πολύ εντυπωσιακό.
0: Και πιο νωρίς η Παρή. Και πιο νωρίς η Παρή με τους άλλους προπονητές που έφυγαν.
1: Όχι στην Ευρωλίγκα όμως.
0: Όχι στην Ευρωλίγκα, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι στην Ευρωλίγκα με τον Άταμαν ο Παναθηναϊκός δεν έδινε τόση βαρύτητα στην άμυνα και η Παρή το εκμεταλλεύτηκε αυτό και έφυγε, έκανε στα δύο τέλος πάντων στο Telecom Center Athens, πετυχαίνοντας και σε δύο περιπτώσεις πάνω από 100 πόντους, mm-hmm, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά και το έχει στο μυαλό του σίγουρα αυτό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει μεγάλη βαρύτητα στην άμυνα και το, ναι, έχει δείξει και στην pre-season με τον Παναθηναϊκό. Το περιμένω μάλιστα και από τις μεταγραφικές κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός, ότι θα είναι μια ομάδα πλέον πάρα πολύ σκληρή στο αμυντικό κομμάτι, έχει προσθέσει πολλή αθλητικότητα και σίγουρα ένας τομέας του παιχνιδιού στον οποίο θα εστιάσει εκεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με τη σημερινή αναμέτρηση, γιατί αν ο Παναθηναϊκός εμφανίσει ένα σκληρό πρόσωπο αμυντικά και δεν επιτρέψει στους Παριζιάνους να νιώσουν άνετα μέσα στο Telecom Center Athens, τότε θα είναι το αδιαφιλονίκη το φαβορί για την νίκη, όπως φαίνεται τώρα. Mm-hmm. Και θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κερδίσει την Παρή, αλλά δεν πρέπει να την πατήσει όπως την πάτησε τις δύο προηγούμενες σεζόν, όπου οι Παριζιάνοι ένιωσαν άνετα μέσα στο Telecom Center Athens, μάλιστα, εκτελούσαν ελεύθερα από
0: δεν
1: μακριά.
0: Έχουν την ίδια ομάδα. Και δεν έχουν την ίδια ομάδα.
1: Ναι, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες φέτος, ναι, σίγουρα. Αλλά να δούμε πάντως, και η Παρή αυτή θα παρουσιάσει. Κέρδισε το Super Cup στη Γαλλία. Βέβαια δεν είχε έναν τόσο, μάλιστα, ισχυρό αντίπαλο πλέον.
0: Εντάξει,
1: δεν,
0: αλλά
1: επί της
0: ουσίας πάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 2,
1: ναι,
0: Φενέρ,
1: ναι,
0: 3, Χάποελ Ντουμπάι 4-5, Ρεάλ 6. Ποια θα βάζεις, 7η ομάδα της Αλγκύρης?
1: Ναι, να δούμε τις Αλγκύρης πώς θα παρουσιαστεί με τον Βαλαντσιούνας.
0: Άντε και καμία που δεν έχουμε υπολογίσει εμείς, να κλείσει η οκτάδα. Οι άλλες 12, ναι, συμπληρώνουν.
1: Ναι.
0: Οι άλλες 12 συμπληρώνουν. Άντε, είναι να είναι και η Ολύμπια Μιλάνο, ας πούμε.
1: Ναι, είναι η Ζαλγκύρης, είναι το Μιλάνο, είναι λίγο ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος
0: μην το ξαναπείς, μην το ξαναπείς, ναι. Πες καμιά άλλη, μήπως και πέσουμε, συμπέσουμε. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, αυτές είναι. Και γι' αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί και το NBA. Ναι. Το γεγονός ότι παίζεται το μπάσκετ σε λίγες χώρες στην Ευρώπη.
1: Άντε να βάλουμε και θέση τώρα με το Mike James.
0: Καλά, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε σιγά-σιγά. Θα τα δούμε. Λοιπόν, ο Μουράτος πήγε στον Ηρακλή. Πολύ γρήγορα το λέμε, έτσι. Ο Μουράτος πήγε στον Ηρακλή, είχε μείνει ελεύθερος, έκανε προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό κτλ. Καλό παιδί. Έχει κάνει καλές κινήσεις Ελλήνων ο Ηρακλής. Να τα λέμε και αυτά. Και με ΠΑΟΚ να πούμε δύο κουβέντες. Μου άρεσε η κουβέντα. Πέρα από τα συνθήματα που μαθαίνει ο Όσμαν, τι τραγουδούσαν οι οπαδοί που θέλουν νίκη του Παναθηναϊκού στο Σούπερ Καπ και ούτω καθεξής. Μου άρεσε η στοιχομηθεία του ΠΑΟΞΥ οπαδού με Τέλη Μιστακίδη. Πρόεδρε, φέρε εσύ το χεζόνια, θα βάλω εγώ τα ειστήρια για να έρθει.
1: Ναι.
0: Καλό, ε!
1: Ναι, και διάβαζα ένα σχόλιο. Λέει και λέει: ο Μιστακίδης κλείνει το χεζόνια και περιμένουμε από τον άλλο να βάλει τα εισιτήρια. Περιμένουμε τον οπαδό να βρει λεφτά να πληρώσει τα εισιτήρια.
0: Ο ένας θα βάλει 5 εκατομμύρια το χρόνο για το χεζόνια και ο άλλος θα βάλει τα 500 ευρώ. Καλά, δεν είναι. Ναι. Μερικά μηδενικά είναι η διαφορά. Μερικά μηδενικά. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Έχεις κάτι άλλο, Νίκο, για να μην σε κρατάω.
1: Εντάξει, να πούμε και ο Άρης ότι έκανε τα συνεχόμενα sold out, έτσι, Βαγγελή. Τρέλα που υπάρχει στον κόσμο του Άρη.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι, γιατί αυξήθηκε λίγο η χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο.
0: 650 θέσεις, 650.
1: Ναι, εκεί προσθέθηκε η κερκίδα εκεί.
0: Στο παλιό βοηθητικό που λέγαμε που παίζαμε βόλεϊ εμείς όταν ήμασταν στην Γυμναστική Ακαδημία.
1: Αλλά και πάλι το Νίκ Γκαλισχόλ είναι μικρό για τους φίλους του Άρη.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, αποδείχθηκε αυτό αφού έγινε sold out τώρα με την Μπούργος που είναι δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup πρώτο εντός για τον Άρη και έγιναν και sold out για τα μεγάλα μάτς που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα με όλους τους μεγάλους αντιπάλους. Από τώρα έχει. Είναι κατάμεσο το παλέ. Για όσους ψάχνουν εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν να βρουν σε αυτά τα μάτια. Τώρα, δηλαδή, με την Μπούργος και τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν πρόκειται να βρουν εισιτήριο.
0: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Τα ξαναλέμε αύριο. Θα έχουμε δει και το έργο και του ενός, του Ολυμπιακού και του άλλου, του Παναθηναϊκού και θα τα σχολιάσουμε αύριο. Εμείς προβλέπουμε 2-2. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπιντέλα. Νίκο Τσομιάδης ήταν στους ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έρχεται Μιχάλης Λαδόπουλος, Μιχάλης Λαδόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες. Με τη ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
10: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου θα επικεντρωθούμε σε δύο αγώνες εθνικών ομάδων για το ποδόσφαιρο και βεβαίως στην πρεμιέρα της EuroLeague. 10 παρατέταρτο, Σερβία-Ελλάδα. Μιλάμε για την φάση ομίλων για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Εκεί όπου η Σερβία χωρίς Βλάχοβιτς και Μίτροβιτς στην επίθεση, αλλά με Γιώβιτς, σίγουρα έχει να δείξει πολλά περισσότερα πράγματα. Και από την άλλη πλευρά, μια ταλαντούχα και ελπιδοφόρα που μια παιχτών η εθνική μας, φιλοδοξεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, γεγονός που δεν είναι απίθανο. Ίσως όμως είναι προτιμότερο να πάμε στα γκολ και μάλιστα σε ένα μεγαλύτερο εύρος από τα συνηθισμένα. Γι' αυτό το 2 έως 4 γκολ με απόδοση 1,50 είναι η πρώτη μας επιλογή για τον αγώνα Σερβία-Ελλάδα. Παραμένουμε στην φάση ομίλων για την πρώτη κατηγορία του Nations League, εκεί όπου η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Δανία στις 10 παρατέταρτο. Επιλέγουμε Νορβηγία γιατί είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. 2,5 χρόνια ήττη, δείγμα του πόσο σοβαρή και πόσο σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τέτοια μάτς. Συνεχίζει με Σολμπάκι στον πάγκο και με το βασικό κορμό την τελευταία διετία. Από την άλλη πλευρά, η Δανία, νέα ομάδα, καινούργια πρόσωπα, σημαντικές απουσίες όπως ο Γκόλμπεργκ του Άγιαξ, ο Κρίστενσεν της Μπαρσελόνα, ακόμα και ο Στάγκετ της Βέρντερ θα απουσιάσουν σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν περισσότερο στην Νορβηγία του 85 και το συνδυάζουμε με το 2-4 γκολ στο Σερβία-Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά με την Ευρωλίγκα, όπου έχουμε πρεμιέρα σήμερα, στις 7 η ώρα εκεί όπου η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται την Μπάγερν. Διπλό στο συν 10,5 πόντους με απόδοση 1,60. Ναι, μεν η Χάπολ είναι το grand favori, σούπερ ενισχυμένη, αλλά και με απουσίες όπως ο Ελάιζα Μπράιαντ, γεγονός που ίσως δεν της δώσει με το ξεκίνημα τη δυναμική που θα επιδίωκε και η ίδια να πάρει μια μεγάλη νίκη σε έκταση και σε απόσταση πόντων. Από την άλλη, Μπάγερν με νέο προπονητή τον Άντων Γκαβέλ, στόχος μια αξιοπρεπή πορεία χωρίς να διασύρεται, νομίζω ότι θα στηριχθεί στην άμυνα και γι' αυτό ίσως έχουμε ένα πολύ πιο κλειστό σκορ με λιγότερους από 10 πόντους ακόμα και αν χάσει Μπάγερν. Επαναλαμβάνω, 7 η ώρα μπάσκετ, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν διπλό στο συν 10,5 πόντι με απόδοση 1,60, 2 έως 4 γκολ Σερβία-Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, και νίκη της Νορβηγίας απέναντι στη Δανία με ένα 85. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε το Σαββατοκύριακο λίγο μετά τη μία.
11: Ακούτε Ερασπορ.

Ένα σήμα, ένα τραγούδι και λίγο από το χαλί χρειάστηκε για να ξεμπερδέψουμε τα ακουστικά έτσι όπως γίνονται εδώ μέσα στο στούντιο της Eraspor. Για να σκάσουν οι οχτροί μας όμως, τα ξεμπερδέψαμε τα ακουστικά και εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινάμε 12.30 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της 5ης 24 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ξεκινάει η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα της Eraspor. Θα πάμε παρεούλα ως τις 4 για περίπου μία ώρα και τρία τέταρτα δηλαδή με την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα που εντάξει δεν χρειάζεται, δεν περιμένετε εμένα να σας το πω ότι κυριαρχείται από το παιχνίδι της Εθνικής, το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής για την πρώτη κατηγορία παρακαλώ του Nations League στο Βελιγράδι με τη Σερβία καθώς και τα δύο βραδινά για την πρώτη και εδώ αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό να παίζει κόντρα στην Παρί και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην Μπασκόνια. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Με νέο κούρεμα και χτένισμα ο ένας και μοναδικός Νίκος Ψωμιάδης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, στην κονσόλα των ήχων. Παραλυρεί από το μικρόφωνο της Eraspor ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Σπορ και νο, το μηνυματάκι σας το ξαποστέλνετε στο 54160 το SMS. Eraspor χωρίς ταφ στο τέλος papaker.gr το mail. Eraspor στην αναζήτηση του Viber. Δεν θα χρειαστεί να γράψετε πολλά. Δεύτερο τρίτο γράμμα βγαίνει το εικονίδιο από κάτω. Κλικ πάνω του. Στέλνετε και από εκεί.

0: Είπαμε, πρώτη αγωνιστική για την πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε στο Βελιγράδι, 10 παρατέταρτο, η Εθνική φιλοξενείται από την Σερβία σε έναν όμιλο που αυτό το παιχνίδι λογικά, όσο και αν μπορεί να σταθεί λογική στο ποδόσφαιρο, θα κρίνει τις θέσεις νούμερο 3 και 4 της βαθμολογίας, καθότι η Γερμανία και η Ολλανδία, που είναι οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου, θεωρητικά πάντα, και το τονίζω και το συλλαβίζω, είναι τα φαβορή. Ο Λαδόπουλος βάζει μια τελεία επιτέλους να ισχάσουν και τα αυτάκια σας. Παίρνει το λόγο ένας και μοναδικός Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος είναι στο Βελιγράδι και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Βάλε τελεία, Λαδόπουλε. Έλα, Πέτρο μου.
1: Λοιπόν, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, κυρ. Και κάνεις και χιούμορ με τον Νίκο του Σεμιά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι έχει μαλλιά, ή τα κρύβεις με την καπελαδόρα.
0: Αλήθειες λέω εγώ για τον Νίκο.
1: Δεν μπορείς να μιλά.
0: Όχι, φίλε.
1: Δεν δικαιούσε διανομιλής.
0: Ορίστε, ορίστε. Έχετε φαγωθεί, λέει, με τα μαλλιά μου, λέει. Και απευθύνεται σε σένα, διότι εγώ του πλέκω πάντα το εγκόμιο. Εσύ.
1: Εμένα απευθύνεται, εγώ όμως έχω λόγο. Κάτι εκεί και δεν βλέπω ποιος είναι παραγωγή, επειδή τον κοβολάει και κάνει αντανάκλαση πίσω και δεν βλέπω την Έλλη, την Ειρήνη ή κάτι τέτοιο. Καταλαβες. Δεν το βλέπω. Άρα τι, εγώ έχω λόγο. Εσύ δεν έχεις. Θες μόνο να γλεντήσεις. Έσχος. Τι γίνεται. Τι θες να το πω και ρωτάς τα τηλέφωνα. Περπατώ στο δάσος για να παρακολουθήσουμε λίγο την κάψα που έχουν οι Σέρβοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν βλέπω και ιδιαίτερη. Εμείς όμως πριν από λίγο στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου την κάναμε την απομόνια, ξέρω εγώ. Πήγαμε με τα Ελλάδα, λέω, τα δικά μας τα ωραία μας. Θα δείτε σχετικά βιντεοκέ στο airsport.gr και στις τηλεοράσεις και στο ραδιόφωνο που τα μεταφέραμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη. Προετοιμαζόμαστε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο, όπως είπες, είναι το πιο κρίσιμο μέχρι το επόμενο. Το επόμενο, όταν λέω, το μάτσο που έχει κλείνει η διαδικασία του Εφανέση Λίγκη, δηλαδή πάλι με τη Σερβία, αλλά στην παρασκευή μας στο Πανθολικό του Βόλου. Γιατί μάλλον αν έχουμε στόχο την παραμονή στην κατηγορία League Alpha, την Εφανέση Λίγκη, και όχι μόνο, θα εξηγήσω τι εννοώ, η ομάδα η οποία είναι πιο πιθανό να βάλουμε από κάτω μας είναι η Σερβία και όχι η Γερμανία, όχι η Ολλανδία. Μπάλα είναι και λαγέροντα, συμφωνώ, αλλά κάποια πράγματα γίνονται στην μπάλα, κάποια πράγματα
0: να σου πω,
1: γίνονται ή έχουν πιο μεγάλη δυσκολία. Ναι.
0: Εκεί στο δάσος που είσαι, πήγαινε σε κανένα μονοπάτι.
1: Και ο Βαγγέλης τα ίδια μου λέει, και χθες δεν είχα πρόβλημα. Σήμερα γιατί να έχω.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μεγάλωσαν τα δέντρα στο δάσος, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: 3G δεν είχα να δω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για να εκτιμάμε λίγο εκεί που είμαστε, βέβαια, έμαθα κάτι σοκαριστικό, παιδιά, πριν από λίγο. Ακόμα τώρα ένα παρατο μηδέν.
0: Τώρα είσαι λίγο καλύτερα. Μίλα όμως, γιατί κάνεις κάτι διακοπές στο ενδιάμεσο. Για προχώρα, προχώρα. Πες το σοκαριστικό.
1: Πες το λίγο και το μηδέν.
0: Αυτά είναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, άκου. Φίλε, έμαθα ότι οι μετακινήσεις με τα εξέλιξη στο Βελιγράδι είναι δωρεάν. Πέμενα δηλαδή, από την αλήθεια. Και έμαθα ότι είναι δωρεάν και μπράβο, ας πούμε, καλή περίπτωση. Και αυτό συνέβη, λέει, για να περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις, άρα να δώσουμε κίνητρο στον κόσμο να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια, δεν έχει μετρό η πόλη, να το πω και αυτό. Γιατί πια έχουμε συνηθίσει και όλες τις πρωτεύουσες σε ένα μετρό, εμείς και δύο πόλεις μετρό. Αλλά είναι μια εξέλιξη και ήθελα να το πω. Είναι δηλαδή ωραίο πράγμα. Τέλος πάντων, να δίνουμε και καμιά ιδέα που και που. Λοιπόν.
0: Τώρα σώθηκες.
1: Λοιπόν, το μάτι της Σερβία λοιπόν είναι το πιο σημαντικό, γιατί άπαξ και τους προσπεράσουμε, θα είμαστε εμείς στη τρίτη θέση, το οποίο σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα, οκ, πολύ σημαντικό μεν, αλλά το άλλο ακόμα πιο πολύ. Το ένα, το πολύ σημαντικό μεν, αλλά οκ, είναι ότι θα παραμείνουμε στη League Alpha του Nations League, άρα θα παίξουμε και στην επόμενη διοργάνωση με θηρία, πάντα είναι καλό. Αν θες να είσαι κορυφαίος, πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους και να μην φοβάσαι τα θηρία δηλαδή. Αλλά το άλλο που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι άπαξ και πάρουμε. Το λέω με πολύ απλά λόγια και εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος. Τις θέσεις 1, 2, 3 στον όμιλο, ανεξάρτητα από τι θα γίνει μετά. Αν βγούμε δεύτερη δηλαδή και περάσουμε πρωί με τελικά Nations League, αν το πάρουμε το Nations League, δεν ξέρω εγώ τι, σημαίνει ότι θα μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα τη κλήρωση του Δεκεμβρίου στο Belfast εν ώψη του προκριματικού του 2028. Πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, το οποίο σημαίνει ότι όλα αυτά τα θηρία που αντιμετωπίζουμε τώρα στη League Alpha Nations League, συν μερικά ακόμα, Αγγλίες, Ισπανίες, Γαλλίες κλπ., θα τις αποφύγουμε. Άρα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε και να τα καταφέρουμε. Τη Σερβία έχουμε σημαντεύσει να την προσπεράσουμε στον όμιλο. Πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο επαναλαμβάνω για την παραμονή στο League Alpha, αλλά και γιατί θα έχουμε ευνοϊκότερη κλήρωση στα προγραμματικά του Euro.
0: Παραμονή στο League Alpha, αν έχω καταλάβει καλά κάποια πράγματα που έχω διαβάσει, ενδεχομένως να έχουμε και με την τέταρτη θέση. Άμα είμαστε καλύτερη τέταρτη, παίζουμε μπαράζ με χειρότερη.
1: Δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει. Μπορεί να με ρωτήσει σε μένα που είμαι ειδικό που έχει μέσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Είσαι νέος λιγολόγος.
1: Ναι, ο πρώτος.
0: Ο πρώτος.
1: Μετά καλκολούσαν κάτι άλλο εκεί και βγαίνουν και τα λένε και αυτοί. Λοιπόν,
0: για πες λοιπόν η Δήμονα.
1: Η League Β του Nations League υποβάζει αμέσως οι δύο χειρότερες από τις τέσσερις του League Α. Και οι άλλες δύο που θα βγουν τέταρτες, αλλά δεν θα είναι οι δύο χειρότερες, οι μισές δηλαδή, θα παίξουν μπαράζ και θα δούμε αν μπορεί να παραμείνει ή όχι. Όλα αυτά τα πράγματα τα έκανε η UEFA επειδή είδε κάποια στιγμή, δηλαδή στην αρχή τι είχαμε, αντί για Nations League, είχαμε φιλικά παιχνίδια. Σωστά. Τα φιλικά παιχνίδια σου λέει η UEFA. Πώς θα βγάλουμε κάποιο ψηλό, ας τα κάνουμε επίσημα τα φιλικά παιχνίδια. Τσουπ, συστήνουμε το UEFA Nations League τη διοργάνωση. Οι χώρες αρέστηκαν, μπορώ να πω στην αρχή, το πήραν λίγο σοβαρά. Σου λέει έχουμε τίτλο να κατακτήσουμε, σημαντικό και αυτό. Αλλά μετά άρχισε λίγο να χάνει το ενδιαφέρον του το UEFA Nations League. Γιατί ό,τι και να το κάνει, ένα Γιβραλτάρ Μάρτα θα το δεις. Και λέει λοιπόν η UEFA, εν ώψη των πραγματικών του γύρω 2028, εν ώψη του γύρω 2028 δηλαδή, δεν θα μετρήσει καθόλου το ranking της FIFA, θα μετρήσει μόνο το τι θα γίνει στο UEFA Nations League που ξεκινάει σήμερα και τελειώνει τον Νοέμβριο. Άρα τους έδωσε δηλαδή ένα έξτρα κίνητρο να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αν τα λέω σωστά. Και έτσι που λοιπόν μέσα στις αλλαγές είναι και αυτό που προείπες, ότι δεν πέφτουν όλες οι τέταρτες ομάδες στη Λίκη του Nations League, πέφτουν οι δύο χειρότερες και άλλες θα παίξουν μπαράζ για να δούμε τι θα γίνει. Άρα έξτρα ματσάκια, έξτρα πληγός, έξτρα ενδιαφέρον, καταλαβαίνει πώς εξελίσσεται η διαδικασία.
0: Και κινείται και το μαρούλι που λέει και ο Μακαρίτης ο Κανελάκης.
1: Πάντα. Αυτό ήταν το κρίσιμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αν αυτοί θέλουν να βγάζουν λεφτά, αλλά να κάνουν πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο και για το ποδόσφαιρο, μέσα. Και γίνονται με τρόπο τη προκοπή. Όχι είμαι Infantino και πουλάω το 20% σε φαντ. Από τις βλακίες, ας πούμε, που θα χάσει τη θέση του για αυτή τη τεχλαμάρα που είπε ή τον έβαλαν να πει. Καταλαβαίνομαστε. Αν αυτή τώρα, δηλαδή το γεγονός ότι τα φιλικά παιχνίδια έγιναν επίσημα, ωραίο. Α, βλέπεις, θα ευχαριστήσεις λίγο παραπάνω, τέλος πάντων έχουν λίγο παραπάνω αξία. Επίσης, μέσα στις αλλαγές είναι και αυτό που ζούμε τώρα, έτσι. Το γεγονός ότι στο 20ήμερο θα παίξουν 4 παιχνίδια οι εθνικές ομάδες όλες, που και αυτό οι προπονητές το ψάχνουν, να δουν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Εγώ λέω ότι είναι καλό. Γιατί ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μέσα σε 20 μέρες έχουν 4 παιχνίδια με ταξίδια. Γιατί 4 μάτσα που πήγαν όλα εντός, δύο ταξιδάκια θα τα κάνεις δηλαδή, είναι όμως ένα 20 που παίχνουν μαζί, έτσι, συνολικά. Άρα αυτό νομίζω ότι κάτι δίνει. Έχει μια αξία για τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς που διαχρονικά το παράπονο τους ήταν αυτό ότι βρισκόμαστε ρε παιδί μου, αλλά δεν προλαβαίνουμε πολύ. Μόνο λίγο τη λόγια, λίγο τακτικές, λίγα πράγματα και ό,τι μπορέσουμε και περάσουμε και μετά το ταλέντο των παιχτών τους διεθνείς που απαρτίζουν τις τεχνικές ομάδες. Αυτά λοιπόν για τα διαδικαστικά του UEFA Nations League. Θυμίζω ότι ήμασταν για πολλά χρόνια στο ΓΑΜΑ, γενικά γκρουπ δυναμικότητας κλπ. Κάναμε ένα πέρασμα από το Β' γρήγορα. Κερδίσαμε τη σκοτία, ανεβήκαμε. Ακόμα όμως, σαν εθνική ομάδα, δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Θα πετύχουμε να είμαστε μάλλον στις 24 ομάδες από το του γύρου, γιατί μετά πρέπει να φύγουμε όλοι. Και εμείς μαζί και όλοι και τα σημαίακια όλοι. Αλλά μέχρι τότε να μην λέμε ότι έχουμε πετύχει ακόμα πράγματα, γιατί περιμένουμε να τα πετύχουμε.
0: Τι είναι αυτό ξυλόφωνο, είναι αυτό που ακούγεται.
1: Κοίταξε, είμαστε σε μια πλατεία τύπου Ερμού, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και σήμερα είναι ένας κύριος ο οποίος έχει πάρει μια μπάλα και κάνει διάφορα κόλπα και έχει και μια τσιαπαλή μουσική και... ξυλόφωνο είναι τώρα.
0: Ξέρω εγώ, σαν ξυλόφωνο μοιάζεται, τινκ τινκ τινκ.
1: Τινκ τινκ τινκ δεν ξέρω να κάνει, αλλά είναι λίγο κλασική μουσική. Ωραίο, ωραίο, μπράβο.
0: Οκ, εντάξει.
1: Άρα, αυτά, τώρα. Είπαμε ότι θα έχουμε γύρω στους 600 Έλληνες φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν το μάτς. Είπα ότι κάποιος από αυτούς ήταν εδώ στην κεντρική πλάτη του Βελγραδίου. Είπαμε τα συγκλήματά μας, τα Ελλάς, όλοι όλοι κλπ. Στη Γερμανία προφανώς και θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Θα έχουμε 2.000 που έχουμε πάρει, τα οποία θα βγάλαμε τα εξαφανίσαμε. Αλλά σίγουρα θα έχουν παρισχυρήσει και μέσα στους Γερμανούς διάφοροι Έλληνες που δεν πήραν από τα 2.000. Και πήραν σκόρπια, διάσπαρτα κλπ.
0: Εντάξει, γενικά εκεί η ομογένεια είναι πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός ότι δεν πήραμε στον πυρήνα των Ελλήνων του 2000 δεν μας απογοήτευσε και πήραμε και διάσπαρτα μέσα στους Γερμανούς φιλάθλους. Δηλαδή, ας πω 5.000 εγώ Έλληνες στο Άουγσμπουργκ, τραβηγμένο, αλλά προσεχώς θα μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε ακόμα περισσότερα για το πόσο κόσμο θα έχει στο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ. Ανάθεμα την ώρα και οι δύο, και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί κάνουν νέα ξεκινήματα, και μάλιστα αγριεμένα θα έλεγα, γιατί είχαν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ειδικά οι Γερμανοί με τον Άγγελσμαν στο Μουντιάλ. Το ίδιο και η Ολλανδία που ξέρω, μπορεί να το περιμέναμε και για τον ένα και για τον άλλον, αλλά τώρα το έχουν πάρει πολύ πατριωτικά το θέμα. Ο Κλοπ πήρε 44 παίχτες για τα 4 παιχνίδια. τρομακτικό δεν είναι ότι πήρε 44 παίχτες, καλά έκανε και πήρε 44. Είναι ότι υπάρχουν αυτή την ώρα στη δεξαμενή του Κλοπ 44 παίχτες, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν τις 26 της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Άρα καταλαβαίνουμε εμείς, δηλαδή, άμα βάλουμε μέσα τον Γιαννούλη, τον Κωνσταντέλια που λείπουν, λέω, τον Μπαγκασέτα, τον Μπουχαλάκη που θα μπορούσε να είναι επειδή παίζει καλά, βάλε και 2-3 ακόμα. Να φτάσουμε 30, 32 ζόρικα.
0: Τον Αθανασίου που προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει και εγώ, γιατί δεν τον πήρε.
1: Και εγώ κάποιος
0: ενδεχομένως το πιο φορμαρισμένο μπακ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι. Με εμφανισάρες από το Μάιο και μετά. Και είναι απορία για μένα, για τα δικά μου τα ολίγον τι μοιοπικά μάτια, είναι απορία άξιο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί πήγε λίγο σε λίγο πιο δοκιμασμένες λύσεις, στον Τζιμίκα προφανώς. Ελείψη Γιαννούλη πήρε τον Κυριακόπουλο και έκλεισε με τα αριστερά μπακ. Δηλαδή να πάτε και έναν τρίτο για χτί. Οκ, τέλος πάντων, ναι, το ακούω και εγώ ότι θα μπορούσε. Εγώ μόνος μου άλλωστε ανέφερα τον Μπούχα, που έφυγε σε όχι πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά σε μεγάλη ηλικία, επειδή έχουμε ζήτημα στη συγκεκριμένη θέση και επειδή έχει παίξει με την εθνική πάρα πολλά παιχνίδια. Επειδή και τότε δεν είχαμε πάρα πολλούς αμυντικούς χαφ, θα μπορούσε. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα κρίνουμε αναλόγως προσεχώς.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο τι έχουμε, ας πούμε μια πιθανή δεκάδα, η οποία είναι δύο πιθανές δεκάδες, δηλαδή έχουμε τον Λάκη, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Μαυροπάνο, Ρέτσο, αυτό δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Το Ζαφίρι Τριάντης επίσης δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Το Τζόλης Χαρέτσας Παυλίδης δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Και πάμε τώρα στο άλλο. Πίσω από τον Παυλίδη ή θα παίξει ο Κοστούλας, σε παρένθεση του Βίκας, ή δεν θα παίξει κανένας από τους δύο και θα βάλουμε και τον Γκουρμπέλη στο 6 για να παίξει ο Ζαφίρης στο 8 και ο Τριάντης στο 10 ή ο Τριάντης στο 8 και ο Ζαφίρης στο 10. Να παίξουμε δηλαδή με τρία σε εισαγωγικά, να το πω τώρα για να μην χάνουμε χρόνο, αμυντικά χαφ, γιατί το παιχνίδι είναι εκτός έδρας και με το χ θα είμαστε ωραία. Δεν θα είμαστε άσχημα, πολύ ικανοποιημένοι θα είμαστε. Βέβαια πάντα στη λογική ότι ή θα τσιμπήσουμε κάτι από Γερμανία και Ολλανδία, και Ολλανδία μέσα έξω, ή προφανώς θα κερδίσουμε στο Βόλο τη Σερβία. Ναι, και αν αυτοί δεν έχουν πάρει. Τέλος πάντων, τα τέσσερα παιχνίδια αυτά είναι σημαντικά για τους λόγους που εξηγήσαμε λίγο νωρίτερα. Σε ποδοσφαιρική θερμοκρασία θα γίνει το παιχνίδι το βράδυ στο Βελιγράδι. Και άμα θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστω γιατί νομίζω τα όλα.
0: Θα δούμε εμφυλίους, λες να δούμε εμφυλίο. Γιώβιτς, Ρότα, Ζαφίρης, Ζιβκοβίτς.
1: Ο Ρότα, ρε μπρο, είναι εκτός αποστολής, είναι τραυματίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ο Γιώβιτς θα παίξει, γιατί έχει χτυπήσει ο Βλάχοβιτς. Και ο Ζιβκοβίτς νομίζω θα παίξει. Ξέρεις, και οι προπονητές θα κοιτάνε αυτό. Λέει, πού παίζει εσύ, ποιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Με ποιο παίζουμε την Ελλάδα. Βάλε. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει ένας αδιανόητα εισαγωγικά εμφύλιος, το γεγονός ότι ο Σερβοέλληνας τεχνικός Ιβάν Γιωβάνοβιτς έτσι παίζει απέναντι στη Σερβία. Πολύ σημαντικό. Είπε κιόλας για το γήπεδο στο οποίο το συγκεκριμένο το Μαρακανά που έχει έρθει κάποιες φορές και του αρέσει πολύ και είναι ωραίο γήπεδο και συγκινείται και ατμόσφαιρα κτλ.
0: Μάλιστα. Πετράνου, να περνάς καλά και καλή μετάδοση το βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Μάικ. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Πέτρου Μαυρογιαννίδη από το απόψινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, Σερβία-Ελλάδα στο Βελιγράδι, 10 παρατέταρτο α, το ανοιχτής, πώς να το πούμε, το ευρείας λήψης και Nova Start, θυμάμαι, και Nova Start, το έτερο τηλεοπτικό κανάλι που θα κάνει τη μετάδοση του απόψινού παιχνιδιού και φυσικά όσοι προτιμάτε μπορείτε να βλέπετε εικόνα από την τηλεόρασή σας και να ακούτε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην ραδιοφωνική του μετάδοση εδώ από την Ερασπορ. Μη μου πειράζετε το μακριμάλι, λέει ο Βαγγέλης, μάλλον είναι φίλος του Νίκου ο Βαγγέλης. Ο Τάσος Σοφός, το εγκόμιο το πλέκεται, λέει. Πλεξούδες μπορείτε να του πλέξετε, άμα θέλει, εγώ θα προσπαθήσω τουλάχιστον, φιλετάσω. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος έλεγε ότι δεν έχουμε μιλήσει για το κανάλι. Δεν είχα δει το μήνυμα, φίλε Νίκο, ελπίζω να σε κάλυψε που είπα και τα δύο κανάλια που μεταδίδουν το παιχνίδι. Πάμε, Νικόλα, πάρ τα κουμπιά εκεί πέρα, πάτα τα όλα, πάρ τα, φύγε, να φύγουμε κι εμείς να τελειώνουμε. Πάρ τα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Με μουσική υπόκρουση Europe και Final Countdown μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Ελίζα Φυροπούλου, Νίκος Σομιάτης, Μιχάλης Λαδόπουλος. Το τρίο θα σκρατάει συντροφιά για περίπου μια μισή ώρα ακόμα. Το ξέρω αυτό πολύ καλά, Δέσποινά μου. Δεν χρειάζεται να μου το υπενθυμίζεις εσύ. Και πάμε να συνεχίσουμε, φεύγουμε από την Εθνική, πάμε στα εντός των συνόρων ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αριγάτα.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Και στους φίλους αφροατές, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά, φίλε.
1: Από πού θες να αρχίσω?
0: Φίλε, έχεις το πεπόνι, έχεις το καρπούζι, έχεις και δύο μαχαίρια. Κόβεις ό,τι γουστάρεις.
1: Ήδη ξέρεις ποια είναι η είδηση,
0: Για πες.
1: Της ημέρας, ότι δεν υπάρχει καμία είδηση.
0: Καλά, αυτό ναι, εντάξει. Μας έφαγαν οι εθνικές.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι από πού θες να αρχίσω, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει το εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πέρα από τα θέματα τα οποία αυτή την εποχή, ξέρεις, παίζουν όταν υπάρχουν διακοπές των εθνικών ομάδων. Αναφέρουμε στα μεταγραφικά, σύμφωνα με το transferit στο ραντάρ γερμανικών και πορτογαλικών ομάδων, είναι ίδιο τετέι που οι εμφανίσεις του, ξέρεις, δεν περνάνε παρατηρητές.
0: Λογικό.
1: Είναι στο επίγειρο της το ενδιαφέροντος ομάδων από την Bundesliga και συνδέεται το όνομά του με αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους που κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί στο μέλλον να κάνουν κινήσεις και επαφές. Και κυρίως γερμανικές ομάδες, όπως η Werder Bremen, η Stuttgart, η Eintracht, με ένα ενδεχόμενο να προσεγγίσουν χρονικά τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο. Και βεβαίως σε αυτό το κομμάτι βάζουν σε μεγάλο βαθμό και το οικονομικό σκέλος, αναφέροντας ότι ένα ποσό το οποίο σίγουρα δεν θα είναι χαμηλότερο των 25 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάτσει στο τραπέζι να μιλήσει με τον ΤΕΤΕΙ. Εγώ νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και ο ΤΕΤΕ συνεχίζει και αν συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις του τελευταίου καιρού και κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Μιχάλη, καταλαβαίνεις ότι η αξία του θα μεγαλώνει και η τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο θα γίνεται ακόμα πιο μεγάλη.
0: Μου φαίνεται, οπότε, αν μου επιτρέπεις, μου φαίνεται λίγο μεγάλο το νούμερο για Γερμανία. Δεν συνηθίζουν οι Γερμανοί. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνουν τέτοια μεγάλα ποσά, ας πούμε. Δεν είναι πρέμιερ η Γερμανία που δίνει.
1: Δεν το έλεγα αυτό. Άκου να δεις, γίνεται μια παρανόηση, θα σου πω. Ακούμε 25 εκατομμύρια στην Ελλάδα και επειδή μεταγραφές στην Ελλάδα είναι 2 και 3 εκατομμύρια, θεωρούμε ότι και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα είναι έτσι. Για τον Καρέτς έδωσε 40. Για τον Κωνσταντέλη έδωσε μαζί με τα μπόνους σχεδόν 35 εκατομμύρια ευρώ. Η Ντόρτμουντ δεν ήταν από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει η Ντόρτμουντ. Έχει κάνει και με 50 και με 60. Το λέω γιατί ένα ποσό για επιθετικό ποδοσφαιριστή στη Γερμανία γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ δίνεται στις ομάδες.
0: Ότι δίνεται, δίνεται.
1: Στην Ελλάδα δεν δίνεται. Στην Αγγλία μπορεί το ποσό αυτό να είναι 60. Αλλά μιλάμε για ένα ποσό το οποίο τώρα μπορεί να ξεκινά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μην σου φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό που ακούς τώρα το 25. Είναι μεγάλο για ελληνική ομάδα, ναι, να το καταλάβω. Δηλαδή η ελληνική ομάδα, αν εξαιρέσει τον Ουναή φέτος, που έχει κάνει μια μεγάλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός και τον Μπουέρτα από Ολυμπιακός, έδωσε πάρα πολλά λεφτά. Δεν θυμάμαι τώρα κάποιον άλλον. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια έτσι επένδυση μεγάλη με το Μέγερ. Αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα 2-3 εκατομμύρια ευρώ και εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, τα 5 θεωρούνται υπέρβαση.
1: Αλλά,
0: ναι, okay.
1: Ναι, στη Γερμανία σου είπα. Βάλε μόνο η Ντόρτμουντ, έδωσε για τα δύο Ελληνόπουλα φέτος κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ στον καθένα, τα διπλάσια δηλαδή από αυτά σχεδόν που συζητάμε αυτή την ώρα ότι μπορεί κάποια ομάδα να φέρει μια πρόταση. Άρα μη σου φαίνεται ότι είναι πολύ, δεν είναι πολύ. Είναι μέσα στην αγορά τα ποσά αυτά.
0: Και είναι και πρωτάθλημα που του πάει, έτσι.
1: Εγώ θα περιμένω λίγο να δω, γιατί θεωρώ ότι αν ο Τετέι με αυτό το εκτόπισμα που έχει στο κορμί του και τη δυναμική, εμένα θα μ' άρεσε καλύτερα να τον δώσει αγγλική ομάδα. Στην Αγγλία παίζουν έτσι. Με τον επιθετικό μπροστά που βάζει ωραία το κορμί του, βάζει την πλάτη στους αμυντικούς, που σκοτώνεται, που μπορεί να τους περνάει νταϊλίκι, να το πω αδόκιμα, δηλαδή με πολύ σαμπουκά και δύναμη. Αυτό μου ταιριάζει πιο πολύ σε Premier League. Και λιγότερο σε Γερμανία που είναι πιο πολύ τακτικό το κομμάτι και πιο λεπτεπίλεπτο και πολύ μακριά από την Ιταλία, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά να για δούμε Ιταλία. Λίγο, ναι, okay, είναι okay. Πολύ νωρίς. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα, ναι, η οποία κουβέντα είναι για τέρμον, γίνει και άκερη, γιατί το παιδί ένα παιχνίδι έπαιξε. Ξέρεις, είναι και πολλές φορές Νομίζω είναι και λίγο υπερβολή, Μιχάλη. Και λέω είναι λίγο υπερβολή γιατί έπαιξε δύο παιχνίδια ο ΤΕΤΕ με τον Παναθηναϊκό. Αρτί 25 εκατομμύρια πρόταση. Εντάξει. Έχει καιρό μπροστά το παιδί να δείξει, να παίξει. Έχει μπροστά του όλο το χρόνο, όλο το χειμώνα. Και είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι αν ο ΤΕΤΕ καταφέρει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό, νομίζω η τιμή του θα είναι συνεχώς αυξανόμενη. Δηλαδή θα, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο θα είναι βέβαιο ότι θα παίρνει πάνω του. Θα παίρνει δηλαδή πολύ περισσότερο. Αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή, έχω ξαναπεί, θα επιστρέψουν οι παίχτες στην προετοιμασία. Υπάρχει και κινητικότητα με το νέο γήπεδο, το οποίο μεγαλώνει και τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στο επόμενο διάστημα, όπου θεωρείται ιδιαίτερο για τις εργασίες. Ήρθαν ήδη από την Ιταλία κομμάτια τα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του γήπεδου.

0: ομάδε να γυρίσουν οι παίχτε υγιεί και από
1: αυτό
0: εκεί πέρα.
1: Θα σου έλεγα κι εγώ με δεήσει, με αναμένα κεράκια να γυρίσουν όλοι όπω φύγαν, α πούμε.
0: Έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, Άρη.
0: Γεια
1: χαρά. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Πρέβεζα, το κουβεντιάσαμε με τον Πέτρο, φίλε Παναγιώτη, για το θέμα με τον Αθανασίου. Εγώ εξέφρασα την έκπληξη, να το πω έτσι, και φαντάζομαι από ό,τι ακούσατε συμφώνησε και ο Πέτρος για τη μη κλίση του Αθανασίου, επαναλαμβάνω, άποψη δική μου, μα με τα δικά μου τα μάτια, του κορυφαίου ακραίου αμυντικού από το Μάη και μετά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ολοκληρώθηκε η παρένθεση, συνεχίζουμε την κανονική ροή των ρεπορτάζ. Πάμε ΑΕΚ, πάμε Γιάννη Σαντοριναίο. Φαντάζομαι και ο Γιάννης θα μας πει ότι είπε και ο Άρης νωρίτερα ότι η μοναδική είδηση είναι ότι δεν υπάρχει είδηση. Ή έπεσα έξω, Γιάννη μου?
2: Εντάξει, όχι ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες. Απλά φαντάζομαι ότι όπως το είπες, εννοείς του κορυφαίου ακραίου αριστερού αμυντικού στην Ελλάδα για τον Αθανάσιο.
1: Εντάξει, ναι.
2: Γιατί δεξιά είναι ο Ρώτα που είχε κάνει παπάδες. Δεν συγκρίνεται με κανέναν ο Ρώτα. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Και θα λείψει πολύ από την εθνική ομάδα και γι' αυτό μπήκε και ως δεξί μπακ στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος ο Λάζαρος. Η κουβέντα είναι σε σχέση με τους τραυματισμούς της ΑΕΚ. Δηλαδή, ή θα ήταν διεθνής και ο Στρακώσια και ο Ρώτα και ο Βάργκα. Αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Και εκεί θα εστιάσει η ΑΕΚ για την επιστροφή τους. Ο Στρακώσια και ο Ρώτα, κατά πόσο μπορούν να είναι διαθέσιμοι και από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή 10 Οκτώβρη με τον Όφη Σάββατο στην επανεκκίνηση πρωταθλήματος. Για το Βάργκα θα γίνει προσπάθεια μήπως και προλάβει το μάτς με την Σαχτάρ που είναι στις 14 Οκτωβρίου. 13 διεθνείς για την ΑΕΚ που εξακολουθεί αυτό το διάστημα επέκταση να είναι σε ρεπό. Θυμίζω Σάββατο πρωί θα επιστρέψουν στην δουλειά. Ο Μάγερ με την Κροατία, ο Κάρινεν με τη Φιλανδία, ο Βιτάλης με την Ουγγαρία, ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία, ο Γιώβιτς με τη Σερβία, αντίπαλος της εθνικής μας, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, ο Ζούκοφ από την Ουκρανία, ο Πίγιος με την εθνική ομάδα της Αλβανίας, Αλεξού και Καλοσκάμπης με την εθνική Ελπίδων, Μαρίν με Ρουμανία, Αριάγκα με την Ονδούρα, Κεντρική Αμερική, το πιο μεγάλο ταξίδι που έχει παίκτη στη ΣΑΕΚ, Δίνει Αγγόλα και Γεωργίεφ. Εθνική ομάδα ελπίδων της Βουλγαρίας. Οπότε εδώ ισχύει, όπως λέει ο Νίκολιτς, ότι ισχύει και για όλους τους προπονητές που παυρώνουν τα δάχτυλα.
1: Ακριβώς.
2: Και περιμένουν να γυρίσουν έτσι οι διεθνείς όλοι για να μπορέσουν στη συνέχεια να σχεδιάσουν το επόμενο διάστημα με τα συνεχόμενα μάτς. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι και όταν θα γυρίσουν 2 με 3 μέρες πριν την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ που είναι Σάββατο, θα υπάρχουν στη διάθεσή τους, άρα θα υπάρχει και μια μεγάλη επιβάρυνση, γιατί αυτό το FIFA break γίνεται πρώτη φορά. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και θα επηρεάσει τις ομάδες. Επειδή οι διεθνείς σε αυτό το διάστημα των 3 εβδομάδων θα δώσουν 4 παιχνίδια, έτσι. Οι εθνικές ελπίδων 3 και όσοι έχουν πάει στην Αφρική έχουν από 2 μάτς αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν 4 παιχνίδια, η επιβάρυνση είναι δεδομένη και θα έχει αξία πώς ακριβώς θα το διαχειριστούν οι ομάδες στην επιστροφή τους. Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε διάφορα και στο φόρουμ της Αντριατικής και στο podcast που έδωσε σε σχέση με την παρουσία του την ομάδα της ΑΕΚ, στο πώς βιώνουν οι φίλοι της ΑΕΚ την παρουσία της ομάδας στην Allwyn Arena. Μέσα σε όλα, επειδή είναι και το διάστημα των εθνικών ομάδων, ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να αναλάβει κάποια στιγμή την εθνική ομάδα της Σερβίας. Ο Νίκολιτς είπε ότι κάποια στιγμή, στο μέλλον, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή. Λέει και για κάποιο διάστημα είχα και την K19 της Σερβίας και είναι πάντα συγκινητικό να ακούς τον εθνικό ύμνο. Αλλά τώρα όλοι θα πρέπει να στηρίξουν τον Παούνοβιτς, που είναι ο τωρινός ομοσπονδιακός τεχνικός, για να τα καταφέρει από το ξεκίνημα της εθνικής τους ομάδας στο Nations League. Γενικά

0: Σε ό,τι αφορά τώρα την κουβέντα για τα μεταγραφικά, δεν φαίνεται, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, να παρουσιάζεται κάποιο ενδιαφέρον για την ΑΕΚ. Μια συζήτηση που ενώ ήταν κλειστή την άνοιξε ο Νίκολης με τις δηλώσεις που έκανε.
1: Αν βρεθεί κάτι, ναι.
0: Ναι, και αποκάλυψε και τις συνομιλίες με τον Χαβιέρη Μπάλτα. Όπως το είπες, αν βρεθεί κάτι καλύτερο από τους υπάρχοντες που να μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ενταχθεί και άμεσα. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, ένας δύσκολος γρίφος για την αγορά των ελεύθερων. Και αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς με τις δικές μας πληροφορίες είναι ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να μην είναι ενεργή. Δηλαδή, δεν είναι σε κάποιο σημείο ότι συζητάει με κάποιους στόχους ή έχει επικεντρωθεί κάπου. Δεν φαίνεται να είναι ενεργή στη μεταγραφική αγορά. Αλλά μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, από τη στιγμή που έχει ανοίξει την κουβέντα ο Νίκολιτς, θα δούμε αν αλλάξει κάτι στην πορεία.
1: Γιάννη, γίνεται κουβέντα για το βάθος. Με τις γνώμες να διείστανται και να είναι λίγο προς το... Δεν είναι τόσο μεγάλο το βάθος που έχει ΑΕΚ για τα τρία καρπούζια. Βάζουμε το καρπούζι και το μικρό του κυπέλου, έτσι, δεν είναι σαν τα άλλα δύο, Champions League και πρωτάθλημα. Το συμμερίζονται αυτό καθόλου στην ΑΕΚ?
0: Κοίτα, δεν θα σου πω τη γνώμη μου, γιατί δεν έχει και σημασία. Θα σου πω
1: η γνώμη σου πάντα έχει σημασία.
0: Όχι, λέω σε σχέση με τους ειδικούς. Εμείς μαζεύουμε τις πληροφορίες, μαζεύουμε το ρεπορτάζ, μαζεύουμε ό,τι γνωρίζουμε και μπορεί να το παρουσιάσουμε. Αλλά έχουν μιλήσει οι ειδικοί. Δηλαδή, ο Νίκολιτς έχει μιλήσει κατά καιρούς σε σχέση με το ρόστερ της ΑΕΚ. Μέσω επιθετικά, η ΑΕΚ έχει τις επιλογές. Απλά για τον Νίκολιτς είναι και ζήτημα ετοιμότητας, αλλά και χαρακτήρα στην προσαρμογή κάποιων ποδοσφαιριστών. Και πάντα για κάθε προπονητή, και πρέπει αυτό να το έχουν στο μυαλό τους όλοι για τις ομάδες τους, τον προπονητή πρέπει να του κερδίσει την εμπιστοσύνη. Οπότε ειδικά σε μια εκκίνηση χρονιάς, ακόμα και για τον Νίκολης που είναι η δεύτερη του χρονιά και έχουν έρθει νέοι ποδοσφαιριστές, πορεύεται δίνοντας προτεραιότητες σε αυτούς που μέσα από αυτές τις διαδικασίες που είδαμε Αύγουστο-Σεπτέμβρη έχουν κερδίσει πρώτη τη δική του εμπιστοσύνη. Αυτό μεταβάλλεται στην πορεία. Αλλά έχει να κάνει και με την προσαρμογή. Τι εννοώ δηλαδή? Η τριάδα μπροστά πάει μια χαρά. Έτσι δεν το συζητάει κανείς. Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Δυστυχώς υπήρχε αυτή η ατυχία με τον τραυματισμό του Βάργα. Αριστερά ήρθε ο Ζωάο Μάριο, αμέσως βοήθησε και με την ασίστ που έδωσε στο Γιώβιτς και είναι με τον Κοϊτά. Δεξιά είναι ο Μάγερ. Τι να πούμε για τον Μάγερ? Έτσι. Έχει έρθει, έχει κουμπώσει, κάνει τη διαφορά. Είναι ο Ζούπκοφ, που τον ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ακόμα και ο ίδιος κρίνεται από το τεχνικό επιτελείο ότι δεν έχει φτάσει στο 100% ετοιμότητας για να ξεκινάει βασικός. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ακόμη δεν έχει προσαρμοστεί στην τακτική του Νίκολιτς, δηλαδή στο τι ζητάει ο Νίκολιτς από τους παίκτες που ξεκινούν τις ενέργειές τους από τις πτέρυγες. Που θέλει να κινούνται σε εσωτερικούς χώρους, που θέλει να κινούνται στα μεσοδιαστήματα, να κλείνουν εσωτερικά, έτσι. Mm-hmm. Και όταν ξεκινούν προσπάθειες από πλάγια να συγκλίνουν για να μπορούν να απειλήσουν στο ένας εναντίον ενός, είτε με σουτ, είτε με γεμίσματα, ή να κερδίσουν στατικές φάσεις. Οπότε προφανώς όταν ο Ζούπκοφ πείσει τον προπονητή του ότι αυτά μπορεί να τα κάνει με τη συχνότητα που θέλει ο Νίκολιτς, θεωρώ ότι θα τον βλέπουμε και περισσότερο, έτσι. Επίσης, στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Μαρίν. Δεν συζητάμε ότι έχει ξεκινήσει πάλι με σπουδαίο τρόπο. Βιτάλης, Κάιρινεν και Αριάγκα. Ο Βιτάλης δείχνει να κερδίζει τον Νίκολιτς αυτό το διάστημα από συνολικά αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές. Και φαίνεται να έχει στο μυαλό του και ειδικές αποστολές στον Αριάγκα, που είναι ένας πιο aggressive αμυντικός μέσος. Ο Κάιρινεν που ξεκίνησε ως μια βασική επιλογή του και επειδή ο Βιτάλης δεν είχε δικαίωμα στην Ευρώπη, επειδή είχε αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό προκριματικό με την Γκιόρ, φάνηκε να έχει το προβάδισμα, το οποίο όμως το χάθε μετά το μάτς με την Κηφισιά. Δεν θεωρώ ότι το λάθος που έκανε ο Κάιρινεν, που δεν βγήκε να κλείσει τον Μπένι, έχει παίξει
1: καλά,
0: τόσο
1: ναι,
0: μεγάλο
1: ναι, ρόλο.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι, okay.
1: Είναι λάθη που γίνονται.
0: Ναι, μα έχουν κάνει και άλλοι παίκτες λάθη. Δηλαδή και ο Μουκουντή δεν έχει κάνει λάθος. Και ο Γιώβιτς δεν έχει κάνει λάθος. Και ο Μαρίν δεν έχει κάνει λάθος που είχε να μπει ο Νίκολιτς μέσα στο γήπεδο όταν έκανε ένα λάθος ο Μαρίν. Το λάθος είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Απλά έχει να κάνει με το πώς θέλει ο Νίκολιτς να λειτουργεί η ομάδα του αυτό το διάστημα και ποιοι παίκτες πιο γρήγορα μπορούν να του δώσουν αυτό που ζητάει μέχρι να ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Τώρα και στην άμυνα που μπορεί να γίνει μια κουβέντα, ότι να πίσω από τον Μουκουντή και τον Ρέλβας ποιος είναι, είναι ο Γεωργίεφ, είναι ο Αλεξίου, είναι ο Βίντα. Και έχει πει ο Νίκολες ότι μπορεί να παίξει και ο Αριάγκα ο στόπερ, που αναφέρει ότι μπορεί να παίξει ακόμη και προς τα δεξιά. Και επίσης ο Νίκολες θεωρεί ότι το βασικό του δίδυμο, και το εξήγησε μάλιστα και στο φόρουμ της Αδριατικής σε σχέση με το πώς συζήτησε με τον Βίντα για τον νέο του ρόλο, ότι το βασικό του δίδυμο είναι ο Μουκουντιρέλβας. Δεν θέλει αυτό να το τροποποιεί. Και για δεξιά μας κάνει, δεν μας κάνει, το συζητάμε ή όχι. Καλά, εγώ συμφωνώ ότι έκθελε και ένα πιο γρήγορο στόπερ και μια κάλυψη δεξιά από τον Λάζαρο Ρώτα. Αλλά επαναλαμβάνω πώς το έχουν αξιολογήσει στην ομάδα. Ο ίδιος ο Νίκολιτς έχει πει ότι με Χριστακόπουλο, με Γεωργίεφ και με Γκατσίνοβιτς νιώθει καλυμμένος για να παίρνει κάποιος τα ρεπό του Ρώτα, ας το πούμε κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Όμορφα. Τζόνι μου, να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης και σε σένα. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μένουμε σε δικέφαλο mood, μένουμε και σε Τζόνις mood. Από τον Γιάννη Σαντοριναίο πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, από το δικέφαλο του Νότου πάμε στο δικέφαλο του Βορρά, και να ξεκινήσω μετά τα καλά μεσημέρια στο Γιάννη. Επιθετικά έχει στείλει ένας φίλος, ο Κώστας από τη Γερμανία, Γιάννη μου, μήνυμα. Καλησπέρα ρε παιδιά. Για το λύση θα πει κανείς καμιά κουβέντα που χτίζει η ομάδα με δανεικούς τον στόπερ, το εξάρι και δύο επιθετικούς που κανείς δεν ξέρει αν θα τους έχει και του χρόνου? Καλό μεσημέρι Γιάννη καταρχάς.

0: Καταλάβατε, φαντάζομαι, το μάτι του Μαυρογιαννίδη. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Είπε πριν 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Μίλαγες, λέει, μίλαγες. Και τώρα μίλαγα και στο Βρόντο. Πριν τουλάχιστον μ' άκουγε. Τώρα κάτι έγινε με τη γραμμή του Γιάννη και δεν μ' άκουγε ο Γιάννης. Οπότε θα αναγκαστούμε να ξανακάνουμε τον πρόλογο. Χωρίς δικεφάλους βέβαια και Γιάννηδες, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και το Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, ακούς τώρα?
1: Ναι, ναι, και πριν άκουγα, άκουσα και την ερώτηση
0: του
1: φίλου ακροατή για το λύση, για τους δανεικούς. Τώρα, για να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Καλό μεσημέρι, καταρχάς, γιατί δεν τα είπαμε αυτά. Μας έφαγε η τεχνολογία, ναι.
1: Ναι, ναι, εγώ άκουσα ότι ετοιμαζόσουν να μου πει. Εν πάση περιπτώσει, καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε στον ΠΑΟΚ ότι παίκτες και προπονητές απολαμβάνουν 6 μέρες άδειας μετά τον τελευταίο αγώνα στο Αγρίνιο. Θα επιστρέψουν τις προπονήσεις την Κυριακή. 2 Οκτωβρίου θα γίνει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία. Ο Αλέσιο Λύση έχει δηλώσει ότι πρέπει να διορθώσει πολλά μέχρι τον επόμενο αγώνα που είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα. Δεν επαναπάβεται από τις 3 τελευταίες τις συνεχόμενες νίκες με τον Άρη, με τον Ατρόμητο και με τον Πανετολικό ο Ιταλός προπονητής. Βέβαια να πούμε, επειδή έχουμε υπερεκτιμήσει αυτόν τον όρο διακοπή του πρωταθλήματος, μίνι προετοιμασία, όλα τα σχετικά, ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλές απουσίες, θα υπάρχουν με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις από την Κυριακή. Λείπουν αρκετοί διεθνείς, έτσι Ζαφίρης, Μιχαηλίδης, Ζίφκοβιτς, Γιάκιτς, ο Μπάντζα είναι με την εθνική του Κονγκό, ο Ούγκρεσιτς, ο Χατσίδης, ο Μύθο, ο Μοναστήρλης. Και βέβαια είναι και πολλοί οι τραυματίες για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι κέρδισε 3 βαθμούς στο Αγρίνιο, αλλά έχασε 2 σημαντικούς παίκτες για τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Έτσι, τον Τάχα Άλλη και τον Γύρι Παυλένκα υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, κάτι που θα τους οδηγήσει σύντομα στο χειρουργείο για επέμβαση. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να παίξουν τον Ιανουάριο του 2027. Να πω ότι στη θέση του goalkeeper γίνεται μια αναζήτηση στην αγορά των ελεύθερων, αλλά όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα βαδίσει με τον Τζιφτσί βασικό και εναλλακτικές λύσεις.
0: Δοκιμασμένος είναι εδώ που τα λέμε, έτσι. Είναι ο πιο δοκιμασμένος από όλους είναι ο Τζιφτσής.
1: Ο πιο δοκιμασμένος αναπληρωματικός, γιατί
0: ναι.
1: Ο Παυλένκα είναι άτυχος, είναι αλήθεια. Από τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ είχε τραυματισμούς. Και όχι από κάποια ευπάθεια. Να, είδαμε και τον τραυματισμό του τώρα στη σύγκρουση με τον Ελουστόντο, όπως είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πέρσι το Δεκέμβριο σε εκείνο το παιχνίδι με το τάκλιν, την προβολή που έκανε ο Σφιντέρσκι και τον χτύπησε και
0: σκοτώνονται μεταξύ τους, ρε Σιγιάννη.
1: Εντάξει,
0: προφανώς μες στο παιχνίδι είναι, προφανώς.
1: Ο τερματοφύλακας, ειδικά άμα φοβάται και σκέφτεται πώς θα βγω και αν θα πέσω πάνω σε κανέναν άλλο κλπ, εκεί υπάρχει και πρόβλημα. Καλό είναι να είναι γενναίος και να μην φοβάται τον κίνδυνο τερματοφύλακας. Ο Παυλένκα ήταν άτυχος σε κάποιες περιπτώσεις όπως και σε αυτήν. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ με Τσιφτσί και τους νεαρούς από πίσω, το Μοναστηλί και τον Παλωμένο. Στη θέση του αριστερού εξτρέμ το βάρος πλέον θα σηκώσουν ο Τάισον και ο Σορετήρε. Μπορεί ίσως να παίξει και ο Χατσίδης. Όχι ως βασικός αυτή τη θέση, αλλά να πάρει και αυτός και αριστερά κάποιο χρόνο συμμετοχής. Ενδεχομένως και ο Λουσέ, που όταν ήρθε αυτό που υπόθηκε από πλευράς ανθρώπων του ΠΑΟΚ ήταν ότι μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις. Τώρα στον αντίποδα, γιατί είπα για τους δύο τραυματίες που θα υποβληθούν σε εγχείρηση, είναι πιθανό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να τεθούν στη διάθεση του Λύση, ξεπερνώντας τους τραυματισμούς τους, ο Γιαννούλης, ο Χατζηδιάκος, ο Λουσέ. Ο Ντεσπότοφ ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, νομίζω θέλει ακόμη λίγο χρόνο, ακόμη περισσότερο χρόνο βέβαια θέλει ο ΜΕΙΤΕ. Να πω επίσης ότι ανακοινώθηκε σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι, θα είναι ενδιαφέρον, με την Παρτιζάν 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα στο πλαίσιο της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς, αλλά δεδομένων και των πολύ καλών σχέσεων που έχουν οι δύο σύλλογοι. Έτσι λοιπόν θα είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι. Τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι υπεξφεύγω για την ερώτηση του ακροατή.
0: Αυτό θα σου έλεγα να κλείσουμε.
1: Για το πώς είναι η ομάδα με δανεικούς. Βέβαια να πούμε ότι οι ομάδες χτίζονται κυρίως με επιλογές της διοίκησης. Έτσι, ο προπονητής μπορεί να θέλει κάποια πράγματα. Αν η διοίκηση βρει ορισμένες λύσεις από δανεικούς, δεν μπορείς να πεις και πολλά ως προπονητής. Αν βρεις μάλιστα και έναν δανεικό ο οποίος θα σου κάνει τη δουλειά, ακόμη καλύτερα. Έτσι. Και μάλιστα στους δανεισμούς μπαίνουν και ρήτρες, άρα λες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, αν ο παίκτης δείξει πράγματα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Δίνω την ρήτρα και κρατάω τον ποδοσφαιριστή ο οποίος μου έδειξε πράγματα, όπως και ο ΜΕΙΤΕ αρχικά είχε έρθει ως δανεικός και κάποια στιγμή βέβαια μονιμοποιήθηκε στην ομάδα, έγινε βασικός και αναντικατάστατος, όσο βέβαια δεν είχε το πρόβλημα του τραυματισμού. Το λύση είναι αλήθεια ότι έχει ταλαιπωρηθεί φέτος, γιατί έχτισε μια ομάδα τον Ιούλιο με βάση το ότι υπήρχε ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή μια ομάδα χτισμένη πάνω στον ηγέτη Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε στην Ντόρτμουντ, άλλαξαν κάποια δεδομένα στη συνέχεια, μπήκε ο ΠΑΟΚ σε ένα μεταβατικό στάδιο, προσπάθησε να βρει κάποιες λύσεις εκ των ενόντων και βέβαια επειδή υπήρχε μια καθυστέρηση στις μεταγραφές, να πούμε ότι κάποια στιγμή ήρθαν και καινούργοι ποδοσφαιριστές, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Ούγκρεσιτς που είχε έρθει νωρίτερα, ο Γιάκιτς, ο Ντιαγέ που ήδη αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις. Άρα λοιπόν και για το Λύση από μήνα σε μήνα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Μέχρι τώρα σε κινούμενη άμμο περπατάει και ο Ιταλός προπονητής, αλλά να δούμε με τους παίκτες που ήρθαν και βέβαια να μην ξεχνάμε υπάρχει πλέον και ο Μπάνζα, ο οποίος αποκτήθηκε ως βασικό σεντερφόρ. Φυσικά ο Ντιαγέ θα πηγαίνει πολύ καλά, έχει πετύχει 3 γκολ σε αυτόν τον ένα μήνα, μόλις ένα μήνα που είναι στην ομάδα. Άρα λοιπόν θα έχει και αυτές τις λύσεις επιπλέον στη θέση του σεντερφόρ, πλέον τον Ντιαγέ, τον Μπάνζα, είναι και ο νεαρός ο Μύθου βέβαια που είδαμε και αυτός σκόραρε στο παιχνίδι στο Περιστέρι. Επομένως θα περιμένουμε, γιατί είναι αλήθεια ακόμη δεν μπορεί να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, πλέον και με την επιστροφή κάποιων τραυματιών και με την προσαρμογή των καινούριων παικτών κλπ. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, ποια θα είναι η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε πλέον να το δούμε από τον Οκτώβριο και μετά.
0: Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μας πήγε ακριβώς ο γίγαντας ο Βόη μέχρι 3 για να πάμε στο break.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, οι Σκόρπιον σελάλησαν, ο διαιτητής εσφύριξεν και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Era Sport. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 55 λεπτά ακόμη ως τις 4 το μεσημερό απόγευμα της 5ης 24 Σεπτεμβρίου 2026, μια πολύ πολύ σημαντική αλλαγή στο πακέτο της παρέας σας. Η μία και μοναδική, ανυπέρβλητη, υπέροχη, δεν έχω λόγια δηλαδή, σπλίτσες μένω βλέποντας απέναντί μου στη θέση του Νίκου Ψωμιάδη, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, παραμένει άοκνη, ακάματη, ακαταπώνητη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Η Νέλη Ζαφυροπούλου, το παραλήρημα δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, δεν λέω καν το όνομα, φοβάμαι. Λοιπόν, μια είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με το δεύτερο τιτάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα. Οριστικοποιήθηκε κάτι που ήταν ουσιαστικά, ας το πούμε, σίγουρο, απλώς οριστικοποιήθηκε και με ανακοινώσεις. Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και επίσημα της Νίκης Βόλου σε ένα ντόμινο που ακολούθησε την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με δύο αποχωρήσεις προπονητών, Μαλεζάς από Νίκη Βόλου, Βοσνιάδης από Πανσεραϊκό. Το ντόμινο παρέσυρε και το Γεωργιάδη από τον Πανθρακικό, ο οποίος θα συνεχίσει στις Σέρες με τον Βοσνιάδη να παίρνει τη θέση του Μαλεζά στη Νίκη Βόλου. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε Βοσνιάδης Νίκη Βόλου, Γεωργιάδης Πανσεραϊκός και περιμένουμε να δούμε. Δεν έχω δει ακόμα δηλαδή κάποια σχετική ανακοίνωση για τον νέο προπονητή του Πανθρακικού. Καλησπέρα και κουράγιο για αυτά που τραβάει το τελευταίο διάστημα στη φίλη μας στην Αθανασία Κοζομπόλη. Μια πολύ γρήγορη απάντηση στο φίλο τον Χάρη από τα Γιάννενα. Παναθηναϊκός μιλάει για τον Αθανασίο, ότι ο Αθανασίου και ο κάθε Αθανασίου αν έπαιζε σε άλλη ομάδα σίγουρα θα είχε κληθεί στην Εθνική, αλλά από την άλλη λέει δεν σημαίνει ότι επειδή ένας καλός παίχτης είναι καλός σε μία ομάδα θα είναι καλός και σε μία άλλη. Αυτό που λες φίλε Χάρη θα συμφωνήσω ότι ισχύει στους συλλόγους. Αν ένας παίχτης είναι καλός στην ομάδα του, δεν θυμάμαι παράδειγμα να μην είναι καλός, αντίστοιχα καλός και στην Εθνική. Μπορεί ένας παίχτης να είναι καλός στον Ολυμπιακό για παράδειγμα, να φύγει να πάει στον Παναθηναϊκό και να μην είναι καλός στον Παναθηναϊκό, αλλά ένας παίχτης που είναι καλός στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Όφη και τα λοιπά, είναι καλός και στην Εθνική. Αυτή είναι η άποψή μου με βάση όσα έχω δει αυτά τα λίγα χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό τον πλανήτη και σε αυτή τη δουλειά. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, Γιάννη Ράνιο, ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Και μάλιστα σε συνέχεια αυτό του οποίου είπες λίγο νωρίτερα, προφανώς έχει έρθει και σε συνεννόησεις και με τον Χρυσοκόντιο Γιωβάνοβιτς, τον οποίο τον είχε βοηθό και σε δύο ομάδες. Οπότε προφανώς και μπορεί να έχει και καλύτερη εικόνα για τον Αθανασίου που είναι στον Όφη. Έτσι, γιατί το λέω, γιατί ο δανεισμός του Αθανασίου λύγει το καλοκαίρι. Και μετά έως τώρα στοιχεία δεν θα το απέκλεια να ξαναντηθεί με τα ερυθρόλευκα ως παίκτης του Ολυμπιακού, εκεί όπου ανήκει. Το λέω γιατί και η εικόνα του και η παρουσία του από πέρυσι, αν μη τι άλλο, είναι ενθαρρυντική και δικαιούται μια θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και γιατί όχι να μην το βλέπαμε και με την εθνική μας ομάδα.
0: Πάντως το να πει ο Κόντης στο Γιωβάνοβιτς, μην τον πάρεις ακόμα, δεν είναι έτοιμος για τον Αθανασίου. Αν εννοούσες αυτό στον πρόλογό σου, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Λέω προφανώς θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση δύο ανθρώπων που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο Κόντης με τον Γιωβάνοβιτς και να σταθμίσει λίγο καλύτερα τα πράγματα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής. Αυτό δηλαδή είναι καλύτερος και πιο εύκολος ο διάβλος επικοινωνίας.
0: Ναι, καθαρά σε θέμα συνεργασίας. Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, μάλιστα, σαν του Ολυμπιακού τώρα, να πούμε ότι η ομάδα είναι λυπής, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό, λείπουν 15 ποδοσφαιριστές, γίνεται προπόνηση από Δευτέρα έως Παρασκευή όπως και την επόμενη εβδομάδα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα υπάρχει ρεπό, τριήμερο, και από εκεί και πέρα προσπαθείς τώρα να βγάλεις ένα σχηματισμό με πράγματα και γεγονότα που αφορούν μια ομάδα που επί της ουσίας δεν έχει άμυνα. Λείπουν 8 αμυντικοί. Δεν έχει μείνει και κανένας. Δηλαδή αυτό το μεσοεπιθετικό πλάνο το οποίο θέλει να υιοθετήσει και να δει και να δουλέψει όμως ο Αλγουαφίλ δεν είναι και το πλέον εύκολο. Βέβαια έχουν ανέβει ορισμένοι παίχτες. Είναι ο Φίλης, είναι ο Τανούλης, ο Ζαμανίδης, είναι ο Τουφάκης. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι ο Αλγουαφίλ δουλεύει για να μπορέσει να δει και στους πιτσιρικάδες τι ακριβώς θα γίνει. Όμως ας μην κρυβόμαστε, 2 εβδομάδες τώρα θα λείπουν αρκετοί παίχτες. Σε 2 εβδομάδες θα δώσουν τουλάχιστον 4 παιχνίδια, θα έχουν τις μετακινήσεις τους. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό το οποίο καλείται να επιλύσει ο προπονητής, που μαθαίνει και την καθημερινότητα των Ερυθρόλευκων. Και ταυτόχρονα να δούμε όσον αφορά τα μεταγραφικά, τα οποία τα λέγαμε και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέτοια ένταση όπως την παρουσίασαν τα ξένα δημοσιεύματα. Χαμηλώνει αρκετά έτσι, αυτή η ένταση στα δημοσιεύματα που ανέφεραν ο Ολυμπιακό να έχει ενδιαφερθεί για Ζαχά, για Νουζάη, Σάντου Γκερέρο. Και το δικό μας ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν θα πάει σε κάποιον άλλο παίχτη. Όπως επίσης και για την περίπτωση του Κλέιτον, που μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια ομάδα που να ικανοποιεί και τον παίχτη για να δοθεί. Οπότε ίσως πάει για Γενάρη αυτή η μετακίνηση, πιθανή με τα γραφή του παίχτη σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Με ποιους θα δουλέψει τώρα ο. Πες τον,
1: ο
0: Αλγουαθίλ, τον είπα, τον κατάφερα.
1: Με 7-8 παίχτες από την πρώτη ομάδα που είναι και πλέον και κάποιους από τους πιτσιρικάδες. Γι' αυτό λέω είναι μια ειδική συνθήκη αυτή για να μπορέσει να περάσει κάποια από τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον να καταλάβεις τι θέλει να δει στον Ολυμπιακό, κρατώντας κάποια στοιχεία που είχε με τη Λίμπαρ, δηλαδή πίεση ψηλά και από εκεί πέρα με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, αποφεύγοντας τις μεταβιβάσεις από την άμυνα ή τις πλαγιοκοπήσεις. Αν και εδώ που τα λέμε με το Λεβαδιακό, σχεδόν 50 σέντρες έγιναν, αλλά δεν αλλάζουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό προσπαθεί να βρει πράγματα που θα αλλάξει και με την έλευση των υπόλοιπων διεθνών.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω κάπου εδώ ολοκληρώνεται το. Όπως σε όλες τις ομάδες δεν είναι και τόσο πλούσιο το ρεπορτάζ. Όλοι προσπαθούμε. Εν τω μεταξύ τώρα βρήκαν όλοι να πούν ότι κάνουμε πίσω, μπορεί να έχουμε λίγες μέρες ακόμα για το μεταγραφικό παράθυρο. Τώρα βρήκαν να κάνουν πίσω που θα χρειαζόταν έτσι λίγο παραπάνω, έστω ίντριγκα ρε παιδί μου, έστω φήμη.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, αλλά στον Ολυμπιακό αυτό ισχύει τώρα. Ότι
0: κανείς από όσους έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα δεν έχει πει ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το παράθυρο.
1: Όχι, όχι. Στον Ολυμπιακό του ξεκόβουν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό είπα ότι χαμηλώνει και ένταση των μεταγραφών. Οπότε αυτά για την ώρα και ό,τι νεότερο αν προκύψει μέσα στην ημέρα εδώ είμαστε να τα αναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζόνι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο.

0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο Γιάννης από την Άρτα, και πέρσι και φέτος ο Τσιφτσής λέει συνήθως κρατάει το 0, εξαιρετικός τερματοφύλακας. Εγώ θεωρώ ότι είναι, αν όχι εισάξιος, είναι σχεδόν εισάξιος με τον Παυλένκα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους δύο τερματοφύλακες. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, πρέπει να σας το έχω πει καμιά 1500 φορές ότι μου αρέσει αυτή η έκφραση, ξετυλίγω το κουβάρι των ρεπορτάζ. Πάμε στο δεύτερο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα. Είπαμε το πρώτο είναι το παιχνίδι της Εθνικής στο Βελιγράδι με την Σερβία για την πρεμιέρα του φετινού Nations League. Το άλλο είναι η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Λαδόπουλε, δεν μιλάς άλλο. Κώστα Σωτηρίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, επιτέλους αρχίζει η Ευρωλίγκα και αρχίζει με δύο παιχνίδια των αιωνίων την ίδια μέρα, με διαφορά μισής ώρας, δηλαδή 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την γαλλική Παρή και 9 και μισή ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Επομένως είναι δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια που θα μας δώσουν έτσι μια γεύση EuroLeague. Και εδώ που τα λέμε, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, έχει τους τραυματίες του, ο Κέντρικ Νάν ήρθε χθες το βράδυ στην Αθήνα με άλλο look, πορεμένος και όχι με την αφάνα με την οποία είχε εμφανιστεί στην αρχή, είχε εμφανιστεί και ο Γκάλης το 79, αλλά ήρθε πουρεμένος και πρόθυμος να τελειώσει την αποκατάστασή του και να επανέλθει στη δράση. Δεν το προσδιόρισε ακριβώς, ρωτήθηκε ο Ναν και είπε ότι δεν ξέρω για πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, ίσως είναι λίγο νωρίς αυτό να συμβεί, αλλά μέσα στον Οκτώβριο και αυτός και ο Λούκας θα επανεμφανιστούν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε χθες στη Βιτόρια με 13 φέκτες και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι στη 12η του Γιώργου Μπαρτζόκα, που σημαίνει ότι ο Αντώνης Καραγιαννίδης θα μείνει εκτός των 12 παικτών. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορεί να μην γεννήσουν το μάτι στους φίλους του μπάσκετ. Δεν είναι τα βαριά ονόματα, δεν είναι η Ρεάλ, η Φενέρμπαξε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ντουμπάι, Ντισί, η Ζάλγκυρης. Άρα είναι δύο ομάδες γρήγορες, με πάρα πολύ τρίποντο, με πάρα πολύ αθλητικότητα και ταχύτητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Παρή και πέρσι ήταν από τις πιο γρήγορες ομάδες μαζί με τη Βαλένθια, που κινείται ας πούμε σε περίπου 75-78 κατοχές. Από την άλλη η Μπασκόνια είναι και αυτή η ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στο τρίποντο, άρα μέλημα των αιωνίων σήμερα του Παναθηναϊκού στο Telecom Center και του Ολυμπιακού στη Fernando Boes Arena είναι να προσπαθήσουν να σταματήσουν το ρυθμό αυτών των δύο γρήγορων ομάδων, της Παρή και της Μπασκόνια. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Μιχάλη, επειδή είμαι σίγουρος ότι ειδικά το Ντουμπάι Ρεάλ θα το παρακολουθήσεις, 7 η ώρα το Τζάμπολ στο Εμιράτο, 7 η ώρα επίσης Χάπουελ Μπάγκερ Μονάχου, είναι ένα παιχνίδι και αυτό που έχει ενδιαφέρον. 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, 9 και 4 όπως είπαμε Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός και Μπαρτσελώνα Εφές Ανατολού και 10 παρατέταρτο είναι το μάτς της Βιλερμπάν με την Μακάμπι. Αύριο δεν έχει φυσικά ελληνική συμμετοχή εφόσον παίζουν σήμερα και οι δύο αιώνιοι. Είναι η Μπεσίκτας, η νεοφώτιστη τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα, 8 η ώρα με τη Βαλένθια. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε με τη Βίρτους και την ίδια ώρα, όχι την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Μιλάνο. Να σημειώσουμε κάτι, ότι είναι η τελευταία σεζόν με το φορμά αυτό, δηλαδή των 20 ομάδων. Μιλάμε τώρα για 38 αγωνιστικές, μιλάμε για 380 παιχνίδια κανονικής περίοδου, διότι από του χρόνου, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι σύνοντες στην Ευρωλίγκα, ο Τσούς Μπουένο και οι συνεργάτες του, η Ευρωλίγκα επεκτείνεται, διευρύνεται σε 24 ομάδες και τα επόμενα χρόνια ο αριθμός θα φτάσει στις 30 ομάδες. Μάλιστα λέγεται ότι του χρόνου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και οι περιφέρειες όπως είναι στο NBA, αλλά ακόμα αν δεν επιστρέψουν οι ρωσικές ομάδες Αν ας πούμε δεν αυξηθεί ο αριθμός, θέλουμε να πιστεύουμε και με ΠΑΟΚ και με Άρη, δεν μπορούμε να κάνουμε καφενειακή ας πούμε ανάλυση των περιφερειών, δηλαδή ποιοι θα πάνε στην ανατολική περιφέρεια και στη δυτική, διότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ακόμα ισορροπία, αρμονία δηλαδή μεταξύ των περιφερειών. Mm-hmm. Μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι και τέσσερις, ανάλογα με το πώς θα το δουν στην Ευρωλίγκα. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό για αρχή και να σημειώσουμε επίσης ότι σε λίγες μέρες, 5 Οκτωβρίου, επίκειται μια πολύ σοβαρή συνάντηση των ιδιοκτητών της Eurolink. Εκεί θα μελετηθεί πάρα πολύ το σενάριο να πουληθεί η Ευρωλίγκα στο NBA, διότι αυτό το δημοσίευμα αφορούσε τη Gazzetta dello Sport, ενδεχόμενη πώληση της Eurolink και όχι των ομάδων, αλλά της, του πρωταθλήματος στο NBA, να δούμε πώς θα κυλήσουν όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Υπάρχει κάτι άλλο από ακροατές που ρωτάνε, έτσι είναι, Μιχάλη, να δώσουμε το κάτι παραπάνω?
0: Όχι, εγώ έχω μια απορία.
1: Αυτό είμαι σίγουρος.
0: Αυτό το 24 του χρόνου που είπες ότι είναι πολύ πιθανό,
1: θεωρείται σίγουρο για τον χρόνο.
0: Ωραία. Θα γίνει σε έναν όμιλο?
1: Αυτή είναι η διευκρίνηση, ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι.
0: Αυτό το έχω την αίσθηση ότι το πες για το 30, το λες και για από το 24 ακόμα για τις περιφέρειες.
1: Δεν αποκλείεται από τον χρόνο να πούμε καταμερισμό των ομάδων. Δεν αποκλείεται. Πώς θα το φτιάξουν οι Ευρωλυγκοί κτλ. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πρωταγωνιστήσουν, που θα πρωταγωνιστήσουν λογικά, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, να διεκδικήσουν την κούπα στο EuroCup ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, διότι ο ΠΑΟΚ με 99,9% είναι από τώρα στην Ευρωλίγκα, καθώς έχει καταθέσει εγγυητική 85 εκατομμυρίων ευρώ και είναι μία από τις 11 ομάδες που θέλουν τη μόνιμη θέση, δηλαδή να γίνουν ομάδες franchise, όπως είναι ο όρος του NBA, mm-hmm. και που χρησιμοποιείται και στην Ευρωλίγκα, και να δούμε και τον Άρη να πλασαρίζεται μεταξύ των δύο πρώτων, διότι με βάση τον κανονισμό της Ευρωλίγκας, οι δύο φιναλίς του EuroCup αυτοδικαίως προβιβάζονται στην κορυφαία διοργάνωση που είναι η Ευρωλίγκα. Αν βάλουμε μέσα σε όλο αυτό και την παρουσία της ΑΕΚ στο BCL, είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για το επαγγελματικό μπάσκετ που παίζεται στην Ελλάδα, διότι θα το διευκρινίσω αυτό και ας γίνομαι δυσάρεστος. Σε αυτό θα συμφωνήσω στο έπακρο με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, ότι είναι άλλο πράγμα το ελληνικό μπάσκετ αυτό αφορά τις εθνικές ομάδες και άλλο το μπάσκετ των ελληνικών συλλόγων. Ναι. Εδώ μιλάμε για μπάσκετ συλλόγων, ναι. Είναι τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την εθνική ομάδα, ίσα-ίσα, που η ελεύθερη διακίνηση παικτών στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup ουσιαστικά, να το πω, υποβαθμίζει το ρόλο του Έλληνα διεθνούς καλαθοσφαιριστή. Δηλαδή, στην Ευρωλίγκα θα βλέπουμε πιο πολλοί ξένους, όπως και στο EuroCup. Αρκετοί Έλληνες θα περιμένουν το πρωτάθλημα της GBL που αρχίζει σε δύο εβδομάδες, δηλαδή όχι τώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το Super Cup στο Περιστέρι, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οι δύο είναι τελικοί, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θα περιμένουν να παίξουν λίγο παραπάνω στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Από ακροατές δεν έχουμε τίποτα, αγαπητέ μου Κώστα.
1: Ωραία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακή η φανέλα του Άρη, διότι μαζί με την καινούργια κερκίδα στο Μη Γκάλης Φολ, που δημιουργήθηκε φέτος και θα αντικαταστήσει αυτή την περίφημη κουρτίνα που έκλειδα, ας πούμε, το ένα πέταλο από τα δύο, ο Άρης λανσάρει και την καινούργια κυτρινόμαυρη ριγέ εμφάνιση, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και την βλέπουμε να τη χωράει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ είχε χθες ανοιχτή προπόνηση και κάποιοι φίλοι του Δικεφάλου φώναζαν στον Τέλη Μιστακίδη, που είναι billionaire, πρόεδρε, φέρε μας τον Super Mario, τον Μάριο Χέδωνια, τον Κροάτι Superstar, και εμείς λέει βάζουμε και τα αεροπορικά που λέει ο λόγος. Γέλασε ο Μιστακίδης σε ένα από τα πολύ ωραία έτσι εξτράπελα που είχαμε χθες στο παλατάκι της Πηλαίας.
0: Μάλιστα. Κωστή, να είσαι καλά. Και σε σένα το ίδιο, φιλέ.
1: Ραντεβού το βράδυ στα παιχνίδια.
0: Έτσι. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του μπάσκετ με τον Κώστα Σωτηρίου. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με την Παρή. Ολυμπιακός 9.30 με την Μπασκόνια. Ο φίλος ο Κώστας εδώ, εκτός από τον ΜΕΙΤΕ, λέει 800 χιλιάρικα που έδωσε ο ΠΑΟΚ, 800 χιλιάρικα, ποιον άλλο καλό παίχτη αγόρασε? Έχουν διαλύσει όλο τον κορμό και πήραν παίχτες αμφίβολης δυναμικότητας και δανεικούς που δεν θα αγοράσουν, μάλλον θέλει να πει εδώ ο φίλος, γιατί του έχει βγει λίγο περίεργο η λέξη. Και ολοκληρώνει το μήνυμά του με το δρόμο όλοι οι υπόλοιποι. Και εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, ξαναγυρίζουμε στην ασπρόμαυρη, κάποτε ασπρόμαυρη, τώρα πλέον ούτε η ποδοσφαιρική μπάλα μπορείς να πεις ότι είναι εντελώς ασπρόμαυρη, αλλά ούτε και η μπασκετική είναι 100% πορτοκαλί. Εμείς οι μεγαλοκοπέλες, ας πούμε, να θυμίσουμε ότι τι λέγανε κάποτε ασπρόμαυρη και να πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Όφη με τον Γιώργο Γελιτάκη. Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
2: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους τη Σέρα Σπορ. Όπως σας έλεγα και χθες, η ανάπαυση των πολεμιστών. Από χθες οι ποδοσφαιριστές του Όφη έχουν πάρει πενθήμερο ρεπό. Μέχρι την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα. Λείπουν και αρκετοί διεθνείς. Ο Ανδρούτος με την Εθνική Ανδρών, ο Αποστολάκης, ο Δοδοσουλάκης και ο Κοστούλας με την Εθνική Ελπίδων και μερικοί άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές με τις υπόλοιπες μικρές εθνικές ομάδες. Ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού και ελπίζει ότι οι ποδοσφαιριστές που είναι στις εθνικές ομάδες θα επιστρέψουν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μια και τον περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι με την επανέναρξη πρωταθλήματος αφενός, και αφετέρου βεβαίως υπάρχει και το δύσκολο πρόγραμμα με τα παιχνίδια του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η διακοπή, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, ήταν αναγκαία προκειμένου οι παίκτες του να ξεκουραστούν και σωματικά και κυρίως πνευματικά από τις συνεχείς αναμετρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τις 12 Αυγούστου παίζουν ανελιπώς τρία μάτς την εβδομάδα, και αυτό, όπως και να είναι, πέρα από την σωματική κόπωση επιφέρει και πνευματική, και η διακοπή αυτή θεωρείται κατά τον Χρήστο Κόντι απαραίτητη προκειμένου, όπως λέμε, να αδειάσουν οι ποδοσφαιριστές και να μπορέσουν να ξαναγεμίσουν τις μπαταρίες τους με την επανέναρξη των προπονήσεων.
0: Γιώργη, με την ΑΕΚ το λύσαμε το θέμα του βάθους νωρίτερα, του βάθους του πάγκου εννοώ, του ρόστερ, με τον Γιάννη Σαντοριναίο. Και Όφη συζητιέται ότι δεν είναι τόσο βαθύς ο πάγκος του για να μπορέσει να αντέξει, με άνεση να πω, όχι πολύ δύσκολα να πω, τις τρεις υποχρεώσεις.
2: Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω, Μιχάλη, είναι ότι μέχρι στιγμής ο Χρήστος Κόντης έχει χρησιμοποιήσει 24 ποδοσφαιριστές. Θα έλεγα ότι μια και αναφερόμαστε για τον Όφη, ότι σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια το βάθος είναι μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή, δεν συζητιέται αυτό, προφανώς, ναι.
2: Υπάρχουν, δηλαδή, μπορώ να πω ότι ο Χρήστος Κόντης μπορεί να χρησιμοποιήσει ανελιπώς 18-19 ποδοσφαιριστές, μπορεί και 20, είτε ξεκινώντας το βασικό σχήμα είτε ερχόμενοι από τον πάγκο, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αλλίωση της αγωνιστικής ταυτότητας της ομάδος. Βέβαια, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι υπάρχει ο βασικός κορμός της ομάδος, έτσι. Και γύρω από αυτόν τον βασικό κορμό της ομάδος μπορεί ο Χρήστος Κόντης να προσθέτει ποδοσφαιριστές που έρχονται από τον πάγκο, χωρίς να αλλοιώνεται η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος, διότι παλιά, δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ίσοι, έτσι. Δεν συμβαίνει αυτό, γιατί ο καθένας γνωρίζει ότι και αυτές είναι δηλώσεις και τοποθετήσεις σκοπιμότητας από τους προπονητές. Έτσι λοιπόν και στον Όφη δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά αν βγάλουμε ένα βασικό κορμό 6, 7, 8 ποδοσφαιριστών, οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να γεμίσουν άνετα μέχρι το 20 που λέω εγώ, μέχρι την 20άδα, με ερχόμενοι είτε από τον πάγκο είτε ξεκινώντας βασική, χωρίς να λιώνεται η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος. Κάπως έτσι έχει αυτή την περίοδο η εικόνα της ομάδας.
0: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση από ακροατή είναι αυτή, από το φίλο τον Παναγιώτη, αν και την ξέρω πάνω κάτω την απάντηση. Ρωτάει αν έχει γίνει κάποια επαφή Κόντι Γιωβάνοβιτς για τον Αθανασίου, επειδή το συζητήσαμε πριν το θέμα της μη κλήσης του Αθανασίου που εμένα μου έκανε εντύπωση, ρωτάει αυτό το πράγμα ο φίλος ο Παναγιώτης ο ακροατής μας.
2: Κοίτα, όχι, δεν υπάρχει κάποια επαφή, αλλά αν πάρουμε με βάση την πορεία του Όφη μέχρι στιγμή στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, θα έλεγα εγώ, Μιχάλη, ότι δεν είναι μόνο ο Αθανασίου, έτσι, είναι και ο Μπουχαλάκης, είναι και ο Μισθογιώργος. Έτσι, άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο Αθανασίου, ο οποίος πραγματικά κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα της φετινής, στη φετινή αγωνιστική περίοδο, αλλά
0: και το τελείωμα της περσινής, μην το ξεχνάμε και αυτό. Αυτό, και τελείωμα της περσινής, μην το ξεχνάμε και αυτό, αυτό είπα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι φέτος δεν ξεχωρίζει μόνο ο Αθανασίου, αλλά είπα και άλλα δύο παιδιά, τον Χριστογιώργο και τον Μπουχαλάκη, ειδικά ο Μπουχαλάκης, ο οποίος κάνει ένα τρομερό πρωτάθλημα, όπως βεβαίως και ο Χριστογιώργος, έτσι. Εάν λοιπόν πούμε για τον ένα, πρέπει να πούμε και για τους άλλους δύο, με βάση τη μέχρι στιγμής παρουσία του στο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ξέρεις Μιχάλη, έχει μια μαγιά, μια δεξαμενή ποδοσφαιριστών. Το είχε κάνει παλιά αυτό και ο Τωρεχάγγελ, έτσι. Εκεί τώρα, τι να πω, αριστερό μπακ τώρα έχει, είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Κυριακόπουλος. Έτσι, να πάει τρίτο αριστερό μπακ.
0: Είναι και ο Γιαννούλης που είναι τραυματίας.
2: Και ο Γιαννούλης, ναι, επειδή είναι τραυματίας δεν τον είπα ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου και ο Ιβάν θέλει να διατηρήσει τις ισορροπίες.
0: Αλλά
2: λέω
0: τα μάτια...
2: τώρα, εγώ δεν είμαι στο μυαλό του, δεν μπορώ να τον εξηγήσω.
0: Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας που λένε.
2: Έτσι, έτσι, Μιχάλη, έτσι.
0: Έγινε, Γιώργα.
2: Εμείς θα λέμε τώρα απ' έξω.
0: Καλά,
2: αλλά
0: ναι, εντάξει, okay.
2: Μέσα και παρακολουθούν την καθημερινότητα της ομάδος, νομίζω ότι ίσως τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Όχι, ίσως τα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Να σε καλά, Γιώργα ρε.
2: Καλή συνέχεια, Μιχάλη μου, καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο. Αυτά και από τον Όφη, ώρα να κάνει τα μαγικά της η Χρυσούλα μας.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Για όσο το ξέρουν, το συγκεκριμένο τραγούδι των Aerosmith, το Dream On, ήταν αφιερωμένο, το γράψανε για τον Ηλία Δρυμώνα. Έτσι, ακούγανε Δρυμώνας, Δρυμών, Δρυμών και βγάλανε το Dream On οι Aerosmith. Να τα λέμε και αυτά, και ας γελάει η Χρυσούλα απ' έξω, η οποία παραμένει, δεν έχει φύγει ακόμα, δεν τα έχει βρουντίξει. Άντε φύγει από το χάμο, δεν σ' αντέχω άλλο, να σηκωθεί να φύγει. Είναι εκεί στην κονσόλα, η Νέλη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Αυτός ο Παρλαπίπας είναι στα μικρόφωνα, παραμένει εδώ στην Air Sport. Πάμε στο τελευταίο μισάωρο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Πέμπτης. Θα τα βάζα με τον Γιωβάνοβιτς αν ήμουν σίγουρος ότι αυτός κάνει τις κλήσεις, αλλά δεν είμαι, οπότε δεν τα βάζω μαζί του, λέει ο φίλος ο 987. Ο φίλος ο Χρήστος από Ζέλε Βελγίου, καλή επιτυχία στην Εθνική, με σίγουρο σκόρερ τον Τζόλι, λέει. Ευχαριστώ για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε που και εσύ μας κάνεις παρέα, φίλε Χρήστο. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ, όπως ξεκινήσαμε επιθετικά εναντίον του Γιάννη Βοητσίδη στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έτσι θα ξεκινήσουμε επιθετικά και εναντίον του Γιώργου Τότσικα, που έχει επιφορτιστεί με το ρεπορτάζ του Άρη. Ρωτάει λοιπόν, όχι δεν ρωτάει, λέει λοιπόν ο Δημήτρης, ευτυχώς ήρθε η διακοπή να ηρεμήσει λίγο το κεφαλάκι μας. Άρης και Ζάναξ πάνε μαζί. Το γήπεδο σε λίγο καιρό θα θυμίζει έρημο τοπίο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο Τότσικα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο κόσμος δεν έχει άδικο. Βέβαια, η επίθεση δεν μπορεί να είναι προς τον ρεπόρτερ, γιατί.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Και τον πρωί, η ρεπόρτερ του Άρη, είπα ένα καλό νομίζω, εκείνη την ώρα το βέβαια. Η ρεπόρτερ του Άρη, με δεδομένο το νέο παράθυρο του Nations Link και των τριών εβδομάδων διακοπή, και με βάση τα όσα δεν έγιναν στο τελευταίο ντέρμπι με τον Άρη, που έχει βυθιστεί σε μια ισοστρέφεια, θυμίζει περίοδο νηστείας στο πιο σκληρό μοναστήρι του Αγίου Όρους. Ούτε νερό, ούτε τροφή. Γιατί οι ειδήσεις είναι με το σαγωνόμετρο. Τα good news.
0: Τότσικα, αυτό είναι πολύ καλό. Γράφ' το κάπου.
1: Θα το γράψω,
0: Ναι,
1: το γέννησα μόνος μου.
0: Γι' αυτό σου λέω, μπράβο. Πάρε το χαρτάκι και γράφ' το κάπου.
1: Παίρνω χαρτάκι λοιπόν, κάτι να το σημειώσω. αλλά και πέρα από την πλάκα, είναι γεγονός ότι και ο κόσμος έχει αδειάσει. Το κλάνι Ζικελίδης έχει αδειάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζεται ένα ιστορικό χαμηλό σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια και το μέσο όρο εισιτηριών. Με έναν άλλο που θα προσπαθήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι 32 παίκτες που έχει, που δεν έγινε το περιβόητο ξεκαθάρισμα του ρόστερ, να βρει τα πατήματά του. Είναι δύσκολη η διαχείριση των Άρη. Είναι δύσκολη η διαχείριση του Γρηγορίου. Δεν υπάρχουν για μένα ελαφρυντικά, γιατί όταν έχει ετοιμάσει. Γνωρίζεις, είσαι στην ομάδα όπως είναι προπονητής από το Φεβρουάριο, όταν ξέρεις από τον Απρίλιο που έχει βγει ο Όφη και Πελούχος, και άρα σχεδιάζεις μια ομάδα για την ελληνική επικράτεια, να το πω έτσι. Έχεις ένα κορμό, γνωρίζεις τι θέλεις, άρα πρέπει να έχεις το τουλάχιστον ηθικό και αγωνιστικό πλεονέκτημα να είσαι έτοιμος. Και ο Άρης αποδείχθηκε ότι μπορεί να ξεκίνησε με δύο νίκες με την Καλαμάτα και τον Όφη, αλλά στα τρία ντέρμπι που χαρακτηρίζουν μια ομάδα σε ό,τι αφορά το μέταλλο και το χαρακτήρα της, έχασε. Και μάλιστα όχι μόνο έχασε, δεν πέτυχε κανένα γκολ. Δέχτηκε 7. Χρησιμοποίησε 26 παίχτες ο Άρης από τους 32 με 8 διαφορετικές δεκάδες σε πρωτάθλημα και κύπελο. Και δείχνει ότι κάποια στιγμή δεν είναι τόσο στραβός ο γυαλός όσο νομίζουμε, αλλά είναι τουλάχιστον η λάθος ρότα που έχει πάρει η ομάδα. Δεν είναι τόσο στραβός ο γυαλός όσο νομίζουμε, αλλά είναι τουλάχιστον η λάθος ρότα που έχει πάρει η ομάδα.

0: 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου ήταν η πρώτη. Έχουμε, θα φτάσουμε Οκτώβριο για να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα και μιλάμε για έλλειψη αυτοδιοίκησης, μιλάμε για έλλειψη αυτοματισμών. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Με έναν Άρη που δεν έχει διεθνείς, έτσι. Λέγαμε για τη Σερβία, έχει ο αρχηγός του, ο Ράσιτς, ήταν για αρκετές φορές και έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στην Σερβία, αλλά δεν ήταν μέσα στις κλήσεις του Παούνοβιτς, του προπονητή της Σερβίας. Ο Γένσεν χθες έβγαλε τον καημό του, ο καημένος, να το πω έτσι, με την καλή έννοια του όρου, ο Φιλανδός διεθνής του Άρη, ο οποίος φέτος μόνο τερματοφύλακας δεν έπαιξε και επιστρατεύτηκε και ως στόπερ. Γιατί από έλλειμμα μεταγραφικού σχεδιασμού ο Άρης δεν είχε στο περ μέχρι πρόσφατα, ήρθε ο Σούταλο, τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο και όλα τα άλλα είναι ιστορία, ήδη την γνωρίζουμε. Και σε δηλώσεις στην πατρίδα του είπε: μα εγώ είμαι 100% έτοιμος, παίζω όλα τα παιχνίδια γιατί δεν με καλείτε. Αυτό είναι ένα πλαίσιο. Την ίδια ώρα, γιατί για την οικογένεια του Άρη, για τους φίλους του Άρη που ακούν σήμερα, είναι μια ξεχωριστή μέρα σε ό,τι αφορά τον μπασκετικό Άρη. Και δεν ξέρω, δεν άκουσα νωρίτερα, γιατί είμαστε εδώ στην προετοιμασία της εκπομπής, ο κόσμος στο σπορ για την ΕΡΤ3. Παρουσιάστηκε νέα κερκίδα. Έχουν γίνει sold out σε 4 μάτς, ήδη στα 3 ντέρμπι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, για το EuroCup. Υπάρχει γενικά μια γενικότερη κινητοποίηση για τον μπάσκετ και είναι το κοντράστ αυτό που πληγώνει ίσως και τον κόσμο του Άρη. Ότι βλέπει μια ομάδα με όραμα και πλάνο στο μπάσκετ, κάτω από τους 22 τίτλους του μπασκετικού Άρη, και την ίδια ώρα στο ποδόσφαιρο να υπάρχουν βήματα όχι απλά σημειωτών και κάποια βήματα πίσω. Αυτή είναι η εικόνα, Μιχάλη, και βαδίζουμε για την επόμενη μέρα, περιμένοντας καλύτερες βέβαια καταστάσεις για τους κυτρινόλους.
1: Υπόθηκε για το θέμα της νέας κερκίδας, υπόθηκε και για τη νέα φανέλα που είναι
0: νέα φανέλα,
1: εντυπωσιακή.
0: Ναι.
1: Το έλεγε ο Κώστας πριν.
0: Ναι, και υπάρχει και νέος χορηγός, θα ανακοινωθεί επίσημα, είναι στοιχηματική εταιρεία, ok. Εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν η νέα κερκίδα, όντως, 600 θέσεων και κάτι, 616. Γενικά το παλέ θα μεγαλώσει κατά χίλιες θέσεις, γιατί γίνονται περιορισμό στα δημοσιογραφικά με τα sitcoach και πάει λέγοντας. Με τα κορτσίτ, συγγνώμη να το πω σωστά, που πιάσαμε και τα αμερικάνικα. Λοιπόν, και γενικά υπάρχει μια κινητοποίηση σε ένα πιο κυτρινό-μαύρο φόντο το Palette Sport. Πιο όμορφες εικόνες. Η νέα φανέλα και η στόχη, ας μην ξεχνάμε ότι τη Δευτέρα ο Άρης αναχωρεί για τη Γαλλία για το Λεμάν. Την Τρίτη έχει το πρώτο πια ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στη Λεμάν στις 9 η ώρα. Τα φιλικά τέλος, οι υποσχέσεις τέλος, τα λόγια τέλος, είναι η ώρα των πράξεων και το ξέρει καλά. Το είπε και σήμερα και ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης, σε ό,τι αφορά βέβαια τον Άρη της περιόδου 26-27.
1: Λεμάν θυμίζει παλιές εποχές, έτσι.
0: Αυτοκρατορία. Ναι.
1: Υπήρχε πολύ Λεμάν τότε τις Πέμπτες.
0: Υπήρχε τότε που είπαμε έχουν κλείσει και θέατρα και μαγαζιά,
1: ναι,
0: και εστιατόρια και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργη μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ
0: καλή
1: το ίδιο.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά.
1: Και σε σένα. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Άρη. Είπαμε πριν για την ανακοίνωση της Νίκης Βόλου ως προς την πρόσληψη του Αλέκου Βοσνιάδη στην τεχνική της ηγεσία. Ένα τέταρτο αργότερα, εγώ θεωρούσα ότι είχε γίνει ήδη ανακοίνωση, προφανώς δεν είχε γίνει. Ανακοινώθηκε και ο Κώστας Γεωργιάδης από τον Πανσεραϊκό. Και μένει για να ολοκληρωθεί αυτό το ντόμινο που λέγαμε νωρίτερα, πανσεραϊκός, πανθρακικός, Νίκη Βόλου, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Κώστα Γεωργιάδη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Κομωτινής. Όπως λένε οι πληροφορίες, ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Γιάννη Αποστολίδη, ο οποίος ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Ζάκυνθο. Έφυγε όμως, όπως είχε υποθεί τότε, λόγω διαφοράς φιλοσοφίας ανάμεσα στον ίδιο και στη διοίκηση της νησιωτικής ομάδας, και οι πληροφορίες από την Κομωτινή λένε ότι είναι κοντά, είναι σε συζητήσεις, όπως θέλει το λέει ο καθένας, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Πανθρακικού.

0: Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, στον οποίο θα πούμε ένα καλό μεσημέρι ή καλησπέρα, όπως θέλει το λέει. Δεν ξέρω.
1: Και τα δύο.
0: Και
1: καλησπέρα.
0: Τα δύο.
1: Και τα δύο. Καλό μεσημέρι και καλησπέρα. Ή ξέρεις, μετά τις 4 νομίζω λένε και μετά από καλό από μεσήμερο. Λέγανε παλιά οι παλιοί.
0: Ωραίο.
1: Και εγώ είμαι παλιός.
0: Όχι βέβαια. Νέο παιδί, σε πιτσιρικά, Θοδωρή μου.
1: Λοιπόν, το έχω ακούσει και αυτό από παλιούς. Καλό από μεσήμερο.
0: Όπως λέμε και καλό από καλό καιρό όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης.
1: Έτσι. Σωστός. Λοιπόν, στον Ηρακλή όλα βαίνουν καλώς. Έτσι, οι τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας και μάλιστα μακριά από το γήπεδο το Καφτατζόγλιο, το οποίο ελπίζει ότι θα είναι έτοιμο, θα τα πούμε αυτά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, δείχνει ότι ο Ηρακλής βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχει και να διαμαρτύρεται σε δύο παιχνίδια ότι θα μπορούσε να είχε πάρει περισσότερους βαθμούς, και όχι άδικα οι διαμαρτυρίες αυτές των ανθρώπων του Ηρακλή. Άρα λοιπόν είναι καλά τα πράγματα. Υπήρξε και συνάντηση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ με τον προπονητή, και ουσιαστικά όχι μόνο τα βρήκαν, αλλά ο πρόεδρος στήριξε και τον προπονητή, λέγοντας ότι αυτός θα μας οδηγήσει στην συνέχεια και στην φετινή χρονιά. Το ρόστερ σιγά σιγά φαίνεται να δένει, και αυτό είναι που ικανοποιεί και τον προπονητή αλλά και τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι όμως περιμένουν με μεγάλη αγωνία να δουν την ομάδα στο Καφτατζόγλιο, διότι μέχρι τώρα δεν έχει παίξει εκεί. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να δούμε? Πρέπει να δούμε τον Χορτοτάπητα ή Χλωοτάπητα, όπως θέλετε πείτε το, ο οποίος ουσιαστικά ήταν και το μεγάλο εμπόδιο για να μπορέσει ο Ηρακλής να παίξει στην έδρα του. Φτάνουμε λοιπόν στην έκτη αγωνιστική, η οποία είναι 10-11 Οκτωβρίου, δεν έχει ακόμα οριστεί ποια μέρα θα γίνει και ποια ώρα ο αγώνας, με το Λεβαδιακό, για να μπορέσει ο Ηρακλής να παίξει στο Καφτατζόγλιο. Φαίνεται ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο, το αγωνιστικός χώρος τότε, και μάλιστα όχι απλώς θα είναι έτοιμος, αλλά θα υπάρχουν και κάποια έτσι επιπλέον δεδομένα, όπως η μέθοδος που επιλέχτηκε για να μπορέσει το γήπεδο να είναι έτοιμο σε 50 με 60 μέρες, να βοηθάει και στην αποστράγγιση και να μην επιβαρύνεται ο Χορτοτάπητας όταν βρέχει. Είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι περισσότερο για τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν. Η θερμοκρασία δηλαδή να είναι στους 39 βαθμούς όταν ξεκίνησαν τα έργα, και φυσικά δεν μπορούσαν να γίνουν γρήγορα οι εργασίες. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τακτοποιηθούν και ο Χορτοτάπητας θα είναι έτοιμος για να μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής 10 και 11 του Οκτώβρη στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Επίσης να πούμε ότι είναι τα πάντα πιστοποιημένα όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Η εταιρεία θα έρθει στο τέλος του Σεπτέμβρη και θα κάνει και την τυπική διαδικασία που απαιτείται ώστε να είναι έτοιμο το γήπεδο. Οι μετρήσεις έχουν γίνει, οπότε περιμένουμε απλά να μπει ο Ηρακλής, να μπορέσει να κάνει και κάποιες προπονήσεις εκεί, για να μπορέσει έτσι να πατήσει και γήπεδο, που λέμε, πριν παίξει το επίσημο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό, εκτός από το Χορτοτάπητα έπρεπε να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα, τα τουρνικέ, ο φωτισμός, η φυσούνα, η ανανέωση των δημοσιογραφικών, τα κάγκελα ασφαλείας και αυτά όλα.
0: Είχε ψωμάκι πολύ το Καφτατζόγλιο. Γενικά πρέπει να είναι ίσως λίγο ακραίο, ψιλοπαρατημένο, ή να ήταν τα τελευταία χρόνια ψιλοπαρατημένο το Καφτατζόγλιο, τουλάχιστον για τα επίπεδα Super League, έτσι, για την 2 που έπαιζε ο Ηρακλής, okay.
1: Ναι, πολύ σωστά το είπες. Έτσι ήταν ακριβώς. Γιατί έπαιζε μεν εκεί ο Ηρακλής και στην Super League 2, αλλά είναι διαφορετική κατηγορία. Δεν απαιτούνταν αυτά που απαιτούνται στην Super League. Και όπως καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι, όλα αυτά έπρεπε να διορθωθούν. Και όταν το γήπεδο δεν είναι δικό σου, έτσι, ακόμα χειρότερα τα πράγματα, mm-hmm. Δηλαδή το γήπεδο είναι κρατικό. Ανήκει δηλαδή στο κράτος και παίζει εκεί μια ομάδα, υπάρχει και η διαμάχη ποιος θα κάνει αυτό, όχι εσύ θα κάνεις αυτό, όχι εγώ θα κάνω εκείνο κλπ. Μέχρι να ξεκαθαριστεί ποιος θα κάνει τι, όλα αυτά καθυστερούν τις διαδικασίες και φτάσαμε στην έκτη αγωνιστική 10-11 Οκτωβρίου για να μπορέσει να μπει ο Ηρακλής και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να μπορέσει να παίξει εκεί. Τέλος πάντων, εφόσον κατάφερε στα εκτός έδρας παιχνίδια να πάρει αυτούς τους βαθμούς και να κάνει και αυτές τις καλές εμφανίσεις, νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά και θα μπορέσει ο Ηρακλής να βρει το δρόμο του και στο Καφτατζόγλιο και οι φίλοι του να έρθουν εκεί να τον στηρίξουν. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, η διακοπή αυτή νομίζω ότι κάνει καλό σε μια ομάδα η οποία ήταν ο πρωταθλητής των μεταγραφών με 26 νομίζω μεταγραφές, με δεύτερη Καλαμάτα όπως είχα δει τις μεταγραφές που...
0: Οι δύο νεοφώτιστοι, λογικό.
1: Ναι, λογικό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ηρακλής έχει μια εντεκάδα καινούρια. Άρα λοιπόν, όχι μόνο η εντεκάδα, και όσοι μπαίνουν καινούργοι είναι. Άρα έπρεπε, αυτή η ομάδα πρέπει να βρει τρόπο να δέσει μεταξύ της. Είδαμε ότι στα πρώτα παιχνίδια δεν υπήρχε αυτό το δέσιμο. Σιγά σιγά αμυντικά η ομάδα έδεσε και δεν δέχεται γκολ, αυτό είναι το θετικό. Τώρα πρέπει να βρει τους τρόπους ο Ιταλός, ο Βάλτερ Ματζάρι, ο προπονητής της ομάδας, να εκτός από την αξιοσημείωτη πρόοδο στην κάλυψη των μετόπιστων, να ρίξει το βάρος και στον τομέα του παραγωγικού ποδοσφαίρου, έτσι μέσα από τη διαδικασία αυτή της μίνι προετοιμασίας, η οποία ξεκινάει τώρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος, να μπορέσει να βρει τρόπους να πετυχαίνει και γκολ στην επίθεση, να βρει και αυτό, να καταφέρει να βρει και αυτό, να στέλνει δηλαδή την μπάλα στα δίχτυα. Οπότε αυτό το 20ήμερο νομίζω ότι εκεί θα αναλωθεί περισσότερο, να βρεθεί και αυτός ο τρόπος.
0: Μάλιστα. Θοδωρή, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημερό απόγευμα από μεσήμερο.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.

0: Αυτά λοιπόν και με το ρεπορτάζ του Ηρακλή και το Θοδωρή Χατζηπαντελή. Της τελευταίας στιγμής και αυτή η είδηση, ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης της ΕΠΟ ή να το πούμε εισαγγελέας της ΕΠΟ άσκησε δίωξη στον Αχιλέα Μπέο για τα όσα είπε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ περί στοιχηματισμού και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η είδηση, να δούμε πότε θα κληθεί να εξηγήσει τα λεγόμενά του ο ισχυρός άνδρας του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος και ο δήμαρχος της πόλης. Και εμείς πάμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πάμε να μιλήσουμε για τα διεθνή. Είπαμε νωρίτερα ότι ξεκινάει σήμερα το Nations League, που θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες. Ξεκινάει σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, θα ολοκληρωθεί και με τις 6 αγωνιστικές, η φάση των ομίλων να το πούμε έτσι, γύρω στα μέσα Νοεμβρίου. Έχω εδώ δίπλα μου, περιμένει υπομονητικά, μπας και βάλει γλώσσα μέσα από το Ραδόπουλος, αλλά μπα.
1: Ούτε στην εκπομπή το έκανες αυτό που κάναμε.
0: Όχι.
1: Δεν έβαζες.
0: Δεν βάζω, φίλε. Νίκος Καραγιάννης, εδώ, μαζί λοιπόν... θα κουβεντιάσουμε για τα διεθνή μας.
1: Εντάξει, ξεκίνησε αυτή η εποχή που για μένα είναι λίγο άγευστη με την διακοπή των πρωταθλημάτων τώρα για διεθνή και πόσο μάλλον για Nations League, έτσι. Δεν είναι και η διοργάνωση η οποία τραβάει και τα μεγαλύτερα τα φώτα. Δεν είναι προκριματικά Euro.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα προκριματικά Euro ή προκριματικά Mundial, τα βλέπεις λίγο διαφορετικά.
0: Θα δες και αν Ολλανδία-Γερμανία όμως.
1: Εντάξει.
0: Στα προκριματικά Euro μπορεί να
1: κοίταξε,
0: μην
1: θα σου
0: ποτέ.
1: Πω κάτι. Το γεγονός ότι στον πάγκο της Γερμανίας είναι ο Κλοπ μας κάνει λίγο έτσι περισσότερο να έχουμε λίγο ενδιαφέρον παραπάνω. Γιατί έχει πάει στην Εθνική Γερμανία και τα έχει αλλάξει όλα από το ξεκίνημα. Έτσι με καπελάκια κυκλοφορούν και εκεί στην Γερμανία, όπως εσύ τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει, έχει θεσπίσει κάποιους κανόνες ο Γιούργεν Κλοπ στην ομάδα, στην αποστολή.
0: Να φοράνε καπελάκι.
1: Στην 44 παίχτες ναι. Αποστολή που πήρε. Δεν πρέπει να κουρεύονται πριν από τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει, όλα αυτά είναι ζητήματα πειθαρχίας. Δεν πρέπει να κουρεύονται, δεν πρέπει να έχουν κινητά πριν από τα παιχνίδια.
0: Άλλο τα κινητά, το κούρεμα είναι θέμα πειθαρχίας.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι αναφέρει. Θέμα γιατί και ο Νίκος Αλέφαντος είχε κάποια τέτοια πράγματα που δεν ήταν τόσο πειθαρχία. Ήταν περισσότερο γούρι και προλήψεις.
1: Κάποιος τώρα έτσι κακεντρεχής θα μπορούσε να έβαζε Λαδόπουλος άνω και κάτω τελεία, ξέρω εγώ. Ο Γιούργεν Κλοπ αντιγράφει τον Νίκο Αλέφαντο.
0: Κοίταξε, εγώ δεν έχω πει τίποτα. αλλά υπάρχει άνθρωπος όταν ήταν στη Λίβερπουλ ακόμα ο Κλοπ που τον έλεγε Γερμανός Αλέφαντος.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, εντάξει, η άποψή μου είναι ότι ο Κλοπ είναι πάμε. Είναι πολύ καλός.
1: Είναι showman
0: προπονητής. Αλλά είναι και λίγο δημοσιοσχεσίτης,
1: ναι. Είναι λίγο, εντάξει.
0: Είναι λίγο να κάνουμε αυτά που θέλει να βλέπει ο κόσμος για να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Είναι και λίγο τέτοιος. Αλλά σαν προπονητής είναι πάρα πολύ καλός και φαίνεται και στη Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Πάντως
0: πόσο
1: έχει καλός
0: ήταν.
1: Έχει δώσει σοου αυτό το διάστημα το οποίο ξεκινάει τώρα η Γερμανία. Είπαμε αυτά για τα κουρέματα, είπαμε για τα κινητά. Κάτι ακόμα απαγορεύει τις επισκέψεις στα ξενοδοχεία. Μόνο υπό ειδικών περιστάσεων θα υπάρχουν.
0: Τι επισκέψεις?
1: Επισκέψεις από συγγενείς, γνωστούς, φίλους και τέτοια. Απαγορεύονται, κλειστεί όλη η ομάδα. Και αυτό το οποίο είπαμε φυσικά, την αποστολή με τα 44 άτομα, δύο λίστες ουσιαστικά, τις οποίες έχει φτιάξει ο Γιούργεν Κλοπ για να γνωρίσει, είπε και καλύτερα, την ομάδα του. Αυτό το οποίο έχει θεσπιστεί από την ομάδα είναι ότι μία λίστα θα παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια, η άλλη λίστα θα παίξει τα άλλα δύο.
0: Α, δεν είπε δηλαδή ότι με την Ολλανδία θα βάλουμε τέσσερις ενδεκάδες μία ανά 20 λεπτό?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν
0: okay.
1: έκανε τέτοια κόλπα. Οι καινοτομίες σταμάτησαν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και έχουμε και φυσικά και Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος επιστρέφει και αυτός στους πάγκους με την Εθνική Γαλλίας. Και αυτό μου δίνει εμένα λίγο περισσότερο έτσι να κεντρίζει λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον για να το δούμε το παιχνίδι. Δεν είναι και σήμερα το παιχνίδι, δεν πέφτει μαζί με της Εθνικής μας. Οπότε θα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε την επιστροφή του Γάλλου Τι είναι, τι έπαιξε.
0: Το μικρόφωνο λίγο για τόσο να ακούγεις.
1: Να ακούω.
0: Παίρνουν τηλέφωνα και λένε πού είναι ο Καραγιάννης, δεν ακούμε Καραγιάννη. Έχει σπάσει απ' έξω, δεν προλαβαίνει να σηκώνει Νέλη.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Όπως είπαμε, ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους και αυτός μετά το μεγάλο... την τεράστια επιτυχία την οποία είχε με την Real Madrid.
0: Και την τεράστια αποχή που είχε μετά την τεράστια επιτυχία.
1: Ναι, είναι και ένα, αυτό έτσι, ένα ερωτηματικό άμα θες να συζητήσουμε λίγο, ότι και ο Κλόπ και ο... και φυσικά ο Κλόπ και ο Ζινεντίν Ζιντάν θα έχουν ένα διάστημα αποχής τεράστιο, έτσι, κακά τα
0: τεράστιο, ο Κλόπ δεν είναι τεράστιο, πρόπερσε έφυγε από τη λίγο, όχι. Τρία χρόνια έχει φύγει από τη Λίβερπουλ.
1: Τρία χρόνια είναι.
0: Ο Ζιντάν κοντεύει δεκαετία.
1: Ο Ζιντάν είναι τεράστιο, εντάξει, ναι. Είναι πραγματικά μεγάλο. Αλλά και οι δύο έχουν ένα διάστημα αποχής. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν σε αυτό. Πρώτη φορά σε εθνικές και οι δύο προπονητές.
0: Εγώ το Ζιντάν θέλω να δω. Που ο Ζιντάν είναι δεύτερη φορά σε ομάδα. Γιατί νομίζω η Ρεάλ ήταν η πρώτη του φορά σε ομάδα γενικότερα. Δεν θυμάμαι.
1: Τίποτα.
0: Να έχει
1: μπήκε ο Ζιντάν μέσα εκεί. Ναι. Έκανε, πέταγε διαγώνιες εκεί, μπαλιές στην προπόνηση και τελείωσε, ναι, αυτό. Εντάξει. Τίποτα άλλο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Θα δούμε. Έχουμε χρόνο.
0: Και για να κλείσουμε με αυτό έτσι μια ατάκα. Ο Σιάρ δεν είχε πει μετά το παγκόσμιο ότι κρεμάω τα παπούτσια μου. Είναι πάλι στην αποστολή της Πορτογαλίας.
1: Ναι. Νομίζω είχε πει από Μουντιάλ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ότι το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Το τελευταίο Μουντιάλ είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Και λογικό, εντάξει. Okay. Πόσο θα παίξει.
0: Εντάξει, άλλα τέσσερα χρόνια θα είναι και μεγαλύτερος μου θα είναι. Λέμε το.
1: Οριακά. Χωρίς τα καλοκαίρια.
0: Έτσι.
1: Έφυγα.
0: Έφυγε λοιπόν ο Καραγιάννης, σιγά σιγά να φύγουμε και εμείς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα της Era Sport για την 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ξεκινήσαμε με Νίκο Ψωμιάδη, ολοκληρώσαμε με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην κονσόλα των ήχων. Ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε με Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος ήταν αυτό το δύο ώρο στα μικρόφωνα. Ζορμπάς Αγριτάκης έρχονται για 24 δευτερόλεπτα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα μπασκετικά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ερασπορ, όχι 24, 48 και σήμερα και κάθε μέρα πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι, επιβάλλεται. Βασίλα, ρε.
1: Επιβάλλεται.
0: Λοιπόν, με Βασίλη Αγριτάκη σήμερα, ένα από τα διαμάντια δίπλα του r.gr. Τα παιδιά που δεν βοηθάνε, είναι στυλοβάτες δίπλα μας. Και εμείς δίπλα τους.
1: Προσπαθούμε.
0: Βασίλης Αγριτάκης, Φακέλης Ορμπάς, μέχρι τις 6 με πολύ Ευρωλίγκα, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έφτασε η μεγάλη μέρα.
0: Έτσι.
1: Πρώτο τζάμπολ σε λίγες ώρες. Πολύ καιρό το περιμέναμε.
0: Με Χρυσούλα μαζί, τη φίλη μας.
1: Εννοείται.
0: Και με Νέλη Σαφυρό. Χρυσούλα Αντωνιάδου. Καλά, εντάξει, καλά. Εντάξει, Χρυσούλα. Χρυσούλα Αντωνιάδου μαζί μας λοιπόν στους ήχους. Είναι η Νέλη. Ναι. Άγγελος είναι. Άγγελος Μπάτζος μαζί μας λοιπόν στην παραγωγή. Δεν είδα.
1: Είναι μακριά, είναι στο βάθος. Ναι.
0: Όχι, είδα την Νέλη λίγο πριν πω στο.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λιγότερες από 3 ώρες για το πρώτο τζάμπολ.
0: Εμένα μου έχει λείψει, φίλε.
1: Ναι. Και με βάση όσα είδαμε το καλοκαίρι, αναμένεται να δούμε πιθανώς.
0: Θα τα πούμε όλα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Ναι.
1: Περιμένουμε και μηνύματα δικά σας, εννοείται.
0: Ναι, και να μην το λέγαμε, δεν θα μας στέλνανε. Περίμενε, θα δεις τι έχει να γίνει τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, να ξεκινήσουμε κάτι τηλεοπτικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο το είδα, να σου πω την αλήθεια, το ξέρα από χθες και ξέχασα να το πω με τον Κωστή που κάναμε την εκπομπή.
1: Λες για την πρόταση του Μίλου Αλαφούζου στο Μεσάκι.
0: Εγώ θα προσθέσω, έχω και ένα κερασάκι στην τούρτα.
1: Να το πούμε όμως πρώτα, να πούμε αυτό που γράφτηκε.
0: Αυτό που γράφτηκε, ναι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: είναι τεράστια πρόταση αυτή, έτσι.
1: Αυτό που γράφτηκε αφορά πρόταση του Μίλου Αλαφούζου, του Sky δηλαδή και του Sport FM TV, στον Εσάκε. Για επέκταση, πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του
0: συμβολέου. Έχει ήδη 3 χρόνια
1: GBL,
0: για 21 εκατομμύρια.
1: Την έχει για 2+1 νομίζω. Θέλει να επεκταθεί είτε για άλλα 3, επιπλέον δηλαδή 3 χρόνια, έναντι 26,7 εκατομμυρίων ευρώ, είτε
0: για
1: 5 έναντι 49 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Δηλαδή περίπου 10 εκατομμύρια για τα
1: αναχρόνια.
0: Αναχρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φοβερή πρόταση αυτή. Έτσι. Το τι θα κάνει ο Σάκη, τι θα κάνουν οι ομάδες, δεν νομίζω να πούνε και όχι εύκολα. Μεταξύ μας μεταξά. Ναι. Στα λεφτά δεν λες όχι. Το κερασάκι όμως η τουρτά είναι κάτι ακόμα. Το οποίο είναι δική μου πληροφορία, προσωπική, αποκλειστική. Ο Sky του χρόνου θα χτυπήσει στα ίσια για τελειώνει το συμβόλαιο με την Nova στο τέλος ναι. σεζόν. Ευρωλίγκα, φίλε.
1: Ευρωλίγκα,
0: με πολλά λεφτά.
1: Οκ. Okay. Πολύ
0: αυτή
1: μεγάλη.
0: Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση από πλευράς Ευρωλίγκα. Και να δούμε ποια θα είναι η πρόταση. Γιατί θα υπάρξει την πρόταση, θα γίνει ένας χαμός.
1: Γίνεται, συγγνώμη, αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι
1: αν
0: πολύ φιλόδοξο.
1: Αν την ξέρεις τη λεπτομέρεια, γίνεται με κλειστό διαγωνισμό, γίνεται με διαπραγματεύσεις.
0: Ανάμεσα στην Ευρωλίγκα, ποιος μου δίνει περισσότερα.
1: Ναι,
0: απλά
1: αλλά.
0: Πράγματα.
1: Δηλαδή, κάνεις εσύ μια πρόταση. Ωραία, λες εσύ δίνω 10 ευρώ.
0: Δεν την ξέρω.
1: Okay, αυτό,
0: αν εννοείς αν είναι κλειστή φάκελη, ανοιχτή. Δεν το ξέρω.
1: Γιατί αν είναι κλειστή φάκελη, ο καθένας πρέπει να μαντέψει εντός εισαγωγικών το ταβάνι και να το βρει. Αν είναι ανοιχτή διαπραγμάτευση με όλους, εκεί τα ποσά μπορεί να εκτοξευθούν. Γιατί θα πας εσύ να δώσεις 10, εγώ θα δώσω 15.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Ο άλλος θα δώσει 20.
0: Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση από Ευρωλίγκα και μου φαίνεται εκεί κάτω στο Φάλιρο σ' άρεσε το μπασκετάκι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι
0: πουλάει
1: ότι
0: πουλάει πολύ, ρε φίλε.
1: Πουλάει. Και αυτό που φαίνεται να βγαίνει προς τα έξω συνολικά για την λόγω πλατφόρμα και τον όμιλο Sky γενικότερα είναι πως έχει σκοπό ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Αλαφούζος, να κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο.
0: Ναι, επενδύει στο μπάσκετ.
1: Στα τον σύνδρομο. Ναι, και όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Και όχι μόνο στο μπάσκετ.
1: Έχει και το ποδόσφαιρο, που έχει το κύπελο Ελλάδας και δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Ναι. Τελειώνει και η τριετία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ποδοσφαίρου, για τις οποίες μπορώ να προσθέσω, αν θέλεις, ότι επίσης ενδιαφέρεται. Εκεί βέβαια είναι διαφορετική διαδικασία και πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Mm-hmm. Άρα γενικότερα πάει να δημιουργήσει κάτι πολύ δυνατό. Φαίνεται πως πέρα από το γεγονός ότι μπαίνει δυναμικά και στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, επειδή έχουμε και πολλούς φίλους, έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις φέτος, μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά και στα τηλεοπτικά. Σημαντικό για το πρωτάθλημα, για την GBL, να μπει ένα τέτοιο ποσό.
0: Τώρα δεν μιλάμε για μπάσκετ μόνο, αλλά αυτή η προσφορά της per capita στην ΑΕΚ είναι εξωπραγματική. 12 εκατομμύρια το χρόνο για 4 χρόνια, στέψου, 48. Στο ποδόσφαιρο εννοώ τώρα.
1: Σκέψου ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Άρα αλλάζει το τοπίο γενικά του ηλεοπτικού. Τώρα εμάς αυτή τη στιγμή ραδιόφωνο είμαστε, αεροσπόρο ακούτε, αλλά απλά και μόνο για ενημέρωσή σα.
1: Σκέψω ότι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα πάρει, περισσότερα από την ΑΕΚ. Θα πάρει σχεδόν 15 εκατομμύρια.
0: Σοβαρά.
1: Αυτή είναι η πρόταση που του έχει κατευθεί από τον Όμιλο Sky.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, για την επόμενη χρονιά. Ναι. Προφανώς για να πληρώνει μια υπεραξία. Αν θες να κλείσει.
0: Ναι, ένα άλλο όμιλο. Ναι. Η υπερκάπιτα.
1: Ναι, ο υπερκάπιτα είναι Βαρδινογέννη Μαρινάκη.
0: Βαρδινογέννη και Κυριακού.
1: Και Κυριακού.
0: Τρεις,
1: ναι.
0: Εντάξει, εμείς είπαμε αυτό για τον μπάσκετ μας αφορά.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και θέλω να δω τι θα γίνει του χρόνου. Πολύ περίεργο να δω τι θα γίνει στην ιστορία όλη.
1: Ναι, και είναι σημαντικό να δούμε και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Πόσα χρόνια, ρε φίλε, το έχει Νόβα τα δικαιώματα? Είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Τη EuroLeague. Νομίζω. Μια εικοσαετία πρέπει να είναι σίγουρα. Εγώ προσωπικά δεν τη θυμάμαι αλλού τη EuroLeague.
0: Καλά, κάποτε.
1: Αλλά δεν είμαι πολύ μεγάλο.
0: Κάποτε, μπράβο, κάποτε είχε, έχει δίκιο η Χρυσούλα. Είχε και η ΕΡΤ κάποτε.
1: Είχε η ΕΡΤ ένα παιχνίδι όμως. Η βάση ήταν στην Νόβα.
0: Κάτσε, θα το βρούμε.
1: Το 15 που λέει και η Χρυσούλα, η ΕΡΤ είχε ένα παιχνίδι τη βδομάδα, αν θυμάσαι.
0: Δεν είχε και ο Αντένα κάποτε. Θυμάμαι και τον Αντένα. Όχι, να το ρε φίλε, ο Άγγελος.
1: Είχε ο Αντένα. Και επίσης ο Sky έχει δείξει και Final Four, νομίζω το 2009 στο Βερολίνο. Με την περιβόητη συνέλευση του Ομπράντοβιτς μετά την κατάκτηση.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το
1: ήταν Sky αυτό.
0: Στο φίλο το Δημοσθένη τον Καρμίδη.
1: Ναι, και το Ρίγα το Δάρδαλη, ναι.
0: Και το Δάρδαλη. Ναι.
1: Τώρα δεν θυμάμαι για πιο πίσω, αλλά είναι τουλάχιστον μια εικοσαετία και θυμάμαι ανθρώπους της Νόβα κατά καιρούς να λένε πως επί της ουσίας έχει και η Νόβα ένα μερίδιο στην ανάπτυξη προϊόντος στην Ελλάδα. Διότι και οι ίδιοι, αν θυμάμαι καλά, είχε πει σε μια συνέντευξη κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς, ότι όταν είχαν αγοράσει πρώτη φορά τα δικαιώματα της EuroLeague στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το ποσό μπορεί να μην ξεπερνούσε το γύρω εκατομμύριο.
0: Εντάξει, μια πληροφόρηση είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ότι είναι από το 2000.
1: Ακριβώς, 2000. Άρα, οπότε ναι, υπάρχει η EuroLeague, είναι μόνο Nova.
0: Μα θυμάμαι και την ΕΡΤ.
1: Είχε ένα match η ΕΡΤ και τα υπόλοιπα η Nova. Πώς ήταν το Champions League στο ποδόσφαιρο που είχε το Mega, ας πούμε, ένα match και η ΕΡΤ κάποια χρόνια.
0: Θυμάμαι και τον Αντένα, όχι μόνο την ΕΡΤ. Αυτό.
1: Ναι, μπορεί και αυτό.
0: Αυτό που λέει και ο Άγγελος. Τώρα, τα τελευταίες 5 σεζόν. Από το 20. Ναι. Από το 19, μπράβο, ναι. Και τελειώνει αυτό που είπαμε πριν, φέτος, τώρα, τέλος σεζόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κάπως έτσι.
0: Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα.
1: Γενικά, ανεβαίνουν τα ποσά στα πάντα. Η αγορά έχει μια έκρηξη αυτή τη στιγμή. Υφίσταται μια έκρηξη στην αγορά. Το βλέπουμε στα συμβόλαια των παιχτών, το βλέπουμε και στα τηλεοπτικά συμβόλαια των διοργανώσεων. Γιατί
0: το βλέπουμε
1: όχι.
0: Και στις ομάδες, φίλες. Στην ισχυροποίηση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο σημαντικό για τον μπάσκετ είναι η ισχυροποίηση των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Τεράστια ιστορία.
1: Να σκεφτεί ο κόσμος ότι αν γίνει αποδεκτή η πρόταση του Sky για τα 49 εκατομμύρια που φέρνει το ετήσιο ποσό περίπου στα 10 ανά χρόνο, μιλάμε για το σχεδόν διπλάσιο ποσό σε σύγκριση με πριν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το οποίο δείχνει, αναδεικνύει και την αύξηση του επίπεδου.
0: Και επειδή εδώ έχουμε και το μήνυμα, διάβασε το ρε Βασίλη, να δώσω και την άλλη την είδηση.
1: Ναι, η Νόβα λέει τελειώνει το συμβόλαιό τη ναι. Και ο Αλαφούζος αγοράζει
0: την Νόβα. Θα
1: τη δώσω
0: και την άλλη, γιατί ο βλέπεις είμαι ψηλό ενημερωμένος περί των τηλεοπτικών. Για
1: πες. Πολύ καλά ενημερωμένος.
0: Για πες.
1: Η Νόβα λέει ο φίλος τελειώνει το συμβόλαιο και ο Αλαφούζος ναι. Αγοράζει την Νόβα.
0: Λοιπόν, εντάξει, επειδή έχει γραφτεί αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι
0: πρόσφατα,
1: αυτή.
0: Πρόσφατα έχω να πω ότι εκτός αν έχει γίνει κάτι αντίθετο τα τελευταίες 5-6 μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χαλάσει αυτή η ιστορία.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ απλό. Δεν είναι και απλή.
0: Δισεκατομμύρια, φίλε. Δεν είναι ναι. Ένα ή δύο.
1: Και μιλάμε για έναν όμιλο στον οποίο είναι επικεφαλής ένας άνθρωπος και αυτός είναι και ο βασικός ο κύριος χρηματοδότης. Η Νόβα αυτή τη στιγμή ανοίξει ένα fund. Δεν ανοίξει έναν άνθρωπο.
0: Φαντ είναι από πίσω, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Σταθόπουλος είναι απλά
1: είναι ο
0: διαχειριστής, ναι. Ας πούμε, έτσι, ο πρόεδρος της εταιρείας.
1: Ναι. Και γιατί το λέω αυτό, διότι ένα φαντ προφανώς
0: δεν θα μιλήσουμε για Ευρωλίγκα.
1: Που χρηματοδοτείται από πολλούς ανθρώπους, είναι πιο εύκολο να αγοράσει. Δεν
0: τρελάνουμε τους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα.
1: Την Ευρωλίγκα φορά γι' αυτό, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει μια επένδυση πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων παρά ένας άνθρωπος, όποιος και είναι αυτός, ό,τι οικονομική επιφάνεια και αν έχει.
0: Λοιπόν, κοίτα, ο Νότης στέλνει κάτι σε συνέχεια αυτών που λέμε και έχει δίκιο. Και στο τέλος λέει: όποιος δεν έχει οικονομική δυνατότητα δεν θα βλέπει ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο στο βωμό των συνδρομητικών.
1: Ναι, να πούμε ότι.
0: Τι να του πει στον ανθρώπου, δηλαδή, να σου
1: είναι
0: πω κάτι. Εδώ πρέπει φέτος Νόβα, έτσι.
1: Ναι.
0: Pay to play.
1: Ναι.
0: Για μπάσκετ σου λέω. Άσε ναι, το ποδόσφαιρο
1: ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Sky, που κάποια στιγμή μετά από 5-6 μήνες από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον.
1: Θα γίνει συνδρομητικό.
0: Ναι, στην αρχή δεν θα είναι. Για να γνωριστεί, να γνωρίσει το προϊόν του Sky ο κόσμος. Κάποια στιγμή συνδρομητικό. Per capita. Και ο άνθρωπος.
1: Ο στόχος είναι
0: ο παδός της ΑΕΚ. Μακροπρόθεσμα. Άλλο, ναι.
1: Ναι, να πούμε ότι per capita αυτή τη στιγμή επί της ουσίας παίρνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων και τα παραχωρεί σε ήδη υπάρχοντα κανάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο στόχος μελλοντικά είναι να κάνει δική της πλατφόρμα.
0: Σωστά.
1: Άρα και εκεί πάμε για συνδρομή.
0: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, τι να πρωτοπληρώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει δίκιο ο Νότης αυτό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και ήταν πολύ μεγάλη ανάσα το ότι οι δύο συνδρομητικές πλατφόρμες ενώθηκαν. Ενώθηκαν ενώ όσον αφορά το πουκέτο.
0: Κοίταξε να δεις, ξεκινήσαμε κουβέντα τώρα, δεν έχουμε μιλήσει. Δεν έχουμε πει τίποτα για Ευρωλίγκα.
1: Έχουμε μία ώρα και 40 λεπτά ακόμα.
0: Αλλά λέει ναι, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λέει ο Παύλος. Βροχή πέφτουν, έτσι θα βλέπεις.
1: Ναι, ναι, χαμός. Στείλτε καλά, στείλτε
0: καλά. Είναι που ευθύθηκες να στείλουν μηνύματα. Λοιπόν, ανεβαίνουν τα έσοδα των ομάδων, αλλά θα πέσει τηλεθέαση. Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε, Παύλο, αλλά λέμε τώρα. Διαβάζουμε το μήνυμά σου. Ανεβαίνει το έσοδο των ομάδων, αλλά θα πει στη τηλεθέαση. Εκτός και αν πιστεύετε ότι ένας μέσος φίλαθλος είναι ικανός να πληρώνει 4 συνδρομές.
1: Όχι, αλήθεια είναι πως δεν θεωρώ ότι είναι.
0: Έχει ναι, δίκιο, δεν έχει δίκιο.
1: Παίζουν ρόλο και τιμές, προφανώς.
0: Αλλά ελεύθερη
1: έτσι,
0: αγορά, παιδιά.
1: Δηλαδή, να σου πω το εξής για τις τιμές που αναγράφονται. Αν μια πλατφόρμα έχει την Ευρωλίγκα, το Champions League, το πρωτάθλημα μπάσκετ και τις μισές ομάδες στο ποδόσφαιρο και σου ζητάει 10 ευρώ το μήνα,
0: ναι.
1: Δεν είναι και παράλογο ποσό. Έτσι. Δηλαδή, έως τώρα, εγώ το λέω για προσωπική εμπειρία. Πληρώνουμε τα τριπλάσια για να βλέπουμε ούτε τα μισά από αυτά που μόλις περιέγραψα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το αν θα αποκτήσει συγκεκριμένη πλατφόρμα όλες αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ρε, τι πάθαμε σήμερα. Άκου, ο καλός ο φίλος, δεν μπορεί να το διαβάσουμε τα μηνύματα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Άλλος φίλος, ο καλός Στέφανος. Ερώτηση. Τη GBL ποιος θα τη δείχνει φέτος, λέει, ελεύθερα συνδρομητικά.
1: Ναι, νομίζω ότι για αρχή.
0: Έτσι.
1: Θα υπάρχουν, αρχικά θα υπάρχουν σίγουρα αγώνες στον ελεύθερο Sky. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά ναι. Ο στόχος είναι η πλατφόρμα να είναι στον αέρα μαζί με την έναρξη της GBL, ώστε να μοιράζονται τα παιχνίδια πιο πολύ προς το συνδρομητικό, δηλαδή ιντερνετικά.
0: Στην αρχή δωρεάν και από την πλατφόρμα.
1: Δωρεάν πάντοτε, ναι. Είτε
0: αλλά
1: μέσω...
0: για 5-6 μήνες.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά θα μπει και συνδρομή.
1: Ναι. Θα υπάρχουν και παιχνίδια στον ελεύθερο
0: αυτό
1: Sky.
0: Αυτό ξέρουμε εμείς. Τώρα τι κάνουν οι άνθρωποι του Sky δεν ξέρω.
1: Θα υπάρχουν αγώνες στον ελεύθερο Sky, αλλά από εκεί και πέρα, όπως φαντάζεστε, και ποσοτικά δεν γίνεται να είναι όλο το πρωτάθλημα και όλες οι διοργανώσεις γενικά της πλατφόρμας στον ελεύθερο Sky. Διότι μιλάμε για ένα κανάλι. Δεν είναι όπως η ΕΤ για παράδειγμα που έχει 3 και άλλα πόσα διαδικτυακά και μπορεί να τα μοιράζει, δεν έχει τη δυνατότητα αυτή ο Sky. Επομένως, θα είναι συνδρομητικά τα περισσότερα, αλλά θα είναι σε μια πλατφόρμα η οποία με βάση όσα λένε οι άνθρωποι της θα είναι διαθέσιμη από όλες τις συσκευές και τηλεοράσεις και κινητά και υπολογιστές και τα πάντα. Και δεν θα έχει σε πρώτη φάση συνδρομή. Άρα δεν αλλάζει πολύ το... το τοπίο για τον πελάτη, για τον καταναλωτή αυτή τη στιγμή, για τον πολίτη.
0: Ο καλύτερος στο χωριό είναι ο Παναγιώτης Βασίλη μου. Ραδιοφωνάκι λέει και θα βλέπουν μόνοι τους. Έτσι.
1: Έτσι. Τι, εμείς τι κάνουμε
0: και
1: εδώ.
0: Και να σου πω και κάτι. Πραγματικά είμαι περήφανος για τις ακροαματικότητες της Ερασπορ στους αγώνες.
1: Ναι.
0: Και τις, ειδικά της Ευρωλίγκα. Αλλά και τους αγώνες ποδοσφαιρικούς. Είναι
1: ναι.
0: Παιδιά, άνθρωποι. Κάτι παιδιά. Παιδιά.
1: Όλων των ηλικιών.
0: Δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, καλοί φίλοι που τα δίδουν.
1: Ναι.
0: Που έχουν εκτίσει πολλά. Έχουν μια τεράστια καριέρα πίσω τους. Δεν έχουν να αποδείξουν κάτι. Απλά αποδεικνύουν ότι η Ερασπορ στις μεταδόσεις. Και όλη τη μέρα. Εντάξει, εγώ σου λέω στις μεταδόσεις. Μιλάμε για μεταδόσεις τώρα. Είναι η κορυφή.
1: Να του εδώ ο φίλος 859 στα SMS. Ερασπορ άκουγα, Ερασπορ θα ακούω.
0: Σωστός. Και εγώ ξέρω τι κάνω. Το ομολογώ τώρα, εντάξει.
1: Βάζεις Ερασπορ και βάζεις εικόνα χωρίς ήχο.
0: Βλέπω εικόνα χωρίς ήχο. Αυτό κάνω.
1: Το μόνο πρόβλημα σε αυτό είναι
0: κάνω,
1: το εξής. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό είναι το εξής, ότι θα πηγαίνει ο ήχος πιο μπροστά από την εικόνα και δεν μου αρέσει αυτό.
0: Το κάνει, ναι. Δεν το έχω... ναι έχει μια μικρή διαφορούλα. Έχει. Ναι.
1: Μπορείς πρώτα θα τα ακούσεις και μετά θα το βλέπεις. Αλλά έτσι χάνεται λίγο το suspense.
0: Λοιπόν, Στέφανε μου, τα είχε η ΕΡΤ, αλλά δεν τα έχει πλέον. Ελεύθερη αγορά είπαμε ότι είναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: έτσι,
1: τώρα
0: ναι,
1: για,
0: δεν είναι θέμα δικό
1: για
0: μου,
1: τη σεζόν που θα ξεκινήσει υπήρχε μια συζήτηση.
0: Ναι,
1: ο Sky
0: και ιστορία. Τώρα αυτή ήταν αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν,
1: Να πούμε λίγο τα της Ευρωλίγκας, αν δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον μήνυμα.
0: Εγώ...
1: Να πω το πρόγραμμα βασικά.
0: Αν προλάβεις.
1: Γιατί ούτε αυτό δεν
0: είναι. Αν προλάβεις, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Έχουμε 6 λεπτάκια. Ακόμα, 7, ναι. 7 η ώρα.
0: Δεν μιλάμε λίγο ακόμα για τηλεοπτικά. Όχι, ρε. Πλάκα σου.
1: Ό,τι θέλει ο κόσμος.
0: Έλα, Ευρωλίγκα θέλει ο κόσμος τώρα. Τελείωσε. Πρεμιέρα σήμερα.
1: 7 η ώρα Dubai BC Real Madrid με άρωμα Super Cup. Και 7 η ώρα επίσης Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου. Τα πρώτα δύο μάτς. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. Στις 9 και 4 το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Παναθηναϊκού με την Παρή στο Telecom Center Athens.
0: Θα τα αναλύσουμε τα παιδιά και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Εννοείται. 15 λεπτά αργότερα Μπαρσελόνα Έφες στο Παλάου Μπλαουγράνα και στην χώρα των Βάσκων το ντεμπούτο του Ολυμπιακού, όχι ευρωπαϊκό, έπαιξε στο Super Cup, αλλά ντεμπούτο στη φετινή Euroleague. Πρωταθλητής Ευρώπης με την Μπασκόνια λοιπόν στις 9.30 και η μέρα ολοκληρώνεται στη Λιόν, Βιλερμπάν εναντίον Μακάμπι. Υπάρχουν και τρία ματς αύριο. 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Μιλάνο.
0: Και για όσους αναρωτιούνται για ποιο λόγο μπήκαν μαζί σήμερα οι δύο αγώνες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, δεν υπήρχε άλλη ημερομηνία γιατί Σάββατο Κυριακή είναι οι αγώνες Super Cup.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι? Θα μπορούσε να μπει Τετάρτη ένα ματς. Το πρώτο, ας πούμε.
0: Δεν το κάνουν ποτέ.
1: Και το κάνει, το είχαν κάνει στα 20 χρόνια με Real Madrid Ολυμπιακός. Στα 20 χρόνια της EuroLeague. Επειδή ήταν και το πρώτο ματς της νέας εποχής EuroLeague.
0: Πάντως, Βασίλη μου, δεν θυμάμαι άλλους αγώνες Τετάρτη στην EuroLeague.
1: Σου λέω, η μόνη εξαίρεση που θυμάμαι είναι αυτή. Αλλά να σου πω κάτι, δεν θα μπορούσε ο πρωταθλητής Ευρώπης να παίζει. Βέβαια είναι εκτός έδρας και είναι πρόβλημα αυτό. Να παίζει το πρώτο του ματς μια μέρα πριν.
0: Ναι. Και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στον αγώνα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: ναι, γιατί παίζει ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ναι, ναι. Κάτι που γίνεται στο NBA συστηματικά.
1: Ακριβώς, ναι. Χρόνια, την πρώτη μέρα παίζουν τέσσερα ναι. μάτς, δεν παίζουν όλοι. Παίζουν οι πρωταθλητές και οι μεγάλες ομάδες.
0: Και πάντα παίζει η ομάδα που έχει πάρει την κούπα.
1: Ναι.
0: Πάντα σε ένα αρτήρια αγωνιστική. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ άδικο, λέει ο καλός ο φίλος. Τόσα χρόνια έκανα, λέει, να πείσω τη γυναίκα μου να βάλω συνδρομητικό. Το έβαλα φέτος και τώρα γίνονται όλα αυτά. Δίκιο έχει.
1: Σωστός.
0: Έχει και παντόφλα, ξέρεις.
1: Σωστός.
0: Και είναι το θέμα.
1: Σωστός.
0: Ποιον αγώνα ξεχωρίζει από τους σημερινούς.
1: Από τους
0: σημερινούς. Και τους αυριανούς, βέβαια.
1: Κοίτα, από τους σημερινούς θα βγάλουμε έξω τις ελληνικές ομάδες.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, Βασίλη, να το διευκρινίσω και να πάμε και σε αυτό. Η Eurosport θα είναι παντού. Έτσι.
1: Καλά, δεν επηρεάζεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα η
0: Eurosport. Η Eurosport έχει δικαιώματα ραδιοφωνικά και για την Ευρωλίγκα και για το Eurocup και για το GBL.
1: Και για όλα τα ποδοσφαιρικά.
0: Για το κύπελο, για το ποδόσφαιρο.
1: Και
0: εντάξει,
1: το βόλε,
0: μιλάμε για μπάσκετ.
1: Όχι,
0: για
1: ναι, παντ... δεν
0: έχει
1: αλλάζει,
0: παντού
1: όμως.
0: Τα. Έτσι. Εδώ κολλημένη βελόνα στην Eurosport, 108. Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μας ακούει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή όλες... έχουμε ένα ερώτημα, ναι, θα πάρει κάτι η ΕΡΤ και αυτά. Άλλο η τηλεόραση και το ραδιόφωνο έχουμε δικαιώματα παντού.
1: Όλες οι διοργανώσεις που μεταδίδονταν έως τώρα από την Eurosport θα συνεχίσουν να μεταδίδονται. Ανεξαρτήτως αθλήματος.
0: Δεν λέμε Eurosport παντού.
1: Ακριβώς.
0: Η Eurosport θα είναι και φέτος παντού. Εμείς μιλάμε μόνο για τηλεόραση τώρα, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για
1: από τα σημερινά μάτς βγάζω τις δικές μας ομάδες έξω. Έτσι και αλλιώς δεν έχουν και τεράστιο μεγέθους αντίπαλο. Παρή και Μπασχόνια αντίστοιχα. Ναι. Νομίζω το Dubai Real το πρώτο μάτς.
0: Ναι.
1: Η Real Madrid είναι σε φανταστική κατάσταση, πήρε και το Super Cup. Και στα φιλικά έδειξε σε φανταστική κατάσταση. Και η Dubai...
0: Ρε τον Πέδρο!
1: Η Dubai
0: να κάνει δουλειά και εκεί για να μας τρελάνει όλους.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι...
0: Και να πάρει το πακέτο...
1: Εντάξει. Η δουλειά του μιλάει. Η δουλειά του μιλάει.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Όχι, μιλάει εννοώ και στο παρελθόν.
0: Να δούμε για τη Βαλένθια, ναι. Για τη Βαλένθια, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει, τι να πει κάποιος τώρα για την περσινή Βαλένθια.
1: Και...
0: Που όλοι περιμένουμε θα ξεφουσκώσει, το λέγαμε έτσι μεταξύ μας, κοίτα να δεις, θα είναι μια αντίστοιχη Ζαλγκύρης, η οποία ξεκινούσε πάντα καλά. Μια Παρή που ξεκινούσε 2-3 χρόνια καλά και μετά ξεφούσκωνε. Δεν ξεφούσκωσε. Πήγε Final Four.
1: Και τώρα ξεκινάει με τίτλο η Real. Πολύ σημαντικό για τη Real το να ξεκινάει με τίτλο ένας προπονητής. Διότι αν δεν είχε ξεκινήσει με τίτλο και έχανε 3-4 μάτς, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει η μουρμούρα στη Μαδρίτη. Διότι είναι συνηθισμένοι στο να κατακτούν τίτλους. Απ' την άλλη, η Dubai BC έχει ένα υπερπλήρες ρόστερ, φανταστικό ρόστερ.
0: Περιμένω να δω το γόκαπ απόψε, ρε
1: φίλε. Ναι, σίγουρα.
0: Σε επίσημο αγώνα, στον πρώτο σίγουρα. Αγώνα.
1: Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο. Και σε αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια, έτσι, εγώ την έχω αρκετά ψηλά την Dubai BC φέτος. Ψηλότερα από πέρσι. Σίγουρα ψηλότερα από πέρσι. Ναι.
0: Δεν είναι πολύ νέα ομάδα για να μπει με πολύ μεγάλες αξιώσεις, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: για...
1: Νέα ομάδα είναι, αλλά αυτοί που την απαρτίζουν δεν είναι νέοι.
0: Για playoff το θεωρώ αρκετά πιθανό, έτσι.
1: Ναι.
0: Για παραπάνω λέω.
1: Δεν
0: για
1: σου λέω να πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά...
0: Εγώ σου λέω για Final Four.
1: Άμα είσαι στα play-off, είσαι μέσα στη διεκδίκηση, ναι, του Final Four. Δηλαδή, εντάξει.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα.
1: Και 8ος να βγεις πλέον, που λέει ο λόγος.
0: Έχει βάθος.
1: Ναι, έχει βάθος.
0: Δηλαδή έχει πολλούς ποιοτικούς στις ίδιες θέσεις.
1: Έχει βάθος.
0: Έτσι.
1: Έχει, τι να πούμε τώρα. Στα guard έχει Wokap, Okobo, McKinley Wright, ο Μούσα μπορεί να κατεβαίνει. Πιο πίσω Πρέπελιτς, Κόντιτς, okay, παίχτες πιο πολύ για το βάθος του πάγου, αλλά βλέπεις ότι εκεί υπάρχουν επιλογές. Τα forward έχει
0: Σεγγέλια που βλέπω εγώ τώρα.
1: Τζέστιν Άντερσον, Σεγγέλια, Μπέικον, Μπλόσομ Γκέιμ, Μπέρτανς.
0: Τι έχει πάρει, φίλε,
1: Σέντερ έχει.
0: Τώρα το διαπιστώνω.
1: Καμπεγγέλε, Διακητέ και Πετρούσεφ. Πετρούσεφ, εντάξει, παίζει για δύο θέσεις, γενικά και ο Ντεκητέ επίσης. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πολύ πλήρες ρόστερ και βέβαια έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Τζεφ Πασκουάλ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διαχειριστεί τέτοιο ρόστερ. Μεγάλο προπονητή είναι σίγουρα, αλλά.
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα βέβαια και αυτό.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Μηνύματα ήδη έχουμε για την Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και με προτιμήσεις. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Let's get it started in here.

0: running, running, running and running, running. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 30 λεπτά, 37 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Παντέρα Σπορ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Και Βασίλη, μπαίνουμε σιγά σιγά στο... Καταρχήν ο Σωτήρης εκφράζει την καλύτερη ευχή. Βασίλη, σου φίλε Βασίλη. Καλή αρχή στην Ευρωλίγκα, λέει. Μακάρι να έρθει ξανά στην Ελλάδα η Κούπα.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Ναι. Η καλύτερη ευχή. Απλά να αποδείξει και τη δυναμική της η Ελλάδα. Για άλλη μια φορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, για άλλη μια φορά, για το αποδεικνύει και σχεδόν, σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Οι κινήσεις έχουν γίνει νομίζω. Δηλαδή και οι δύο ομάδες έχουν ενισχυθεί πολύ σημαντικά.
0: Έχουμε και την κριτική από τον Τζορτζ. Συγγνώμη που σε διέκοψα, Βασίλη.
1: Ήθελα να πω απλώς ότι και οι δύο διοικήσεις, και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχουν θωρακίσει τους προπονητές. Μάλλον το σύλλογο, γιατί ο Παναθηναϊκός επέλεξε τον προπονητή. Έχουν δώσει όλα όσα χρειάζεται γύρω-γύρω από την ομάδα. Έχουν κάνει επένδυση.
0: Και η
1: λογική λέει ότι θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Γύρω-γύρω από την ομάδα.
1: Τα πάντα. Τι να σου πω τώρα, από το πώς ταξιδεύουν μέχρι το ότι πηγαίνουν στο.
0: Έτσι, πες το έτσι.
1: Ναι, γιατί... μέχρι ότι πηγαίνουν στο γήπεδο και έχει σεφ, ας πούμε, που τους φτιάχνει, διαμορφώνει στο ΆΚΑ συγκεκριμένα γύρω σεφ, δεν ξέρω. Τους διαμορφώνει γεύματα κτλ. Πώς πρέπει να τρώνε, όλα τα πάντα. Τα πάντα.
0: Εδώ έχει σεφ. Από φέτος ο
1: Παναγιώτης. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έχει σεφ. Ναι, έχει τα πάντα. Έχει.
0: Εντάξει, είναι σε πρώτη φορά που παρέχουν. Και οι δύο ομάδες, αλλητικότερο ο Παναθηναϊκός. Που ξέρεις, δεν έχει και το έξοδο, πάει, έχει φύγει αυτό στο παρελθόν, της δημιουργίας του θαύματος που επιχειρεί ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει το θαύμα του ήδη, ναι. Με το κλειστό του Τισέντερ, το οποίο είναι ένα κόσμημα, το λένε όλοι, έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός, αν ξεκινάει από ένα, μάλλον δύο θεωρώτατες αβαντάζω, και θα πάμε λίγο σιγά σιγά και στο αγωνιστικό. Το πρώτο είναι οι πολλοί αγώνες εκτός έδρας για την Ευρωλίγκα.
1: Okay, και το λέω αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει καλό βέβαια μετά, έτσι.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να μην χάσει έδαφος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ιστορία όλη. Mm. Αυτή το πρέπει να είναι του Ολυμπιακού η προτεραιότητα. Να μην χάσει έδαφος τώρα στην αρχή. Γιατί είτε καλός είτε κακός, νομίζω όλοι το παραδέχονται, το σεφ ήταν η μεγάλη του δύναμη. Και μπορεί να έχανε κάποιους αγώνες μέσα στη regular season στο σεφ. Αλλά αυτούς που έπρεπε, τους έπαιρνε.
1: Πάντα, πάντα.
0: Στα play-off με τη βοήθεια του κόσμου του. Ναι. Φυσικά, αν δεν είχε ομάδα ο Μπαρτζόκας, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό.
1: Καλά, τι.
0: Αλλά λέμε,
1: κόσμος,
0: η άβρα, η πνοή, το σεφ το ίδιο, ήταν ο πέμπτος παίκτης. Στους αγώνες, ειδικά που έπρεπε να πάρει. Για ένα καλύτερο πλασάρισμα, για να πάει στο Final Four.
1: Τώρα, μέχρι τέλη Οκτωβρίου έχει σήμερα την Μπασκόνια έξω. Την άλλη
0: αυτό,
1: βδομάδα,
0: για κοίτα λίγο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού.
1: Την άλλη εβδομάδα έχει Ζάλγκυρης και Βίρτους.
0: Δεύτερος αγώνας εκτός.
1: Τρίτος. Τρίτος, ναι.
0: Ναι.
1: Στην επόμενη διαβολοβδομάδα, Μεσολαβή εντός έδρας με την ΕΦΕΣ στη Σαν Λορένα.
0: Ναι.
1: Στην επόμενη διαβολοβδομάδα, 13-16 Οκτωβρίου, έχει Βαλένθια Μπαρσελόνα εκτός.
0: Άρα μιλάμε για 7 αγώνες ήδη τώρα. Εκ των οποίων ένα έχει εντός.
1: Μιλάμε για 5 εκ των οποίων ένα έχει εντός.
0: Ναι.
1: Μετά ακολουθεί εντός έδρας με τη Φενέρ και 28 Οκτωβρίου με την Μπεσίκτας.
0: Ποιον ένα έχει εντός, ή όχι.
1: Μιλάμε για 5 εκ των οποίων ένα έχει εντός.
0: Ναι.
1: Μετά ακολουθεί εντός έδρας με τη Φενέρ και 28 Οκτωβρίου με την

0: η Μπαρσελόνα.
1: Κάτσε να,
0: ναι, στη θεωρία.
1: Κάτσε να δω απόψε. Με ποιο παίζει η Βαλένθια, κάτσε να δω. Από περιέργεια δηλαδή.
0: Η Βαλένθια
1: δηλαδή.
0: Παίζει, δεν παίζει σήμερα νομίζω. Η Βαλένθια παίζει αύριο με την Μπεσίκτας.
1: Αύριο Μπεσίκτας, ναι. Η Σταχτοπούτα, η φετινή τη Ευρωλίγκα, στη Στιμπούργκ, έτσι, υποδέχεται τη Βαλένθια. Θέλω να δω τα πρώτα δείγματα γραφή τη Βαλένθια. Από περιέργεια και μόνο δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Η Μπεσίκτας δεν έχει κάνει την ομάδα φόβητρο.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι. Και ο Ολυμπιακός, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν έχει τα ματ, δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει να παίξει Ρεάλ, θα πάει να παίξει το ΑΚΑ. Δηλαδή, ναι. Έχει να μείνει εκτός έδρας, αλλά είναι Μπασκόνια, είναι Βίρτους, είναι παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει.
1: Και το δεύτερο ντεζαβαντάζ, το χάντικα που έχει να διανύσει, να καλύψει η ομάδα του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, είναι ότι έχασε δύο από τους στιλοβάτες. Ναι. Ο πρώτος είναι ο Γόκαπ, που τάιζε καλός ή κακός.
0: Ναι.
1: Το Βεζένκοφ κυρίως εκμεταλλευόταν άψογα το off-ball παιχνίδι, αυτή τη μεγάλη δυνατότητα που έχει, την τεράστια δυνατότητα που έχει ο Βεζένκοφ, τον τάιζε συστηματικά και σωστά κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο το Φαλ, ο οποίος και αυτός ήταν ο Mr. Assist. Τη ρακέτα μέσα.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η σεζόν Φαλ... της EuroLeague δεν...
1: Πέρσι δεν έπαιξε, δεν έτσι, ο Φαλ, ναι. Θέλω να πω αυτά τα
0: αλλά...
1: δύο.
0: Αλλάζει
1: και να
0: μπει ο
1: Μακιντάιρ στα παπούτσια του Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Όσο αφορά το στυλ παιχνιδιού.
0: Πρέπει... Εντάξει, νομίζω ότι ο Μίλερ Μακιντάιρ μπορεί να το κάνει αυτό, τουλάχιστον σε ένα σημαντικό βαθμό. Mm-hmm. Γενικότερα για τον Ολυμπιακό είναι ένα ζήτημα να βρεθεί ισορροπία με παίκτες που θα βρίσκονται παράλληλα στη δωδεκάδα, όπως ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ, ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο Ντόρσεϊ. Πρέπει να βρει την ισορροπία αυτή ο κότς Μπαρτζόκας, αλλά για να έχει κάνει, θεωρώ εγώ, την επιλογή να χτίσει το ρόστερ έτσι όπως το χτίσε, θεωρεί ότι μπορεί να καταφέρει. Και πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει. Άρα ξεκινάει από μια καλή βάση. Σίγουρα έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ταλαντούχους παίχτες. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι, και καλή ομάδα. Ναι. Ο Μοντέρο είναι τεράστια δύναμη.
0: Ο Μοντέρο είναι αρκεί... τρομερή μεταγραφή και είναι και τρομερό deal για τον Ολυμπιακό έτσι όπως το έκλεισε.
1: Αρκεί να μπει στο μυαλό του. Θα το κάνει καλός ή κακός. Ναι. Το θέμα είναι πότε, όσο γίνεται πιο σύντομα, το μπάσκετ του Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Που νομίζω ότι θα έχει κάποια ελευθερία ο περισσότερο ο Μοντέρο.
0: Θα έχει. Νομίζω
1: δεν
0: ότι
1: γίνεται.
0: Είναι από τις περιπτώσεις.
1: Και πώς θα δέσει με Ντόρση.
0: Πώς θα δέσει με Ντόρση, ναι. Πώς θα δέσει με όλη την ομάδα, με Φουρνιέ.
1: Καλό, Φουρνιέ είναι... έχει τέτοιο μυαλό, τέτοιο IQ μπασκετικό.
0: Ναι,
1: απλώς... και τέτοια νοοτροπία ηγέτη που μπορεί από τον πάγκο να σου πάρει όλους, ναι, αγώνες.
0: Εννοείται. Είναι,
1: είναι
0: και
1: τρομακτικό
0: μία...
1: αυτό που κάνει ο Φουρνιέ.
0: Είναι μια συνθήκη που θα πρέπει και ο προπονητής να βρει την ισορροπία. Νομίζω ότι βάζει και μια πλευρά λίγο νερό στο κρασί της. Δηλαδή τον μπάσκετ Μπαρτζόκα θα τροποποιηθεί λίγο με την παρουσία του Μοντέρο.
1: Πάλι.
0: Αντίστοιχα και ο Μοντέρο πρέπει και αυτός να βάλει νερό στο κρασί του. Δεν μπορεί να είναι ο περσινός Μοντέρο της Βαλένθια.
1: Δεν μπορεί να
0: έχει
1: αυτό το
0: ρόλο. Ακριβώς.
1: Ούτε ο Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι ο περσινός της Βιλερμπάν. Δεν γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Αν και ο Φρανσίσκο παίρνει.
0: Τη Ζαλγίρη, ναι.
1: Ζαλγίρη και λέω.
0: Βιλερμπάν πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για 10 μέρες και έφυγε. Ναι. Εντάξει. Συγγνώμη. Από τη Βιλερμπάν τον πήρε ο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ούτε ο Φρανσίσκο μπορεί να έχει αυτή την ελευθερία. Αν και και σε αυτόν, στα φιλικά είδαμε ότι έδινε την μπάλα.
0: Ναι, βέβαια τα φιλικά ήταν χωρίς τον Αν.
1: Χωρίς τον Αν. Καλά, χωρίς τον Αν, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα επί τη ευκαιρία. Θα πάμε στο Ολυμπιακό να ξεκινήσουμε σε λίγο. Αν ήρθε χθες βράδυ στην Ελλάδα.
0: Θα είναι στο γήπεδο.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, και θα το αναλύσουμε λίγο, είναι αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε για το πότε θα επιστρέψει. Και αν θα είναι σε επόμενες 10 μέρες, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση ποια ήταν. Είπε μπορεί παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει εξήγηση, επειδή ρώτησα και έμαθα.
0: Okay.
1: Το πρωτόκολλο των Αμερικάνων γιατρών αλλά και των φυσιοθεραπευτών προβλέπει περισσότερο χρόνο από θεραπείας. Ναι. Και περισσότερο καιρό στον πάγκο. Στον πάγκο. Να... σπίτι του και σε φυσιοθεραπείες.
0: Το...
1: δηλαδή, δεν είναι όπως στην Ευρώπη που τους βάζουν πιο γρήγορα στους αγώνες. Γι' αυτό ακριβώς ο Νάν, επειδή είναι και επιφυλακτικός, είχε πάθει και τη μεγάλη ζημιά στο Μαϊάμι παλιά.
0: Το είδαμε και
1: θυμάσαι. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς όπως το λες. Δεν μπαίνει εύκολα δηλαδή. Φοβάται να μπει και από την πλευρά του καλά κάνει.
0: Να το θέσουμε ακριβώς όπως
1: τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Ναι.
0: Η ερώτηση ήταν η εξής. Η επιστροφή σου μπορεί να αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
1: Να το, μπράβο, αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Και η απάντηση είναι: δεν θα το έλεγα.
1: Να το, είναι
0: γιατί
1: αυτό
0: το θυμίστε. Διάστημα είναι αρκετά μικρό από σήμερα, δηλαδή από σήμερα μέχρι 10 Οκτωβρίου. Ναι. Όμως θέλω να είμαι έτοιμος όσο πιο γρήγορα γίνεται να βρω ξανά τους ρυθμούς μου. Χωρίς αμφιβολία θα είμαι έτοιμος σύντομα.
1: Το
0: αλλά
1: σύντομα όμως.
0: Δεν θεωρεί ότι θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για μένα, καλά κάνει.
1: Ναι, εντάξει, το καλά.

0: Θα κάνει είναι μια κουβέντα όμως, Βασίλη.
1: Ο Νάν είναι ένας παίκτης επίσης.
0: Γιατί ο Μπράντοβιτς ήθελε άμεσα στη διάθεσή του, όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να τον εντάξει στο σύνολο και να του δώσει την μπάλα εκεί που πρέπει, ναι, όπως πρέπει και όταν πρέπει.
1: Προτιμάς όμως.
0: Άλλο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Θα είναι άλλος Νάν αυτό.
1: Προτιμάς να μπεις, να μπει ο παίκτης όταν δεν θα νιώθει ακόμα 100%.
0: Όχι, εντάξει, αλίμονο. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν μπορεί να τον πιέσει και κανείς.
1: Ο Νάν είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει χάσει ολόκληρη σεζόν στην Αμερική.
0: Αυτό με το Μαϊάμι.
1: Επειδή. Ναι, με τους Lakers.
0: Lakers, ναι.
1: Και Lakers και στο Μαϊάμι χάσει όχι ολόκληρη σεζόν. Στους Lakers την πρώτη χρονιά δεν έπαιξε καθόλου. Πήγε στους Lakers το καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο, εκεί έχασε σεζόν και πήγε μετά στο. Ναι.
1: Λοιπόν. Επομένως, ίσως το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος κάπως διαφορετικά. Αν πάντως δεν είναι διαθέσιμος έως στις 10 Οκτωβρίου για παράδειγμα. Χάνει σίγουρα το σημερινό μάτς με την Παρί, χάνει Βιλερμπάν και Μακάμπι την άλλη εβδομάδα, χάνει Φενέρ στις 8 Οκτωβρίου, όλα τα μάτς αυτά είναι εντός και τα 4. 13 Οκτωβρίου Παρτίζαν έξω, 16 Χάπουελ μέσα. 22 Οκτωβρίου Μπασκόνια μέσα, το αφήνω και αυτό. Μήπως
0: με τη Φενέρ και πότε είναι το ντέρμπι?
1: Φενέρ είναι 8
0: Οκτωβρίου. Είναι νωρίς.
1: 8 Οκτωβρίου. Ναι. Άρα, εφόσον δεν είχαν στο έτοιμο στο πρώτο δεκαήμερο, δεν τον υπολογίζουμε.
0: Κοίταξε, με Φενέρ λοιπόν θα λείπουν. Δεν είχαμε Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό ξεκινήσαμε. Αλλά υποσχόμαστε αμέσως τώρα να επιστρέψουμε στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, με Φενέρ δεν θα είναι στη διάθεση του Μπράντοβιτς ο Ντέιβις σίγουρα. Ή θα το παλέψει, αλλά δεν νομίζω. Ναι. Δεν θα είναι έτοιμος ο Ντέιβις. Δεν θα είναι ο Σλούκας σίγουρα, αν και ο Κώστας χθες βάλαμε στοίχημα στον αέρα εδώ. Ναι. Επιμένει ότι θα το παλέψει για 8 Οκτωβρίου. Εγώ έχω πει ότι θα είναι πολύ αργότερα, μετά τουλάχιστον άλλες 10-15 μέρες.
1: Okay.
0: Εκτός ο Σλούκας. Ναι. Έτσι, ούτε ο Ναν.
1: Ναι, ούτε ο Ναν.
0: Με Φενέρ. Είναι απόλυτη.
1: Ούτε ο Φαλ.
0: Ο Φαλ εκεί είναι. Υπάρχει πλήρης. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει. Λόγω κορμιού και λόγω κιλών. Στα
1: Γκάρντ
0: λόγω...
1: έχει μια τριάδα Φρανσίσκο, Μάντιο, Γκραντ.
0: Ναι.
1: Και από πίσω είναι ο Μωραΐτης. Μια τετράδα. Αν δεν υπάρχουν απρόβλητα, μπορεί να πάει και με αυτούς. Δεν είναι, δεν το λες. Μια χαρά τετράδα είναι.
0: Μια χαρά είναι, αλλά θα ήταν καλύτερα ακόμα για τον Ομπράντοβιτς. Κοίταξε.
1: Σίγουρα.
0: Έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του για τον Αν φέτος ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Και εκεί θα είναι ένα βήμα πίσω, ας πούμε, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ότι θα τον έχει άμεση διάθεσή,
1: ναι,
0: του.
1: Εντάξει. Αλλά
0: άλλο ένα βιολί και άλλο δύο.
1: Υπάρχει πολύ χρόνο.
0: Λέω για Φραντίσκο. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πολύ χρόνο μέσα σεζόν και υπάρχουν και πολλά μάτς τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα και στον Ναν να προσαρμοστεί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Να πάμε λίγο μέσα στο Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: γιατί είναι. Και με Μιλουτίνοφ απόψε.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πόσο θα παίξει ο Μιλουτίνοφ κοντά στην Μπασκόνια, 9.30 ώρα ο αγώνας, ζωντανά από την Ερασπόρ φυσικά εννοείται. Έτσι. 9 η ώρα του Παναθηναϊκού με την. 9 και 4 με την Παρί εδώ στο T-Center. 9.30 λοιπόν του Ολυμπιακού, Μπασκόνια Ολυμπιακός, με Μιλουτίνοφ, αλλά δεν ξέρει κανείς σε τι κατάσταση είναι. Είναι στη δωδεκάδα.
1: Ναι.
0: Θα είναι στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Κατάλα δεν έχει προβλήματα. Έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός όχι.
0: Κανένα πρόβλημα. Μόνο ο Μιλουτίνου ήταν πρόβλημα. Έχει αποθεραπευθεί, αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Ναι.
0: Φυσικά θέλει να μπει με το δεξί. Και τι θεωρείς ότι η Μπασκόνια θα διτάξει σοβαρή αντίσταση?
1: Κοίτα, η Μπασκόνια έχει προβλήματα σήμερα, αρχικά να πούμε.
0: Χωρίς το λένε που τον έδιωξε. Πάει
1: χωρίς το λένε που τον έδιωξε. Δεν έχει καθόλου όμως σέντερ διαθέσιμο για να παίξει.
0: Έναν έχει, το Φαρίντ. Και αυτό δεν είναι καθαρό σέντερ.
1: Ναι, γι' αυτό λέω καθαρό όμως σέντερ δεν έχει.
0: Ο Φαρίντ. Με ένα ψηλό παίζει η Μπασκόνια.
1: Λοιπόν.
0: Κοίταξε, η Μπασκόνια έχει χάσει φέτος τον Διόπ από τα βασικά τη, ναι, ατού, τα περσινά εννοώ. Τον Καμπαρό. Έτσι. Τον Φόρεστ. Τον Φόρεστ.
1: Ναι.
0: Που είναι το βασικό της playmaker αυτή τη στιγμή του. Του Σάρας. Στη Φενέρ. Έτσι. Δεν είναι μικρές απώλειες αυτές.
1: Όχι, είναι σημαντικές. Ο Διακητέ, τον είπε στον Διακητέ που πήγε στη Ντουμπάι.
0: Διακητέ, ναι, στη Ντουμπάι. Ναι. Είπαμε ήδη τέσσερις παίκτες.
1: Επομένως, πέραν του Φαρίντ, τι άλλο μπορεί να υπολογίσει στο σέντερ? Παίκτες που δεν παίζουν σέντερ, που είναι φορουγόρ, δηλαδή ο Κούρουξ, ναι, Σεντεκέρσκης, ο Φρίς. Δεν έχει. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει ατού, γιατί είναι πολύ δυνατός.
0: Για μένα έχει την καλύτερη αυτή τη στιγμή τριπλέτα ψηλών, ναι, στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Όπως είχε στο τέλος περσινή σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, Jones, Hall και Μιλουτίνοφ είναι η καλύτερη ψηλή αυτή τη στιγμή, η καλύτερη τριπλέτα ψηλών στην Ευρωλίγκα. Για μένα. Έτσι. Λοιπόν, Κένεθ Φαρίντ λοιπόν είναι ο αποκτηθέντες παίκτες.
1: Ο Φαρίντ, ο οποίος είναι στα 37 πλέον.
0: 37, 2-3 κιόλας. Είπαμε, το πες εσύ και έχεις δίκιο, δεν είναι ακριβώς σέντερ. Είναι ελαφρύ σέντερ.
1: Στο NBA σκέψω ότι στα καλά του χρόνια ήταν power forward, δεν ήταν σέντερ.
0: Ναι.
1: Ήταν καθαρός power forward.
0: Λοιπόν, ο γκάρντ, ο Μπάουχ. Έτσι.
1: Στην προφορά τώρα.
0: Ντέιμιον, εκεί θέλω να. Εκεί διαφέρουμε. 1-91. Ο Λόουσον. Ψιλογκάρ, 98. Αυτή είναι καινούργη, είπαμε. Έτσι. Ναι. Ο Ντουάρτε, 96. Φόρτωσε στα γκάρ, έτσι όπως βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Στιούαρτ. Αυτή είναι καινούργη. Ο Λέν, είπαμε, και αυτός αποκτήθηκε.
1: Φεύγει.
0: Αλλά ήδη αποτελεί παρελθόν. Και εντάξει, δεν βλέπω. Μόνο το στυλ. Ο Πάολο Καλμπιάτη, ένας προπονητής που δεν είναι τόσο δοκιμασμένος, αλλά έχει να δείξει πράγματα.
1: Ναι, και είναι και ένας προπονητής ο οποίος, εγώ θυμάμαι στις αρχές του καλοκαιριού, ότι ήταν πιο κοντά στην έξοδο παρά στην παραμονή.
0: Ναι.
1: Εν τέλει εμφανίστηκε κάπου η Μπαρσελόνα, μήπως τον πάρει και οι βάσοι τον κράτησαν. Πιο πολύ γι' αυτό, δεν ξέρω πώς το πήραν ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πήρε κύπελο βέβαια πέρυσι με την Πασχόνια. Έτσι, σημαντική πορεία.
0: Και βασίζεται πάλι στην τρεχάλα.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές στο γήπεδο εκεί στην Μπασκόνια, τουλάχιστον παλιά, ως Κάχα, αλλά και στη δυνατή Μπασκόνια,
1: τη
0: μετέπειτα.
1: Κάχα, Λαμποράλ, τα Ουγκρές, όλα τα.
0: Τα θυμάσαι.
1: Ναι. Λαμποράλ, λοιπόν, Κούτσκα.
0: Εγέρνη το γήπεδο από ένα σημείο και μετά. Έγερνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν γέρνει τόσο πολύ. Πάντως και ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ καλή, έτσι, προϊστορία στο γήπεδο αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τον αέρα της Μπασκόνια.
1: Ναι, τώρα.
0: Δεν νομίζω να έχει. Εγώ προσωπική μου εκτίμηση ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο για την νίκη απόψε.
1: Κοίτα,
0: για να ξεκινήσει η νικηφόρα την σεζόν.
1: Από τη σεζόν 21-22 και έπειτα, ανεξαρτήτως έδρας, έχει χάσει την Μπασκόνια δύο φορές. Μία εξ αυτών στη χώρα των Βάσκων.
0: Τα τελευταία,
1: το Γενάρη του
0: 24, χρόνια.
1: Από τη σεζόν 21-22 και έπειτα. Άρα.
0: Ναι, αυτά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει το πάνω χέρι που λέγαμε.
1: Ναι, πέντε σεζόν. Τις τελευταίες πέντε σεζόν πριν από αυτήν που ξεκινάει τώρα. Έχει μία ήττα στην Μπασκόνια τον Γενάρη του 24, αν δεν κάνω λάθος, μισό γιατί το χάσα. Λοιπόν, ναι, τον Γενάρη του 24 με 80-69 και άλλη μία ήττα την ίδια σεζόν στο ΣΕΦ με εκείνον τον buzzer beater του Μίλερ Μακιντάιρ που τον είχε πληγώσει. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, διότι ήθελα να τονίσω ότι ο Ολυμπιακός στο πρόσωπο του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έχει έναν καθαρόαιμο, όπως λέγαμε, καθαρόαιμο σέντερ, καθαρόαιμο closer. Δηλαδή, όταν τελειώνει το match, παίρνει την μπάλα αυτός. Και πρόσεξε, πολλές φορές έχει μιλήσει είτε για την Μπασκόνια είτε για τον Ερυθρό Αστέρα στο φινάλε. Το έχει κάνει ακόμα και σε κακά του match. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, τον Ντόρσεϊ όταν έχει ένα στα 8 σουτ, τον έχει στον πάγκο. Ο Μακιντάιρ μπορεί να πάρει την απόφαση και η απόφαση δεν είναι μόνο σουτ. Η απόφαση μπορεί να είναι και δημιουργία. Είτε βρίσκεται σε καλή μέρα είτε σε κακή μέρα, το έχει αποδείξει. Και είναι κάτι επιπλέον πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Διότι ειδικότερα στα εκτός έδρας παιχνίδια, στα οριακά, χρειάζεται τέτοιους παίχτες. Έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια να χάνει match επειδή δεν έχει αυτό το λεγόμενο closer. Αυτόν που στα τελευταία δύο λεπτά θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θέλω να το κάνω. Αδόκιμο θα είναι. Να το κάνω όμως.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ
0: κάνω
1: να σου πω. Να σου πω ναι, αλλά δεν ξέρω τι λέω.
0: Τώρα την σκέψη μου. Τίποτα, μωρέ. Ήθελα μια σύγκριση να κάναμε σαν πακέτο παίκτη. Γουόκαπ με Μακιντάιρ. Σαν πακέτο.
1: Μόνο αγωνιστικό. Δεν μετράμε το διαβατήριο.
0: Όχι, αγωνιστικό.
1: Αγωνιστικό. Παίκτη για παίκτη.
0: Παίκτη για παίκτη.
1: Νομίζω Μίλερ Μακιντάιρ.
0: Ναι.
1: Ναι. Βγάζουμε κιόλα το γεγονό ότι ο ένα είναι 5 χρόνια στην ομάδα και ο άλλο πρέπει να προσαρμοστεί, έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να το βγάλουμε εύκολα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Φίλε,
1: δηλαδή,
0: έδινε το ρυθμό στον Ολυμπιακό που έπρεπε όταν το διέτασε ο Μπαρτζόκας από τον πάγκο γουόκαπ. Δηλαδή ήταν ο προπονητής μες στο γήπεδο. Θέλει γρήγορο ρυθμό. Αργό. Θέλει transition. Πρώτος. Ήθελε 5-5.
1: Ο προπονητής του γήπεδου.
0: Ο προπονητής του γήπεδου.
1: Ναι.
0: Χωρίς να είναι ο παίκτης που έβαζε 25. Το ξέρουμε όλοι. Τον γνωρίσαμε τόσα χρόνια.
1: Απλώς το θέμα είναι το εξής. Ο Μίλερ Μακιντάιρ
0: έβλεπε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μοίραζε assist. Άλλου είδους μυαλό.
1: Ναι.
0: Ο Μακιντάιρ είναι και εκτελεστής και παίζει άμυνα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν παίζει άμυνα ο Μακιντάιρ.
1: Ναι,
0: δεν είναι όμως γκόκαπ σε καμία περίπτωση. Όποιος παίρνει το πορτοφόλι του αντίπαλου.
1: Ναι, πρόσεξε όμως.
0: Υπάρχει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προσθέσω εγώ.
1: Υπάρχει ο γκόκαπ. Σωστό. Πολύ
0: έτσι,
1: σωστή παρατήρηση.
0: Το λέω και αυτό.
1: Υπάρχει ο γκόκαπ πριν από 3 χρόνια και υπάρχει ο γκόκαπ σήμερα. Ο σημερινός Μακιντάιρ με το σημερινό γκόκαπ αμυντικά δεν έχουν και. Νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ αμυντικά ο Μίλλερ Μακιντάιρ από τον κόσμο.
0: Είπα και εγώ πριν σήμερα, τώρα πριν από λίγο, ότι δεν είναι κακό αμυντικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ίσα-ίσα μπορώ να σου πω ότι. Γιατί έχει, αρκετά, έχει χρόνια λιγότερα από το WOCAP. Ο WOCAP είναι τώρα. Πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό και είναι προς τη δύση της καριέρας του. Γι' αυτό και έγινε όλη αυτή η ιστορία με το μεγάλο συμβόλαιο στον
0: Ολυμπιακό. Καλά, τη συνέντευξη είναι ήδη χθες του μάνατζερ του, έτσι.
1: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
0: Καλά, είπε, δεν είπε κάτι καινούριο.
1: Ναι, μας ανέφερε αυτό που γνωρίζαμε πάνω κάτω.
0: Ουσιαστικά την ευθύνη επέρεψε στον Ολυμπιακό. Ότι αξίζει, είναι πρωταθλητής. Εκτίμησε ανάλογα την αξία του και πλήρωσε. Δεν είναι και ακριβώς έτσι όμως. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Είναι δικαίωμα της ομάδας να κάνει. Εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς όπως θα λέει, γιατί αυτή είναι η πλευρά του παίκτη.
1: Ναι.
0: Και δεν συμφώνησε από την πρώτη στιγμή με την εγγένη στάση του. Αυτή τη ρήξη.
1: Η αντιμετώπιση που είχε, ναι, οι κινήσεις που έκανε για μένα δεν του δίνουν το δίκιο που πιθανώς να είχε. Αλλά νομίζω ότι ως σκέψεις η κάθε πλευρά, βλέποντάς ναι. με τη δική της οπτική, ας πούμε, έχει τα δίκια της. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός. Θεωρεί ότι ο WOCAP δεν αξίζει να πάρει 2 εκατομμύρια το χρόνο για παράδειγμα και έχει παράλληλα ήδη αποκτήσει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μπει στα παπούτσια του. Και ο WOCAP από την άλλη
0: καλά
1: σου λέει.
0: Καλά τον ήθελε τώρα.
1: Ναι,
0: το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Δεν αντιλέγω
0: τον
1: ότι μπορεί
0: ήθελε
1: να
0: τον ήθελε για πίσω το Μακιντάιρο.
1: Ναι.
0: Απλώς
1: ο WOCAP από την άλλη σου λέει ήμουν ο βασικός playmaker και
0: κατάλαβε. Δηλαδή στεναχωρήθηκε ο Μπαρτζόκας που έφυγε. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Μα είναι δικό του. Μπασχετικά είναι δικό του παιδί. Ναι. Δηλαδή το μεγάλο μπαμ το έχει κάνει στο. Εντάξει. Και με το Σάρας, οκ, okay, στο Κάουνας. Αλλά και μετά.
0: Δηλαδή για 15 λεπτά τον ήθελε.
1: Ναι, απλώς εγώ δεν θα ήθελα να παίξει 15 λεπτά.
0: Ναι, και ήθελε και παραπάνω
1: και
0: χρήματα.
1: Και θα ήθελε και παραπάνω χρήματα. Αυτό. Δηλαδή και από την πλευρά του παίκτη, λοιπόν, λες ότι ο παίκτης θεωρεί ως βασικός playmaker της πρωταθλήτριας Ευρώπης, της ομάδας που κατέξε δηλαδή την EuroLeague. Και. Θέλει να ανταμυφθεί οικονομικά και αγωνιστικά δεν μπορείς ξαφνικά από εκεί που παίζει 25 λεπτά. Γιατί 25 λεπτά έπαιζε φέτος πέρυσι μέσω όρο, ναι. να τον πας στα 5 στα 10. Δεν θα μπορούσε να είναι. Στα 15-20 δεν νομίζω ότι βγαίνει να μπορούσε να είναι. Τώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός θέση στον Γκάρντ είναι υπερπλήρης. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει πολλές και ποιοτικές επιλογές.
0: Κυρίως με αυτόν τον Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον Τζόζεφ που βλέπουμε φέτος και που τελείωσε πέρσι τη σεζόν.
1: Και ίσως και η παρουσία του Τζόζεφ.
0: Δεν τυχαίο τον κράτησε μόνο ο Μπαρτζόκα.
1: Ναι, ίσως και η παρουσία του Τζόζεφ να είναι ένας από τους λόγους κομβικούς εν τέλει που δεν το πάλεψαν τόσο πολύ για το WOCAP στο τέλος. Έχεις μια δικλίδα.
0: Δεν είναι τυχαίο τον κράτησε. Ναι, από τους πρώτους παίκτες που κράτησε ο Μπαρτζόκα θα είναι ο Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Και όχι τον Ηλικίνα, ας πούμε, λέω εγώ, ή κάποιους άλλους, ή τον Μόρις.
1: Ναι. Έχεις δηλαδή τώρα.
0: Στο πίσω μέρος του μυαλού ήταν αθωρακή στην ομάδα πίσω από το Μακιντάιρ.
1: Ναι, είσαι Ολυμπιακός και έχεις μια τετράδα στα γκάρτ. Πεντάδα θα βάλω και το Φουρνιέ. Εντάξει, μπορεί να απαντήσει και στο 3, αλλά το βλέπουμε πολύ και στο 2.
0: Ναι.
1: Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Ζόζεφ. Δεν τους λέω με τη σειρά των θέσεων τώρα, απλά τους
0: αναφέρω. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτούς τους τέσσερις βάζει και το Φουρνιέ στις δύο θέσεις. Έχεις μια τέτοια πεντάδα για τις δύο θέσεις. Είναι υπερπλήρης Ολυμπιακός, διότι δεν είναι μόνο. Ότι έχει 5 παίκτες ποσοτικά δηλαδή, είναι και ποιοτικά παίκτες πολύ μεγάλης αξίας.
0: Τώρα θα πάρει τριάρι, όχι, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Το ότι θέλει ο.
1: Θα τα αφήσουμε για τη δεύτερη ώρα αυτά.
0: Θα αφήνουμε σε λίγο, έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το βάπτισμα του πυρός στη League A του Nations League θα πάρει απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Βελιγράδι τη Σερβία, με μετάδοση από την Era Sport και τον Αλφα. Μάλιστα, η σημαντικότερη αθλητική εφημερίδα του πλανήτη, η γαλλική L'Équipe, με αφορμή την πρόκριση της Ελλάδας για πρώτη φορά στη League A της διοργάνωσης, φιλοξενεί στην ηλεκτρονική εκδοσή της ένα αφιέρωμα για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο θα γίνει σέντρα και σε άλλους τρεις αγώνες της πρώτης κατηγορίας των Nations League. Ολλανδία-Γερμανία για το δικό μας όμιλο, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία για τον τέταρτο όμιλο. Για την δεύτερη κατηγορία επίσης στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Κόσοβο-Ιρλανδία και Αυστρία-Ισραήλ. Για την τέταρτη κατηγορία στις 7 θα αναμετρηθούν Ανδόρα-Μάλτα και στις 10 παρατέταρτο Λιχτενστάιν-Λιθουανία. Ο διεθνής διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αύριο τον αγώνα Πολωνία-Βοσνία για την πρώτη αγωνιστική του φετινού Nations League. Ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον να καθίσει στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, μιλώντας σε δημοφιλή αθλητική εκπομπή στο Βελιγράδι. Πρεμιέρα σήμερα για την Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στην έδρα του την Παρί και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Ισπανικής Μπασκόνια. Με ελλείψεις θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Γάλλους, καθώς είναι εκτός μάχης η Ναν, ο οποίος επέστρεψε χθες βράδυ στην Αθήνα, Σλούκας και Ντέιβις. Επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο ακριβώς 27 χρόνια μετά το πρώτο του παιχνίδι με τους πράσινους στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. 15 λεπτά αργότερα θα έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση Μπασκόνια Ολυμπιακό στη Βιτόρια με μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Ο Γιώργος Μπατζόκας θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ως αγώνας πολύ ψηλού κινδύνου αντιμετωπίζεται από την γαλλική αστυνομία η αναμέτρηση Μαρσέιγ Ολυμπιακού στις 15 Οκτωβρίου για το Europa League, ειδικά λόγω του δεσμού των Μαρσεγέζων οπαδών με εκείνους της ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφτατζόγλιο στάδιο σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις για να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Δυσπιστή αντιθέτως υπάρχει στην ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Ο μεγαλομέτοχος του Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος, κατέθεσε μήνυση σε βάρος των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου για τον παράνομο στοιχηματισμό στον αγώνα της Θεσσαλικής ομάδας με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Οριστική θεωρείται πλέον η ενεβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν προγραμματισμένη ανάμεσα στα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Η Ένωση επιβεβαίωσε την πρόθεση να μην επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το μάτς με τους Ουκρανούς στο Στάμφορντ Μπριτζ και να διαμείνει στην Αγγλία μέχρι το επόμενο του Champions League με τους πολίτες. Με 3-2 ιτήθηκε η γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα στο πλαίσιο του Eurocup. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 του μήνα στη Σλοβακία. Η γενική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ιτήθηκε με 91-68 από την τουρκική Emlak Konut στο Χολαργό και από την Ευρωλίγκα μεταφέρεται πλέον στους ομίλους του Eurocup. Ο δε πρωτέας Βούλας ιτήθηκε με το βαρύ 79-44 από την Ελιτζούρ Ράμλα και φαντάζει απίθανο να συνεχίσει την παρουσία του στο Eurocup. Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί πάλι αύριο στο γήπεδο του Παλιού Φαλήρου. Στις 5 και 10 αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με τη Ιαπωνέζα Χιμπίνιο στη φάση των 16 του τουρνουά τένις στη Σιγκαπούρη. Τέλος, από 10 έως 25 ευρώ στοιχίζουν τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για το Super Cup του Πόλου Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κολυμπητήριο Πέτρους Καπαγέροφ του Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Επιστρέψαμε. Τρίτο μισάωρο. 24 δευτερόλεπτα ή μάλλον 48, όπως λέει σωστά και ο Βαγγέλης Ζορμπάς.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα.
1: Ο Χάρης λέει εδώ 1,5 χρόνο διαφορά έχουν οι McIntyre Walkup. 32-1, 33,5, 34 ο Walkup. Ναι. Εντάξει, δεν είναι 25 χρονών ο McIntyre. Αλλά ναι. Είναι 3 χρόνια στο μπάσκετ. Είναι μια αιωνιότητα αυτή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 3 χρόνια, είναι πολύ μικρή, μεγάλη μάλλον διαφορά μπασκετικά. Όχι ηλικιακά. Έτσι ναι. Είναι.
0: Και παίζει ρόλο και το σχαρίτι. Δηλαδή, όταν βλέπεις το McIntyre, δεν λες ότι είναι 32.
1: Ναι. Αυτό. Και
0: 32 έγινε τώρα, έτσι.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι και για τον στο Μανώλη. Μας γράφει. Δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει. Έφυγαν φάλ που δεν έπαιζε και γόκαπ. Ήρθαν McIntyre MVP και. Ήρθαν Μοντέρο MVP και McIntyre. Και λέτε ότι θα έχει handicap. Αστείευεστε, είναι ο Μανώλης από τα Τιθύβα. Αυτό που θέλω να πω στον Μανώλη είναι το εξής, ότι και ο Μάικ Τζόρνταν να ερχόταν τώρα να έπαιζε και να ερχόταν στον Ολυμπιακό, πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι δεν κάνουν οι μονάδες την ομάδα. Η ομάδα κάνει την. Στην ομάδα.
0: Ειδικά με τον, στον προπονητή που έχει Ολυμπιακός.
1: Με τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Δεν είπαμε ότι είναι μειονέκτημα, ότι πρέπει να μπει στα παπούτσια και του γόκα από McIntyre. Αυτό είπαμε.
0: Είναι λογικό να υπάρχει μια περίοδο προσαρμογή να
1: αυτό, αυτό και μόνο. Τίποτα άλλο. Ότι είναι παικτάρα ο Μοντέρο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Εγώ ειδικότερα ποιος, στον Μίλλερ McIntyre έχω φύτη. Πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Ναι, φαίνεται. Φαίνεται. Όχι, όχι, φαίνεται. Μεταξύ μα.
0: Ναι, από όταν ήταν από την Πασκόνια. Αρχικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης και θεωρώ ότι είναι στοιχείο που το έχουν σκεφτεί και στον Ολυμπιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης ο οποίος θέλει να βγαίνει μπροστά στα δύσκολα και θέλει την μπάλα όταν καίει. Και παράλληλα μπορεί και να το.
1: Είναι αυτό που είπε στο closer,
0: ναι, και παράλληλα μπορεί και να ανταποκριθεί. Γιατί και εγώ μπορεί να θέλω, αλλά ίσως να μην μπορώ. Αυτός και θέλει και μπορεί. Είναι πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που στον Ολυμπιακό σε σταθερή βάση αυτό λείπει. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να το κάνει Ντόρσε, υπό προϋποθέσεις μπορεί να το κάνει Φουρνιέ. Σταθερά δεν μπορεί να το κάνει κάποιος. Δεν έχει έναν ναν, ας πούμε, που στο τέλος πάντα αυτός θα πάρει την μπάλα και συνήθως θα την βάλει.
1: Και για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε.
0: Τώρα τον έχει.
1: Μουτ Παναθηναϊκού, γιατί μας γράφει και ο Δημήτρης. Αρκετά δεν ακούσαμε, λέγει Ολυμπιακό. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι Ολυμπιακός και παίζει απόψε. Τον πρώτο στην πρεμιέρα εκτός έδρας με την Πασκόνια, να μην αναφερθούμε. Τι θέλετε δηλαδή. Λοιπόν, παρακάτω. Μια και μιλήσαμε, πάμε στον Παναθηναϊκό σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Δεν σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, εμένα μου έκανε πάντως, ότι κανένας από τους GM δεν είχε ως υποψήφιο MVP για φέτος τον Αν. Κανένας, ρε φίλε.
0: Ναι, ξέρεις τι νομίζω ότι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, και θα το δούμε και στον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα στον Παναθηναϊκό.
1: Παιδιά, ο Νάν
0: έχει. Ναι, οκ, okay, αλλά έχει πολλούς παίχτες που είναι υποψήφιοι MVP βάσει αξίας. Δηλαδή θα μπορούσε ο Φρανσίσκο, ένας πρώτος που αποκτήθηκε ενώ από
1: όλους. Πρώτος είναι ο Νάν, αλλά δεν έχει.
0: Όχι, πρώτος εννοώ από τους υπόλοιπους. Πέραν του
1: Νάν. Α, ναι, ναι. Τους,
0: ο Φρανσίσκο πέρσι, αν δεν ήταν MVP, εν τέλει βγήκε δεύτερος, ήταν ο δεύτερος. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Επομένως, πρώτος αυτός, υπάρχει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση βάσει της αξίας του παίκτη. Μιλάμε ότι είναι ικανός, είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο. Καλός είναι και Final Four MVP. Yeah. Θα μπορούσε να είναι σε μια συζήτηση και ήταν στο παρελθόν. Επομένως, τι συμβαίνει.
1: Να πες το πάλι.
0: Ήταν στο παρελθόν.
1: Με τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Στη συζήτηση αυτή. Όχι, δεν λέω.
1: Δεν
0: αλλά,
1: πρόλαβε.
0: Αλλά
1: λέω εγώ.
0: Πού θέλω να καταλήξω. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσεις ως άνθρωπος που ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Από τον Παναθηναϊκό λες. Όχι, okay, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερη ομάδα. Πάμε να βγάλουμε τον MVP. Αν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή σε έναν παίκτη όπως ο Ναν στην MVP σεζόν του, δηλαδή τη σεζόν που πήρε το βραβείο, αν δεν υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη διαφορά, τότε οι ψήφοι θα σπάσουν σε πολλούς ή σε δύο έστω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ευνοηθεί κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Όπως για παράδειγμα, συνέβη αυτό πιθανώς να συνέβη και τη σεζόν που το πήρε ο Ναν. Δηλαδή υπήρχαν από άλλες ομάδες, από τον Ολυμπιακό, υπήρχαν δύο.
1: Ο Βεζένκοφ δεν ήταν.
0: Ο Βεζένκοφ ήταν ο βασικός συνδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν πέρυσι, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι ίσχυε το αντίθετο. Ότι παρότι ο Ολυμπιακός είχε και άλλους που θα μπορούσαν να πάρουν ψήφους, δηλαδή και ο Μιλουτίνοφ θα μπορούσε να πάρει ψήφους. Όχι να βγει
1: πέρυσι. Ήταν σούπερ.
0: Να πάρει ψήφους όμως. Και ο Ντόρσεϊ, παρά όλα αυτά κέρδισε ο Βεζένκοφ. Αλλά πολλές φορές το βλέπουμε και στο NBA, που είναι κάπως παρόμοιος ο τρόπος που. Ψηφίζουν ότι όταν από μια ομάδα υπάρχει πάνω από ένας υποψήφιος, τότε αυτός συνήθως χάνει από κάποιον άλλον. Από κάποιον άλλον που παίζει σε μια ομάδα η οποία έχει έναν. Οι Nuggets, ας πούμε, έχουν μόνο το Jokic. Παράδειγμα σου λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Σε άλλες ομάδες δεν ισχύει ακριβώς έτσι.
1: Να πούμε και την αλήθεια. Δεν έκανε καλή σεζόν πέρσι ο Νάν.
0: Σίγουρα δεν έκανε καλή σεζόν πέρσι.
1: Μην το συζητάμε.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται τον Νάν φέτος να έχει 25 πόντους και 8 assists και 5 rebound.
1: Δεν έκανε καλή σεζόν επειδή δεν τον βοήθησε και ο Άταμαν.
0: Σίγουρα.
1: Μην το συζητάμε.
0: Κοίτα,
1: αυτό.
0: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε για τη διαχείριση του Άταμαν στον Νάν, ο οποίος δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο στη Βαλένθια. Του κάνανε παγίδες και έπαιζε Παναθηναϊκός σε δύο πράγματα εκεί 45 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως στο ΑΚΑ και μετά στο Game 5 στη Βαλένθια. Θα τελειώσουμε την εκπομπή αύριο. Άστο τώρα αυτό. Όπου νομίζω δηλαδή ότι το βασικό πράγμα που θα κάνει ο Μπράντοβιτς όταν μπει ο Νάν στις προπονήσεις θα είναι: ωραία, παγίδα, σου ανεβάζω παίχτη να δώσει την μπάλα. Δηλαδή στη Βαλένθια τον κλείνανε στο κέντρο και δεν ήταν κανείς δίπλα του. Απλά περιμένανε να του περάσει. Λες και είναι, δεν ξέρω, να γίνει αόρτος, να περάσει ενδιάμεσα.
1: Ο Κωστής φέτος, πέρσι, καλά εντάξει, οκ. Okay. Χθες λοιπόν ο Κωστής, ο Δηρίου, μας είπε για το διάλογο που είχε ο Νάν με τον Μπραντοβίτς.
0: Ναι.
1: Το ρώτησε λοιπόν, τι σε προβλημάτιζε ρε παιδί μου αυτά τα χρόνια, τι γινόταν. Λέει δεν μπορούσα να τα απεξέλθω με τις παγίδες.
0: Ναι.
1: Κάτι το βλέπαμε όλοι.
0: Δεν την έχω ακούσει χθες, δεν το λέω επειδή την άκουσα.
1: Φέτος του λέει δεν θα προλαβαίνουν να είναι πάνω σου με παγίδα, να έρχονται πάνω σου με παγίδα. Και αυτό το αποκάλυψε χθες ο Κωστής στην κατηδίαν συνάντηση. Μια συνομιλία, μάλλον.
0: Εκεί...
1: Και συνάντηση, δεν ξέρω, μπορεί να τα έχουν πει και από κοντά.
0: Πρέπει να κάνεις δύο πράγματα.
1: Τα έχουν πει σίγουρα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πριν φύγει και πριν τραυματιστεί ο Νάν.
0: Πρέπει να κάνεις δύο πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρώτο είναι να δίνεις στον αντίπαλο την αίσθηση με βάση το πώς στείνεις την ομάδα ότι δεν τον συμφέρει να κάνει παγίδα. Πολύ απλό. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι σε αυτόν που δέχεται την παγίδα να του δώσει μια βοήθεια. Να ανέβει ένα παίκτη. Σκαλοπάτι, ώστε να σπάσει η άμυνα. Ο Νάν στο ένας με έναν δεν βλέπει κανένα στην Ευρώπη, δεν το συζητάμε αυτό. Αμυντικό.
1: Να το πω λίγο πιο σκληρά. Προϋπόθεση είναι ένας κανονικός προπονητής στον πάγκο.
0: Πρέπει να υπάρχει κατεύθυνση.
1: Ένας κανονικός προπονητής. Δεν μπορεί να βοηθήσει τον παίκτη του, ρε φίλε.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει. Εγώ θα το θέσω.
1: Άσο, γιατί
0: θα
1: αρνίζεται ο Άταμαν.
0: Θα το θέσω αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει κατεύθυνση από τον πάγκο. Διότι απ' την άλλη δεν μπορούμε να μειώνουμε έναν άνθρωπο που είναι τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης και με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν
0: μπορεί. Και παράλληλα τόνισε και ο Χουάντσο στη συνέντευξη που έκανε στο Θανάση υπόδοση στον Θανάση στον Ασπρούλια. Όπου. Θεωρητικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι έτσι όπως σου έγινε κιόλας η ερώτηση, είχε όλο το πεδίο ελεύθερο να τον κράξει τον άτομο, όπως τον έχουν κράξει οι περισσότεροι για τη διαχείριση την τελευταία σεζόν. Αλλά παρόλα αυτά είπε ότι ναι, είναι διαφορετικός. Ναι, κάποια πράγματα που κάνει σου δίνουν τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσεις. Αλλά ωστόσο διαχειρίζεται τα πράγματα με έναν τρόπο που εμένα συγκεκριμένα και κάποιους άλλους προφανώς, αλλά όχι όλους, με βοήθησε. Είπε ότι εγώ ως Χουάντσο. Με την πρώτη σεζόν που έκανα, άμα δεν με πίεζε ο Άταμαν, πιθανότατα δεν θα ήμουν σπάνια εγώ τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε.
0: Και δεν θα είχα κάνει τη δεύτερη σεζόν που έπαιξα τρομερά.
1: Γι' αυτό λέμε ότι ο Άταμαν είναι ένας εκπληκτικός διαχειριστής προσωπικότητων, πανέξυπνος στην επικοινωνία, αλλά στο κουτσάρισμα δεν.
0: Το είπε και αυτό. Είπε ακόμα και για τις δηλώσεις. Λέει, εσείς λέει, θεωρείτε ότι αν βγει εμένα και με κράξει, εγώ τι θα κάνω, δεν θα παίξω μετά. Όχι, αντιθέτως, θα σκυλιάσω. Και θα πάω στην επόμενη. Είπε, λέει, πήγα στην επόμενη προπόνηση. Ήθελα να το αποδείξω ότι είμαι καλύτερος από αυτό που νομίζει και έσπασα το δάχτυλό μου. Από την προσπάθεια. Έβαζα παντού τα χέρια, μπάλες παντού, άμυνα, επίθεση τα πάντα. Έσπασα το δάχτυλό μου, λέει, στην επόμενη προπόνηση. Από ένα μάτι της πρώτης σεζόν που τον είχε κράξει.
1: Για το ακέφαλο κοτόπουλο. Έτσι. Ουβερό, ε. Και του είπαν οι άνθρωποι της ασφάλειας του Παναθηναϊκού, λέει κάποιος Ολυμπιακός, λέει, το έριξε αυτό πάνω στο μπαρμπίζι του Βάν που τον μετέφερε.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα.
1: Εκεί λέει, κατάφερε. Κατάλαβα, λέει, που έρχομαι γιατί γίνεται. Εντάξει. Όχι, ένα παιδί που έχει κρατήσει αποστάσεις από τα άκρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Η αλήθεια είναι πως βλέπουμε την ισπανική νοοτροπία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή ο αθλητισμός ή το άθλημα το εκάστοτε, το μπάσκετ εμπλοκημένο, είναι πάνω απ' όλα. Όταν το βλέπεις στο στάδιο της Φιλίας να έχει χάσει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, να γίνεται χαμός. Το λέω γιατί ήμουν και μέσα σε αυτό το παιχνίδι για το artsports.gr. Να έχουν μπει όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μέσα να πανηγυρίσουν, okay, και τα λοιπά. Να έχουν φύγει όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Χουάντσο να είναι ο μόνος που περιμένει στην έξοδο της Φυσούνας για να δει τους πρωταθλητές να σηκώνουν το τρόπαιο.
1: Ναι. Τους να τιμήσει με την παρουσία του, ρε παιδί μου, τον νικητή.
0: Τους δίνει την αξία και τους τιμά για την κατάκτησή τους. παράλληλα δίνει και στον εαυτό του, θεωρώ εγώ, κίνητρο. Γιατί του μένει εικόνα. Αυτοί μας κερδίσανε.
1: Και παράλληλα, παρόλα αυτά, που θα μπορούσε ένας οπαδός σκληρός να πει τι κάνει.
0: Κανείς.
1: Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Εννοεί... Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα του Χουάντσου.
0: Στους οπαδούς
1: ένα καταπληκτικό
0: και
1: παιδί.
0: Στη διοίκηση που εγώ εικάζω από αυτά έτσι όπως. Για πάντα
1: ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης δεν είπε για πάντα στον Παναθηναϊκό.
0: Και θεωρώ ότι μετά την απόσυρση του Κώστα Σλούγα, όταν έρθει αυτή, πιθανότητα είναι ο επόμενος αρχηγός.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Να πάμε λίγο.
0: Και πάμε και στο αγωνιστικό.
1: Κάτσε να απαντήσουμε λίγο στη νίκη. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Μετά την συγχαρητήρια για αυτά, να σε καλά νίκη. Θα μας δώσετε τίποτα λέει για στοίχημα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ό,τι άλλο έχετε. Δεν έχω παίξει νίκη μου ποτέ στη ζωή μου στοίχημα. Ποτέ. Μα ποτέ.
0: Καλά κάνεις.
1: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η δική μου έτσι πρόβλεψη είναι ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απόψε θα κερδίσουν. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Τώρα πόντους για φορά που παίζουν τα.
0: Τους έχουν...
1: ασχολούνται με το στοίχημα δεν τα ξέρω.
0: Τους έχουν και τους δύο χαμηλά σε αποδόσεις πάντως. Αν το κοιτάζει κανείς.
1: Δηλαδή, για πέστε.
0: Είναι φαβορί. 1-22 δίνει ο Παναθηναϊκός, 1-20 δίνει ο Ολυμπιακός να κερδίσουν.
1: Άρα το θεωρούν χαμηλά. Πολύ πιθανό ότι θα πολύ κερδίσουν πιθανό. Και δύο, έτσι. Ναι, ναι έρχονται. Εντάξει, και εγώ μπα σχετικά το κρίνω, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν αυτές τις αποδόσεις δεν είναι χαζοί. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Νίκη θα κερδίσουν και οι δύο. Θα νικήσουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απόψε. Θα μπουν με το δεξί δηλαδή, θα κάνουν καλό ποθαρικό στην φετινή Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο στην Παρί. Να δούμε ποια ομάδα είναι αυτή η φετινή. Τι σχέση έχει με τις προηγούμενες.
0: Πολύ εντάξει.
1: Στο ίδιο στυλ.
0: Πάντα στο ίδιο στυλ.
1: Το ίδιο στυλ συντηρεί και διατηρεί. Ναι.
0: Έχει κάποιες ομοιότητες, έχει κάποιες διαφορές. Έχει ας πούμε τον Ναντίρ Ιφή σε ρόλο γενικού κουμανταδόρου. Άρα αυτό είναι μια σταθερά.
1: Και πότε δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει και προσθήκες. Ο Ντιλικίνα είναι μια από αυτές. TJ Warren επίσης ερχόμενος από το NBA. Μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Κατά πόσο θα μπορέσει. Τι μπορεί να δείξει στην Ευρώπη ο TJ Warren. Είναι και αυτός σε μια ηλικία στα 33 του. Πρόσφατα έχει και γενέθλια άλλωστε. Προέρχεται από σχετική αδράνεια με την έννοια ότι δεν έπαιζε στο NBA. Έπαιζε στη θεατρική των Knicks. Δεν είχε ιδιαίτερη αγωνιστική παρουσία. Η τελευταία του αγωνιστική παρουσία που έχουμε καθαρά στο NBA είναι 23-24, σεζόν 23-24, στη Μινεσότα. 11 μάτς έπαιξε και άλλα 3 στα playoffs 14. Δεν είναι δηλαδή πολύ μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει πολλά μάτς. Ήταν στη θεατρική των Knicks λίγο τον Οκτώβρη, από Οκτώβρη 24 και μετά, και ξαναπήγε τώρα το Φλεβάρι του 26 για λίγες εβδομάδες. Δεν έχει κάτι. Ίσως να χρειάζεται και ρυθμό λίγο. Και φυσικά πάνω απ' όλα
1: βασίζεται...
0: πρώτη φορά στην Ευρώπη που βλέπουμε πολλούς NBAers να δυσκολεύονται στην πρώτη φορά στην Ευρώπη στην αρχή.
1: Ούτε θεαματικές μεταγραφές έκανε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τον Ηλικίνα να τον είπες.
0: Τον είπα.
1: Μπράβο, ναι. Ολυμπιακός στην Παρί. Βασίζεται στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις που δηλαδή σου προκαλούν έτσι λίγο. Θες να τις δεις. Ο Τζάρετ Ρόντεν είναι ένας από αυτούς.
1: Ναι.
0: Από το Τορόντο. Τη χάνει να φορά και φούτερ τώρα. Δεν το βλέπει ο κόσμος γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Αλλά φορά και ένα φούτερ τώρα που είναι των Raptors. Λοιπόν. ο οποίος. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και αυτός στη EuroLeague. Αλλά δεν έχει. Πέρα από αυτά. Και βέβαια τον Ναντίρ Ιφή, ξαναλέω. Δεν έχει κάποια κάνει κίνηση έτσι που να σου λέει ότι okay, θα είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα που θα είναι έξω από τη δεκάδα.
1: Ψιλοσάκο το βλέπεις στο box.
0: Όχι ακριβώς, γιατί το στυλ της μπορεί να σε πονέσει πάρα πολύ. Ειδικά άμα δεν είσαι, άμα είσαι κακό ματσάπ που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που όταν θα παίζεις με αυτήν θα πεις εύκολη νίκη. Δεν πρέπει να την υποτιμήσεις. Αλλά και πάλι αν είσαι σοβαρός δεν θα έχεις περιπέτειες. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει κερδίσει ποτέ την Παριστοάκα. Δύο χρονιές, δύο ήττες έχει. Τη χρονιά που ο TJ Shorts ήταν στην Παρί, έτσι στον τεμπούρο της Παρί, στη EuroLeague, ιτήθηκε με 98-101 και πέρυσι με 99-104 σκήνει τον περιβόητο μάτς που έγινε το φάουλ στο Hayes Davis στο τρίποντο και δεν δόθηκε ποτέ.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δύο ήττες και με κατοστάρες κιόλας.
1: Ήταν
0: δύο...
1: ο φίλος μου ο Ράντοβιτς εκεί που δεν το έδωσε γιώση. Αυτό το.
0: Τέτοια...
1: Αυτός ο παλίκαρος που έγινε και πρόεδρος της, των διαιτητών. Αυτό το άμεμπτο παλικάρι.
0: Δύο ήττες με κατοστάρες λοιπόν, για να πάνε λίγο. Μέσα στο ΆΚΑ από την Παρή, μία το 25, μία το 26. Τώρα πάλι έχουμε 26, αλλά για τη σεζόν 26-27. Άρα θα το δούμε και αυτό.
1: Δεν είναι και τόσο καλή
0: το match-up...
1: η προϊστορία του Παναθηναϊκού με την Παρή. Κοντολογείς.
0: Ναι, γιατί τα δύο αυτά δεν, χρόνια, δηλαδή. Δεν τον βόλευε καθόλου
1: το
0: στυλ της
1: Παρή. Ναι. Όπως η Βαλένθια.
0: Ακριβώς.
1: Ένα παρόμοιο στυλ και η Βαλένθια με την Παρή. Ναι. Το γρήγορο μπάσκετ, το transition. Αλλά η διαφορά ήταν ότι είχε πολύ πιο ποιοτικούς παίκτες. Για μένα
0: ναι.
1: Η Βαλένθια από την Παρή.
0: Σίγουρα. Η Παρή, η οποία έχει ξεκινήσει με 2-2 στη Γαλλία. Είναι και αυτό ένα τέτοιο. Έπαιξε για το Super Cup δηλαδή και το κατέκτησε. Απέναντι στη Ροάνο τελικώς, απέναντι στην Αντέρο. Η Μητρικός δεν υπάρχει πλέον η Μονακό για να έχει έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Πλάκα, πλάκα που θα παίζει η Μονακό φέτος. Στην 8η Γαλλίας,
0: ναι, είναι...
1: και στην Άμπα 2, αν παίξει και στην Άμπα 2.
0: Ναι. Μέσα σε λίγους μήνες. Η Μονακό, να πούμε ότι πριν από 9 μήνες, δηλαδή Γενάρη εκεί, Δεκέμβρη-Γενάρη,
1: διεκδικούσε
0: πλεονέκτημα έδρας και μη σου πω να μην έβγαινε και πρώτη.
1: Σωστά.
0: Άμα συνέχιζε έτσι. Ήταν σε φανταστική κατάσταση. Δεν έχανε ούτε μέτηση. Έτηση να
1: έκανε στο
0: πριγκιπάτο, δεν έχανε. Όχι, και πριν, εγώ σου πω πριν φύγει ο Σπανούλης. Πριν φύγει ο Σπανούλης, πριν εμφανιστούν τα προβλήματα, η Μονακό ήταν νομίζω τρίτη και ήταν. Μία-δύο αγωνιστές στην αρχή στο αρνητικό σερί, όπου ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Είχε 8 νίκες τελευταία 10, 9 νίκες τελευταία 10, κάτι τέτοιο.
1: Τρομακτικό. Πάντως και αυτή η ιστορία με την Μονακό δημιουργεί ένα περαιτέρω προβληματισμό στην διοίκηση της Ευρωλίγκα όσο αφορά τις ομάδες που θα είναι του χρόνου. Δηλαδή, από τον ΠΑΟΚ δεν περιμένουν Μιστακίδης, δεν περιμένουν στην Ευρωλίγκα να βάλει μόνο φέτος λεφτά ή ο Σιάο μόνο φέτος. Να έχει διάρκεια, να έχει συνέπεια. Αυτή η
0: να έχει
1: προσφορά.
0: Να έχει πλάνο.
1: Και πλάνο πενταετίας.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: και βάλε.
1: Και αυτό επιζητάει η Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Πάντως, κοίταξε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον είναι ένα βηματάκι πιο μπροστά γιατί έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωλίγκα.
0: Έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις.
1: Ανάλογα και με το EuroCup.
0: Προφανώς. Καλά, ναι. Μπορεί να μπει κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται
1: έτσι,
0: το τέτοιο.
1: Και να είναι ο Άρης η δεύτερη.
0: Λοιπόν, ή ακόμα καλύτερα να μπει ο Άρης από το EuroCup και να μπει ο ΠΑΟΚ με το συμβόλαιο.
1: Καλά, να το πάρει ο Άρης δηλαδή.
0: Να πάει τελικούς χρειάζεται, όχι να το πάρει.
1: Ναι.
0: Αν πάει τελικούς.
1: Ναι. Να έχει το συμβόλαιο και ω φιναλίστ, α πούμε, ο Άρης, λέω εγώ, είναι να το πάρει ο Άρης.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ θέλω τέσσερις ομάδες του χρόνου.
0: Μακάρι.
1: Μπορούμε.
0: Μακάρι.
1: Μπορούμε.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Τους τρελάνουμε όλους.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε για τον ΠΑΟΚ με βάση αυτό που έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον από την πλευρά της ΚΑΕ και της διοίκησης Μιστακίδη, είναι ότι έχει παρουσιάσει ένα οικονομικό πλάνο. Έχει παρουσιάσει το προμηθευτικό κέντρο το οποίο σε χρόνο τετέ φτιάχνεται και τη θέληση για κρασιβίνιο γηπέδου.
1: Με βάση λοιπόν, έφτασε 5 και 29 και 8 δευτερόλεπτα.
0: Πάει πολύ γρήγορα η σημερινή κουμπή.
1: Λοιπόν, πάμε
0: να δούμε. Θα μας κάνουν 3 ώρες, άμα βγαίνουν τόσο γρήγορα.
1: Εύκολα. Λοιπόν, πολιτικές ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγους εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρίου στο Κολωνάκι και πρόσθεσε ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε και με αναισθησιολόγο για οδηγίες. Ελληνικοί πάτριοι στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόνς από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, λίγες ώρες, πολύ λίγες, Βασίλη, πριν την πρεμιέρα.
1: Τίποτα, ούτε δύο.
0: Ευρωλίγα,
1: ούτε μία μισή πλέον. Σε μία ώρα και 22 λεπτά ακριβώς, τζάμπουλ στο Ντουμπάι, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, αλλά.
1: Εσύ λες και Παναθηναϊκός.
0: Για τους ελληνικούς αγώνες. Ναι, 9 και 4 το Παναθηναϊκό, ζωντανά φυσικά. Θα είναι και ο Κώστας Σωτηρίου με τον Γιάννη Ροζή για τη μετάδοση του αγώνα. Και 9.30 ο Γιάννης Οδεντόπουλος. Μέι χωρίς μπιντέλα, δεν ξέρω, γιατί είναι και το site δίπλα που έχει απαιτήσει. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Σήμερα είναι δύσκολη βραδιά, έχουμε και εθνική.
0: Είναι
1: ομάδα,
0: δύσκολη, έχει εθνική, έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, έχει πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Πάντως μετάδοση ζωντανή και στους δύο αγώνες. 9.30 Ολυμπιακός, 9.30 ο Παναθηναϊκός. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με Παναθηναϊκό για να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε απόψε τον Παναθηναϊκό. Τι καινούριο θα βλέπεις εσύ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Και δεν σου λέω πλευράς νοοτροπίας, θα έλεγα, φιλοσοφίας.
1: Εντάξει,
0: μια συνέχεια αυτών που βλέπαμε στα τουρνουά,
1: ναι,
0: και στο Παύλο Γιανακόπουλος. Άμα θες
1: νοοτροπία, είναι χαρακτηριστική η φάση που έχουν πέσει όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάτω να πιάσουν την μπάλα,
0: ναι,
1: και πανηγυρίζει ο Μπράντιτς.
0: Και του Πάουκ είχαν πέσει εκεί όμως.
1: Ναι, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή παίζει με την Βαρία, άμα παίζει με τον Πάουκ.
0: Θέλω να πω, ήταν φάση που το τραβούσε η ψυχούλα του.
1: Ωραία, ναι, εννοείται. Απλώς πέρυσι θα γινόταν αυτό, είσαι σίγουρος ότι θα γινόταν αυτό?
0: Όχι και τόσο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, όχι και τόσο.
1: Άρα αυτό είναι. Από αν μιλάμε για νοοτροπία, αυτό θεωρώ πιο πολύ θα δούμε.
0: Άμυνα, λοιπόν.
1: Οι απουσίες.
0: Α, θέληση.
1: Άμυνα, θέληση, σκληράδα, πάθος.
0: Ναι.
1: Παλεύουμε για κάθε μπάλα, γιατί και ο κάθε παίχτης έχει να αποδείξει. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και οι απουσίες δημιουργούν μια συνθήκη σε παίκτες οι οποίοι πιθανόν να μην είχαν ευκαιρίες εξ αρχής. Φέτος είδαμε το Ματζούκα στην προετοιμασία για παράδειγμα. Ο Ματζούκα, αν ήταν όλοι διαθέσιμοι, πόσο θα έπαιζε. Τώρα όμως έχει την ευκαιρία του. Εφόσον πάρει και χρόνο.
0: Βλέπεις το δεκάδα σήμερα το Ματζούκα?
1: Κάτσε να του υπολογίσουμε. Νομίζω ότι μπορεί και να είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί επιστρέφει και ο Μωραήτης και ο Ρογκαβόπουλος απόψε.
1: Ναι.
0: Θα είναι στη διάθεση 5, του Ομπραντόβιτς.
1: 6 με Ρογκαβόπουλο, 7 με Γιαμπουσέλε, 8 Χουάντσο, 9 Μπόγκα, 10 Μίτογλου, 11 Λεσόρ. Ο Χέις Ντέβις τον είπα? Όχι, ο Χέις Ντέβις δεν παίζει.
0: Ναι. Μπόγκα, τον είπες?
1: Τον είπα νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι, άρα θα είναι ο 12ος.
0: Μπορεί να.
1: Αν δεν κάνω κάτι λάθος τώρα, γιατί μπορεί να κάνω κάτι λάθος.
0: Και δεν θα προτιμήσει βέβαια ο Μπραντόβιτς.
1: Σίγουρα.
0: Μωραήτη, ο Κουζέλεγκο είναι out και αυτός με θέαση. Ναι, ναι. Έτσι.
1: Καλαϊτζάκης, Μπάντι, ο Γκραντ 3. Φρανσίσκο Μωραήτης 5. Άλλους γκάρ δεν έχουμε. Ρογκαβόπουλος 6, Γιαβουσέλε 7, Μπόγκα 8, Χουάντσο 9, Μίτοχλου 10, Λεσόρ 11 και μείνει ένας, ο Ματζούκας.
0: Ναι.
1: Ή θα βάλει το Βαρβαρίτη ή δεν νομίζω να βάλει το Βαρβαρίτη.
0: Πιο έτοιμος ο Ματζούκας, ναι. Και πήρε και ευκαιρίες ο Ματζούκας.
1: Και έχει και 5 γκάρντ, δηλαδή δεν έχει λόγο να βάλει το Βαρβαρίτη.
0: Ή το Μωραήτη. Έτσι.
1: Το Μωραήτη αν δεν το βάλει θα έχει έλλειμμα. Θα έχει χρησιμοποιήσει ο χτυπήσει.
0: Υπολόγισε τη δωδεκάδα και το Μωραήτη και το Ματζούκα.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν τα έβγαλε εσύ κοντά μέτραγα.
1: Ναι.
0: Αν τα έβγαλε εσύ, έχω εμπιστοσύνη. Εγώ σε μαθηματικά. Το δωδεκάδα και το Μωραήτη και το Ματζούκα.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν τα έβγαλε εσύ κοντά μέτραγα.
1: Ναι.
0: Αν τα έβγαλε εσύ, έχω εμπιστοσύνη.

0: Ο Μπάντιο.
1: Υπάρχει ο Μπάντιο,
0: Μπάντιο και Γκραντ. Mm. Δηλαδή, εντελώς άλλη φυσιογνωμία περιμένω από αμυντικής πλευράς τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντελώς αντίθετη εικόνα με αυτή που βλέπαμε τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Και υπάρχουν και παίχτες.
0: Έτσι, μπορούν... εξαίρεση, συγγνώμη, τα play-off της Ευρωλίγκα το 24, τότε που πήρε το πρωτάθλημα. Mm. Έτσι. Στην Ευρωλίγκα τα play-off και με τον Ολυμπιακό μετά έπαιζε άμυνα φοβερή. Αλλά συνολικά, ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Χωρίς να έχει παίκτες οι οποίοι είχαν έφεση. Τώρα έχουμε παίκτες που έχουν έφεση στην άμυνα.
1: Υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να το πούν.
0: Χωρίς να υπολείπονται στην επίθεση. Δηλαδή ο Μπόγκα είχε το τρίποντο, λέω εγώ. Ο Γιαμπουσέλε με χίλιους τρόπους μπορεί να βάλει την παραστολή καλά.
1: Ο Γιαμπουσέλε δεν το συζητάμε.
0: Και πίεση στην πρώτη παλιά. Αυτό που ζητούσε ο Ισκέρδο συνέχεια. Στους φιλικούς αγώνες του Παναθηναϊκού τώρα και στα τουρνουά. Αυτό. Άλλο Παναθηναϊκό δηλαδή, τουλάχιστον στην άμυνα. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ο Φρανσίσκο.
1: Θα παίξει ρόλο και ο ρυθμός στην επίθεση. Ο Φρανσίσκο θα είναι καταλυτικό σε αυτό.
0: Έτσι.
1: Και μπορεί να το υποστηρίξει κιόλας. Δηλαδή, αν πάρει, έχει ψηλά το ρυθμό, ο Φρανσίσκο μπορεί να το υποστηρίξει. Αλλά μένει να δούμε και σε τι ταχύτητα θα θέλει το παιχνίδι ο Μπράροβιτς.
0: Συνήθως δεν φημίζεται για τις μεγάλες ταχύτητες.
1: Ναι, ναι, απλώς. Το ερώτημα είναι το εξής. Προσαρμόζεις τον αντίπαλο, επειδή μιλάμε για το πρώτο μάτς, ή πας στο δικό σου.
0: Αυτό είναι το μέγα ερώτημα τακτικής δηλαδή. Ποια θα είναι η τακτική του ο Μπράροβιτς.
1: Δεν έχουμε Μάρτιο, έχουμε Οκτώβριο. Δεν έχουμε ούτε Οκτώβριο. Σεπτέμβριο έχουμε πλέον.
0: Ένας από τους λόγους που ενδεχομένως να μην καιγόταν για τον ήθελε, να μην καιγόταν για τον Όσμαν, είναι ότι. Αμυντικά δεν ήταν ο Γκόλιθος, δεν ήταν ο Μπόγκα. Και επιθετικά είναι το transition, διακριτών για το transition του Όσμαν.
1: Ναι,
0: παιχτάρα, έτσι, μην το συζητάμε τώρα, μην δεν απαξιώνουμε την.
1: Στο transition είναι όχι απλά
0: πόσες φορές θα βγει ο Παναθηναϊκός στο transition.
1: Στο transition είναι ο κορυφαίος στην Ευρώπη, ο Όσμαν. Με διαφορά από τον δεύτερο.
0: Ειδικά σου ψηλά παιδιά σε τρία και κάτω.
1: Ναι, δεν τους βλέπει. Είναι ο δοστρωτήρας κανονικός. Δεν το συζητάμε.
0: Για transition και με τον Φρανσίσκο έχει. Αν θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Και στην τακτική του. Και στην άμυνα, αν το πας στο ένα σμέναν, μπορεί να είναι πολύ καλός. Στην ομαδική άμυνα δυσκολεύεται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εκεί είναι το. Εκεί μπερδεύεται, χάνεται.
0: Εντάξει,
1: το,
0: δηλαδή...
1: το οποίο στο NBA, επειδή παίζει πολλά χρόνια στο NBA, στο NBA δεν έχει. Η ομαδική άμυνα δεν είναι τόσο μέσα στην τακτική. Είναι πιο πολύ στο ένα σμέναν.
0: Δυσκολεύουν τα playoff και μετά οι άμυνες.
1: Ναι.
0: Σφίγγουν οι άμυνες στο NBA.
1: Ακριβώς. Αλλά στα playoffs παίζουν οι πρωταγωνιστές. Ο Όσμαν, ο λόγος που βρίσκεται στην Ευρώπη είναι ότι δεν ήταν πρωταγωνιστής στο NBA. Έτσι. Άρα ναι. Καλά, υπάρχουν και άλλοι λόγοι προφανώς. Και ο ίδιος θα ήθελε να έχει βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο που τον βρήκε στον ΠΑΟΚ. Και τα χρήματα δεν ήταν λίγα. Γιατί να μην τα πάρεις. Okay.
0: Ναι. Γιάννης, άκου την πρόβλεψή του. Παιδιά, λέει ο Ματζούκα, σήμερα όχι απλά θα είναι στη δωδεκάδα, αλλά θα είναι και στην αρχική πεντάδα. Σημειώστε το. Ο Ζέλικο δεν έκανε πλάκα, ξεκινώντας τον βασικό σε όλα ανεξαιρετικά φιλικά.
1: Με βάζει σε σκέψη, φίλο εδώ, γιατί. Θα σου πω γιατί.
0: Να δεις τώρα.
1: Δεν ξέρω αν ασχολείσαι, αλλά εγώ ασχολούμαι με το φάνταση. Και τον είχα βασικό στην πεντάδα.
0: Όχι
1: βασικό, συγγνώμη, τον είχα μέσα στην ομάδα μου. Μην υπερβάλλω. Τώρα τον έβγαλα βέβαια. Εν τέλει έβαλα το Ρογκαβόπουλο γιατί είδα που θα παίξει ο Ρογκαβόπουλο. Ή λέω βάλω το Ρογκαβόπουλο. Δεν ξέρω.
0: Ρογκαβόπουλο.
1: Αφιταλαντεύομαι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι. Αν θα έχει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Ναι, γιατί πρόκειται από τραυματισμό.
1: Ναι. Και δεν έχει και ρυθμό, δεν έχει κάνει κανονική προετοιμασία. Εντάξει.
0: Δηλαδή τώρα Ματζούκα στο 4 δηλαδή προφανώς λέει ο φίλος. Άρα θα αφήσει έξω ας πούμε Χουάντσο και Μίτογλου, λέω εγώ. Να είναι η πεντάδα Φρανσίσκο.
1: Στο 4 ή μήπως τον δούμε.
0: Στο 3 λες.
1: Στο 3. Μελάντε.
0: Άρα να μείνει έξω ο Ρογκαβόπουλος και ο Μπόγκα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να το ξεκινήσει από τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Από την άλλη, έχει δώσει δείγματα γραφής ο Ματζούκας.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το παλικάρι έχει κάνει παπάδες στους φιλικούς αγώνες.
1: Ναι, και έχει βγάλει.
0: Άχαστος.
1: Έχει βγάλει και σεζόν. Σχετικά γεμάτη στον Παναθηναϊκό. Το 22-23 είχε παίξει 20 πόσα μάτς. Με μέσο όρο 13 λεπτά. Όχι, δηλαδή δεν ήταν τελευταίος παίχτης ομάδας.
0: Αλλιώς. Εντάξει, είναι και θέμα τακτικής αυτό που λέγαμε. Θα προτιμήσει ένα παίκτη κατεξοχήν σουτέρ που μπορεί να είναι στην επίθεση, στην άμυνα είναι λιγότερα, πιο αργός, έτσι.
1: Ναι.
0: Από τον Μπόγκα εννοώ.
1: Ναι,
0: ή θα προτιμήσει τον Μπόγκα να τον ξεκινήσει για να κόψει το ρυθμό με τη μία της Παρί. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτά είναι δουλειά του Μπράντοβιτς, ξέρει καλύτερα από όλους.
1: Καλά, επίσης ο βασικός δεν σημαίνει και ότι παίζει όλο το.
0: Εννοείται. Άλλο starter, άλλο βασικός που υπήρχε κάτι κάποτε.
1: Ναι.
0: Και άλλο αυτοί που τελειώνουν τους αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Ο Φουρνιέ τελειώνει τους αγώνες χωρίς να είναι starter.
1: Δεν παίζει το πρώτο δεκάλεπτο Φουρνιέ.
0: Δεν παίζει καθόλου, ναι. Έτσι, τελειώνει αγώνες και παίρνει αγώνες. Παίρνει νίκες με τον Ολυμπιακό.

0: Αυτό. Εντάξει, Γιάννη, μας προβλημάτισε λίγο ο φίλος, έτσι. Τώρα, αυτά για τον Παναθηναϊκό.
1: Να πάμε και λίγο συνολικά για τη διοργάνωση. Έχω συγκεντρώσει κάποια...
0: Για λέγε, βέβαια.
1: Κάποια έτσι,
0: ωραία.
1: Ωραία να
0: δεν μου τα έλεγες πριν, τα ξέχασα, είδες. Ναι.
1: Έτσι για να πάμε πιο χαλαρά και να μας πει και ο κόσμος τη γνώμη του αντίστοιχα στις δικές του έτσι, σκέψεις. Λοιπόν, κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού. Όλη τη EuroLeague όμως, όχι μόνο όποιον θες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βάλεις ελληνική ομάδα, μπορεί να βάλεις και ξένη.
0: Ναι.
1: Το κορυφαία, εντάξει, ο καθένας το μεταφράζει διαφορετικά.
0: Με ρωτάς κιόλας τώρα.
1: Ναι, φυσικά. Ο καθένας το μεταφράζει διαφορετικά. Δηλαδή για μένα κορυφαία είναι αυτή που π.χ. λέμε τώρα. Δεν περίμενα να έρθει.
0: Τώρα, ειλικρινά, για το σκεφτόμουν το πρωί για άλλους λόγους. Συζητούσα ναι. με ένα καλό φίλο και. Συμφώνησε αυτός μαζί μου. Για μένα, αν βγει στο παρκέ, είναι αυτή του Βαλαντσιούνας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Για μένα.
1: Αυτή είναι η πρώτη μου επιλογή.
0: Η πρώτη επιλογή για μένα θα είναι ο Βαλαντσιούνας. Ναι. Αρχικά είναι ο Βαλαντσιούνας που ξέρουμε.
1: Ναι,
0: να μην
1: ναι,
0: έχει προβλήματα.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι αυτή η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Το Μπαμ, ας πούμε. Mm. Όσο και αν πέρασε εξόφαλτσα από την Ελλάδα γιατί δεν αφορά ελληνική ομάδα.
1: Ναι,
0: για να ερχόταν στον Παναθηναϊκό που είχε φλερτ
1: ναι,
0: και πέρσι.
1: Και ένα χρόνο πριν.
0: Θα γινόταν χαμός. Κακός χαμός, έτσι. Για μένα ο Βαλαντσιούνας. Δεύτερη. Δύο βάζω στη δεύτερη θέση, όχι μία. Του Γιαμπουσέλη και του Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Αυτές οι δύο για μένα.
1: Mm.
0: Και πιο κάτω βάζω λίγο του Φρανσίσκο και κάποιες άλλες.
1: Ο Μοντέρο, ειδικά αν συνυπολογίσουμε όλο τον deal. Δηλαδή το πώς, με πόσα χρήματα
0: θα γίνει από μηνύματα. Λοιπόν.
1: Είναι τρομερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου αξιολόγηση όσον αφορά τη μεταγραφή. Για πες μου τη δικιά σου άποψη.
1: Βαλαντσιούνας θα έλεγα και εγώ. Θεωρώ ότι ο Βαλαντσιούνας, ακόμα και αν δεν φτάσει στο 100%, αν είναι στο 80% και βάσει επίπεδου εμπειρίας, αξίας, ταλέντου, τα πάντα, μπορεί να έχει, τι να σου πω, να έχει 15 πόντους και 10 rebound και να μην έχει κάνει κάτι τρομερό για τα δικά του στάνταρ. Δηλαδή ναι. είναι στατιστικά που τα έχει στο NBA αυτά.
0: Μιλάς για επίθεση όμως.
1: Για επίθεση. Να μην είναι βάλω τόσο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Βασίλη, να λέμε και την αλήθεια τώρα.
1: Άμα δεν ήταν
0: βάλω τόσο. Τα πλάγια βήματα στην άμυνα του pick and roll, ειδικά στο pick and roll,
1: ναι, δεν. Γι' αυτό στα 34 του έρχεται στην Ευρώπη. Έλειψε, θα
0: ναι.
1: συνέχιζα να πες στο NBA.
0: Εντάξει.
1: Αλλά η διάσταση που μπορεί να δώσει την επίθεση μιας ομάδας στην Ευρώπη είναι τρομερή, έτσι δεν το συζητάμε καν. Αν μπορούσες να διαλέξεις από τώρα ποιος πιστεύεις ότι θα βγει MVP, ποιον θα έλεγες.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Εσύ...
1: Όπως είναι τα roster, δε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Φαβορή για MVP. Επειδή το συζητήσαμε κιόλας πριν.
0: Το Μοντέρο, εγώ νομίζω.
1: Okay.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί για δεύτερη φορά σε σεζόν MVP... δεν έχει ξαναγίνει νομίζω. Έχει ξαναγίνει για MVP. Ο Βεζένκοφ.
1: Βεζένκοφ,
0: τι λέω τώρα. Ναι, Βεζένκοφ. Ναι.
1: Ο Βεζένκοφ.
0: Ναι. Μοντέρο και τον Φρανσίσκο βλέπω. Και τον Άννα δούμε πώς θα παίξει με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Γιατί τον Βεζένκοφ τον υποτιμούμε, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά να δούμε ποια θα είναι η συνεργασία του φέτος.
1: Και παίζουν και άλλα
0: πράγματα. Με Μαχιντάιρ, με.
1: Δηλαδή, αν η Ζάλγκυρης.
0: Σταθερή αξία ο Βεζένκοφ.
1: Αν η Ζάλγκυρης μπει στην εξάδα και ο Βαλαντσιούνας έχει 18 πόντους, 11 rebound.
0: Βαλαντσιούνας.
1: Η Ζάλγκυρης είναι στην εξάδα σου. Λέει,
0: γιατί.
1: Να είναι και η ομάδα πετυχημένη, όχι μόνο παίχτης.
0: Από Φενέρ, ας πούμε.
1: Ναι. Λάρκιν.
0: Ένα Λάρκιν.
1: Λάρκιν είναι μεγάλο βέβαια. Πλέον θα δούμε καλά πώς μπορεί να βγάλει.
0: Κάνα Φόρεστ, αυτό που λέγαμε
1: Forest,
0: πριν.
1: Forest,
0: ο
1: ναι.
0: Φόρεστ. Γιατί. Πουρκάπα που λέμε κι εμείς οι Γάλλοι. Έτσι. Όχι, ναι. Άλλο, ποιον άλλο θα μπορούσε, ποια άλλη ομάδα να ξεχωρίσει. Η ΕΦΕΣ δεν έχει κάτι φοβερό και θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, έτσι.
1: Αναλογιστούμε τα ρόστερ. Από κάθε ομάδα μπορείς να πάρεις κάποιον, εντάξει.
0: Ντουμπάι.
1: Το ερώτημα είναι
0: έχουμε
1: το
0: εξής. Έχουμε ξεχάσει τελείως τη Χάπολη Τελαβίβ, έτσι.
1: Ναι, έχει Μίτσιτς, έχει Μπράιαντ. Μπράιαντ, ο οποίος ήταν στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν, ήταν ο καλύτερος παίχτης.
0: Ήταν ο MVP, ναι.
1: Μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος φέτος. Μετά σε πάω στις ομάδες.
0: Ναι.
1: Ποια θα είναι η ομάδα απογοήτευση.
0: Πριν ξεκινήσει κάνω βρε Βασίλη η σεζόν, τι να σου πω.
1: Έτσι όπως έχει χτιστεί. Δηλαδή για μένα ας πούμε η Μπαρσελόνα είναι μια βασική.
0: Τι όμως ρε φίλε, οι GM τον έχουν κάτω από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
1: Ποια την Μπαρσελόνα.
0: Ναι, η GM δεν ήτανε που τον είχαν ψηφίσει. Έχουν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό για υποψήφιες περισσότερες πιθανότητες για να πάρουν τίτλο. Ρεάλ, Φενέρ και λίγο πιο κάτω.
1: Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι, Όχι η Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και την Μπαρσελόνα. Νομίζω είναι ψηλά, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε
1: όχι.
0: Αυτό θυμάμαι καλά.
1: Ντουμπάι, Ντουμπάι.
0: Εντάξει.
1: Μα την Μπαρσελόνα τώρα, ποιο που.
0: Όχι, εμένα δεν δε μου γεμίζει το μάτι φέτος η Μπαρσελόνα. Αλήθεια σου λέω. Δεν μου γεμίζει το μάτι.
1: Ναι, δεν είναι. Φαβορή για MVP, πρώτος Φεζένκοφ, δεύτερος Μοντέρο. Η GM. Λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει, το κλασικό τώρα τι λέει. Υπάρχει το κλασικό που λένε όλη τετράδα για Final Four. Οκ, okay, θα πεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Φενέρ, Ρεάλ. Σου λέω εγώ. Η ναι. τετράδα θα ακούσει περισσότερο. Αν έπρεπε να βάλεις όμως εξάδα, που θα βγει δηλαδή regular season πρώτη εξάδα.
0: Την ΕΦΕΣ δεν ξέρω.
1: ΕΦΕΣ, ε.
0: Μήπως είναι υποψήφια. Mm. Παρότι έχει ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Έχει ενισχυθεί φέτος.
1: Ναι, και το περσινό της ζώστε δεν ήταν κακό. Τώρα το πώς κατέληξε να είναι προτελευταία είναι ασύλληπτο. Ναι. Δηλαδή, σαν ρόστερ ήταν στα χαρτιά πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα εξάδα
1: έχει
0: για εξάδα λες.
1: Η ΕΦΕΣ.
0: Ναι. Έτια. Μάικ Τζέιμς. Παίρνει το όπλο του και. Ναι.
1: Πήρε Μπρούνο Φερνάντο, πήρε Σάριτς.
0: Έμαθε όμως και τη δημιουργία.
1: Εννοείται.
0: Στη Μονακό. Τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Και στην Τζέσκα επί τούδη το έχει αλλάξει το στυλ.
0: Λίγο, ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
1: Και είχε μια σεζόν εκεί που την έκανε μισή εν τέλει που ήταν πιθανότατο το MVP ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έπρεπε να πάρει ένα βραβείο, ήταν τότε, όχι όταν το πήρε με τη Μονακό.
0: Καλά, αυτό πιστεύει ότι είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, βέβαια, ο ίδιος.
1: Αυτό καλό είναι. Όλοι οι παίχτες πρέπει να πιστεύουν ότι είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Ναι, το λέμε κιόλας. Ναι. Το λέει κιόλας στο Instagram. Εγώ και. Εντάξει, πρώτο σκόρερ είναι, θα μου πει.
1: Είναι και MJ. MJ.
0: Ναι, αλλά. Όπα, θα δούμε.
1: Λοιπόν, ποιο νούμερο φοράει και φέτος, το 55 φοράει και φέτος, δεν φοράει το 23.
0: Έλεγες για εξάδα.
1: Ναι, για εξάδα. Εγώ σου λέω.
0: Εντάξει, δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Φενέρ σίγουρα τη βάζω.
1: Ναι.
0: Σκληρή ομάδα, παραμένει σκληρή. Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Με αυτά που έχει δείξει.
1: Ναι.
0: Κάτσε, περίμενα να δούμε γιατί.
1: Ναι, εντάξει, την κάνουμε συζήτηση 24 ναι. Σεπτεμβρίου. Δεν είναι τίποτα δεσμευτικό.
0: Ντουμπάι.
1: Ναι, το ακούω.
0: Και Χάπουελ, Τελαβίβ. Okay. Αυτές οι 6 ομάδες εγώ βλέπω.
1: Okay.
0: Η εξάδα.
1: Εγώ θα άλλαζα μόνο τη Χάπουελ με τη Ζάλγκυρης και θα ήμασταν όλες οι άλλες είναι ίδιες.
0: Η Ζάλγκυρης τώρα, εντάξει, και με μεγάλο μπάτζετ φέτος, έτσι.
1: Ναι, και έχει σε πολλές θέσεις σημαντικές λύσεις, καλές λύσεις. Έχει ρόστερ δηλαδή που στον μαραθώνιο, στο λεγόμενο μαραθώνιο που λέμε, μπορεί να ανταποκριθεί. Έχει Sterling Brown, εντάξει, να δούμε πώς θα κολλήσει ο Sterling Brown. Nigel Williams Goss, Carson Edwards, Saben Lee, Mao Dolo, Grigonis. Λοιπόν, στα forward έχει τον Μπέλης.
0: Τον Grigonis θα τον δούμε, γιατί έχει δώσει δική του μάχη το παλικάρι αυτό.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλά στον είπα όμως εκ το 7ο. Δεν στον είπα πρώτο. Πρώτο, δηλαδή, σούπα
0: Σούπα
1: Brown, Williams Goss, Edwards, Saben Lee, Mao Dolo και σούπα μετά και Grigonis. Λοιπόν, forward του Μπέλης, ο οποίος έκανε φανταστικό κλείσιμο πέρσι. Υπάρχει ο Ουλάνοβας που δίνει εμπειρία, υπάρχει ο Μπουτκεβίτσιος. Στα center έχει τον Βαλαντσιούνας, έχει τον Ακομπούντου Εχιόγκου, και όταν έρθει η ώρα να τον περιγράψουμε θα είναι δύσκολη εκείνη η μέρα.
0: Άντε να το πεις.
1: Λοιπόν, και τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς που επίσης δίνει βάθος, δηλαδή έχει επιλογές. Στα guard είναι ποσοτικά ίσως και η ομάδα με τις περισσότερες λύσεις, ποσοτικά όχι ποιοτικά.
0: Ναι.
1: Μία βάση από πέρσι με Τόμας Μασούλης.
0: Άρα την έχεις
1: ψηλά.
0: Πολύ ψηλά στην εκτίμησή σου.
1: Έχει δύο βασικά ερωτηματικά. Δύο συν ένα, αλλά τα δύο είναι τα πρώτα δύο που θα πω είναι τα κυριότερα. Πώς θα είναι ο Βαλαντσιούνας, τι σεζόν θα κάνει ο Βαλαντσιούνας.
0: Προπάντων είναι αυτό.
1: Αν ο Βαλαντσιούνας κάνει σεζόν στο δικό του επίπεδο, δηλαδή αυτό που περιμένουμε, τότε θα είναι ψηλά η Ζαλγίρης. Και πώς θα κολλήσει ο Στέρλινγκ Μπράουν. Δεν είναι μικρή απώλεια του Φρανσίσκο. Υπάρχει ο Μπράουν, υπάρχει ο Λί, υπάρχει ο Έντουαρτς. Όλοι αυτοί πρέπει να αναπληρώσουν το κενό.
0: Σωστά.
1: Και να δώσουν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Το τρίτο, ναι. Έτσι, το συνένα που είπα είναι ο Γκρικόνης. Αλλά οκ, okay, δεν νομίζω ότι ο σχεδιασμός έχει στηριχθεί πάνω του έτσι κι αλλιώς.
0: Και για άλλες αποστολές.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: παίκτης
1: ναι.
0: Ειδικών αποστολών.
1: Πλέον, ναι.
0: Για το σουτ, ναι. Για το ένα, για το άλλο. Αλλά όχι για παίκτης που θα είναι πρωταγωνιστής.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει και τα χρόνια κιόλας. Δεν είναι και μικρός ο Μάριους.
1: Ο Μάριος είναι 94.
0: Ναι.
1: Πάμε, έχουμε μπει στα 32.
0: Ναι. Καλό και μεγάλος είναι. Απλά έχει αυτόν τον τραυματισμό που τον πήγε πάρα πολύ πίσω. Και θυμάμαι με θαυμασμό για την προσπάθεια που έκανε.
1: Ναι.
0: Πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, που είπε ότι κάποια στιγμή νόμισε ότι θα μείνω ανάπηρος. Τώρα, πριν από ένα μήνα περίπου, τη διάβαζα.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Ναι. Αυτός και ο Evans.
1: Και ο Evans, ναι.
0: Αυτός και ο Evans ναι. Αξίζουν όχι, τι να πω, του θαυμασμού μας για τη μάχη που έδωσαν. Λοιπόν, εδώ φίλε, ο Δημήτρης, εδώ σε θέλω. Coach of the year, λέει. Εγώ λέει, πιστεύω στο Μαρτίνεθ, γνώμη σας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Όλα αυτά που λέμε είναι υποθετικά. Αν δεν δούμε, εγώ, αν δεν δω 10, 12 αγωνιστικές.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά τώρα αυτά είναι με βάση τα ρόστερ και τους προπονητές.
1: Ναι, με βάση αυτά που έχουμε τώρα. Coach of the year.
0: Λέει το για τον Μαρτίνεθ, ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Θα σου πω το εξής. Αν ο Παναθηναϊκός είναι ψηλά. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός είναι στις πρώτες τρεις θέσεις, είναι δύσκολο να μην είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο coach of the year.
0: Όπως το ίδιο και ο Ολυμπιακός για τον Μπαρτζόκα.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Τι πιστεύω εγώ ότι συμβαίνει πολλές φορές στις ψηφοφορίες, σίγουρα στο NBA, το βλέπουμε ενίοτε και στη Euroleague.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος έχει κερδίσει πολλές φορές ένα βραβείο, το έχει πάρει 3-4 τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Είναι αφαντάζ για τον αντίπαλό του.
1: Ναι, αυτός που ψηφίζει σου λέει πάλι αυτόν να δώσω και σε έναν άλλον.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Το λέω για τον Μπαρτζόκα αυτό. Που δικαίωσε
0: και για τον Μαρτίνεθ.
1: Και ο Μαρτίνεθ.
0: Που το.
1: Ναι. Είναι βέβαια σε μια άλλη κατάσταση ο Μαρτίνεθ, άρα και εκεί μπορεί να πει ότι.
0: Σάρα δεν βλέπει καθόλου.
1: Ποιο άρα θα μπορούσε να συζητήσει κουβέντα. Είναι δύσκολο. Το coach of the year είναι πολύ δύσκολο βραβείο γιατί εγώ συνήθως διαφωνώ και με αυτό που το κερδίζει.
0: Ναι. Γιατί.
1: Όχι ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, καλός ή δεν το αξίζει. Συνήθως οι τρεις που είναι οι επικρατέστεροι το αξίζουν. Ναι, αλλά εγώ συνήθως έχω άλλη άποψη. Πιστεύω ότι το δεύτερο ή τον τρίτο. Και παίζουν και πολλά πράγματα ρόλο. Δηλαδή, πέρσι που ο Μαρτίνεθ πήρε τη Βαλένθια από το Eurocup και την έβγαλε Final Four. Δεν μπορείς να βάλεις τον Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά φέτος, αν με τη Ρεάλ βγει στην τετράδα, προφανώς είναι σημαντικό, αλλά δεν έκανε και κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί, ρε παιδί.
0: Γιατί είναι με τη Ρεάλ.
1: Αλλά ναι,
0: δεν είναι με τη Βαλένθια.
1: Αν η Dubai BC βγει δεύτερη όμως, δεν θα είναι ο Τσάβη, ο Πασκουάλ. Αν η Dubai BC βγει δεύτερη σε regular season.
0: Ναι.
1: Η πρώτη, σου λέω εγώ. Όχι ότι θα γίνει, απλώς σου εξηγώ ότι.
0: Ναι. Στην περίπτωση.
1: Παίζει ρόλο και η πορεία και ποια ομάδα έχεις. Αυτό είναι. Για παράδειγμα, όταν ο Άταμαν έβγαλε τον Παναθηναϊκό, κατέξε την Euroleague και βγήκε προπονητή σε ζώνο του Ματέο, ο Άταμαν πήρε τον 17ο. Του Ματέο ήταν στη Ρεάλ. Που ήταν, πρωταθλήτρια Ευρώπη την προηγούμενη χρονιά. Κατάλαβε με αυτή την έννοια. Είναι λίγο περίεργο βραβείο το Coach of the Year. Αλλά εντάξει, έχουμε πολλά να δούμε και τη φετινή σεζόν. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι από άψη επίπεδου η κορυφαία που έχουμε δει ως τώρα στην ιστορία τη Euroleague. Και βέβαια.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, 59 και 15.
1: Φτάσαμε τόσο, Φτάσαμε τόσο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Κύλησε νεράκι.
0: Που ήσασταν μαζί μας, αυτό το τυπικό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Το εννοούμε.
1: Εννοείται. Έτσι. Εννοούμε.
0: Ραντεβού εδώ στην Ερασπορ, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και δύο αγώνες ζωντανά στην Ερασπορ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
1: Εσύ
0: αύριο πάλι τα σπουδαία, 4 η ώρα.
1: Έτσι,
0: γεια χαρά.
1: Έτσι. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Hold it. Listen.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας, στην εκπομπή Extra Sport. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Με ειδήσεις και συνεντεύξεις από όλα τα Ολυμπιακό σπορ, όπου υπάρχει έτσι δραστηριότητα. Γιάννης Κωνσταράκης είναι σήμερα κοντά μας και ρυθμίζει τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

0: Να πούμε πολλά καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία μπαίνει το βράδυ στη μάχη του Link A του Nations League. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Σερβία, στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και ξεκινά λοιπόν τις υποχρεώσεις της σε ένα έτσι ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, στον οποίο μετέχουν ακόμα η Γερμανία και η Ολλανδία. Η αναμέτρηση λοιπόν της Ελλάδας με τη Σερβία ξεκινά στις 10 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport φυσικά, τον Alpha και τον Nova Sports Start. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με στίβο. Μετά από ένα έτσι γεμάτο αγωνιστικά καλοκαίρι με πολλές και σημαντικές διοργανώσεις, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 στο Όρεγκον, τους Μεσογειακούς Αγώνες αλλά και τις εγχώριες διοργανώσεις. Οι περισσότεροι αθλητές λοιπόν έχουν ήδη αρχίσει να αφήνουν πίσω τους την περσινή σεζόν και να δουλεύουν για την επόμενη. Έτσι λοιπόν είπαμε εμείς σήμερα να ασχοληθούμε έτσι λίγο με την προετοιμασία κάποιων αθλητών. Είπαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε το γκρουπ του ομοσπονδιακού προπονητή του Κώστα του Βογιατζάκη, ενός γκρουπ με έμπειρους αθλητές αλλά και με νέα παιδιά, με ταλέντο και προοπτική που υπόσχονται πολλά για το μέλλον του ελληνικού στίβου. Είναι μια ομάδα που ειδικεύεται κυρίως στα σπριντ από τα 60 μέτρα μέχρι και τα 400 μέτρα με εμπόδια. Με τον Κώστα Βογιατζάκη να συνεχίζει ουσιαστικά ως προπονητής εδώ και αρκετά χρόνια, συνεχίζει να υπηρετεί τις ίδιες αποστάσεις στις οποίες αγωνίστηκε και ο ίδιος ως αθλητής. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκινά η νέα αγωνιστική χρονιά για τα παιδιά αυτά, τι δουλειά γίνεται την περίοδο αυτή και ποιοι είναι οι στόχοι που μπαίνουν τώρα στην συνέχεια. Λοιπόν, Κώστα Βογιατζάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
1: Καλώς σας βρήκα. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Στο γήπεδο με πετύχατε.
0: Στον Άγιο Κοσμά, έτσι.
1: Στον Άγιο Κοσμά, προπόνηση, ναι.
0: Είναι ουσιαστικά ακόμα η έδρα σας εκεί, έτσι.
1: Είναι η έδρα. Βέβαια, μιλάμε για ένα στάδιο που πλέον είναι εργοτάξιο, δεν είναι στάδιο στίβου. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πότε θα βρεθούμε στο καινούργιο στάδιο.
0: Στο ελληνικό, λοιπόν, έτσι.
1: Στο ελληνικό.
0: Τι σχεδιασμός υπάρχει γι' αυτό, ξέρετε πότε θα πάτε? Τι εγκαταστάσεις υπάρχουν?
1: Περιμένουμε να το πάρει η περιφέρεια και μόλις το πάρει, θα το μισθώσει η περιφέρεια, ξέρουμε ότι θα το δώσει στο ΣΕΓΑΣ. Οπότε από εκεί πέρα θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όμως, δεν υπάρχει κλειστό στίβος. Που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας. Έχουμε βροχές, έχουμε κρύο, έχει φέτος ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψουμε έξω στον ανοιχτό στίβο.
0: Άρα τι εγκαταστάσεις θα έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό?
1: Έχει το 400 το ανοιχτό μόνο, ναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει αίθουσα για βάρη ακόμα, δεν έχει φυσικό θεραπευτήριο,
0: δεν έχει
1: το
0: αποδυτήρια, τίποτα.
1: Δεν έχει αποδυτήρια, έχει αποδυτήρια. Έχει τουαλέτες που είναι OK, είναι ένα πολύ ωραίο στάδιο, αλλά δεν είναι λειτουργικό ακόμα για μας.
0: Μάλιστα. Άρα θα μπείτε σε μια περιπέτεια. Έχετε ήδη μπει βασικά.
1: Εδώ και 2-3 χρόνια
0: είμαστε. Εδώ και 2-3 χρόνια είσαστε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πήρατε όμως από ό,τι ξέρω μια γεύση από το ελληνικό, έκανατε εκεί μια προπόνηση.
1: Πήγαμε, ναι, κάναμε 2 προπονήσεις εκεί πέρα. Ναι. Είναι ένα ωραίο στάδιο. Απλά. Έπαιξε και δεν είχαμε να πάμε κάπου να σταθούμε. Δυστυχώς είναι πρόβλημα μεγάλο η έλλειψη του κλειστού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί να λειτουργεί. Είναι πολύ ωραίο στάδιο, αλλά ακόμα δεν μπορεί να κάνει τα πάστα και να πει: θα κάνω κανονικά προπόνηση εδώ.
0: Υπάρχουν ελλείψεις και αναμένεται λοιπόν την ολοκλήρωση των έργων.
1: Αν υπομονούμε, είπαν ότι μέσα σε 12 μήνες από τότε που θα υπογράψουν τη σύμβαση θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κλειστό στίβο. Αλλά έχουμε ακούσει πάρα πολλά και οπότε αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε ποια φάση βρίσκεστε αυτή την περίοδο, τι δουλεύετε στην προετοιμασία, σε αυτή την πρώτη ουσιαστικά περίοδο της νέας σεζόν?
1: Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και ο Βασίλης Μεριανθόπουλος πήγανε στο Μεσογειακό, πήγανε και πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά ξεκουραστήκανε και έχουν ξεκινήσει μια εβδομάδα μόνο, δεν έχουν κάνει πολλά, οπότε μιλάμε ότι είναι η βάση, η αρχή ακόμα. Τα άλλα παιδιά έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε ξεκινήσει, η αλήθεια είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε ξεκινήσει με μεγάλη διάθεση, υπάρχει όρεξη για προπόνηση. Είναι ο Κυριάκος ο Τσικυλής ο 400 που έκανε φέτος φοβερή χρονιά, που θα είναι K23 την επόμενη χρονιά που έχουμε και ευρωπαϊκό. Είναι ο Κολυδάς ο Μιχάλης, πολύ καλός 200 και αυτός έχει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα K23. Η Ανδριάννα Σπυροπούλου και αυτή έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα K23. Είναι η Στέλλα Μιχαηλίδου, είναι πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ο Παπαγιάννης, ένας πολύ καλός 400, 400 εμπόδια. Και έχουμε και έλλειψη, είναι αλήθεια, στα 400 εμπόδια στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσει την Ιακουβάκη στις γυναίκες, στου άντρες είναι μόνο ο Λεβαντίνος και ο Παπαγιάννης. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Άρα λοιπόν δουλεύεις με ένα γκρουπ 7 αθλητών, έτσι, που καλύπτουν αγωνίσματα από τα 60 μέτρα μέχρι και τα 400 με εμπόδια.
1: Βέβαια.
0: Είναι ένα γκρουπ, όπως καταλαβαίνουμε και ακούμε, που συνυπάρχουν έτσι πιο έμπειροι αθλητές, αλλά και νεότερα παιδιά, έτσι, τόσο σε ηλικία όσο και σε αγωνιστική εμπειρία. Πώς λειτουργεί, Κώστα, η συνύπαρξη νέων και πιο έμπειρων αθλητών μέσα στην καθημερινότητα της προπόνησης?
1: Έχουμε ένα καλό, έχω τη Ραφαέλα πάρα πολλά χρόνια. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη είναι μαζί μου 12-13 χρόνια. Οπότε υπάρχει, είναι σε εισαγωγικά ο ηγέτης του γκρουπ, ελέγχει όλο το γκρουπ να λειτουργεί ομαδικά, το προστατεύει. Εισαγωγικά, δηλαδή είναι μια, είμαστε μια οικογένεια. Τα παιδιά που έχω είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, είναι συνεργάσιμα, δεν μου δημιουργούν προβλήματα. Οπότε υπάρχει μια συνέχεια στην προπόνηση εδώ και 3-4 χρόνια με τα περισσότερα από αυτά που είναι τα μικρά μου, που έρχονται από πίσω. Πάνε καλά και θεωρώ ότι φέτος θα είναι μια εντυπωσιακή χρονιά. Υγεία να υπάρχει.
0: Έτσι, αυτό είναι το πραγματικά το βασικότερο. Να ξεκινήσουμε με την Ραφαέλα, η οποία πρωταθλήτρια Ελλάδας βεβαίως στον ανοιχτό και στο κλειστό, στα 100 και στα 60. Έκλεισε την αγωνιστική σεζόν με έναν ιδανικότατο τρόπο, έτσι, με 3 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες. Και δεύτερη επίδοση καριέρας στην αγαπημένη της απόσταση στα 200 μέτρα, έτσι, 200 με 23-07. Ποιος είναι ο στόχος για τις Ραφαέλες?
1: Η Ραφαέλα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Θα μπορούσε εύκολα να κάνει ένα 22, κάτω από 22-90. Στον προκριματικό πήγε βόλτα. Αλλά ήταν προκριματικός και ήταν πάρα πολλές κούρσες μαζεμένες, γιατί είχαμε τις δύο σκυτάλες. Οπότε έπρεπε να την προστατέψω λίγο και πήγε λίγο πιο αργά. Στον τελικό η τέταρτη κούρσα κουράστηκε, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έκανε 2 Σεπτεμβρίου, 23-07, που είναι η δεύτερη επίδοση. Και θεωρώ ότι η Ραφαέλα είναι μια αθλήτρια που εδώ και πολλά χρόνια πρέπει να τρέχει κάτω από 22-80. Θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Τη βλέπω, είναι έμπειρη αθλήτρια. Θεωρώ ότι φέτος είναι και περισσότερο συγκεντρωμένη. Είναι μια χρονιά που πρέπει η Ραφαέλα να τρέχει σταθερά κάτω από 22-80.
0: Μάλιστα, στον κλειστό.
1: Στον κλειστό θα κάνουμε 60 μέτρα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έχει τα 60 μέτρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι καλή διοργάνωση και για τη Ραφαέλα και για τον Βασίλη Μεργιαθόπουλο. Που έκανε πέρσι μια χρονιά, έκανε φέτος δηλαδή τη χρονιά που μας πέρασε 6-64. Μια επίδοση που έχει να γίνει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι, ο Βασίλης, ο οποίος έχει και μια πολύ καλή παρουσία και στο. Για τον κλειστό τώρα μιλάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Για τον κλειστό, αφού το έχει 64.
1: Και έκανε και 20-62 στα 200 μέτρα, που είναι μια πολύ μεγάλη επίδοση.
0: Ναι. Πώς εξελίσσεται λοιπόν η πορεία του Βασίλη? Πώς τον βλέπεις να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια?
1: Ο Βασίλης είναι ένας νέος αθλητής. Ξεκίνησε, έπαιζε ποδόσφαιρο. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο μέσα στα 3 χρόνια που είμαστε μαζί. Έχει κάνει σπουδαία επιτεύγματα. Θεωρώ ότι ακόμα είναι η αρχή. Δηλαδή, ο Βασίλης έχει πάρα πολλά περιθώρια να δουλέψει και να κάνει σπουδαίες επιδόσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να τρέχει σταθερά κάτω από 10-30 και να τρέχει στο 20-60-20-50 όποτε θέλει. Αυτό θα είναι και ο στόχος φετινής χρονιάς. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ο Βασίλης να μάθει να τρέχει σωστά. Γιατί μας έχει έρθει από το ποδόσφαιρο και μας έχει έρθει λίγο σφιχτός. Δεν τρέχει σωστά, δεν τρέχει όπως τρέχει ένας αθλητής στο στίβο ακόμα.
0: Θα εγκλημάριστε σιγά-σιγά, φαντάζομαι.
1: Βέβαια.
0: Έχει όμως όλα τα προσόντα. Ο Πέτρος, ο Παπαγιάννης, νέος αθλητής, δείχνει πολύ καλά σημάδια εξέλιξης.
1: Ο Πέτρος είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Ακόμα δεν έχει ισορροπήσει το μυαλό του με τον αθλητισμό. Θέλει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το τομέα. Αφαιρώ ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που, αν τρέξει κάτω από 49 δευτερόλεπτα κάποια στιγμή, στα 400 εμπόδια. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Απλά πρέπει να δουλέψει.
0: Ατομικό ρεκόρ φέτος 50-57, έτσι.
1: 50-57, μαζί ξεκινήσαμε όταν τον πήρα εγώ πριν 2 χρόνια, έχει 52-80, δουλέψαμε. Κάθε χρόνο βελτιώνεται. Φέτος έχει το ευρωπαϊκό που είναι πάρα πολύ μεγάλο στόχος στο K23. Έχουμε το ευρωπαϊκό ομάδων που για μένα είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας είναι πολύ σημαντικό. Να μείνουμε όπως καταφέραμε και πριν 2 χρόνια στην Ισπανία και στη Μαδρίτη και μείναμε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ο Πέτρος, ο οποίος τρέχει και σε άλλα αγωνίσματα, έτσι, και σε 200 και σε 400, αλλά από ό,τι βλέπω επικεντρώνεστε περισσότερο στα εμπόδια.
1: Βέβαια, θέλουμε να δουλέψουμε πολύ την τεχνική και την ταχύτητα, να βελτιώσει την ταχύτητά του, να τρέχει κάτω από 46 δευτερόλεπτα στα 400 για να μπορέσει να τρέχει και κάτω από 49 κάποια στιγμή στα εμπόδια.
0: Από τον πολλά υποσχόμενο 19χρονο Μιχάλη Κολυδά στα 200 μέτρα, τι περιμένεις αυτή τη χρονιά, που θέλεις να τον δεις να φτάνει?
1: Και ο Μιχάλης από το ποδόσφαιρο μας ήρθε. Είναι και αυτός πάρα πολύ άτεχνος ακόμα, αλλά θεωρώ ότι θα δουλέψει. Έχει πολλή διάθεση, έχει πείσμα. Θέλω να είναι σταθερός φέτος στο 21-10. Οπότε να πάει στο K23, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάνε όλα τα παιδιά στο K23 και να έχουν μια καλή παρουσία εκεί. Δεν είναι σημαντικό μόνο να πιάνουμε τα όρια να πηγαίνουμε στους αγώνες. Πρέπει να πηγαίνουμε καλά και στους αγώνες που πάμε, να εκπροσωπούμε τη χώρα μας και να κάνουμε κάτι σπουδαίο.
0: Πάντως είναι σημαντικό, διότι οι περισσότεροι από τους αθλητές έχουν κάνει ατομικά ρεκόρ φέτος και αυτό δείχνει ότι κάτι πάει καλά στην προπόνηση. Ένας εξ αυτών είναι και ο Κυριάκος ο Τσικυλής.
1: Ένα μεγάλο ταλέντο κι αυτός. Κυριάκος είναι νέος αθλητής. Και αυτός ήταν και αυτός από το ποδόσφαιρο, εκεί, από εκεί που έχουν έρθει όλοι. Έχουν χαθεί δυστυχώς πάρα
0: από
1: πολλά
0: παιδιά. Από την ίδια ομάδα δηλαδή ήρθαν όλοι?
1: Όχι, όχι, ήρθαν από διαφορετικές ομάδες εδώ στην Νίκαια. Αλλά είναι ένας αθλητής που έτρεξε φέτος, έκανε κάτω από 47 δευτερόλεπτα. Θεωρώ φέτος ότι πρέπει να τρέχει κοντά στο 46. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, θα βοηθήσει και ατομικά, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ και τις κοιτάλες, γιατί έχουμε ανάγκη. Έχουμε το George of Franks που έχει τρέξει κάτω από 45 δευτερόλεπτα. Οπότε θέλουμε να φτιάξουμε μια καλή 4x400, να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Κάτι που μας λείπει αυτό, έχουμε να το κάνουμε πολλά χρόνια. Μπορεί στην 4x100 να έχουμε κάνει τρομερή βελτίωση και στις γυναίκες και στους άντρες, ακόμα στα 4x400 έχουμε μείνει πίσω.
0: Επενδύεται λοιπόν γενικότερα στις κοιτάλες, έτσι, σε όλα τα αγωνίσματα. Πάμε και στα δύο κορίτσια των σπριντ, στη Στέλλα τη Μιχαλίδου και στην νεαρή την Ανδρία Αντισπυροπούλου.
1: Η Στελίτσα μου είναι πάρα πολλά χρόνια, την έχω πάνω από 12 χρόνια. Είναι μια έμπειρη αθλήτρια, είναι πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα. Και φέτος ήταν, είχαν κερδίσει και βαλκανικούς αγώνες. Είναι σταθερή αξία και την έχουμε ανάγκη. Είναι σε μια θέση που τρέχει συνήθως πρώτη σκητάλη, που θέλουμε κάποιον που τρέχει πάρα πολύ καλά στα πρώτα μέτρα. Είναι εξαιρετική, εξαιρετικός χαρακτήρας. Όπως και η Αδριάννα, μια νέα αθλήτρια, αγύμναστη. Θεωρώ ότι είναι ένα κατέργαστο διαμάντι η Αδριάννα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι καλά δουλεμένη. Δουλέψαμε πέρσι ένα χρόνο. Πιστεύω ότι φέτος θα έχει μεγάλη βελτίωση και θα πάει και γίνει στο Ευρωπαϊκό Cup 23.
0: Τι είναι τώρα λοιπόν αυτό που ενώνει η Κώστα Βογιατζάκη όλους αυτούς τους αθλητές στην ομάδα σου? Και είσαστε μια οικογένεια.
1: Είμαστε μια οικογένεια. Η διάθεση για δουλειά, η διάθεση να πετύχουν και να βελτιωθούν. Είναι πολύ σημαντικό να θέλει ο άλλος να βελτιωθεί, να γίνεται καλύτερος. Δεν είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον γκρουπ. Είναι με την καλή έννοια, δεν είναι με την κακή έννοια να έχουν κόντρες στο πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Οπότε μόνο να κερδίσουν όλοι μπορούν από αυτό. Οτιδήποτε άλλο κάνουν θα χάσουν.
0: Μάλιστα. Και τι μέλη γενέστε λοιπόν? Τώρα μας ξεκίνησε να μας λες το μεγάλο σου παράπονο, που δεν είναι μόνο δικό σου βεβαίως, είναι όλων των προπονητών του Στίβου. Για τον κλειστό, τι μέλη γενέστε λοιπόν? Σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει η περίοδος του κλειστού. Πού θα προετοιμαστεί η ομάδα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Πηγαίνουμε στον Άγιο Κοσμά. Ο κλειστός τύπος στον Άγιο Κοσμά είναι σχετικά καλά. Υπάρχει βέβαια τεράστιο πρόβλημα όταν βρέχει. Μιλάμε ότι έχουμε 10-15 εκατοστά λάσπη για να μπούμε μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να μπούμε. Γιατί είναι χάλια, όλα είναι διαλυμένα όλα εκεί πέρα, δεν υπάρχει τίποτα. Σκεφτόμαστε να φύγουμε στο εξωτερικό, να πάμε για προετοιμασία αρκετό καιρό. Δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις για να μείνουμε εδώ πέρα. Η Ραφαέλα και ο Βασίλης έχουν δυνατότητες ακόμα και για τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει να πάνε και να δουλέψουν κάπου που να είναι αντίστοιχα με τους ξένους αθλητές. Ξένοι αθλητές, πας σε ένα γήπεδο στο εξωτερικό και ντρέπεσαι να μπεις μέσα. Εμείς πάλι ντρεπόμαστε που μπαίνουμε στα δικά μας γήπεδα μέσα. Για άλλο λόγο.
0: Μάλιστα. Τώρα πιστεύεις ότι οι ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά για να αγωνιστούν και να αποκτήσουν εμπειρία είναι αρκετές? Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά των ομοσπονδιών τα τελευταία χρόνια είναι μια δύσκολη εξίσωση.
1: Από την κυρία Σακουράφα γίνονται, η αλήθεια είναι, γίνονται πολλές προσπάθειες να κάνει κάποια πράγματα. Το παλεύει πάρα πολύ. Πρέπει να βοηθήσει το κράτος. Είναι πολύ σημαντικό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουν και τα κίνητρα. Δεν γίνεται να είσαι έκτος στην Ευρώπη και να μην έχεις να κερδίσεις τίποτα σε εισαγωγικά, και είσαι έκτος στην Ευρώπη. Ο Βασίλης, η σκητάλη μας φέτος έκανε κάτι πολύ σπουδαίο. Για δεύτερη συνεχόμενη διετία, που είναι τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπήκανε στον τελικό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Πρώτη φορά γίνεται. Τα τελευταία 3 χρόνια που δουλεύουμε τις σκητάλες με την κυρία Σιώμου και τον κύριο Κατσίκα, έχουμε κάνει φοβερή προσπάθεια, φοβερή βελτίωση. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος τελικός. Αυτές οι ομάδες πρέπει να βοηθηθούν. Οι σκητάλες μας είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Η γυναική ομάδα δυστυχώς ακυρώθηκε από ένα λάθος που κάνανε. Αλλά ήταν, αν πρώτο αφεντός τερματίζανε, αυτή η ομάδα θα έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Και θα έμπαινε και αυτή τελικό. Θα είχαμε 2 ομάδες στο τελικό, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της χώρας μας. Πρέπει να μας βοηθήσουν. Πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά να έχουν κίνητρα, να έχουν την αποκατάσταση. Έχει γίνει κάποια βελτίωση στον Άγιο Κοσμά με τα μηχανήματα που έχουν φέρει. Το παλεύουν. Ναι. Απλά θέλουμε τη βοήθεια από το κράτος.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι ένα κοινό ζητούμενο όλων των ομοσπονδιών, όλων των αθλητών, όλων των προπονητών. Αυτή η βοήθεια. Όλοι ψάχνετε για μια βοήθεια, γιατί ο αθλητισμός είναι πραγματικά, και θα πρέπει να είναι μάλλον, προτεραιότητα. Έτσι, για κάθε κράτος.
1: Ξέρετε, γίνεται λίγο κουραστικό και γινόμαστε λίγο γραφικοί. Κουράζει και εμάς τους ίδιους πλέον να ζητάμε αυτονόητα αυτά που έχουν όλοι οι αθλητές στο εξωτερικό. Πάμε, σας λέω, στο εξωτερικό και οι αθλητές μέσα στα στάδια τους έχουν ό,τι χρειαστούν. Έχουν τη διαμονή τους, έχουν το φαγητό τους. Τα παιδιά τα δικά μας εδώ πέρα γίνεται χαμός. Δεν ξέρουμε που θα μείνουν. Τώρα φέτος ο Άγιος Κοσμάς θα διαλυθεί. Okay, έχουν κανονίσει τους ξενώνες. Είναι δωμάτια που έχουν βρει κάποια δωμάτια η εταιρεία, η Λάμδα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν κάτι σταθερό να ξέρουν τα παιδιά αυτά τι θα γίνει. Τι θα έρθει από εδώ και πέρα. Πού θα μείνουν, τι θα κάνουν.
0: Είναι μια περίοδος η οποία ουσιαστικά έχει πολλά ερωτηματικά.
1: Βέβαια.
0: Και ανασφάλειες.
1: Βέβαια. Ενδεχομένως. Και δεν πρέπει στον αθλητισμό δεν πρέπει να υπάρχει ανασφάλεια. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Ειδικά στον πρωταθλητισμό.
0: Τώρα, αν σου ζητούσα να βάλεις ένα γενικό στόχο για αυτό το γκρουπ που δουλεύεις για τη νέα σεζόν, ποιος θα ήταν, τι θα ήθελες να έχει πετύχει αυτή η ομάδα όταν θα κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς?
1: Θέλω να τελειώσει η χρονιά και να έρθουν και να μου πούνε ότι πετύχαμε. Δεν θέλω να έρχονται και να είναι στεναχωρημένοι και να είναι με το κεφάλι κάτω. Θέλω να έρθουν και να πούνε ότι κάναμε κάτι καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά. Πετύχαμε τους στόχους μας. Μπήκαμε εθνική ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να εκπροσωπεί τη χώρα του. Είναι μεγάλη τιμή. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε πολύ μεγάλη διάθεση, όπως σας είπα και πριν. Είναι καλοί αθλητές. Υπάρχει διάθεση και όρεξη μεγάλη. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλω να μιλήσουμε ξανά όταν ξεκινάει η επόμενη χρονιά και να έχουμε πιο ευχάριστα νέα γενικά να πούμε.
0: Μακάρι, μακάρι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Και κάτι τελευταίο. Έτσι, νέα παιδιά, στις μικρές ηλικίες βλέπεις να έρχονται στο Στίβο?
1: Ταλέντα υπάρχουν. Από κάτω K18, K20 είχαμε μεγάλες επιτυχίες φέτος. Έχουμε πάρα πολύ καλούς αθλητές. Η αλήθεια είναι ότι απορούμε και εμείς, χωρίς στάδια, πώς έχουμε τόσους καλούς αθλητές. Υπάρχουν σωματεία που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει μέλλον τεράστιο. Πρέπει να φτιαχτούν αθλητικοί χώροι. Είναι τεράστιο το πρόβλημα που δεν έχουμε αθλητικούς χώρους. Θεωρώ ότι η χώρα μας θα γίνει από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο αν έχουμε εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Και να βρεθούν τρόποι να μείνουν αυτά τα ταλέντα. Γιατί
1: βέβαια
0: μπορεί να έχουμε επιδόσεις και μετάλλια στις μικρές κατηγορίες. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά στην κατηγορία ανδρών γυναικών, έτσι.
1: Όσα παιδιά πάνε τρίτη ηλικία έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ξεκινάει τη δευτέρα ηλικία, αλλά τρίτη ηλικία είναι το πρόβλημα γιγαντώνεται με τις Πανελλήνιες. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Έχουμε μείνει αρκετά χρόνια πίσω αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Φαγιατζάκη, εγώ σου εύχομαι πραγματικά όλα να πάνε καλά. Την επόμενη φορά που θα κουβεντιάσουμε, μακάρι να έχουν λυθεί έστω τα μισά από τα προβλήματα που κουβεντιάσαμε
1: μακάρι,
0: τώρα.
1: Μακάρι, το εύχομαι. Χαίρομαι γιατί είστε πάντα κοντά στο Στίβο, κοντά στον αθλητισμό, να συνεχίσετε να προσφέρετε και να είστε κοντά μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε άτομα που μας στηρίζουν και μας βοηθάνε.
0: Να είσαι καλά. Καλή προετοιμασία. Εύχομαι σε όλο το γκρουπ. Πάνω απ' όλα υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Και να έρθουν βεβαίως και οι επιδόσεις και οι διακρίσεις. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Έξτρα σπορ, συνεχίζουμε και από τον Στίβο και τον ομοσπονδιακό προπονητή τον Κώστα Βογιατζάκη. Θα πάμε στο χάντμπολ, καθώς η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στην φετινή χάντμπολ πρεμιέρ. Πέρασε νικηφόρα από τη Δράμα, επικρατώντας με 34-27 της Δράμας 1986 στο Δημήτρης Κρακτίδης. Το παιχνίδι ολοκλήρωσε ουσιαστικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Και με αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν η Ένωση πήρε τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα, αφήνοντας παράλληλα πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup. Αντίθετα, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας στη Μίκρα δεν πραγματοποιήθηκε. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για χτες, ωστόσο ο χώρος κρίθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής. Ήταν ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε ουσιαστικά στο τάραφλεξ του σπιτιού του χάντμπολ και ουσιαστικά δημιουργήθηκε μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων με τα λογότυπα της Ομοσπονδίας και των χορηγών της που είχαν τοποθετηθεί εκεί για τον τελικό του Super Cup. Προσπάθησαν εκεί οι άνθρωποι της ομάδας και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να καθαρίσουν επιτόπου την επιφάνεια, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό και προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί ο κίνδυνος, κάποιος κίνδυνος τραυματισμού δηλαδή, των αθλητών και των διαιτητών, αποφασίστηκε η αναβολή του και η νέα ημερομηνία θα οριστεί από την ΟΧΕ. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Διομήδης Άργους, ΓΑΣ Κελκής 36-29, Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-28, Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36, Δούκας Άρης Νικίας 28-29 και Δράμα 1986 ΑΕΚ 27-34. Πάμε στο πόλο. Με σημερινή της απόφαση η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ανέθεσε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία της Ελλάδας τη διοργάνωση του World Aquatics Water Polo Men's and Women's World Cup Final το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου του 2027. Πρόκειται ασφαλώς για μια κορυφαία στιγμή για τον υγρό Στίβο και ιδιαίτερα την υδατοσφαίριση στην πατρίδα μας. Το World Aquatics Water Polo Women's and Men είναι η δεύτερη τη τάξη διοργάνωση για το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα και η κορυφαία που θα διεξαχθεί στην πατρίδα μας μετά το 2004 και τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι λοιπόν, μετά από 23 ολόκληρα χρόνια σε ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα του κόσμου, το ΟΑΚΑ λοιπόν, θα φιλοξενηθούν οι καλύτερες ομάδες της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης. 8 εθνικές ομάδες ανδρών και οι σάριδμες γυναικών θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο και όχι μόνο. Από αυτή την κορυφαία διοργάνωση που ανέλαβε η πατρίδα μας θα δοθεί από ένα εισιτήριο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, το πρώτο μάλιστα για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Και ανάμεσα βεβαίως στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη και οι ελληνικές που έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία στο θεσμό. Το 2025 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και το 2026 η Εθνική Ομάδα των Ανδρών ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτή τη φορά λοιπόν οι εθνικές μας ομάδες, οι γαλανόλευκες, θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν μπροστά στο ελληνικό κοινό που είναι σίγουρο ότι θα κατακλείσει το κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ όλες τις μέρες της διοργάνωσης. Στο μεταξύ να πούμε ότι με χρήση VAR ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο η Water Polo League και η Water Polo League των γυναικών. Με πρωτοβουλία λοιπόν της Κολυμβωτικής Ομοσπονδίας έγινε συνάντηση εν ώψη της έναρξης των πρωταθλημάτων και στην οποία μετήχανε δύο εκπρόσωποι από κάθε ομάδα, το Προεδρείο της Κέδαλα και άλλοι αρμόδιοι για θέματα, για το θέμα αυτό φορείς. Η Βούλα Κουζομπόλου λοιπόν, Γενική Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής Polo της World Aquatics και μέλος της Επιτροπής Διαιτητών και Παρατηρητών της European Aquatics, μίλησε για την ακριβή εφαρμογή του VAR και σε ποιες περιπτώσεις
εφαρμόζεται. Να τις πούμε λοιπόν, το VAR θα χρησιμοποιείται όταν υπάρχει γκολ στη λήξη του χρόνου κατοχής ή στη λήξη της περίοδου, αν υπάρχει κάποιο λάθος από την γραμματεία ή βλάβες ηλεκτρονικού συστήματος, αν υπάρχει σουτ στη λήξη της περίοδου, να υπάρχει παίκτης με αποβολή, εξέταση πιθανής βίαιης ενέργειας, παρεμπόδιση στην εκτέλεση πέναλτι και αντικανονική ή παράνομη είσοδος ή επανείσοδος των παικτών. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι ακόλουθες περιπτώσεις που θα χρησιμοποιείται το VAR στα πρωτάθλημα της Water Polo League και της Water Polo League των γενικών, που όπως είπα ξεκινά αυτό το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ με την Κινέζικη υπό τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε λίγη ώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Στα δικαστήρια προσφεύγουν ξανά Πολίτικο, MS Now και CNN αφού δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στο Λευκό Οίκο παρά τη δικαστική απόφαση. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
4: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν μέχρι τις 7 τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ, μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, ακούμε το Satisfaction και δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε αυτό το τραγούδι, διότι ναι, Satisfaction, ικανοποίηση νιώσαμε από την εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Εδώ θα πάμε τώρα, σε αυτό το άθλημα θα πάμε, στο άθλημα του βόλεϊ, διότι μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τις μεγάλες μάχες που έδωσε απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η Era Sport και η ΕΡΤ 2 Sport ήταν στη διοργάνωση και κάλυψε λοιπόν όλες τις στιγμές της εθνικής μας. Η Ελλάδα έφτασε μέχρι τη φάση των 16, διεκδίκησε μέχρι το τελευταίο λεπτό την πρόκριση της στην οκτάδα, με τη Φιλανδία να παίρνει τελικά τη νίκη στο tie break. Αλλά μπορεί η πορεία να σταμάτησε εκεί, όμως η εικόνα της εθνικής, η αντίδρασή της στη διοργάνωση και οι τρεις συνεχόμενες νίκες που ακολούθησαν τις δύο πρώτες οριακές ήττες άφησαν πραγματικά ένα πάρα πολύ θετικό αποτύπωμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας έναν από τους αθλητές που έζησαν αυτή την προσπάθεια εκ των έσω, ένα παίκτη που αγωνίστηκε με το εθνόσημο στο Ευρωπαϊκό και από τη νέα σεζόν θα φοράει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι ο διεθνής ακραίος, ο Αλέξανδρος Ράπτης, τον οποίο και καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Γεια σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι, μια χαρά. Με βρίσκεται στην Πάτρα τώρα.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ πέρα να δω την οικογένειά μου, τους φίλους μου.
0: Να πάρεις μερικές ανάσες, γιατί ξεκινάτε σιγά-σιγά.
1: Τρεις μέρες, τέσσερις ανάσες και μετά ξεκινάμε από Δευτέρα με την ομάδα.
0: Με την ομάδα. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου τέσσερις μέρες έτσι από το τελευταίο ουσιαστικά για την εθνική μας παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό. Υπάρχει πλέον μια απόσταση από όλα αυτά τα οποία ζήσατε. Με ποια έτσι γεύση επιστρέψατε από την Ιταλία? Τι ακριβώς σου έχει μείνει από αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Όπως είπα και για την κατάκτηση δεύτερης θέσης με τους μεσογειακούς αγώνες, όταν φεύγεις από μια διοργάνωση με μια ήττα και κάνεις μια καλή πορεία και γνωρίζεις ότι θα μπορούσε να έχεις πάει παραπάνω, γιατί όπως ας πούμε τους μεσογειακούς πιστεύω θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την πρώτη θέση, τόσο μάλλον και ενάντια στη Φιλανδία στη φάση των 16 πιστεύω θα μπορούσαμε να είχαμε προκριθεί στους 8. Τον πρώτο καιρό σίγουρα επικρατούν λίγο ανάμεσα συναισθήματα, κατά κύριο λόγο μια πικρία για το τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει παραπάνω. Αλλά θεωρώ όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε απλά χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό που πετύχαμε, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα, αλλά είναι μια αρχή για πολλά καλά αποτελέσματα.
0: Εσένα προσωπικά τι σου έμεινε περισσότερο από αυτή την εμπειρία του Ευρωπαϊκού?
1: Εγώ έχω πάει μέχρι τώρα σε 4 ευρωπαϊκά και θεωρώ πρώτη φορά ένιωσα ότι είναι τόσο πολύ στο χέρι μας το να περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά και ακόμα και στους 8. Δηλαδή ένιωθα ότι η ομάδα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είχε πάει εκεί με μια νοοτροπία ότι θα περάσουμε, πρέπει να περάσουμε στη φάση των 16 και ήμασταν έτοιμοι να περάσουμε και ακόμα στην επόμενη φάση των 8, το οποίο πράγμα δεν το έχω ξανανιώσει τα τρία προηγούμενα ευρωπαϊκά που έχω συμμετάσχει. Και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα και σίγουρα ήταν κάτι το οποίο μας έδωσε τρομερή αυτοπεποίθηση στα παιχνίδια, ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι που χάσαμε 3-2 από τη Φιλανδία. Τρομερή η αυτοπεποίθηση, και όταν έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση είναι και πιο εύκολο, ας πούμε, να παίξεις καλά και καλύτερα από άλλες ομάδες.
0: Τα δύο πρώτα παιχνίδια μπορεί να μην έφεραν το αποτέλεσμα που θέλατε, όμως ήταν δύο αναμετρήσεις που κρίθηκαν ουσιαστικά στις λεπτομέρειες. Πόσο σημαντικό ήταν για εσάς λοιπόν, και ειδικά μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα, να κρατήσετε την πίστη σας και να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο?
1: Ναι, τώρα μιλάμε για καλός ή κακός, πριν από ένα τουρνουά, τα μίντια, ο κόσμος, χρήζουν φαβορί, χρήζουν ποια μάτσα ας πούμε είναι στα μέτρα σου, ποια μάτσα δεν είναι στα μέτρα σου. Και πολλές φορές αυτό μπαίνει και μέσα πούμε, στην ομάδα, δηλαδή μπαίνει μέσα στους παίχτες και υπάρχουν μάτς που πρέπει να τα κερδίσεις και μάτς που απλά πρέπει να παίξεις καλά.
0: Σας επηρέασαν, θεωρώ, δηλαδή θες να πεις?
1: θεωρώ ότι νίκες προγράμματος, ας πούμε, θα ήταν η νίκη με τη Σουηδία και η νίκη με τη Σλοβακία. Και τα υπόλοιπα, ας πούμε, προσπαθούσαμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Αλλά από ό,τι είδα από τους συμπαίκτες μου, δεν έγινε έτσι. Παίξαμε όλα τα παιχνίδια στα ίσα. Δηλαδή, οι δύο πρώτες ομάδες που παίξαμε δεν είναι τυχαίες ομάδες. Η μία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, η οποία αποκλείστηκε χθες. Και η άλλη είναι η Τσεχία, η οποία τερμάτισε στην τετράδα στο παγκόσμιο. Δεν είναι τυχαίες ομάδες. Βέβαια, θα μου πείτε ότι εμείς είμαστε τυχαία ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Σίγουρα και εμείς είμαστε μια ομάδα με μεγάλες βλέψεις. Χάσαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά όπως σας είπα πριν, είχαμε πρώτη φορά τόση αυτοπεποίθηση και τόσες βλέψεις για το μετά. Μια ομάδα με μεγάλες βλέψεις. Χάσαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά όπως σας είπα πριν, είχαμε πρώτη φορά τόση αυτοπεποίθηση και τόσες βλέψεις για το μετά.

0: τα οποία άλλαξαν έτσι λίγο την ροή.
1: Το πρώτο παιχνίδι που κερδίσαμε ήταν, ας πούμε, το παιχνίδι, ας πούμε, τη Σλοβενία, η οποία Σλοβενία είναι στο νούμερο 5 στον κόσμο τώρα. Ήτανε βασικά μέχρι να τη ρίξουμε εμείς. Έπεσε μετά στο 7. Αυτή η νίκη σίγουρα μας έδωσε πιο πολύ αυτοπεποίθηση και πιο πολύ, ας πούμε, πίστη. Μετά την επόμενη μέρα ακριβώς ήταν ένα πάλι πολύ μεγάλο challenge παιχνιδιού, το οποίο ήταν, ας πούμε, να παίξουμε τη Σουηδία, η οποία Σουηδία ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε, ήταν καλύτερη ομάδα και έπρεπε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας από την αρχή. Αλλά παίζοντας την προηγούμενη μέρα στις 9 το βράδυ, τελειώνοντας το match, ένα τόσο δυνατό match με τη Σλοβενία, στις 12 και να κοιμηθούμε μετά, κοιμηθήκαμε όλοι αργά και την επόμενη μέρα μέσα στις 4 το μεσημέρι, είναι ένα δύσκολο κατόρθωμα. Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέραμε, είμαστε διαδρομένοι παρόλη την κούραση, τη σωματική. Και μετά με τη Σλοβακία, ας πούμε, ήταν και αυτό ένα παιχνίδι, η οποία Σλοβακία ήταν πολύ χαμηλότερα από εμάς και στο ranking αλλά και σε επίπεδο δυναμικότητας. Και ήταν ένα μάτσο το οποίο έπρεπε να κερδίσουμε και θεωρώ ότι κάναμε αυτό που έπρεπε. Αυτό.
0: Τώρα εκ των υστέρων, τι είναι εκείνο το οποίο πιστεύεις ότι θα έπρεπε να αλλάξετε, αν χρειάζεται βεβαίως κάτι να αλλάζατε στο μάτς με τη Φιλανδία που πήγε στο tie break, ποιο πιστεύεις ότι θα ήταν?
1: Τι θα πρέπει να αλλάξουμε? Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να αλλάξουμε κάτι. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν σε βάθος χρόνου. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι με πίστη σίγουρα από τον κόσμο που μας βλέπει, αλλά και πιο πολύ από τους δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή από την Ομοσπονδία, από τους παράγοντες, πίστη στο ελληνικό βόλεϊ, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και όχι μόνο με όπως παίζαμε παλιά δύο μάτς όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο δρόμος, γι' αυτό ζητάω πίστη. Δηλαδή φέτος παίξαμε 20 παιχνίδια και από τα 20 παιχνίδια πολλά από αυτά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικά και ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι παίζοντας τέτοια παιχνίδια κάθε καλοκαίρι και τριβήσουμε πολύ δυνατούς αντιπάλους, σε κάνει καλύτερο και θεωρώ ότι το δείξαμε κι εμείς έχοντας ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο στην αρχή του καλοκαιριού στο European League και το πρόσωπο που τελειώσαμε το καλοκαίρι στο Πανευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι η συμμετοχή μας σε μεγάλα τουρνουά και μεγάλες οργανώσεις μας κάνουν καλύτερους. Έχουμε την πρώτη ύλη και το ταλέντο να δουλέψουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να παίζουμε και να...
0: Κάνετε παιχνίδια στα πόδια.
1: Ναι, και αυτό που όπως είπα πριν, να έχουμε τριβή με δυνατούς αντιπάλους.
0: Εσύ ως μέλος λοιπόν αυτής της ομάδας, τι θα έλεγες, ποια είναι τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει?
1: Τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει. Θα μπορούσα να πω ότι ως Έλληνες το πάθος μας είναι αυτό που μας ξεχωρίζει. Δεν αφήνουμε μπάλα να πέσει κάτω, δεν αφήνουμε φάση χωρίς να την προσπαθήσουμε στο 100%. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάποιο στοιχείο το οποίο μας χαρακτηρίζει, εκτός ας πούμε το σέρβις, που θεωρώ ότι άμα έχουμε πολύ καλό σέρβις μια μέρα είμαστε μια ομάδα η οποία δύσκολα κοντραρίζεται, άμα πιάσουμε μια καλή μέρα στο σέρβις. Από εκεί και πέρα θεωρώ το πάθος μας και το ότι δεν παρατάμε καμία φάση και κανένα μάτς.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις αρκετές παραστάσεις και από το εξωτερικό. Όμως πώς είναι να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο, είναι κάτι άλλο, είναι το συνέστημα εντελώς διαφορετικό?
1: Ναι, ξεκάθαρα είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Είσαι από το 2019 στην εθνική ομάδα, έτσι?
1: Ναι, από το 2018 είμαι.
0: 18.
1: Στην εθνική ομάδα αντρών. Και πιο πριν από το 2015-2014 στους νέους. Γενικά, ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάθε φορά που είσαι καλή εθνική ομάδα, μπορεί για μένα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια να είναι ένα σύνθεση φαινόμενο, αλλά κάθε φορά υπάρχει μια χαρά. Μόλις βλέπω ένα mail ότι με καλή εθνική ομάδα, γιατί καλούμαι να παίξω με τους συμπαίχτες μου που είμαστε τόσα χρόνια συμπαίχτες, με τους φίλους μου. Άλλο, ας πούμε, να έχεις δίπλα σου έναν ξένο, και άλλο να έχεις έναν φίλο σου.
0: Σωστή.
1: Και να υπερασπίζεστε και να αντιπροσωπεύετε κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε θεωρώ ότι είναι ύψιστη τιμή για τον κάθε αθλητή. Και εύχομαι σε όλους τους αθλητές που ξεκινάνε να κάποια στιγμή να μπορέσουν να νιώσουν για αυτή την συνέστημα.
0: Πού ονειρεύεστε να φτάσετε με την ομάδα αυτή?
1: Όπως είπα και πριν, να συμμετέχουμε σε όλα τα μεγάλα τουρνουά, να μπορέσουμε να συμμετέχουμε μία μέρα στο VNL και γιατί όχι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Φέτος επιστρέφεις στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, έτσι μετά από 3 χρόνια στο εξωτερικό. Πόσο διαφορετικό είναι για σένα αυτό το ξεκίνημα και τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις

0: Είναι η στιγμή τώρα να επιστρέψω πίσω Ελλάδα.
1: Εντάξει, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός, με ένα μεγάλο project και ένα πολύ καλό προπονητή. Θεωρώ ότι ήταν μια στιγμή την οποία, ας πούμε, οι συνθήκες έγιναν και η ζυγαριά προς τα εκεί, γιατί είναι, το εξωτερικό είναι μια πολύ ωραία συνθήκη, μια πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά εντάξει, σίγουρα σας είπα ένα μεγάλο project, ένας μεγάλος προπονητής, μια μεγάλη ομάδα και σίγουρα και είναι και καλό, ας πούμε, να είσαι και κοντά στους δικούς σου, στους φίλους σου, στην οικογένειά σου. Πάνω απ' όλα είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο βαρόμετρο.
0: Εσύ τώρα τι θεωρείς ότι κέρδισες από τα χρόνια που αγωνίστηκες σε Γαλλία και Ιταλία και ποιες διαφορές βλέπεις στο επίπεδο και στον τρόπο δουλειάς σε σχέση με την καθημερινότητα ενός αθλητής εδώ στην Ελλάδα?
1: Γενικότερα, όπως ας πούμε, δυστυχώς, όπως ας πούμε και σαν χώρες, η Γαλλία ας πούμε, και η Ιταλία που έχω αγωνιστεί εγώ, και ο αθλητισμός είναι πολύ πιο οργανωμένος σαν θεσμός από ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιες ελλείψεις εδώ πέρα. Στο εξωτερικό, ας πούμε, μιλάμε για 12 ομάδες ανταγωνιστικές, που ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Σίγουρα εμένα αυτό που μου έχει προσφέρει είναι τα συνεχόμενα δυνατά παιχνίδια, μου έχουν προσφέρει σταθερότητα στην απόδοσή μου και σίγουρα μια ωριμότητα την οποία όταν ήμουν 19 χρονών και έπαιζα εδώ πέρα δεν την είχα σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή σεζόν να έχετε στον Ολυμπιακό και στις διοργανώσεις που θα αγωνιστείς με την εθνική ομάδα. Μακάρι τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Να είσαι πάνω απ' όλο υγιής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με καλέσατε και ευχαριστώ για τις ευχές σας για υγεία, γιατί αυτό είναι
0: το ζητούμενο, νομίζω, για όλους.
1: Αυτό που χρειαζόμαστε.
0: Αλέξανδρε Ράπτη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport και μετά τον Αλέξανδρο Ράπτη, τον ακραίο της Εθνικής και του Ολυμπιακού στο βόλεϊ, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, θα πάμε στο άθλημα της πάλης, διότι από αύριο και μέχρι την Κυριακή η Κατερίνη ετοιμάζεται να γίνει για τρεις μέρες στο επίκεντρο του παγκόσμιου Beach Wrestling, φιλοξενώντας εκεί μια σημαντική διεθνή διοργάνωση με κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες από πολλές χώρες. Στην παραλία λοιπόν και της Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Wrestling κάτω των 20, ενώ τη σκητάλη θα πάρει και η τελική φάση του World Series, όπου κορυφαίοι αθλητές της σεζόν θα διεκδικήσουν τους τίτλους της χρονιάς. Ανάμεσα λοιπόν στους αθλητές που θα μας υποψηφίσουν σε αυτήν την διοργάνωση, στο παγκόσμιο κάτω των 20, είναι και η Βάσο Ικαραβάνου, μια αθλήτρια που έχει ήδη διανύσει μια γεμάτη αγωνιστική χρονιά, με συμμετοχές και σημαντικές διακρίσεις τόσο στην Ολυμπιακή πάλι, με τρεις πέμπτες θέσεις παρακαλώ σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια K17 φέτος και K20, όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις K17 στην Άμμο, όπου ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό και στη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο. 17χρονη λοιπόν ρεθυμιώτησα Βάσο Καραβάνου είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα μας. Γεια σου Βάσο μου, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Κάνεις?
1: Μια χαρά, εσείς.
0: Είσαι ετοιμοπόλεμη για μία ακόμη φορά φέτος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι στην Άμμο?
1: Ναι, εννοείται.
0: Πώς έχει πάει η προετοιμασία σου αυτές τις τελευταίες μέρες?
1: Εντάξει, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες πρόλαβα να προετοιμαστώ στο ρέσμα μαζί με το παρτενέρ μου. Μια χαρά.
0: Πιστεύεις λοιπόν ότι είσαι έτοιμη να πατήσεις ξανά στο βάθρο, αλλά σε άλλη πλέον κατηγορία, στην κατηγορία K20?
1: Ναι, είναι πιο δύσκολη αυτή τη φορά. Παίζω μεγαλύτερες κοπέλες, αλλά πιστεύω πως μπορώ να πάρω άλλη μια διάκριση.
0: Οι νίκες τώρα και οι εμπειρίες που πήρες από την K17, πιστεύεις ότι σε βοήθησαν?
1: Ναι, μετράνε σίγουρα. Βοηθάει στην εμπειρία και με το άγχος και όλη τη ψυχολογία κτλ.
0: Ήταν νίκες οι οποίες ήρθαν εύκολα για σένα, δύσκολα?
1: Μερικές ήταν εύκολες, άλλες ήταν πιο δύσκολες. Εντάξει, όλο το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, έχεις αγωνιστεί φέτος τόσο στην Ολυμπιακή πάλι, όσο και στην Άμμο. Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο, γιατί προφανώς οι ακροατές που μας ακούν ίσως να μην ξέρουν, υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο στυλ, δηλαδή και στη σάλα και στην παραλία και στην Άμμο?
1: Ναι, εννοείται. Στην Ολυμπιακή πάλι παλεύουμε στη παλέστρα.
0: Ναι.
1: Είναι 6 λεπτά, 3 λεπτά ημίχρονο, 30 δευτερολέπτων και άλλα 3. Ενώ στην Άμμο είναι μόνο 3 λεπτά, χωρίς προπονητή και χωρίς διάλειμμα. Επίσης, η πόντη είναι διαφορετική. Στην Ολυμπιακή τελειώνει στο 10-0, με διαφορά 10-0. Ενώ στην Άμμο, 3 πόντη είναι αρκετή να πάρει στον αγώνα. Και στην Άμμο παίζουν παραπάνω οι ρήψεις από ό,τι οι λαβές, όπως στην Ολυμπιακή, που σημαίνει ότι άμα πέσει στην πλάτη, έχει τελειώσει κατευθείαν ο αγώνας.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο απαιτητική η Άμμος.
1: Προσωπικά, εγώ πιστεύω η Ολυμπιακή είναι πολύ πιο δύσκολη. Mm-hmm. Καθώς στην Ολυμπιακή μπορείς να χάσεις το μάτς πάρα πολύ εύκολα, αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Να πάρετε και πόντες πάρα πολύ εύκολα και να χάσετε. Γιατί είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, απλός πόντος στην Άμμο είναι άμα αγωνατίσεις. Ενώ στην Ολυμπιακή, άμα γονατίσει, δεν έχει πάρθει πόντους, πρέπει να συνεχίσει τη λαβή σου.
0: Εσύ τώρα ποια από τα δύο αγαπάς περισσότερο?
1: Εγώ που πάντα προτιμούσα την Ολυμπιακή, την Άμμο την έχω ασχοληθεί εδώ και από πέρσι και φέτος μονάχα.
0: Πόσα χρόνια παλεύεις?
1: 11.
0: Τι εννοεί, 11? Από ποια ηλικία?
1: Από τα 5.
0: Από την ηλικία των 5 ετών. Πώς μπήκες λοιπόν στο άθλημα της πάλης?
1: Ο πατέρας μου είναι ο προπονητής μου και σχολιόταν πάντα και αυτός από νέος με την πάλη.
0: Mm-hmm.
1: Και εξελίχθηκε να πηγαίνει και αυτός σε πρωταθλήματα και τελικά...
0: Ήτανε μονόδρομος λοιπόν για σένα, έτσι?
1: Ναι, και αποφάσισε να γίνει και αυτός προπονητής.
0: Μάλιστα.
1: Να ασχοληθεί παραπάνω.
0: Η χρονιά σου, να πούμε ότι δεν θα σταματήσει στο παγκόσμιο της Κατερίνης, έτσι? Προετοιμάζεσαι και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων, σαν Ντακάρ της Σενεγάλης.
1: Ναι, αυτό είναι, έτσι, πάλι στην Άμμο. Και επίσης τη Δευτέρα γυρνάω, μεθαύριο γυρνάω Ρέθινο και Δευτέρα ξαναφεύγω για Βαλκανικό.
0: Είναι μια χρονιά λοιπόν γεμάτη αγώνες, έτσι, πώς θα καταφέρνεις? Κάθε μέρα προπόνηση δηλαδή και τίποτα άλλο?
1: Όχι και τίποτα άλλο.
0: Είναι και το σχολείο.
1: Το σπαθώ. Ναι, σχολείο, δόξα τω Θεώ, είναι τώρα αυτή τη χρονιά πιο εύκολα, γιατί έχω πάρει το άνευ στα ΤΕΦΑ.
0: Ναι.
1: Αλλά ασχολούμαι και με προπόνηση, έχω τους φίλους μου, την οικογένειά μου, αλλά είναι πιο απαιτητικά από άλλες χρονιές.
0: Κατάφερες λοιπόν να πάρεις μέσα από τον αθλητισμό να σου ανοίξει μια πόρτα στο πανεπιστήμιο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να φτάσεις μέχρι εκεί, φαντάζομαι πώς διαχειριζόσουν αυτό το χρόνο. Δηλαδή σχολείο, δεν ξέρω αν πας και φροντιστήριο και παράλληλα και προπόνηση. Πώς τα κατάφερνες?
1: Πέρσι είχα τα φροντιστήρια, φέτος δεν τα έχω, αλλά κάθε χρονιά είναι διαφορετική, εξαρτάται τις διακρίσεις και τις απαιτήσεις που έχει κάθε χρονιά. Για παράδειγμα, φέτος που ήμουνα και K17 και K20 και στην ΑΜΟ και στην Ολυμπιακή ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές. Ενώ άλλες που, για παράδειγμα, πέρσι είχα μόνο το K17, ήταν πολύ πιο ήρεμα όλη η χρονιά στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Το μεγάλο σου όνειρο ποιο θα έλεγες ότι είναι, τι θα θέλεις έτσι να κάνεις στο άθλημα της
1: γενικά,
0: πάλης?
1: Στο άθλημα. Κάποια μετάλλια στην Ολυμπιακή θέλω να πετύχω, γιατί πιστεύω ότι για μένα προσωπικά έχει παραπάνω αξία. Και μετά θα δείξει το μέλλον, άμα θα μπορέσω να καταφέρω να πάω Ολυμπιάδα στην κανονική, όχι στο νέο.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Βάσο Καραβάνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία εκεί στην Κατερίνη και όχι μόνο, μας είπες ότι έχεις πάρα πολλές διοργανώσεις μπροστά σου. Ευχόμαστε λοιπόν να τα πας όλα καλά και εδώ θα είμαστε, η Ερασπορ έχει πάντα ανοιχτά μικρόφωνα, να μας λες τις διακρίσεις σου και την προσπάθειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.

Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με ένα εκπληκτικό παγκόσμιο ρεκόρ από τον Σίνο Χάση, που συνεχίστηκαν στο Τόκιο τα αγωνίσματα κολύμβησης των Πανασιατικών Αγώνων. 17χρονος λοιπόν Ιάπωνας αναδείχτηκε νικητής σε 200 μέτρα πρόστιο με χρόνο 2.04.83, συντρίβοντας το 2.05.48 που κατήχε ο Κινέζος ο Χαγιάνγκ Τσιν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα στις 28 Ιουλίου του 2023. Ο Χάση, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει πριν λίγες μέρες τα 100 μέτρα πρόστιο, που μοιράστηκε το χρυσό μετάλλιο με τον Κινέζο Ντόγκ, επιβεβαίωσε λοιπόν ότι δικαίως θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της παγκόσμιας κολύμβησης. Και όπως δήλωσε λοιπόν και ο ίδιος, στρέφει πλέον το βλέμμα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς στην Βουδαπέστη, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Λοιπόν, αυτά και σήμερα, είπαμε πολλά. Ακούσατε έτσι και πολλές συνεντεύξεις με ανθρώπους του αθλητισμού. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Άγγελο τον Μπάτζιο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και έρχεται αμέσως τώρα ο Άκης Δημακός για την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η ραδιοεφημερίδα του σταθμού. Θα είμαστε παρέα σας έως στις 9 σε μια μέρα που έχει μπόλικη αθλητική δραστηριότητα. Έχει ποδόσφαιρο, γιατί έχει το Nation League, οι εθνικές ομάδες, και έχει βέβαια και την πρεμιέρα της EuroLeague στο μπάσκετ. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρυθμίση του ήχου και τον Άγγελο Μπάτζιο στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Στην παρέα μας θέλουμε και εσάς με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, οπότε είναι 54160, γράφετε τη λέξη sport, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και το μηνυματάκι σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι με το email erasport@r.gr και ο τρίτος και πιο εύκολος είναι στο Viber, πάνω αριστερά βρίσκεται το σηματάκι της Era Sport. Πατάτε και μας στέλνετε είτε αυτό που θέλετε να ρωτήσετε, είτε αυτό που θέλετε να σχολιάσετε.

0: Εμείς ασχοληθούμε στην αρχή με τα της εθνικής ομάδας, μετά θα πάμε στα μπασκετικά. Η εθνική ομάδα που ετοιμάζεται για την ιστορική πρώτη παρουσία της στην League Α, στην μεγάλη κατηγορία του Nations League, σε μια διοργάνωση που αποκτά μεγαλύτερη ακόμα σημασία λόγω των αλλαγών που έχουν αποφασίσει στην UEFA. Η εθνική μας ομάδα είναι στον όμιλο με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, και για να παραμείνει σε αυτήν την League Α, το οποίο δεν είναι εύκολο, πρέπει να κατακτήσει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, η εθνική μας ομάδα θα αποκριθεί στα προημιτελικά του Nations League και ταυτόχρονα εξασφαλίζει αυτομάτως την παρουσία της και στην League Α του 2028-2029. Πάμε όμως μια βόλτα μέχρι τη γειτονική μας Σερβία, εκεί που είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ.
0: Περίμενα κατερικά να τελειώσεις την σύνδεσή σου με την τηλεόραση, για να σε έχω έτσι εδώ πέρα, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, γιατί έχουμε, τα λέμε όλη μέρα βέβαια, αλλά επειδή δεν μας ακούνε όλοι συνέχεια και όλη μέρα συνέχεια, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει από χθες κάποιες φορές. Και εσύ είπες αυτό που είπες τώρα για τη League Alpha, την Nations League, παραμονή κλπ. Τέλεια. Όμως υπάρχει και ένα μεγαλύτερο bonus, να το πω έτσι. Ένα μεγαλύτερο κέρδος σε περίπτωση που προσπεράσουμε έστω τη Σερβία. Άρα, για να το πω γρήγορα, άπαξ και παραμείνουμε. Βασικά, να κυρίσω το κακό σενάριο. Αν χτυπάω ξύλο που έχουμε τέταρτη και δεν είμαστε μέσα στις δύο χειρότερες τέταρτες, θα παίξουμε μπαράζ, μήπως και παραμείνουμε στη League Alpha του Nations League. Εύκολο, εύκολο. Αν είμαστε στις δύο χειρότερες, πέφτουμε, πάει και τελείωσε, δεν έχουμε παραπάνω πράγματα να συζητήσουμε.
0: Το οποίο, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έχει καταστροφή, γιατί αν διάβασα νωρίτερα με τους αντιπάλους που παίζουμε, είναι θηρία, έτσι.
1: Ποιος, τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία?
0: Ναι.
1: Ναι, προφανώς, βέβαια, ναι. Εννοείται, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει ένα άλλο bonus, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόμαστε όλοι, μια απλή παρουσία στη League Alpha Nations League. Δηλαδή, η UEFA κάποια στιγμή, όταν έφτιαξε το Nations League, ουσιαστικά τι έκανε? Τα φιλικά παιχνίδια σε κενά διαστήματα τα έκανε επίσημα, φτιάχνοντας το Nations League. Αυτό άρεσε στην αρχή στις εθνικές ομάδες. Στη συνέχεια, σαν να το βαρέθηκαν λίγο κι αυτές, και σου λέει: ωραία, έτσι είστε. Για να δώσετε σημασία, όσοι πρέπει, να είναι δηλαδή βαρύνοντα τα παιχνίδια του UEFA Nations League, δεν θα μετρήσει το FIFA ranking καθόλου και θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους 6 αγώνες του UEFA Nations League για την κλήρωση των προγραμματικών του γύρω που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Belfast. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, αναλόγως πώς θα τα πάτε εκεί, αναλόγως θα τοποθετηθείτε και θα δούμε την οικονομικότητα της κλήρωσης του γύρω που θα γίνει στο Belfast. Παραλαμβάνω, η κλήρωση στο νησί όλο, τη Μεγάλη Βρετανία, το γύρω. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι άπαξ και εγώ με πρώτη, δεύτερη, έστω και τρίτη, περάσουμε δηλαδή τη Σερβία. Γι' αυτό είναι σημαντικό το πρώτο, το σημερινό, και το έκτο, το τελευταίο παιχνίδι με τους Σέρβους. Θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα τη κλήρωση του γύρω. Mm-hmm. Θα μπούμε στο POT 1, δηλαδή. Το οποίο σημαίνει ότι θα αποφύγουμε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και πάλι λέγοντας Ισπανία κτλ. Και θα παίξουμε με θεωρητικά πάντα υποδέστερη αντιπάλους. Το έχω πει όλη μέρα. Προφανώς και όσοι μπουν στις κληροτίδες και θα είναι στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο γκρουπ δυναμικότητα, θα κοιτάζουν το POT 1 και θα είναι με την Ελλάδα να πιούμε. Προφανώς. Δεν πειράζει. Ας είμαστε εμείς εκεί και θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Άρα, είναι OK να λέμε ότι είναι καλό να μείνουμε στη League Α του Nations League, αλλά είναι ακόμα πιο σπουδαίο να λέμε ότι αν το καταφέρουμε όντας έστω τρίτη, θα είμαστε και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα τη κλήρωση του Euro, στο οποίο θέλουμε πάρα πολύ να πάμε, να είμαστε μία από τις 24 ομάδες που θα προκριθούν τα τελικά κλπ.
0: Υπάρχουν σκαλοπάτια που κάθε σκαλοπάτι σου δίνει κάτι ανεβαίνοντας.
1: Ναι, η πρώτη, ουσιαστικά αυτό θα το κερδίσουμε είτε βγούμε τρίτη, είτε δεύτερη, είτε πρώτη. Αν βγούμε όμως και πρώτη και δεύτερη κλπ, θα πάμε το προημιτελικά και θα πάμε να κατακτήσουμε το UEFA Nations League. Θα γίνουν μία από αυτές τις ομάδες. Αυτή η επόμενη. Το λέω προφανώς, ό,τι νίκη κάνεις, βελτιώνεις και το ranking σου, βελτιώνεις το συμπεριφορά σου, για μαζεύεις από τώρα να έχεις για το μέλλον, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Αυτά, άρα ξαναλέω ότι μια ισοπαλιούλα σήμερα που στοχεύουμε στο διπλό προφανώς εδώ στο θρηλυκό Μαρακανά Stadium, στο οποίο βρισκόμαστε ήδη, είναι σούπερ, γιατί μετά θα πρέπει στο Βόλο να καταφέρουμε να κερδίσουμε τους Σέρβους και ανάλογως τι θα μαζέψουμε εμείς με Γερμανία και Ολλανδία μέσα και έξω, τι θα μαζέψουν και αυτοί με Γερμανία και Ολλανδία μέσα και έξω, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε πρώτα Θεός. Θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε πρώτα Θεός την τρίτη θέση στον ομιλό μας για τους λόγους που προανέφερα και αναφέρω όλη την ημέρα. γύρω στους 600 με 800 θα είναι οι Έλληνες οι οποίοι θα βρεθούν στο Μαρακανά. Μάλιστα να πω ότι οι Σέρβοι ένα κομμάτι της κερκίδας θα το έχουν κλειστό, γιατί κουβαλούν μια τιμωρία από πέρσι, πριν από το Μουντιάλ δηλαδή εννοώ. Οπότε οι 53.000 μάνι-μάνι γίνονται λίγο κάτω από 50. Φαντάζομαι όμως ότι θα το γεμίσουν, γιατί γενικότερα και αυτοί το περιμένουν το παιχνίδι και θεωρούν όντως και αυτοί ότι παίζουν με έναν αντίπαλο που έχουμε ουσιαστικά κοινό στόχο. Καλό είναι να το λέμε εμείς, αλλά προφανώς το λένε και αυτοί. Έτσι, γιατί θέλουν και αυτοί ακριβώς το ίδιο πράγμα να πετύχουν και μάλιστα στο εναρκτήριο εντός έδρας παιχνίδι τους. Αργότερα, την Κυριακή θα πάμε στην Γερμανία, θα έχουμε μέρες να τα συζητήσουμε. Το αναφέρω απλώς, γιατί για τον Κλοπ θα είναι σίγουρα, επειδή παίζει με τον υποδέστερο του ομίλου και μάλιστα εντός έδρας, θα είναι θεωρητικά πάντα. Θεωρητικά πάντα. Το ευκολότερο παιχνίδι θα έχει να δώσει αυτή την διαδικασία και εμείς εκεί θέλουμε να πατήσουμε, να δούμε μέσα άγνωστους παίχτες, εισαγωγικά άγνωστους, να χρησιμοποιούνται στην δεκάδα και στις αλλαγές και να χτυπήσουμε μπάσκετ και δεν τίποτα. Αλλά έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε, είναι πολύ καιρό μέσα στην Κυριακή, διότι μεσολαβεί το σημερινό πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Σίγουρα θα με ρωτήσει για το τι σκέφτεται να παρατάξει ο Γιωβάνοβιτς. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μερικές ώρες πια πριν από την έναρξη του αγώνα, θα πούμε αυτό που λέμε όλη μέρα, ότι θα παίξει ο Ντολάκης στα τέρμα, ο Βαγιανίδης με τον Τσιμίκα στα δύο άκρα, ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο και με την Κοντίσμο. Ο Ρέτσος λόγω φόρμας και ρυθμού θα πάρει τη θέση του Σιντεράκη, που παίζει αριστερό στόπερ. Ο Σιντεράκη δεν παίζει στη Ρώμα, δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τον Κασπερίνη. Να πάω γρήγορα στους θεωρητικά πάντα σίγουρους Ζόλικα, Ρέτσα, Παυλίδη και να μείνουν άλλοι τρεις. Οι άλλοι τρεις θα είναι οι εξής επιλογές. Ή θα παίξουμε με τρία αμυντικά χαφ, δηλαδή Κουρμπέλη, Ζαφίρι, Τριάντι. Ή θα παίξουμε με Ζαφίρι, Τριάντι και μπροστά τους τον Κοστούλα σε θέση με τη Λίμπαρ, να το πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, στην οποία όμως διεκδικεί και ο Δουμπίκας, που είναι πολύ φορμαρισμένος, χωρίς να έχει κάνει μέχρι στιγμής πολύ καλά παιχνίδια με την εθνική, οπότε έχει χρησιμοποιηθεί από την αρχή και ως αλλαγή, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Για να παίξει που έχει από τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, και με το φινάλε του καμπιονάτου που τελείωσε ως δεύτερος φόρερ στο καμπιονάτο πριν από πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνης, έχει διπλασιάσει τη χρηματιστηριακή πραξία ο Τάσος και μπράβο του.
0: Μαζί σου, αλλά ο Δουβίκας η κλασική του θέση είναι πιο μπροστά από αυτή που περιγράφουμε.
1: Ναι,
0: εκεί ταιριάζει πιο λέμε πολύ αγωνιστικά στον Κοστούλα, νομίζω.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά αν κοιτάξουμε λίγο τη φόρμα και θέλει να τον επιβραβεύσει ο Γιωβάνο την Αλβά, και εγώ Κοστούλα είπα πρώτο-πρώτο, είδες. Έτσι, δεν ανέφερα ούτε τον Πετέο ότι μπορεί να παίξει στο πλάι, επίσης ο Δουβίκας. Σε περίπτωση που δεν είναι στα πολύ 100% του ο Καρέτσας, αν και θεωρώ ότι εδώ θα τον βάλει και εσύ να τον βάλει σε άλλο παιχνίδι, να τον βάλουμε και εκεί το δοδικά. Γενικώς είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε ενδεχομένως δοκιμάσει και πράγματα στην άμυνα διαφορετικά από αυτά που περιμένουμε όλοι για την τριάδα. Μιλάω, επειδή ρωτήθηκε και χθες ο Ιβάν και σχεδόν ξέσπασε, δεν μπορώ να σα πω πριν το μάτι κλπ. Αλλά θεωρώ ότι αν να χρησιμοποιήσουμε κάνα τριάδα, θα το κάνουμε σε προσεχές παιχνίδι και όχι σε αυτό που θα αντιμετωπίσει σήμερα τη Σερβία η παρέα του Λιβάνου.
0: Λοιπόν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τρεις που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Σερβία, Μιλάω...
1: Και θα παίξουν κιόλας, πιστεύω.
0: Ναι, Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και το Μαξίμοβιτς που έχει περάσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, οι δύο θα παίξουν σίγουρα, θεωρώ. Δηλαδή θα μπει σίγουρα να παίξει ο Γιόβιτς γιατί είναι τραυματίας ο Βλάχοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς θα παίξει. Ο Ζήκοβιτς θα έπαιζε, ρε παιδί μου, είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Εννοείται.
1: Γιατί οι προπονητές τα κοιτάζουν αυτά και όλα σε ένα λόγο παραπάνω, με την έννοια ότι άμα ρε παιδιά είναι στη χώρα στην οποία παίζουμε, βάλτε τον μέσα να παίξει. Άρα οι Σέρβοι θα πάνε. Με, πάντα και ο Κουρμπέλης είναι πιθανό. Ένα το σημείο σκεφτείτε. Οι Σέρβοι μάλλον θα πάνε με τον Πελίνκο τη Σάβη. Πιθανότατα. Θα δούμε δηλαδή. Αν θα είναι αυτό, γιατί λείπει ο Ιβάνοβιτς, έχει χτυπήσει. Ο Μυριαίο. Έχει ο Μιλένκοβιτς επίσης χτυπήσει. Έχει χτυπήσει ο Βλάχοβιτς, όπως έχουμε πει. Έχουν χτυπήσει διάφορα παίκτες, τέλος πάντων, από την εθνική ομάδα της Σερβίας. Και έχει κάμποσους για να τον αντικαταστήσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι και ο Μίτροβιτς έξω. Γενικώς είμαστε, εντάξει, είμαστε FIFA 40, η Σερβία FIFA 46, η Ελλάδα και ανεβαίνουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Οι υπόλοιποι τώρα δεν ξέρω να το πούμε. Ο Μαξίμου Μάλλον θα παίξει γιατί είναι ο Σάμαρτζης και ο Λούκης που παίζουν εκεί. Σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, ο Σάμαρτζης παίζει την Ήψιτ, 30 ετών. Ο Λούκης παίζει την Ήψιτ και ο Σάμαρτζης είναι 24 και παίζει την Αταλάντα. Έχει Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και τους δύο. Έχει τον Κώστιτς, έχει τον Ζίβκοβιτς, έχει τον Γιόβιτς, τον δικό μας. Γενικότερα, έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες η εθνική ομάδα της Σερβίας. Αλλά είναι και αυτή σε μια λογική να κάνουν ένα restart, όπως ανάθεμα την ώρα θέλουν να κάνουν όλοι που είναι στον ομιλό μας, και η Γερμανία δηλαδή μετά από το κακό Μοντιάλ και η Ολλανδία μετά από το κακό Μοντιάλ. Έχουν πάρει τον Κλοπ και τον Σάβη αντίστοιχα στις θέσεις του Νάγκελ και του Κούμαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο χτίσιμο νέων ομάδων και στον Σάβη αντίστοιχα στις θέσεις του Νάγκελ και του Κούμαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτοί έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο χτίσιμο νέων ομάδων και πηγαίνουν για κατάκτηση κατευθείαν. Δηλαδή αυτό είναι στόχο, ειδικά των Γερμανών, που έχουν πάρει, ανάγκασαν τον Κλοπ να παρατήσει τη δουλειά που είχε ξεκινήσει στη Λευσία, να του κάνουν τετραετές συμβόλαιο. Είναι συμπαθέστατο γενικά σε όλου του Γερμανού, σε σημείο που τον θέλουν ακόμα και για πρόεδρο, τόσο πολύ δηλαδή. Και αυτό φαντάζομαι ότι θέλει να ανταποκρίνει και τι προσδοκίε και τι συμπαθέστατε.
0: Έχει δει τι αναλύσει και τι προσωμιώσει του Football Match Data για τον σημερινό αγώνα?
1: Ναι, μπορείς, έχω δει. Εντάξει. Είμαστε πολύ, τα πιστεύουμε, τα στηρίζουμε αυτά πολύ.
0: Εντάξει. Πολύ, εγώ τα γουστάρω γιατί δίνει αφορμή συζήτηση και με τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πράγματα που αρέσει τον κόσμο και στέλνει το μηνύματάκι του, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε και διαδραστική εκπομπή. Γιατί όπως και να είμαστε ραδιόφωνο χωρίς ακροατές, κόσμο και γνώμες δεν υπάρχει.
1: Δεν γίνεται.
0: Έτσι, και απλά το αναφέρω, δίνει 31% πιθανότητες για το διπλό, δίνει 43% για τον Άσο και μόλις 26% στοχή.
1: Που θεωρητικά πάντα, ναι, 31, 43, 26 είναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το χ στο μυαλό μας μοιάζει ιδανικό και για πολλούς είναι και το πιο πιθανό αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό σου έκανα και τη συζήτηση. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι. Όσα ξέρει ο υπολογιστής, ο υπερυπολογιστής, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Μπορούμε να πούμε και να προχωράμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, γενικά είμαστε σε καλή κατάσταση. Εμείς είδες ότι και η Mozart έκανε τρομερό αφιέρωμα για την Ελλάδα, έκανε και ένα equipe για το πώς η Ελλάδα έχει πλέον μια χρυσή γενιά, αναφερόμενη κυρίως στην επίθεση, γιατί βλέπει τον Τζόλι, βλέπει τον Κωστούλα, βλέπει τον Παυλίδη, βλέπει ότι πίσω από τον Παυλίδη είναι άλλοι παίχτες επίσης με αρκετά μεγάλη χρηματιστηρία και αξία, όπως είναι ο Δουμπίκας, όπως είναι ο Ιωαννίδης, όπως είναι ο Τετέι. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ κόσμο. Και ο τίτλος είναι πώς η Ελλάδα δημιουργεί μια χρυσή γενιά στην επίθεση. Έγραψε Κοντζάμ εκεί, που δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι. Δεν το συζητάμε και αναφέρεται κυρίως στον Τζόλι, στον Κωστούλα, στον Καρέτσα. Και αναφέρει και σε αυτά τα ονόματα δίπλα, κάνει αναφορά δηλαδή και στον Κωνσταντέλια και τον Τζίμα, δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά αμφότεροι είναι τραυματίες.
0: Είναι
1: και ειδική αναφορά στις ακαδημίες του Λιγκαφού, ναι.
0: Παλιότερα ήμασταν γνωστοί για τον Ζαγοράκη, τον Κατσουράνη, τον Μπασινά, τον Ζήκο, μεσοαμυντικούς. Τώρα είμαστε μεσοεπιθετικοί. Ωραία.
1: Έτσι, γενικά πάντως δεν υπάρχει μία, ρε παιδί μου, χρονιά που να πεις ότι είμαστε πίγκα από όλα, έτσι. Πάντα κάτι θα μας λείπει, όπως τώρα μας λείπει το 6. Ναι, άδομαι τέλος πάντων πώς θα εξελιχθεί για να τους καπουλάρουμε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Κάποια στιγμή.
0: Έγινε, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τα νέα τα της Εθνικής από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ακούσαμε και την ειδική μνήμα που έχουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης στα της Εθνικής μας ομάδας. Έχουν ξεκινήσει δύο παιχνιδιά για την EuroLeague. Dubai Real Madrid είναι στο 15-14, 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, και Hapoel Tel Aviv Bayern 21-16, 35 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Λοιπόν, εγώ να πω καλησπέρα στο Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές.
0: Γιάννη μου, εκτός από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που θα τα πούμε νωρίτερα, εγώ επειδή έχουν έρθει και πολλά μηνύματάκια από κόσμο και ρωτάνε το ίδιο που εγώ δεν είμαι και δικός να τους τα πω. Με αφορμή τους αγώνες του Nations League αλλά και της EuroLeague που ξεκινάει, όλοι με ρωτάνε για στοίχημα. Οπότε λέω εγώ, αφού θα βγάλω το Γιάννη Ράνια, ας το ρωτήσω και το Γιάννη για στοίχημα.
2: Ναι. Επαναλάβουμε κάποια πράγματα, ίσως και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου από αυτά που λέμε συνήθως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγο μετά τις 2. Ό,τι ένδειξε, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά για το Nations League, εκεί όπου έχουμε δύο παιχνίδια τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Το πρώτο είναι το Σερβία-Ελλάδα, καταρχάς, το δικό μας παιχνίδι. Νομίζω ότι λίγος πολύ είναι γνωστά τα στοιχεία και των δύο ομάδων, το πώς παρατάσσεται και η μία και η άλλη. Μας είναι λίγο πιο οικείο. Δεν θα έδινα τόσο μεγάλη τύχη φαβορή στη Σερβία όσο δίνουν οι Μπουκ ως προς την σερβική ομάδα, και ειδικά από τη στιγμή που έχει απουσίες στην επίθεση. Και αναφέρομαι κυρίως σε αυτή του Βλάχοβιτς και σε δεύτερο ρόλο του Μίτροβιτς. Υπάρχει βεβαίως και ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος θα παίξει και θα ηγηθεί της επίθεσης, ο επιθετικός της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, από τις πλέον ταλαντούχες, ελπιδοφόρες φουρνιές αυτή της εθνικής μας ομάδας. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να παρασυρθώ από.

0: τον ενθουσιασμό και αυτό το νέο που εκπέμπει η εθνική μας ομάδα και να πω δεν χάνει. Το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Θα πήγαινα περισσότερο σε μια λογική τερμάτων, εκεί όπου στο 2 έως 4 γκολ συνολικά στο παιχνίδι με απόδοση 1,50, 1,55 μου αρέσει πάρα πολύ. Το δεύτερο έρχεται πάλι από το Nations League, εκεί όπου με απόδοση 1,50, 1,55 μου αρέσει πάρα πολύ. Το δεύτερο έρχεται πάλι από το Nations League, εκεί όπου έχουμε την Νορβηγία απέναντι στη Δανία. Βλέπουμε τη μία ομάδα να είναι ίδια, με τον ίδιο προπονητή, χωρίς νέα πρόσωπα. Αναφέρομαι για την περίπτωση του Σάλ Σολμπάκεν, ο οποίος μάλιστα έχει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχει μία δεμένη ομάδα, περίπου 2 χρόνια είναι μαζί όλοι αυτοί οι παίχτες. Είναι μία ομάδα που είχε υψηλές προσδοκίες και μάλιστα αυτό τη δικαίωσε σε ένα σημείο, φτάνοντας μέχρι και τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκεί θυμίζω που την απέκτησε η Αγγλία στην παράταση και θυμόμαστε όλοι πόσο ανταγωνιστική ήταν η Νορβηγία με τα κουπιά τους. Και το θετικό είναι ότι ο Σολμπάκεν σχεδόν όλους τους βασικούς θα τους έχει στη διάθεσή του, δηλαδή πλην του Σόρλοθ της Ατλέτικο Μαδρίτης, που υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί το κενό του, εκτός του Χάλαντ και ο Λάρσεν της Κρίσταλ Πάλας, είναι και ο Νούσα ή ο Μπόπ της Φούλαμ ή ακόμα και ο Σέντρουπ της Μπενφίκα. Μου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια πολύ πιο δεμένη ομάδα από τη Δανία, η οποία κάνει μια νέα προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Είχε αποτυχία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θυμίζω είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου και μετέπειτα έπαιξε στα μπαράζ, εκεί όπου είχε την ατυχία κυρίως με την Τσεχία στα πέναλτι και έμεινε εκτός. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, αλλά υπάρχουν και πολλές απουσίες. Καταρχάς, δεν θα παίξει ο Κρίστιανσεν, ο αμυντικός της Μπαρσελόνα σήμερα. Δεν θα παίξει ο Ντόλμπεργκ, ο επιθετικός του Άγιαξ. Νοκάουτ είναι ο Στάγκε της Βέρντερ. Άρα βλέπουμε ότι πολλά νέα πρόσωπα, αρκετοί βασικοί παίχτες που έχουν την εμπειρία από τέτοια μάτς, έστω και αν είναι μια εκλεπτισμένη μορφή φιλικών αγώνων. Πιστεύω οι Νορβηγοί, επειδή έχουν δείξει σοβαρότητα σε όλα αυτά τα μάτς και δεν είναι τυχαίο ότι σε φιλικά μάτς έχουν να χάσουν 2,5 χρόνια, στη δική μου οπτική, δεν σου κρύβω ότι μου δείχνουν ότι πρόκειται για μια σοβαρή ομάδα, είτε είναι φιλικά παιχνίδια, είτε είναι επίσημα. Οπότε θα πήγαινα στον άσο της Νορβηγίας, εκεί στο 1,80 και στο 1,50-1,55 με συνολικά τέρματα 2-4 γκολ για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
1: Νομίζω ότι η Νορβηγία σε 2-3 που το είδα για το Χάζεβα έχει πέσει κοντά στο 1,55.
0: Όχι. Το 2-3, όχι. Τόσο χαμηλά δεν νομίζω.
1: Να, τέλος πάντων.
0: Το 2-4 είναι αλήθεια ότι είχε πέσει από την 62 στο 1,50. Και γι' αυτό νομίζω ότι έτσι έχει μια καλύτερη προοπτική, αν θέλουμε να πάμε λίγο πιο...
1: Ρωτάει εδώ ένας φίλος, αν είναι ok το παρολί του, λέει, με Αυστραλία, Λιθουανία και άσο Ολλανδία.
0: Δεν ξέρω, αρχάς στο
1: Ολλανδία... Αυστρία-Ισραήλ να πω λοιπόν είναι, Λιχτενστάιν, Λιθουανία και Ολλανδία-Γερμανία.
0: Καταρχάς τα άλλα δύο, ναι, μπορεί να πεις ότι έχουν βάσει, το Ολλανδία-Γερμανία, την από τη μία πλευρά είναι ο Τσάβι, από την άλλη πλευρά είναι ο Κλοπ. Παιχνίδι που βλέπω γκολ και από τις δύο πλευρές, βλέπω και υψηλό ρυθμό, σκορ κτλ. Δηλαδή, όποιος και αν κερδίσει, δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Εννοείται. Αυτό, αν το έχεις παίξει σε πολλά λεφτά, δεν είναι στοίχημα, είναι τζόγος.
0: Καλά, σίγουρα. Αλλά θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες που είναι στον όμιλο της εθνικής μας. Και επίσης να κρατήσουμε το εξής. Τι ισχύει, γιατί λίγο ο κόσμος έχει μπλεχτεί και δικαιολογημένα με αυτές τις αλλαγές και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μιλάμε για ομίλους των 4 ομάδων. Οι πρώτοι 2 κάθε γκρουπ πηγαίνουν στα προημιτελικά. Οι 2 καλύτερες τρίτες μένουν στην κατηγορία και οι 2 χειρότερες τρίτες παίζουν μπαράζ. Στο τέλος τι γίνεται, οι 2 καλύτερες τέταρτες παίζουν μπαράζ με τις 2 χειρότερες τέταρτες να υποβάζονται απευθείας. Σε μια ελεύθερη μετάφραση τι σημαίνει αυτό, ότι αν η εθνική μας ομάδα τερματίσει τρίτη στον όμιλό της, ουσιαστικά για μένα να βάλει από κάτω τη Σερβία, αυτό θέλει, πηγαίνει ως επικεφαλής μετέπειτα στην κλήρωση των ομίλων.
1: Αυτό, αυτό, ναι. Τα αναλύσαμε με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη πριν.
0: Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε.
1: Έχεις να μας δώσεις κανένα από τον μπάσκετ?
0: Κοίταξε, πρώτη αγωνιστική είναι, τα ξέρεις και εσύ, όσο ασχολείσαι και όσο καταλαβαίνεις με αυτά τα πράγματα, οι εκπλήξεις παραμονεύουν. Μου αρέσει το εξής. Είναι το παιχνίδι Χάπουελ Μπάγερν Μονάχου. Η Χάπουελ είναι το grand favori, γι' αυτό θα δεις στο 1-20, 1-25, 1-27 να δίνεται ο άσος. Είναι όμως μια ομάδα που έχει κάνει πολλές μεταγραφές, έχει ενισχυθεί αρκετά, ο Σατοράνσκι, είναι ο Μπλάθ, είναι ο Κάριτον, είναι ο Κόφι και έχουν μείνει και παίκτες, με πρώτο και καλύτερο τον Βασίλη Μίτσιτς. Αυτά για τη Χάπουελ. Προσοχή όμως, σήμερα έχει πολλά προβλήματα η ομάδα του Ιτούδη. Δεν θα παίξει ο Λάιζα Μπράιαντ, που είναι πολύ σημαντικό.

0: κλινική απώλεια καταρχάς. Από εκεί πέρα ο Μπλατ δεν είναι 100% έτοιμος και αυτός γιατί έχασε μέρος της προετοιμασίας. Αμέσως καταλαβαίνεις ότι πάει για τη νίκη και όπως έρθει, κόντρα σε μια Μπάγερν η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα, καινούργιο προπονητή, τον Άντων Γκαβέλ, και μια ομάδα που θέλει να έχει μια αξιοπρεπή πορεία. Νομίζω ότι ακόμα και αν κερδίσει Χάπολ, που είναι το πιο πιθανό, δεν θα το κάνει με πάνω από 11 πόντους.
1: Mm-hmm. Δηλαδή... Να πω τώρα εδώ, επειδή έχει ξεκινήσει ο αγώνας, ξεκινήσει στη δεύτερη περίοδο, 8,5 λεπτά, είναι 23-21. Το συν 9,5 στην Μπάγερν είναι κοντά στα δύο φορές τα λεφτά σου. Είναι καλή, πολύ καλή.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και επειδή γίνεται στο ουδέτερο γήπεδο της Σόφιας, εγώ θα το πήγαινα λίγο παραπάνω, στο συν 10,5. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή να μην χάσει η Μπάγερν με πάνω από 11 πόντους. Mm-hmm. Και επειδή πλέον το στοίχημα τι είναι, ακόμα και στη live εξέλιξη, γιατί πλέον εκεί έχει πάει το πράγμα. Πώς βλέπεις το παιχνίδι και είναι σωστό, καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, διαβάζεις κάποια σημάδια και καμιά φορά μπορεί να πας και ανάποδα από αυτό που αρχικά υπολόγιζες. Οπότε γι' αυτό, ακόμα και τώρα στη live εκδοχή του αγώνα αυτού, προσωπικά θα πήγαινα δηλαδή στο διπλό του συν 10,5. Mm-hmm.
1: Λέει εδώ ένας φίλος να παίξουμε με μειονέκτημα 10 πόντους στον Ολυμπιακό, 10,5. Δηλαδή να κερδίσει ο Ολυμπιακός από 11 και πάνω.
0: Κοίταξε, επειδή είναι πρώτη αγωνιστική, εγώ νομίζω μετά την τρίτη τέταρτη θα αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Και ειδικά είναι και σε αυτές οι εκτός θέσεις ακόμα πιο δύσκολες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Προσπαθώ να βρω μεγάλες διαφορές που δίνουν και υπολογίζουν και οι book και να το πάω λίγο πιο κλειστά. Για παράδειγμα, δες αυτή τη στιγμή η Ντουμπάι κερδίζει 20-18 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Χάπουελ είναι στο καλάθι με την Μπάγερν. Άρα, βλέπεις, η νίκη μετράει. Τώρα, το αν θα είναι πολλά ή λίγα, αυτό είναι λίγο ρίσκο ακόμα και αν περάσουμε τρίτη-τέταρτη αγωνιστική. Προσωπικά, θα έλεγα να αφήσουμε τις ελληνικές ομάδες γιατί σίγουρα το αν συμπαθούμε ή αν αντιπαθούμε κάποια παίζει ρόλο. Το στοίχημα είναι ψυχρή λογική, ξεκάθαρα αυτό. Είναι τι θέλω, είναι τι πιστεύω. Και γι' αυτό βρίσκω αυτό το παιχνίδι της Χάπουελ με την Μπάγερ, ακόμα και τώρα που είναι στη δεύτερη περίοδο, να πάω σε αυτό το κομμάτι και ειδικά από τη στιγμή που βλέπω κάποιους παίχτες της Μπάγερ που είναι σε καλή κατάσταση, όπως ο Όμπστ, όπως αναμενόταν, μαζί με τον Τιέμαν και τον Τζέσου, που τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω ότι ίσως τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα εδώ για την Μπάγερ.
1: Ωραία, λοιπόν, Γιάννη Μάνο, τελεία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Ερασπορ.
1: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Έχουμε στην γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Ράνιο, να μιλήσουμε τώρα για τα του Ολυμπιακού. Αφού να θυμίσω ότι ο Γιάννης έχει προτείνει 2-4 γκολ στον αγώνα της εθνικής μας η Σερβία και Νορβηγία, στον αγώνα της Νορβηγίας με την Δανία. Πάμε, Γιάννη μου.
0: Νορβηγία σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια πράγματα για τα του Ολυμπιακού. Αν και εδώ τα λέμε, δεν υπάρχουν πολλά νεότερα πράγματα. Είναι πολλοί απόντες λόγω εθνικών ομάδων. 15 άτομα. Δηλαδή, μόλις και με τα βίας βγάζει μια ενδεκάδα ο Αλγουαθίλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία να τσεκάρει κάποιους από τους πιτσιρικάδες. Για παράδειγμα, είναι ο Φίλης στα χαφ, Τανούλης Γκοτζαμανίδης στα στόπερ, είναι ο Τουφάκης μεσοεπιθετικός, ο Κουράκης και ο Γεωργακόπουλος τερματοφύλακες, ο Ρολάκης ο αριστερός μπακ. Το λέω αυτό γιατί στόπερ είναι ο Τουφάκης μεσοεπιθετικός, ο Κουράκης και ο Γεωργακόπουλος τερματοφύλακες, ο Ρολάκης ο αριστερός μπακ. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά λείπει όλη η άμυνα. Δηλαδή θέλει να δοκιμάσει κάποια σχήματα, κυρίως μεσοεπιθετικά, πώς θέλει να παίζει η ομάδα του και δεν έχει αμυντικούς απέναντι. Mm-hmm. Έτσι. Ωστόσο, είναι μια καλή ευκαιρία να δουλέψει λίγο παραπάνω ο Μάριους, να εγκληματιστεί λίγο ακόμα περισσότερο ο Μπέιλι, ο οποίος πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι έτσι, με κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμού. Και βεβαίως με την ελπίδα να γυρίσουν όλοι οι διεθνείς έτοιμοι, υγιείς και όσο το δυνατόν λιγότερο ταλαιπωρημένοι. Γιατί δεν είναι ότι κάποιοι θα δώσουν 3-4 παιχνίδια σε διάστημα 15 ημερών. Είναι και τα πήγαινε έλα, είναι το ταξίδι και μάλιστα. Ένας από αυτούς που καθυστέρησε και πήγε στον προορισμό του, χωρίς να φταίει ο ίδιος βέβαια,

0: μία μέρα καθυστέρηση γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις βίζες και με διάφορα θέματα στο αεροδρόμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ο Αρμάνο Γκονζάλες. Mm-hmm. Οπότε και αυτός έχει ένα δύσκολο ταξίδι γενικότερα μπροστά του.
1: Με τον Πουέρτα νομίζω είναι και τα πιο μακρινά ταξίδια έτσι που κάνουν.
0: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Και το θέμα είναι να γυρίσουν ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Οπότε εκεί κρατάμε αυτό το στοιχείο που έχει να κάνει στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Και επειδή πάντοτε υπάρχουν ερωτήματα, τι γίνεται ο Ολυμπιακός, θα πάρει, θα δώσει, τι θα κάνει. Αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει κάτι από τα ονόματα τα οποία είχαν κυκλοφορήσει πριν λίγες ημέρες ότι μπορεί να κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός. Και διευκρινίζω, είχαν βγει κυρίως από ξένα δημοσιεύματα, είτε για τον Ζαχά, είτε τον Γιανουζάη, είτε τον Μαχρέζ, ακόμα και τον Γκερέιρο, το πιο πρόσφατο. Το ρεπορτάζ της ΕΡΑ που αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα για να πάρει κάποιον πέρσι έστω την τελευταία στιγμή. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Και από εκεί και πέρα, μέχρι και την ίσα τη στιγμή, γίνονται προσπάθειες μήπως βρεθεί λύση για να δοθεί ο Κλέιτον. Κάποιες περιπτώσεις που είχαν φανεί στην αρχή δεν προχώρησαν. Και από τη στιγμή που δεν είναι εφικτό να προχωρήσει τώρα, για να είναι συμφέρον και για τον ίδιο μια καλή λύση για τον Βραζιλιάνο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, είναι ίσως να πάει το Γενάρη. Αλλά δεν υπολογίζεται. Θα το διευκρινίσουμε αυτό την παρούσα στιγμή και με έναν Ολυμπιακό που ούτως ή άλλως είναι γεμάτος. Δηλαδή, αν βάλουμε μέσα και τον Ελκαμπίνε, με 5 φόρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Ο Ελκαμπί, ο Γιάρεμτσουκ, είναι ο Γκονζάλες και βεβαίως ο Μάριος, αν βάλουμε και τον Κλέιτον. Άρα και αριθμητικά και ποσοτικά, αν το δεις, ο Βραζιλιάνος δεν χωράει αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι είχε έρθει με Περγαμινές ως πρώτος σκόρερ της Ρίο Άβε για το δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς. Δεν βοήθησε, δεν βοηθήθηκε λίγο από όλα, εν πάση περιπτώσει.
1: Άλλος προπονητής μπορεί να θέλει άλλα πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα, ακριβώς. Είναι λίγο σχετικά όλα αυτά. Δηλαδή, μπορείς ξαφνικά να δεις ένα παίκτη να φύγει και να πετάει. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, εντός αγωγικών με τους Αμερικανούς. Δηλαδή, όσοι έφυγαν και πήγαν στο MLS, που τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αλλά έτσι είναι τώρα και από εκεί ο Ολυμπιακός με αυτούς πορεύεται, με αυτούς συνεχίζει και με αυτούς προχωρεί.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, είναι και διαφορετική η πίεση στον Ολυμπιακό από μια ομάδα στο MLS, Φερρυπίν. Και υπάρχουν πολλά παιδιά οι οποίοι έχουν τεράστιο ταλέντο, είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Απλά δεν μπορούν στην πίεση.
0: Κοίταξε, είναι ένα πολυσύνθετο κομμάτι πέρα από την πίεση. Για μένα είναι ο τρόπος που προσαρμόζεσαι στις συνθήκες μιας ομάδας. Είναι ο τρόπος που αφομοιώνεσαι στην νέα σου κοινωνία. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η Αθήνα είναι.
1: Στην καθημερινότητά σου, ναι, ναι.
0: Έτσι, σωστή και καλή για όλους. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλοι που προσαρμόζονται με το παραμικρό.
1: Ακόμα και στη διατροφή. Μπορεί να με τους πηγαίνει και η διατροφή που υπάρχει εδώ πέρα, έτσι, τα τρόφιμα.
0: Κοίταξε, πέρα από αυτό που δεν θα διαφωνήσω, είναι και καμιά φορά η συμβία σου. Η σύζυγός σου, η φίλη σου, η κοπέλα mm-hmm. σου. Mm-hmm. Μπορεί να μην περνάει καλά και να είναι ένα πρόβλημα. Εγώ αυτό πάντοτε που λέω είναι μακριά από τις πολυδιαφημισμένες μεταγραφές αεροδρομίου και να στηρίζουμε λίγο περισσότερο τους Έλληνες. Και αν θέλεις, σε αυτό το πρώτο κομμάτι που είδαμε στον Ολυμπιακό, σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές, και ήταν οι καλύτεροι παίχτες, ο Φρόιλερ από τους ξένους, έτσι αναμφίβολα, μια μεταγραφή που πέρασε σβηστά στα μεταγραφικά και στα πρωτοσέλιδα, στα ιστοσελίδες, στα ραδιόφωνα, βάζω και όλο μας το συνάφι μέσα. Και ο Σάλιακας, mm-hmm. με ένα γκολ και μια ασίστ. Mm-hmm. Άρα βλέπεις ένα Λινόπουλο που ήρθε ως backup. Γι' αυτό πρέπει όλοι να περιμένουν την ευκαιρία τους και να μην θαμπωνόμαστε από τον πακτολό χρημάτων που δίνουν οι ομάδες και να μην παρακαλούν οι φίλοι να πάρουν ακριβούς παίκτες, να πάρουν καλούς. Και όχι απαραίτητα, ξέρουμε εμείς, αυτούς που έχει κάνει scout report η αρμόδια ομάδα κάθε κλαμπ, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδώσει τα αναμενόμενα. Άλλωστε, κάπως έτσι ο Ολυμπιακός είχε φτάσει και δάκτυλο του conference. Αν θυμάσαι, με τον Όρτα, τον Κάρμο, τον Νέσε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός λίγο ως πολύ ήταν γνωστός. Έχτες, ο Τσικίνιο.
1: Αυτή, Γιάννη μου, είναι και η αρχή του marketing. Να μην ανεβάζεις πάρα πολύ ψηλά τον πύχη διαφημιστικά, γιατί πιο εύκολα θα αποτύχεις από ό,τι θα επιτύχεις.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πλάνο του Bottom Glint, να σου πω την αλήθεια. Το πώς κινείται σαν δομή, σαν αρχές, σαν τι δίνουμε, τι παίρνουμε και τι πετυχαίνουμε, νομίζω είναι υπόδειγμα.
1: Είναι υπόδειγμα, αλλά άλλη νοοτροπία και κράτουσε και κόσμου και όπως σκέφτεται.
0: Εντάξει, τα φέρνει λίγο στα μέτρα σου. Mm-hmm. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή την λογική, σε αυτή την νοοτροπία. Θέλει να κάνει βήματα παραπάνω όσον αφορά το πώς αγοράζω, το πώς πουλάω. Και πρόσεξε, μιλάμε για μια ομάδα που έχει χρυσοπουλήσει παίχτες τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έτσι, και έχει δώσει και αρκετά χρήματα από αυτούς. Αλλά νομίζω ότι η Bottom Glint σε γενικές γραμμές δείχνει.

0: την κατεύθυνση για όλα τα ελληνικά κλαμπ πώς μπορούν να πορευτούν στις δικές μας γραμμές, στα δικά μας ελληνικά όρια.
1: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, το rotation της εκπομπής έχει αλλάξει. Η παρέα μας η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων θα είναι στη συντροφιά μας μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή στις 9. Σωστά, Χρυσούλα, θα είμαστε μαζί, ωραία. Λοιπόν, Dubai Real Madrid 32-30, 4-30 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. 32-32 ισοφάρισε η μαδριλένικη ομάδα. Ενώ στο άλλο παιχνίδι της EuroLeague που έχει ξεκινήσει στην πρεμιέρα της βασκετικής οργάνωσης, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγκεν 31-28, 4-45 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο που με ρωτάει ο φίλος τα αποτελέσματα για την τέταρτη κατηγορία του Nations League, είναι Ανδόρα Μάλτα, είναι στο 1-1, και για το Africa Cup Nations, τα προγραμματικά, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κερδίζει 1-0 την σημερινή Γουινέα, η Λιβύη Μποτσουάνα είναι στο 0-1 και 1-0 είναι η Μαυρτανία με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τα της Εθνικής, ακούσαμε τα του Ολυμπιακού, πάμε στα της ΑΕΚ και πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Γεια σου Άκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Η ΑΕΚ που έχει ούκο λίγους στις εθνικές ομάδες και νομίζω ότι ο Νίκολης θα κάθεται στις τηλεοράσεις και θα βλέπει για να δει αν θα είναι ολυγής, έτσι.
1: Είναι αυτό τώρα που απασχολεί τους προπονητές των συλλόγων, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη διακοπή, είναι μια διακοπή τριών εβδομάδων αυτό το FIFA break, που σημαίνει ότι οι διεθνείς θα δώσουν 4 παιχνίδια σε διάστημα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, και η επιβάρυνση δεν είναι μεγάλη, αλλά έτσι εξοικονομείται μια παρένθεση λιγότερη δηλαδή σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των ομάδων. Θυμίζω η ΑΕΚ έχει 13 διεθνείς, ο Μάγερ που είναι με την Κροατία, ο Κάριν με την Φιλανδία, ο Βιτάλης με την Ουγγαρία, ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία, Γιώβιτς με τη Σερβία που θα αντιμετωπίσει την εθνική μας απόψε, Ζούκοφ με Ουκρανία, ο Πίος με την Αλβανία, Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι στην Εθνική Ελπίδων, Μαρίνο Ρουμανία, ο Αριάγκα που έχει το μεγαλύτερο ταξίδι Κεντρική Αμερική με την Ονδούρα, ο Ζήνη που θα πάει στην Αγκόλα και ο Γκιοργκίεφ στην Ελπίδων της Βουλγαρίας. Θα ήταν 16, αλλά υπάρχουν 3 τραυματίες για την ΑΕΚ, ο Στρακώσια, ο Ρώτα και ο Βάργκα. Και επειδή ρωτάει ο κόσμος, ο Στρακώσια αναμένεται να είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Όφη το Σάββατο, στις 10 Οκτώβριο όταν θα έχουμε την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, βεβαίως θα εκκρεμεί η απόφαση του Νίκολιτς, αν βλέποντας τον Πρινιόλη και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, θεωρείς ότι αξίζει να δοθεί η ευκαιρία στον Ιταλό, ή αν θα συνεχίσει με τον Θωμά Στρακώσια που έχει δείξει ότι το διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο της ΑΕΚ είναι ο βασικός τερματοφύλακας στη δική του σκέψη, έτσι. Για τον Ρώτα επίσης αυτό είναι το αναμενόμενο, να δουλέψει την τελευταία εβδομάδα, να κάνει κάποιες προπονήσεις και να είναι έτοιμος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος με τον Όφη. Ο Βάργκα πάει πιο πίσω, γίνονται προσπάθειες για να προλάβει το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ στην Αγγλία, 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ, 20 Οκτωβρίου είναι το δεύτερο με την Manchester City στο Etihad. Τώρα το είχαμε πει ότι προσανατολιζόταν η ΑΕΚ να

0: πάλι το ταξίδι στην Αγγλία. Όλα δείχνουν, και το είχαμε αναφέρει, ότι τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το προπονητικό κέντρο της Λέστερ. Θα μείνει δηλαδή η ομάδα στο Λέστερ και να δουλέψει εκεί μετά το παιχνίδι με την Σαχτάρ, σε μια διάμεση απόσταση δηλαδή έξω του Λονδίνου.
1: Σχεδόν στη μέση είναι.
0: Και μετά να πάει στο Μάντσεστερ, έτσι. Τώρα το Μάντσεστερ με τον Ατρόμητο, κοιτώντας τις ημερομηνίες, η πρώτη διαθέσιμη έτσι, η ελεύθερη ημερομηνία θα είναι 16 Δεκεμβρίου για να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα. Για τα εισιτήρια.
1: Εδώ ρωτάει και ένας φίλος. Υπάρχει κάτι νεότερο, θα πάρει και άλλα εισιτήρια που θα μπορούν να διατεθούν στην Ελλάδα? Για τη Σαχτάρ εννοεί.
0: Για τη Σαχτάρ η ΑΕΚ έχει ζητήσει και άλλο πακέτο εισιτήριων. Κοίταξε τώρα, Άκη, εκτιμήσεις, αν τα πράγματα πάνε καλά, επειδή τέτοια είναι και η ζήτηση, αναφέρουν ότι μπορεί να είναι και 10.000 αεκτζίδες στο Στάμφορντ.
1: Θα είναι σίγουρα. Σήμερα μιλούσα με ένα καλό φίλο, ο οποίος μένει μόνιμα στο Λονδίνο, και μου είπε ότι θα έχει πάνω από 6.000-7.000 Έλληνες που ζουν στην Αγγλία στο γήπεδο.
0: Κοίταξε, δεδομένα η ΑΕΚ έχει δώσει τα πρώτα 6.000 εισιτήρια, αυτά που έλαβε. Και λέω τα πρώτα γιατί η ΑΕΚ ελπίζει ότι θα πάρει και άλλα εισιτήρια από τη Σαχτάρ. Ήδη έχει ζητήσει ένα πακέτο 1.000 εισιτηρίων και περιμένει την απόφαση της Ουκρανικής ομάδας. Επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ που έχουν πάρει εισιτήρια από διάφορα site μεταπόλησης σε normal τιμές. Και υπάρχουν και οι κάτοχοι διαρκείας της Chelsea, που θυμόμαστε και μια ανακοίνωση, που έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και αυτή το match. Δεν αποκλείται και από εκεί να υπάρχει κάποια δυνατότητα μεταπόλησης, αλλά
1: φοιτητές στην Αγγλία.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το Λονδίνο. Για το Μάντσεστερ, εκεί τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Θα πάρει ακριβώς το 5% που δικαιούται. Άρα θα είναι περίπου 3.000 τα εισιτήρια. Από Δευτέρα περιμένουμε ενημερώσεις σχετικές δηλαδή για την διαθεσιμότητά του.
1: Με τη Σαχτάρ ουσιαστικά η ΑΕΚ εκμεταλλεύεται το ότι είναι σε ουδέτερο γήπεδο και παιδόγος ομάδα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Υπάρχει, κοίταξε, υπάρχει έντονο ουκρανικό στοιχείο. Δηλαδή και η Τσέλσι είναι μια ομάδα που έχει στηρίξει την Ουκρανία. Οπότε γι' αυτό έκριναν ότι εκεί θα είναι καλύτερα να είναι στο Λονδίνο. Θα έχουν και αυτοί το δικό τους πυρήνα οπαδών. Αλλά είναι και ένα ταξίδι που, όπως λες, και για τον Έλληνα από την Αθήνα, τον φίλο της ΑΕΚ, συνδυάζεται και έχει και τον ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει. Αλλά είναι και έντονο το ελληνικό στοιχείο και των οπαδών της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Άλλωστε, εκεί δραστηριοποιείται και η Original Λονδίνο. Άρα θα το δούμε και αυτό.
1: Άρα, λοιπόν, να πούμε και στο φίλο που έχει ρωτήσει ότι είναι πολύ πιθανό σε λίγο καιρό να πάρει και ένα ακόμα πακέτο ακόμα εταιρείων η ΑΕΚ για να διαθέσει στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, θεωρώ ότι θα υπάρχουν οι σχετικές ενημερώσεις. Δουλεύει η ΑΕΚ προς αυτή την κατεύθυνση και η Σαχτάρ έχει δείξει ήδη ότι είναι αρκετά διαλλακτική, γι' αυτό και η ΑΕΚ πήρε 6.000 εισιτήρια. Έτσι είναι πολύ πάνω από το 5% που της αντιστοιχεί σε ό,τι αφορά το Stamford Bridge. Το ζητούμενο θα έρθει εκείνη τη στιγμή η ΑΕΚ να καταφέρει να βρει και το αποτέλεσμα απέναντι στην Σαχτάρ, γιατί τα υπόλοιπα εκτός έδρας μάτς είναι πιο ζώρικα, με Manchester City, Como και Dortmund, έτσι. Αλλά κάθε πράγμα στο καιρό. Τώρα με τα γραφικά δεν φαίνεται να τρέχει κάτι για την ΑΕΚ, παρά την αναφορά που έκανε ο Νίκολιτς ότι μαζί με το Ριμπάλτα είναι σε συζητήσεις αν μπορεί να προκύψει κάποια ευκαιρία από την αγορά των ελεύθερων, να αφορά παίκτη που θα μπορούσε να μπει άμεσα στην ΑΕΚ και να καλύψει άμεσα το χαμένο έδαφος και να κάνει και τη διαφορά. Δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, αλλά μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν βλέπω την ΑΕΚ να είναι ενεργή και να μιλάει με παίκτες και να έχει προχωρήσει σε κάποια στόχευση.
1: Ωραία. Έχουμε, Γιάννη, κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν νομίζω. Υπάρχει κάτι. Περιμένουμε πια και με την εθνική μας το βράδυ την πρεμιέρα της στο Nations League.
1: Ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
0: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για να κλείσουμε αυτή την τριάδα. Πάμε στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Γεια σου, Στέλιο μου.
1: Καλησπέρα, Άκη.
0: Τι κάνεις?
1: Εδώ, στο γραφείο.
0: Στο γραφείο. Περιμένεις να δεις την Εθνική, έτσι.

0: σωστά, σωστά. Mm-hmm. Το πρώτο ραντεβού στο πλαίσιο του Nations League, όπως ξέρουμε όλοι, που ουσιαστικά εισαγά και ένα καινούργιο format.
1: Mm-hmm. Έτσι και ο Νίστρουπ νομίζω θα είναι πάνω από τις οθόνες για να δει να τελειώνουν οι υγιείς οι ποδοσφαιριστές του, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς που λείπουν.
0: Λείπουν πάρα πολύ, πολύ σωστά. Είναι η ομάδα από τους Big Four η οποία έχει τους περισσότερους κληθέντες σε αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Άλλοι είναι για το Nations League, οι Έλληνες διεθνείς. Άλλοι είναι πάλι Έλληνες μικρότερων κλιμακίων. Επίσης έχουμε φιλικά, όπως για παράδειγμα του Πελίστρη που αγωνίστηκε στην ήττα της Ουρουγουάης από την Ιαπωνία. Πελίστρη, ο οποίος όντως, όπως γράφει και ένα site, θα κάνει το γύρο του κόσμου, περισσότερα χιλιόμετρα και από τον ήρωα του μυθιστορήματος του Φιλέα Φογκ.
1: Μα είναι τρομερό, έτσι, γιατί το διάβασα, είναι τρομερό. Ξενάγηση στους άξονες της γης κάνει.
0: Σωστά. Είχαμε ρωτήσει παρεπτόντως, Άκη, όταν είχε αναλάβει ο Νίστρουπ στην πρώτη παρουσία στην επίσημη του Νίστρουπ και του Κοτσόλη, του Στέφανου Κοτσόλη, γιατί υπήρχε και ένα θέμα τότε πάλι με τον Πελίστρη, πριν από μερικούς μήνες που είχε έρθει. Και η απάντηση που είχε έρθει κουρασμένος δηλαδή από την Ουρουγουάη πριν το Μουντιάλ, όπου εκλήθη μεν δεν συμμετείχε δε, και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί και όντως ο Παναθηναϊκός να εμποδίσει κανένα από το να συμμετάσχει στην εθνική ομάδα του. Βέβαια στον αντίποτα υπάρχει και η προσωπικότητα, θα έλεγα, και η αντίδραση και η συμπεριφορά του Ντέσσερς, ο οποίος είπε στους υπεύθυνους της Νιγηρίας ότι προτιμάει να μείνει στο Κοροπή και να δουλέψει περισσότερο. Ο οποίος έχει επανέλθει, όπως θυμίζω, Ντέσσερς σε πλήρες ρυθμούς. Εντάξει, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται, Άκη.
1: Εντάξει, ο Ντέσσερς προέρχεται και από τραυματισμό και δεν θέλει να ρισκάρει, γιατί μετά θα είναι καταστροφικό και για αυτόν, έτσι. Και επίσης είναι και άλλη σχέση που έχουν οι Λατινοαμερικάνοι με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Ο Ουρουγουάη, θυμίζω, καλά το γνωρίζεις, οι περισσότεροι να μην το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι πλέον προπονητής δεν είναι ο Αργεντινός ο Μπιέλσα, είναι ο Ουρουγανός, ο Ντιέκο Φορλάν. Mm-hmm. Είναι ο προπονητής Ουρουγουάης.
1: Ο Ξανθομάλης, άλλοτε φόρτης της εθνικής Ουρουγουάης, μάλιστα.
0: Και επίσης, κλείνοντας, επίτρεψέ μου, και υπάρχει και ένα Nations League για την CONCACAF, είναι η κεντρική και η Βόρεια Αμερική, και έχει πάει για το Τρινιντάντ φυσικά και τον Μπάγκο, ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Μάλιστα.
0: Και για το Μαρόκο, για τα προκριματικά του Κόπα Αφρικα, ο Εντίν. Και ο Ουναΐ δεν έχει κληθεί στην παρούσα φάση, ο Λουζά, Άκη. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτές είναι οι απουσίες. Δεν είπα για τους μικρότερους, τους ανέφερα όμως. Ο Γιάνγκος της K21 Κροατία, να μην το ξεχάσω. Ραστόντερ, Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια. Και από εκεί πέρα Κάτρες, Κοντούρης, Μπινιάρης να τους πούμε, Λάβδας, Γείτονας και Νεμπής, με τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια της εθνικής, της Γαλανόλευκης, Άκη.
1: Νομίζω ότι και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή πιο πολύ ασχολούνται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που εμπλέκεται ο κύριος Αλαφούζος, παρά με την ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν έχει, έτσι, κάτι, δεν έχει αγώνες, δεν έχει αγωνιστική περίοδο.
0: Να σχολιάσω από αυτού.
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, προσωπική μου άποψη.
1: Τηλεοπτικός αστέρας, είσαι δικαιούσε να σχολιάσεις.
0: Μη συζητάς. Κοίταξε, τις προάλλες, πρόσφατα, τα προηγούμενα 24 ώρα, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου απορρίφθηκε αυτό που είχε, και όπως ξέρεις είπαν ότι όλοι θα πάνε σε μια εταιρεία, στην Deloitte στην περίπτωσή μας, για να κάνει μια μελέτη και τα λοιπά, και να δούμε τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Πιστεύω όμως ότι αυτό το οποίο, ας το πούμε τώρα λίγο έτσι βαρύγδουπα, έσπηρε ο Γιάννης Αλαφούζος, στην ουσία θα το θερήσουν με την καλή έννοια στα μελλοντικά χρόνια που έρχεται, γιατί αυτή η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ανακατανομή των χρημάτων μέσω των τηλεοπτικών εσόδων, πιστεύω ότι αυτό ίσως να μην ήταν όριμο ακόμα, αλλά τα επόμενα χρόνια όμως θα οριμάσει σαν ιδέα και σαν πραγματικότητα. Και αυτό τώρα που εισήγαγε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που δεν πέρασε η πρότασή του, τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα το εισπράξουν όλοι, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και ξέρω ότι πάντα τη λέω, έχω το θάρρος της γνώμης μου. Mm-hmm.
1: Ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο Νίκος, ότι είσαι παρακαλώ τον κύριο Σωτηρόπουλο, ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι βασικοί άξονες για την αλλαγή του Παναθηναϊκού και το αίτητο? Εννοεί μάλλον ότι από την όχι τόσο καλή ευρωπαϊκή εικόνα στην πολύ καλή εικόνα που δείχνει στους τελευταίους αγώνες.
0: Η ευρωπαϊκή εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, ένας οργανισμός ο οποίος ακόμα κτίζεται, ο Παναθηναϊκός οργανισμός, και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, με την καλή έννοια εξαγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε το καλοκαίρι να είναι έτοιμος, γιατί το ρόστερ ήταν συνεχώς υπό διαμόρφωση. Έφυγε μια ντουζίνα ποδοσφαιριστών και ήρθε μια άλλη ντουζίνα ποδοσφαιριστών. Έπρεπε να πάσει η θυσία να επιτευχθεί η πρόκριση στη League Phase του Conference, και αυτό έγινε πραγματικότητα. Σκέψου τώρα, Άκη, και όλοι όσοι μας ακούνε και όσες μας ακούνε, τι θα γινόταν αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε συμμετάσχει, δεν συμμετείχε στη League Phase. Παρεπτόντως αρχίζουν οι αγώνες τον Οκτώβριο. Πρώτος αντίπαλος είναι η Μπόρατς, έτσι, το υπενθυμίζω. Στο ΆΚΑ κιόλας, στις 15 του Οκτώβρη, κόντρα στην Μπόρατς. Λοιπόν, έπρεπε να επιτευχθεί και επιτεύχθηκε πάση θυσία. Ποιοι είναι οι άξονες στους οποίους βασίστηκε και βασίζεται ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Το ότι άφησε το μοντέλο των προπονητών, οι οποίοι ήταν με τρόπη, αλλά ήταν όμως κακά τα ψέματα παροχημένης εποχής, και δεν το λέω από ηλικιακής πλευράς, αλλά είναι και αυτός ένας παράγοντας. Ένας 38χρονος προπονητής, ο οποίος και αυτός ήθελε να κάνει το step up, είχε όμως την εμπειρία μέσω της Κοπενχάγης και με διακρίσεις. Και από εκεί και πέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, μάλλον από εκεί ξεκινώντας, έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Από τον Ιανουάριο και στις δύο μεταγραφικές περιόδους, Ιανουάριο μας πέρασε και πρόσφατα, έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος 70 εκατομμύρια ευρώ, Άκη.
1: Να το πω με λίγα λόγια, Στέλιο, ότι η διαφορά του ξεκινήματος με το τώρα είναι ένας παίχτης. Ο Κάγκουα από Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιο παίχτη. Ένας παίχτης με πάρα πολλά τρεξίματα που μπορεί να βοηθήσει να είναι αξιοπρεπής και ως αμυντικό χαφ, πώς λέγεται ο ψηλός που έχει,
0: ο Καμαρά,
1: και μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, που εκεί είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν είχαν τρεξίματα, γιατί είναι λίγο πιο στατικοί παίχτες οι μεσοεπιθετικοί του Παναθηναϊκού. Είναι ο Κάγκουα και στη συνέχεια ο Ουναΐ, που σιγά σιγά δίνει πάρα πολύ ποιότητα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω με λίγα λόγια αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Για τον Ουναΐ όλοι ξέρουμε, απλά να το ξαναπώ για πολλωστή φορά, ένας superstar. Δεν είναι απλό star, είναι ένα superstar. Ο Παναθηναϊκός τα έσκασε χοντρά, επίτρεψε μου τη λακκή, τα έσκασε πάρα πολύ, πολλά και πολύ χοντρά χρήματα στον Ουναΐ και τον απέκτησε. Και δείχνει αυτή η απόκτηση και του Κάγκουα, που πολύ σωστά ανέφερες, που ο Παναθηναϊκός επέλεξε, υπενθυμίζω, να μην το χρησιμοποιήσει, δεν μπορούσε να συμμετάσχει, και για το λόγο αυτό δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Πήρε λοιπόν παιχταράδες, superstar. Και ό,τι πληρώσει αυτό παίρνει. Και γενικότερα όλο ο Παναθηναϊκός οργανισμός και με το γήπεδο, όχι στο βάθος, στο προσκήνιο, γιατί και αυτό έρχεται, έχει αλλάξει πάρα πολλά επίπεδα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά αντανακλούνται, γι' αυτό είναι και το 5 στα 5. Επόμενο crash test, μάλλον μετά τον ΠΑΟΚ, επόμενο και μεγαλύτερο ίσως crash test, αυτό το οποίο θα έχει ο Παναθηναϊκός μετά την διακοπή στις 9 το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στο Φαλιρικό γήπεδο κόντρα στον Ολυμπιακό, και για τους δύο άκενα κραστές.
1: Ωραία. Έγινε, Στέλιο, μου σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.

Λοιπόν, αυτά και για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, για να ρίξουμε λίγο μια ματιά τι γίνεται. Έχει πάρει 10 πόντους διαφορά στο ημίχρονο η Real Madrid της μέσα στο Ντουμπάι. Όχι, έχει μειώσει το Ντουμπάι, είναι 44-38 και είναι στο ημίχρονο, ενώ επίσης στο ημίχρονο προηγείται και η Μπάγκεν, και η Μπάγκεν έχει πετύχει 44 πόντους, η Χάπολ 39. Είναι στο συν 5 λοιπόν η Μπάγκεν στο ημίχρονο και στο συν 6 η Real Madrid στους δύο αγώνες που έχουν ξεκινήσει για τη EuroLeague. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Ανδόρα Μάλτα στο ημίχρονο είναι στο 1-1 για την τέταρτη κατηγορία του Nations League, και για τα προγραμματικά του Africa Cup of Nations, Κονγκό Γουινέα 1-0, Λιβύη Μποτσουάνα 0-2 και Μαυριτανία και το Αφρικανική Δημοκρατία είναι στο 1-0. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό με λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπών, στη ραδιοεφημερίδα, με νέο παίκτη στην ομάδα, ο Τάκης Μπάλτας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε τώρα στα νέα του ΠΑΟΚ, πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άκη, καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Τώρα για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι παίκτες και προπονητές απολαμβάνουν 6 μέρες άδειας μετά τον αγώνα στο Αγρίνιο και μάλιστα αρχικά ήταν προγραμματισμένο για 4 μέρες, αλλά λόγω των 3 συνεχόμενων νικών με Άρη, με Ατρόμητο και με Πανετολικό, οι μέρες άδειας έγιναν 6 βάσει μιας υπόσχεσης του προπονητή. Θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή, ενώ θα γίνει και στις 2 Οκτωβρίου ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία. Ο Λύση έχει δηλώσει ότι πρέπει να διορθώσει πολλά μέχρι τον επόμενο αγώνα. Θυμίζω, ο επόμενος αγώνας του ΠΑΟΚ είναι 12 Οκτωβρίου με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι και με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις θα λείπουν αρκετοί διεθνείς, Ζαφίρης, Μιχαηλίδης, Ζίφκοβιτς, που βέβαια θα είναι αντιμέτωποι απόψε οι 3 συγκεκριμένοι που ανέφερα. Ο Γιάκητς με την Κροατία, ο Μπάνζα με τον Κονγκό, ο Ούγκρεσιτς με την Εθνική Νέων της Σερβίας, με την δική μας Εθνική Νέων ο Χατσίδης, ο Μύθου, ο Μοναστηρλής. Και να πούμε βέβαια, να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο κέρδισε 3 βαθμούς, αλλά έχασε 2 σημαντικούς παίκτες για τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τον Τάχα Άλλη και τον Γύρι Παυλένκα. Θα τους οδηγήσει αυτός ο τραυματισμός στο χειρουργείο για επέμβαση και στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να αγωνιστούν τον Ιανουάριο του 2027. Γίνεται μια αναζήτηση στη θέση του τερματοφύλακα, αλλά όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα βαδίσει με τον Τζιφτσί στην εστία, με εναλλακτικές λύσεις τους νεαρούς, τον Μοναστηρλή, τον Παλωμένο, και για τη θέση βέβαια του αριστερού εξτρέμ, εκεί υπάρχουν ο Τάισον και ο Σορετήρε κυρίως, και ίσως και κάποιες άλλες λύσεις εφόσον χρειαστεί. Στον αντίποδα είναι πιθανό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να τεθούν στη διάθεση του Λύση, ξεπερνώντας τους τραυματισμούς τους ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος. Ο Ντεσπότοφ ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, θέλει λίγο χρόνο ακόμη. Ακόμη περισσότερο χρόνο θέλει ο ΜΕΙΤΕ. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ένα φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν στην Τούμπα 14 Νοεμβρίου. Μένω βέβαια των πολύ καλών σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο συλλόγους και στο πλαίσιο της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς, σίγουρα θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να πούμε επιπλέον ότι είχε συνάντηση σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης με τους επικεφαλείς και τα στελέχη της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, τους ευχαρίστησε για τη δουλειά η οποία γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα η Ακαδημία του ΠΑΟΚ να είναι η καλύτερη στην Ελλάδα. Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι παιδιά από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ αποτελούν σημαντικά στελέχη της πρώτης ομάδας και βέβαια κάποιοι έχουν πάρει μεταγραφές σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως ο Τζόλης, ο Τζίμας, ο Κουλιεράκης, ο Γιαννούλης, ο Κωνσταντέλιας, και ουσιαστικά διαφήμισαν και διαφημίζουν τον ΠΑΟΚ και την δουλειά η οποία γίνεται στον ΠΑΟΚ. Έτσι, στην κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή της Ευρώπης διαφημίζεται ο ΠΑΟΚ για τη δουλειά που γίνεται, είπε ότι είναι μια αναγνώριση για τις ακαδημίες και μάλιστα είπε ο Ιβάν Σαββίδης ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης εμπιστεύονται τον ΠΑΟΚ για τη δουλειά που κάνει, όπως επίσης είναι σημαντικό ότι οι γονείς αθλητών στην Ελλάδα εμπιστεύονται τα παιδιά τους στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας ότι μέσα από τον ΠΑΟΚ μπορούν εξελιχθούν και ως καλύτεροι ποδοσφαιριστές και ως καλύτεροι άνθρωποι. Και μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα δοθεί και ένα μπόνους στους ανθρώπους της Ακαδημίας για τη δουλειά που κάνουν. Στο στάδιο σημείωσε ωστόσο ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και η Ακαδημία του ΠΑΟΚ θα πρέπει να γίνει ακόμη καλύτερη και από την καλύτερη της Ελλάδας, να γίνει μια από τις καλύτερες της Ευρώπης.
0: Και ένα μπράβο βέβαια και στους προπονητές της πρώτης ομάδας που εμπιστεύεται τα παιδιά και τα βάζει.
1: Σίγουρα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ κάνει, είναι γνωστό αυτό, κάνει φοβερή δουλειά στις ακαδημίες εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλά πολλά παιδιά αγωνίζονται και τώρα, έτσι, να αναφέρω ο Μιχαηλίδης, ακόμη και από τους παλιότερους, ο Πέλκας, ο Χατσίδης και ο Μύθου που έχουν μπει και αυτοί στην ομάδα. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ, έκανε μια σημαντική καριέρα σε Αγγλία, σε Γερμανία και ξαναγύρισε. Άρα λοιπόν πραγματικά είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, και νομίζω ένα μήνυμα που ήθελα να στείλει ο Ιβάν Σαββίδης ήταν το συγκεκριμένο. Και δηλαδή το ότι
0: αναγνωρίζει αυτό που γίνεται.
1: Ναι. Αναγνωρίζει αυτό που γίνεται, και νομίζω γενικά ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να στείλει τον τελευταίο καιρό και ένα άλλο μήνυμα, ότι είναι πιο κοντά στην ομάδα. Αυτό ήταν ένα παράπονο των φίλων του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ο αόρατος πρόεδρος, εξαφανισμένος κλπ. Τώρα βλέπουμε, έχει πάει στην προπόνηση, έχει μιλήσει κάποιες φορές στους παίκτες, τώρα μιλάει με τα στελέχη των ακαδημιών. Γενικά δηλαδή έχει μια πιο ενεργή παρουσία, κάτι το οποίο μόνο καλό μπορεί να είναι, γιατί καταλαβαίνει κανείς όταν ο πρόεδρος είναι μακριά, όλα γίνονται και λίγο πιο δύσκολα. Άρα λοιπόν νομίζω είναι και ένα γενικότερο μήνυμα αυτό που θέλει να στείλει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην ομάδα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σου φίλε και σένα Χρήστο, όλα τα καλά εκεί στη Βαμβακού. Να σε πάντα καλά και να χαίρεσαι την ΑΕΚ σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχει σοφαρίσει η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τρίτο δεκάλεπτο, 6 λεπτά πριν ολοκληρωθεί, 48-48, ενώ έχει πάρει διαφορά 10 πόντων η Μπάγερν με τη Χάπολ Τελαβίβ, 4-43 πριν ολοκληρωθεί στο τρίτο δεκάλεπτο. Όλα αυτά για την πρεμιέρα της EuroLeague. Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πάμε και στα του Άρη. Γιώργος Τότσικας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Άκη.
0: Στον Άρη νομίζω ότι ευκαιρία για λίγο ξεκούραση,
2: Όχι για λίγο, για πολύ ξεκούραση. Τον Άρη βέβαια, γιατί παλιά δεν ξέρω να θυμάσαι, υπήρχε ένα σλόγγαν πριν μερικά χρόνια, το οποίο βέβαια στην πράξη δεν μπήκε σε διαδικασία εφαρμογής. Ο Άρης είναι ενιαίος, σε μια υπερβολική προσέγγιση αγάπης και αλτρουισμού. Όλη η επικαιρότητα, όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν παίξει στο μπάσκετ σήμερα, και όχι αδικά, και σήμερα στο μπάσκετ, από τη στιγμή που τον Φαδόσερο σχεδόν έχει ελάχιστα πράγματα να διαχειριστεί, με τη νέα κερκίδα στο Παλέντε Σπορ, με την Media Day, με τη νέα φανέλα, με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ξεκινούν. Οπότε μοιραία του βάρος έπεσε εκεί και δεν τα λες πάλι καλά, έτσι. Γιατί οι ρεπόρτερ του Ποδοσφαιρικού Άρη εφαρμόζουν την παροιμία που λέει «Το κυνηγό για το ψαρά, το πιάτο, 9 φορές αδιανό και 9 φορές γεμάτο». Κακά τα ψέματα. Σήμερα έγινε μια ακόμη προπόνηση, σε αυτή βέβαια την περίοδο που όλες οι ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν την ίδια κατάσταση, δηλαδή 20 μέρες διακοπή λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και βέβαια των παρασύρων, του παράθυρου του μεγάλου που υπάρχει για πρώτη φορά για τέσσερις ομάδες. Οπότε η διαχείριση επικαιρότητας έχει πολλές ιδιαιτερότητες από αύριο, και ο Άρης νομίζω τελευταίος, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες από πολύ νωρίς έδωσαν ρεπό, μια και έχουν 5 από αυτές τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε ο Άρης είναι στη διαδικασία από αύριο να μπει σε μια τριήμερη άδεια για να φορτιστούν, όπως λένε, οι μπαταρίες και να ξεκινήσει από Δευτέρα η μίνι προετοιμασία για να επιστρέψει ο Άρης πιο εμφατικά και να διορθώσει όλες αυτές τις αγωνιστικές τσαπατσουλίες και ανορθογραφίες που είχε σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, που τον άφησαν στους 7 βαθμούς στις 3 ήττες στα ντέρμπι με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, χωρίς μάλιστα να πετύχει γκολ και να δεχτεί 7. Και βέβαια να έχει αυτή τη στιγμή μια, όπως και να το κάνουμε, στο στρέφεια και μια πίεση που την έβαλε μόνος του στην καθημερινότητά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι φορά τον Άρη. Βέβαια σήμερα, επειδή είναι και η εποχή των social media, ο αρχηγός του Άρη, ένας από τους παίκτες με τον οποίο περιμένει αρκετά ο Άρης, έχει δώσει σημάδια αρκετά και έχει δείξει δείγματα γραφής ο Ούρος Ράσιτς. Κατέθεσε, αν θέλεις, κάποια μηνύματα στα social media στο προσωπικό του λογαριασμό, αναφερόμενος σε αυτό που λέμε τώρα και εμείς, ότι έφτασε το διάλειμμα, αφήσαμε πίσω ένα δύσκολο μήνα και δεν ήταν πραγματικά εύκολος ο μήνας για τον Άρη, κατά τα ψέματα, γιατί παραδέχεται και ο ίδιος ότι υπήρχαν προσδοκίες, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά, και βέβαια δίνει μια υπόσχεση. Κρατάω αυτό το τελευταίο γιατί είναι μεγάλη η ανάρτησή του, δεν χρειάζεται ο λόγος να την πούμε λέξη προς λέξη, αλλά είπε ότι περάσαμε πολλά με τραυματισμούς έως και κρυολογήματα. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έπαιξε ακόμα και με πυρετό σε κάποια παιχνίδια, αλλά δεσμεύεται ότι μετά τη διακοπή η ομάδα θα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πιστεύει ακράδαντα ότι πλησιάζει η στιγμή που θα αποδείξει ο Άρης ότι έχει ευρωπαϊκό μέλλον.
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι σε ό,τι αφορά την ομάδα του Άρη. Να πούμε ότι οι επόμενες ημέρες και από Δευτέρα βέβαια που θα ξεκινήσει η μήνυ προετοιμασία θα είναι ένα τεστ για όλους. Ειδικά για παίκτες όπως ο Μάνου Γκαρσία που πρέπει να σωματωθεί και θέλει να σωματωθεί, αλλά και ο Γκαρέ, το οποίο το συμβόλαιο ή ο δανεισμός, να το πούμε σωστά, λέγεται Δεκέμβριο και έρχεται να πάρει αποφάσεις, όπου θα κρυθούν.
0: Ωραία. Έγινε και ο ακόμα Πέμπτη μέχρι τη Δευτέρα
2: θα
0: έχουμε.
2: Θα κρυθούν όλοι.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο πιο δύσκολο ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, αυτό των media, και δεν εννοώ το ποιες εκπομπές πάνε καλά ή όχι, ενώ το story όλο που γίνεται με αγοροπολισίες καναλιών, με τηλεοπτικά δικαιώματα και όλα αυτά. Το μεσημέρι στην εκπομπή του ο Βαγγέλης Ιωάννου το ανέλησε, μου είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν το είχα ακούσει και τον έχω καλέσει εδώ να μας δώσει και λεπτομέρειες. Γεια σου Βαγγέλη μου.
3: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα και μετά θα βάλεις όλα τα ερωτήματά σου από την είδηση της ημέρας, που είναι η νέα πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου και του ομίλου Sky για τη δική του πλατφόρμα, για επέκταση της αρχικής συνεργασίας που ήταν για 3 χρόνια με τον ΕΣΑΚΕ, δηλαδή με τη στοίχημα GBL, με το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ, από 3 σε 5 χρόνια. Σήμερα λοιπόν επισημοποιήθηκε η πρόταση του ομίλου Sky, που περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες, αρκετές ρήτρες, θα τα αναλύσουμε, αλλά η μεγάλη εικόνα λέει ότι στο αρχικό συμβόλαιο 2+1, τώρα μιλάμε για τριετές κλειστό, στο αρχικό συμβόλαιο που προέβλεπε 26,7 εκατομμύρια μεικτό ποσό, δηλαδή περίπου 21 εκατομμύρια καθαρό ποσό για τις ομάδες τις 14 της στοίχημα GBL, τώρα με τη νέα πρόταση για 5ετές συμβόλαιο 3+1+1, θα εξηγήσουμε τι σημαίνει +1+1, ο όμιλος Sky προσφέρει μεικτό ποσό περίπου 50 εκατομμυρίων, 49 και κάτι, και με βάση το φόρο, τη μείωση από το φόρο του 21% περίπου 40 εκατομμύρια καθαρά στις ομάδες για 5 χρόνια. Αυτή είναι η πρόταση.
0: Σχεδόν τα διπλά δηλαδή.
3: Σχεδόν τα διπλά. Ναι, λίγο πιο κάτω από τα διπλά, γιατί από το 27,6 πάμε στα 49,8, περίπου 50, δεν πάμε δηλαδή.
0: Ναι, στο καθαρά 55, λέω, από 21 σε 40.
3: 5,2. Από τα 21 καθαρά πάμε στα 39,8 καθαρά.
0: Mm-hmm.
3: Ναι, είναι λίγο πιο κάτω από το μισό.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, λίγο πιο κάτω από το διπλασιασμό. Από τα 3 στα 5. Η γιγαντιαία αύξηση γίνεται τον 4ο και τον 5ο χρόνο και με ρήτρες για το +1+1 οψιών επιλογή, δηλαδή υπέρ του ΕΣΑΚΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο +1, 3+1, στον 4ο χρόνο δικαιούται ο ΕΣΑΚΕ το καλοκαίρι να ψάξει καλύτερη προσφορά, και ο Sky μπορεί να τη ματσάρει εάν είναι μια προσφορά μεγαλύτερη, μέχρι 20%. Αυτή την αύξηση μπορεί να βρει ο ΕΣΑΚΕ για τον 4ο χρόνο. Αντίστοιχη αύξηση μπορεί να ψάξει να βρει και για τον 5ο χρόνο. Άλλο σωρευτικά λειτουργεί αυτό. Άλλο ένα 20% με βάση τον 4ο χρόνο. και αυτή την προσφορά, εάν υπάρξει η καλύτερη, μπορεί να τη ματσάρει ο Όμιλος Σκάι. Δηλαδή, εάν πληρώσει στον τέταρτο χρόνο συν 20% και αν πληρώσει τον πέμπτο χρόνο συν 20%, κρατάει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, και πάμε σχεδόν 40% πάνω, έτσι.
3: Την τελευταία χρονιά, ναι. Την τελευταία χρονιά, ναι. Αναλογικά τόσο πάει. Σε σχέση με την πρώτη χρονιά, η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί αλλάζουν τα νούμερα πρώτου, δεύτερου, τρίτου χρόνου, τέταρτου χρόνου και πέμπτου χρόνου, mm-hmm. όπως θα εξηγήσαμε νωρίτερα. Το σύνολο είναι 49 και κάτι. Το καθαρό είναι περίπου 40 εκατομμύρια για τις ομάδες για 5 χρόνια, εάν δεν υπάρξουν οι αυξήσεις, δηλαδή προτάσεις άλλων καναλιών, τον τέταρτο και τον πέμπτο χρόνο. Γιατί αυτό μπορεί να ανέβει 20% στον τέταρτο και άλλο επιπλέον 20% στον πέμπτο. Και αυτή την πρόταση πρέπει να την ψηφίσουν ή όχι αύριο το μεσημέρι οι 14 ομάδες, για να υπογραφεί η επέκταση συνεργασίας από 3 σε 5 χρόνια των δύο πλευρών, θα πρέπει να υπάρξει ομόφωνη απόφαση. Δηλαδή οι 14 ομάδες να πούν ναι, και οι 14. Είναι κεντρική διαχείριση. Δεν έχει σημασία να πούν 13 ναι και μία όχι. Δεν ψηφίζεται. 12-2 δεν ψηφίζεται. Πρέπει να είναι 14-0.
0: Μάλιστα.
3: Είναι κεντρική διαχείριση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα πόσα, με τα πόσα χρήματα παίρνει κάθε ομάδα. Η πρωταθλήτρια ομάδα εννοείται ότι παίρνει περισσότερα από τη δευτεραθλήτρια και ούτω καθεξής. Και επίσης υπάρχουν και κριτήρια στην κατανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα με βάση το fan base της κάθε ομάδας, την ιστορικότητα, την εμπορική αξία και ούτω καθεξής. Αλλά η διαχείριση είναι κεντρική, επαναλαμβάνω. Μια ομάδα, ο Βίκος Ιωαννίνων, να πει ότι δεν συμφωνεί, δεν περνάει η πρόταση. Χρειάζεται ομοφωνία. Ωραία. Είναι όμως μια μυθική πρόταση. Όπως και να το κάνουμε, με βάση τα δεδομένα που ξέραμε μέχρι πρότινος για το μπάσκετ, βλέπετε ότι κάνουμε άλματα προς τα πάνω, προς τα εμπρός και προς τα πάνω, που έχουν να κάνουν και με την αύξηση της δημοτικότητας του μπάσκετ και με την αύξηση των τηλεθεάσεων, και σε αυτό βεβαίως βοήθησε η ΕΡΤ. Το έκτισε το πρωτάθλημα πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Με την αύξηση των εσόδων από χορηγούς που έφεραν πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς τουλάχιστον για τις 5 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος, κατά συνέπεια έφεραν ακόμη καλύτερους προπονητές και παίκτες.
0: Εννοείται. Πιστεύεις ότι είναι ευνηδιαστική?
3: Εκεί τα γήπεδα βελτιώθηκαν μετά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα γήπεδα από πλευράς χορηγικότητας της Ευρώπης. Βλέπεις ότι είναι εργοτάξιο το ΣΕΦ για να πάει σε αυτή την κατεύθυνση, να είναι και αυτό ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης.
0: Ήταν του Άρη σήμερα.
3: Δεν θα έχει την χωρητικότητα του Παναθηναϊκού. Το ΣΕΦ θα είναι 16.500 θέσεων. Μετά είναι ο Άρης. Αυξήθηκε η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου κατά 616 θέσεις. Θα μου πεις μικρή αύξηση. Ναι, είναι αύξηση όμως. Ανακαινήθηκε το Αλεξανδρίο, βελτιώθηκε όπως και να το δούμε. Και όχι μόνο αυστηρά, τυπικά με την αύξηση των θεατών που θα παρακολουθούν τα παιχνίδια, είναι η ΑΕΚ που έκανε τεράστια πρόοδο στη Σανέλ Αρένα, που θα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό μέχρι να φτιαχτεί το νέο ΣΕΦ, και σίγουρα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη ένα σύγχρονο γήπεδο, μπορεί να βελτιώσει αν θέλει, να αυξήσει δηλαδή τη χωρητικότητά του και ο ΠΑΟΚ αν επιθυμεί να κάνει εκεί την επένδυση. Όμως ο Τέλης Μιστακίδης, μαθαίνω ότι έχει αγοράσει εκτάσεις και θέλει να φτιάξει ένα νέο ιδιόκριτο γήπεδο περίπου 20.000 θεατών, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, κοσμογονία.
0: Βαγγελή, ήταν εδώ και ακροατές, αλλά είναι και δική μου ερώτηση. Ήταν ευνηδιαστική αυτή η πρόταση της επέκτασης? Τους έχει ευνηδιάσει ή περιμέναμε κάτι?
3: Ήταν ευνηδιαστικό. Mm-hmm. Ήταν ευνηδιαστικό για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ μιλάμε, για το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Mm-hmm. Δεν είχε φανεί κάτι τέτοιο. Στην αρχή ήταν έκπληξη ότι μπήκε η πλατφόρμα του Sky, χωρίς να έχει δημιουργηθεί ακόμα, χωρίς να έχει συσταθεί, και πήρε ως ελεύθερη τηλεόραση Sky τώρα πια, και ως πλατφόρμα λένε από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, καταρχάς τα δικαιώματα για 2 συν 1 χρόνια. και μέσα σε λίγες μέρες, ούτε καν εβδομάδες, εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον για επέκταση συνεργασίας. Αρχικά είχαμε ακούσει για τετραετία, μετά μάθαμε για πενταετία και βγάλαμε το θέμα, το αποκλειστικό, διότι αυτό δείχνει, ήρθε ως συνέχεια, με τα θέματα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τη μεγάλη μάχη που γίνεται μεταξύ ιδιοκτητών, ομάδων και πλατφορμών, συνδρομητικών τηλεοπτικών πλατφορμών, έχουμε ασχοληθεί την περασμένη Δευτέρα, διότι αυτή η μάχη επηρεάζει για την ώρα προς το καλύτερο την καθημερινότητα και τις ζωές των εμπλεκομένων, είτε αυτοί είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε είναι παράγοντες ομάδων, είτε είναι ακόμη και δημοσιογράφοι για νέες θέσεις εργασίας. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό από την Δευτέρα πολύ προσεκτικά ψάχναμε όλες τις πληροφορίες. Ψάξαμε πρώτα τις πληροφορίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ποδοσφαίρου και επιβεβαιώθηκαν οι ειδήσεις για τη συμφωνία της ΑΕΚ με την Περκάπιτα και του ΠΑΟΚ με την πλατφόρμα Αλαφούζου. Ακολούθησε η κουβέντα για την κεντρική διαχείριση στη Σούπερ Λίγκα, πρόταση Μαρινάκη που πέρασε, πρόταση Αλαφούζου που ήταν εκτός συζήτησης αφού θα πάνε στην Deloitte για να πάρουν την αποτίμηση του πρωταθλήματος μέχρι τα Χριστούγεννα και να τους δώσουν την κατευθυντήρια γραμμή για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τα επόμενα χρόνια. Και πάνω σε αυτές τις ράγες, ας πούμε, πατήσαμε για να βρούμε και το επόμενο θέμα, που το επόμενο θέμα ήταν η επέκταση της συνεργασίας του ομίλου Sky με την Basket League, δηλαδή με τον ΕΣΑΚΕ, που δείχνει πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα, η διελκυστίδα, ο ανταγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα. Σε εξέλιξη είναι ο ανταγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, του Europa League και του Conference League, που θα κορυφωθεί το μήνα Νοέμβριο, που είναι ο πιο κρίσιμος από πλευράς μεγάλων τηλεοπτικών δικαιωμάτων διεθνών διοργανώσεων, και αυτό θα δείξει και τι θα ακολουθήσει στο μέλλον της καλωδιακής τηλεόρασης και του live streaming, που ξεπερνάει πλέον την απλή αναλογική τηλεόραση όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά αλλά και πανελληνίως σε λίγο καιρό. Και κατ' επέκταση θα φανεί τι θα γίνει και με τις ήδη υπάρχουσες συνδρομητικές τηλεοράσεις, διότι δεν είναι ψέμα ότι έκανε κίνηση ο Γιάννης Αλαφούζος να εξαγοράσει την Nova. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε, και τελικά μαθαίνουμε ότι από τις 15 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα του ομίλου Sky.
0: Ωραία, η ώρα, Βαγγέλη, είναι 8:29, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό. Μετά διαφημιστικό όμως θέλω να σε ξανακαλέσουμε να μας δώσεις και μια πρώτη εκτίμηση για την EuroLeague που ξεκινάει σήμερα.
3: Okay, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό εμείς σε πολύ λίγο, γιατί με λίγη μουσικούλα, και επιστρέφουμε με Βαγγέλη Ιωάννου για την εκτίμησή του της EuroLeague.
4: Eurosport 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, κάναμε το δίλεπτο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Ιωάννου, αφού να πω ότι είναι σε εξέλιξη Dubai Real Madrid 65-64, 4 δεκάλεπτο, 7 και 53 πριν ολοκληρωθεί, και 8 και 44 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν 57-75, Βαγγέλη Ιωάννου.
3: Ναι, μεγάλα παιχνίδια από την πρεμιέρα. Βεβαίως τώρα οι ομάδες είναι ανέτοιμες. προσεχώς θα είναι πιο έτοιμες, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν νέες δυνάμεις, δεν θα πρωταγωνιστήσουν όλες, αλλά κάποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν σφήνα στις παραδοσιακά μεγάλες, ας πούμε, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, και μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Περιμένουμε ένα πρωτάθλημα 8 ομάδων, εννοώ ένα πρωτάθλημα που θα το διεκδικήσουν 8 ομάδες, καταρχάς την είσοδό τους στα play-off και το Final Four και μετά για την Κούπα, και αυτές οι ομάδες λίγος πολύ είναι γνωστές κάθε καλοκαίρι, με μικρές αλλαγές, με μικρές προσταφαιρέσεις, με ελάχιστες εκπλήξεις, γιατί το μπάσκετ δεν παίζεται σε πολλές χώρες ακόμα και τώρα της Ευρώπης. Μην κοιτάτε τι γίνεται στην Ελλάδα, υπάρχει τεράστια απόκληση, ας πούμε, από αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία και την Ελλάδα, από ότι μπορεί να δει κανένας στην καθημερινότητα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όταν μιλάμε για το μπάσκετ, και προκύπτει άλλωστε και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Στην Ελλάδα τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι στο Θεό. Στο Τελ Αβίβ, η μόνη ομάδα που είναι εμπορική και φέρνει τηλεοπτικά δικαιώματα, και ας μην κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση, είναι η Μακάμπι. Τη μεγαλύτερη επένδυση την κάνει η Χάπουελ. Στη Γαλλία δεν υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα. Στην πραγματικότητα οι ομάδες πληρώνουν για να τους δίνει τηλεόραση. Δηλαδή, πιο εμπορικό είναι το σπορ της ποδηλασίας παρά το μπάσκετ στη Γαλλία. Είδατε τι έγινε με τη διάλυση της Μονακό, η Βιλερμπάν που έχτισε ψηλά το σπίτι της και τελικά καταβαραθρώθηκε. Από τα 60 εκατομμύρια έπεσε στα πολύ χαμηλά 12-15 εκατομμύρια, ας πούμε, για αγωνιστικό μπάτζετ, από τα 60 που λέγανε, με τους Κινέζους που δεν μπόρεσαν να μπουν στη Βιλερμπάν και όλα αυτά τα γνωστά και την απώλεια των παικτών. Και να μην τα πολυλόγουμε, και στη Γερμανία τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα μπασκετικά είναι πολύ χαμηλά. Στη Σερβία επίσης οι Κροάτες είναι εκτός Ευρωλίγκας χρόνια, οι Σλοβαίνοι το ίδιο, στην Τουρκία προσπαθούν να μαζέψουν κάποια χρήματα, οι Ιταλοί πολύ πίσω, εννοείται και αυτοί, και μιλάμε τώρα για κολοσσούς, χώρες κολοσσούς, οι Ιταλοί με βαριά βιομηχανία σε αντίθεση με εμάς, και όμως στο μπάσκετ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα έχουμε ένα πρωτάθλημα που παίζεται σε λίγες χώρες και που πρωταγωνιστούν οι συνήθεις ύποπτοι, και πάμε να τους δούμε για να μην πολυλογούμε, γιατί αυτό θα ισχύσει και φέτος, εκτός αν έχεις περισσότερο χρόνο, Άκη. Αυτό θα ισχύσει και φέτος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτο φαβορί φαίνεται και από τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών ο Ολυμπιακός, δεύτερο φαβορί Παναθηναϊκός. Έτσι μπαίνουν στην κούρσα, και ας έχει τις μεγάλες απουσίες λόγω τραυματισμών ο Παναθηναϊκός στην αρχή της σεζόν. Έτσι μπαίνουν. Αυτή είναι στην αφετηρία μπροστά. Ακολουθεί βεβαίως η Ρεάλ Μαδρίτης, που πάντα είναι Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ λέω ακολουθεί παρότι κέρδισε πριν από λίγες μέρες τον Ολυμπιακό στο Super Cup, διότι με βάση το ρόστερ της για μένα είναι τρίτο φαβορί η Ρεάλ. Τώρα δεν πάω με βάση τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών, πάω με βάση τη δική μου εκτίμηση. Τέταρτο φαβορί πίσω από τη Ρεάλ, για πολλούς λόγους βάζω τη Φενέρ. Τώρα μου πεις, έχει σημασία αν είναι τρίτο ή τέταρτο φαβορί? Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου αξιολόγηση. Και να αλλάξει κάποιος τη σειρά, δεν χαλάς ο κόσμος. Τέσσερις ομάδες δηλαδή που φαίνεται ότι μπαίνουν πιο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες, στο σύνολο 20, είναι αυτές: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Φενέρ. Τέσσερις. Αν βάλουμε τώρα τη Χάπουελ Τελ Αβίβ, που σταθερά έχει μεγάλο προϋπολογισμό, την Ντουμπάι που μπήκε αποφασιστικά φέτος, είδαμε τι έκανε ακόμα και στην περίπτωση του Γουόκαπ, και δεν αποκλείεται να επιστρέψουν, αν είναι ελεύθερος ο Χεζόνια σε δύο μήνες, και η Χάπουελ και το Ντουμπάι με πολύ μεγάλο πορτοφόλι, δηλαδή με 5 εκατομμύρια το χρόνο να του δώσουν. Διαθέσιμα 5 εκατομμύρια για αυτόν. Άρα στις τέσσερις που αναφέραμε,
0: εγώ
3: προσθέτω Χάπουελ και Ντουμπάι, πάμε στις 6 ομάδες, και μετά περιμένουμε μια-δυο εκπλήξεις για να φτάσουμε την οκτάδα. Εγώ θεωρώ ότι η Ζαλγκίρις μπορεί να είναι μία από τις ομάδες αυτές, και μετά θα δούμε. Θα είναι η ΕΦΕΣ η 8η, θα είναι η Ολύμπια Μιλάνο η 8η. Δεν πιστεύω ότι η Μπαρσελόνα μπορεί να μπει πιο μπροστά.
0: Βαγγέλη, άλλο τελεία. Μας έχει καλέσει ο Πέτρος Μαυρογεννίδης. Να πάμε στη Σερβία να τον ακούσουμε. Πέτρο.
6: Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι από το Μαρακανά. Βγήκε η δεκάδα όπως θα είχαμε πει, με τον Κοστούλα να είναι πίσω από τον Παυλίδη. Άρα ο Τζολάκης είναι στο τέρμα. Τσιμίκας αριστερά, Βαγιανίδης δεξιά, Ρέτσος Μαυροπάνος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Τζόλης αριστερά, ο Καρέτσας δεξιά, ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη στον άξονα. και ο Κοστούλας πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος είναι και αρχηγός αυτήν την δεκάδα της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, ο Παούνοβιτς σε 4-4-2 έχει μέσα όλους όσοι έχουν σχέση με Ελλάδα. Και Γιώβιτς και Μαξίμοβιτς και Ζίμκοβιτς, όλοι είναι μέσα. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς είναι στο τέρμα. Δεξιά είναι ο Σίμιτς, αριστερά είναι ο Κώστης. Ο Παύλοβιτς με τον Εράκοβιτς κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ζίμκοβιτς δεξιά. Σβέτκοβιτς αριστερά. Ο Μαξίμοβιτς με τον άλλο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και ο αρχηγός Τάντιτς που επέστρεψε από το 2024 στην δική ομάδα της Σερβίας με τον Γιώβιτς είναι το επιθετικό δίδυμο για τους Σέρβους.
0: Έγινε, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε.
6: Καλέ με.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, είχαμε πει για την τελευταία ομάδα που μπορεί να μπει ως 8η έκπληξη.
3: Ναι, Ζαλγίρις και Μιλάνο, εγώ λέω, θα κλείσουν την οκτάδα, αλλά ας περιμένουμε να τα δούμε. Για να αστειευτούμε και λίγο, να το ελαφρύνουμε, τα έλεγα και με τον Πέτρο το μεσημέρι, έβαλα Μπαμπιστούτα το Σάββατο το βράδυ στην αποστολή, τον πήρε το Ρωσίδη τηλέφωνο, δεν ήταν, ήταν να πάει στην κάτω των 21 και σήμερα τον έβαλα και μέσα, από ό,τι ακούω.
0: Εννοείται.
3: Για πλάκα τα λέω, εντάξει, ναι, ο Ιβάν αποφασίζει.
0: Ο Ιβάν. Αλλά ήταν.
3: Ο Μπαμπιστούτα είναι μέσα, πίσω από τον Παυλίδη παίζει.
0: Ναι, ήταν. Επειδή είχα μια κουβέντα με τον Πέτρο νωρίτερα για τον Κοστούλα, γιατί έλεγε ο Κοστούλα Ιδουβίκα. Του είπα και εγώ ότι σαν θέση μόνο στον Κοστούλα ταιριάζει αυτή η θέση. Γιατί είναι και η φυσική του θέση. Ο Δουβίκα να παίξει πιο μπροστά.
3: Ναι. Και του έβαλε και του δύο, έτσι. Και Δουβίκα και Κοστούλα.
0: Έχει βάλει Κοστούλα Παυλίδη μπροστά.
3: Ναι, ακριβώς. Μακάρι να πάει καλά και η εθνική μας του.
0: Μια γρήγορη ερώτηση. Πες μας τι περιμένουμε σήμερα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
3: Νίκες, με μία λέξη. Νίκες. Πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού, πιο εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού και ας παίζει με πολλές απουσίες. Τέσσερις. Διότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει μπροστά σε 20.000 και με την Παρή που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, πρέπει να είναι σοβαρός για να πάρει το αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι θα κερδίσει με 20 πόντους. Δεν λέω ότι δεν αντιμετωπίσει δυσκολίες. Δεν λέω ότι θα είναι ένα εύκολο μάτς, αλλά λέω ότι θα το πάρει το μάτς με τον άλλο τρόπο. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί αν μια ομάδα και μια έδρα μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω με το αλλοπρόσαλλο αυτό παιχνίδι τους, είναι η Βάσκη. Είναι η Βασκόνια. Είναι η έδρα.
0: Πολεμιστές.
3: Είναι η έδρα της Βιτόρια. Αυτό.
0: Πολεμιστές. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Καλό βράδυ.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να δούμε πώς πάνε και οι αγώνες. Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει μια διαφορά 7 πόντων, είναι 72-65, 5 και 11 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, ενώ είναι 9 πόντους μπροστά η Μπάγεν εκτός έδρας με τη Χάπολ Τελαβίβ στο δεύτερο γήπεδο, βέβαια 5 και 45 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Έχουμε αλλαγές και στον φίλο που μας έχει ζητήσει και τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Στο 80 λεπτό παραμένει το 1-1 της Ανδόρας με τη Μάλτα για την τέταρτη κατηγορία της Nations League. Για το Attica Cup of Nations, τα προκριματικά, Κονγκό η σημερινή γωνία είναι στο 2-0, Λιβύη Μποτσουάνα η Γίνη στο 0-2 και Μαυρετανία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι στο 2-1 με 10 παίχτες η φιλοξενούμενη ομάδα. Λοιπόν, εμείς πάμε στο μπάσκετ, μας έκανε τον πρόλογο ο Βαγγέλης Ιώνου. Πάμε να μιλήσουμε τώρα πιο ειδικά. Πάμε στον Κώστα Σωτηρίου, που σε λίγο θα είναι στο μικρόφωνο στη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, να μας πει για τον Παναθηναϊκό. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με την Παρή, γιατί είναι και αυτή η Γαλλική.
0: Με την Παρή, ναι, με την Παρή.
1: Εντάξει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, παιδί, ξέρεις ότι μας αρέσουν λίγο και τα κοσμικά.
0: Ναι.
1: Βγήκα λίγο έξω από το Telecom Center για να πάρω λίγο μυρωδιά από την πρόβα της Άννας Βύση, η οποία αυτή την ώρα στο διπλανό γήπεδο το ποδοσφαιρικό κάνει την πρόβα της για τη συναυλία του Σαββάτου.
0: Έχω μάθει ότι είσαι αξιπανό, ότι όσα έχει ζήσει τα έχει πει η Βύση, το είσαι αξιπανό.
1: Σωστό. Οπότε βγήκα λίγο έξω για να πάρω και λίγο αέρα και να ακούσω και λίγο πρόβα. Το νέο είναι ότι, όπως το είπε χθες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι στη 12η του Παναθηναϊκού, διότι στη θέση 3 οι πράσινοι δεν θα πω πονάνε, αλλά θα δοκιμαστούν λίγο μετά την αποχώρηση του Τζέντι Όσμαν που πήγε στον ΠΑΟΚ. Και μαζί με τον Ίζακ Μπόγκα είναι οι δύο small forward με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ θα καλύπτουν τη θέση αυτή. Άρα λοιπόν οι απόντες είναι συγκεκριμένοι και είναι Κέντρικ Ναν, που από χθες είναι στην Αθήνα και συνεχίζει την αποθεραπεία του.
0: Και είπε και την ατάκα που δεν περιμέναμε κάποιοι, γιατί κάποιοι λέγανε πως την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει να μπει. Είπε ότι δεν το βλέπει, θα καθυστερήσει 10 μέρες.
1: Ναι, ρωτήθηκε για πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου και είπε: μου φαίνεται λίγο νωρίς αυτό.
0: Πρόσεξε με, όχι να τεθεί, επειδή κάποια site που διάβασα αναφέρουν ότι 10-15 Οκτωβρίου θα τεθεί στη διάθεση του Ομπράντοβιτς για διαβολοβδομάδα. Θα μπει στις προπονήσεις κανονικά. Έχω ναι. Να τονίσω εγώ. Όχι, ναι. Θα τεθεί στη διάθεση.
1: Πιθανό.
0: Ναι.
1: Πιθανό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ίδιοι παίκτες, διότι υπάρχει ένα debate και για το πότε θα επιστρέψει ο Κώστας Σλούκας, ο αρχηγός, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και υπάρχει μια ημερομηνία, ας πούμε, 8 Οκτωβρίου για τον αγώνα με τη Φενέρμπαξε ως στόχος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει με τον γόνατο και με την περίπτωση του Σλούκα. Είναι ο Μουστάφα Φαλ τραυματίας, είναι ο Χέις Ντέιβις που παλεύει ο άνθρωπος που κάνει προπόνηση με ένα χέρι γιατί είχε πάθει το κάταγμα στο μετακάρπιο. Γενικά με προβλήματα ξεκινούν οι πράσινοι και θα παίξουν με μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, με NBA λογική, δηλαδή με τον Μαξίμ Λεφεύρ, τον προπονητή που τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο NBA, με τον Ναντίρι Φι που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Γενικώς είναι μια ομάδα γαλλική, αθλητική, που πάει πάρα πολύ στο γρήγορο παιχνίδι και οι κατοχές της κυμαίνονται μεταξύ 75 και 78. Άρα λοιπόν εδώ να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Μπράντοβιτς και οι συνεργάτες του, που ως ο Μπράντοβιτς ας πούμε επιστρέφει στο ΆΚΑ σε επίσημο παιχνίδι έπειτα από 14 χρόνια, δηλαδή μετά το 2012. Να δούμε, πάρα πολύ κόσμο έχει το γήπεδο και μέσα και έξω.
0: Το θυμάσαι το τελευταίο παιχνίδι του Μπράντοβιτς?
1: Το τελευταίο παιχνίδι του Μπράντοβιτς το 12 ήταν στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
0: Τώρα, όχι, εννοώ το ευρωπαϊκό, θα σου πω τώρα γιατί σε ρωτάω. Σε όσους σήμερα έχω κάνει την ίδια ερώτηση, όλοι θυμούνται την πρώτη επιστροφή του Μπράντοβιτς με τη Φανέρ και κανείς δεν μου θυμήθηκε το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ευρωπαϊκό με τον Μπράντοβιτς.
1: Κάτσε, περίμενε. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το παιχνίδι που λες. Αλλά μιλάμε για το 12.
0: Μου θυμήθηκε το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ευρωπαϊκό με τον Ομπράντοβιτς.
1: Κάτσε, περίμενε. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το παιχνίδι που λες. Ναι.

0: μία έδρα δεν ήταν το ΆΚΑ, ήταν το Sporting. Εντάξει. Όταν είχε επιστρέψει ο Μποντιρόγκα
1: σε μικρογραφία, σε
0: μικρογραφία. Με την Μπαρσελόνα, μπράβο που έγινε το ΣΟΣΕ να. Το 2013 και όταν επέστρεψε ο Μπατίστ ως αντίπαλος με τη φανέλα της Φενέρμπαξε.
1: Σε πολύ μικρότερη μικρογραφία.
0: Μπράβο, το συνένα. Άρα είναι του Ομπράντοβιτς που είπες και εσύ.
1: Δηλαδή, άμα βάλεις Μποντίρογκα και Μπατίστ μαζί, δεν φτάνουν
0: το Ομπράντοβιτς. Έτρεμε το γήπεδο. Ναι, δεν φτάνουν. Όχι, δεν φτάνουν. Οπότε, Άκη, αυτή είναι η εικόνα. 9 και 4 είναι ο Παναθηναϊκός με την Παρή. 9 και μισή είναι ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια. Αν θες να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό.
1: Όχι, θα, πω, θα βγάλουμε μετά τον Γιάννη Τεντόπουλο που το περιγράφει.
0: Γιάννη Τεντόπουλο, θα έχει Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Ή τον Τεντόπουλο, αν τα καταφέρουμε και νομίζω παλεύει για τη μετάδοση να μπει στο booth, ή τον Μπιντέλα. Ένα από του δύο θα μα μιλήσει. Απλά ωραία. Να σου πω ότι στις πρεμιέρες πάντα υπάρχει και άγχος έτσι και ρίσκο. Βλέπουμε τη Χάπουελ που από το μεγάλο φαβορί 1-25 πλήρωνε, έχει βρεθεί να χάνει από την Μπάγκερν 3 λεπτά πριν ολοκληρωθεί και φτάσει και 10 πόντους η διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα το έχω 73-77, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. 71-77,
0: δηλαδή κοντινά.
1: 73-77 και τα δύο είναι.
0: Α, 73-77 και τα δύο. Mm-hmm. Ολόιδια σκορ λίγα λεπτά πρωτού τελειώσουν τα παιχνίδια. Πολύ ωραία η Ευρωλίγκα. Είναι η τελευταία Ευρωλίγκα με αυτή τη μορφή. Από του χρόνου θα έχουμε 24 ομάδες και δεν αποκλείεται να αλλάξει και το φορμά των αγώνων, δηλαδή να έχουμε περιφέρειες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια ελληνική ομάδα, για να μην πω άλλες δύο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατά 99% είναι στην Ευρωλίγκα, διότι είναι φαβορή για να πάρει ένα από τα franchise, δηλαδή να αποκτήσει μόνιμη συμμετοχή. Και από την άλλη είναι και ο Άρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός και νομίζω ότι βολεύει τον Άρη το ότι τον μεγάλο τον θόρυβο τον προκαλεί ο ΠΑΟΚ. Βολεύει τον Άρη, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αν βγει είτε πρώτος είτε δεύτερος στο EuroCup, θα έχουμε 4 ομάδες ελληνικές στην Ευρωλίγκα και θα είναι ό,τι καλύτερο αυτό να το βλέπουμε ως μπασκετόφιλοι, ως φίλαθλοι γενικότερα.
1: Ωραία,
0: οπότε
1: εδώ
0: ας κρατήσουμε αυτά για αρχή και να απαντήσουμε και στο φίλο.
1: Ναι, έτσι τελευταίο για να σε αποδεσμεύσω. Ρωτάει αν θα είναι κατάμεσο σήμερα το ΆΚΑ.
0: Προφανώς θα είναι κατάμεστο. Θα το δούμε όμως αυτό σε λίγα λεπτά που θα πω ξανά μέσα, γιατί ο κόσμος έρχεται. Μιλάμε για τρελό μποτιλιάρισμα στους δρόμους έξω από το ΆΚΑ. Οπότε θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγο που θα είμαστε και στην κονσόλα.
1: Ωραία. Έγινε, Κώστα μου, καλή μετάδοση.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, να επαναλάβω εγώ την ενδεκάδα που μας έδωσε πριν από λίγο ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης της Εθνικής στην πρεμιέρα με την Σερβία στο Βελιγράδι. Λοιπόν, το σχήμα πιθανότητα διαβάζοντας εγώ την ενδεκάδα πρέπει να είναι 4-2-3-1. Τζολάκης, θεματοφύλακας, αμυντική τετράδα, Τσιμίκας από αριστερά προς δεξιά, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Ζαφίρης Κουρμπέλης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ, Τζόλης Καρέτσας στα δύο άκρα της επίθεσης μαζί με τον Κοστούλα και μπροστά θα είναι ο Παυλίδης. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ όσο αφορά την ενδεκάδα. Είναι 5 από τους 11 που αγωνίζονται στο βασικό σχήμα, αγωνίζονται στο αγγλικό πρωτάθλημα, έτσι. Τζολάκης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Τζόλης και Κοστούλας. Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Κιζηρίδης, ο Τριάντης και ο Ντόι για την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει με τους Βάσκους στην έδρα της στην Ισπανία. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα να μας πει για τα του Ολυμπιακού, τι περιμένουμε σήμερα και τι βλέπουμε.
1: Γεια σου Άκη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport.
0: Γεια σου Νίκο μου, νομίζω ότι η Μπασκόνια είναι πάντα μια δύσκολη αντίπαλος, έτσι.
1: Δύσκολη, αλλά

0: Έχει πέσει πολύ το επίπεδο στην ομάδα των Βάσκων σε σχέση με το πώς την ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει τώρα τα τελευταία χρόνια που η Μπασκόνια είναι πολύ χαμηλά και περίπου σε αυτά τα επίπεδα θα κυμανθεί και τη νέα σεζόν. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάποια μεγάλη κίνηση. Μάλιστα μία από τις κινήσεις που έκανε ήταν να πάρει τον Λέν, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες αποτέλεσε παρελθόν. Ένα διαζύγιο που ανακοινώθηκε χθες από την Μπασκόνια, που αποχαιρέτησε τον Ουκρανό σέντερ που πέρυσι έπαιζε στην Ρεάλ. Από εκεί και πέρα οι Βάσκοι δεν έχουν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Πήραν το Φαρίντ για το 5 που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Και γενικώς ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μια εύκολη αποστολή στην Βιτόρια. Βέβαια οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν παγίδες, Άγγι, όπως ξέρουμε. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να τις αποφύγει αυτές και να κινήσει με το δεξί.
1: Να πάρω πάσα από αυτό που λες. Να πούμε ότι στα 53 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, η Ντουμπάι έχει περάσει μπροστά από την Ρεάλ Μαδρίτη, 78-77, βρέθηκε να χάνει και 8 πόντους. Και το έχει γυρίσει και η Χάπολ Τελαβίβ με την Μπάγκεν, που έχει φτάσει και στους μείον 12, 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας.
0: Βλέπουμε ανατροπές και εντάξει. Ας το έχουμε στο μυαλό μας και για το μάτς του Ολυμπιακού. Βασικά, ο Ολυμπιακός να το έχει στο μυαλό του. Αν και δεν νομίζω τώρα να έχει εικόνα το τι γίνεται στα παιχνίδια. Το λέω αυτό γιατί.
1: Όχι, το κουβεντιάζουμε εμείς.
0: Επειδή είπαμε ότι οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες, ο Ολυμπιακός θέλει να τις αποφύγει και η Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα είναι μια έδρα που όλοι ξέρουμε, Άκη, ότι κατηφορίζει αυτό το γήπεδο. Άμα παρασυρθεί στο ρυθμό της Μπασκόνια. Βέβαια ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει γρήγορα, ακόμη πιο γρήγορα σε σχέση με πέρυσι. Είναι και το στυλ της Μπασκόνια αυτό. Βέβαια ο Ολυμπιακός θα πρέπει σε κάποια σημεία, πέρα από το να δείξει την ποιότητα που έχει σαν ομάδα, που είναι τρομερά μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των Βάσκων, να έχει και κάποια σκληράδα σε κάποια σημεία, ώστε να μην νιώσουν πάρα πολύ άνετα οι παίκτες του Γκαλμπιάτη, οι κυπελούχοι Ισπανίας, για ο Ολυμπιακός να έχει μια άνετη πρεμιέρα και με όσο τη δυνατόν μικρότερη καταπώνηση, γιατί έχει και Super Cup της GBL το Σαββατοκύριακο. Μετά την επιστροφή του από την Ισπανία θα παίξει για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ταξίδι στο Κάουνας πρώτα και στη συνέχεια στην Πολώνια για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague. Άρα ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο με πολλά ταξίδια, παιχνίδια δύσκολα, κάποια από αυτά. Άρα δηλαδή θέλει σήμερα να κερδίσει και να έχει μια μικρή καταπώνηση. Άλλωστε ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες φεύγοντας για την Ισπανία είπε ότι το σημαντικό αυτή την περίοδο είναι η ομάδα να κερδίζει, γιατί θέλει χρόνο μέχρι να αποδώσει ο Ολυμπιακός αυτά που ζητάει ο coach Μπαρτζόκας, γιατί έκανε σημαντικές αλλαγές ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι και το έδειξε και στο Super Cup της EuroLeague ότι θέλει χρόνο μέχρι να μπουν οι νέοι παίχτες στο σύστημα του Μπαρτζόκα. Από εκεί και πέρα το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι θα έχει και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σήμερα στη δωδεκάδα του.
1: Άρα πλήρης.
0: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός πήγε με 13 παίχτες στη Βιτόρια. Κόπηκε από τη δωδεκάδα ο Ντόνις Καραγιαννίδης. Άνε μέσω Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έπαιξε στο Super Cup της EuroLeague, γιατί στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο είχε αποχωρήσει με τενοντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο. Την έχει ξεπεράσει ο Σέρβος, αλλά νομίζω, Άκη, ότι και σε έναν βαθμό σήμερα θα προφυλαχθεί από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί έρχονται και άλλα πιο δύσκολα και συνεχόμενα παιχνίδια. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν θα έχει και στην Ελλάδα τον Ταϊρίκ Τζόνς Ολυμπιακός, λόγω της τιμωρίας που είχε δεχθεί από τα όσα έγιναν με τον Κέντρικ Νάν στους τελικούς του πρωταθλήματος. Άρα δηλαδή στα μάτς που έρχονται θα τον χρειαστεί πολύ περισσότερο το Μιλουτίνοφ σε σχέση με σήμερα και νομίζω ότι και λόγω του τραυματισμού του δεν περιμένουμε να δούμε και πάρα πολύ τον Σέρβο να αγωνίζεται. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Εν κατακλείδη, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, το κλειδί σήμερα για τον Ολυμπιακό ποιο θα είναι για να μπορέσει να πάρει την νίκη?
0: Κοίταξε, το κλειδί θα πρέπει να είναι η άμυνα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι που θα είναι χαμηλά το σκορ. Περιμένουμε πάρα πολύ ψηλά το σκορ στο Μπασκόνιο Ολυμπιακός. Και η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ. Αλλά να δείξει κάποια καλύτερα σημάδια στην άμυνα Ολυμπιακός σε σχέση με αυτά που έδειξε στα φιλικά του και στα επίσημα παιχνίδια που έδωσε στο Super Cup της EuroLeague. Και να δείξει στους Βάσκους ότι είναι σκληρός για να μην τους κάνει να νιώσουν άνετα. Γιατί άμα βρουν ρυθμό οι Βάσκοι, μετά θα γίνουν επικίνδυνοι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Καλή δουλειά.
0: Καλό βράδυ.

Ακούσαμε τα ρεπορτάζ όσο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ όσο και του Ολυμπιακού για τους δύο αγώνες που ακολουθούν. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρή και ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια. Το Ρωμερά Ντερβί διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη σε 9 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας είναι στο 78-77. Ενώ Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγεν 84-86, 34 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Δύο παιχνίδια που θυμίζω νωρίτερα, τόσο η Ρεάλ Μαδρίτη όσο και η Μπάγεν είχαν πάρει διαφορά σχεδόν, όχι σχεδόν, πάνω από 10 πόντους.

ειδικά στην αναμέτρηση της Χάποελ με την Μπάγερν στη Σόφια. Η Χάποελ ήταν πριν από 6-7 λεπτά ήταν στο μείον 16 και έχει κάνει τεράστια ανατροπή και είναι στο καλάθι 84-86, και ενώ απομένουν 34 δευτερόλεπτα γιατί υπάρχει time out για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Λοιπόν, θα σας πει τα τελικά αποτελέσματα σε λίγο ο Θάνος Μπλούνας, ο οποίος ακολουθεί με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ήταν η ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με τον Άκη Δημακό στο μικρόφωνο, παρέα με τον Γιάννη Κωσαράκη και τη Χρυσούλα Αντωνιάδου σε ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Μπάτζιο και τον Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η ώρα είναι 4 λεπτά πριν τις 9, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα φτάσουμε στο break.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
10: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Εννέα λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι συνεργάτης της εκπομπής, ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά με πρεμιέρα σε Ευρωλίγκα όσον αφορά στο μπάσκετ και στο Nations League όσον αφορά τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Και για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, στις 9 και 4 θα συνδεθούμε με το Telecom Center, θα ακούσουμε τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός Παρία από τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Ροζή. Στις 9.30 θα έχουμε το τζάμπολ στον αγώνα Μπασκόνια Ολυμπιακός. Γιάννης Δεντόπουλος και Νίκος Μπιντέλας θα είναι στην περιγραφή του για λογαριασμό της Eraspor. Και εδώ υπάρχει η είδηση ότι είναι στη διάθεση του Μπαρτζόκα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για αυτό το παιχνίδι. Και στις 10 παρατέταρτο στο Ράικο Μίτιτς στο Βελιγράδι η πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών με αντίπαλο την Σερβία, πρώτη αγωνιστική για το Nations League και πρώτη φορά που η Εθνική Ομάδα παίζει στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Πριν από λίγο έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στην άμυνα Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, στο κέντρο Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Τζόλης και Καρέτσα στα δύο άκρα της επίθεσης. Προωθημένος ο Παυλίδης και πίσω του ο Κοστούλας.

0: Και εμείς πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Telecom Center. Είμαστε περίπου 5 λεπτά λιγότερο πριν από το Τζάμπολ στον αγώνα. Δίνουμε το λόγο στους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή για να μάθουμε ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί, πόσος κόσμος είναι στις εξέδρες και βεβαίως να θυμηθούμε τις δωδεκάδες και του Παναθηναϊκού και της Παρή. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Ροζή. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, λοιπόν, καλησπέρα.
1: Έχουμε και λέμε επιστροφή στη δωδεκάδα για τον Νίκο Ρογκαπόπουλο.
2: Από μια, από μια κλάση που είχε στον οπίστο Μυριαίο, κατάφερε ο Έλληνας λοιπόν forward να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Μπήκε ο στάδιο της αποθεραπείας και πλέον είναι έτοιμος. Θα δούμε βέβαια αν ο Ζέλιμιρ Μπράντος θα τον χρησιμοποιήσει στο απόψινο παιχνίδι. Αλλά μπορούμε να πούμε και τις δωδεκάδες που τις έχουμε έτοιμες. Για τον Παναθηναϊκό, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπαντιό, Ρογκαπόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερνάν Γκόμεθ, Μίτογλου και Μαντζούκας για τους πράσινους. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, Βόρεν, Χιφή, Τάρπεϊ, Καβαλιέρε, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φαγέ, Μόργαν, Τζόνσον και Χόμς. Η ομάδα της Παρή, ενώ Κώστα ο κόσμος είναι στα κάγκελα για την παρουσίαση των παικτών του Παναθηναϊκού. Ενώ πιο πριν προηγήθηκε ίσως του Βραγίσκου Αλβέρτη, του Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς, όπου έγινε πραγματικά χαμός στο γήπεδο.
1: Σχεδόν γεμάτο το γήπεδο, αν όχι γεμάτο όλο, δηλαδή κάποιες κενές θέσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν, αλλά ακόμα έρχεται κόσμο στο γήπεδο. Σε 2,5 λεπτά το τζάμπολ με διαιτητές τον Πέρεθ, τον Ισπανό, τον Ατάρτ, τον Ιταλό και τον Ουντιάνσκι, τον Βρετανό. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Η συνήθεια από τους οργανωμένους ειδικά να αποδοκιμάσουν τον ύμνο της Ευρωλίγκας δεν κόπηκε, τουλάχιστον και σήμερα υπήρξαν αποδοκιμασίες. Χαμός με τον Ομπράντοβιτς στο γήπεδο, χαμός τώρα στην παρουσίαση με τον Λεσόρ. Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι όπως είναι όλα τα μάτς της EuroLeague και πρέπει να επισημάνουμε ότι μέχρι στιγμής είχαμε την πρώτη έκπληξη, καθώς η Bayern Μονάχου νίκησε την Hapoel Tel Aviv με 86-84 και η Dubai νίκησε με ένα πόντο τη Real Madrid 78-77. Άρα και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός με την Παρή.
2: Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός προφανώς σε αρχή είναι το ίμιση του παντός, απέναντι σε μια ομάδα Κώστα που τα τελευταία χρόνια η παράδοση δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε δύο τελευταίες αναμετρήσεις που έχει με την Παρή στο Telecom Center Athens, μετράει δύο ήττες σε εισάρισμα παιχνίδια. Ενώ στο συνολικό που μου το δίνεις και όλα εδώ πέρα μπροστά, υπάρχει μια νίκη για τον Παναθηναϊκό στη Γαλλία πέρσι, σε εκείνη την εβδομάδα που ο Παναθηναϊκός πήγαινε στα εκτός έδρας με τον Φαρίτ, ναι, σε εξαιρετική κατάσταση. Πήρε την πρώτη του νίκη απέναντι στη γαλλική ομάδα, η οποία λίγο πολύ μια από τα ίδια μπορεί να πηγαίνουν, να έρχονται οι παίκτες, αλλά το στυλ παραμένει ίδιο. Η ταχύτητα, το γρήγορο παιχνίδι, τα τρίποντα από πολύ μακρινές αποστάσεις. Και πλέον ο Παναθηναϊκός καλείται, ο νέος Παναθηναϊκός με τον Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς στον πάγκο, να περάσει το πρώτο εμπόδιο της σεζόν, το οποίο είναι αυτό της Παρή.
1: Ερώτηση μπασκετική. Ναι. Το μάτς θα πάει στην τρεχάλα ή θα πάει από τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον, που αυτό μας ενδιαφέρει, στο σετ παιχνίδι? Γιατί η Παρή είναι μία από τις πιο γρήγορες ομάδες στην Ευρωλίγκα με 75-78 κατοχές.
2: Σωστά, αλλά να πούμε και ότι ο Παναθηναϊκός στα φιλικά του έδειξε έναν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα από την περσινή ομάδα. Αυτό το παιχνίδι το ανοιχτό, το οποίο πήγαινε αίμα και άμμο σε όλα τα παιχνίδια, έχει αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε σετ επιθέσεις, κυκλοφορία της μπάλας, η άμυνά του πλέον μασάει σίδερα. Το είδαμε σε όλα τα φιλικά με μερικές εξαιρέσεις, οι αντίπαλες ομάδες να ξεπεράνουν τους 60 πόντους.
1: Είναι αλλά... και μεγάλη διαφορά από πέρσι.
2: Αυτό ακριβώς. Μπράβο.
1: Δηλαδή βουτιές στο παρκέ, αυτοθυσία. Καμία σχέση με πέρσι.
2: Απλά τώρα, επειδή μιλάμε για μια ευρωλυγκάτη ομάδα όπως είναι πλέον η Παρή, πρέπει να δούμε αν αυτό το οποίο είδαμε στα φιλικά με πολύ δυνατούς αντιπάλους, ένας εξ αυτών το ΠΑΟΚ, για πολλούς μπορεί να μην ήταν δυνατός αντίπαλος, είπαμε η Μπουρκ, λέω εγώ, αλλά το στυλ παιχνιδιού της Μπουρκ με αυτό της Παρή μοιάζει πάρα πολύ. Το γαλλικό στυλ υπάρχει σε όλες τις ομάδες.
1: Να ρωτήσουμε τους συναδέλφους αν πρέπει να γυρίσουμε στην Αγία Παρασκευή, αν θα μείνουμε για το τζάμπολ και για την περιγραφή του
0: αγώνα. Μπορείτε να μείνετε για το τζάμπολ. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι μέχρι στιγμής για το Nations League Ανδόρα Μάλτα τελικό 1-2. Και για την Ευρωλίγκα, όπως είπατε και εσείς, έχουμε δύο τελικά. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, νίκη για την Ντουμπάι. Δεν ξέρω και αυτό αν θεωρείται έκπληξη, μάλλον θα θεωρείται. Και Hapoel Tel Aviv Bayern 84-86 και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στον πόντο.
1: Βεβαίως. Οπότε Θάνο, εσύ.
0: Κρατάτε μικρόφωνο και συνεχίζετε την περιγραφή. Ναι.
1: Όποτε θες μας διακόπτεις, εννοείται. Με πεντάδα η οποία έχει ενδιαφέρον και επί Άταμαν είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα υπήρχε στο παρκέ. Δηλαδή βλέπω και Καλετζάκη και Ματζούκα, που αυτές οι δύο είναι εκπλήξεις σε σχέση με το πλωστάσιο που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Γκραντ στο Νάσο, είναι ο Μίτογλου στο 4 και είναι και ο Γιαμπουσέλε στο 5. Δηλαδή, ποιες είναι οι εκπλήξεις του Ομπράντοβιτς? Δεν ξεκινάει με Λεσόρ, ξεκινάει με Γιαμπουσέλε στο 5 ή ενδεχομένως με Μίτογλου.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, παίζουν Μίτογλου και Γιαμπουσέλε και στο 3, αντί να παίξει είτε Μπόγκα είτε Ρογκαβόπουλος, παίζει με Ματζούκα.
2: Σωστά. Απλά για να αφήσουμε και λίγο το αγωνιστικό, αυτή τη στιγμή οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν φτιάξει μια τρομερή ατμόσφαιρα με ένα κορεό από την πλευρά των οργανωμένων. Έχουμε τζάμπουλ στο αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό να το κερδίζει. Πολύ σωστά είπε Κώστα, και ελληνικό κορμό, ενώ οι Γάλλοι με τον Φαγέ, τον Ιφή, τον Ρόντεν, τον Τάρπεϊ και τον Ντοκοσί. Το πρώτο σουτ είναι εύστοχο από τον Ματζούκα, σουτ τριών πόντων.
1: Όπως τα φιλικά.
2: Με το καλησπέρα ο Έλληνας Γκάρ Μπόρμπορ.
1: Νομίζω ότι είναι η θέση του αυτή, τις 45 μοίρες.
2: Οι 45 μοίρες από τη δεξιά πλευρά ευστοχή στο πρώτο σουτ της βραδιάς ο Λευτέρης Ματζούκας. Από εκεί που ξεκίνησε Κώστα και σταμάτησε, ξανά το παίρνει πάλι την αρχή. Οι Γάλλοι τώρα στην επίθεση με μια πολύ ωραία κίνηση θα σκοράρουν. Ένα ζογκλερικό θα πω εγώ από τον Ρόντεν, ο οποίος είναι η αιχμή του δωράτους. Προφανώς θα περάσουν πολλές επιθέσεις από τα χέρια του και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Καλαϊτζάκη. Στο χαμηλό post βλέπει τον Τζέραν Γκραντ, ο οποίος ποστάρει τον Τάρπλεϊ. Δυναμικό heads out από τον Φαγή, ο οποίος εντάξει είναι αργός.
1: Χωρίς το λάμδα, Τάρπλεϊ.
2: Ναι, είπα Τάρπλεϊ εγώ. Ροϊ Τάρπλεϊ.
1: Δεν πειράζει.
2: Τι θυμάμαι τώρα κι εγώ. Αείμνηστος Ροϊ Τάρπλεϊ. Και τώρα ξεκινάει
1: ο Τάρπεϊ από Μονακό που διαλύθηκε.
2: Εντάξει, θα γυρίσει όλες τις ομάδες της Γαλλίας.
1: Στο Παρίσι. Παίζει και στην Εθνική Γαλλίας, δηλαδή είναι Γάλλος ο άνθρωπος.
2: Όχι από τα βασικά πλέον στελέχη της Εθνικής Γαλλίας, έχει ξεφύγει και η Γαλλία πλέον.
1: Είναι όμως σκληρός και καλός αμυντικός ο Τάρπεϊ. Για να δούμε τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος παίρνει το σουτ 2 πόντο και φτωχή. 5-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Μαζί του, όπως είπαμε, είναι Καλαϊτζάκης, Ματζούκας, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Ο Μίτογλου παίζει 5 τουλάχιστον στην άμυνα, ο Γιαμπουσέλε παίζει 4. Ενώ τώρα αστοχεί ο Τάρπεϊ για αμυντικό rebound από τον Γιαμπουσέλε. Γκραντ προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό του απέναντι σε μια πολύ πολύ γρήγορη ομάδα, η οποία παίζει τα 8 δευτερόλεπτα. Μίτογλου στο φλότερ αστόκησε. Rebound όμως μακρινό από τον Γιαμπουσέλε, καθώς του ήρθε η μπάλα από το χαστούκι του Καλετζάκη. Ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα αποστάρει, δίνει στο Μίτογλου σου τριών πόντων από τον Τίνο Μίτογλου. Αστοχό και αμυντικό rebound από τους Γάλλους, με transition παιχνίδι από τον Ναντίρ Ιφή, ο οποίος τράκαρε με τον συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλίας, τον Γιαμπουσέλε, και παίζει στο παρκέ. Μάλλον παρκέ. Στο glass floor.
2: Στο glass floor.
1: Ας το πούμε.
2: Ενώ ο κόσμος αποθεώνει, γιατί φάνηκε τώρα στο cube του γηπέδου Φραγκίσκος Αλβέρτης και Δημήτρης Διαμαντίδης. Πολύ gentleman πάντως ο Γιαμπουσέλε. Νομίζω η γαλλική παιδεία ξεχυλίζει πλέον σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αυτό
2: με πάρα πολλούς Γάλλους.
1: Ναι.
2: Φαγέ προσπαθεί να γυρίσει ξανά. Ρόντεν σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο. Προφανώς είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τις επιθέσεις. Ένα ακόμα καλάθι, 5 προσωπικοί πόντοι. Είναι Παναθηναϊκός Ρόντεν 5-5.
1: Σωστό.
2: Όχι Παναθηναϊκός Παρί. Γκραντ βρίσκει τον Μίτογλου, ο οποίος ψάχνει τις λύσεις. Δίνει πολύ ώρα στον Γιαμπουσέλε. Κακό τελείωμα. Έρχεται όμως ο Μίτογλου και καλάθι και φάουλ από τον Παναθηναϊκό. Τρομερή όρεξη Κώστα της ομάδας του Παναθηναϊκού να πάει σε όλα τα επιθετικά rebound. Το οποίο πέρσι η αλήθεια
1: αυτό είναι.
2: Είναι
1: χάρισμα της Παρί ουσιαστικά,
2: ναι.
1: Και χαρακτηριστικό.
2: Και δεν το είχε ο Παναθηναϊκός τις προηγούμενες σεζόν. Με τρομερή όρεξη λοιπόν τρέχουν οι πράσινοι. Ο Ματζούκας ακροβολισμένος στο μεγαλύτερο διάστημα των 2 λεπτών και βάλε που έχουμε δει στην αναμέτρηση στις γωνίες. Με τρομερή έμφαση όμως της άμυνας της Παρί, γνωρίζοντας ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τα πάρει τα σούτ του.
1: Θα σου θυμίσω, εδώ ήμασταν πάρα πολλές φορές και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Πόσες φορές αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο όχι απλά δεν έπαιζε, αλλά ήταν εκτός δωδεκάδας ο Καλετζάκης όταν θες να παίξεις άμυνα. Και όταν είναι εκτός δωδεκάδας ο Καλετζάκης, ο προπονητής αμέσως δίνει τον τόνο του παιχνιδιού. Εδώ ο Μπράντοβιτς όχι μόνο τον έχει στο πλωστάσιο, αλλά τον ξεκινάει και πεντάδα στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.
2: Δεν ξέρω.
1: Δείχνει ότι μάγκες Τώρα παίζουμε άμυνα. Sorry.
2: Εσύ που το έχεις δει και με περισσότερα παιχνίδια στο παρελθόν, ο Ζέρμιν Ομπράντοβιτς έχει πάντα στο μυαλό του τον ελληνικό κορμό. Έχει πάντα στο μυαλό του τους Έλληνες παίκτες.
1: Και οι οποίοι είναι δυσέβρετοι βέβαια,
2: ναι,
1: τη σήμερα ημέρα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι ξεκινούν τρεις Έλληνες παίκτες είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού. Ο Μίτογλου δεν αποφεύγει το φάουλ πάνω στον Ιφή. Είναι και ο Ισκιέρδο, ο Ισπανός προπονητής, όρθιος πολλές φορές στον πάγκο του Ομπράντοβιτς. Οι άλλοι συνεργάτες είναι ο Άντροιτς, ο Σέρβος, είναι ο Μάικ Μπατίστ, είναι ο Σάββας Καμπερίδης και είναι και ο Βασίλης Σίμτσακ, αρκετοί assistant coaches δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, μεγάλο προστάσιο. Αρκετοί παίκτες αλλά και αρκετοί τραυματίες. Να αναφέρουμε ότι απουσιάζουν Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Μείον τέσσερις δηλαδή πρωτοκλασάτοι παίκτες και ειδικά οι δύο Αμερικανοί και ο Σλούκας. Τάπα εντυπωσιακή από τον Γκραντ, ο οποίος παίρνει και την ταυτότητα του Ετιέν. Και μάλιστα οι διαιτητές δίνουν και μπάλα στον Παναθηναϊκό.
2: Γιατί έληξε και ο χρόνος της επίθεσης. Εξαιρετική άμυνα.
1: Έληξε ο χρόνος, ναι, έληξε ο χρόνος.
2: Εξαιρετική άμυνα.
1: Πάρα πολύ καλή άμυνα. Είναι και ένα μπλοκ, ας πούμε, ψυχολογίας. Δηλαδή σου λέει, μεγάλε, δεν θα το κάνεις αυτό το τρίποντο. Από τις 45 μέρες, ωραίο το μπλοκ από τον Γκραντ, αλλά ούτως ή άλλως είχε λήξει. Και ο χρόνος, 8-5. Παναθηναϊκός Παρία, ακούτε πάντα Eurosport Πρεμιέρα Euroleague. Παίζει και ο Ολυμπιακός σήμερα, παίζει και εθνική στο ποδόσφαιρο. Ο Ματζούκας εκτελεί ξανά, το βάζει και αυτό. 11-5. Είπαμε ότι ο τύπος είναι καυτός αυτό το διάστημα, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο. Το απέδειξε και στα φιλικά του Παναθηναϊκού, αλλά και στα επίσημα, στο πρώτο τουλάχιστον επίσημο παιχνίδι, σε ένα μάτς Ευρωλίγκας με δύο τρίποντα. 11-5. Επίθεση για την Παρή, καλή άμυνα του Καλετζάκη που βάζει τον deflection και κλέβει. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Ντοκοσί και ο Καλετζάκης βγάζει αυτή την πολύ καλή άμυνα. Ματζούκας για τον Γκραντ. Πάει ένα σκρινάριο Μίτογλου για να περάσει ο Γκραντ, από τον οποίο ζήτησαν οι πράσινοι προπονητές να είναι αρκετά δραστήριος και όχι να είναι ενοχελικός όπως αρκετά μάτς πέρσι του Παναθηναϊκού. Γκραντ θα πάρει σου τριών πόντων, θα αστοχήσει διότι δεν έμενε χρόνος και αμυντικό rebound από τους φιλοξενούμενους και τώρα βλέπουμε ότι προσπαθούν να πάνε γρήγορα την μπάλα στην επίθεση. Παρότι σήκωσε το χέρι του για φάουλο Γκραντ, δεν ήταν τόσο δυνατό το κράτημα προφανώς και δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Ματζούκας, ενώ βλέπω ότι σηκώνεται και ο Μπράνκου Μπάντιο ο Σενεγαλέζος, που και αυτός μιλάει γαλλικά, άρα και αυτός κατά κάποιο τρόπο είναι μέλος της παροικίας. Ο Ματζούκας συνεχίζει με σούτ από το high post, 13-5. Τρομερός ο Ματζούκας.
2: Και γεγονός είναι ότι Κώστα δεν εκβιάζει όμως καμία επίθεση. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε. Ω, πολύ δυνατό εδώ πέρα κάρφωμα από την Παρή και τον Ντοκοσί, όπου μειώνει σε 13-7. Δεν εκβιάζει καμία από τις επιθέσεις που παίρνει. Δηλαδή, η μπάλα φτάνει στα χέρια του και όταν βρει λίγο ελεύθερο χώρο, θα εκτελέσει.
1: Να το πω λίγο όπως αισθάνομαι. Δεν τον παίρνει να εκβιάσει με ο Μπράντοβιτς. Γιατί ξέρει θα γυαλίσει τον πάγκο.
2: Τον περιμένει ο πάγκος. Πολύ σωστά, Μίτογλου. Στο χαμηλό post σηκώνεται ο Έλληνας διεθνής. Αστοχή με ταμπλό. Προσπαθεί ξανά, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Α, νομίζω ότι κουράστηκε λίγο Μίτογλου. Αυτό το πάνω κάτω, η αλήθεια είναι εξοδοτικό με την Παρή.
1: Κοίτα, 5 λεπτά σε ρίστη στην Ευρωλίγκα. Είναι κοπιαστικό asset.
2: Και ειδικά με αυτή την ομάδα. Και έχουμε λοιπόν στο παρκέ Μπράγκου Μπάντιο, Ίσακ Μπόγκα και Σιλβέν Φρανσίσκο. Έξω η ελληνική παροικία. Οι τρεις Έλληνες. Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας και Μίτογλου. Άριστα.
1: Φρεσκάρισμα.
2: Ναι,
1: ναι, άριστα.
2: Άριστα οι Έλληνες προς το παρόν.
1: Και ο Καλαϊτζάκης στην άμυνα και ιδιαίτερα ο Μαντζούκας στην επίθεση. Ο Μίτογλου είχε κάποιες αστοχίες, αλλά γενικά και αυτός πάλεψε πάρα πολύ μέχρι τώρα.
2: Επαναφορά με τον Φρανσίσκο, στον Μπάντιο και τώρα στον Λεσόρ. Ο οποίος δίνει στον Φρανσίσκο και πάλι χέρι με χέρι δυο τους. Φρανσίσκο έχει το mismatch, σουτάρει για τρεις ο Γάλλος, σίδερο, rebound από τον Λεσόρ, επιθετικό. Ένα ακόμα στον Γιαμπουσέλ, σου τριών πόντων από τον Γάλλο, ευστοχή! 16-7. Θα ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά ο ένας Γάλλος δίνει στον άλλον Γάλλο, αλλά έτσι είναι τώρα. Ερέρα, 16-7 και ο κόσμος ζεσταίνεται. 4-50 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία η πάσα και καλάθι και φάουλ από την Παρή.
1: Φανταστική πάσα.
2: Με τον Τζόνσον, ο Μπόγκα κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας. Ο Τζόνσον, ο Γερμανός, διεθνής υπερπροταθλητής με την Εθνική Γερμανίας.
1: Τα έχει πάρει όλα.
2: Τον έχασε, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. 16-9 time out στο T-Center. Δεν ξέρω αν να κρατήσουμε. Δίνουμε το μικρόφωνο κατευθείαν στην Αγία Πασίφη και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί. Να θυμίσουμε ότι σε λιγότερο από 5 λεπτά θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό και στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στο Nations League στην διοργάνωση της UEFA Σερβία-Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Στο Nations League να μείνουμε, είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε ένα τελικό μέχρι στιγμής, Ανδόρα Μάλτα 1-2 για την τέταρτη κατηγορία της διοργάνωσης. Τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, τα οποία μετέχει και η εθνική μας, θα αρχίσουν όλα στις 10 παρατέταρτο. Μεταξύ αυτών είναι και ο αγώνας της Ολλανδίας με την Γερμανία, που είναι στον όμιλο της εθνικής ομάδας. Τώρα, να θυμίσουμε ότι στο μπάσκετ στα δύο πρώτα στην Ευρωλίγκα, πρεμιέρα και εκεί σήμερα, στα δύο πρώτα παιχνίδια, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 και Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86. Στην πρώτη περίοδο βρίσκεται το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Ζαλγκύρης. 21-28 προηγείται η ομάδα από το Κάουνας και ο Παναθηναϊκός προηγείται της Παρί με 16-9. Επιστρέφουμε στο Telecom Center για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Λοιπόν, στο Telecom Center η Γάλλη έπειτα από μια πολύ ωραία συνεργασία. Έχουν και μια ελεύθερη βολή με τον Τζόνσον, που είναι παίκτης που πρέπει να τον προσέξει κανείς. Έχει ενδιαφέρον ο Τζόνσον, έχει δύο πόντους, άλλους πέντε ο Ρόντεν και άλλους δύο ο Ντοκοσίνο και τον Παναθηναϊκό. 8 ο Ματζούκας με δύο τρίποντα, από τρεις Μίτογλου και Γιαμπουσέλε και δύο από τον Τζέριαν Γκραντ. Βγάζουν την άμυνα οι Γάλλοι και τρέχουν όπως ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά. Εδώ όμως παραμονεύει ο Λεσόρ και ταπώνει τον αντίπαλό του. Μπάντιο. Διαγώνια πάσα για Μπουσέλε για τον Λεσόρ. Πάει να καρφώσει. Δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό. Επιθετικό rebound από τον Μπόγκα. Στη συνέχεια της φάσης και καλάθι από τον Γερμανό. 16-9. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τρομερά γρήγορο. Οι πράσινοι είναι όχι απλά υποψιασμένοι αλλά και προετοιμασμένοι για ένα τόσο γρήγορο παιχνίδι. Και βλέπουμε τώρα τρίποντο πολύ πολύ γρήγορα από τον J.R. Warren. Και κλέψιμο νέο από τους Γάλλους. Κλέβει όμως ο Φρανσίσκο προσωρινά. Αλλά θα κερδίσει ο Γόρεν. Και αυτός είναι πολύ καλή περίπτωση. Λεσόρ κλέβει και από αυτόν. Πολύ γρήγορο παιχνίδι ροντέο από τις δύο ομάδες. Μπόγκα. Τριμπλάρι έξω από το τρίποντο. Καθώς ο Παναθηναϊκός προηγείται 18-12 της Παρί. Λεσόρ αφήνει την μπάλα. Όχι. Ήδη προς στιγμή το Φρανσίσκο. Τώρα θα παίξει με τον Φρανσίσκο. Πάσα για τον Μπόγκα. Καλάθι και φάουλ από τον Ίζακ Μπόγκα. 20-12. Η πράσινη είναι αρκετά γρήγορη.
2: Χάθηκε η μπάλα, Κώστα. Χάθηκε η μπάλα στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει για το 20-12 με τον Μπόγκα να είναι μπρος και πίσω. Είπες κάτι για τον Γόρεν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση προφανώς. Ένας παίκτης με τρομερή παρουσία στο NBA. Όλοι θυμούνται εκείνα τα χρόνια στους Pacers και τη φούσκα του NBA, όπου εκεί πρακτικά τον έμαθε ο περισσότερος κόσμος, αλλά η καριέρα του είναι σε μια φθήνουσα πορεία. Ήταν και στη διατρική των Knicks στη G League, επέστρεψε στο NBA, προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε και τώρα βρέθηκε στον δρόμο της EuroLeague και της Paris. Και ευελπιστεί να ξαναγυρίσει, αλλά λίγο δύσκολο με τα δεδομένα πλέον που πάγουν στο NBA, γιατί ο Γόρεν θα ψάξει συμβόλαιο βετεράνου. Πράγμα που σημαίνει ότι τα 14-15 εκατομμύρια πρέπει να τα εγγυηθεί μια ομάδα για να τον πάρει, οπότε δεν τον βλέπω να γυρίζει άμεσα. Η ΦΥ, ενώ ευστόχησε ο Μπόγκα στην βολή 21-12, οι Γάλλοι, οι οποίοι κακά τα ψέματα έχουν μπει στον ρυθμό του Παναθηναϊκού. Η ΦΥ αφήνει άτσα να την πάρει στο καλάθι. Rebound του Μπάντιο, φεύγει μπροστά και κερδίζει φάουλ. Ο Παναθηναϊκός δεν θυμίζει τίποτα τον Παναθηναϊκό τον σεζόν 24-26.
1: Καταρχάς βλέπεις τα κορμιά τους πως θα βάζουν οι πράσινοι. Ο Λεσόρ περίμενε πίσω και τώρα και νωρίτερα. Άρα είναι ένας τερματοφύλακας πίσω ο Ματίας Λεσόρ σήμερα. Εννοείται ότι υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση. Εννοείται ότι είναι πρεμιέρα. Εννοείται ότι.
0: Θύμισε μας, Κώστα, χρόνο και σκορ.
1: 21-12, 3 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο.
3: Eurosport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ με πρεμιέρα Ευρωλίγκας και πρεμιέρα Nations League. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρή. 24-15 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Γιάννη Ντεντόπουλο για την έναρξη του αγώνα Μπασκόνια Ολυμπιακός.
7: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Στη Φερνάντο Μπέος Αρένα έχουμε... Καταρχάς ξεκινάει με ενός λεπτός η γη για κάποιους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν που δεν ζουν φέτος. Είναι μια ιδιαίτερη έτσι, απόφαση. Να πούμε ότι είναι κατάμεση στη Φερνάντο Μπέος Αρένα. Είναι το γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στην περσινή του πορεία προς την κατάκτηση του θρόνου. Στην πρώτη αγωνιστική, όπως και πέρσι λοιπόν, έτσι και φέτος, πέρσι είχε κερδίσει 102-96 την Μπασκόνια, η Μπασκόνια η οποία τερμάτισε στην 18η θέση αλλά πήρε το κύπελο Ισπανίας. Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη επίθεση με τον Βεζένκοφ, ο οποίος περνάει, φτάνει μέχρι το lay-up. Το σκορ γίνεται 3-2 γιατί είχε προηγηθεί η Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός είναι στο παρκέ με πεντάδα τον Μακιντάιρ, στο 2 τον Ντόρσεϊ, στο 3 τον Ward, ο οποίος πήρε την μπάλα τώρα από το rebound του Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ στο 4 και ο Χολ στο 5. Από την άλλη, επειδή έχει πρόβλημα με τους σέντερ, δηλαδή έχει μόνο έναν στη διάθεσή του, ο Ιταλός προπονητής ο Γκαλμπιάτη, τον Κένεθ Φαρίντ, τον άλλοτε του Παναθηναϊκού, αφού Άλεξ Λεν δεν έμεινε στην ομάδα, ενώ έχουμε καλάθι από τον Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 4-3 με turnaround jump shoot, 4-3 Ολυμπιακός. Λέγαμε λοιπόν ότι λόγω του ότι δεν έχει σέντερ πολλούς, ξεκινάει με ένα γκάρ και 4 φόργο, τον Κόμπι Σίμονς, τον DJ Stewart, τον συμπατριώτη του Μοντέρο, τον Ντουάρτε, τον Κούρουξ και τον Σεντεκέρσκης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω τώρα 6-4 με τα δύο τρίποντα που έχει δεχτεί και είναι στην επίθεση με τον Ward. Ward, τον Μαγκάριο Στιούαρτ, τώρα με τον Σεντεκέρσκης καθώς έγινε αλλαγή, σουτάρει in airball το σουτ του Ward και έτσι το σκορ παραμένει 6-4. Μάλιστα. Για την Μπασκόνια.
0: 6-4 λοιπόν προηγείται η Μπασκόνια με την έναρξη του αγώνα, 8-26 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ολοκληρώνεται όμως η πρώτη περίοδο στο Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί, Παναθηναϊκός Παρί.
8: Η πρώτη βολή από τον Ματίας Λεσόρ ήταν εύστοχη για το 28-15, 1 και 11 για την λήξη της πρώτης περίοδου. 2 στις 2 από τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι έχουν φτάσει σε πολύ ψηλές ταχύτητες στο παιχνίδι, τόσο εντός του Γκλάσφλορ αλλά και στο σκορ. 29-15, οριακά double score και η κυριαρχία τόσο στο σκοράρισμα όσο και στα rebound είναι οφθαλμοφανέστατη, με 14 συνολικά rebound του Παναθηναϊκού με μόλις 2 της Παρή. Αυτό λέει πάρα πολλά για την συνέχεια του παιχνιδιού. Και ένα ακόμα 15 με τον Μπόγκα να κάνει πάσα ολόκληρο γηπέδου για τον Φρανσίσκο, ο οποίος φτάνει με τη μία για τρεις. Αστοχή. Πραγματικά μια επίθεση που πήγε να πληρωθεί σε 2 δευτερόλεπτα από τον Παναθηναϊκό, Κώστα. Ασύλληπτο. Στα 22 δευτερόλεπτα.
9: Ο Μπράντοβιτς δεν είναι Μελετζανή. Αυτή είναι η είδηση.
8: Ισχύει.
9: Άρα του το επιτρέπει.
8: Ισχύει.
9: Έχει δει ότι είναι τρομακτικό ταλέντο και το επιτρέπει ακόμα και τρίποντο στο transition. Βέβαια, ο Μπράντοβιτς γύρισε προς τον πάγκο και κάτι ψιθυρίζει στους συνεργάτες του. Αλλά στο σύγχρονο μπάσκετ και με τέτοιους ρυθμούς, ίσως και οι προπονητές αυτού του Βεληνικούς και οι αυστηροί προπονητές, θέλω να πω, είναι λίγο πιο επιοικείς.
8: Δεν μπορούν
9: να κάνουν διαφορετικά.
8: Είναι δύσκολο να βάλεις ένα καλούπι τον Φρανσίσκο και τον οποιοδήποτε,
9: ναι,
8: Φρανσίσκο.
9: Σωστό.
8: Οι Γάλλοι έχουν βολές με τον Ετιέν. 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη για το 29-16. Λογικά θα πάμε σε Βασικά δεν ξέρω αν το πάμε σε δύο επιθέσεις, γιατί έτσι που πηγαίνει το παιχνίδι.
9: Πάντως πάμε σε υψηλό σκορ.
8: 100%. Τουλάχιστον
9: είναι
8: το Παναθηναϊκό.
9: Είναι και ο ρυθμός τέτοιος,
8: ναι,
9: των δύο ομάδων και της Παρίπης βέβαια, αλλά και του Παναθηναϊκού που πάει πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα.
8: Ετιέν στην δεύτερη βολή, ο Παναθηναϊκός ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Και αμυντικά λειτουργεί πάρα πολύ καλά. 29-17, 2-2.
9: Ετιέν, Αμερικανός, παρότι το όνομά του έχει γαλλική
8: είναι
9: προφορά.
8: Γαλλικό. Είναι γαλλικό το όνομα, ισχύει. Αλλά Αμερικανός, Φρανσίσκο κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Περνάει σαν σταματημένο τον πολύ καλό αμυντικό κατά τα άλλα Τάρπεϊ. Να το πούμε και αυτό. Για το 31-17. Άρα έχουμε δύο επιθέσεις ακόμα. Οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Ρόντεν.
9: Ιδανικά το έκανε ο Φρανσίσκο για να του μείνει και άλλη επίθεση.
8: Ακριβώς, και αστοχή ο Ρόντερ, rebound του Παναθηναϊκού, και τελευταία επίθεση είναι για τους πράσινους με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει την μπάλα. 13 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Θα εξαντλήσει προφανώς ο Γάλλος διεθνής τον χρόνο. Λεσόρ βγαίνει να του δώσει ένα screen δυναμικό, heads out, το οποίο θα μπορούσε να είναι και φάουλ. Φρανσίσκο, τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη στο Λεσόρ, ο οποίος αστοχεί. Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 31-17, ο Παναθηναϊκός απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη γαλλική ομάδα. Δείχνει τις αρετές του, δείχνει το επιθετικό του ταλέντο, αλλά και στην άμυνα έχει βάλει βάσεις εν ώψη της συνέχειας, Κώστα.
9: Και όλα αυτά χωρίς Κέντρικ Νάν και Νέτζελ Χέις Ντέιβις, για να μην σου πω και Σλούκα.
8: Πολύ σωστά.
9: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. 31-17, έτσι τέλειωσε η πρώτη περίοδος. Πραγματικά είναι κυρίαρχη η εικόνα του Παναθηναϊκού, ειδικά στα rebound, αλλά και στην άμυνά του. Έχει αφήσει τους Γάλλους στους 17 πόντους. Οπότε επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ για τη δεύτερη περίοδο.
0: Έτσι λοιπόν τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Παρί 31-17. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας 31-31 στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Και πάμε να μάθουμε από τον Γιάννη Τεντόπουλο πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό.
7: Η Μπασκόνια ξεκίνησε φουριόζα, προηγήθηκε 14-6, προηγείται ακόμα 14-6 και ανάγκασε τον Γιώργο Μπαντζόκα να πάρει time out, με δεδομένο ότι η Μπασκόνια, ενώ έχουμε τώρα καλάθι από τον Ντόντα Χολ, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στο post, γύρισε και με ταμπλό έκανε το 14-8, έχει δεχτεί 3 στα 3 τρίποντα και τώρα ο Κούρουξ κάνει ένα περίπατο για να φτάσει μέχρι το lay-up. Τα προβλήματα της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Κούρουξ ήταν τους 5 πόντους που είδαμε στην προετοιμασία, δηλαδή ότι δέχεται πολύ πιο εύκολα καλάθι από ότι τις προηγούμενες χρονιές, είναι ένα θέμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έχουμε φάουλ στο Βεζέγκοφ, ετοιμάζεται, ενώ είναι double score 16-8 μπροστά η Μπασκόνια, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει 3 στα 3 τρίποντα η ομάδα της Μπασκόνια, η οποία ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα έδρας, δηλαδή αν σε πάρει η κατηφόρα εκεί σε αυτό το γήπεδο δυσκολεύεσαι, αλλά ο Ολυμπιακός λογικά πρέπει να συνέλθει, με την έννοια ότι δεν είναι του επίπεδου του το ρόστερ της Μπασκόνια, το επίπεδο του ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν παίζουν τα ρόστερ, παίζει οι ομάδες και σε τι κατάσταση είναι. Ο Ολυμπιακός που είναι και θα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα, μετρήθηκαν τα χιλιόμετρα που θα κάνει στον αέρα συνολικά μέχρι να παίξει το πρώτο εντός έδρας εισαγωγικά παιχνίδι στην Σάνελ Αρένα με την ΕΦΕΣ τον Οκτώβριο, και βρέθηκαν 18.500 χιλιόμετρα, που σημαίνει το μισό γύρο της γης θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός με αυτά τα ταξίδια. Τώρα που πήγε Αμπου Ντάμπι, γυρίζει, θα ξαναπάει δύο φορές, θα παίξει εκτός έδρας την επόμενη εβδομάδα, ενώ το σκορ έγινε 16-10 με τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει 6 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός θέλει να το μαζέψει γρήγορα για να μην πάρει θάρρος και αέρα η Μπασκόνια, που επαναλαμβάνω έχει αυτό το χάρισμα να παίζει γρήγορα, ενώ τώρα κλέβει την μπάλα ο Γουόρτ, που δύο φορές έκανε έρμπολ σε σουτ τριών πόντων. Ίσως και να τον αφήνουν, γιατί είναι ο λιγότερο καλό σουτέρ. Βεζένκοφ, γκολ φάουλ, αλλά δεν μετράει. Ενώ διαμαρτύρεται και ο Βεζένκοφ και ο Μπαρτζόκας. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δείχνει ότι είχα πάρει την μπάλα και ξεκίναγα. Έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του καταρχάς ο Βεζένκοφ. Έτσι έχει βάλει 6 πόντους. Τώρα εδώ είναι. Νομίζω ότι έχει μαζέψει την μπάλα ο Βεζένκοφ και ανέβαινε εκείνη την ώρα. Θα δούμε. Πρέπει να έχει ζητήσει challenge ο προπότης του Ολυμπιακού. Θα δούμε. Γιατί τώρα βλέπουμε τις πρώτες αλλαγές που κάνει η ομάδα της Μπασκόνια. Μπαίνει ο Σπανιόλο και ο Μάρκος Χάουαρντ. Ενώ τώρα οι διαιτητές έχουν μια μήνυση. Ξύπνη να πούμε: οι διαιτητές είναι ο Χορντόβο Κροάτης.
0: Μάλιστα, αφού υπάρχει διακοπή λοιπόν, να θυμίσουμε: Μπασκόνια Ολυμπιακός 16-10. Άρχισε η δεύτερη περίοδο στο Telecom Center. Το μικρόφωνο μας εκεί, Παναθηναϊκός Παρί.
9: 31-17 Παναθηναϊκός Παρί, Πρεμιέρα EuroLeague, Eraspor, πρώτο λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Ο Ιφή θέλει να περάσει, δεν θα σκοράρει αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με Λεσόρ στο 5, Κουάντσο στο 4, Μπόγκα στο 3, Μπάντιο και Φρανσίσκο στην περιφέρεια. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είναι δύο ουσιαστικά διαφορετικές σχολές, γιατί από τη μία είναι η τρεχάλα της Παρί, η οποία έχει και προπονητή αμερικανοθρεμένο που τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στο NBA, ο Maxime Lefebvre. Και από την άλλη είναι ο Μπράντοβιτς, ο μάστερ του pick and roll, ο οποίος έχει διδάξει παίκτες και παίκτες, για να μην πω ομάδες και ομάδες και προπονητές. Τώρα φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Φρανσίσκο, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του για να παραδεχθεί το λάθος του. 31-19 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος φρέσκαρε το σχήμα το αρχικό, το οποίο περιλάμβανε τρεις Έλληνες, Καλετζάκη, Μίτογλου και Ματζούκα. Ιφή, τον παρακολουθεί ο Μπάντιο. Η πάσα του Ιφή δεν ήταν καλή. Γκρινιάζει ότι υπήρξε deflection, αλλά δεν νομίζω. Οι διαιτές τουλάχιστον δεν έκριναν κάτι τέτοιο.
8: Νομίζω ότι τα βάλε λίγο πιο πολύ με τον Τζόνσον, δεν την έπιασε, νομίζω. Αλλά
9: έτσι και έτσι. 31-19, για να δούμε αν ο ρυθμός επιστρέψει στην μορφή της πρώτης περίοδου, που ήταν καταιγιστικός πραγματικά. Φρανσίσκο βρίσκει διάδρομο, πάει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, σκοράρει και παίρνει και το φάουλ ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. 33-19, είναι πύραυλος, είναι πάρα πολύ γρήγορος, είναι εκρηκτικός. Και μπορώ να πω ότι τα τελειώματά του είναι και λίγο γκαλίστικα.
8: Έχει σπάσει, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, έχει σπάσει τη μέση του στον αέρα.
9: Αυτό.
8: Έχει χάσει την μπάλα στον αέρα, γιατί του κάνει τη φλέξη ο αντίπαλο βρίσκοντα τα χέρια.
9: Την έχει μαζέψει στον αέρα.
8: Την έχει μαζέψει στον αέρα και την έχει αφήσει στο καλάθι.
9: Βάλει και την μπάλα στον αέρα.
8: Ναι. Εντάξει. Είναι τρομερό.
9: Πραγματικά 33-19. Επιστροφή Ματζούκα στο glass floor στη θέση του Ίζακ Μπόγκα. Ο Μπόγκα δεν φάνηκε και τόσο πολύ. Αναλώθηκε λίγο περισσότερο στην άμυνα.
8: Υδραυλικός.
9: Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι. Είναι πολυπράγμων. Δύο χρόνια στην Bayern, δύο χρόνια στην Παρτίζαν. Του λείπει η Ευρωλίγκα, γιατί είπες ότι είναι πολυτροπεούχος, αλλά με την εθνική Γερμανίας.
8: Ναι, δεν ήταν ποτέ σε καμία ομάδα της EuroLeague η οποία να ήταν τρανταχτή για τίτλο. Ποτέ δεν είχε στην καριέρα του μια τέτοια ομάδα. Είχε και ένα πέρασμα από το NBA. Ψάχτηκε και το καλοκαίρι για αυτό.
0: 33-19 αλλά προηγεί το Παναθηναϊκός Παρί, 8-41 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Για λίγο στον Γιάννη Τεντόπουλο, Μπασκόνη Ολυμπιακός. Τι γίνεται, Γιάννη?
10: Ο Ολυμπιακός κάνει να πλησιάσει τώρα, μάλιστα με ένα λεϊούπ κάρφωμα του Ντόντα Χολ από ασίστ του Μακιντάερ. Κάνει το σκορ 22-17. Αλλά ο απολογισμός στα τρίποντα βγάζει μάτι, γιατί η Μπασκόνια έχει 4 στα 4. Είναι εντυπωσιακή η ευστοχία, και εδώ καταδεικνύει ενδεχομένως και την αδυναμία στην περιφερειακή άμυνα, η οποία το λέμε ίσως και να μην χρειάζεται να το πούμε, ότι έδινε τον τόνο. Μάλιστα. Ο Τόμας Γόκατα.

0: έτσι. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
0: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Era Sport.
6: 46 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, το μικρόφωνο στα γήπεδα σε εξέλιξη, οι δύο αγώνες μπάσκετ των ελληνικών ομάδων στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκός Παρή και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα στον αγώνα του Nations League Σερβία-Ελλάδα, πρεμιέρα και εκεί για πρώτη φορά, όπως είπαμε, η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Πάμε στο Βελιγράδι, δίνουμε το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από το απελπιστικά άδειο Ράικο Μίτιτς, το παλιό καλό θρυλικό Μαρακανά.
6: Ναι, μάλλον απελπιστική και η σύνδεση, τουλάχιστον προς το παρόν. Επιστρέφουμε στους αγώνες μπάσκετ, πάμε στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Παρή.
8: Προηγήθηκε λοιπόν ένα λάθος το οποίο έκανε ο Ματίας Λεσόρ. Πέταξε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά στον Λευτέρη Μαντζούκα. Ο Έλληνας διεθνής δεν κατάφερε να την κρατήσει εντός αγωνιστικών ορίων. 36-19, 7-52 για την λήξη της δεύτερης περίοδου και προφανώς του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει πρακτικά κοιμήσει στον ρυθμό του την Παρή, η οποία έχει κολλήσει στην επίθεση. Ούτε τώρα θα καταφέρει να σκοράρει. Ένα επιθετικό rebound από τους Γάλλους. Βόρεν, ένα ακόμα νέο σουτ τριών πόντων. Είναι εύστοχο. Μετά από ώρα ο Βόρεν βρίσκει στόχο. Είναι σε μια φάση της καριέρας του οποίος ψάχνεται. Βρίσκει τώρα τα πατήματά του πάλι σιγά σιγά. Σκοράρει για το 36-22.
6: Έχει πάντως μια διαφορά ασφαλείας ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τι κάνει με την Μπασκόνια, Γιάννη?
9: Ο Ολυμπιακός είχε σοφαρίσει με το τρίποντο του Ντόρση 24-24, τώρα είναι πίσω 26-24 και έχει και την μπάλα. Ενώ έχει πάρει τη θέση του Μακιντάιρο Μοντέρο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική πάση στο Βεζένκοφ, ο οποίος τώρα παίρνει ξανά την μπάλα, τη δίνει στο Μοντέρο, σουτάρει για τρεις ο Μοντέρο, μπαίνει και βγαίνει μπάλα, rebound για την ομάδα της Μπασκόνια, η οποία προσπαθεί να τρέξει, έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός, πήγε να κλέψει παραλίγο ο Ντόρση, Χάουαρντ. Χάουαρντ με τον Φαρίντ πάει να του κάνει σκαστή πάσα, αλλά έχει βρει με τα πόδια την Μπαλαγουόρντ, σηκώνει το χέρι του.
6: Άρα προηγείται η Μπασκόνια με 2 πόντους,
9: 26-24.
6: Πάμε ξανά στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, για την έναρξη του αγώνα Σερβία-Ελλάδα. Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
7: Το παιχνίδι, σαν φίλε και φίλοι ακροατέ τη Ερασπορ, καλησπέρα. Ξεκίνησε εδώ και 20 δευτερόλεπτα στο απελπιστικά άδειο Ράικο Μίτιτς, στο παλιό καλό θρυλικό Μαρακανά. Οι Σέρβοι πραγματικά δεν έχουν έρθει να βοηθήσουν την αγαπημένη του ομάδα. Να είμαστε όλοι και όλοι 10.000 στο γήπεδο. Και εννοείται ότι αυτοί που ακούγονται περισσότερο είναι οι Έλληνες οπαδοί, την ώρα που έχει αρχίσει ένα ψηλόβροχο να πέφτει εδώ στο Βελιγράδι. Υπενθυμίζω γρήγορα Τζολάκης στο τέρμα με 5 παίχτες που παίζουν στην Αγγλία, παρακαλώ, η εθνική ομάδα. Ας πούμε ότι είναι 5 παίχτες Premier League, γιατί ο Μαυροπάνος φέτος παίζει στην Champions και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τζολάκης στο τέρμα, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Ρέτσος Μαυροπάνος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεξιά. Ο Καρέτσας αριστερά, ο Τζόλης. Ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλι είναι τα δύο αμυντικά χαφ στο 6-8, να το πω έτσι. Πιο μπροστά του ο Κοστούλας και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης με το Περιβραχιόνιο. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς είναι στο τέρμα πλευράς Βέλικο Παούνο. Αριστερά ο Κώστιτς, αριστερά δεξιά ο Σίμιτς. Παύλοβιτς, Ράκοβιτς, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Όλοι όσοι έχουν την παραμικρή σχέση με την Ελλάδα, ακόμα και ο Μαξίμοβιτς, είναι μαζί με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής στα δύο αμυντικά χαφ. Αριστερά ο Τσβέτκοβιτς, δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης ο Γερόλικος και με τις περισσότερες συμμετοχές Τάντιτς. Με τη Σερβία να μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά πλευρά. Το γύρισμα που γίνεται ο Τζολάκης θα διώξει σε κόρνερ. Και παρτερνέρ του στην επίθεση είναι ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ. Πρώτη επίθεση για τη Σερβία από τη δεξιά πλευρά. Να δούμε αυτό το κόρνερ για να περάσουμε μετά στα μπάσκετ. Θα είμαστε συνέχεια εδώ. Δεύτερο λεπτό της συνάντησης, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπορ. Πρεμιέρα του UEFA Nations League για την Ελλάδα. Ιστορική, θα έλεγε κανείς, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στο πρώτο γκρουπ στη League Alpha του UEFA Nations League. Με πολλά κέρδη σε περίπτωση που καταφέρουμε και παραμείνουμε σε αυτήν. Το κόρνερ εκτελέστηκε, είναι καλοτραβηγμένο. Η απομάκρυνση από τον Παυλίδη που είχε γυρίσει. Προσπαθούμε να βγάλουμε την μπάλα ακόμα πιο μακριά από την περιοχή μας στη Σερβία.

0: κρατούν πάντα από τη δεξιά πλευρά με τον Τάντι τις προσποιήσεις. Πολλοί κόσμος κοντά του για να του κάνει άμυνα. Κοντά στο σημείο του corner πάντα. Η προσπάθεια για σέντρα, προσποίηση. Μπάλα στο δεξί, στο αριστερό, ξανά στο αριστερό. Άλλη μια προσποίηση. Μπάλα τώρα με το δεξί. Η σέντρα δεν απομακρύνεται πολύ η μπάλα από την περιοχή. Τώρα φεύγει λίγο πιο μακριά. Οι Σέρβοι όμως έχουν την κατοχή και προσπαθούν σε μια νέα προσπάθεια επίθεσης. Με αλλαγή παιχνιδιού απολύτως επιτυχημένη στο αριστερό άκρο της άμυνας της Ελλάδας και άλλες προσποιήσεις. Απανωτές πάνω στο Τζιμίκο, ο οποίος κάνει καλή άμυνα, αναγκάζει τους Σέρβους να γυρίσουν την μπάλα τέρμα πίσω στον τερματοφύλακά τους, τον Μιλίκο Μιτσάβιτς, που έχει βγει αρκετά από την μεγάλη του περιοχή και κρατάει την μπάλα στην κατοχή. Το τρίτο λεπτό, να πω ότι γρήγορα, σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να βάλει από κάτω την Σερβία στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και βεβαίως τους γηπεδούχους σήμερα Σέρβους, με τους οποίους ξεκινάμε τις υποχρεώσεις και τις κλείνουμε στο Βόλο τον Νοέμβριο, στο Παντεσσαλικό στάδιο του Βόλου, να πούμε ότι τότε τα κέρδη θα είναι πολλαπλά, εκτός από την παραμονή μας στη League Alpha του Nations League, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί αφού μας ακούνε και οι συνάδελφοί μας, οι μπασκετικοί και οι τρεις, ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει πει χρόνια τώρα ότι αν θες να είσαι κορυφαίος πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους.
1: Μάλιστα. Μείναμε λοιπόν σε αυτό που είχε πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο για να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα στη Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Ολυμπιακός αρχίζει να βρίσκει ρυθμό. Έκανε ένα σερί από εκεί που τα αφήσαμε στο 26-24 για την Μπασκόνια, η οποία έχει 6 στα 7 τρίποντα. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό το 5 στα 5. Και κάποια στιγμή δεν νομίζω να
0: συμβεί. Το γκολ για τους Σέρβους. 1-0 στο τέταρτο λεπτό, η Σερβία σκοράρει σε μια φάση πραγματικά από το πουθενά. Η μπάλα πήγε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την αριστερή πλευρά, έγινε το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκεί μπήκε το τέρμα για τους Σέρβους από πολύ κοντά. Το πλασέ, ακόμα δεν έχουμε μπει στο παιχνίδι κατά πως φαίνεται. Οι Σέρβοι μας ευνηδιάζουν και δεν έφτανε μόνο το γεγονός ότι είχαν την μπάλα, κέρδισαν κόρνερ, μπήκαν στη μεγάλη μας περιοχή με τη στημένη μπάλα και όχι μόνο. Δεν καταφέραμε εμείς με τίποτα να την απομακρύνουμε.
1: Και είναι ο Ζίβκοβιτς ο σκόρερ.
0: Και είναι ο σκόρερ ο Ζίβκοβιτς.
1: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, και κάνει το 1-0 για την Σερβία στο τέταρτο λεπτό. Πάρα πολύ νωρίς ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι. Από το πουθενά, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω ακριβώς που χάθηκε. Νομίζω ότι που χάθηκε η σύνδεσή μας, ενώ κάνουμε τη σέντρα τώρα. Να πω γρήγορα, ότι σε περίπτωση που καταφέρουμε και μείνουμε στην League Alpha του Nations League, βάζοντας από κάτω τη Σερβία, που είναι ο βασικός μας αντίπαλος, γιατί είναι δύσκολο να χτυπήσουμε την Ολλανδία και τη Γερμανία, τότε θα πρέπει να πούμε ότι θα παραμείνουμε στη League Alpha του Nations League, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα, όπως έλεγε ο Παναγιώτης, ο Καρέτσας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά κρατάμε την μπάλα στην κατοχή μας, μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που γίνεται δοκάρι στην αριστερή πλευρά του δοκαριού στο πέμπτο λεπτό. Η Ελλάδα προσπαθεί για την απάντηση. Η μπάλα χτυπάει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου κόρνερ σε μια πολύ γρήγορη επίθεση για την ελληνική ομάδα, που όπως ευνηδιάστηκε προσπάθησε να ευνηδιάσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πριν πέσει η γραμμή. Είδα αυτό που μου έστειλε ο Κώστας. Θα το προσπαθήσω. Ο Σωτηρίου, και έλεγα λοιπόν ότι όπως έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, άμα θες να είσαι κορυφαίος πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους. Άρα καλό είναι ούτως ή άλλως να μείνουμε στη League Alpha του Nations League, εκτός όμως από την παραμονή μας σε αυτήν την κατηγορία. Να πω ότι άπαξ και βγούμε στις θέσεις 1, 2, 3, τότε θα είμαστε στο pot 1 της κλήρωσης που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Belfast για το επόμενο γύρο, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα σούπερ κίνητρο που δίνει στην ελληνική ομάδα, όχι μόνο στην ελληνική ομάδα, σε πολλές ομάδες. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
1: Ο Καρέτσας, να πούμε ότι είχε το σουτ στο
0: δοκάρι. Ο Καρέτσας στο δοκάρι, βεβαίως, στο αριστερό δοκάρι. Και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι ο σκόρερ του 1-0 για την εθνική ομάδα της Σερβίας στο τέταρτο λεπτό.
1: Ένα λεπτό. Και εσύ, όσο ακούμε, Πέτρο, τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, θα είσαι συνεχώς στον αέρα. Οποτεδήποτε κρίνεις, μπορείς να παρέμβεις για να μας μεταφέρεις τι γίνεται στον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα. 1-0, θυμίζουμε, προηγείται η ομάδα της Σερβίας. Και πάμε ξανά στον Γιάννη Τεντόπουλο. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, Γιάννη.
2: Τελείωσε η πρώτη περίοδος 29-36 με ένα τρίποντο του Μοντέρο. Ο Μοντέρο που έχει δώσει άλλη πνοή στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 13 πόντους και τον Βεζένκοφ με 10. Ο Ολυμπιακός στην πορεία, στην εξέλιξη του αγώνα, είπαμε ότι σταμάτησε να δέχεται αυτά τα τρίποντα που ξεκίνησε η Μπασκόνια με 5 στα 5. Όχι ότι το 6 στα 7 που είχε νωρίτερα είναι μικρό ποσοστό, ωστόσο άρχισε και αυτός να κλέβει μπάλες, να βγάζει άμυνες και με το ταλέντο που έχει να φτάνει σχεδόν εύκολα στην επίθεση. Δηλαδή έβαλε 36 πόντους σε

0: Μια περίοδο Ολυμπιακός. Βέβαια για τον περσινό Ολυμπιακό, 29 πόντι που έχει δεχτεί είναι πολύ. Ωστόσο, μάλλον θα πρέπει και ο Ολυμπιακός, πέρα από το ότι θέλει χρόνο, μπορεί να δούμε και μια άλλη ταυτότητα αγωνιστική, άλλο κέντρο βάρους της ομάδας που πέρσι κατέκτησε την Ευρωλίγκα μετά από πέντε συνεχόμενες παρουσίες στο Final Four. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει τώρα αυτό το προβάσμα των 7 πόντων, γιατί έκανε ένα 9-0 σερί από το 26-24 που το είχαμε αφήσει, αν θυμάσαι, στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Έκανε ένα 9-0 και πήρε το προβάδισμα.
1: Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας 43-41, και πάμε στο Telecom Center για να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρή.
2: Στο Telecom Center 40-23 Παναθηναϊκός Παρή, 3-53 για το ημίχρονο. Και εμείς παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται και στα άλλα γήπεδα της Ευρωλίγκας. Για παράδειγμα, είναι σε εξέλιξη το Μπαρτσελόνα Εφές Ανατολού 16-25. Είναι το μάτς της Βιλερμπάν με τη Μακάμπη 9-10. Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης 40-41 ντέρμπι. Και νωρίτερα έχουμε τα δύο τελικά.
3: Και ο Παυλίδης η μπάλα πέρασε έξω. Ευκαιρία για την Ελλάδα, από τον άξονα έγινε να σου την μπάλα, πήγε προς τον Παυλίδη, που προσπάθησε με κάποιο τρόπο το τακουνάκι να στείλει την μπάλα προς την εστία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Η μπάλα πέρασε έξω. Αντιδρά η Ελλάδα με το δοκάρι του Καρέτσα και αυτή τη μικροευκαιρία που υπάρχει στο 1ο λεπτό της συνάντησης. Το 1-0 όμως με τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, φίλες και φίλοι ακροατές, Τερασπορ παραμένει.
1: Να μείνουμε στο Βελιγράδι, Πέτρο.
3: Βεβαίως. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο γκολκίπερ της Νάπολη, είναι αυτός ο οποίος έχει στήσει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχει ακουστεί. Με έχει αποσυντονίσει και εμένα εντελώς αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την γραμμή εδώ στο Ράικο Μίτιτς, στο γήπεδο στο Βελιγράδι. Είπα ότι έχει ένα ψηλόβροχο. Είπα ότι οι Σέρβοι δεν έχουν έρθει στο γήπεδο. Παίζει ο Ερυθρός Αστέρας πρώτον, μπάσκετ δεύτερον. Υπάρχει έτσι ένα σνομπάρισμα από τους Σέρβους γενικότερα. Μία μίνι κόντρα με την Ομοσπονδία. Θεωρούν ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά στην πραγματικότητα άλλο είναι το ζήτημα το οποίο τρέχει. Δεν είναι ικανοποιημένοι, έχουν διάφορα ζητήματα εν πάση περιπτώσει εδώ εσωτερικά που θέλουν να λύσουν, και πάνω σε αυτά θέλουμε να πατήσουμε και εμείς, να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε την αναμπομπούλα που υπάρχει σε αυτό το καινούργιο ξεκίνημα που γίνεται από πλευράς Σέρβων, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να είναι στην άκρη του σερβικού πάγκου, και εμείς βεβαίως να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στη Λίγκα Α του Nations League για τους λόγους που εξήγησα λίγο νωρίτερα. Αντρίγια Ζίβκοβιτς κάνει τη ζημιά, ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του ΠΑΟΚ, σκοράροντας το 4ο λεπτό της συνάντησης. Εμείς προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με το δοκάρι του αριστερό του Καρέτσα, ο οποίος παίζει κανονικά από την αρχή, είναι στη δεξιά πλευρά που έχει και τώρα την μπάλα με κακή πάσα που έγινε από τον Μαυροπάνο Καρέτσας. Με τα πολλά κατάφερε να κοντρολάρει την μπάλα, να τη γυρίσει προς τα πίσω στο Βαγιανίδη, ο οποίος γεμίζει και κερδίζει τελικά η εθνική μας ομάδα ένα πλάγιο out μπροστά από τον γρανόλευκο πάγκο. Το εκτελεί γρήγορα ο Καρέτσας για τον Κοστούλα που κοντρολάρει ξανά και τον Καρέτσα πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά. Η πάσα που γίνεται με στη μεγάλη περιοχή, μια κόντρα και έχουμε corner. Το πρώτο στο μάτς είναι για την Ελλάδα από την δεξιά πλευρά, όπως κάνουμε επίθεση. Στο 11ο λεπτό της συνάντησης ο Καρέτσας ζήτησε και πήρε γρήγορα μία μπάλα για να κάνει αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Επαναλαμβάνω, από την δεξιά πλευρά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με το αριστερό ετοιμάζεται να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Σερβίας. Καρέτσας έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Καλοτραβηγμένος έψης μικρής περιοχής, το Μαυροπάνο σημάδεψε, βγήκε με τη γροθιά του ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Και απομάκρυνε, η μπάλα πήγε στην αριστερή πλευρά στον Τσιμίκα, που άλλαξε με τον Τζόλι. Τσιμίκας, πάλι Τζόλις. Οι προσποιήσεις, άλλαξε κατεύθυνση, επέλεξε να παίξει με τον Ζαφίρι από τη δεξιά πλευρά. Ο Καρέτσας στήριγμα ζήτησε, πήρε προϋποθέσεις για σέντρα ή ατομική προσπάθεια από τον Καρέτσα. Τελικά την αφήνει λίγο πιο πίσω για τον Ζαφίρι. Θα κάνει νέα σέντρα αυτός μες στη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνση πάνω στον Κουρμπέλι. Αυτός έχει την μπάλα στο αριστερό, την ελευθερώνει πιο αριστερά του για τον Τζόλι που σουτάρει στα σώματα. Το σούτ έξω την περιοχή, μπάλα κοντράρει. Του Τσιμίκας θα καλύψει για να πάρει το κόρνερ. Όντως έτσι έγινε, κόρνερ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά για την γαλανόλευκη. Από την

0: Χωρείτε, έψαξε τον Ζαφίρη, τελικώς προσποιήθηκε, γύρισε την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Και τώρα Ρέτσος. Μαυροπάνος και πάλι. Ψάχνει μακρινή μεταβίβαση, δεν βρίσκει, παίζει δίπλα δεξιά στον Βαγιανίδη. Τώρα Καρέτσας. Η κίνηση από τον Κοστούλα, ωραία έδωσε ο Καρέτσας τον Κοστούλα. Ωραία τρίπλα από τον Κοστούλα, προσπάθησε για δεύτερη. Ο Καρέτσας την μπάλα. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος ο Καρέτσας, σουτάρει ο Σάβιτς, διώχνει. Και άλλη καλή ευκαιρία στο 14ο λεπτό. Η μπάλα όμως παραμένει στα σερβικά καρέ. Ο Τζόλης θέλει να αλλάξει για τον Κοστούλα. Η μπάλα που μακρύνεται. Ξανά οι Έλληνες επιμένουν, πιέζουν, κλέβουν με τον Βαγιανίδη. Κουρμπέλης. Ζαφίρης για τον Τσιμίκα αριστερά. Η σέντρα στην περιοχή απομάκρυνση σε κόρνερ. Δοκάρι ο Καρέτσας. Ευκαιρία που σώζει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο 14ο λεπτό. Ξανά κόρνερ, τρίτο στο μάτς. Πάλι από την αριστερή πλευρά. Για την ελληνική ομάδα. Ξανά η Σέρβη σε θέση άμυνας. Από την ώρα που δέχτηκαν οι Έλληνες τον γκολ, οι Σέρβοι πραγματικά δεν έχουν περάσει ούτε τη σέντρα. Καλοτραβηγμένο το κόρνερ αυτή τη φορά, πάλι με τη γροθιά ο Σάβιτς. Η μπάλα πηγαίνει στο Βαγιανίδη που έχει μείνει πίσω. Έψαξε το κοντρόλ και το σουτ, δεν το βρήκε όμως, έδωσε για το Ζαφίρι. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Κοντά το Παυλίδης, πολύ μακριά από το χώρο δράσης του. Είχε πάει κοντά στο βοηθό για να καταλάβει ο κόσμος. Στην δεξιά πλευρά στη γραμμή. Τελικώς θα πάμε σε κάτι πιο οργανωμένο. Από ό,τι φαίνεται, με τον Ρέτσο να παίρνει την μπάλα και την αφήνει αριστερά για τον Τσιμίκα. Που έχει στήριγμα τον Τζόλι με χώρο. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Στήριγμα ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις αλλάζει κατεύθυνση. Θα παίξει για τον Κοστούλα. Κοστούλας αρκετά μακριά από την περιοχή. Επιλέγει να αφήσει λίγο πιο δεξιά για τον Βαγιανίδη. Καρέτσας στο ένας με έναν. Θα παίξει για το Βαγιανίδη με στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα που γίνεται, το κοντρόλ, το σούτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Κοστούλα που ζητάνε και πέναλτι οι διεθνείς μας. Όμως γιατί ο Κοστούλας ναι μεν έκανε το σούτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Ένα λεπτό αργότερα από την προηγούμενη. Ο Κοστούλας σουτάρει. Η μπάλα περνάει πάνω από το ριζό του δοκάρι. Βάλε πάρα πολύ δύναμη ο ποδοσφαιριστής της Brighton. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Τρίτη καλή στιγμή για την Ελλάδα να φτάσει στην ισοφάριση. Δυστυχώς. Γιατί δεχτήκαμε πάρα πολύ γρήγορα τον γκολ στο 4 από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στη συνέχεια έχουμε χάσει τρεις ευκαιρίες. Μία εξ αυτών είναι δοκάρι. Ο διαιτητής μετράει.
1: Μάλιστα.
0: Έλα.
1: Θύμισε μας χρόνο και σκορ.
0: 16ο λεπτό της συνάντησης. Σερβία-Ελλάδα 0-1 με σκόρερ τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό.
1: Και πάμε στο Telecom Center. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Παρί.
2: Φρανσίσκο που ψάχνει να βρει την πάσα για Μπουσέλε, πετάει την μπάλα ευστοχή σε σου τριών πόντων buzzer beater. Θα εξεταστεί προφανώς η φάση για το αν είναι εντός χρόνου. Πάνε τώρα οι διαιτητές στο instant replay. 45-31 είναι εκτός χρόνου από ό,τι βλέπω. Κώστα, του είχε μείνει λίγο η μπάλα στα χέρια.
3: Οριακά.
2: Είναι πολύ οριακό.
3: Πάντως με 8-0 η Παρί το έχει μαζέψει το μάτς.
2: Να είναι καλά ο Ερέρα.
3: Το πήγε 42-31 από 42-23 που ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά του στην 19. Τρέχει ένα 8-0 και για να δούμε αν θα μετρήσει τελικά το τρίποντο από τον Γκερσόν για Μπουσέλε. Ο Μπράντοβιτς είχε κάποιες παρατηρήσεις προς τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, γιατί έχει κάνει κάποιες γκέλες, ειδικά με τη δημιουργία του, κάποιες πάσες που κόπηκαν. Αλλά η Παρί απ' την άλλη είναι πάρα πολύ γρήγορη και αν βρήκε το τρίποντο μπορεί να γίνει πάρα πολύ απειλητική. 42-31 ως τώρα, παρότι το φωτεινό ταμπλό γράφει 45-31. Να δούμε αν θα το μετρήσουν οι διαιτητές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία τους.
2: Δεν υπάρχει
3: καλάθι. Το καλάθι δεν μετράει. Το είπες κιόλας σε πρώτο χρόνο. 42-31 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Οπότε το μάτς έχει πάρα πολύ ψωμί. Έχει πολύ δρόμο. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι της πρεμιέρας. Παναθηναϊκός Παρί συν 11. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.
1: Προηγείται λοιπόν ο Παναθηναϊκός της Παρί με 11 πόντους όπως ακούσατε. Πάμε στον αγώνα της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό τώρα. Γιάννης Δεντόπουλος.
4: Ο Ολυμπιακός προηγείται 43-37, είχε προηγηθεί 43-33, αλλά δέχθηκε ένα σερί 4-0, ένα τρίποντο προλώσεων και μία βολή. Και τώρα είναι στην επίθεση με τον Τόντα Χολ που έχει περάσει από την Μπασκόνια, με τον Τζότζεφ στην πεντάδα, τον Φουρνί, ο οποίος ταλαιπωρεί την μπάλα, κρατάει πάρα πολύ την μπάλα, τελικά τη δίνει στον ψηλό, τον Τόντα Χολ, ο οποίος κάνει ένα ανεμικό, ας το πούμε έτσι, κουκ, δεν φτάνει. Η μπάλα Στεφάνη, επίθεση για την Μπασκόνια, ο Στεντεκέρσκης για τον Φαρίντ. Ο Φαρίντ με δύναμη πατάει, αλλά δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Κλέβει και οδηγεί τον εχνιδιασμό ο Μοντέρο, δίνει στο Φουρνιέ και ο Φουρνιέ βάζει ένα καλάθι.

0: να ξεμπουκώσει με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν είχε έτσι το ρυθμό που έχει ας πούμε ο Ντόρση, ο Βεζένκοφ και ο Μοντέρο, γιατί και ο Μοντέρο μπήκε ορεξάτος, το χρειαζόταν ενώ παίζει ο Παπα-Νικολάου στο 4, γιατί μπήκε ως αλλαγή ο Εντζάι και έκανε δύο φάουλ πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που περισσότερο στο 4 θα τον βλέπουμε φέτος, είναι σε αυτή τη θέση. Και να φανταστείτε, το σκόρ είναι 46-37 υπέρ του Ολυμπιακού και είμαστε στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Δηλαδή, πάρα πολύ ψηλό σκόρ. Ο Ολυμπιακός έχει φοβερά όπλα στην επίθεση, αλλά ο ρυθμός αυτός ευνοεί και την Μπασκόνια να κάνει πολλές επιθέσεις. Και από τη στιγμή που ξεκίνησε με μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα, έχει πάει και αυτή ψηλά το σκορ. Σουτ για τρεις, εδώ τον πούλησε το Λόσον και φάουλ το οποίο πρέπει να κάνει ο Φαρίντ στον ψηλό του Ολυμπιακού, στον Δούντα Χολ. Κάνει αλλαγές ο Καλμπιάτη. Την μπάλα πούλησε τον παίχτη της Μπασκόνια, άρπαξε το rebound το Ντόντα Χολ, αλλά εκεί του έκανε φάουλ ο Φαρίντ, οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Και λογικά πρέπει να έχουμε, γιατί βλέπω φάσεις, ναι, έχουμε τηλεοπτικό time out, είμαστε στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 46-37 σε αυτό το
1: Μάλιστα.
0: παιχνίδι, το οποίο είναι σε εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ντεντόπουλο. Όπως ακούσατε, ο Ολυμπιακός προηγείται της Μπασκόνια με 46-37. Ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο της Παρή με 45-31. Ημίχρονο στο Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης Κάουνας 45-33. Στο Nations League έχουμε γκολ μόνο στον αγώνα της Νορβηγίας με τη Δανία. 2-0 προηγούνται ήδη από το 21ο λεπτό που βρισκόμαστε τώρα οι Νορβηγοί. Και εμείς πάμε ξανά στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
2: Στο 20ο λεπτό της συνάντησης, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, στο Ράικο Μίτιτς, Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό της συνάντησης από ασίστ του Τάντζιτς στην επιστροφή του, ο 37χρονος παίκτης της Ναϊμέγεν. Η Ελλάδα τώρα από την αριστερή πλευρά, το γύρισμα Παυλίδης, εντέση βολή, η μπάλα στο αριστερό θα σουτάρει, η κόντρες κόρνερ. Ακόμα μια καλή στιγμή στο 20 με τον Παυλίδη για την Ελλάδα. Γρήγορα να πω ότι ο Τάντιτς στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Σερβίας δίνει assist στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και σκοράρει το 1-0 για τη Σερβία. Εμείς από τότε απειλούμε δύο φορές με τον Καρέτσα στο 5 και στο 14. Στο 5 ήταν το Κάρι, στο 15 με τον Κοστούλα, στο 20 τώρα με τον Παυλίδη και κερδίζουμε ακόμη ένα corner και αυτό από την αριστερή πλευρά, όπως κάνουμε επίθεση με τον Τσιμίκα. Αυτή τη φορά είναι στην εκτέλεση. Εκτελείται στο δεύτερο το Κάρι. Ο Ρέτσος πήδηξε η κεφαλιά. Η μπάλα που μακρύνεται από τους Σέρβους πηγαίνει και πάλι στον Τσιμίκα, που έχει και άλλες προϋποθέσεις για σέντρα. Την πραγματοποιεί. Δεν ήταν καλή αυτή τη φορά. Πιο εύκολη απομάκρυνση από τους Ρώσους. Η μπάλα πηγαίνει από τους Σέρβους. Η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Τζόλι που τη γυρίζει για τον Τσιμίκα και αυτός για σιγουριά πιο πίσω στο Βαγιανίδη για να γυρίσουν πίσω ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Πραγματικά, παιδιά, αυτή η ιστορία που με ταλαιπωρεί με τη σύνδεση εδώ και μια μισή ώρα με έχει αποσυντονίσει εντελώς. Ζητάω την κατανόησή σας. Πιστεύω σιγά σιγά να το στρώσουμε λίγο το έργο. Βαγιανίδης για Κουρμπέλη. Ξανά ο Βαγιανίδης. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μαυροπάνο. Και τώρα Ρέτσος. Έχει χώρο, ζήτησε, αλλά δεν πήρε ο Τσιμίκας. Ο Ρέτσος έπαιξε με το Ζαφίρι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, του την ξαναγύρισε και τώρα Μαυροπάνος. Οι Σέρβοι είναι και οι 11 πίσω από τη μεσαία γραμμή. Μαυροπάνος για τον Ρέτσο. Τώρα σήκωσε στο χώρο που είδε ότι έχει μπροστά του ο Τσιμίκας. Δυσκολεύτηκε λίγο στο κοντρόλο παίκτη τη Λίβερπουλ. Κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Την έδωσε για τον Τζόλι. Αυτός πολύ ωραία έπαιξε κοντά για τον Ζαφίρι. Στον Τσιμίκα αριστερά η πάσα. Δεν είναι καθόλου καλή του Τσιμίκα. Είναι πολύ δυνατή η μπάλα. Πηγαίνει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έλεγα νωρίτερα ότι στην βασική ενδεκάδα της Ελλάδας έχουμε 5 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται. Ας πω στην Premier League, γιατί και ο Μαυροπάνος ακόμα έχει πέσει η West Ham στην Championship, αλλά και με το ξεκίνημα που έχει κάνει και με το γεγονός ότι αγωνιζόταν τόσο χρονικό διάστημα στην Premier League, τέτοιος λογίζεται και αυτός. Οι υπόλοιποι βεβαίως είναι ο Τζολάκης, είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Τζόλης. Το άλλο το παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει, ο Κοστούλας εννοείται, μας ενδιαφέρει είναι στο 0-0 ακόμα, παρά το γεγονός ότι η Ολλανδία έβαλε ένα γκολ, ακυρώθηκε μέσω χρήσης VAR. Και γενικότερα οι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στην ενδεκάδα είναι ο Καρέτσας που παίζει στην Dortmund, ο Βαγιανίδης ο οποίος αγωνίζεται στη Sporting Λισαβόνας, ο Ρέτσος, ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης που αγωνίζονται εντός των τυχών και ο Βαγγέλης Παυλίδης βεβαίως με το περιβραχιόνιο.
1: Όπως διάβαζα κάπου, Πέτρο, σήμερα η πιο ακριβή ενδεκάδα.
2: Ναι, η πιο ακριβή ενδεκάδα, ψέματα. Εντάξει, και γενικά έχουμε και στον πάγκο πάρα πολλές επιλογές, οι οποίες αν χρειαστεί θα μπουν να βοηθήσουν. Είναι παίχτες δηλαδή οι οποίοι κοστίζουν αρκετά. Και ο Μουζακίτης που πήρε και αυτό.

0: πρόσφατα μεταγραφή στην Αγγλία, στη Χαλ. Ο Μιχαηλίδης, που επίσης έχει ψηλή θυματιστηριακή αξία. Δεν συζητάμε για Κουλιεράκη, για Μανδά, για Βλαχοδήμο, για Δουβίκα, για Φώτιο Ανίδη. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ υλικό που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αν και η Ελλάδα δεν είναι κακή, έτσι. Είπαμε αυτό το πολύ κρύο και παγωμένο γκολ. Μπήκαμε μέσα σαν πρωτάριδες πραγματικά και δεχθήκαμε το τέρμα στο 4ο λεπτό από τον Αντρίγια μετά από πάσα του Τάντιτς. Ευνηδιαστήκαμε πλήρως. Στη συνέχεια το στρώσαμε. Χάσαμε ευκαιρίες με δοκάρι, με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Σε πολλές περιπτώσεις να αντιδράσει σωστά. Μεγάλη ευκαιρία και με τον Κοστούλα στο 15 που έστειλε από πολύ κοντά την μπάλα πάνω από το ριζόντιο δοκάρι με πολύ δύναμη. Τώρα έχουμε και μία μίνι διακοπή.
1: Υπάρχει διακοπή λοιπόν.
0: Στο 4ο λεπτό, ναι. Οπότε το μικρόφωνο σε σένα και
1: πιστεύω. Σερβία-Ελλάδα 1-0 και ο λόγος στον Γιάννη Τεντόπουλο, Μπασκόνη Ολυμπιακός.
2: Με ένα καλάθι του Φουρνία και ένα του Τζόζεφ, Ολυμπιακός ξανακάνει διψήφια τη διαφορά 42-52, 1-59 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φάουλ κερδίζει ο Μπό, ο οποίος προφανώς εκεί πρέπει να δέχτηκε σπρώξιμο από τον Τζόζεφ. Να δούμε αν είναι για 2 ή για 3, γιατί είναι οριακά. Ναι, παδάει έξω από τη γραμμή των 6-75, οπότε ο Μπό θα εκτελέσει 3 βολές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε, πέρα από το νοθρό του ξεκίνημα που βρέθηκε πίσω με 14-6, άρχισε σιγά σιγά να δείχνει το μεγάλο του ταλέντο και κυρίως την ταχύτητά του. Άρχισε να κάνει επιθέσεις πάρα πολύ γρήγορες, με τον Ντόρσε και τον Βεζένκοφ να φεύγουν στον ευνηδιασμό, και τον Μοντέρο όταν πήρε την μπακέτα του Playmaker να δίνει ένα ξέφρενο ρυθμό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Διψήφιοι από την Μπασκόνια είναι ο Σεντεκέρσκης που έχει 11 και ο Λόσον που έχει επίσης 11, ενώ από τον Ολυμπιακό 10 έχει ο Βεζένκοφ που έχει καθίσει πολλή ώρα στον πάγκο. Ο Μπαρτζόκας έχει στο μυαλό του και το Super Cup, γιατί είπαμε τα ταξίδια είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Για πολύ μεγάλο διάστημα θα είναι αυτά τα ταξίδια. Είπαμε το μισό γύρο της γης θα κάνει μέχρι να παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Μακιντάιρ στην επίθεση, 1-49 πριν το τέλος. Κάνει διαχείριση γιατί έχει ταξίδι επιστροφής και το Σάββατο αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup, με την προοπτική να διεκδικήσει την πρόκληση και να διεκδικήσει και το Super Cup. Βεζένκοφ που επέστρεψε κάνει ένα turnaround jump shoot, είναι άστοχος. Να πούμε ότι μετά τον Εντζάι, τεσάρι έπαιξε ο Παπα-Νικολάου. Και τώρα επέστρεψε ο Βεζένκοφ, ο οποίος αστόχησε σε αυτό το shoot, και ο Μιλουτίνοφ στην πεντάδα. Ενώ το rebound το παίρνει εκεί ο Κούρουξ, δίνει την μπάλα. Καλή η προσπάθεια από τον Λόσον, αλλά είναι άστοχος. Το Ολυμπιακός με τον Μακιντάιρ σκαστή φοβερή πάσα στον συμπαίκτη του, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, το Βεζένκοφ, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους και το σκορ γίνεται 54-44. Θυμίζω ότι ο Μακιντάιρ έχει διαβατήριο βουλγαρικό και παίζει και στην εθνική ομάδα ως naturalize της Βουλγαρίας μαζί με τον Βεζένκοφ. Σπανιόλο κάνει μια προσποίηση, βγάζει την μπάλα έξω, Κούρουξ κυκλοφορεί ωραία την μπάλα. Η Μπασκόνια, τρίποντο, άστοχο rebound από τον Φουρνιέ, ο οποίος δίνει την μπάλα στο Μακιντάιρο. Ο Μπαρτζόκας κάνει διαχείριση χρόνου με δεδομένο ότι φαίνεται πως όποτε θέλει ο Ολυμπιακός βάζει καλάθι. Το θέμα είναι δεν σταματάει όποτε θέλει την αντίπαλη ομάδα και πολλές φορές είναι 44 πόντοι, είναι πολύ αυτή που δέχεται. Βέβαια επαναλαμβάνω, έχει πάει σε πάρα πολλές επιθέσεις. Γιατί έχει ταχύτητα και φοβερό ταλέντο ο Ολυμπιακός, ειδικά όταν είναι ο Μοντέρο σε ρόλο playmaker. Ο Ολυμπιακός φεύγει βολίδα και τα καλάθια είναι πολλές φορές και εύκολα. 54-44, ο Βεζένκοφ έχει κερδίσει βολές νομίζω. Ναι, είναι βολές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Μπασκόνια δεν έχει πέρασει τα 5 φάουλ. Έπρεπε να ήταν στην προσπάθεια για να είναι βολές και ήταν στην προσπάθεια. Οπότε ο Βεζένκοφ κάνει τη διαφορά 11 πόντους, 55-44. Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς ήταν η 11 πόντοι, 48-37 νωρίτερα. Και τώρα θα σχηματίσει τη μεγαλύτερη τιμή για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα, 44-56-39 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, από τον διψήφιο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος τώρα γυρίζει στην άμυνα μαζί με τους συμπαίκτες του. Σουτ για 3, είναι άστοχο, επιθετικό rebound και καλάθι για την Μπασκόνια, η οποία με τον Ντουάρτε, τον Δομενικανό, το συμπατριώτη δηλαδή του Μοντέρο, πέτυχε καλάθι. 46-56, τελευταία επίθεση όλη για τον Ολυμπιακό, μένουν 14 δευτερόλεπτα. Ο Μοντέρο είναι στον πάγκο, Μακιντάιρ σε ρόλο playmaker, παίρνει το screen από τον Μιλουτίνοφ, του δίνει μια πάσα η οποία τον βρίσκει στο πρόσωπο και πάει να κάνει και δεύτερη πάσα εξεζητημένη σκαστή στον Βεζένκοφ και εκνευρίζει τον προπονητή του, γιατί η μπάλα πήγε πίσω στους φωτογράφους και

0: στο Βεζέγκοφ πάει να τον αγκαλιάσει και να τον ηρεμήσει, γιατί ο Μπαρτζόκας ήταν έξαλλος. Η μία μπάσα, επαναλαμβάνω, ήρθε στο πρόσωπο του ψηλού του Ολυμπιακού, του Μιλουτίνοφ, και η δεύτερη πήγε στους φωτογράφους, ενώ την περίμενε ο Βεζέγκοφ.
1: Έχουμε time out τώρα, Γιάννη.
0: Είναι 5 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε να
1: και εμείς πάμε στο Βελιγράδι. Ο λόγος στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, Σερβία-Ελλάδα.
2: Έχει ισορροπήσει λίγο η εθνική ομάδα της Σερβίας. Έχει κρατήσει αρκετή ώρα την μπάλα στην κατοχή της. Προσπάθησε να βγει από την αριστερή πλευρά. Δύο καλές αμυντικές ενέργειες του Κουρμπέλη και του Τζαφίρη έκοψαν τις προσπάθειες των Σέρβων. Τώρα ο Καρέτσας πήρε την μπάλα πολύ δύσκολα από τον Κουρμπέλη. Τελικώς την κράτησε στην κατοχή του. Κουρμπέλης ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία από την αριστερή πλευρά και τον Τζιμίκα, ο οποίος πλησιάζει περιοχή.
1: Ο Τσιμίκας πλησιάζει την περιοχή. Εμείς απομακρυνθήκαμε από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Επομένως, έχοντας αυτή την, ας την πούμε, ευκαιρία, αυτή τη διακοπή, να πούμε ότι στο 30 Νορβηγία-Δανία έχει γίνει 2-1. Ολλανδία-Γερμανία στον αγώνα του ομίλου της Εθνικής 0-0. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Και Σερβία-Ελλάδα, όπως ακούσατε, 1-0. Σε ακούμε, Πέτρο, έλα.
2: Ορίστε, Θάνο.
1: Όχι, όχι, σε ακούμε, λέω, συνέχισε.
2: Η πάσα στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία, έξω. Χαμένη για τη Σερβία στο 30 λεπτό της συνάντησης. Παραλίγο ο Γιώβιτς, έχω την εντύπωση ότι είναι, ναι. Να είχαμε δεύτερο τέρμα από ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιώβιτς από πάρα πολύ κοντά στο 30 να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι έτσι κρύα, παγωμένα η μπάλα έφτασε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της Ελλάδας. Ο Γιώβιτς έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε πάνω από το ριζέντο δοκάρι του Τζολάκη.
1: Ήταν σε καλή θέση ο Γιώβιτς.
2: Μόνο. Σε εξαιρετική
1: και
2: θέση.
1: Και εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά αμαρκάριστος.
2: Ναι, έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ στην καριέρα του. Τώρα είναι πραγματικά αμαρκάριστος και ουσιαστικά στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Μετά τον Αντρίγια που σκοράρει στο 4, ο Γιώβιτς χάνει ευκαιρία για το 2-0 στο 30. Εμείς έχουμε οπισθοχωρήσει λίγο.
1: Μία μικρή παύση, Πέτρο, για να μας πει ο Γιάννης Δαντόπουλος πόσο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Μπασκόνη Ολυμπιακός. Ακούμε, Γιάννη.
0: Στρογγυλά 10 πόντια για τον Ολυμπιακό, 56-46. Πολύ ψηλό σκόρ. Είπαμε ξέφρενος ρυθμός και από τον Ολυμπιακό κυρίως, που δίνει τον τόνο, αλλά και από την Μπασκόνια. Πολύ ψηλά ποσοστά. 6 στα 10 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός, που δεν ξεκίνησε όπως η Μπασκόνια. Και έχει πάρει 4 πόντους από το World, 8 από το Μοντέρο, με 2 στα 3 τρίποντα. Και έχει και 5 assist ο Μοντέρο. Είναι εντυπωσιακός στο ρόλο του playmaker. Βεζέγκοφ 14. Παπα-Νικολάου συμμετοχή. Ντόρσεϊ 13 με 3 στα 3 τρίποντα. Είπαμε, ήταν ο παίκτης που στην αρχή κράτησε τον Ολυμπιακό και τον βοήθησε να μαζέψει αμέσως τη διαφορά. Ο Εντζάι έκανε 2 φάουλ και βγήκε. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 3 λεπτά, πήρε μόνο 2 rebound. Ο Τζόζεφ έχει 2 πόντους. Ο Χολ 4 πόντους. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς 4 και ο Εβάν Φουρνιέ 7 με 1 στα 2 τρίποντα. Από την άλλη, μόνο τους πρώτους σκόρερ θα πω για την Μπασκόνια. Ο Λόουσον έχει φτάσει στους 12 και ο Σεντεκέρσκης έχει 11 με 3 στα 3 τρίποντα. Συνολικά η Μπασκόνια έχει πέσει πιο κάτω τον Ολυμπιακό τώρα στα τρίποντα. Θυμίζω, είχε ξεκινήσει με 5 στα 5 και 7 στα 8. Τώρα έχει 8 στα 18. Ο Ολυμπιακός έχει 60%.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Δεντόπουλο. Θυμίζουμε Μπασκόνη Ολυμπιακό 46-56 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Αποτέλεσμα ημιχρόνου επίσης Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 45-44. Σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center και εμείς επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
2: Κόρνερ για τη Σερβία εκτελέστηκε, μπλόκαρε ο Τζολάκης και με τα χέρια έδωσε στον Καρέτσα. Προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση η Ελλάδα από την αριστερή πλευρά. Ένα γλίστριμα εκεί, το εκμεταλλεύεται ο Καρέτσας. Κάνει τη σέντρα στην περιοχή για τον Κοστούλα. Η απομάκρυνση από τους Σέρβους όπως η μπάλα πηγαίνει ξανά σε ελληνικά πόδια στον Τσιμίκα που έχει παίχτη κοντά του και έρχεται. Τον αποφεύγει ο Τσιμίκας. Η σέντρα με το δεξί. Νέα απομάκρυνση από τον Εράκοβιτς για τους Σέρβους, οι οποίοι τελικώς κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους και προσπαθούν από την αριστερή πλευρά. Καθόλου οργανωμένοι δεν ήταν. Αποδιοργανωμένοι ήταν οι Σέρβοι σε αυτή την αντεπίθεση. Που ξεκίνησε με την πάσα με τα χέρια του Τζολάκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ζούγκοβιτς τώρα έπαιξε από την αριστερή πλευρά μια πάσα προς τον Γιώβιτς, αλλά ήταν κακή. Την μπλόκαρε κατευθείαν ο Τζολάκης και έπαιξε γρήγορα με τα χέρια σε Ζαφίρι. Τώρα Τζόλης που είχε έρθει από την δεξιά πλευρά. Κουρμπέλης και Ρέτσος που ανεβάζει την ομάδα λίγο μετά τη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος αριστερός στόπερ, ο Μαυροπάνος που έχει την μπάλα δεξής. Στο 33ο λεπτό της συνάντησης βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπορ. Σερβία-Ελλάδα πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίγκοβιτς. Στο 4 από πάσα Τάντιτς. Η Ελλάδα στο 5 έχει δοκάρι να απαντήσει αμέσως με τον Καρέτσα. Ευκαιρία με τον ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ στο

0: 4 λεπτό στο 15, με τον Κοστούρα στο 20, με τον Παυλίδη στο 30. Επίσης μεγάλη ευκαιρία για τους Σέρβους αυτή τη φορά, με τον Λούκα Γιώβιτς να στοχεί από πολύ κοντινή πλεονεκτική θέση. Και τώρα η Ελλάδα προσπαθεί από δεξιά με τον Τζόλι. Κοστούλας, Κουρμπέλης. Ο Τζόλις ζήτησε και πήρε πάντα από τη δεξιά πλευρά. Προϋποθέσεις για σέντρα την πραγματοποιεί για τον Παυλίδη. Μπάλα πέρασε από όλους. Ο Τσιμίκας διεκδίκησε στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυναν όπως οι Σέρβοι σε πλάγι out για την Ελλάδα από την αριστερή πλευρά, με τον Τσιμίκα να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ελλάδα λαμβάνει ένα γκολ από τους περίπου 700 φίλους της εθνικής ομάδας, την ώρα που η Γερμανία ανοίγει το σκορ απέναντι στην Ολλανδία. 0-1 με τον Ενμέντσα. Η Ελλάδα πάλι από τη δεξιά πλευρά. Πάσαμε στη μεγάλη περιοχή του Κουρμπέλη. Κάνει ωραία τρίπλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Βαγιανίδη. Αυτός νέα πάσα που γίνεται για τον Κοστούλα. Μακρύνει η Σερβία όπως ο Ζαφίρης. Θα σουτάρει με πολύ δύναμη με το αριστερό. Μπάλα στα σώματα. Ο Τσιμίκας επιμένει από την αριστερή πλευρά. Νέα σέντρα. Η κεφαλιά του Παυλίδη περνάει παράλληλα. Πάλι σε ελληνικά πόδια όμως. Ο Καρέτσας από την αριστερή πλευρά με τον Τζόλι. Καρέτσας. Η πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλη προσπάθησε να κάνει τρίπλα με το τακουνάκι. Η μπάλα με τα πολλά έφτασε στον Μιλίνκοβιτ Σάβιτ. Τακουνάκι πάσα του Κουρμπέλη στον εαυτό του. Προσπάθησε να κάνει ο αμυντικό μέσο του Αστέρα Τρίπολη. Η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Μιλίνκοβιτ Σάβιτ με τη συμπλήρωση 34 λεπτών ακριβώ. Φίλε και φίλοι ακροατέ τη Air Sport εδώ στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτ. 1-0 προηγείται η Σερβία τη Ελλάδα, που είναι καλή επιθετικά τουλάχιστον. Αμυντικά, όταν οι Σέρβοι αποφασίζουν να παίξουν. Πότε από δεξιά, πότε αριστερά, πότε από τον άξονα, κυρίως όμως από τις πλευρές, με τον Ζίβκοβιτς και τον Τσβέτκοβιτς, που είναι ένας 19χρονος ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ, εξαιρετικό σερβικό ταλέντο και αυτός, πάρα πολύ καλός παίχτης, δημιουργούν προβλήματα στην άμυνά μας, η οποία μοιάζει αποδιοργανωμένη. Κυρίως το κέντρο της άμυνας όμως, έτσι για να το διευκρινίσουμε, συν την κακή τοποθέτηση, να του πω, στο γκολ του Βαγιανίδη στο 4ο λεπτό, όταν ο Τάντιτς μπήκαν από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά δικιά μας δηλαδή, η πάσα προς τον Αντρέα Ζίβκοβιτς που έκανε το 1-0 για τους Σέρβους στο 4. Θα πάμε αλλού, Θάνο?
1: Ναι, ναι, να πάμε. Σερβία-Ελλάδα, να θυμίσουμε, 1-0, 35ο λεπτό. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center, ο λόγος τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή, Παναθηναϊκός Παρί.
2: 48-31, απλά δεν υπάρχει τώρα δράση, διότι υπάρχει μια συζήτηση των διαιτητών έπειτα από ένα challenge. Συν 17 για τον Παναθηναϊκό. 48-31, 8 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Οι πράσινοι, οι οποίοι μπήκαν δυνατά, έκλεψαν μπάλες, έβγαλαν ευνηδιασμούς, κάρφωσαν με τον Γιαμπουσέλε. Μια εικόνα εφάμιλη, ας πούμε, με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, έτσι Γιάννη? Δηλαδή μπήκε δυνατά, να παίξει άμυνα, να βάλουν τα κορμιά τους οι πράσινοι και να μην έχουν, ας πούμε, θέματα με την Παρί.
3: Και το πιο σημαντικό στη συγκεκριμένη εξίσωση, Κώστα, που θέτεις τώρα, είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε μέσα σε 2 λεπτά από το πολύ πιθανό θα μπορούσε να έχει κάποιος ένα μουδιασμένο ξεκίνημα μετά το πρώτο ημίχρονο, να κάνει και κάποια λάθη. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά, σκόραρε 4 συνεχόμενους πόντους και πλέον τι γίνεται? Μπορεί να δει διαφορετικά την αναμέτρηση ως προς το κομμάτι της άμυνας. Γιατί κυριαρχεί στα rebound, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την Παρί στον ρυθμό τον οποίο θέλουν να επιβάλλουν οι Γάλλοι. Ενώ το challenge το οποίο έχει γίνει είναι από τον κύριο Λεβέπ για στο πού βρισκόταν η προσπάθεια του Ιφή να σουτάρει ή όχι. Προφανώς με τους νέους κανονισμούς τα εξετάζουν όλα αυτά οι διαιτητές και το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Από την μπάλη να παίξω για την Παρί. 48-31, 8-0-9. Για τη λήξη.
2: Μου δίνεις ωραία assist, ναι. Να εξηγήσω για τους φίλους που ακούνε ότι πλέον όταν ο παίκτης είναι πίσω από την κεντρική γραμμή,
3: ναι,
2: δεν πάει να σουτάρει τρίποντο, δεν πάει να προσπαθεί να ευστοχίσει, δεν δίνουν οι διαιτητές τρεις βολές. Είναι θέσφατο. Η μόνη περίπτωση που μπορούν να δώσουν τρεις βολές είναι όταν πρόκειται για το τελευταίο σουτ του αγώνα, buzzer beater. Δηλαδή σου λέει εκεί στον αμυνόμενο, μην πλησιάσεις, διότι μόνο εκεί μπορεί να δοθεί τρεις βολές. Τώρα, για κάποιες άλλες αλλαγές σημαντικές για τη διαβάθμιση τεχνικών ποινών και αντιαθλητικών φάουλ θα τα συζητήσουμε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί είναι λίγο περίπλοκο. Πάμε να δούμε του Μίτογλου αυτό το κλέψιμο. Δεν καταλήγει σε ευνηδιασμό, διότι του έφυγε η μπάλα και αμέσως μετά υπάρχει ένα διαστημικό κάρφωμα Ρόντεν, από τον Ρόντεν, που κατεβάζει το σκορ στους 15-48-33. 7-49 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Με την πρώτη ευκαιρία θα συζητήσουμε αυτό για τους κανονισμούς, για τις τεχνικές ποινές και τα αντιαθλητικά φάουλ. Διαβαθμίζονται σε μία και δύο κατηγορίες, δηλαδή και στις τεχνικές ποινές και στα αντιαθλητικά φάουλ, με την έννοια πια ότι

0: Αντιαθλητικό φάουλ, το σκληρό φάουλ είναι το αντιαθλητικό, το εσκεμμένο το παλιό που λέγαμε για να καθυστερήσει τον αντίπαλο είναι απλό αντιαθλητικό και από αυτό δεν αποβάλλεται ένας παίκτης και το ίδιο ισχύει περίπου και για τεχνική ποινή. Είναι άλλο να βρίσεις τον διαιτητή για παράδειγμα να χτυπήσεις έναν αντίπαλο εκτός φάσης και άλλο να κάνεις κάτι πιο ας πούμε ελαφρύ ως παράπτωμα. Για να αποβληθεί παίκτης πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία τη σκληρή δηλαδή και το αντιαθλητικό του φάουλ αλλά και η τεχνική ποινή. Και υπάρχει και μία άλλη λεπτομέρεια που θα μπερδέψει ακόμα και εμάς γιατί τα έψαξα και μίλησα πριν από λίγο και με τον Χρήστο Χριστοδούλου που είναι εδώ παρατηρητής διαιτησίας ότι στο μεν αντιαθλητικό φάουλ οι διαιτητές διευκρινίζουν με τα δάχτυλά τους αν είναι πρώτη ή δεύτερη κατηγορία ενώ στην τεχνική ποινή πρέπει να μυρίζουμε τα νύχια μας. Μάλιστα. Θα το βλέπουμε από το play-by-play και θα το ξέρουν βέβαια και οι άνθρωποι της γραμματείας σχετικά με το ποια κατηγορία είναι της τεχνικής ποινής.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς πάντως δεν θα το δείχνουν.
1: Κατάλαβα.
0: Στο speaker.
1: Ωραία. Ο Ντίνος Μίτογλου ευστοχή και στις δύο βολές κάνει το 50-33 μετά από ένα κερδισμένο φάουλ που είχε στην προσπάθειά του για να εκτελέσει από κοντά. Η Παρή η οποία πάλι ψάχνει ένα διάστημα, ένα δίλεπτο ίσως το οποίο μπορεί να μειώσει τη διαφορά. Ο Ιφή διεισδύει, ο οποίος είναι πολύ μακριά από τον γνωστό του εαυτό, τον Ιφή με τα πολλά τρίποντα, ενώ ο Τάρπεϊ αστοχή σου τριών πόντων, rebound από τον Ρόντεν, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα με τον Γιαμπουσέλε μπροστά του, τριπλάρι στα 7 δευτερόλεπτα με τον Μίτογλου τώρα μπροστά του.
2: Ο Τζόλι σουτάρει ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς σε κόρνερ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία κι άλλη για την Ελλάδα. Στο 40 το σούτ από τον Χρήστο πετάχτηκε στην αριστερή του γωνία ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ για την Ελλάδα από την δεξιά πλευρά όπως κάνουμε επίθεση με τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της φάσης να πηγαίνει να εκτελέσει ακόμη ένα κόρνερ για την Ελλάδα. Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία για να φτάσουμε στην ισοφάριση. Στο 40 να δούμε και τη στιγμή μπάλα για την εθνική μας και θα γυρίσουμε και πάλι στο Telecom Center. Τζόλις πάνω στην μπάλα, όλοι οι Σέρβοι μέσα στην περιοχή τους για να κάνουν άμυνα στη στιγμή μπάλα της εθνικής. Καλοτραβηγμένο πάλι με τη γροθιά ο Σάβιτς. Μπάλα δεν φεύγει πολύ. Ο Παυλίδης την σταμάτησε για να τη δώσει τον Τζιμίκα και αυτός δεξιά για τον Καρέτσα με στήριγμα τον Τζόλι. Καρέτσα συγκλίνει, σεντράρει τελικά. Νέα απομάκρυνση πάνω στο Ζαφίρι μπάλα. Ο Ζαφίρι ο οποίος κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Τρέχει παντού, κόβει, πασάρει, πατάει περιοχή. Πάρα πολλά πράγματα από τον μέσο του ΠΑΟΚ. Καρέτσας νέα σέντρα και άλλη απομάκρυνση πιο εύκολη αυτή τη φορά από τους Σέρβους. Ο Τσιμίκας κάνει το λάθος και οι προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Όχι, αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Τάντιτς από πολύ μακριά δεν γινότανε. Είδε τον Τζολάκι κάπου στο ύψος της περιοχής. Το σουτ που έκανε ή ο Ζήφκοβιτς ήταν. Ο Ζήφκοβιτς ήταν. Ναι, και ζητάει συγγνώμη τώρα ο Αντρίγια. Ήταν πολύ φιλόδοξο που λέμε. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο Κωνσταντής Τζολάκης με την Ελλάδα να είναι ξανά στην επίθεση τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Ξανά η Ελλάδα στην επίθεση με προϋποθέσεις. Κοστούλας Τζόλης από δεξιά με στήριγμα τον Καρέτσα. Θα πάρει την μπάλα από τον σφαιριστή της Ντόρτμουντ. Θα τη φέρει στο αριστερό προϋποθέσεις για σέντρα. Ο Κοστούλας στην κεφαλιά έξω. Η μπάλα περνάει αρκετά μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Πάμε στο Telecom Center και γυρίζουμε εδώ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Καλάθι και φάουλ από τον Γκέρσον Γιαμπουσέλ μετά από μια πάρα πολύ ωραία επαναφορά του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται τα κενά στην άμυνα της Παρή, η οποία καλός ή κακός Κώστα δεν είναι και η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα, δεν είναι η ομάδα η οποία είναι εγγύηση στο πρώτο μισό του γηπέδου. Φημίζεται για την ταχύτητά της, για την εκρηκτικότητά της, για τα τρίποντά της, αλλά όχι για τις καλές αμυντικές επιδόσεις με τον Γιαμπουσέλ τώρα να είναι στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ευστοχή για το 53-35 συν 18 για τον Παναθηναϊκό. 6-0-5 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Εδώ που έχουμε και αλλαγές με τον Μπάντιο να είναι στο glass floor. Τον Φρανσίσκο, ο Λεσόρ επέστρεψε. Ο Ματζούκας και ο Γιαμπουσέλ από το αρχικό σχήμα. Η πάσα στη γωνία. Νέος σου τριών πόντων. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα στην προσπάθεια του Ρόντεν. Μπάντιο τραβάει χειρόφρενο, περιμένει τις λύσεις που μπορεί να βρει. Ψάχνει στο χαμηλό πόστο τον Λεσόρ, ο οποίος πήρε την μπάλα. Με τον Φαγέ είναι ψηλότερος ο αντιπαλός του, αλλά όχι τόσο ευέλικτος. Μπάντιο ελευθερώνεται, σουτ μέσης απόστασης, εύστοχη. 55-35 συν 20 και ο Τάρπεϊ έχει πέσει στο γκλάσουλερ. Βλέπουμε να μην έχει πάθει κάτι γιατί
2: σαν να έπεσε λίγο. Γιατί η Σερβία έχει κερδίσει ένα φάουλ από μέση απόσταση με τον Τάντιτς στην εκτέλεση. Καλοτραβηγμένο, πιο ψηλά από όλους ο Μαυροπάνος, απομάκρυνση για την Ελλάδα και πάντα υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Αλλά οι Σέρβοι κάνουν καλή άμυνα στην πρώτη πάσα. Πέφτουν κάτω εκεί ο Μαξίμοβιτς, σηκώνονται ξανά προσπάθεια μέσα στη μεγάλη περιοχή για τη

0: Βία, καλή άμυνα εκεί από τον Κουρμπέλη. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Λίγο πριν κλείσουμε τα 43 στο Ράικο Μίτιτς. Το 1-0 παραμένει. Πάμε και πάλι.
1: Μείνουμε σε σένα, Πέτρο. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Δύο λεπτά και κάτι για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Η Ελλάδα παίζει πάντα γρήγορα. Προσπαθούμε να φτάσουμε στην ισοφάριση. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Η μεταβίβαση είναι καλή προς τον Καρέτσα. Δεν πίστεψε ο Καρέτσα ότι η μπάλα θα περάσει από τον Κώστιτς, τον αριστερό μπακ της PSV Eindhoven και της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Ευνηδιάστηκε Θαρής και τελικώς παραχωρήθηκε ένα πλάγιο out για την εθνική ομάδα της Σερβίας μπροστά από τον γαλανόλευκο Πάγκο που θα εκτελέσει τώρα ο Κώστιτς. Ναι, και έκανε λάθος τελικά. Καθυστέρησε πάρα πολύ να το εκτελέσει. Πολύ κρίμα για την εμπειρία του. Αλλαγή λοιπόν στο πλάγιο out είναι για την εθνική μας ομάδα που το εκτελεί ο Βαγιανίδης προς τα πίσω. 1,5 λεπτό για τα 45. Κάτι θα υπάρχει από καθυστέρηση. Είχε ένα τραυματισμό του Μαξίμοβιτς, ο οποίος έχει μπαταρισμένο πλέον το κεφάλι του. Δεν θα είναι μάλλον το κλασικό παραδοσιακό 1 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κουρμπέλης. Η κίνηση από τον Βαγιανίδη. Πάρα πολύ καλή πάσα από τον Κουρμπέλη για τον Βαγιανίδη στην περιοχή. Αυτός δεν πήγε προς τα μέσα. Θέλησε να παίξει προς τα πίσω για τον Παυλίδη που πήγε να πατήσει περιοχή. Ήταν αρκετά μακριά. Ήταν στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά. Πλάγιο out κερδισμένο για την Ελλάδα πάλι από τη δεξιά πλευρά. Πολύ ωραία πάσα του Κουρμπέλη στην κίνηση του Βαγιανίδη στην πλάτη της άμυνας της Σερβίας. 1 λεπτό για τη συμπλήρωση των 45. Σερβία-Ελλάδα 1-0 με σκόρερ τον Αντρία Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό από πάσα του Τάντιτς. Θα κάνουμε την σούμα του ημιχρόνου στη συνέχεια. Τώρα ακούγονται και λίγο οι Σέρβοι οπαδοί που πραγματικά δεν έχουν γεμίσει καθόλου μα καθόλου το Μαρακανά. 10.000 να είμαστε όλοι και όλοι στο γήπεδο από τις 53 που χωράει συνολικά. Το παιχνίδι που εξακολουθεί και διεξάγεται υποβροχή. Κουρμπέλης αρκετά μακριά από την περιοχή και με πολύ κόσμο μπροστά του. Βγήκε και ζήτησε ο Παυλίδης, αλλά δεν πήρε. Βαγιανίδης τώρα για τον αρχηγό έξω από την περιοχή και κλεισμένος από τρεις. Καταφέρνει με δυσκολία να περάσει ξανά την μπάλα για τον Βαγιανίδη, ο οποίος πηγαίνει σε ατομική ενέργεια. Τον έκλεισαν δύο, του πήραν την μπάλα και υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους Σέρβους. Με τον Γιώβιτς να κοντρολάρει, του παίρνει ο Μαυροπάνος. Ο Κουρμπέλης καθυστέρησε, έδωσε δίπλα του, ωραία για τον Κοστούλα. Και τώρα η μπάλα αριστερά στον Τζόλι που πατάει περιοχή. Τζόλις για τον Κοστούλα με προϋποθέσεις. Κλείστηκε, δεν έχει το σουτ, θα σουτάρει τελικά στα σώματα. Και τώρα που μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Προσπάθεια αντεπίθεσης για τους Σέρβους. Κόβει προσωρινά ο Κοστούλας. Κατοχή όμως ξανά για τους γηπεδούχους. Με τον Τάντιτς να έχει την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Βλέπει την κίνηση που γίνεται προς την μεγάλη περιοχή της εθνικής μας ομάδας. Τελικώς περιμένει να ελέγξει το ρυθμό και το παιχνίδι η εθνική ομάδα της Σερβίας. 1 λεπτό καθυστερήσεων το οποίο έχουμε μισοδιανύσει. Με τους Σέρβους να αλλάζουν πραγματικά προκλητικά σχεδόν, θα έλεγε κανείς, πασούλες και καλά κάνουν βεβαίως στο χώρο αμυνάς τους για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, με το υπέρ τους προβάδισμα από το 4ο λεπτό της συνάντησης. Την Ελλάδα να κλέβει τις εντυπώσεις και να έχει τις καλές και μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Αλλά τους Σέρβους να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ουσία και προηγούνται με 1-0. Με τον γκολ στο 4ο λεπτό της συνάντησης. Ο Βαγιανίδης τώρα πανηγυρίζει γιατί πήρε ένα φάουλ. Όχι. Σφύριξε φάουλ. Όχι. Σφύριξε το ημίχρονο. Τέλος. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Μαρακανά, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. 1-0 με τον γκολ του Αντρία Ζίβκοβιτς, 4 από πάσα του Τάντιτς. Γρήγορα να πω ότι από τότε η Ελλάδα είχε στο καπάκι, στο επόμενο λεπτό, δοκάρι με τον Καρέτσα. Ευκαιρία με τον ίδιο παίχτη στο 5. Ευκαιρία με τον ίδιο παίχτη στο 14. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη 1 λεπτό αργότερα στο 15 με τον Κοστούλα. Στο 20 με τον Παυλίδη. Στο 40 με τον Τζόλι. Αλλά στο 30 ο Γιώβιτς είχε και αυτό τη μεγάλη του στιγμή για την εθνική ομάδα της Σερβίας, όταν στο 30 λεπτό της συνάντησης από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Ελπίζουμε σε περισσότερη ευστοχία στο δεύτερο ημίχρονο. Σερβία-Ελλάδα, αποτέλεσμα πρώτου μέρους 1-0.
2: Eraspor 101,8.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο, Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Era Sport.
1: Ακούτε Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Όπως ακούσατε, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο Nations League. Σερβία, Ελλάδα 1-0. Νορβηγία, Δανία 2-1. Πορτογαλία, Ουαλία 1-0. Αποτελέσματα επίσης ημιχρόνου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Και στον αγώνα, στον άλλο αγώνα του ομίλου της Εθνικής, Ολλανδία, Γερμανία 0-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο.
8: Με καλάθι του Ντόρσεϊ, ο οποίος φτάνει στους 15 πόντους, ο Ολυμπιακός προηγείται 60-48, αλλά έχει απάντηση με τρίποντο η Μπασκόνια με το Στιούαρτ. Το σκορ γίνεται 51-60. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο, αλλά είναι πολύ κακός ο Μακιντάιρ. Ενώ έχουμε τώρα φάουλ σε σκριν που έκανε ο Ντόντα Χόλι, μπάλα για την Μπασκόνια. Έλεγα ότι ο Μακιντάιρ έχει κάνει τουλάχιστον 3-4 λάθη πάσες και έχει χαλάσει επιθέσεις, ευθυνδιασμούς, και γενικά δείχνει ότι ακόμα είναι αγχωμένος πάρα πολύ σε σχέση βέβαια με την κλάση και την ποιότητα του Μοντέρο. Στο μεταξύ Μπασκόνια σουτάρει αφιδώς τρίποντα, έχει ίδια τρίποντα με δίποντα είχε στο ημίχρονο. Να και ο Μακιντάιρ το πρώτο του καλάθι στον αγώνα, έκανε ένα Eurostep, έφτασε μέχρι το lay-up και ξαναδίνει διψήφια τιμή στη διαφορά. Το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, 51-62, με τον πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα. Η μπάλα είναι για τον Κούρουξ. Ο Κούρουξ γυρίζει προς τα έξω για τον Σίμονς. Ο Σίμονς με τον Βεζένκοφ περνάει προς τα μέσα, κάνει προσπάθεια να κάνει μπάσιμο, βγάζει έξω στον Ντουάρτε, άστοχος ο Ντουάρτε. Ντόντα Χολ, αυτοκρατορικό άλμα, πηδάει τουλάχιστον, οι αγώνες του είναι τουλάχιστον πάνω από τη Στεφάνη. Μακιντάιρ σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Χολ. Ο Χολ για το Γουόρντ. Βεζένκοφ στο low post. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος πάει να παίξει ένας εναντίον ενός για να εκμεταλλευτεί το μισμάτς που υπάρχει, τελικά τη δίνει στο Γουόρντ. Σουτ για τρεις από το Γουόρντ, ο οποίος αστοχεί. Παρόλα αυτά, δεν γίνεται αυτό πράγματα. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό ο Γουόρντ. Αστοχεί. Και τώρα ο Ολυμπιακός δέχεται goal foul με λάθος απόφαση, νομίζω, του Μακιντάιρ. Τι έκανε ο Γουόρντ? Ο Γουόρντ σούταρε για τρεις. Σαν βολίδα όρμησε, ενώ φαίνονταν όλοι σταματημένοι. Παίρνει το επιθετικό rebound, βρίσκεται μόνος του κάτω από το καλάθι και η μπάλα σφινώνει. Βρίσκει μεταξύ ταμπλό και Στεφάνης και αστοχή. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, δέχεται ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός και ο Μακιντάιρ κάνει ένα αχρίαστο φάουλ, γιατί το δίποντο ήταν σίγουρο. Καθώς ο Σεντεκέρσκης είχε πάρει την εσωτερική, πάει και του κάνει φάουλ να δώσει δυνατότητα για άμεσο τρίποδο. Σε Δεκέρσκης ζητάει και αλλαγή. Είπαμε, το παιχνίδι πάει πάνω κάτω. Δεν είναι εύκολο. 53-62 έχει γίνει το σκορ. Δηλαδή πάλι στους 9 πόντους από τους 11. Και ο Σεντεκέρσκης, δεν ξέρω, τελικά δεν θα εκτέλεσει αυτό στη βολή. Ενώ δεν ξέρω αν το βλέπεις το πλάνο, επειδή είναι δεύτερη φορά που το έπαθε να χάσει lay-up.
1: Χτυπάει την καρέκλα.
8: Έχει αρχίσει να χτυπάει την καρέκλα ο Ward, γιατί έχασε lay-up. Και έχασε κι άλλο ένα lay-up, επαναλαμβάνω νωρίτερα, και προηγουμένως, ενώ ο Παπα-Νικολάου πάει να τον ηρεμήσει. Ως αρχηγός έχει πάρει ένα τεχνικό φάουλ πρώτης κατηγορίας, αυτό που λέμε ότι.
1: Αφού έχουμε διακοπή, Γιάννη, 62-54 προηγείται ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια, 6-15 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε στο Telecom Center. Γλίστερη σε Ολεσόρ πριν από λίγο,
9: Ναι, έχουν πέσει κάτι γλίστρες στο glass floor, είναι η αλήθεια. Και ο Ολεσόρ πριν από λίγο, αλλά σηκώθηκε. Το
1: λέω έχοντας στο μυαλό μου τον Φαλ πριν από λίγες μέρες.
9: 61-36 τώρα το σκορ, πολύ μεγάλη διαφορά. Παναθηναϊκός είναι ισοπεδωτικός. Όταν η Παρή είχε πλησιάσει τους 11, δεν της έδωσε θάρρος να πιστέψει ότι μπορεί να απειλήσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center. Αλλά όσο σκληρό και να ακουστεί, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει μπάσκετ μετά από 3 χρόνια. Δηλαδή η φάση προηγούμενη με το τρίποντο του Γιαμπουσέλε είναι μπάσκετ. Είναι έξτρα πάσα, είναι κυκλοφορία, είναι καλές αποστάσεις, είναι μπάσκετ σωστό, που είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό στο Παναθηναϊκό. Κανείς δεν είπε ότι μπορεί να πάρει τους τίτλους πίσω από τον Άταμαν και από τον Παναθηναϊκό, όμως ήταν ένα ατομικό παιχνίδι, ήταν ανάλογα με τα κέφια του Κέντρικ Νάν, του Ματίας Λεσόρ όταν ήταν καλά, του Κώστας Λούκα, του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τώρα αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μπάσκετ.
8: με τρομερές αποστάσεις. Γενικά ο Παναθηναϊκός δείχνει με το καλημέρα, με το καλησπέρα πρακτικά απέναντι στην Παρή, στους αντιπάλους του φέτος, ότι έχει αλλάξει κατάσταση. Και το παράδοξο είναι, Κώστα, επίσης, ότι η Παρή που είναι μια ομάδα...
9: Όχι ότι δεν θα έρθουν και οι τες, γιατί ακόμα είναι ανέτοιμος ο Παναθηναϊκός.
8: Σίγουρα.
9: Και οι αυτοματισμοί είναι λιγότεροι από τα λάθη. Απλά κάποιες στιγμές χάνει την μπάλα.
8: Μια ομάδα όπως ήταν
9: και
8: η Παρή.
9: Και δεν έχουν παίξει ακόμα Κέντρικ Νάν και Χέις Ντέιβις. Και Σλούκας.
8: Και ο Σλούκας είναι και ο Φάλ εκτός της λόγω τραυματισμού. Γενικά μια ομάδα που ήταν στους 90 πόντους εδώ και δύο χρόνια η Παρή, τώρα 1 και 35 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου.
9: 90, 100.
8: Και 100 βαράγε.
9: Και εδώ μέσα.
8: Ναι. Έχει αυτή τη στιγμή 39. Και δεν είμαστε στη δεύτερη περίοδο, είμαστε στην τρίτη περίοδο και τελειώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει εντελώς τη φιλοσοφία του ως προς την άμυνά του, στις βολές. Μπράγκου Μπάντιο, ένα ζευγάρι βολών, ευστοχή στην πρώτη, 64-39, 1 και 32 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
9: Σε σχέση με αυτό που λες, ναι. 99-104 πέρσι,
8: ναι.
9: Διπλό της Παρή και 98-101 πρόπερσι. Τι άλλο θέλεις?
8: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. 102 πόντι μέσος όρος σε δύο παιχνίδια. Η Φι, ο οποίος πασάρει στον ξεχασμένο Καβαλιέρα, ο οποίος πασάρει ξανά έξω. Η Φι σαν πέναλτι είναι για αυτόν. Το βάζει. 62-65-42. 1 και 10. Φρανσίσκο τους περνάει όλους. Κερδίζει φάουλ. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που κάνει ο Φρανσίσκο σήμερα. Χωρίς να έχει φρένο. Να το πω σαν Όσμαν πλέον.
9: Αυτό δεν είναι πάντα καλό.
8: Ναι. Ένας παίκτης, ένας Όσμαν τσέπης στη συγκεκριμένη.
9: Είναι έλουρος.
8: Ναι.
9: Έλουρος.
8: Μένει πολλή ώρα στον αέρα. Ζυγίζει τις αποφάσεις του. Καταφέρνει και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Λίγο πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Ένα ζευγάρι ακόμα βολών για το 67-42 υποψήφιο. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Φρανσίσκο με 10. Τον Μπάντιο με 4. Τον Γκραντ με 4. Τον Λεσόρ με 7. Για Μπουσέλε 13. 5 ο Μπόγκα. 3 ο Ερνάν Γκόμεθ. 9 ο Μίτογλου, 10 ο Ματζούκας, 11 τώρα ο Φρανσίσκο.
9: Αλλά και 12 λαθάκια συνολικά οι πράσινοι. Νομίζω είναι το μόνο μελανό σημείο, ας το πούμε. Αλλά στα rebound ειδικά οι πράσινοι κάνουν πάρτι. 41-23.
8: Να δω και επίσης και ποιοι έχουν κάνει τα λάθη. Από την άποψη να έχουμε και μια εικόνα ως προς αυτό το κομμάτι. Τα λάθη του Παναθηναϊκού είναι 11 από τον πάγκο. Δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται να βοηθήσουν έχουν κάνει τα περισσότερα λάθη. Συνδυασμό είναι ότι είναι και ο Φρανσίσκο που έρχεται από τον πάγκο. Οπότε να του πιστώσουμε ότι κάνει κάποια λάθη. Λάθος εδώ πέρα από τον Ιφή. 67-42. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κλείσει. Κυνηγάει ίσως και το συν 30. Θα μπορούσε να πει κάποιος στο τρίτο δεκάλεπτο, αν ευστοχήσει εδώ. Ερνάν Γκόμεθ είναι το σκριν για τον Φρανσίσκο. Πασάρι στη γωνία για τον Μπάντιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καλά το Λεσόρ, Κώστα. Έχει τεράστιο θέμα η Παρή στον Λεσόρ. Συνέχεια φάουλο Καβαλιέρε, ο Φαγέ όλοι τον τραβάνε. Τον βαράνε οριακά. Τον έχουν βάλει στη γωνία και τον χτυπάνε. Ο Γάλλος αστέρας του Παναθηναϊκού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάει στις βολές. Δυσκολεύεται. Έχει και μέγεθος ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο glass floor. Ευστοχή ο Λεσόρ για το 68-42. Την έχει πνίξει την Παρή. Δεν μπορεί να βρει τρόπο η γαλλική ομάδα να σταματήσει αυτόν τον ρυθμό. Πάρα πολλά σούτα από την περιφέρεια στο σίδερο. 2 στις 2. 69-42. Για να δούμε αν, δεν ξέρω, λόγω του σκορ, δούμε και κάτι άλλο από τον Ζελιμίρο Μπράντοβιτ σήμερα. Είναι μια από τις ερωτήσεις που μπορεί να κάνουμε στη συνέχεια. Η Φι περνάει τον Μπόγκα. Ο Λεσόρ καλά κάνει, περιμένει για να γίνει επαναφορά. Έκαψε όλο τον χρόνο για να έχει τελευταία επίθεση ο Παναθηναϊκός.
9: Πάντως νωρίτερα την αποθέωση τη γνώρισε και ο Μπουσέλ όταν έγινε αλλαγή.
8: Ναι.
9: Δηλαδή το ΆΚΑ έβραζε όταν βγήκε ο Γάλλος, που σημαίνει ότι τον εκτιμούν πάρα πολύ οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί πράγματι είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού ο Γκερσόν για Μπουσέλε. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Φρανσίσκο κάνει

0: Επαναφορά και δεν νομίζω να πετάξει καν την μπάλα ο Υφή από τη μία ρακέτα στην άλλη. 69-44 συν 25 για τον Παναθηναϊκό.
1: 1,8 που... κόστα να ξέρει. Ανέβηκε πάλι.
0: Ανέβηκε. 1,8 στο 1,8 προλαβαίνει. Ο Υφή σουτάρει, βρίσκει το ταμπλό πίσω από την κεντρική γραμμή. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός παρεί 69-44. Πολύ γρήγορα θα πούμε ότι Βιλερμπάν Μακάμπι 42-32, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές Ντέρμπι 55-55, Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης 57-59. Αυτά είναι τα παιχνίδια και ο Γιάννης θα μας μεταφέρει τι γίνεται ακριβώς στη Βιτόρια μεταξύ Μπασκόνια και Ολυμπιακού.
2: Ο λόγος στο Γιάννη Τεντόπουλου.
3: Εδώ στην στη Μπασκόνια ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να καθαρίζει την πουγάδα με την έννοια ότι έχει πάρει μια διαφορά 17 πόντων, 55-72, με μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Ντάιλερ Ντόρση, ο οποίος έχει φτάσει τους 20 πόντους, και τον Σάσα Βεζέγκοφ που έχει 19. Τώρα ένα σούτ του Φουρνιέ άστοχο σε σούτ 3 πόντων. Εν τω μεταξύ, από την Μπασκόνια έχει αποχωρήσει τραυματίας ο Σεντεκέρσκης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, και κάνει ποδήλατο, δύσκολο να ξαναπαίξει, ενώ ο Μπόκο μειώνει σε 57-72. Μακιντάιρ, ο οποίος είναι σε ρόλο playmaker, κάνει διαχείριση ο Μπαρτζόκας, είναι προφανές, έβαλε πολύ λίγο καταρχάς το Μιλουτίνοβ για να δει πως είναι άστοχο, και άλλο το άστοχο σούτ 3 πόντων από τον Φουρνιέ, ο οποίος δεν είναι στη μέρα του σήμερα, τουλάχιστον εκτελεστικά. Πάλι επιθετικό rebound για την Μπασκόνια που βρίσκει και άλλο τρίποντο. Αστοχή, ο Φαρίτ παίρνει το rebound και έρχεται από πίσω ο Μακιντάιρ και του κάνει φάουλ. Παράπονα τον Μπαρτζόκα για τα rebound. Έχει χάσει αρκετά rebound ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τον απασχολεί και μάλιστα κάνει δρυμύτατες παρατηρήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, όταν ήταν ο Μοντέρο στο γήπεδο, χανόταν η μπάλα, έπαιζε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μοντέρο είχε 5 assist και 8 πόντους, απλά έχει παίξει 10 λεπτά, και προφανώς ο Μπαρτζόκας κάνει διαχείριση εν ώψη του πρώτον λόγω των ταξιδιών, είπαμε, που είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, και εν ώψη του αγώνα που είναι μετά από ταξίδι το Σάββατο με την ΑΕΚ για το Super Cup. Επαναλαμβάνω, με στόχο να φτάσει στον τελικό και να διεκδικήσει και πάλι το τρόπο που το κατακτά συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Μοντέρο επέστρεψε στο παρκέ, 1-56 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 72-57 στο συν 15. Φουρνιέ, Μοντέρο, Βεζέγκοφ, ο οποίος με ταμπλό και φάουλ. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε, αν ψάξουμε ένα ενδιαφέρον στο μάτς, το διαγωνισμό, τον άτυπο διαγωνισμό, ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ στον Ολυμπιακό, αν θα είναι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει 20 πόντους, ή αν θα είναι ο Βεζέγκοφ, ο οποίος τον προσπέρασε τώρα, έχει 21 και μπορεί να τους κάνει 22. 74-57 ο Ολυμπιακός, είπαμε, αρχίζει να καθαρίζει την πουγάδα, και ήταν χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στο ξεκίνημα που μπαίνανε όλα τα τρίποντα, 5 στα 5 τα τρίποντα της Μπασκόνια που ξεκίνησε φουριόζα, δεν υπήρξε ανησυχία στον Ολυμπιακό, με ηρεμία και με απλά χρειάστηκε να περιορίσει. 22 ο Βεζέγκοφ πηγαίνει στον πάγκο τώρα που το βλέπω. Άρα ο Μπαρτζόκας βάζει ξανά τον Εντζάι, ο οποίος ο Κακομοίρης δεν πρόλαβε να παίξει, ενώ Φαρίντα αστοχή από κάτω εξ επαφής. Ο Εντζάι μπήκε μέσα, έκανε δύο φάουλ, και όταν κάνεις δύο φάουλ στην ίδια περίοδο βγαίνεις. Ξέρετε, είναι σχεδόν άτυπος, άγραφος νόμος, τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω και στις περισσότερες ομάδες, ειδικά αν είναι νωρίς. Ο Ντόρσεϊ τώρα κερδίζει το φάουλ από τον Μπό. Η πεντάδα του Ολυμπιακού έχει μεταβληθεί τώρα, γιατί είναι ο Μοντέρο, είναι ο Φουρνιέ, τώρα έφυγε το πάλι, να και ο Χάουαρντ, ο πιο παλιό, να ήρθε ο Σεντεκέρσκης. Ο Σεντεκέρσκης βγήκε κουτσένοντας, και τον είδαμε κάποια στιγμή να κάνει ποδήλατο, προφανώς για να δει το πόδι του, να δοκιμάσει το πόδι και να το κρατήσει ζεστό. Επιστρέφει στο 57-75 και τώρα επιστρέφει και ο Ράιτ στη θέση του Ντόντα Χολ. Ο Βεζέγκοφ, να δούμε αν θα παίξει μάλλον ο Μιλουτίνοφ άλλο, γιατί έχει παίξει μόλις 4-33, δεν έχει σκοράρει, ούτε έχει σουτάρει, 2 rebound έχει πάρει μόνο, και να δούμε αν σημαίνει κάτι αυτό. Ο Ντόρση στο μεταξύ αρχίζει να κάνει πάλι την αντεπίθεσή του στο Βεζέγκοφ. Αν βάλει και τις δύο βολές θα τον φτάσει, 22-22 οι πόντοι του Βεζέγκοφ και του Ντόρση, που είναι η πρώτη σκόρα του Ολυμπιακού, και διαφορά

0: έχει ανέβει στους 20 πόντους, 57-77, 1-23 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός, όπως και πέρσι, μια χρονιά η οποία κατέληξε με θρίαμβο στο T-Center που στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, θα ξεκινήσει με νίκη για τους, το λέω αυτό για τους προληπτικούς, έτσι, στο ίδιο γήπεδο.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός προηγούνται με 20 πόντους των αντιπάλων τους.
0: Ναι, είναι ομάδες οι οποίες όλοι συμφωνούν ότι θα είναι πρωταγωνίστριες. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που με βάση το υλικό που έχουν θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ανάποδο κάρφωμα από τον Ταϊρίκ Τζον σε ασίστ του Φουρνιέ, 57-79 στο σύν 22, ανεβάζει στροφές ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει η Μπασκόνια. Είπαμε, η Μπασκόνια πέρσι ήταν 18η και φέτος έχει χάσει παίκτες. Έχει κάνει μια μίνι ανανέωση. Έχει ανανεώσει το υλικό της. Πέρσι η Μπασκόνια βέβαια τη χρονιά τη γλέντισε και δεν στεναχωρήθηκε που ήρθε 18η, παρότι έκανε πολλές νίκες οι οποίες έπαιξαν ρόλο ρυθμιστή. Τελείωσε τη σεζόν πέρσι με 13-25, δηλαδή δεν είχε έτσι και άθλιο ρεκόρ, αλλά την έσωσε με την κατάκτηση του κυπέλου. Το κύπελο πανηγυρίστηκε, ήταν για όλη τη χρονιά, γιατί ομάδες σαν την Μπασκόνια, από τη στιγμή που δεν μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα που το πήρε η Βαλένθια, αν πάρουν το κύπελο είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι Ισπανοί δίνουν μεγάλη σημασία στο Copa del Rey. 57-79 Ολυμπιακός στα 24 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, σουτ για 3 πόντους από τον Χάουαρντ, ο οποίος κάνει το σκορ 60-79. Ο Χάουαρντ, ο οποίος μένει πολλά χρόνια τελικά στην Μπασκόνια, έχουν έρθει παίκτες και παίκτες, ο Ντάριους Τόμσον, ο Μακιντάιρ, και έχουν ενώ όλοι πιστεύαμε τότε ότι θα φύγει ο Χάουαρντ πρώτος, γιατί ήταν ο περισσότερος σκόρερ από όλους αυτούς, ο Χάουαρντ μένει και έχουν φύγει όλοι οι άλλοι, έχουν πάρει καλές μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός, για να δούμε τι συζήτηση σπρώχνεται εκεί, ναι, έχουμε ένα σπρόξιμο μεταξύ,
1: ναι, υπάρχει διακοπή αυτή την ώρα,
0: του Κούρουξ και του Ταϊρίκ Τζόλς.
1: Λοιπόν, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, Nations League. Ακούμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
2: Με μία αλλαγή για την εθνική ομάδα της Σερβίας, βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου μέρους. Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς στο τέταρτο λεπτό της συνάντησης. Βγήκε ο Τσβέτκοβιτς, ο 19χρονος της Άντερλεχτ, από την αριστερή πλευρά, που μαζί με τον Κώστιτς, και γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε η αλλαγή, ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από τους Καρέτσα και Βαγιανίδη, και μπήκε στη θέση τους ο Λουκίτς, και αυτός καλός παίχτης, έμπειρος στην ύψη, είναι 30 ετών. Η Ελλάδα ξανά στο ίδιο μοτίβο, από την αριστερή πλευρά, με τον Τζόλι να κάνει μια προσπάθεια να περάσει έναν άλλον έναν, τον πίεσε πέραν του δέοντος. Και έχουμε φάουλ για την Ελλάδα, σχεδόν κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής από την αριστερή πλευρά. Όπως κάνουμε επίθεση, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, εδώ στο Ράικο Μίτιτς, το Μαρακανά, στο Βελιγράδι της Σερβίας. Φάουλ με στημένη μπάλα. Στημένη μπάλα, ένα φάουλ για την Ελλάδα από την αριστερή πλευρά. Με δύο υποψήφιους εκτελεστές και τον Τσιμίκα να είναι πιο κοντά στην εκτέλεση από ό,τι φαίνεται. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει κάτσει μόνος στο τείχος, με δεδομένο ότι μάλλον θα εκτελέσει ο Τσιμίκας με το αριστερό, και ξανά όλοι οι Σέρβοι, όπως στις πολλές στημένες μπάλες που κερδίσαμε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζόλις έχει ένα ζήτημα με τα παπούτσια του, από ό,τι κατάλαβα, έκανε ένα στον πάγκο για αλλαγή τους, κάτι τέτοιο. Τώρα ο διαιτητής πηγαίνει κοντά, ο Νίμπερκ, ο Σουηδός. Τέλος πάντων, σηκώθηκε για την ώρα ο Τζόλις, να δούμε. Λοιπόν, corner, το φάουλ θα εκτελεστεί τώρα από τον Τζιμίκα. Καλό τραβηγμένο, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίζεται ακόμα το σουτ που γίνεται από το Ρέτσο. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς μπλοκάρει. Από πάρα πολύ κοντά χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα. Ο Ρέτσος δεν βρήκε γεμάτο, θα έλεγε κανείς, αυτό το σουτ που έγινε από πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Και ενώ κανείς δεν μπόρεσε από τους Σέρβους να απομακρύνει, ούτε καν ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς να μπλοκάρει, ο Ρέτσος με κάποιο τρόπο έβαλε το πόδι του, έκανε ένα πολύ χλιαρό και αδύναμο σουτ από ένα μόνιτορ που είναι γύρω στα 100 μέτρα μακριά. Όλα χάλια σήμερα, Θάνο, έτσι. Δεν είμαι, τι να σου πω, μέσα στα νεύρα εδώ πέρα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε αποσυντονιστεί πλήρως. Λοιπόν, πιστεύω να συντονιστεί λίγο καλύτερα η εθνική ομάδα. Ο Ρέτσος επιστρέφοντας προς τα πίσω σε αυτή την πολύ μικρή διακοπή.
1: Υπάρχει διακοπή τώρα, Πέτρο.
2: Ναι, τραβάει τα μαλλιά του για την ευκαιρία που έχασε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, αν θέλεις, πάμε μπάσκετ. Πάμε
1: στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Πάρη.
3: 72-52, 7 και 19 για τη λήξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατηρεί τις διψήφιες διαφορές και κοντά στους 20 πόντους και πάνω πολλές φορές. Σου 3 πόντων από την γαλλική ομάδα είναι εύστοχο, με τον Etienne. 72-54 πατούσε τελικά τη γραμμή. Για 3. 72-55. Το σκέφτηκε λίγο και η γραμματεία και στο γήπεδο τι θα χρεώσει το συγκεκριμένο σουτ. Φρανσίσκο κατεβάζει την μπάλα με τον Λεσόρ στο glass floor. Τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Μπαντιό και τον Μπόγκα, ο οποίος είναι ελεύθερος, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος, rebound από τον πάλι Ετιέν. Πασάρι στον Τάρπεϊ. Αυτός του ξαναδίνει την μπάλα. Νέο σούτριο πόντων από τους Γάλλους, είναι εύστοχο. 72-58, 6-35 για την λήξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε και η γαλλική ομάδα κατάφερε και βρήκε δύο σούτ, τα οποία με τον Ετιέν κατέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους και το 72-58. Φρανσίσκο ζυγίζει τις επιλογές, του δίνει στον Μπάντιο και εκείνος του ξαναδίνει πίσω την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο διεισδύει, σταματάει, ψάχνει να βρει ένα σουτ με ένα sidestep, είναι άστοχο, rebound από τον Ερνάν Γκόμεθ, καλάθι για τον Παναθηναϊκό, 74-58, μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη που έδωσε ο Γάλλος και έχουμε time out από την Παρί, 6-0-8 για τη λήξη στις τελευταίες περιόδους, 74-58, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 16 πόντους.
1: Επιστρέφουμε στο Ράικο Μίτιτς, Σερβία Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
2: 51ο λεπτό της συνάντησης. Το στυλ και το μοτίβο του παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει καθόλου μα καθόλου. Η Ελλάδα είναι με την μπάλα στα πόδια. Η Σερβία είναι μονίμως σε θέση άμυνας. Και εμείς ψάχνουμε κυρίως σε αυτό το πρώτο σχεδόν εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο να απειλήσουμε από την αριστερή πλευρά με τον Τσιμίκα και τον Τζόλι. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Βαγιανίδη που δεν είναι ακριβώς δεξιά, πιο κοντά στον άξονα, θα δώσει την μπάλα για τον Κοστούλο, ο οποίος πιέστηκε. Μια κόντρα, τελικός play out υπέρ της ελληνικής ομάδας από τη δεξιά πλευρά, όπως κάνουμε επίθεση. Το εκτελεί γρήγορα ο Κοστούλας, επιστρέφοντας την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο και τώρα Ρέτσος. Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας ανεβάζει την Εθνική. 11 από τους χρηστές της Σερβίας πάντα πίσω από την μεσαία γραμμή. Ο Γιώβιτς είναι πιο ψηλά από όλους, κοντά στη βούλα της σέντρας. Παράλληλη πάσα για τον Παυλίδη. Θα δώσει ωραία την μπάλα με τη μία για τον Καρέτσα. Μια κόντρα που γίνεται για τον Τζόλι. Θα πάρει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή στον άξονα. Τσιμίκας με το δεξί σέντρα. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε για το γύρισμα ο Βαγιανίδης που είχε ανέβει. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε την μπάλα, την πάσα. Ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας και της Εθνικής Ομάδας, μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, out με τον Μιλίνκοβιτσάβιτς βεβαίως, να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όλα τα δευτερόλεπτα που του επιτρέπεται με βάση τον νέο κανονισμό για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι μπήκε ο Λούκιτς στη θέση του Τσβέτκοβιτς από πλευράς Σερβίας, ήταν αλλαγή ημιχρόνου από τον Βέλικο Παούνοβιτς. Εμείς έχουμε κάμποσους από τους διεθνείς μας να κάνουν προθέρμανση αυτή την ώρα, και ο Ανδρούτσος και ο Δουβίκας και ο Τετέι. Να δούμε ποιες θα είναι και οι κινήσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον Πάγκο. Ωραία πάσα για τον Τζόλι. Δύσκολο το κοντρόλ. Του έφυγε λίγο στο άνοιγμα. Έδωσε το δικαίωμα στον Σίμιτς να πάρει την μπάλα να τη γυρίσει για τον Σάβιτς. Αυτός γεμίζει πάνω στο κεφάλι του Ρέτσου όμως. Μπροστά η πάσα για τον Τσιμίκα. Κάποιες κόντρες. Κερδισμένος ο Κουρμπέλης που δίνει ωραία για τον Τσιμίκα. Η Ελλάδα πηγαίνει πάντα από την αριστερή πλευρά. Επαναλαμβάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ περισσότερο. Δεν έχουμε παίξει πολύ από τη δεξιά με τον Καρέτσα και τα ανεβάσματα του Βαγιανίδη. Ρέτσος για το Μαυροπάνο. Πάλι η πρώτη του ματιά είναι προς τον Τσιμίκα και τον Τζολί. Ο Μαυροπάνος δίνει τελικά για τον Ρέτσο. Παίζει κάθετα αυτός. Ωραία κοστούρα για τον Παυλίδη. Τέτα τέτ. Η σημαία σηκωμένη. Το πλασέ στα δίχτυα. Σε θέση offside. Ο δεύτερος βοηθός σήκωσε τη σημαία αμέσως. Ο Νίμπερκ άφησε την εκτέλεση για να καταλήξει στα δίχτυα. Να δούμε τώρα αν ήταν καλυπτόμενος ή όχι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Προφανώς και δεν έχω monitor. Πολύ μακριά βλέπω ένα replay. Ψυχραιμία βλέπω. Για να δούμε. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς έχει στήσει την μπάλα ήδη πάντως σε ένα σημείο. Στο σημείο που υποδείχθηκε σε θέση offside ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Νίμπερκ του λέει να περιμένει. Αλλά τελικά του λέει παίξε. Σε θέση offside λοιπόν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Από αυτή την ωραία κάθετη πάσα του Ρέτσου που την άφησε ο Κοστούλας να πάει στον Παυλίδη που ήταν όμως σε θέση offside. Και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την Ελλάδα. Τώρα η Σερβία προσπαθεί από την αριστερή πλευρά. Η παράλληλη πάσα που γίνεται προς τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα κάπου κοντράρει, παίρνει πορεία προς την εστία. Ο Τζολάκης όμως θα την καθαρίσει τη φάση, θα μπλοκάρει την μπάλα. Και μάλιστα θα έχει και εκεί έτσι ένα μικρό μπιφ με τον άλλο Μιλίνκοβιτσάβιτ, τον ποδοσφαιριστή της Αλ Χιλάλ, τον μέσο. Θα ακούσει τώρα τις παρατηρήσεις του από τον Νίμπερκ. Μια χαρά είναι, κερδισμένος χρόνος είναι για τους Σέρβους. Τους οποίους υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ακροατές, σε ρασπό τους αντιμετωπίζουμε πρώτη αγωνιστική και τελευταία στο Πανσαλικό στάδιο του Βόλου. Είναι ο κυριότερος στόχος που έχουμε θέσει εκτός από τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς δηλαδή, παρεμπιπτόντος τον ντεμπούτο του Κλοπ για την ώρα τουλάχιστον συνδυάζεται με αυτό το με νίκη. Είναι 0-1 το παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία, με γκολ του Μέτσα από το πρώτο ημίχρονο. Και θέλουμε να είμαστε εμείς στην τρίτη θέση και για να παραμείνουμε στη League Alpha του Nations League και να μην παίξουμε σε πιθανό μπαράζ, μια και υποβάζονται απευθείας οι δύο χειρότεροι τετάρτη και οι άλλοι δύο παίζουν μπαράζ, μήπως και παραμείνουν στην κατηγορία, αλλά κυρίως για να έχουμε καλύτερη κλήρωση στην προγραμματική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028, στην κλήρωση που θα γίνει στο Belfast αρχές Δεκεμβρίου. Άπαξ και βγούμε στο 1-2-3 του Nations League, σε αυτόν τον όμιλο, όσο δύσκολος και να είναι. Γι' αυτό λέω ότι σημαδεύουμε περισσότερο την τρίτη θέση. Θα είμαστε στο πότε 1, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι θα αποφύγουμε άλλες ομάδες σε μεγαθύρια. Νέα καθυστέρηση σε play-out, δεύτερη φορά από τους Σέρβους. Μία ο Κώστιτς στο πρώτο ημίχρονο και μία ο Σίμιτς στο δεύτερο. Καθυστέρησαν να εκτελέσουν το play-out και πήραμε κατοχή εμείς η Ελλάδα. Ρέτσος, Μαυροπάνος. Ψάχνει τις επιλογές του ο κεντρικός αμυντικός της West Ham, ο οποίος έχει ξεκινήσει πραγματικά αδιανόητα τη χρονιά. Όχι μόνο για την καλή πορεία του West Ham, αλλά γιατί έχει σκοράρει 4 φορές μέχρι στιγμής σε κύπελλο και πρωτάθλημα στην πολύ δύσκολη κατηγορία της Championship. Οι Σέρβοι όμως έκλεψαν, η μπάλα πήγε στην αριστερή τους πλευρά. Προσπάθεια να μείνει εντός αγωνιστικού χώρου. Τελικώς τα καταφέρνουν με τον Κώστιτς να θέλει να ελέγχει, να δίνει την μπάλα για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ωραία προσπάθειά του και πάσαμε στη μεγάλη περιοχή. Ελέγχει πιο γρήγορα από όλους ο Μαυροπάνος πριν ο Τάντιτς γίνει επικίνδυνος. Ο Μαυροπάνος μάλιστα σημάδεψε τον Κοστούλα. Στα όρια του φάουλ, η απομάκρυνση της μπάλας από το κεφάλι του ποδοσφαιριστή της Μπράιτον. Ξανά κατοχή για τους Σέρβους που τώρα έχουν αναθαρίσει, καθώς βλέπουν ήδη τα 11 λεπτά από τα δεύτερα 45 να έχουν περάσει εδώ στο Ράικο Μίτιτς και μάλιστα έχουν και προϋποθέσεις επίθεσης με ένα φάουλ που γίνεται από τον Κουρμπέλη αρκετά μακριά για απευθείας εκτέλεση φάουλ, πολύ μακριά, είναι ελαφρώς αριστερά ως προς τον κεντρικό άξονα της εστίας του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ο Τάντιτς όμως έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα, πολύ καλές στημένες μπάλες, πολύ καλές εκτελέσεις. Κάτι ανάλογο φαντάζομαι θα επιχειρήσει με την τελευταία γραμμή της ελληνικής άμυνας να είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. 57ο λεπτό, στημένη μπάλα για τη Σερβία αυτή τη φορά. Έφυγαν όλοι, έμεινε μόνο ο αρχηγός, ο Τάντιτς, που είχε την ασίστ τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4 για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τη Σερβία. Mm-hmm. Όλη η ελληνική ομάδα
1: φαίνεται
2: σε θέση
1: τώρα
2: άμυνας.
1: Και οι γραμμές δεν είναι η μη αυτόματο offside, είναι το παλιού ναι. Τύπου με τις γραμμές την μπλε και την κόκκινη και φαίνεται ότι είναι. Εκτεθειμένος ο Παυλίδης.
2: Ισπανοί είναι στο ΒΑΡ να πούμε. Τον Ίμπερκ προφανώς και τον ξέρουμε όλοι οι διαιτητές στην Ευρώπη που παίζουν σε ένα κάποιο επίπεδο. Έχουν τέλος πάντων περάσει από τα μέρη μας. Ο Κριστιάνο έβαλε γκολ, έκανε το 2-0 στο Πορτογαλία. Ο Αλία ξεκίνησε βασικός και στο σημερινό παιχνίδι. Στο 51ο λεπτό οι Πορτογάλοι διπλασιάζουν. Επαναλαμβάνω, τον Αδία Γερμανία είναι 0-1 παιχνίδι για τον όμιλό μας. Οι Γερμανοί στον ντεμπούτο του Κλοπ των 44 παικτών στις κλήσεις για τα 4 παιχνίδια. Η Σερβία στην περιοχή. Καλή άμυνα εκεί από τον Ρέτσο. Δεν έδωσε το δικαίωμα στους Σέρβους να εκτελέσουν άμεσα. Ο Ζίβκοβιτς παίρνει την μπάλα στη γωνία της περιοχής. Η σέντρα προς την περιοχή μας. Η απομάκρυνση από τον Μαυροπάνο ξανά στο Ζίβκοβιτς που έχει προϋποθέσεις για καλύτερη σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει το δεύτερο δοκάρι. Ο Κοντούλης Καρέτσας απομακρύνει πιο μακριά ο Κοστούλας. Ξανά η μπάλα σε σερβικά πόδια. Με τον Παύλοβιτς να ανεβάζει την ομάδα, η σέντρα από την αριστερή πλευρά, κεφαλιά του Κουρμπέλη πιο μακριά ο Τσιμίκας, τρέχει να διεκδικήσει και τα καταφέρνει ο Τζόλης να πάρει την μπάλα δίνοντάς την για τον Τσιμίκα. Ψάχνουμε προϋποθέσεις αντεπίθεση τώρα με πάσα που γίνεται με στόχο τον Παυλίδη. Η μπάλα σταματάει στο κεφάλι του Ράκοβιτς. Ξανά η Σέρβη από δεξιά με τον Ζίβκοβιτς να αφήνει για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Χιλάλ αλλάζει με τον Τάντιτς. Η μπάλα πηγαίνει λίγο πιο πίσω στον Λούκιτς. Που κρατάει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα της ελληνικής ομάδας. Σίμιτς, Ζίβκοβιτς, Σίμιτς, ο παίχτης της Παρτιζάν. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο χώρο αμυνάς του. Εντάξει, οι Σέρβοι είπαμε και αυτοί ένα καινούριο ξεκίνημα κάνουν τρόπον την να ψάχνουν τη νίκη για να ξεκινήσουν με το δεξί που λέμε. Οπ, το γκολ του Κριστιάνου ακυρώθηκε, μέσα στα νεύρα θα είναι για offside. Τώρα υπάρχει μια διακοπή, θα να την εκμεταλλευτούμε, καθώς δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν.
1: Βεβαίως. Ναι, 1-0 λοιπόν. 51 το λεπτό Σερβία-Ελλάδα. Πάμε για λίγο να δούμε να μας πει ο Γιάννης Δαντόπουλος πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό.
4: Ο Ολυμπιακός, κάνοντας συνεχείς αλλαγές, προηγείται 89-73. Είχε μια καινοδιάστημα που έτρεξε ένα 8-1 η Μπασκόνια, κατεβάζοντας τη διαφορά από τους 20 πόντους. Τώρα είμαστε στους 16. Και ο Μπαρτζόκας, όσο και αν φαίνεται παράξενο, μάλλον δεν είναι καθόλου παράξενο, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος, γιατί βλέπει κάποιες εξεζητημένες προσπάθειες, όπως για παράδειγμα πήγε προηγουμένως να καρφώσει ο Τάιρικ Τζόουνς και πρώτα σηκώθηκε και η μπάλα του φύγει από τα χέρια, δηλαδή έμεινε χωρίς την μπάλα. Και είναι φάσεις στις οποίες στην προσπάθειά τους να προσφέρουν λίγο παραπάνω θέαμα κάποιοι παίκτες χάνουν τα αυτονόητα, και αυτό δεν του αρέσει καθόλου και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το σκορ γίνεται τώρα 75-89, στους 14 κατεβαίνει η διαφορά και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Μοντέρο, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, σαν αέρας είναι με την μπάλα στα χέρια, τώρα κάνει ένα φλότερα στο χ, έρχεται ο Τάιρικ Τζόουνς, παίρνει το rebound και εδώ με ψυχραιμία βάζει την μπάλα με ταμπλό στο καλάθι και έτσι γίνεται το σκορ 75-91. Ο Ντόρσεϊ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, έχει περάσει τον Βεζένκοφ. Εδώ έχουμε τεχνική ποινή για φλόπινγκ που έκανε ο Χάουαρντ, οπότε η μπάλα είναι για τον, είναι βολές καταρχάς για τον Ολυμπιακό, γιατί πήδηξε ο Εντζάι μπροστά του, δεν τον ακούμπησε.
1: Άρα 91-75 προηγείται ο Ολυμπιακός της Μπασκόνια. Πάμε στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Παρί.
3: Συν 20 στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Παρί 86-66, 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι το μεγάλο κέρδος είναι η εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παρολίγο να κάνει double-double με 13 πόντους, έχει και 9 rebound, έχει δώσει 3 τάπες, έχει κάνει 2 assist.
5: Ο Παυλίδης έφυγε από την περιοχή, σουτάρει ο Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς του λέει όχι. Και άλλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 61ο λεπτό, μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Καρέτσας είχε σουτάρει εύκολο Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, έπαιξαν οι Σέρβοι, η μπαλά έφτασε στον Παυλίδη, ο οποίος έκανε το σούτ με το αριστερό έξω από την περιοχή. Με αρκετή δύναμη η μπαλά βρήκε και στο γλιστερό τερέν. Ο Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς όμως είναι αρκετά έμπειρος και καλός θεματοφύλακας, είπε όχι, έλα Κώστα.
3: Αυτό που έλεγα είναι για το Λεσόρ, ότι είναι η διαφορά σε σχέση με πέρσι. 13 πόντι με 9 rebound. Τελικά, Γιάννη, δικαιώθηκες ότι δεν ήταν σίγουρο ότι θα έβαζε ο Μπράντοβιτς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο όταν τον είδαμε στην δωδεκάδα. Δεν έχει πατήσει το glass floor, όπως και ο Δημήτρης Μωραήτης που και αυτός ήταν τραυματίας το προηγούμενο διάστημα. Ο Φρανσίσκο πήγε αρκετά καλά με 18 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα, 4 ασίστ αλλά και 4 λάθη που πάντα μετράνε. 13 ο Γιαμπουσέλη με 5 rebound που καταχειροκροτήθηκε. 10 ο Ματζούκας που και αυτός έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έχει δημιουργήσει πολύ καλές εντυπώσεις. 88-66 συν 22 για τον Παναθηναϊκό. Μπορούμε να το πούμε ότι το έκανε και εύκολο.
6: Νομίζω από το πρώτο λεπτό η προσέγγιση της ομάδας του Παναθηναϊκού ήταν άριστη, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Το 1-48 που μένει είναι διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος και κάποιος λόγος να σχολιάσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Καθώς ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος, υπήρχαν κάποια σημάδια και κάποια λεπτά χαλάρωσης. Προφανώς δεν γίνεται να είναι 40 λεπτά στην πρεμιέρα νευρικός και 100% συγκεντρωμένος στο κομμάτι της άμυνας. Θα έρθουν πιο δύσκολες βραδιές με τον Παναθηναϊκό από ό,τι αυτό που βλέπει τώρα απέναντι στην Παρή, η οποία είναι μια εξαιρετικά αθλητική ομάδα, μια πάρα πολύ καλά γυμνασμένη ομάδα, αλλά δεν
3: και,
6: είναι
3: και
6: η Παρή.
3: Θεότρελη, έτσι.
6: Και θεότρελη, αλλά δεν είναι η Παρή του παρελθόντος, αυτή η οποία έτρεχε και είχε τόσες πολλές λύσεις. Είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα φέτος.
3: Εννοείς η Παρή του Σόρτς.
6: Η Παρή του Σόρτς, μπράβο,
3: εκεί
6: με τον Γουόρτ.
3: Εκεί έκανε τη μεγάλη πορεία.
6: Ναι. Έχει
3: και αυτούς, με Γουόρτ,
6: έχει αυτούς τους τρελούς που είπες. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ο Ερέρα, ο οποίος βαράει τρίποντα τα 10 μέτρα και τα βάζει, αλλά οι υπόλοιποι είναι πολύ καλοί αθλητές. Δεν είναι στο επίπεδο αυτής της τρέλας που θα μπορούσαν να έχουν οι Shorts War και όλοι οι υπόλοιποι που θα μπορούσαν να παίζουν.
3: Να πούμε μια ιδιομορφία που αφορά και τον Ολυμπιακό, ότι οι πράσινοι θα δώσουν 7 μάτς από τα πρώτα 8 στο Telecom Center, και αυτό έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό, καθώς υπάρχει κλειδάριθμος. Οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν τα 5 από τα 6 πρώτα μάτς εκτός έδρας. Οι πράσινοι παίζουν δηλαδή αμέσως μετά με Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενερμπακτσέ. Θα πάνε στο Βελιγράδι να παίξουν με Παρτίζαν και έρχονται να παίξουν άλλα 3 μάτς εντός έδρας με Χάποελ, Μπασκόνια και Αρμάνι. Ενώ ο Ολυμπιακός, όπως θα μας τα πει και ο Γιάννης, μετά την Μπασκόνια έχει Κάουνας και Μπολόνια. επιστρέφει στην Αθήνα να παίξει Ανέλα Αρένα με την Εφές Ανατολού και πηγαίνει να παίξει Ισπανία άλλα δύο με Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. 88-70, υπάρχει time out, οπότε μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
1: Πάμε στο Βελιγράδι. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Σερβία Ελλάδα.
2: Πάνω στην ώρα θα είναι, φίλε και φίλοι ακροατέ τη Ερασπόρ, καθώ έχουμε κερδίσει ένα φάουλ. Α, το οποίο το παίζουμε με πάσα προ τα πίσω, το κέρδισε ο Κουρμπέλης. Το 63 είχαμε κάποια ζητηματάκια. Μια κίτρινη κάρτα του Τάντιτ για ένα φάουλ πάνω στον Γιώργο Βαγιανίδη. Και έγινε και η πρώτη κίνηση από πλευρά Ιβάν Γιοβάνοβιτ. Δεν έχει ακόμα υπάρξει σεταρισμένο παιχνίδι για να δούμε πού θα παίξει ο Φώτης Ιωαννίδης που μπήκε στη θέση του Μπάμπη Κοστούλα. Αν θα παίξει δίπλα ή πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Τώρα οι Σέρβοι έκλεψαν. Ο Μαυροπάνος όμως καθάρισε μια πάσα που έγινε προς τον Γιώβιτς προς τη μεγάλη περιοχή της ελληνικής ομάδας. Και εμείς πήραμε και ανεβαίνουμε προς την επίθεση σιγά σιγά πάντα από την αριστερή πλευρά. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο ημίχρονο επιτιθέμεθα σχεδόν μονοπατά. Ωραία η κάθετη πάσα που κάνει ο Τζόλης προς τον Ιωαννίδη. Θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο δυνατή για να προλάβει ο Φώτης να πάει πάνω στην μπάλα πριν οι Σέρβοι κόψουν. Θα επιστρέψει ο Ιωαννίδης όμως, θα βάλει μια κόντρα και θα παραχωρήσει ένα play out υπέρ των Σέρβων από τη δεξιά πλευρά όπως κάνουν επίθεση. Με τον Ζίβκοβιτς να είναι αυτή τη φορά στην εκτέλεση. Το εκτελεί με δύναμη, σημαντεύοντας τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αυτός γεμίζει για το πουθενά, ελέγχει ο Βαγιανίδης με ωραίο κοντρόλ και επιστρέφει την μπάλα με ψυχραιμία πίσω στον Τζολάκη και αυτός παίζει κατευθείαν για το Ρέτσο. Θυμίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία του Παυλίδη στο 61 που σταμάτησε στο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, εκτός από τα δοκάρια, το σούτ του Κοστούλο πέρασε πάνω από το οριζόντιο και ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς έχει επέμβει κάμποσες φορές σε βάρος της ελληνικής ομάδας, σε ευκαιρίες που έχουμε δημιουργήσει. Για να δούμε τώρα στην περιοχή ο Καρέτσας. Η πάσα, το σουτ που γίνεται ξανά ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αδύναμο σουτ, χλιά.
1: Δεν ήταν δυνατό το σουτ, δεν ήταν καλό το σουτ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Σερβίας. Πάμε για λίγο, μάλλον τελειώνει το παιχνίδι στο Telecom Center. Πάμε εκεί. Πάμε στο Telecom Center.
3: Ναι. Τελευταία φάση και εδώ πέρα στο T-Center. Βασικά περιμένουμε αν ο Μαντζούκας θα εκδηλώσει επίθεση. Δίνει στον Καλαϊτζάκη σου τριών πόντων στη λήξη. Μέσα 91-70, 2,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Γάλλικη κάνει φάουλο ο Καλαϊτζάκης, το οποίο είναι βολές. Τελικά δεν ήταν το τελευταίο καλάθι. Και ίσως να έχει χτυπήσει κιόλας ο παίκτης της Παρί. Αυτό τώρα, υπάρχουν νεύρα.
1: Θέλουμε 1,5 δευτερόλεπτο για να ολοκληρωθεί.
3: Ο Καβαλιέρε του εξηγεί του Καλαϊτζάκη ότι αδελφέ θέλει 1,5 δευτερόλεπτο, μην κάνει φάουλ.
6: Ναι.
3: Αλλά καμιά φορά ο υπερβάλλον ζήλος μετά ο τρίποντο που ήταν το πρώτο του. Και πλέον έχουμε όσοι Έλληνες αγωνιστήκανε σκοράρανε και ο κόσμος αποθεώνει τους παίκτες του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Ο Χόμς ήταν στο Γκλάσπουρ, τώρα μιλάει με τον Καλαϊτζάκη, νομίζω ότι δεν τα έχουν βρει.
6: Εντάξει.
3: Και δεν θα τα βρούνε νομίζω κιόλας. Θα πάει στις βολές ο παίκτης της Παρί για να δούμε αν θα κλείσει στο συν 20 ή όχι η αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής, μένει να μάθουμε το τελικό σκορ. Πολλά χαμόγελα στον πράσινο πάγκο. Προφανώς το να ξεκινάνε οι πράσινοι με μία νίκη με τόσο ευρύ σκορ και ωραίο μπάσκετ, γιατί είπες και εσύ Κώστα ότι οι αποστάσεις του σήμερα ήταν υποδειγματικές του Παναθηναϊκού. Το passing game ήταν εξαιρετικό. Βρήκε σούτ ελεύθερα, κέρδισε το Λεσόρ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ψάχνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Ο παίκτης με τον τραυματισμό του δεν είχε κάνει και προετοιμασία την προηγούμενη σεζόν και μπήκε κακήν κακός να αγωνιστεί. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού βρίσκει ρυθμό και βρίσκεται, μάλλον θα πω εγώ, και σε μια πάρα πολύ καλή φάση. 91-72, τελευταία επίθεση δεν θα γίνει από τον Παναθηναϊκό. Λήξεις στο T-Center. Νικηφόρο τεμπούτο για τους πράσινους. Ο Ζέλι Μιρομπράντοβιτς και οι παίκτες του αποθεώνονται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Με κορυφαίους τον Ματέας Λεσόρμπου για 15 πόντους, τον Γκέρφον Γιαμπουσέλε με 13 και τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 18. Οι τρεις σωματοφύλακες, οι Γάλλοι τα κάνουν όλα σήμερα. Με τους Έλληνες, τον Καλετζάκη να έχει 3, τον Ματζούκα να έχει 10 και τον Μίτογλου 11. Και σε φιλική συμμετοχή θα πω εγώ, ο Γκραντ με 7, ο Μπόγκα με 5, ο Ρνάν Γκόμε επίσης με 5 και ο Μπάντιο με 4. Κώστα.
2: Αυτό που μένει να δούμε είναι όταν επιστρέψουν οι τραυματίες, ποιοι θα μείνουν εκτός δωδεκάδας, γιατί είναι όλοι πολύ καλοί παίκτες. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη πληθώρα αστέρων στον Παναθηναϊκό το φετινό. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, στα επόμενα παιχνίδια. Τελικό σκορ 91-72 Παναθηναϊκός Παρί.
6: 1-1 για τους πράσινους. Από τον Γιάννη Ροζή και από μένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και στον Πέτρο αλλά και στον Γιάννη. Και σε ένα Θάνο, καλή ακρόαση στους ακροατές μας. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε τους δύο συναδέλφους. Έχει κλειδώσει και ο Ολυμπιακός την νίκη Γιάννη Τεντόπουλε.
4: Ναι, την έχει κλειδώσει και μάλιστα πάει για κατοστάρα όπως και πέρσι στην πρεμιέρα. Θυμίζω πέρσι βέβαια κέρδισε πιο δύσκολα, 102-96 ήταν το τελικό σκορ. Τώρα έχουμε 3-29, ο Μοντέρο έχει πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Το σκορ είναι 99-78, κάνει την κατοστάρα ο Μοντέρο, ο οποίος είναι χάρμα οφθαλμών, είναι χορευτής στο παρκέ. Όταν παίρνει την μπάλα και ανοίγει τον ευνηδιασμό, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση και πολύ καλά τελειώματα, είναι εντυπωσιακός. Μπορεί η πρώτη σκόρερ να είναι, βάζει και τη δεύτερη, 101-78. Μπορεί η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού και να έχουν κάτσει και στον πάγκο τώρα πλέον, γιατί δεν υπάρχει λόγος, να είναι ο πρώτος, να είναι ο Ντόρσεϊ με 25 και ο Βεζένκοφ με 22. Αλλά αυτό που προσφέρει ο Μοντέρο είναι σόου. Είναι πραγματικά χορευτής στο παρκέ. Σου φαίνεται ότι δεν πατάει κάτω και οδηγεί. Σίγουρα είναι σε άλλο επίπεδο από το Μακιντάιρ. Και επειδή τα παιδιά είπαν ότι θα έχει πρόβλημα και ο Μπαρτζόκας, γιατί είναι περισσότεροι ξένοι από τους Έλληνες, ενώ τώρα το ματιάσαμε, το Μοντέρο έκανε ένα airball τρίποντο προφανώς γιατί έλειγε ο χρόνος επίθεσης. Μένει το 101-78. Θα έχει θέμα, ο Μοντέρο αποσύρεται για να μπει ο Ward, ο οποίος νωρίτερα πήγε να σπάσει καρέκλες γιατί έχασε δύο lay-up. Από τα νεύρα του δηλαδή, με τον εαυτό του τα είχε. Έλεγα λοιπόν ότι και ο Μπαρτζόκας θα σκεφτεί ποιους θα αφήσει απ' έξω, γιατί από αυτούς που παίζουν πρέπει να κοπούν νομίζω τρεις. Ο Μοντέρο δεν κόβεται, ο Φουνιέ δεν κόβεται, ο Μιλουτίνοφ δεν κόβεται, ο Πολ δεν κόβεται. Άρα θεωρώ ότι κινδυνεύει πάρα πολύ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Κινδυνεύει ακόμα και ο Τζόζεφ με τον κίνδυνο Ολυμπιακός να πάει με ένα playmaker. Θα δούμε. Βέβαια υπάρχει και το παιχνίδι πρώτα με την ΑΕΚ και το μιλάω για τις ελληνικές και το Super Cup τώρα, έτσι. Και αν προκληθεί θα τον απασχολήσει τι θα κάνει στον τελικό για να διατηρήσει έναν τίτλο που τον κατακτάει συνέχεια τα τελευταία χρόνια, το Super Cup εννοώ. Λοιπόν, 179.
1: 2:39 πριν από την λήξη του αγώνα. Πάμε στον αγώνα της Εθνικής με την Σερβία, Πέτρο.
2: 72 λεπτό, Θάνο, φίλες και φίλοι, ακροατές Ερασπόρ. Να δούμε αυτή την προσπάθεια για την ελληνική ομάδα από δεξιά πλευρά με την πάσα του Ζαφίρη στο Βαγιανίδη. Ανεβάζει τον Καρέτσα λίγο περισσότερο. Έχουν κάνει δύο αλλαγές και οι Σέρβοι βγήκε έξω. Ο Γιώβιτς, θα τα πούμε σε λίγο. Καρέτσα, η πάσα στην περιοχή του Ζαφίρη. Το γύρισμα με πολύ δύναμη μπάλα κοντράρει στα σώματα. Απομακρύνεται, τη μαζεύει ο Καρέτσα πριν πλάγιο. Του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Μετά πολύ δυνατό φάουλ πάνω στον Καρέτσα και κίτρινη κάρτα. Πολύ δυνατό φάουλ εδώ. Έφυγε πάλι λίγο από τον Καρέτσα που προσπάθησε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, είναι η αλήθεια. Στη συνέχεια όμως, όταν πήγε να την ξανακάνει δική του, το τάξιν ήταν με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον ποδοσφαιριστή της ελληνικής ομάδας και της Ντόρτμουντ. Έχουν εντύπωση ότι είναι από τον Τέρζιτς που μπήκε μόλις στο παιχνίδι. Τέρζιτς και Γιόβελιτς μπήκαν στο μάτς. Ο Κώστιτς και ο Γιόβιτς βγήκαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν ήταν πολύ καλός ο Γιόβιτς, δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα αμυντικά, η αλήθεια είναι. Αν και από την άλλη, δεν μπορείς να βρεις και πάρα πολλούς παίχτες πλην του τερματοφύλακα Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να πεις ότι διακρίθηκαν από πλευράς Σερβίας. Φάουλ για την Ελλάδα στην προέκταση της μεγάλης περιοχής από τη δεξιά πλευρά. Καλοτραβηγμένο μες στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται, όχι πολύ μακριά όμως, από τους Σέρβους. Τώρα επιστρέφει ο Καρέτσας, βάζει μια κόντρα, κάνει κατοχή της μπάλας, την σκάβει στην περιοχή για τον Παυλίδη χωρίς ύψος. Και οι Σέρβοι απομακρύνουν την μπάλα όπως πάνω στο τζολάκι που έχει βγει ακριβώς στη μέση της απόστασης ανάμεσα στο κέντρο και την μεγάλη του περιοχή για να αφήσει απλώς την μπάλα στον Ρέτσο, αυτός για τον Ζαφίρι, και να ξαναδούμε το ίδιο μοτίβο που βλέπουμε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα κάνει ένα φάουλ και ο άλλος είναι ο Ισελθόν, ο Γιόβελιτς, πάνω στον Ζαφίρι, το οποίο εκτελέστηκε, ξαναπήρε ο Ζαφίρης για τον Κουρμπέλη που σηκώνει την μπάλα για τον Παυλίδη προς τη μεγάλη περιοχή. Την κοντρολάρει ωραία με το σύθος, τη φέρνει στο αριστερό. Κοντά του είναι ποιος, ο Τζόλης. Ο Παυλίδης κρατάει, τώρα δώσει για τον Τζόλη. Το σούτ από τον Τζόλη, γκολ! 1-1 στο 74, επιτέλους σκοράρει η ελληνική ομάδα με τον Χρήστο Τζόλη από ασίστ του Παυλίδη στο 74ο λεπτό. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, θα μπορούσε να πει κανείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, με τόσες πολλές χαμένες ευκαιρίες απέναντι στην Σερβία. Η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη, καταφέρνει να φτάσει στην ισοφάριση πριν επέμβει περαιτέρω ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Τετέι και ο Δουβίκας. Αν βλέπω καλά από μακριά. Ναι, αυτοί είναι που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. και μάλιστα θα βγει ο Παυλίδης που είχε την ασίστ και ο Καρέτσας. Μάλιστα. 1-1. Ισοφάρισε για την Ελλάδα στο 74 με σκόρερ το Χρήστο Τζόλι. Προσπάθεια που ξεκίνησε από το κερδισμένο φάουλ του Ζαφίρη στο ημικύκλιο της άμυνάς μας της μεσαίας γραμμής. Κάμποσες πάσες για την Ελλάδα, γέμισμα προς τον Παυλίδη, ο οποίος έβαλε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με ανάποδη φορά με το στήθος μπροστά του. Οδήγησε μερικά μέτρα, την έδωσε για τον Τζόλι, το σουτ το οποίο χτύπησε στο δοκάρι και στα δίχτυα αυτή τη φορά. 1-1 ισοφάρισε για την Ελλάδα με σκόρερ τον Τζόλι. Τετέι στην πρώτη επαφή με την μπάλα με τον πήγε στο μάτς. Κάνει μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Τετέι και την πετάει για τον Τζόλι που έχει χώρο και ο Τετέι βγαίνει στην πλάτη. Η πάσα είναι η κόντρα από τον Ιωαννίδη. Ο Τετέι όμως πέφτει και στη γωνία εκεί. Να πάρει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα πιεστεί, θα τον σπρώξουν, θα πέσει κάτω. Παίζεται λέει ο Νίμπερκ που είναι δίπλα ακριβώς. Και οι Σέρβοι θα έρθουν να βγουν στην επίθεση. Γρήγορα όμως επεμβαίνει στην πορεία της μπάλας ο Ζαφίρης που πραγματικά και σήμερα έχει τρέξει σχεδόν όλο το γήπεδο. Θα κόψει και θα παραχωρήσει πλάγι out για την γηπεδούχο ομάδα με τον Ζίβκοβιτς να είναι στην εκτέλεση. Το εκτελεί για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αυτός αφήνει την μπάλα πίσω στον Παύλοβιτς. Κεντρικός αμυντικός της Μίλαν παίζει δίπλα με τον Εράκοβιτς. Σίμιτς, Ζίβκοβιτς για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς με φάλτσο. Ου, πάρα πολύ ωραία πάσα του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας. Πατάνε με στη μεγάλη περιοχή Σέρβοι. Ο Βαγιανίδης έπεφσε να κόψει. Πάρα πολύ ωραία άμυνα. Εξαιρετική άμυνα που την πανηγυρίζει σαν γκολ εκεί ο Ρέτσος στην πάσα που έγινε στον Τάντιτς, ο οποίος καθυστέρησε. Ο Ρέτσος τον πίεσε από πίσω και έδωσε το δικαίωμα στο Τζολάκι να μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα να παίξουμε γρήγορα στην επίθεση. Η Ελλάδα ψάχνει και το δεύτερο γκολ της νίκης. Προφανώς είναι καλύτερη των Σέρβων. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με πολλές χαμένες ευκαιρίες που σταμάτησαν στο δοκάρι, στο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
1: Και να δούμε, Πέτρο, στα 15 λεπτά που απομένουν, τι θα μπορεί να πετύχει περισσότερο η εθνική πέραν της ισοφάρισης. Δηλαδή, προς το παρόν, να πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας Μπασκόνια Ολυμπιακός. Έλεγε, ναι.
4: Λοιπόν, 86-109, κάτσε γιατί πρέπει να. Ναι, 106-89, ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Φερνάντο Μπέσα Αρένα και ξεκινάει όπως και πέρσι από το ίδιο γήπεδο με νίκη τη σεζόν. Μια νίκη η οποία ήρθε σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει κανείς τα πρώτα 5 λεπτά που δέχτηκε 5 στα 5 τρίποντα, επέβαλε το ρυθμό του, την κλάση των παικτών του, έπαιξε δηλαδή όπως έπρεπε, με τον Μπαρτζόκα να αλλάζει πάρα πολλούς παίκτες και να κάνει δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα για να κάνει αυτό που ήθελε, δηλαδή αυτό που είπε και ο προπονητής, ότι τώρα στην αρχή και με τόσα παιχνίδια εκτός
2: έδρας. Ο Τετέι στην περιοχή θα κάνει την προσποίηση, θα σουτάρει η κόντρα κόρνερ. Το παιχνίδι έχει ανάψει για τα καλά εδώ. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Αν θες, Γιάννη, ολοκλήρωσε για να προλάβουμε τη στιγμένη μπάλα.
4: Ναι, ναι, δεν θα πω περισσότερο. Θα πω τους πόντους κατευθείαν. Να πούμε 25 πόντους ο Ντόρση, πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό με 4 στα 6 τρίποντα. 22 ο Βεζένκοφ με 4 rebound. Μακιντάιρ 2, 11 ο Γουόρντ. 15 ο Μοντέρο με 5 assist και 5 rebound. Πάρα πολύ εντυπωσιακός. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε περισσότερο.
2: Ο Τσιμίκα στην εκτέλεση. Μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Σημαδεύει τον Γκουρμπέλι που έχει πάρει το περιβραχιόνιο μετά την έξοδο του Παυλίδη. Κλέβουν οι Σέρβοι, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Είναι 3 με 4 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οι Σέρβοι από την αριστερή πλευρά. Η πάσα στην πλάτη. Ο Ζαφίρης έχει γυρίσει για να κάνει άμυνα στο Ζίβκοβιτς που θα δώσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που γίνεται από τον Γιόβελιτς. Τελικώς δεν ήταν καθόλου δυνατό. Η μπάλα κόντραρε στα σώματα. Επιμένουν όμως οι Σέρβοι και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Στη φορά ο Τετέι επιστρέφει και κόβει. Η μπάλα πηγαίνει πάνω στο Ζίβκοβιτς. Προϋποθέσεις για σέντρα από τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Πραγματοποιείται μια κόντρα εκεί ουσιαστικά από τον Τάντιτς στην προσπάθεια για κοντρόλ. Η μπάλα στα χέρια του Τζολάκη. Έλα, Γιάννη.
4: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, είχαμε μείνει. Μιλουτίνοφ έπαιξε 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να είναι έτοιμος εν ώψη του Super Cup. 2 πόντους. Ο Εντζάι 4. Ο Τζότζεφ 2. Ο Χολ 4.
0: και 7 rebound, 12 ο Ταϊρίκ Τζόνς που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής γιατί είναι τιμωρημένος, και ο Φουρνιέ, ο παίκτης με τη μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής σε αυτό το μάτς, έπαιξε 24 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα με 7 πόντους. Ο Ολυμπιακός τελείωσε με 8 στα 22 τρίποντα. Πολύ γρήγορα, μόνο θα πω τους πρώτους σκόρερ από την Μπασκόνια που δεν μπόρεσε να κυνηγήσει τον Ολυμπιακό, ο Λόουσον με 17 και 15 ο Σεντεκέρσκης. Αυτά λοιπόν, ραντεβού το Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι, όπου θα διεξαχθεί το Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ, πρώτο μάτς, και δεύτερο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Στο Βελιγράδι το μικρόφωνο μας, Πέτρο.
2: 11 λεπτά ακριβώς σύν τις όποιες καθυστερήσεις θα είναι, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, για να δούμε αν η Ελλάδα θα πάρει αυτό που δικαιούται από το παιχνίδι. Είναι στο 1-1 μέχρι στιγμής. Ισοφάρισε ο Τζόλης στο 74 από ασίστ του Παυλίδη, τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4 από ασίστ του Τάντιτς. Έχουμε κάνει και κάποιες αλλαγές. Μία εξ αυτών, ο Ιωαννίδης δίνει την μπάλα για τον Τσιμίκα από την αριστερή πλευρά, για τον Τετέι αυτό στη συνέχεια, ο οποίος με το που μπήκε πραγματικά έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, και με τρίπλες και με κράτημα της μπάλας και με ευκαιρία που κατέληξε σε κόρνερ νωρίτερα η προσπάθεια του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος βέβαια, αλλά εγώ θα προτιμούσα αυτόν ή τον Δουβίκα αντί του Ιωαννίδη, εφόσον μπήκε ο Ιωαννίδης στη θέση Κοστούλα. Αλλά είπαμε, όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Πράγματι, αλλαγή για τους Σέρβους θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο άλλος μπακ, ο Σίμιτς, για να μπει στη θέση του ο Σέρνταν Μπάμπιτς. Την ώρα που η Ελλάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα, αλλά πάρα πολύ μακριά, είναι μεταξύ των δύο ημικυκλίων της μεγάλης περιοχής και του κέντρου, πολύ μακριά. Για απευθείας εκτέλεση ενώ είναι αδύνατον. Να δούμε λοιπόν τι θα επιλέξουμε ως εκτέλεση αυτού του φάουλ, με κάποια κοντινή πάσα ενδεχομένως. Ο Ζαφίρης είναι αυτός που το ψάχνει, ναι, και παίζει ακριβώς πίσω του για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Ξανά Ζαφίρης. Από τη δεξιά πλευρά ζήτησε και πήρε ο Βαγιανίδης. Ζαφίρης και πάλι για τον Μαυροπάνο. Το 0-1, να πω ότι παραμένει, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, στο Ολλανδία-Γερμανία. Τζόλης στον άξονα και δεξιά. Ο Τετέι έχει πάει εκεί να παίξει, εκεί που έπαιζε ο Τζόλης δηλαδή στην αρχή, στην αριστερή πλευρά. Θυμίζω ότι στο 63 μπήκε ο Ιωαννίδης στη θέση του Κωστούλα και στο 74 μπήκε ο Τετέι και ο Δουβίκα στη θέση των Παυλίδη και Καρέτσα αντίστοιχα. Μάλιστα δευτερόλεπτα μετά τον γκολ. Έτσι, στο ίδιο λεπτό είναι και τον γκολ και οι δύο αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι οποίες προφανώς και είχαν προγραμματιστεί από πριν. Είσοδος του δεύτερου σκόρερ του καμπιονάτο πέρσι, Τάσου Δουβίκα, πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ και του Αντρέα Τετέι, που έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Περί βραχιών έχει πάει στον Γκουρμπέλη, που είναι καλός, γιατί πάλι με τον Γκουρμπέλη, πάλι με τον Γκουρμπέλη, τα γνωστά, δεν έχουμε πολλούς αμυντικούς χαφ, είναι η αλήθεια. Ένας εξ αυτών που ίσως να χτυπούσε και την πόρτα της βασικής ενδεκάδας, αλλά επαναλαμβάνουμε, είναι 4 τα παιχνίδια, έμεινε εκτός αποστολής, μιλάω δηλαδή για τον Τριάντη. Ο Βαγιανίδης κόβει εύκολα μια πάσα που έγινε στην πλάτη του. Ο Μαυροπάνος επιστρέφει να δώσει για τον Ζαφίρη και τώρα Κουρμπέλης που ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία στη δεξιά πλευρά για τον Τζόλι που έχει γυρίσει εκεί. Η απομάκρυση του Τζολάκη δεν είναι καλή. Διορθώνει τα πράγματα ο Κουρμπέλης. Με το κεφάλι η μπάλα θα πάει πιο μπροστά. Με δύναμη προσπάθησε ο Δουβίκας να πάει προς την πορεία της μπάλας. Τελικώς οι Σέρβοι, εκμεταλλευόμενοι κάποιες κόντρες, επιστρέφουν την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, που σηκώνει για ποιον. Για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Η μπάλα βρίσκει στο έδαφος, κάνει πολύ ωραία κλασική γνωστή τρίπλα Ζίβκοβιτς αυτή στην πλάτη του Τσιμίκα. Θα κρατήσει την μπάλα ο Αντρίγια, θα αλλάξει κατεύθυνση, θα πέφτει μόνος του κάτω. Ο συμπαίκτης του, ο Ζαφίρης, ήταν αυτός που του έκοψε την μπάλα με τη βοήθεια και του Τετέι, ο οποίος στην αρχή την έχασε, την πήρε ο Κουρμπέλης, την έδωσε για τον Ζαφίρη, ο οποίος γλίστρησε, έπεσε, άπλωσε το χέρι του, ακούμπησε την μπάλα και πήρε κίτρινη κάρτα. Ο Γιωβάνοβιτς του λέει τι κάνεις, ήρεμα λέει και στον Τετέι. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 83ο λεπτό της συνάντησης, το 1-1 παραμένει. Έφυγε δηλαδή, αφού πλησιάζουμε σχεδόν στο δεκάλεπτο από τον γκολ, αυτό το momentum που είχε η Ελλάδα με τον γκολ που πέτυχε ο Τζόλης από ωραία προσπάθεια και ασίστ του Παυλίδη. Έχουμε ακόμα σίγουρα ένα δεκάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις γεμάτο. Για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε με το διπλό από το Ράικο Μίτιτς. Με τους Σέρβους όμως να έχουν την μπάλα στην επίθεση απέναντι σε οργανωμένη ελληνική άμυνα. Άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Κακή προσπάθεια από τον Γιόβελετ στο φινάλε. Και μάλιστα έχουμε και προϋποθέσεις αντεπίθεση με πάσα που γίνεται για τον Τετέι. Κατάλαβε την κίνηση στην πορεία της μπάλας. Μπήκε και έκοψε από πλευράς Σερβίας ο Τερζίτς και μάλιστα του έδωσε και το δικαίωμα να βγουν στην επίθεση. Την κόντρα από την προσπάθεια του Τάντιτς στο στήθος του Μαυροπάνου μάζεψε ο Τζολάκης, ο οποίος πάλι έψαξε να παίξει γρήγορα. Τώρα ο Ρέτσος ελαφρώς αφηρημένος διόρθωσε, ζητάει συγγνώμη μάλιστα από τον Τζολάκη την πάσα που του έκανε ο πρώην συμπαίκτης του με τα χέρια. Τσιμίκας για τον Τετέι, πήρε την μπάλα, συνέκλεινε, απέφυγε ήδη έναν αντίπαλό του. Έδωσε την μπάλα για τον Δουδίκα, ο οποίος πάτησε την μπάλα, γλίστρησε. Είναι και γλιστερό, το έδρεμε πάρα πολύ. Βρέχει σχεδόν δύο ώρες. Εδώ στο Βελιγράδι, Ζίβκοβιτς κλεισμένος από δύο. Σε βοήθεια και ο Ζαφίρης, δεν μπόρεσε ο Ζίβκοβιτς να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου στην προσπάθεια που έκανε να κάνει τρίπλα στον συμπαίκτη του, στον ΠΑΟΚ. Στον Χρήστο Ζαφίρη, πλάγιο out για την Ελλάδα. Το εκτελεί γρήγορα ο Τσιμίκας προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, κοντά του ο Ζαφίρης, κλεισμένος, σωστά ο Κουρμπέλης επιλέγει να παίξει προς τον Ρέτσο. Προσποιείται, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει για τον Τετέι που έχει χώρο μπροστά του. Ο Ζίβκοβιτς τον καταδιώκει, μένει όρθιος ο Τετέι, κάνει κακή πάσα όμως προς τον Δουβίκα. Τώρα επιστρέφει ο Τετέι για να ξανακάνει άμυνα, μήπως κερδίσουμε πάλι γρήγορα την μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς όμως που είναι και καλός παίχτης και έμπειρος και γρήγορος, διάβασε την κίνηση του Τετέι, επέστρεψε την μπάλα πίσω στο Μιλίνκοβιτσάβιτς και αυτός στον άλλον Μιλίνκοβιτσάβιτς, με τους Σέρβους να προσπαθούν από την δεξιά πλευρά να κάνουν επίθεση. Γρήγορα στην μπάλα, πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Κουρμπέλη. Κάποιες κόντρες στη συνέχεια της διεκδίκησης της μπάλας με τον Ρέτσο που διαμαρτύρεται προς τον πρώτο βοηθό. Η μπάλα με αυτά και με αυτά κατέληξε στην αγκαλιά του Τζολάκη που έπαιξε δεξιά για τον Βαγιανίδη. Ζαφίρης για τον Κουρμπέλη δίπλα του, με πολύ χώρο ο Κουρμπέλη μπροστά του, πρέπει να τον εκμεταλλευτεί, να οδηγήσει με την μπάλα και να δώσει σε ποιον, στον Ζαφίρη η μπάλα. Ο Ζαφίρης ψάχνει τις επιλογές του, δεν τον μαρκάρει κάποιος από πλευράς Σερβίας, επιλέγει να παίξει με τον Ιωαννίδη που ήταν κοντά του. Βαγιανίδη Ζαφίρης, Μαυροπάνος, οι Σέρβοι εννοείται οργανωμένοι όλοι πίσω από την μεσαία γραμμή και πάλι. Και σε αυτό το διάστημα από τον γκολ της Ελλάδας και μετά θα ρίξει ότι είναι ένα τικ πιο πίσω ακόμα. Ζαφίρης για τον Βαγιανίδη. Πηγαίνει η Ελλάδα από τη δεξιά πλευρά. Ο Βαγιανίδης είναι με δύο. Κίνηση από τον Ιωαννίδη. Ο Ζαφίρης με τη μία. Η πάσα του Ζαφίρη για τον Βαγιανίδη, ο οποίος υποπίεση πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Ο Σουηδός του λέει να σηκωθεί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εμείς ψάχνουμε τον γκολ της νίκης, ότι ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο τερματοφύλακας, περίμενε να τον πλησιάσει ο Δουβίκας για να μπλοκάρει την μπάλα. Κερδισμένες κόντρες με τον Γιόβελιτς για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Αντρίγια. Η πάσα για τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Τον καταδίωξε, τον πίεσε έντονα ο Ρέτσος και του πήρε την μπάλα. Το πανηγυρίζει και αυτό ο Ρέτσος. Δουβίκας έδωσε για τον Τετέι. Πηγαίνει στο ένας με έναν. Έχει στήριγμα και δίνει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά για τον Ιωαννίτο. Σουτ που γίνεται έξω. Ακόμη μια καλή προσπάθεια για την ελληνική ομάδα από τη δεξιά πλευρά. Δυνατό το σουτ από την προσπάθεια του Ρέτσου που έκοψε. Πήρε ο Τετέι, οδήγησε με την μπάλα, βρήκε το στήριγμα δεξιά στο Τζόλι. Το σουτ πέρασε πάνω από το ριζόντιο δοκάρι. Ακόμα μια ευκαιρία για την Ελλάδα στο 87. Την φορά η ευκαιρία ήταν για το 1-2, όχι για την ισοφάριση που ψάχνουμε τόση ώρα. Βγαίνει ο Τάντιτς, καταχειροκροτούμενος. Και τις αλλοκληρώσεις και τις αλλαγές του. Ο Λούκιτς μπήκε στο ημίχρονο, ο Τέρζιτς, ο Γιόβελιτς μπήκαν στο 71. Ο Γκούντελι μπήκε στο 81. Και τώρα θα μπει ο Πέτερ Σουκάτσεφ για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς με την παρέμβαση του στήθους του Ρέτσου έφτασε στο Τζολάκι και παίξαμε γρήγορα για τον Βαγιανίδη από τη δεξιά πλευρά με κάμποσο χώρο μπροστά του. Κουρμπέλης, Βαγιανίδης. Ο Κουρμπέλης ελευθερώνεται ξανά για να πάρει μπάλα, όπως και γίνεται. Ρέτσος από την αριστερή πλευρά είδε χώρο, πήρε το χώρο ο Ρέτσος, πλησίασε προς την περιοχή και μπαίνει μέσα σε αυτήν από δεξιά. Ο Ρέτσος θα σουτάρει στην ατομική ενέργεια, η μπάλα κοντράρει και είναι out, γιατί συνέχεια βρήκε πάλι σε Έλληνα παίχτη. Πήρε την μπάλα ο Ρέτσος από το χώρο άμυνας, του δώσαν χώρο, τον εκμεταλλεύτηκε, έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε και πέρασε έξω αφού βρήκε πάλι σε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περιμένω να περάσει το ένα λεπτάκι για να μπει στο μάτς ο Πέτρας Σουκάτσεφ. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς μάλιστα σηκώνει τα χέρια και λέει, αναρωτιέται δηλαδή προς τους συμπαίκτες του, γιατί δεν διεκδικεί κανείς την μπάλα από τα ελεύθερα που επιχειρεί. Άλλες δύο κινήσεις βλέπω να ετοιμάζονται από τον ελληνικό πάγκο. Θα δούμε σε λίγο όμως, γιατί η Ελλάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Κουρμπέλη. Τζόλης, η κόντρα, κερδισμένος ποιος. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Σέρβους. Η πάσα του είναι καλή. Ο Κουρμπέλης επιστρέφοντας κάνει άμυνα. Έρχεται κι άλλος παίχτης Σερβίας από πίσω για να κάνει κατοχή. Προϋποθέσεις για σουτ τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που γίνεται δοκάρι για τη Σερβία. Ο Ζίβκοβιτς επαναφέρει. Νέα κεφαλιά. Απόκρουση Τζολάκη εντυπωσιακή που μπλοκάρει στη συνέχεια στο 90. Απίθανη επέμβαση με το πόδι του Τζολάκη. Εκπληκτική. Εκπληκτική. Τώρα ο Τετέι προσπάθησε να αποφύγει έναν αντίπαλό του με το γνωστό του τρόπο. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα κόντραρε συνέχεια πάνω του από την πάρα πολύ καλή άμυνα που του έκανε και ο Εράκοβιτς. Πλάγι out για τη Σερβία. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Σερβία. Εκπληκτική επέμβαση του Τζολάκη με το πόδι που μπλόκαρε στη συνέχεια ο τερματοφύλακας της Χαλ. Εκπληκτικός στην προσπάθεια που έκανε ο Γιόβελιτς για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Απίθανη επέμβαση του Κωνσταντίν Τζολάκη. Διαμαρτυρίες και παρατηρήσεις προς τον πάγκο της Σερβίας από τον Ίμπερκ, από τον Σουηδό. Έχει σταματήσει το παιχνίδι και έχει πάει εκεί για να κάνει παρατηρήσεις. Κάτι τον ενοχλεί από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαυροπάνος για να μπει στη θέση του ο Μιχαηλίδης. Και θα βγει και ο Ζαφίρης για να μπει στη θέση του ο Ανδρούτσος. Θανάσης Ανδρούτσος κλήθηκε σε αυτή τη τετράδα των αγώνων από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα μπει για τις καθυστερήσεις του αγώνα που θα δούμε σε λίγο πόσες είναι. Και έτσι ολοκληρώνουμε και εμείς τις αλλαγές μας. Μιχαηλίδης αντί Μαυροπάνου, Ανδρούτσος αντί Ζαφίρη. Ο Κουρμπέλης έκλεψε και πέρασε πολύ ωραία την μπάλα πιο μπροστά. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Φάουλ κερδισμένο από τον Τάσο Δουβίκα λίγο πριν από τη μεσαία γραμμή. Το εκτελεί ο Τσιμίκας με πάσα προς τα πίσω. Προς τον Μιχαηλίδη. Βαγιανίδης. Τζόλης. Η πάσα του πέρασε. Τη μάζεψε ο Ιωαννίδης όμως. Για άλλο παίχτη πήγαινε ο Ιωαννίδης. Τη μάζεψε. Προσπάθησε να κερδίσει το πλάγι out. Δεν τα κατάφερε ο Φώτης. Πλάγι out είναι για τη Σερβία. Από την αριστερή πλευρά. Πριν τη μεσαία γραμμή. Εκτελείται με δύναμη προς τα μπρος. Την πορεία της μπάλας ο Ανδρούτσος κάνει πρώτη επαφή. Παραχωρεί πλάγι out για τη Σερβία. Λίγο μετά τη μεσαία γραμμή αυτή τη φορά. Πάντα από την αριστερή πλευρά. Διεκδικήσιμη μπάλα, θα πάρει κεφαλιά ο Ρέτσος, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του για το σφύριγμα του, γιατί δεν ξέρω αν έδωσε φάουλ, απλώς κάλεσε εσπευσμένα το ιατρικό επιτελείο γιατί θεώρησε ότι υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι. Ο Ρέτσος τραβάει τα μαλλιά του, θεωρώ και εγώ ότι δεν έκανε τίποτα και είμαι πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Ένα πολύ μακρινό replay επίσης που βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω η αλήθεια, έναν βρήκε ο Ρέτσος άθελά του τον αντίπαλό του στο πρόσωπο με το κεφάλι στη διεκδίκηση της μπάλας. Να δούμε πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ακούγονται συστάσεις από τα μεγάφωνα για τους Έλληνες φίλους της εθνικής ομάδας που ήρθαν εδώ να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, το πώς θα φύγουν από το γήπεδο κλπ. Δεν θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο πάντως να αποκριθούν όλοι οι Σέρβοι φίλαθλοι, γιατί δεν ήρθαν πολλοί στο Ράικο Μίτιτς για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Σερβίας στην έναρξη. Ού, το λάθος που γίνεται, τρέχει να το εκμεταλλευτεί ο Δουβίκας. Καταφέρει να πάρει την μπάλα. Πηγαίνει πολύ πλάγια όμως από τη δεξιά πλευρά. Την κρατάει με τάκλι μες στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε να κερδίσει το κόρνερ. Το γλιστερό τερέν δεν βοήθησε την προσπάθεια του Τάσου. Παραλίγο να εκμεταλλευτούμε ένα μοιραίο λάθος για την άμυνα της Σερβίας. Να το κάνουμε εμείς μοιραίο. Δηλαδή, αν μπορούσε ο Δουβίκας να κρατήσει λίγο την μπάλα στην κατοχή του, είχαν γεμίσει την περιοχή και ο Ιωαννίδης και ο Τετέι σε θέση offside. Ο Γιόβελιτς εκτελέστηκε γρήγορα από την ελληνική ομάδα αυτό το offside, αλλά η μπάλα παραμένει στο χώρο αμυνάς μας. Ο Μιχαηλίδης πήρε τη θέση του στην αριστερή πλευρά της διάδας της άμυνας. Ο Ρέτσος πήγε δεξιά και ο Ρέτσος έπαιξε αριστερά γιατί ο Μαυροπάνος ήταν δεξιά. Μια χαρά τα πήγε από τους διακριθέντες, θα έλεγε κανείς της ελληνικής ομάδας ο Ρέτσος. Να κάνουμε τη σούμα στη συνέχεια, να αναφέρουμε γρήγορα ουσιαστικά τις δύο ευκαιρίες και το δοκάρι στη συνέχεια των Σέρβων. που πήγαν πάλι έτσι με πολύ κρύα, θα έλεγε κανείς, και παγωμένα να κάνουν το 2-1, όπως έγινε στο 4ο λεπτό της συνάντησης. Και εκεί, ας πούμε, συγχωρείται την ώρα που ισοφαρίζει η Ολλανδία τη Γερμανία με γκολ του Χάκπο στο 92. Τους Γερμανούς 1-1 το παιχνίδι, όσο είναι και εδώ το σκορ δηλαδή. Στο Μαρακανά, πλάγια για την Ελλάδα από τη δεξιά πλευρά. Πηγαίνει ο Βαγιανίδης να το εκτελέσει. Μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης είδε την κίνηση του Τσιμίκα, του έκανε την πάσα, είναι λίγο δυνατή. Τρέχει ο Τσιμίκας, έχει προϋπόθεση να την προλάβει, τα καταφέρνει. Θα βγάλει και τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, γκολ! 1-2, η Ελλάδα σκοράρει και κάνει το 2-1 στις καθυστερήσεις εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Στο 94ο λεπτό από την πάσα στο Τσιμίκα, έτρεξε, πρόλαβε, πήρε την μπάλα με το κεφάλι. Ο Δουβίκα σκοράρει εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. 2-1 για την Ελλάδα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το είπαμε πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα δικαιούται να πάρει αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι, ακόμα και την νίκη, όπως και τελικά έγινε από την εκπληκτική σέντρα του Τσιμίκα, που πρόλαβε την μπάλα στο 94, κάνει τη σέντρα πρώινος τάκλιν, πετάγεται ο Δουβίκα στο πρώτο δοκάρι και με το κεφάλι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιλίνκοβιτ Σάβιτς, που έπιασε κάμποσα, όχι όμως και αυτό, και η Ελλάδα είναι αγκαλιά με την νίκη και με την κορυφή, θα έλεγε κανείς, στο πρώτο παιχνίδι στην έναρξη του UEFA Nations League, με το μεγάλο διπλό που διαγράφεται εδώ στο Ράικο Μίτιτς, στην πρωτεύουσα της Σερβίας, στο Βελιγράδι. Δουβίκας στο 95 του έχει πιστωθεί το γκολ και 1-2 Σερβία-Ελλάδα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πάμε να καταναλώσουμε τώρα ό,τι μας έχει απομείνει. Είμαστε ήδη στο 6ο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων βεβαίως. Πλάγιο out για ποιον, για την Ελλάδα. Τώρα εμείς θα καθυστερήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την εκτέλεση του πλαγίου. Ο Τσιμίκας θα το εκτελέσει. Με δύναμη για τον Δουβίκα, η απομάκρυνση από τους Σέρβους, ο Ανδρούτσος μια κεφαλιά, ακόμα μια ο Δουβίκας, ο Ιωαννίδης ελέγχει την μπάλα με το στήθος, το ωραίο το τάκλινο που έγινε εκεί από πλευρά Σερβίας. Ξανά όμως η μπάλα είναι σε ελληνικά πόδια, με τον Τζόλι να την γυρίζει πίσω στο Βαγιανίδη. Καμία αντίρρηση να την γυρίσει ακόμα πιο πίσω στο Τζολάκη. Πράγματι, όπως και γίνεται, ο Τζολάκης θα την απομακρύνει, σημαδεύοντας τον Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε κίνητρο στην μπάλα, γνωρίζοντας ότι είναι σε θέση offside, ίσως και για να κερδίσει λίγο χρόνο. Οι Σέρβοι έχουν την μπάλα. Η πάσα που γίνεται στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας σταμάτησε στο Βαγιανίδη. Και τώρα Τζόλης πήρε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά, συγκλίνει και την πετάει αριστερά. Και τέλος το μάτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Τα γκολ του Τζόλη στο 74 και του Ντουβίκα στο 95 έφεραν την ανατροπή που με βάση τις ευκαιρίες η Ελλάδα δικαιούταν στο σημερινό παιχνίδι και φεύγει η νικήτρια από τη Σερβία, κάνοντας το διπλό εδώ στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2 με το παιχνίδι στην Ολλανδία να παραμένει στο 1-1. Το Ολλανδία-Γερμανία είναι στο 1-1, στο 5ο από τα 3 λεπτά καθυστερήσεων που έχει δώσει στην Ολλανδία ο Ερνάντες στο Άμστερνταμ. 2-1, μεγάλη νίκη. Θάνο, έχουμε διαφημίσεις και λοιπά.
1: Ναι, Πέτρο, ολοκλήρωσε για ωραία. Να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Α, να ολοκληρώσω λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Παραλαμβάνω αυτό που έλεγα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεχτήκαμε βλακωδώς, θα λέγει κανείς, ένα πολύ κρύο γκολ στο 4ο λεπτό μόλις της συνάντησης, όταν δεν είδαμε την προσπάθεια του Τάντιτς από την αριστερή πλευρά που έδωσε πάσα στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σχεδόν αμέσως, στο 5ο λεπτό, με το δοκάρι του Καρέτσα, ευκαιρία με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, στο 14, στο 15 ευκαιρία του Κοστούλα, μεγάλη, στο 20 του Παυλίδη επίσης, σταμάτησε το Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, εκεί αφού χάθηκαν αυτές οι 3-4 ευκαιρίες για την Ελλάδα, πολύ καλές, πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ήρθε ένα γκολ, παραλίγο γκολ, συγγνώμη, του Γιώβιτς στο 30, ο οποίος από πάρα πολύ κοντά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, την έστειλε out και ήμασταν τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, διότι εκεί παρέμεινε το 1-0 για τους Σέρβους. Κλείσαμε το πρώτο ημίχρονο πριν μπούμε στο δεύτερο πάλι με ευκαιρία, στο 40 με τον Τζόλι, και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με ευκαιρία του Καρέτσα στο 61, του Παυλίδη στο 61, του Ιωαννίδη στο 64 και του Τζόλι στο 87, αλλά εννοείται πριν από αυτά είχε μεσολαβήσει τον γκολ του Χρήστου Τζόλι, που κατά τη γνώμη μου ήρθε από εξαιρετική προσπάθεια και ασίστ του Παυλίδη. Ο Χρήστος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο 74 έκανε το 1-1. Εκείνο το σημείο ακριβώς μπήκε μέσα την ώρα του γκολ, την ώρα των πανηγυρισμών του γκολ, έγιναν οι αλλαγές. Μπήκε ο Τετέ και ο Τουβίκα στη θέση του Παυλίδη και του Καρέτσα. Αργότερα, μάλλον για να έχουμε και λίγο το νόμα στα μετόπιστεν, να μην χάσουμε δηλαδή τα κεκτημένα, μπήκε στις καθυστερήσεις ο Μιχαηλίδης και ο Ανδρούτσος. Όμως από μια πάσα που έγινε, που ήταν αδύνατον για πολλούς να την πιάσουν, ο Τσιμίκας την πρόλαβε στην πλάτη της άμυνας της Σερβίας, την έβγαλε την μπάλα τη σέντρα πριν αυτή περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, γύρισε προς τον Δουβίκα και έτσι η αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, κάνει το 2-1 και έτσι πήραμε αυτό το υπερπολίτιμο διπλό. Γιατί θυμίζω ότι η ομάδα που κυνηγάμε είναι η Σερβία, την υποδεχόμαστε την τελευταία αγωνιστική και έτσι έχουμε το δικαίωμα να θεωρούμε ότι γίναμε το φαβορί αυτήν την ώρα για την κατάληψη της τρίτης θέσης, για να μην πούμε άλλες υπερβολές. Ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο Άμστερνταμ, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 και έτσι αυτή την ώρα η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο με άλλα τρία παιχνίδια να απομένουν εντός περίπου 10 ημερών. Αυτά θα ακολουθήσει στη συνέχεια με ρεπορτάζ από τη μεικτή ζώνη και από την συνέντευξη τύπου του παιχνίδια να απομένουν εντός περίπου 10 ημερών. Αυτά θα ακολουθήσει στη συνέχεια με ρεπορτάζ από τη μεικτή ζώνη

0: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
8: 47 λεπτά μετά τις 11, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μία εξαιρετική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες, είτε πρόκειται για την εθνική ομάδα ανδρών, η οποία με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του Τζόλι και στις καθυστερήσεις του Δουβίκα νίκησε με 2-1 την Σερβία στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα για το Nations League πρώτη κατηγορία. Οι Σέρβοι, θυμίζουμε, προηγήθηκαν με γκολ του Ζιβκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, όσο και για τις δύο ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα συγκεκριμένα, που νίκησαν εύκολα. Ο Παναθηναϊκός την Παρή με 91-72 και ο Ολυμπιακός εκτός έδρα στη Βιτόρια νίκησε την Μπασκόνια με 106-89. Νίκες λοιπόν για όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά νομίζω πως η απόλυτη ανατροπή και το happy end γράφτηκε στο Βελιγράδι. Πάμε λοιπόν ξανά εκεί για να ακούσουμε το σχόλιο του Χρήστου Κοντού για τον αγώνα που παρακολούθησε από τις εξέδρες του Μαρακανά της Σερβίας.
9: Γεια σου Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ωραία πινελιά αυτό το goal buzzer beater που του βήκα στις καθυστερήσεις του αγώνα τελευταίου των καθυστερήσεων. Ήταν ό,τι ωραιότερο μπορούσαμε να περιμένουμε στην απόψη είναι βαριά να κλείσει αυτή η βραδιά, η πολύ, πολύ ωραία βραδιά για την Ελλάδα. Όπως επισήμανες, με τον καλύτερο τρόπο έτσι είχαμε αυτό το Grand Guignol Finale, σε ένα μάτς που έδειχνε ότι πάει για το διπλό. Δηλαδή αν το δει κανείς, παρότι είχαμε αυτό το γκολ από τα αποδυτήρια στην πλάτη μας, από το 4, είχαμε την κατοχή, είχαμε την πίεση, είχαμε τις ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε και δεύτερο γκολ, γιατί κάναν και οι Σέρβοι 2-3 πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Αντίστοιχα και εμείς κάναμε πολύ καλές φάσεις, ίσως στη ζυγαριά περισσότερες από τη Σερβία, αλλά οι δικές τους ήταν δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά έτσι όπως πήγε το μάτς, εγώ τι να σου πω τώρα, έτσι όπως το έβλεπα, το πίστευα ότι ακόμα και στον 90 ότι έχουμε το χρόνο να το γυρίσουμε και να πάρουμε τη νίκη. Και την πήραμε τη νίκη σε ένα πολύ κομβικό σημείο, γιατί ξεκινάει αυτή η σπάθηση των γονιών μας, λέγει μετά πάνω τα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το διακήρυγμα να μείνουμε στην κατηγορία στην ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης, είναι να τερματίσουμε τουλάχιστον τρίτη σε αυτόν τον δύσκολο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, έτσι ώστε να έχουμε πάρα πολλά μπόνους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ακολουθεί. Θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος για την Εθνική. Πολύ πιο ανοιχτός ο δρόμος, πολύ πιο εύκολος ο δρόμος, αν ξεπεράσουμε τουλάχιστον μία ομάδα σε αυτή την τελική φάση. Την τελική φάση, δεν είναι τελική φάση, τώρα ξεκινάει το Nations League, απλά στην πρώτη κατηγορία που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ο ανταγωνισμός πάρα πολύ μεγάλος. Μην ξεχνάμε ότι οι Σέρβοι είναι σε ένα κακό φεγγάρι τελευταία και το είδαμε αυτά τα δύο γήπεδα γιατί ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη. Άρα είναι μια ομάδα που είναι τρία χρόνια, τρεις φορές σε αυτήν την πρώτη κατηγορία. Είναι μια καλή ομάδα, άσχετα αν αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο τεφορμαρίσματος που θα πρέπει να την πηγαίνουν. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δείχνει η ομάδα ότι έχει πολύ βάθη ρόστερ, πάρα πολύ βάθη ρόστερ, ειδικά τερματοφύλακες, πάρ' τον έναν, ο ένας κάτω από τον άλλον. Ναι. Ό,τι να διαλέξεις, έχεις το κεφάλι σου ίσου. Άμυνα, τεράστιες επιλογές, όσο και να λείψουμε, υπάρχει από πίσω backup, εξάξιος παίκτης που μπορεί να τον καλύψει. Στην επίθεση, μεγάλο γλέντι. Δηλαδή, είδαμε σήμερα

0: Κάποιοι στιγμή παίζαμε με τρία σεντερφόρ μέσα. Και παίξαμε τρία σεντερφόρ. Τις παίχτες και στην ομάδα τους μπορούν να παίξουν σεντερφόρ. Τις είδαμε να παίζουν σε άλλες ρόλες εδώ και να είναι μια χαρά, να ανταποκρίνονται και να είναι σούπερ. Νομίζω το μόνο που δεν έχουμε ποσοτικά, όχι ποιοτικά, καλούς καλά εξάρια.
1: Αμυντικά
0: εξαροχτάρια. Δηλαδή εκεί έχουμε βέβαια τον Ζαφρί που είναι πάρα πολύ καλός. Στο backup νομίζω ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές ούτε στο εξάρι ούτε στο οχτάρι. Νομίζω δηλαδή αν κάτι μπορεί να πει κανείς ότι είναι αδυναμία αυτής της ομάδας είναι αυτό ότι δεν έχει πάρα πολλές εναλλακτικές στα χαφ. Αν είχαμε εκεί ένα στα βαρβά το χαφ έναν παίχτη έτσι με προσωπικότητα, με εξονομία που να παρασύρει και την ομάδα μπροστά, νομίζω ότι θα κεφαλοποιήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την επιρροή του συγκεκριμένου παίχτη. Όχι ότι ο Κουρμπέλης δεν είναι ένας εμπρός, δεν έχει αυτό το ηγετικό προφίλ που θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, στη γραμμή των χαφ. Δεν έχουμε ένα χαφ έτσι, ηγέτη αυτή τη στιγμή. Ένα Ζαγοράκι, ένα Κατσουράνι, ένα Καραγκούνι. Δηλαδή παίχτες που έχουν την ποιότητα να σηκώσουν την ομάδα πιο ψηλά. Παραδάνω, δεν είναι κακοί παίχτες. Σε καμία περίπτωση μην είναι υπαρξίδε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα χρειαστώ ένα τέτοιο τύπο παίχτη και λίγο μια-δυο παραπάνω επιλογές στα χαφ. Αν το είχαμε αυτό, θα ήμασταν κομπλέ. Σε όλες τις άλλες γραμμές είμαστε πραγματικά μια ομάδα υπερπλήρης με πολύ πολύ ταλέντο και πολλά παιδιά μικρής ηλικίας. Δεν είναι μια γενιά που είναι στη δύση της. Είναι μια φουρνιά παιχτών που τώρα συστήνεται στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό, παιδιά που είναι στην πλειοψηφία τους 20, 22, 25 χρονών και που αν καταφέρουν έτσι και μείνουν σαν γκρουπ έτσι ψηλά και τους πάνε και τα αποτελέσματα, νομίζω θα τη θυμόμαστε τη γενιά για πάρα πολύ καιρό. Θα είναι δηλαδή η σημαντική γενιά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Τώρα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Ολλανδία-Γερμανία, έληξε ισόπαλο 1-1 στην πρεμιέρα του Κλόπ στον πάγκο της γερμανικής ομάδας. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και εμείς πάμε να παίξουμε στη Γερμανία την Κυριακή. Ως πρώτη πλέον στον ομίλο.
0: Ως πρώτη, ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτά όμως μην αρχίσουμε και
1: λέμε πώς είναι η εικόνα τώρα. Τώρα είναι αυτή.
0: Ο Κλόπ έχει καλέσει 44 παίχτες νομίζω. Και αυτά τα τέσσερα μαζεμένα παιχνίδια μέσα σε ένα διάστημα ουσιαστικά 10 ημερών. Και να ξέρετε ότι άλλη Γερμανία θα δούμε στο παιχνίδι στο Άγκσμπουργκ και άλλη εντελώς Γερμανία με άλλα πρόσωπα στο παιχνίδι του Μπασά. Έχουμε δύο διαφορετικές αποστολές. Πιθανότατα μην έχουν ούτε ένα κοινό παίχτη μεταξύ τους. Εντάξει, οι Γερμανοί έχουν την πολυτέλεια να χειρίζονται αυτά τα παιχνίδια για να δοκιμάσουν πράγματα για πολλά. Έτσι. Και ο Κλόπ τώρα είναι, πια να δει, να δοκιμάσει, να κάνει το διαχωρισμό του κτλ. Και έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία με τη φόρα που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι το βάθος που έχει αυτή η ομάδα σε άμυνα και επίθεση θα επιτρέψει να κάνει και ένα καλό φρεσκάρισμα την Κυριακή χωρίς να θεωρήσουμε ότι μπαίνουν παίχτες δεύτερης ποιότητας μέσα και να ξεκουραστούν κάποιοι που τραβήξαν το μέτρο που σήμερα και να μπουν άλλοι και να νιώσει κανείς ότι έλειψε από τους λεγόμενους βασικούς. Νομίζω αν καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα στη Γερμανία, δεν το θεωρώ απίθανο. Είναι ένας καινούριος προπονητής. Εκεί πέρα θα κάνουν τους πειραματισμούς τους. Εμείς ερχόμαστε με φόρα, έχουμε μια καλή φουρνιά. Τα παιδιά είναι φτιαγμένα με την εθνική. Εγώ τους βλέπω, δηλαδή είναι ψημένα, χαίρονται. Θέλουν να είναι μέλη αυτής της ομάδας. Όπως ζήσει και τις παλιότερες εποχές που τους καλούσαν στην εθνική και ο ένας πόνισε τον κόσμο, ο άλλος πόνισε μέσα του, ο άλλος είχε μια οικογενειακή υπόθεση και δεν μπορούσε να πει. Δηλαδή τα έχω ζήσει αυτά τα χρόνια. Τώρα το γλύψω ότι είναι τελείως ανάποδο. Όλοι σκοτώνονται, ποιος θα προλάβει να είναι στις κλίσεις. Και αν δεν είναι θυμώνει, και αν δεν παίζει, τσαντίζεται. Είναι καλό αυτό γιατί δείχνει ότι η εθνική είναι ένας πόλος έκκλησης για τους παίχτες. Δεν βάζουν προτεραιότητα τις ομάδες που τους πληρώνουν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε πολλά εκατομμυρίων. Βλέπα σήμερα. Αν σκεφτείτε πόσοι παίχτες παίζουν σε ομάδες της Champions League.
1: Το είπαμε και με τον Πέτρο νωρίτερα ότι έχουμε το πιο ακριβό ρόστερ αυτή η εθνική ομάδα.
0: Βέβαια. Πόσοι παίχτες παίζουν σε ομάδες της Champions League. Γιατί ποιοτική και παίρνουν εκατομμύρια. Και παρόλα αυτά έρχονται εδώ σπάντα πόδια, τους βάζουν τα βάζουν στη φωτιά, τους κάνουν τραυματισμούς και το κάνουν με γούστο, με όρεξη. Το θέλουν. Δεν το κάνουν από αγκαρία. Μπορώ αυτό. Μπορώ, γιατί εμείς οι παλιότεροι δεν το έχουμε ζήσει. Είχαμε περάσει άλλα χρόνια και τώρα που το βλέπουμε αυτό το πράγμα το χαιρόμαστε πραγματικά.
1: Εντάξει, πέρασαμε και ένα Euro 2004 βέβαια και μετά μια πολύ καλή περίοδο.
0: Σίγουρα.
1: Που ήταν η περίοδος της μεγάλης ακμής και της μεγαλύτερης ίσως επιτυχίας σίγουρα του ποδοσφαίρου και ίσως του ελληνικού αθλητισμού, η μία έστω από τις μεγαλύτερες.
0: Κοίτα να δεις, πάρε την ομάδα του.
1: Αλλά έχει σκαμπανεβάσματα η εθνική, ας πούμε, αυτό πράγματι.
0: Εντάξει, κοίτα, πάρε την ομάδα του Euro. Από αυτούς που παίζαν έξω, που δεν ήταν και πάρα πολλοί, πόσοι παίζαν σε ομάδες της Ευρωπαϊκής Ομάδας. Δεν παίζαν. Παίζαν σε μικρομεσαίες ομάδες.
1: Όχι, λέω για το πάθος, για την εθνική και τις μέρες δόξας εκείνες.
0: Ναι. Αυτοί όμως εδώ είναι παίχτες Champions League.
1: Εντάξει.
0: Παίχτες με τεράστιους λογαριασμούς, με συμβόλαια εκατομμυρίων. Ξέρεις πόσο εύκολα κάθεσαι τα λεφτά σου, τα αγκαλιάζεις και λες.
1: Σωστό. Εδώ υπάρχει διαφορά.
0: Ναι, είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν έχουν τα παιδιά αυτά ανάγκη αυτή τη στιγμή να φανούν μέσα από την εθνική, ήδη έχουν πάρει την αναγνώριση. Παίζουν σε ομάδες της Champions League και παίρνουν εκατομμύρια στο τέλος κάθε χρονιάς. Δεν έχουν ανάγκη να φανούν, να τους δουν γιατί δεν τους βλέπανε μέχρι τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο το κίνητρο που έχουν πέσει και νομίζω να το κρατήσουμε αυτό. Θα είναι πολύ κέρδος. Νομίζω ότι όλοι τους συμπαθούν τον Γιωβάνοβιτς. Όλοι τους τον να παίζουν για αυτόν τον προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι, δεν αρκεί να είναι ένας προπονητής καλός. Είναι πολύ σημαντικό να παίζουν οι παίχτες για πάρτι του. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Και η διοίκηση της ΕΠΟ είναι καλή. Δηλαδή, βλέπεις ότι φροντίζει την ομάδα. Οι τελευταίες διοικήσεις, εδώ και κάποια χρόνια, το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα και την έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Παχιά για να πάει μια ομάδα, η εθνική ομάδα να παίξει στην Κοπεχάγια, έδωσε 4 αεροπλάνα. Και φεύγαμε το πρωί και φτάνανε βράδυ. Τώρα είναι με τα μέσα τους, με τα αεροπλάνα τους, τα τσάρτες τους, με τους
1: αλληλίες,
0: τον ειδικό μάγειρα. Είναι μια ομάδα που έχει όλα όσα θα πρέπει να έχει. Αυτό είναι ευθύνη της διοίκησης, της ΕΠΟ και το κάνει με πάρα πολύ καλό τρόπο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό και κλείνοντας να πούμε τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στην Ευρωλίγκα. Όλα τα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί. Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 και Χάπουελ Τελ Αβίβ Μπάγερν 84-86 στα δύο παιχνίδια που άρχισαν νωρίτερα και σε αυτά που ολοκληρώθηκαν σχεδόν μαζί πριν από λίγο. Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης Κάουνας 77-83, Παναθηναϊκός Παρί 91-72, Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 89-82, Μπασκόνη Ολυμπιακός 89-106 και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώνεται. Γιάννης Κωσταράκης, Παναγιώτης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας από τις 9. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά η βραδινή Μπαλαδόρη, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Ονειρεμένο ξεκίνημα χθες για την εθνική ποδοσφαίρου των ανδρών στην League A του Nations League, αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανοίξε με 2-1 με ανατροπή τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο Αντρία Ζίβκοβιτς με γκολ από τα αποδυτήρια έδωσε στους γηπεδούχους προβάδισμα, ωστόσο ο Τζόλης μετά από ασίστ του Παυλίδη και ο Δουβίκας μετά από ασίστ του... όχι του Παυλίδη, θα το διορθώσω, στην εκπνοή των καθυστερήσεων οδήγησαν στο πρώτο τρίποντο την εθνική μας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στην Johan Cruyff Arena. Θυμίζουμε ότι η εθνική παίζει την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο με τα Panzer στο Augsburg, ενώ βέβαια την assist στο γκολ του Δουβίκα την έδωσε ο παίκτης, ο ακραίος του Ολυμπιακού. Έχει κολλήσει το μυαλό μου, συγχωρήστε με, θα μου έρθει στην συνέχεια των ειδήσεων. Με χαμόγελα μπήκε χθες η νέα Ευρωλίγκα για τους αιώνιους, καθώς ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός νίκησε με 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-72 τη Παρί στο Telecom Center. Στα άλλα 5 χθεσινά μάτς, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπουελ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86, Μπαρτσελώνα Έφες 89-82, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74 και Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83. Βέβαια, ο Τσιμίκας είναι αυτός που έδωσε την ασίστ στον Δουβίκα για την μεγάλη ανατροπή της εθνικής μας που έγινε στο 95ο λεπτό του αγώνα. Τώρα με πρώτους σκόρες τον Ντόρσεϊ με 25 και τον Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο Ολυμπιακός θύμισε ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μπασκόνια, την ώρα που ο Φρανσίσκο με 18 και ο Λεσόρ με 15 πόντους ήταν κορυφαίοι σκόρες για τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι. Το πρώτο μάτς είναι πάντα περίεργο, θα γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι το παιχνίδι, δήλωσε μετά την νίκη του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του μάτς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν προγραμματισμένη μεταξύ των αγωνών της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μάλιστα, η αποστολή της ΑΕΚ δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά την αναμέτρησή της με την Σαχτάρ, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge, αλλά θα μείνει στην Αγγλία για την κόντρα της με την Manchester City, που θα γίνει στο Etihad στις 20 Οκτωβρίου. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Αχιλλέα Μπέο για την συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά τον κυριακάτικο αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφταντζόγλιο στάδιο να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου. Αντίθετα, δεν υπάρχει η ίδια βεβαιότητα στην ΠΑΕ Καλαμάτα για την χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Στο μπάσκετ ξανά, η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούρια σελίδα για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι η αρχή ενός καινούριου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούριο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις μια καλή σελίδα κάθε μέρα. Η τοποθέτηση του Ανδρέα Τρινκέρι για την παρουσία του δικεφάλου του Βορρά στη νέα σεζόν, όπως την κατέθεσε ο Ιταλός στο επίσημο site του ΕΣΑΚΕ, ενώ η Superbet ήρθε να επενδύσει την προσεχή πενταετία εκατοντάδες εκατομμύρια, επισήμανε χθες ο Μάκης Αγγελόπουλος κατά την παρουσίαση της νέας φανέλας της ΑΕΚ που θα προβάλλει την γνωστή στοιχηματική εταιρεία. Στο τένις, στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης πέρασε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, στα άλλα 6 χθεσινά μάτς που έγιναν στο Nations League, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 για τον τέταρτο όμιλο, για την δεύτερη κατηγορία Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και για την τέταρτη κατηγορία Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Ο Χάρι Κέιν δήλωσε πως μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ως κίκερ στο NFL. Τέλος, ο Γκρέκ Πόποβιτς νυμφεύτηκε χθες την πρώην σύζυγό του επί 17 χρόνια βοηθού του στους Σαν Αντώνιο Σπέρς, Μάικ Μπούντενχολζερ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο των χθεσινών αγώνων με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Δημήτρη, και βόλεϊ να έπαιζαν σήμερα θα νικούσαμε, έτσι. Παντού.
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο τι να πω.
1: Έτσι, για να είμαι σίγουρος είμαστε
0: εμείς. Εσύ είναι επειδή θα σου την εφημερίδα, να με σκοντάφτεις.
1: Στο βόλεϊ, ναι. Βόλεϊ δεν έχω.
0: Ενώ στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είσαι...
1: Στο μπάσκετ κάτι έχω, δεν είμαι ποδόσφαιρο, μπασκετάκι είπα.
0: Α, καλά. Φίλε, δεν φταίω εγώ για το μικρόφωνο, είναι ζαβό από μόνο του.
1: Τότε δεν γίνεται.
0: Μην κοιτάζω το συνάνθρωπό μου. Καλά. Εντάξει, θα κοιτάζω το μικρόφωνο από εδώ και πέρα. Έξαλλος είναι.
1: Καλά, κοίταξε. Αυτός τα ακούει άμα δεν είναι καλός ο ήχος.
0: Ναι.
1: Άμα λέμε αρλούμπες εμείς, τα ακούμε εμείς.
0: Ο αυτός είναι ο Πάνος Σταυρούλιας, έτσι.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, ναι.
0: Εγώ βλέπω ετοιμοπόλεμο ακόμα και το Τάκη τον Μπάλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπεις τώρα εκεί πέρα και κάνει ρεπορτάζ. Και το...
1: Περιμένουμε και τώρα σε λίγο να ακούσουμε τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, είμαστε στα μπά γιατί σε έδειξε τίποτα.
1: Λογικά θα ακούσουμε έτσι. Δηλώσεις,
0: έκανε κάποιες δηλώσεις τηλεοπτικά. Οπότε τώρα
1: όπως σε είναι και στη Super League ή στο Champions League, στο Europa League. Μιλάνε πρώτα στο κανάλι που έχουν τα δικαιώματα και μετά. Δηλαδή τώρα νομίζω καθοδόν εκεί πηγαίνει.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, εντάξει, άστο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά για τον μπάσκετ, εθνική Ελλάδος θα πέσει.
1: Οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα ήταν άδικο.
0: Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, άδικο. Ποδόσφαιρο είναι, αλλά καλά, αν κάποιο έπρεπε να πάρει το μπάσκετ. Το πήρε στο 95, το κάνει πιο επικό, να το πω έτσι. Αλλά είναι και μια δικαίωση γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπο ο άλλο κάνει αλλαγέ και πάει να πάρει το μάτς. Όχι ότι ο Σέρβος δεν το έκανε, μάλλον ο αντίπαλος προπονητής του Γιωβάνοβιτς, αυτό εννοώ, γιατί και οι δύο Σέρβοι είναι. Αλλά βλέπεις ότι και οι δύο κυνήγησαν το διπλό. Ο ένας είχε, εντάξει, όχι πυρηνικά, αλλά είχε τρομερά όπλα ο Γιωβάνοβιτς, και ο άλλος έβαζε καλούς παίκτες, αλλά μέχρι εκεί.
1: Αυτό που είπε νωρίτερα ο Κοντός, από όλα όσα είπε, δεν τα συγκράτησα όλα, αλλά αυτό που συμφωνώ απόλυτα είναι ότι δεν είναι ότι έχεις δύο-τρεις καλούς. Κουράστηκαν και λες τώρα μωρέ ποιος θα μπει μέσα. Κουράστηκε ο Τάσος, μπαίνει ο Μίτσος. Και λες είναι το ίδιο. Είτε παίζει ο ένας είτε παίζει ο άλλος. Είναι το ίδιο και το αυτό. Σε αξία, σε ικανότητα, σε θέλω που να γουστάρουν να παίζουν εθνική. Οπότε χτες, γιατί καλά χτες, είναι 12 και 4, ήταν υπέροχοι όλοι τους. Στην άμυνα λίγο δύσκολα. Α, ναι, γιατί μου
0: πέσε.
1: Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, νομίζω ήταν μια χαρά εθνική να χαίρεσαι να τη βλέπεις. Και αποτέλεσμα και θέαμα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις.
1: Αμοντάριστες.
0: Αμοντάριστες.
1: Όπως μας τις στείλανε.
0: Ο Μαυρογιαννής.
1: Ωραία, εντάξει, ναι.
0: Και πάμε να ακούσουμε έναν εκ των πρωταγωνιστών. Αναφέρομαι φυσικά στον Τζόλι, ο οποίος ήταν και πολύ καλός. Νομίζω μπορεί να ήταν και ο MVP.
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε χωρίς. Όλη τη χρονιά δεν είχαμε κάνει νίκη. Παίζαμε μόνο φιλικά. Πρώτο επίσημο, πρώτη νίκη.
3: Στον όμιλο, σε εκτός έδρας παιχνίδις. Τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν ένα τεστ να δούμε και διαφορετικά συστήματα, γι' αυτό δεν είχαμε για τα καλά αποτελέσματα. Γιατί έξι τα φιλικά είναι και να δοκιμάσει και αρκετούς παίχτες να διαφορετικά συστήματα, όπως είπα. Οπότε σήμερα είμαστε προετοιμασμένοι για τα παιχνίδια τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Και νομίζω το δείξαμε και σε όλους τους χώρους.
4: Ήταν δικαίωση μια προσπάθεια και μια πολύ καλή βραδιά ποδοσφαιρικά για όλους σας από το 1995. Αρχικά το δικό σου γκολ και μετά το 1-2.
3: Σίγουρα ήταν πολύ σημαντικό που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι. Αυτό έγινε στο τέλος, αλλά το αξίζαμε νομίζω λίγο πιο νωρίς. Είχαμε σκοράρει στο πρώτο μήχρονο σίγουρα. Αλλά αυτό το καταφέραμε και στο 1995 είναι ακόμα καλύτερο, γιατί δείχνει το μέτρο της ομάδας που δεν τα παρατάει και μπορούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό να κυνηγήσουμε τον κόλπο και την ίδια.
2: Τι φιλοδοξείτε για την Κυριακή που έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως αυτό με τη Γερμανία?
3: Σίγουρα, όπως είπατε, είναι τελείως πολύ δύσκολο παιχνίδι και τελείως διαφορετικό από το σημερινό. Ένας πολύ καλός αντίπαλος με τρομερή ποιότητα, θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, πάμε με αυτοπεποίθηση και ελπίζω να το δείξουμε στο γήπεδο και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
2: Στην Γερμανία έχει σκοράρει, έτσι δεν είναι?
3: Έχω σκοράρει, στο Augsburg δεν έχω σκοράρει.
2: Θα ήθελες?
3: Πρώτη φορά που παίζω, ελπίζω. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν, όπως μπορέσαμε αμοντάριστα είπαμε, οι δηλώσεις του Τζόλι, ο οποίος αποτυπώνει και την κουλτούρα αυτής της εθνικής, πολύ προσγειωμένο και το παιδί αυτό, ήπιον τόνων, αλλά μέσα στο γήπεδο έβγαζε φωτιές. Ήταν οι δηλώσεις που μας έστειλε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λεπτά, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Έρα Σπορ, στη Σέντρα είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη, ο Δημήτρης Καϊμάς
1: και ο Τάσος Επιτρόπου
0: και παρέα μας ο Πάνος Σταυρούλιας και ο Τάκης Μπάλτας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εντάξει, η Εθνική ήταν πάρα πολύ καλή, καλά το είπες, και είναι και πρώτη τώρα με το καλημέρα.
1: Ναι, ήταν ισοπαλία νομίζω, έτσι.
0: Ναι, ήρθε ισοπαλία, ναι. Το άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία. Κυριακή λοιπόν, 27 του μηνός, Γερμανία-Ελλάδα στο Augsburg, 10 παρατέταρτο, και νωρίτερα το Σερβία-Ολλανδία. Μέιτα οι Σέρβοι, λέω εγώ τώρα, αποχαιρετούν από τη δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, είναι νωρίς, αλλά πρέπει να κάνουν ύστερα 4 νίκες. Με 2 συνεχόμενες ήττες δεν πας πουθενά.
1: Ναι, μπορεί να κερδίσουν εσένα. Δηλαδή την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για την πρώτη δεύτερη θέση.
1: Α, εντάξει, εντάξει, κατανοητό, κατανοητό, εντάξει, εντάξει. Γιατί εγώ.
0: Αυτά θα ότι έλεγα πιο μετά.
1: Ναι, μιλάω για τρίτη θέση. Έτσι,
0: να είναι Ελλάδα, τελευταία
1: αγωνιστική. Ελλάδα και Σερβία.
0: Τελευταία αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου.
1: Που εδώ που τα λέμε, κοίταξε, χωρίς να είμαι εθνικάρας και να λέω ότι είμαστε στον Άρα πλέον λόγω της μεγάλης εμφάνισης. Ακόμα και στο παλέν έχει έρθει, πιστεύω ότι με τη Γερμανία, επειδή είναι μια καινούργια εθνική, με πάρα πολλούς παίχτες στη σύνθεση, έχει καλέσει πολλούς παίχτες, ακόμη ψάχνονται, εντάξει δεν είναι καινούργοι, αλλά είναι μια νέα εθνική με νέο προπονητή, λέω μήπως είναι μια ευκαιρία να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Όχι να κερδίσεις, μια περίβανη με χωρίς αγωγικά ισοπαλία. Μπορεί να μαζέψει και πολλά.
0: Πρώτα απ'
1: όλα, Κυριακή,
0: με τον τρόπο που παίζει η εθνική ομάδα, με τους τόσο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές που έχει μέσα, κάποια στιγμή έπαιζαν 4-2-4. Έπαιζε 4-2-4. Έτσι λες και ήμασταν στο 1966.
1: Ή όχι, και λες και ήταν τελευταίο παιχνίδι και λες τα δίνω όλα.
0: Ναι, το σύστημα, καμιά σχέση το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, παρεξηγηθώ. Αλλά η κουλτούρα δηλαδή αυτής της εθνικής ομάδας είναι να παίζει επιθετικά. Η εθνική θα παίζει και είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα παίζει μέχρι και αποκλεισμένη να είναι που λέει ο λόγος, θα παίζει για τη νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε αν είναι ικανή για το Χ, γιατί όχι να είναι ικανή και για το, και για το διπλό.
1: Ξέρεις ποια είναι η απορία μου σε αυτό που λες,
0: και θα και πολλούς Έλληνες έτσι.
1: Όταν θα πρέπει να παίξεις επαγγελματικά. Γιατί επαγγελματικά θα πρέπει να μας αρκεί η σοπαλία και παίζουμε με μια σούπερ ομάδα και θα πρέπει να παίξουμε το πάλε ποτέ καντενάτσιο. Μπορούμε. Αυτό λέω. Γιατί δεν είμαστε.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να
1: δεν είναι Αργεντινή, αυτό. Δεν είναι Ισπανία. Μια ομάδα που παίζει, έχει μάθει εδώ και 400 χρόνια στην υπερβολή μου να παίζει επιθετικά. Εμείς είμαστε μια ομάδα που παίζουμε αμυντικά. Έτσι έχουμε μάθει. Ακόμα ή στα καλά μας ή στα άσχημά μας να παίζουμε ένα μετριοπαθές ποδόσφαιρο για το αποτέλεσμα με ένα 0 και κούτσα κούτσα ακόμα και στα πολύ καλά μας που μια χαρά μας ήταν, για μένα τουλάχιστον, να παίρνουμε αποτελέσματα, να παίρνουμε μουντιάλ. Α, πάμε σε άλλη δήλωση.
0: Όχι, ολοκλήρωσε.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Εγώ τώρα. Εδώ, πρωταγωνιστές.
2: Πάμε, ελάτε στη Σερβία, παιδιά, ελάτε στη Σερβία. Λοιπόν, γκολ, τη στιγμή περιέγραψε μας, τη στιγμή, μόνο τη στιγμή.
0: Τάσος Δουδίκας.
5: Χαρά στα χαρά, πρώτα απ' όλα γιατί εντάξει πήραμε τη νίκη. Να μας κοράσει το δεύτερο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το νέο.
4: Για σένα πώς σημαντικό είναι αυτό που
5: λέει. Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενο που τα σκοράρω με την εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν μου παίζει για τη χώρα σου και αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Κασό, ήταν για πολλή ώρα η εθνική πολύ καλύτερη από την αντιπαλό τη. Δεν έβρισκε τον γκολ. Τελειώσαμε το μάτς με 26 τελικές. Το πιστεύατε μέχρι το τέλος ότι εν τέλει θα έρθει όχι μόνο η σοπαλία αλλά αυτή η ανατροπή που είδαμε?
5: Ναι, νομίζω δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ναι, πως το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Και εντάξει, νομίζω ήταν άξενα, πολύ άξενα να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.
2: Λέγαμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει ευχάσει το πονοκέφαλο για το ποιον επιθετικό θα βάλει. Γιατί έχει 5 εισάξιους. Σας έβαλε και τους 5. Πώς τη βλέπεις αυτή τη φιλοσοφία ότι το πάλεψε και εκείνος από την πλευρά του να πάρει τη λύση?
5: Εντάξει, σίγουρα έχουμε ποδοσφαιριστές και ειδικά νομίζω επιθετικούς τώρα αυτή τη στιγμή που παίζουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι. Ο καθένας πρέπει να δίνει το καλύτερο εαυτό του, γι' αυτό είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι αυτό κάναμε σήμερα και τα παιδιά όσοι ξεκινήσανε και όσοι μπήκαμε νομίζω δώσαμε το καλύτερο μας εαυτό και υπάρχει νομίζω και καταφέραμε και κινήσαμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχόμαστε και στη Γερμανία.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος χάρισε αυτό το τρομερό διπλό της Εθνικής και λέω τρομερό διότι, ξέρεις, το ξεκίνημα είναι το ίμιση του παντός, η αρχή λέει το ίμιση του παντός. Οκ, αν είναι το ίμιση του παντός, τη μισή δουλειά την κάναμε. Τώρα η άλλη μισή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Εντάξει, βέβαια, και σκοπός είναι αυτή η ομάδα που έχει ξεχυλίζει από ταλέντο χωρίς καμία περιβολής να γίνει και ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, να γίνει και ομάδα. Μπορεί να έχουν γίνει ήδη ομάδα, αλλά εγώ λέω να γίνουν ομάδα. Τότε θα μπορεί να κάνουν πραγματάκια. Πραγματάκια, δεν είπα να σηκώσουν Μουντιάλ ή Euro, αλλά να είναι εκεί με μια καλή παρουσία. Δηλαδή να περνάω ένα γύρο και να παίζω μετά στους 16. Νομίζω θα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι οι ποδοσφαιρόφιλοι αν είναι εθνικοί σε Euro ή Μουντιάλ. Και με καλή παρουσία, όχι να πηγαίνεις και να λες good night, να πηγαίνεις, να σκοράρεις, να κάνεις μια νίκη, να περνάς την επόμενη φάση και βλέποντας και κάνοντας.
0: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, την Κυριακή 27 του μηνός, Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέτος στο Άσμπουργκ και Σερβία-Ολλανδία στις 7, νωρίτερα δηλαδή. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, θυμίζω έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων, έτσι λέω τον εθνικό.
1: Θα φοράμε μακριμάνικα.
0: Ναι. Έτσι όπως πάει ο καιρός. Λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία, 5η, 1η Οκτωβρίου.
1: Πες μου, εκεί, αν πάρεις ένα, αν έχεις έστω και καλή εμφάνιση με τη Γερμανία ή πάρεις αποτέλεσμα.
0: Ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο. Και Γερμανία-Σερβία επίσης στις 10 παρατέταρτο. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, βλέπετε ότι όλα τα μάτς γίνονται 4 αγώνες ουσιαστικά. Ο ένας πίσω από τον άλλον για να τελειώνει και η διαδικασία των παραθύρων της, των εθνικών ομάδων λόγω του Nations League. Λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα, συγγνώμη, Γερμανία στις 10 παρατέταρτο επίσης αυτό το παιχνίδι και 10 παρατέταρτο θα γίνει και η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σερβία. Η πέμπτη αγωνιστική περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Ελλάδας στην Ολλανδία 13 Νοεμβρίου και Σερβία-Γερμανία και η έκτη αγωνιστική 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία, τελευταία αγωνιστική εδώ στην Τούμπα. Έχει προγραμματιστεί να είναι η έδρα της Εθνικής, σωστά?
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερματίσει από την πρώτη έως την τρίτη θέση στον όμιλο, τότε θα βρεθεί στον πρώτο γκρουπ δυναμικότερο στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Άλλο αυτό, αλλά το αναφέρω εγώ έτσι ως στοιχείο.
1: Εννοείται... Όχι, είναι αυτό. Ναι. Που λέμε, ωραία, και τι θα κάνουμε, ρε παιδάκι μου? Είναι μια διοργάνωση που δεν σου προσφέρει και τίποτα σε αυτή
0: όλα
1: τη φάση.
0: Όλα έχουν την αξία.
1: Ναι, αλλά όμως η μια καλή κλήρωση σε βοηθάει να πετύχει το στόχο σου. Είναι άλλο να έχει από πάνω σου στα προκριματικά Ολλανδία και κάτι άλλο, και άλλο μόνο την Ολλανδία. Ναι. Ή μόνο τη Γερμανία, ή μόνο την Αγγλία, ή μόνο την Ισπανία. Και να είσαι εσύ καλά η δεύτερη ομάδα.
0: Μας ενημερώνει τώρα και μέσω της ΕΠΟ και για το post-game της.
1: Ναι, ναι, ναι, όπου να είναι θα μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Οπότε
1: ναι,
0: λογικά θα ακούσουμε και live τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν πρόλαβα με τα ζάπινγκ, έχασα γιατί ακυρώθηκε το goal του Van Dijk. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν γνωρίζω, δεν είναι παντού.
0: Ναι, το χάσα και εγώ με τα ζάπινγκ, ναι, ναι, ναι, αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι την Πέμπτη που παίζουμε την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο, τι πρόγραμμα έχει η Ευρωλίγκα, γιατί θα μας ξεκάνουν αυτοί με τα απανωτά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα θα πρέπει να το υποστούμε αυτό. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και τα Champions League και τα EuroCup. Αναφέρομαι στο μπάσκετ. Μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε.
0: Α, είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
6: Μόζε Πράβδα που λέει ο ύμνος της Σερβίας, αποδόθηκε δικαιοσύνη όπως λέει ο Θεός. Έτσι λοιπόν σήμερα είδαμε την απάντηση που πήρε ο Παούνοβιτς, που είχε πει ότι αυτή η εθνική ομάδα...
1: Είναι ερωτήσεις τώρα που είναι από μακριά των συναδέλφων, και οπότε να ακούσουμε τώρα σήμερα και την απάντηση του Γιωβάνοβιτς που δεν θέλει και μετάφραση βέβαια ο άνθρωπος.
7: Okay, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και... Όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ επικίνδυνη στις κόντρα επιτέσεις. Και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που, έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα, με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι, ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε και στην, ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνιδιού.
8: Παύλος Παπανδρέου.
9: Coach, τι σκέφτεται ο προπονητής όταν η ομάδα παίζει και κάνει ευκαιρίες και άλλες ευκαιρίες και τις χάνει και τις ξαναχάνει, και πώς αυτό που σκέπτεται ο προπονητής το επικοινωνεί στην ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο?
7: Δύσκολο. Από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, ελέγχουμε το παιχνίδι, δημιουργούμε προϋποθέσεις, δημιουργούμε ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα, okay, θέμα ικανότητας, θέμα τύχης, αλλά πραγματικά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και φαντάζεστε και εσείς, όταν από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια, δεν καταφέρεις να το μετατρέψεις στην ουσία στο γκολ. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση από ότι είναι φυσιολογικό, που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά επιμένω σε αυτό που πιστεύω πολύ, ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι δημιουργήσαμε πάρα πολλές φάσεις και στο τέλος, στο ποδόσφαιρο δυστυχώς και σαν προπονητής δεν μπορείς πάντα να εξηγήσεις. Δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου στο Βελγράδι, στο Μαρακανά. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή αυτό που μας δίνει είναι μια, θα έλεγα, λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε.
10: Ο Σταύρος Ολιώσης. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να σταθώ σε αυτό το τελευταίο που είπατε. Θα πάρει αυτοπεποίθηση η ομάδα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ για πέμπτη φορά στα τελευταία νέα παιχνίδια και όμως άμεσα έβγαλε αντίδραση, είχε δοκάρει και πήρε και τελικά την νίκη. Πόσο σημαντική είναι για εσάς, για την οτροπία της ομάδας, αυτό το αποτέλεσμα? Ευχαριστώ.
7: Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα, νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε τη γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι.
10: Καλά, Βασίλη.
11: Coach, θερμά συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη νίκη και εύχομαι και ανάλογη συνέχεια. Από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω, στο ημίχρονο η εθνική ομάδα έχανε και την ίδια στιγμή η Ολλανδία έχανε και αυτή από την Γερμανία. Στο τέλος των αγώνων τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και η εθνική ομάδα είναι στην κορυφή του ομίλου, εκμεταλλευόμενη και την ισοπαλία στο άλλο μάτς. Τώρα, πώς μπορεί και εν ώψη του αγώνα της Κυριακής που ακολουθεί να αλλάξει ψυχολογία και κυρίως να αλλάξει όλο το τοπίο μέσα στα ποδητήρια από τα τελευταία αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά και τα οποία έφεραν και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Πόσο δηλαδή η ψυχολογία μπορεί πλέον να είναι πολύ καλύτερη για τους Έλληνες διεθνείς? Ευχαριστώ.
7: Να σου πω. Νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και αποβοήτευσης, χαράς που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζουν και την αμφισβήτηση, ζουν και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League, που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα, που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και για αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από μας όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε, που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί, κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά, και κάθε καινούριο παιχνίδι, όπως σας τόνισα και χθες, σε αυτό το γκρουπ είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας, να δούμε με το τρόπο παιχνιδιού που κάνουμε πόσο πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε και σε πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει όσον αφορά τις εθνικές ομάδες.
8: Ο Χρήστος Κοντός και μετά ο Γιώργος Φαδελάκης.
12: Κοντός, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Βλέπουμε το ρόστερ, είπατε ότι ήταν ένα πολύ καλό ρόστερ. Τρεις θερματοφύλακες που είπαμε για να βάλεις ένα σκάδερο από τον άλλον. Στην άμυνα, πολλές επιλογές ποιότητας. Στην επίθεση, ό,τι καλύτερο έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα χάφ όμως, ποσοτικά, όχι ποιοτικά, θα ήθελα να επισημάνω. Πιστεύετε ότι έχουμε τις λύσεις που μπορεί να αντέξουν, να στηρίξουν την ομάδα σε ένα επίπεδο τόσο υψηλών αγώνων, δηλαδή δύο φορές με τη Γερμανία, μία με την Ολλανδία μέσα σε μια εβδομάδα? Έχουμε την ποσότητα στα χαφ για να αντέξουμε αυτόν τον πολύ δύσκολο ρυθμό αγώνων που ακολουθεί?
7: Να σου πω, νομίζω ότι σαν Έλληνες πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Σαν ομάδα έχουμε σίγουρα και το ταλέντο, έχουμε και σωστά παιδιά, έχουμε και προοπτικές. Σαν ομάδα έχουμε και τις αδυναμίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και το υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίζουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια, και έχουμε τεράστια απογοήτευση όταν χάνουμε κάποια παιχνίδια. Άρα έχουμε σίγουρα και καλούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε και τις αδυναμίες, όπως έχουν όλοι. Και έχουμε και τους στόχους. Έτσι. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις που για μας, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι πάντα και εύκολο, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα τουρνουά και ο βαθμός ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών, επειδή προέρχονται από τις ομάδες, ανάλογα και από τις συμμετοχές τους σε ομάδες που αγωνίζεται, γιατί αρκετοί αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, παίζουν σε πολλές ομάδες. Είναι πολλές φορές πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος και οι συμμετοχές τους που παίρνουν σε αυτές τις ομάδες, για να μπορεί να είναι έτοιμοι για το επίπεδο παιχνιδιών που έχουμε τώρα. Άρα οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε ποσότητα ούτε ποιότητα. Για μένα πάντα οι περισσότερες έννοιες έχω στο χρόνο συμμετοχών σε ομάδες που παίζουν, και από αυτό σίγουρα και αυτό το πράγμα έχει άμεση πώς να το πω,
8: αντίκτυπο. Ή αντίκτυπο ή αντανάκληση.
7: Αντίκτυπο όσον αφορά την ομάδα μας, γιατί και ευθύνες έχουμε και θέλουμε καλά αποτελέσματα, και στο τέλος θέλουμε και αυτό το ταλέντο και προοπτική που έχουμε να το κρατήσουμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Το ταλέντο δεν φτάνει σαν ταλέντο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το επίπεδο εθνικών ομάδων. Γιατί όλες οι εθνικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο του πρώτου γκρουπ έχουν απίστευτα ταλέντα. Αλλά αυτό σαν αυτό δεν φτάνει για να μπορεί να πετυχαίνεις πολύ υψηλούς στόχους.
8: Έλα, Γιώργο.
13: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη διαφορετικά. Πρώτον, ότι η Εθνική Ομάδα έκανε σήμερα μια ανατροπή, κάτι που δεν είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, από το 2019, εδώ και 7 χρόνια, εκτός έδρας πρέπει να έχει κάπου στις δύο δεκαετίες να κάνει ανατροπή. Τι λέει αυτό για το μέταλλο αυτής της ομάδας, αυτού του γκρουπ. Και ένα δεύτερο σκέλος, επειδή ερωτηθήκατε στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα για την πληθώρα επιλογών που έχετε στην κορυφή της επίθεσης. Σήμερα χρησιμοποιήσατε και τους 5 σεντερφόρ και νομίζω ότι έκαναν τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
7: Εντάξει, να είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπέφερα και εγώ που έπαιζαν και οι 5. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ και 5 σεντερφόρ σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές, εντάξει, παίρνεις κάποια ρίσκα που okay, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, του αντιπάλου, του παιχνιδιού που έχεις. Είμαι χαρούμενος που ουσιαστικά όλοι τους κάνανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπέφερα λίγο και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στα όρια, κάπου μετά από τόσες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν κάπου στα όρια, μην κάνουμε κάποιο λάθος, και να εξελιχθεί το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίχθηκε. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα. Το δεύτερο σκέλος, το πρώτο ουσιαστικά, θυμίστε μου.
8: Για την πρώτη ανατροπή μετά από 7 χρόνια.
7: Okay. Να σου πω κάτι. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο το γκολ που δεχτήκαμε στην αρχή του παιχνιδιού και πριν μπούμε στο παιχνίδι. Όμως πιστέψτε με, μετά από περίπου 10 λεπτά παιχνιδιού μετά το γκολ, προπονητής μπορεί να καταλάβει αν αυτό το γκολ που δέχτηκε μπορεί να πειράξει την ομαλή λειτουργία της ομάδος. Και δεν είχα ανησυχίες όσον αφορά το παιχνίδι μας, γιατί ήταν καλό. Φαινόταν ότι μπορούμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Τα έλεγα περισσότερα ανησυχούσα, επειδή κάναμε πραγματικά πάρα πολλές ευκαιρίες και καλές φάσεις και καλές προϋποθέσεις, και μας έλειπε κάποιες φορές και μια καλή εκτέλεση, λίγο τύχη. Ανησυχούσα περισσότερα πάνω σε αυτό, πόσο αυτό το κομμάτι μπορεί να μας αγχώσει και ουσιαστικά να σταματήσουμε να παίζουμε. Αυτό ήταν πολύ περισσότερα η έννοια μου. Δεν ξέρω για τα στατιστικά, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα έχουμε κάνει πάρα πολλά καλά παιχνίδια, και ιδιαίτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια, πανεξαρτήτως του αντιπάλου, με το τρόπο όπως έγινε και σήμερα, με ένα απόλυτο έλεγχο. Τώρα ότι καταφέραμε στο τελευταίο λεπτό να βάλουμε γκολ, πρέπει να πούμε ότι ήμασταν λίγο και, θα έλεγα ότι μας χαμοέλασε λίγο η τύχη, αλλά νομίζω η γενική συμπεριφορά μας ήταν τέτοια που το αξίζαμε.
8: Υπάρχει κάποια ερώτηση από τα μίντια της Σερβίας?
1: Αυτό ήταν και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αρκετή ώρα που τα λέμε μίλησε ο προπονητής, έτσι μίλησε, μάλλον απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων.
0: Εντάξει, είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος.
1: Ερώτησε αυτές τις περιπτώσεις, το λέγαμε και εκτός αέρα μάλλον, για τους Σέρβους. Εκεί στο γήπεδο έλεγαν άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε. Δηλαδή, χάσαμε που χάσαμε. Έχουμε τώρα και εσάς μια ώρα μπουρουμπούρου.
0: Αυτοί βρίσκονται σε παρατεταμένη κρίση.
1: Οι Σέρβοι, έτσι.
0: Ναι, τσακώνονται μεταξύ τους, τρώγονται. Δηλαδή, είναι απίστευτη η κατάσταση. Κάποιος να τους μαζέψει, άμα τους μαζέψει. Πρώτα απ' όλα έχουν αστείλει αυτό το ταλέντο.
1: Σαφέστατα, το συζητάμε τώρα.
0: Είναι παραδοσιακά, έχουν ταλέντο.
1: Αυτό που λέμε εμείς το έχουμε μία τόσο, αυτό έχουν συνέχεια.
0: Εδώ, εντάξει, και εμείς πάμε πάρα πολύ καλά και εγώ έχω ενθουσιαστεί, εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρω, τώρα βάλουμε ένα τραγούδι, μήπως πετύχουμε και το Μπετράν πουθενά.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Μήπως το πετύχουμε και πουθενά, βάλουμε τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς και σήμερα και αύριο, τώρα το προλάβουμε μετά τη μία, φαντάζομαι θα παίξουμε λίγο περισσότερα τραγούδια. Το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Μάνος Λοΐζος, τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς και σήμερα και αύριο, τώρα το προλάβουμε μετά τη μία, φαντάζομαι θα παίξουμε λίγο περισσότερα τραγούδια. Το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Παπαδόπουλος τότε λέγανε, και μάλλον έτσι είναι, επειδή ο Παπαδόπουλος έτρεμε τη Δέσποινα, τη σύζυγό του, τον κράζανε με αυτόν τον τρόπο και είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. 1972, να είχαμε το άλμπουμ, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λοΐζος και ο Γιάννης Καλατζής ερμηνεύει.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους. Ασχολούμαστε φυσικά με την πολύ μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών μέσα στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε ακούσει αρκετούς από τους πρωταγωνιστές που μας έχει στείλει ο Πέτρος Παυλογιαννίδης, τον Τάσο Δουβίκα δηλαδή και τον Χρήστο Τζόλη. Θα ακούσουμε όμως και ποιον άλλον, και τον Παυλίδη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για ακόμη μια φορά.
1: Μετά από τον Εύρο που είχαμε κερδίσει την Σκωτία, είναι αυτό ένα δείγμα το ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα και κάτι καλό γεννιέται?
2: Εντάξει, το έχουμε πει χίλιες φορές. Νομίζω ακούγεται κουραστικό πλέον. Δεν φτάνει να είμαστε μόνο καλή ομάδα. Είδαμε ότι σήμερα παραλίγο, εκτός από ισοπαλία, να χάσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σπουδαία νίκη, αλλά πρέπει λίγο να κρατηθούμε με τα πόδια στο έδαφος, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα μάτς και πρέπει να είμαστε λίγο ήρεμοι.
1: Γνωρίζατε πριν το παιχνίδι ότι η Σερβία είναι ο κυριότερος αντίπαλος που κυνηγάμε, έστω για τρίτη θέση, για να έχουμε το ποτ 1 στην κλήρωση των προκριματικών?
2: Θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη αντίπαλος, είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως οι άλλες δύο. Το ξέρουμε ότι οι άλλες δύο είναι το φαβορί για την πρώτη και δεύτερη θέση. Ήταν για τρίτη, τέταρτη ουσιαστικά αυτό το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μας που πήραμε τέτοια νίκη εκτός έδρα.

0: ευχήσουμε μια καλή απόδοση, ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία γιατί αυτά τα μάτς θα μας βελτιώσουν.
1: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
0: Δεν κάνω υπολογισμούς, το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προγραμματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό. Γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσατε. Το πιο σημαντικό για εσάς είναι ότι κερδίσατε παίζοντας το ποδόσφαιρο σας, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω, κυριαρχώντας σε όλο το παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι σε όλα τα μάτς δείχνουμε τέτοιο πρόσωπο, προσπαθούμε να παίξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι γυρίσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι και δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι θυμάμαι κάποια τέτοια ανατροπή με τέτοια αντίπαλα και με καλή απόδοση. Εντάξει, χάσαμε πολλές φάσεις, θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα, αλλά ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι.
3: Μιλάς για πολύ για το αποτέλεσμα. Θα προτιμούσε να παίρνεις το μάτς χωρίς απόδοση, χωρίς να παίξεις
0: μπάλα. 100%. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω το ίδιο λάθος. Συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις, πρέπει απλά να τα κερδίζεις.
1: Σε ροή αγώνα πίσω, έχει πει στο Γιώβιτς, εκεί στη μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς, είσαι εσύ πάνω. Και νομίζω ότι είναι καθοριστικό για να μην κάνει το 2-0.
0: Εντάξει.
1: Πώς βρέθηκες εκεί,
0: αφού γίνεται ένα λάθος, πρέπει να καλύψεις, να βοηθήσεις και νομίζω ότι όλοι θα κάνουν το ίδιο στη θέση μου. Και είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον κόλλο ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι να η ομάδα να κερδίσει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και να συνεχίσουμε δυνατά γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα.
4: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Παυλίδης, με τον ήχο έτσι αμοντάριστο είναι, τουλάχιστον τα ακούσατε live κατά αποκλειστικότητα εδώ από την Eraspor. Να προλάβω να πω τα αποτελέσματα, Δημήτρη.
2: Ναι, για πες.
4: Να πούμε αποτελέσματα. Ακτή Ελεφαντοστούγκα. Δεν θα σας πω για το κύπελλο Εθνών Αφρικής προκριματικά τώρα. Άμα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε για αυτά. Λοιπόν, Nations League, πρώτη κατηγορία αρχικά. Νορβηγία-Δανία 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Εντυπωσιακό παιχνίδι. Προηγήθηκαν 2-1. Οι Νορβηγοί σοφάριζαν οι Δανείοι. Τελικά πήραν την νίκη οι Νορβηγοί. 3-2. Τελικό αποτέλεσμα, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 και Σερβία-Ελλάδα. Στο 66 έγινε αλλαγή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βγήκε έξω, με μούτρα πάλι, αλλά εντάξει θα κάνουμε, αυτός είναι ο Κριστιάνο. Και επαναλαμβάνω, 1-0 την Ουαλία η Πορτογαλία και Σερβία-Ελλάδα 1-2. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Αυστρία-Ισραήλ 3-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Και για την τρίτη κατηγορία, μάλλον για την τέταρτη κατηγορία, συγγνώμη, Ανδόρα Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν Λιθουανία 0-2. Εντάξει, βαθμολογικά ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πάμε τώρα και στην επόμενη αγωνιστική. Ξέρουμε γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική.
5: Αυριανή, όχι, ναι. Την αυριανή ημέρα.
4: Ναι. Αυριανή ημέρα, ναι, σωστό. Αρχικά να το τσεκάρω αν είναι η αυριανή ημέρα αυτή.
5: Είναι Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία.
4: Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία, ναι. Στις 7 αυτό το παιχνίδι, για να έχουμε να ασχολούμαστε, για να μην χασομεράμε. Λοιπόν, 10 παρατέταρτο, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Ρουμανία για την τρίτη κατηγορία The League Phase, της τρίτη κατηγορία Nation League,
5: ναι, ναι.
4: 7 η ώρα, Αρμενία, Λετωνία. Για την πρώτη κατηγορία έχουμε το Ιταλία-Βέλγιο, 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, και την ίδια ώρα Τουρκία-Γαλλία. Ματσάρες και τα δύο.
5: Ναι, βέβαια. Ναι, έτσι. Ναι. Και στην Τουρκία γίνεται έτσι, έβλεπα ρεπορτάζ, έχουν γίνει μεγάλοι...
4: Ξεσηκωμός.
5: Ναι, για τους Γάλλους. Έτσι, θέλουν και Τουρκία να κερδίσουν, αλλά από την άλλη όμως καθόλου μεγάλη τιμή την επίσκεψη της Γαλλίας. Στην, ναι. Στην Τουρκία είναι σχεδόν πρώτο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
4: Και φυσικά αύριο έχουμε και για την τρίτη κατηγορία την Κύπρο να δοκιμάζεται απέναντι στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας 10 παρατέταρτο.
5: Ωραίο χινάρι νομίζω είναι αυτό. Ναι, έτσι, τώρα, χωρίς εξαιρετικές
4: ομάδες. Με εθνικές ομάδες αδίνω προγνωστικά. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οπότε είναι και η πρεμιέρα. Ας το να πάει τώρα. Μην μπλέξουμε και με αυτό. Θα δίνουμε προγνωστικά για αυτό. Καλά, 26 του μηνός.
5: Να μιλήσουμε και με τον Πέτρο.
4: Τον έχουμε τον Πέτρο.
5: Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε.
4: Α, ωραία. Ναι. Να προλάβω εδώ μέχρι που να βγάλουμε τον Πέτρο να πω ότι έχουμε το Σάββατο σωστά, έχουμε αγώνες εννοείται, Άγιος Μαρίνος τρίτη κατηγορία είναι League Phase τώρα, Άγιος Μαρίνος Φινλανδία, Βουλγαρία Λουξεμβούργο, Ισλανδία Εστονία, νησιά Φερόες Καζακστάν, Αλβανία, Λευκορωσία.
5: Εκεί ήμασταν πριν 2 χρόνια, 3 έτσι.
4: Μα γι' αυτό και τα αναφέρω, ναι. Για να θυμόμαστε και πού βρισκόμαστε.
5: Με αυτούς φτάσαμε.
4: Ενώ για την πρώτη κατηγορία το Σάββατο έχει Αγγλία-Ισπανία. Ωραίο μάτς. Και Τσεχία-Κροατία επίσης ωραίο μάτς. Αλλά όχι σαν το Αγγλία-Ισπανία, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο. Τον έχουμε, είπατε. Τον έχουμε.
6: Άμα θέλετε.
4: Θέλουμε σαν τρελή, σε περιμένουμε εδώ και μια ώρα.
5: Περίμενε, Κριστίνη, κάναμε λάθος, δεν το ξέρω.
4: Πέτρο, αντέχεις να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε παίρνουμε σε 5 λεπτά.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
4: Και συγγνώμη.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρο στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ονειρεμένο ξεκίνημα χθες για την εθνική στη League A του Nations League, αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 2-1 με ανατροπή τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο Αντρία Ζίβκοβιτς με γκολ από τα αποδυτήρια έδωσε στους γηπεδούχους προβάδες, ωστόσο ο Τζόλης μετά από ασίστ του Παυλίδη και ο Δουβίκας μετά από ασίστ του Τσιμίκα στην εκπνοή των καθυστερήσεων μάλιστα οδήγησαν στο πρώτο τρίποντο την εθνική μας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στην Johan Cruyff Arena. Θυμίζουμε ότι η εθνική παίζει την Κυριακή με τα Πάντσερ στο Augsburg. Παίξαμε ποιοτικό ποδόσφαιρο σε ένα μάτς υψηλότερου επίπεδου από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ελέγξαμε το ρυθμό, είχαμε πολλές τελικές και στρέφουμε την προσοχή μας στα τρία δύσκολα παιχνίδια που έρχονται, δύο με τη Γερμανία και ένα με την Ολλανδία, δήλωσε μετά το μάτς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι τρομερό το συνέστημα να σκοράρει στις καθυστερήσεις του μάτς. Θα κοιτάξουμε στα μάτια κάθε αντίπαλό μας, σχολίασε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της Εθνικής, ο Τάσος Δουβίκας. Με χαμόγελα μπήκε χθες η νέα Ευρωλίγα για τους αιώνιους, καθώς ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός νίκησε με 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Μπράντοβιτς επικράτησε με 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Στα άλλα πέντε χθεσινά μάτς, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86, Μπαρτσελώνα Έφες 89-82, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74 και Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83. Με πρώτους σκόρερς τον Ντόρση με 25 και τον Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο Ολυμπιακός θύμισε ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μπασκόνια, την ώρα που ο Φρανσίσκο με 18 και ο Λεσόρ με 15 πόντους ήταν κορυφαίοι σκόρερς για τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν, δήλωσε μετά την νίκη των Πράσινων ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Το πρώτο μάτς είναι πάντα περίεργο, θα γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι, καθώς τα φτιάχνουμε τη χημεία μας, εκτίμησε μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του μάτς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν προγραμματισμένη μεταξύ των αγώνων της Ένεσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μάλιστα, η αποστολή της ΑΕΚ δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά την αναμέτρηση με την Σαχτάρ, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge, αλλά θα μείνει στην Αγγλία για την κόντρα της με την Manchester City, που θα γίνει στο Etihad στις 20 Οκτωβρίου. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ άσκησε χθες πειθαρχική δίωξη στον Αχιλέα Μπέο για την συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά τον κυριακάτικο αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφταντζόγλιο στάδιο να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου. Αντίθετα, δεν υπάρχει ίδια βεβαιότητα στην ΠΑΕ Καλαμάτα για την χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Στο μπάσκετ ξανά, η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούρια σελίδα για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι η αρχή ενός καινούριου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούριο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις μία καλή σελίδα κάθε μέρα. Η τοποθέτηση του Ανδρέα Τρινκέρι για την παρουσία του δικεφάλου του Βορρά στη νέα σεζόν, όπως την κατέθεσε ο Ιταλός στο επίσημο site του ΕΣΑΚΕ. Ενώ η Superbet ήρθε να επενδύσει την προσεχή πενταετία εκατοντάδες εκατομμύρια, επισήμανε χθες ο Μάκης Αγγελόπουλος κατά την παρουσίαση της νέας φανέλας της ΑΕΚ που θα προβάλλει την γνωστή στοιχηματική εταιρεία. Στο τένις, στα πρώιμη τελικά του Open της Σιγκαπούρης, πέρασε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και σε άλλα νέα από το εξωτερικό. Στα άλλα 6 χθεσινά μάτς που έγιναν στο Nations League, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 για τον τέταρτο όμιλο. Για την δεύτερη κατηγορία, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Και για την τέταρτη κατηγορία, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Ο Χάρι Κέιν δήλωσε πως μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ως κίκερ στο NFL. Τέλος, ο Γκρέκ Πόποβιτς νυμφεύτηκε χθες την πρώην σύζυγο του επί 17 χρόνια βοηθού του στους Σαν Αντώνιο Σπέρς, Μάικ Μπούντενχολτσερ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς θα σας κρατήσουν συντροφιά για μία ακόμα ώρα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Έτοιμοι είμαστε.
7: Έτοιμοι.
6: Πετράν, είμαστε έτοιμοι.
8: Βεβαίως.
7: Δεν έχουμε άλλο δελτίο. Πάμε έτσι.
6: Δεν θα βάλουμε άλλο δελτίο.
8: Ναι, αλλά βάλετε Ρόκι Μπαλμπό, οπότε πήρα τα πάνω μου ήδη.
6: Έτσι, είσαι ανεβασμένος. Έτσι, ανεβασμένος.
8: Πάμε μετά το διπλό, δεν γίνεται να μην είσαι. Να ξέρει μια βροχή, ρίχνει βροχή 4 ώρες το πρωί. Είμαστε με τα κοντομάνικα, σχάγαμε. Και όταν βρέχει 4-5 ώρες, κάργα. Έχουμε γίνει μουσικά πάνω μέχρι κάτω. Αλλά χαλάλι, για σαν του τα παιδιά. Βάλαμε την κανονιά στο 94-95 και ξεκινήσαμε. Όπως έπρεπε κιόλας, έτσι, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει.
6: Αυτό που βλέπαμε, είμασταν. Αυτό που βλέπαμε, ναι, ναι. Σωστό. Και αυτό, και αυτό που ακούγαμε.
8: Έπρεπε να κερδίσουμε και νομίζω ότι δικαίως στάσαμε στην νίκη, έστω και με αυτόν τον τρόπο σε 94-95. Και όταν γίνονται αυτά, ξέρεις, είναι ότι σαν να σου δίνει και κάτι, σαν να σου χρωστάει και κάτι. Θα επαναλάβουμε πραγματικά για χιλιοστή φορά, τόσες φορές που το έχω πει, πόσο σημαντική είναι η νίκη σε βάρος της Σερβίας, την οποία οι Σέρβοι αντιμετώπισαν ψύχρεμα, διαπιστώνουν ότι είναι σε χτίσιμο, δηλαδή καινούριο. Εσύ είναι ο Τάντιτς μέσα. Ο ίδιος ο Τάντιτς το είπε. Φαντάζομαι το παίξατε, ακούστηκε.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ότι είμαστε σε διαδικασία τέτοια. Ότι αν βάλουμε από κάτω μας τη Σερβία, άρα βγούμε μίνιμουμ τρίτη, καλύτερα δεύτερη, καλύτερα πρώτη. Αλλά αυτό θα μας δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε το Nations League. Να βγούμε τρίτη, εκτός που θα παραμείνουμε στη Λίγκα Αλφα του Nations League, το έχω πει πολλές φορές, θα είμαστε και στο pot 1 της κλήρωσης του Euro για τα προκριματικά του 2028.
7: Αυτό είναι το βασικότερο για μένα, έτσι.
8: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Γιατί και τέταρτη να βγούμε, μπορεί να μην είμαστε στους δύο χειρότερους τέταρτους και να παίξουμε μπαράζ και πάλι να μείνουμε στη Λίγκα Α, δεν συλλόγω. Αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα. Δεν λέμε ότι θα περάσουμε σίγουρα, λέμε ότι θα αυξήσουμε τις πιθανότητες μας. Γιατί θα αποφύγουμε την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες είναι εκεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όλο αυτό επειδή άλλαξε το φόρμα τη FIFA, η UEFA, συγγνώμη, ποια FIFA. Η UEFA και το φτιάξε έτσι, ώστε να έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία τα παιχνίδια του Nations League, τα οποία δεν είχαν μέχρι πρώτη. Γιατί όταν τα κάναμε τα επίσημα φιλικά, τα φιλικά παιχνίδια τα κάναμε επίσημα, δηλαδή και φτιάξαμε την διοργάνωση του UEFA Nations League, είχε ένα ενδιαφέρον, μπήκαν σε μια διαδικασία οι ομάδες και ασχολήθηκαν σοβαρά. Μετά άρχισαν πάλι να περάσουν λίγο στο σωρολό. Εντάξει, τώρα Nations League, μωρέ, θα έγινε τα κεστήρια FIFA, η UEFA πάλι. Όχι η FIFA. Έτσι είστε, τώρα θα δείτε. Θα εξαρτηθεί η κλήρωσή σας στα προγραμματικά του Euro μόνο από την πορεία σας στο UEFA Nations League. Αυτό είπαν, έτσι έγινε. Έτσι εξελίσσεται τη διαδικασία. Άρα, εμείς τι στοχεύουμε, να βγούμε μίνιμουμ τρίτη. Άμα βγούμε τρίτη, είμαστε τέλεια. Για τους λόγους που προανέφερα. Και θα βγούμε στο pot 1 και θα αποφύγουμε ομάδες Συρία, όπως αυτές που έβαλε νωρίτερα. Στα του παιχνιδιού, πολύ κρύο τον κόλπο που δεχόμαστε. Και λες, όχι, ρε παιδί μου, πάλι. Όχι, πάλι τα ίδια, ξέρω εγώ. Γιατί πραγματικά κρύο, παγωμένο. Αντιδράμε στο 5. Αντιδράμε στη συνέχεια με ευκαιρία πάλι από Καρέτσα, μετά από Τζόλι, μετά από Παυλίδη, μετά από Κοστούλα. Όλα αυτά μαζί και μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να λέμε ότι κοίτα να δεις πώς έμεινε το 1-0 από τους Σέρβους, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έκαναν καθυστερήσεις. Μετά το 1-0 στο 4. Έκανε καθυστερήσεις και στη συνέχεια και στο 1-1 ακόμα. Όμως τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα που μας το έδωσε στο 95ο λεπτό και καταφέραμε και πέραμε το σούπερ πολύτιμο τρίποντο για την πορεία της διοργάνωσης, για τους λόγους που εξήγησα λίγο νωρίτερα. Να πω εδώ ακόμα ότι τελικώς θυμάστε που συζητούσαμε ότι πολλούς εκθετικούς έχουμε, ποιος θα πρωτοπαίξει, τι γίνεται ρε παιδιά κτλ. Τελικώς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έπαιξαν όλοι. Το είδατε κάποια στιγμή, ίσως προφανώς όχι όλοι μαζί τριαγμένοι, αλλά και ο Παυλίδης ξεκίνησε, και ο Ιωαννίδης μπήκε, και ο Τουδίκας μπήκε, και ο Τετέι μπήκε, και ο Κοστούλας ξεκίνησε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, οι οποίοι είμαστε στα φόρτε μας επιθετικά, έπαιξαν κανονικά από τον Ιβάν Γιωβάνο, ο οποίος θα πήγε καλά και στον καταρτισμό της ενδεκάδας και στον τρόπο που χειρίστηκε. Να τα λέμε αυτά, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε σούρει διάφορα κατά καιρούς. Στο σημερινό παιχνίδι το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά και με βάση τις αλλαγές. Εδώ βέβαια έχω μια, πώς να το πω, ένσταση, παύλα επιφύλαξη, γιατί οι δύο αλλαγές του Ιωαννίδη και του Τετέι έγιναν στο 74. Στο ίδιο λεπτό που πέτυχε τον γκολ ο Τζόλης από την τρομερή και αδιανόητη ασίστ πάσα του Παυλίδη, έτσι που κοντρολάρει την μπάλα, την έβαλε μπροστά με φορά ανάποδη, ας πούμε, για να την πάσα στον Τζόλη και έβαλε τον γκολ. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένες να γίνουν ούτως ή άλλως και δεν μάστησε όμως, δεν τις κράτησε πίσω.
9: Λες ότι σοφαρίσαμε, οπότε άστο.
8: Ναι, όχι το κάνουν αυτό. Κάτσε.
9: Ναι, βεβαίως. Γιατί η σοφαλία του που τα λέμε. Δηλαδή, ίσως άμα.
8: Τέλεια, μια χαρά.
9: Ναι, άμα ξεκινάγαμε η σοφαλία, δεν λέγαμε τώρα δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Εκτός έδρα, η σοφαλία με τους Σέρβους, θετικό το λες.
8: Που κυνηγιόμαστε βεβαίως. Δηλαδή, αν σου λέει για ένα σπίτι του παιχνίδι, παιδιά.
9: Ναι, μαζί. Χ θα έλεγα, τελείωσε. Φέρτο.
8: Ναι, αποφασίσαμε το μάτι να μην το κάνουμε. Θέλετε ένα χινάρι να τελειώνουμε. Μέσα θα λέγαμε εμείς. Εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω και δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει.
9: Ναι, βέβαια, ναι.
8: Μπορεί να λέγανε άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και η ζωπαλία. Ήρθαν έτσι τα πράγματα. Να πω Κοστούλας. Αν θυμάστε, το είπα και εγώ στην περιγραφή. Καλά, οι συνθήκες ήταν αδιανόητες. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο, γιατί γύρω στη μία ώρα και μισή προσπαθούσα να φτιάξω τη γραμμή, η οποία έπεφτε συνέχεια. Έπεσε κάποιες φορές. Ό,τι και να κάναμε ήταν αδύνατον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να με αποσυντονίσει και να αργήσω και εγώ να βρω λίγο το ρυθμό μου κατά τη διάρκεια της περιγραφής. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που μας άκουγε, που επέλεξε εμάς για αυτή τη διαδικασία. Ήταν να λέγα, δεν είχα monitor. Κάποια στιγμή βλέπω τον Κοστούλα να πέφτει. Κανα δύο έμπειρους παίχτες δίπλα του να λένε δες το. Το είδαν στο βάρο, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά από αυτό το χτύπημα να πω, ο Κοστούλας έκανε μερικά ράματα στο πόδι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά θέλω να πω ότι πόσο καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε από το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Ήθελα να πω ότι είχαμε να κερδίσουμε από τον περσινό Νοέμβριο, να κερδίσαμε τη Σκωτία, ότι γενικά δεν ήμασταν πάρα πολύ καλά. Γενικά και για ψυχολογικούς λόγους φάνηκαν από τις δηλώσεις του Παυλίδη κυρίως, ψύχρεμος, μεγάλος, έμπειρος πλέον, περιβραχιόνιου, ότι ναι ρε παιδιά, καμιά φορά παίζαμε καλά, δεν κερδίζαμε, καμιά φορά δεν παίζαμε καλά και χάναμε και τα ακούγαμε και μας το φορτώνατε και εσείς λέει το άγχος, δημοσιογράφοι, το είπε. Γιατί αναρωτιούνται πολλοί συνακροατές μας ότι καλά παιδιά είπατε εσείς ότι η Ελλάδα δεν ήταν καλή και επηρεάστηκαν οι παίχτες. Προφανώς. Να το λοιπόν που το είπε σήμερα ο Παυλίδης. Μας το περνάτε λέει και εμάς. Γι' αυτό έχουμε πει και άλλες φορές. Κριτική θα κάνουμε αδιανόητη και μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά απλώς πρέπει να είναι ψύχρεμοι και πάνω απ' όλα δικοί. Έτσι.
6: Πάντως όλοι οι διεθνείς και αυτά που έστειλες όλα που ακούσαμε, τους βλέπεις είναι προσγειωμένοι, προσεκτικοί πάντα, με τις μετρημένες λέξεις. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι και νωρίς ακόμη.
8: Συμφωνώ, αλλά ξέρεις γιατί κυρίως. Γιατί έχουμε μια πρόοδο, αλλά ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα.
6: Ναι, μα
8: και το λέμε καιρό.
6: Λογικό είναι αυτό λοιπόν. Ναι, άλλες φορές όμως είμαστε και φάρα που ενθουσιάζεται εύκολα, έτσι.
8: Ναι, αλλά μετά τη φάπα που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, ναι. Μαγκωθήκαμε κι εμείς, μαγκωθήκανε κι αυτοί. Εμείς πολύ περισσότερο δηλαδή και ο κόσμος κτλ. Δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, τώρα Nations League
6: και το δύσκολο κομμάτι είναι για αυτούς βεβαίως, γιατί ακριβώς. Αυτοί έχουν το βάρος της φανέλας και το βάρος του πλάτη όλοι.
8: Το βάρος της φανέλας και το βάρος του. Όλοι εξαιρουμένου του αμυντικού χάφου. Μπορεί να μην έχουμε την ποιότητα του Καρέτσα, του Τζόλι, του Παυλίδη, του Κουλιεράκη, του Μαυροπάνου, του Ρέτσου, του Τζολάκη στη θέση 6. Ο Ζαφίρης σήμερα πάλι όργωσε το γήπεδο, το κατάπιε. Αν πει είναι ένας και άλλοι είναι ο Κουρμπέλης. Έχει ακούσει και εσύ δεν έχει ακούσει.
6: Ναι, και ήταν πάρα πολύ καλός.
8: Εξαιρετικός, έχει πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός και συνθετικό παιχνίδι συμμετοχή. Θα μου πει έδωσε η Σερβία χώρο και δεν χρειάστηκε να μιλήσουμε τόσο πολύ. Εγώ 2-3 φάσεις είδα από τη Σερβία πάλι να τις κάνουν. Οι οποίες όμως δεν προέκυψαν από εκείνο το σημείο. Εντάξει.
6: Ναι.
8: Ας πούμε, υπήρχαν ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα ονόματα για να το σαρώσουμε, ας πούμε, μετά από μια τόσο σπουδαία επιτυχία. Ποιοι δεν ήταν καλοί, ποιοι δεν τράβηξαν πολύ. Είχαμε και τέτοιους που δεν ήταν. Αλλά να πω ευτυχώς το θυμήθηκα να μην το ξεχάσω, για σαν του Τζολάκη του Μάγκα, με την επέμβαση που έκανε αυτή την απόκρουση στο 1-1 και το κράτησε. Και τελειώσει τώρα θα κλαίγαμε. Πάλι θα λέγαμε, κοίτα να δεις, πάλι τα ίδια κτλ. Η απόκρουση που κάνει με το ποδάρι, το λέω έτσι γιατί το άπλωσε απότομα και έπιασε την μπάλα και την έδιωξε την μπάλα και μετά την μπλόκαρε, είναι ρε παιδί μου για highlight. Ναι, είναι ανάποδο ψαλίδι γκολ επιθετικού, πώς να πω, κάπως έτσι.
6: Έχουμε πει τόσα πολλά για τον Τζολάκη εδώ και μέσα από τις εκπομπές, αλλά και γενικά και στην Ερασπόρ που δεν μπορεί να καλύψει το ταλέντο του ένα και κατά δεύτερο αυτή η πρόοδος του κάθε χρόνο να είναι και καλύτερος, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει.
8: Και άλλοι παίχτες, πάλι όνομα και μηχωριό, τους βλέπουμε, ξεπετάγονται. Ακούμε ένας παίχτης καλός, μικρός Μαυριανίδης, λες, ω, καλός αυτός. Μετά από ένα χρόνο, δύο, έχουμε μείνει στο καλό του Μαυριανίδη. Δεν είδαμε εξέλιξη και ξεπέταμε κι άλλο.
6: Ο Τζολάκης είναι. Καλά, κι άλλοι διεθνεί τώρα. Κι άλλοι διεθνεί.
8: Για τον Τζολί. Για τον Καρέτσα. Για ποιον να πρωτοπώ. Αλλά είναι κι άλλοι που.
6: Ο Παυλίδης που το ηρωνευόντουσαν κάποιοι. Πάμε τον Παυλίδη και όλα τα σχετικά. Ο Παυλίδης είναι top scorer, αρχηγός.
8: Έχει κι άλλους όμως που για διάφορους λόγους να πούμε ρε παιδί μου, Μούζα. Θέλαμε κάτι παραπάνω με το ξεπέταγμα που έκανε.
6: Τώρα θα κάνει.
8: Πήρε τώρα τη μεταγραφή το παιδί, μια χαρά. Έτσι. Να πούμε για το Φώτη. Ότι λίγο έχουμε ένα όπα κάπου, ας πούμε.
6: Εντάξει, δύο απανατούς τραυματισμούς έκανε. Ο Φώτης τον Ιωαννίδη δεν λες.
8: Ναι,
6: εντάξει.
8: Γι' αυτό είπα νωρίτερα, για διάφορους λόγους. Δεν εννοώ ότι οφείλεται στα παιδιά. Άλλος,
6: ναι,
8: έχει τραυματισμό.
6: Δεν είναι αδιάφοροι.
8: Όχι, βέβαια. Ούτε παναπάβονται. Στην ομάδα που πήγε. Δηλαδή, ο Αλεξανδρόπουλος όταν έφυγε τον Παναγιώτη πήγε στη Sporting. Λέμε, εντάξει, πήγε εκεί 5 εκατομμύρια, αύριο μεθαύριο θα κάνει 25. Ψηλό παιδί, το κεφάλι πάνω και σούτια και πάσες και τέτοια. Ενά, που δεν.
6: Ναι, ναι.
8: Δανεικός από εδώ, δανεικός. Πήρε conference, να μου πεις. Πήρε conference, δεν λέω εγώ δεν πήρε. Αλλά δανεικός, άλλα περιμέναμε. Δηλαδή, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι στάθμοι. Και στο κάτω-κάτω να πούμε και το άλλο. Όπως λέμε εμείς ότι μια ομάδα μας, η ομάδα μας πήρε 10 μεταγραφές και βγήκαν 7, 8, 9, είμαστε τέλεια. Αν βγουν οι 7, κάτι ανάλογο γίνεται και με τους ποδοσφαιριστές δικούς μας που φεύγουν έξω για το βήμα παραπάνω. Δεν θα πιάσουν όλοι. Έτσι. Κοστούλας καλός να πω επίσης, συμμετοχή πολύ στο παιχνίδι κλπ. Πάρα πολύ έντονη και ο Κορτούλας είναι κάτι που το χαρακτηρίζει πραγματικά από την πρώτη μέρα που τον είδα. Μου έχει μείνει αυτό στο μυαλό ότι δεν βλέπει κανέναν, ρε παιδί μου. Αισθάνεται εκείνη την ώρα ότι δεν έχει. Εγώ είμαι 19 χρονών, είμαι 18, είμαι 20, είμαι 25 και εσύ είσαι 30 και πιο έμπειρος. Θα μπω, θα στο βάλω, μου μπορώ και τελείωσε. Το έχουμε αυτό. Άρα έχουμε καλή φουρνιά, κάναμε πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Ιβάν δεν άκουσαν από την αλήθεια γιατί ήμουν στη μισή ζώνη και βρεχόμουν και δεν μπόρεσα να τον ακούσω τον Ιβάν.
6: Gentleman, να το πω έτσι σερβικά.
9: Ξέρεις τι είναι, πριν να σε χαιρετήσουμε για να ξεκουραστείς, οι Σέρβοι πώς το πήρανε?
8: Κοίτα, αυτοί δεν πήγανε στο γήπεδο καταρχάς. Εμένα μου έκανε
9: δημοσιογραφή. Α, δεν υπήρχε μια τιμωρία.
8: Υπήρχε μια τιμωρία, αλλά ήταν ένα κομμάτι της κυρίας. Δεν θα ήταν όλο.
9: Ναι.
8: Πώς εμείς κλείσαμε την 7, την 13, την 21. Έτσι σχέδιο. Εδώ πέρα τώρα, παιδιά. Και εγώ έλεγα κάθε μέρα, αντελώς θα δούμε το Μαργανά γεμάτο, τι ωραία κτλ. Πρώτον, ο Ερυθρός Αστέρας έπαιζε μπάσκετ την ίδια ώρα. Παραδίπλα. Θα μου πεις αυτό. Ναι, ίσως και αυτό. Να έχει ξέρω εγώ 2-3 χιλιάρικα ακόμα. Γιατί αυτοί έχουν και φιλόξενα με τον μπάσκετ σαν και εμάς. Αλλά παιδιά, είχε 10.000 ήμασταν όλοι και όλοι. Έλληνες, δημοσιογράφοι, κόσμος, security. Φοβερό πράγμα. Έπαθα δηλαδή σοκ. Δεν το περίμενα.
6: Είναι αλλά, η τάχι, κρίση μάθαμε, που περνάει. Είναι η κρίση που περνάει. Έτσι
8: περνάει η κρίση. Έχουν και ένα μπίφ με την Ομοσπονδία και με την ομάδα Σέρβη γενικότερα. Είναι ψηλό απογοητευμένοι. Κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα που δεν του αρέσει πολύ. Και τέλος πάντων θεωρούν, χρησιμοποιούν και τη δικαιολογία του ακριβού εισιτήριου που δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό η αλήθεια. Είναι δηλαδή σκέψη ότι μου έστειλε κάποιος φίλος, καλά να είναι, γιατί με ενημέρωσε, ότι κάνει 30 ευρώ το VIP εισιτήριο στο σημερινό παιχνίδι. Έκανε, ας πούμε. Άρα λες δεν είναι και πολύ ακριβά. Εντάξει, θα μπορούσαν δηλαδή, να το πάρουν. Αλλά έχουν και αυτά τα ζητήματα και μου έκανε πραγματικά πολύ άσχημη εντύπωση. Το πήραν ψύχρεμα, αν πιστέψω τη δηλώση του Τάντιτ και αυτά που είδα λίγο γύρω-γύρω. Πρώτον, μας υπολογίζουν πάρα πολύ σαν ομάδα. Σημαντικό. Και δεύτερον, επαναλαμβάνω από τις δηλώσεις του Τάντιτ και από τα δημοσιογράφου Σέρβου που μιλήσαμε, και δεύτερον, έχουν πιστεί απολύτως όλοι μέσα τους ότι κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα. Άρα, κάναμε μια ήττα στο πλαίσιο αυτού. Κάπως έτσι το πήραν, ας πούμε. Αυτό κατάλαβα εγώ.
6: Δεν τους φοβάμαι, έχουν παράδοση, τον ακτίζουν από την αρχή, το έχουν παράδοση.
8: Η μεγάλη τον πλάβη σχολή, δεν λέγατε εσύ παλιά ήττα σου.
6: Ναι, μα είναι.
8: Έτσι.
6: Όλοι έτσι. Η πλάβη ήταν έτσι. Δεν έτσι. Μου λες, Πέτρο, τώρα φεύγεις, θα έρθεις ή θα πας κατευθείαν?
8: Όχι, αύριο θα φύγουμε όλοι μαζί κατευθείαν για το Augsburg.
9: Ναι, αυτό λέω.
6: Αυτό λέω. Θα πας και Γερμανία κατευθείαν. Δεν θα γυρίσεις για να ξαναπας, δεν είναι κοινό.
8: Όχι. Αφού είμαστε με το τσάρτερ, είμαστε μαζί.
6: Είσαστε με την αποστολή.
8: Οπότε ακολουθούμε, ναι.
6: Οπότε θα έχεις και ρεπορτάζ και αύριο και μεθαύριο.
8: Εννοείται,
6: και την Κυριακή μετάδοση εδώ στην Ερασπορ. Να θυμίσω 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Θα είναι και ο Χρήστος κοντά σου.
8: Γενικώς Όχι, ειδικός, ναι.
6: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Πετράν, άντε, γιατί η ώρα Σερβίας είναι η ίδια ώρα, δεν είμαστε.
8: Μία ώρα πίσω είμαστε, μία ώρα πίσω. Εδώ στη Σερβία.
6: Ωραία, άντε, τράβα κοιμήσου, αγόρι μου, να πούμε.
8: Ξεκουραστείς. Άντε, να είστε
6: καλά. Και κάνει καργάρες, έχεις μεταδώσεις πολύ μεγάλο παιχνίδι.
8: Βεβαίως.
6: Άντε, θα τα πούμε. Γεια σου, Πέτρο μας.
7: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
6: Γεια σου, Πέτρο μας. Λοιπόν, μιας και δούλεψε και πολύ, η δουλειά κάνει τους άντρες, Δημήτρης Ευσταθίου, έτσι, να το βάλουμε. Γιατί να μην το βάλουμε, να ακούσετε και ένα τραγούδι και μετά θα πούμε και για μπάσκετ, παιδιά.
10: Ακούτε Eraspor.
6: Είναι ο Μάνος Λοΐζος, στη μουσική, στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου φυσικά, από το άλμπουμ «Ο Σταθμός». Τρομερό άλμπουμ, 1968.

0: στα αποτελέσματα του μπάσκετ, γιατί έχετε στείλει και κάποια μηνύματα, οπότε πρέπει και εμείς να τα αποτυπώσουμε, να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Η εθνική του 80 του 2004, Πορτογαλία και η τωρινή, έχουν πολλά κοινά με απίστευτο ταλέντο, λέει ο φίλος μας εδώ ο Άγγελος, ο Ιωάννης, έχει 8 ονόματα έχει εδώ πέρα. Συγχαρητήρια στην εθνική για τα αποτελέσματα. Φανταστείτε να είχαμε και τον Τέλια. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ξέρεις πώς θα ήταν τα πράγματα. Σημασία έχει ότι η εθνική, χωρίς τον Κώστα Τέλια, ήταν μια χαρά εθνική. Και στις λεπτομέρειες έστω, γιατί το λέω λεπτομέρειες, γιατί ενώ έπρεπε να το είχε καθαρίσει το μάτσα από νωρίς, έφτασε το
1: 94. Και πήγε να το χάσει και τελικά το κέρδισε.
0: Και τελικά το κέρδισε. Έπαιξαν σύστημα πλημμύρα. Όλοι σιαπάν, όλοι σιακάτ. Όχι, μπορεί, δεν ήταν έτσι η εθνική. Στο τέλος ρίσκαρε αρκετά η εθνική με 4 επιθετικογενείς παίχτες, αλλά επί της ουσίας δεν ήταν σύστημα πλημμύρα, ήταν ένα παιχνίδι που το διαβάζει ο προπονητής και λέει: παιδιά, πάμε να το πάρουμε. Δεν πάμε να. Δεν επαναπαυόμαστε επειδή σοβαριστήκαμε. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα τώρα και μην είμαστε υπερβολικοί. Δεν ήταν σύστημα πλημμύρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Το γκολ του Van Dijk φάουλ στον τερματοφύλακα. Ναι, ναι, το είδα τώρα στις διακοπές όλα αυτά. Ναι, χρεώθηκε με φάουλ. Ναι, όπως το Γερμανία Παραγουάη στο Μουντιάλ, ο Φρανκ. Σωστός ο Φρανκ, πάντα. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε. Λοιπόν, ο Πάνος. Καλησπέρα, παιδιά. Υπέροχο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό και την Εθνική. Βάλτε κανένα καψούρικο Πάνος από Αγρίνιο. Πάνο, τσουμπόξ το Σάββατο. Ένα. Και κατά δεύτερο έπεσε και ο Ολυμπιακός. Μην το ξεχνάς. Μάλλον αδιαφόρησες για αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ολυμπιακός. Ο Ηλίας, μπράβο στον Γιάννα Βάνοβιτς. Μίλησε πάρα πολύ ωραία στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πολύ καλή η εθνική μας ομάδα. Θα ήταν απίστευτο με τόσες ευκαιρίες να είχαν αυτόν τον αγώνα. Καλά, εντάξει, έχει χάσει και άλλα παιχνίδια και ήταν καλή η εθνική. Μαθαίνουν σιγά σιγά και να νικάνε. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο Παυλίδης. Διότι έπρεπε κάποια στιγμή να μπει τον γκολ. Ακόμα και η ισοπαλία δεν θα ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Έπρεπε να κερδίσει τον αγώνα η Εθνική Ελλάδας, διότι ήταν πολύ καλύτερη ομάδα σε όλο τον αγώνα. Στα λόγια μας βρίσκεσαι, Ηλία μου. Και στον επόμενο αγώνα με τη Γερμανία, εάν θα χάσει η Εθνική Ελλάδας, θα χάσει όχι διότι δεν θα παίξει καλά, αλλά διότι είναι άλλες διαφορετικές συγκυρίες. Συμπληρώνω εγώ από αγώνα. Η γνώμη μου είναι ότι αν ο αγώνας Γερμανίας-Ελλάδας παιχτεί στα ίσα, θα κερδίσει η Ελλάδα. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Γεια σου, Ηλία. Το διάβαζα ολόκληρο το μήνυμά σου. Πάμε στον Τάσο, τον φίλο μας. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην Εθνική. Μιας και αναφέρουμε τον αγαπημένο μας Μάνο Λοΐζο. Έχετε κατά νου και το νανούρισμα με τη Μαρίζα Κόχ και το Σεβάχ σε ερμηνεία. Μάνου, αν προλάβουμε, θα παίξουμε. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εθνική είναι. Τι μας έχει μείνει, ένα μισάωρο σκάρτο που λένε. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Παύλο Security από Καλαμάτα. Γεια σου, Παυλάρα μας. Την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο Διαμαντή από Κέρκυρα. Μεταφέραμε και τις καλησπέρες στον κύριο Γιώργο, λοιπόν. Πάμε στον Κώστα. Γεια σου, Κώστα, φίλε μου. Αεκάρα είναι ο Κώστας, ένα, και παίζει και φοβερή κιθάρα, έτσι για να προσαρμόσουμε, μιας και γνωριζόμαστε όλοι πλέον εδώ πέρα. Αγαπητοί Τάσο και Δημήτρη, μπράβο στα παιδιά της Εθνικής, παίξανε πάρα πολύ καλά. Η Σερβία είναι καλή ομάδα, δεν ήταν εύκολη η ανατροπή. Ακριβώς γι' αυτό είναι και πιο μεγάλη επιτυχία, γιατί βρέθηκες πίσω στο σκορ, είσαι εκτός έδρας, είσαι στη πρώτη κατηγορία του Nations League και κατάφερες έστω και στο φινάλε να γυρίσει το παιχνίδι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη και λόγω της ανατροπής. Συμπληρώνω εγώ. Καλό βράδυ, παιδιά. Και σκαλοσχέες, ρε παιδιά. Βάλτε το Δελμπεχανίο Τσαουσάκι. Καθένα. Το Σάββατο, παιδιά, το Σάββατο. Δεν κρατάω τώρα παραγγελίες από την Πέμπτη, γιατί το Σάββατο μπορεί να κοιμάστε και να μην το ακούσετε. Οπότε θα στείλετε εκεί τα μηνύματά σας στο Τσουμπόξ. Εχθές είπα σκορ σε Μανισιώβα, σκορ 0-2, και μου είπε σε βρίσκω αισιόδοξο. Ρωτήστε Παπαγεωργίου να σας πει. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε ότι. Δεν το είπε. Okay.
1: Καλά, αισιόδοξο είναι. Καλά, λέει ο άνθρωπος. Τι είναι, 0-2.
0: Ναι, όχι, είπε ο Χρήστης.
2: Ναι.
0: Είπε ότι το βλέπει. Ναι, εντάξει.
2: Και δεν σε προπυλάκησε λέγοντας ότι είσαι αισιόδοξο.
0: Απογοητεύτηκε από τον Ολυμπιακό όμως το μπάσκετ, λέει, γιατί έριξε μόνο 25.
2: Καλά, έτσι.
0: Καλά. Λοιπόν, και περίμενα να δω και ένα κρυφό μήνυμα. Κρυφά μηνύματα δεν λέγονται αυτά που λέω, έρχονται έτσι, τέλος πάντων. Αν ανοίξει ποτέ, θα σας το διαβάσω κιόλας, δεν έχει καμία σημασία από εκεί και πέρα, γιατί να πάμε και να πούμε και να τουλάχιστον τα αποτελέσματα του μπάσκετ, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν ανοίγει ποτέ αυτό, δεν θα καθόμαι εγώ να περιμένω τώρα το μπάσκετμπολ. Λοιπόν, Ευρωλίγα σήμερα πρώτα απ' όλα, 8 η ώρα Μπεσίκτας Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε 9 παρατέταρτο με την Βίρτους, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε Παρτιζάν Μιλάνο. Λοιπόν, τα χθεσινά πρώτα απ' όλα, γιατί δεν τα έχουμε πει, έτσι. Τουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη στην πρεμιέρα της Ευρωλίγας 78-77, σε μια ματσάρα πολύ μεγάλο μάτς, και να δω και λίγα στοιχεία, γιατί μας ενδιαφέρουν και κάποια δικά μας εντός εισαγωγικών παιδιά, αν μη τι άλλο, να δω αν έχει παίξει και πόσο έπαιξε μάλλον ο Γουόκαπ και πόσο αγωνίστηκε. Τέλος πάντων, ο Γουόκαπ σημείωσε 5 πόντους, έπαιξε περίπου 16 λεπτά, είχε και 3 assist. Καλά ήταν, εντάξει, για πρεμιέρα μια χαρά ήταν. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν 84-86, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας 77-83. Ζαλγκίρης θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη σφήνα στο τι θα συμβεί στη συνέχεια στην Ευρωλίγκα. 13 ο Βαλατσιώνας με 8 rebound, παρακαλώ, κυρίαρχος του παιχνιδιού εκεί. 13 και ο Έντουαρτς για τη Ζαλγκίρης, 14 ο Williams Goss. Αυτή ήταν και η πρώτη σκόρερ, και βλέπω ότι έχει συνολικά 5 διψήφιους η Ζαλγκίρης. Νίκησε 83-77, συγγνώμη, τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Παναθηναϊκός Παρί 91-72, πολύ πιο εύκολα ακόμα και την 24 που έριξε ο Παναθηναϊκός. Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 89-82, μεγάλη ματσάρα έγινε εκεί στο Ζάπινγκ που κάναμε. Ολυμπιακός, τα είπαμε αλλά το ξαναπούμε, κατοστάρα 100-100, νίκησε εκτός έδρας στην Πασκόνια 106-89. Και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74, κρατάμε και αυτό το αποτέλεσμα, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και τη γνώμη σας μέχρι το επόμενο μισάωρο, πως είδατε τον Παναθηναϊκό, πως είδατε τον Ολυμπιακό και τι άλλο μπορεί να σας έκανε εντύπωση από την πρεμιέρα της Ευρωλίγας. Ο Σταυρούλιας μου λέει ότι είδε αρκετά από Παναθηναϊκό και το έκανε εντύπωση σοβαρότητα που έδειξε στην άμυνα ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή κοντεύει 30 η διαφορά και έπεσαν οι ρυθμοί. Παρ' όλα αυτά, με τον άλλον εκεί στον πάγκο, πολύ δύσκολο να χαλαρώσει πάρα πολύ η ομάδα.
2: Πώς σου φαίνεται το Χαλιμάρμαρο? Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό ραδιοφωνικά, αλλά το λέω εσύ.
0: Με μπλε ταρτάν. Ναι. Σύγχρονο. Σύγχρονο, που σημαίνει ότι μπορείς να τρέχεις.
2: Έχει γίνει δουλειά. Έτσι. Είναι και τα μάρμαρα τα καθάρισε σε ένα μεγάλο βαθμό μετά από πολλά χρόνια. Και είναι πλέον, έχει και. Είναι νομίζω 6 λωρίδες. 6. Οπότε άνετα αγώνες γίνονται. Και νομίζω θα πλακωθούν ποιος θα μετέχει στους αγώνες. Δηλαδή λόγω της ιστορίας.
0: Ναι, βέβαια. Να πούμε, γιατί κάποιοι αναφέρουν πολύ συχνά ότι είναι αρχαίο μνημείο και τέτοια. Δεν είναι αρχαίο μνημείο. Φτιάχτηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Μια τρομερή υπέρβαση.
2: Για την εποχή εκείνη που ζητάμε.
0: Και για την Ελλάδα. Την Ελλαδίτσα.
2: Ναι, βεβαίως. Δυστυχώς αυτό έχει
0: ψηφίσει. Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ξεκάθαρα. Ήταν ένα πολύ σκληρό. Σκληρή απόφαση να πάρουν, οικονομικά μιλάω τώρα, έτσι, να γίνει αυτό, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι αυτό έχει γίνει ένα ιστορικό μνημείο για
2: σήμερα,
0: τον παγκόσμιο αθλητισμό, για τον
2: αλλά και σήμερα, για να λέμε τα πάντα, και καλώς λέμε εγκαταστάσεις γιατί δεν τις χρησιμοποιούμε, ένα αρχαίο στάδιο, γιατί είναι αρχαίο στάδιο, ενώ αρχαίο δεν λέω αρχαιότητα, πάλιο,
0: παλιό,
2: ναι. Είναι λειτουργικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν γίνει διάφορες εκδηλώσεις. Το μπασκετάκι, νομίζω ότι θα είναι φοβερή ιδέα. Είχε γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος πρόπερση.
0: Καλά, έχουν γίνει και ιστορικά παιχνίδια εκεί πέρα, πέρα από τα.
2: Ναι, εγώ μιλάω για το σήμερα. Λέω για το σήμερα.
0: Ναι, λες ότι έχουν περάσει στον 21ο αιώνα από
2: όλα. Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Είτε τα άλματα, είτε ο Τεντόγλου που έχει κάνει εκεί ένα αγώνα, είτε ο. Ελά, ο Μανόλο.
0: Ναι, απ' έξω.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι,
2: έχει
0: είναι, ναι, ναι, αλλά μόνο το φόντο.
2: Οι συναυλίες μεγάλες. Ναι, είναι μεγάλο μπράβο.
0: Αξιοποιείται.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Αξιοποιείται. Και είναι και. Είναι μια, σου δίνει μια αίσθηση.
2: Άλλη αίσθηση αυτό λέω. Γι' αυτό είπα, αν γίνουν κάποια αγωνιστήβου, θα υπάρχει συμμετοχή όχι μόνο από Έλληνες και από ξένους, μόνο και μόνο για να αγωνιστούν σε αυτό το στάδιο.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, καλησπέρα λέει παιδιά. Μπράβο στην εθνική ομάδα για την νίκη της επί της Σερβίας. Πολλά μπράβο στα παλικάρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εγώ πιστεύω, άποψή μου, με ισοπαλία με τη Γερμανία. Καλή είναι, δύσκολο μεν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, λέει ο Νικόλας. Ναι, εντάξει, ισχύει και αυτό. Δεν ισχύει. Εννοείται. Γιατί η ισοπαλία τώρα. Θα πας στη Γερμανία να πάρει ισοπαλία, είναι είδηση. Η οποία θα δυσκολευτεί, πιστεύω ότι θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Αυτό το τσαγανό, το heavy metal football που θέλει να μεταδώσει και το εκφράζει στο ακέραιο ο Κλοπ. Είναι λίγο δύσκολο. Χρειάζεσαι παίκτες συγκεκριμένους για να κάνεις.
2: Εγώ νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο για την Ελλάδα. Το παιχνίδι του Σαββάτου
0: της Κυριακής.
2: Της Κυριακής παρά το εντός έδρας. Δεν υπάρχει καιρός, περισσότερος καιρός για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Τέταρτη αγωνιστική είναι το Ελλάδα-Γερμανία.
2: Ναι, θα είναι περισσότερες ημέρες, δηλαδή είναι τώρα στην αρχή.
0: Εάν η εθνική πάρει αποτέλεσμα στη Γερμανία, το Ελλάδα-Ολλανδία και το Ελλάδα-Γερμανία είναι τα κλειδιά. Έτσι.
2: Εντάξει,
0: εντός έδρας.
2: Τέσσερα ποντάκια να πάρεις από εκεί.
0: Ναι, δηλαδή αρχίζει και γίνεται, το κάνει ντέρμπι και προκαλεί και πανικό. Τέλος πάντων, αγχώνει
2: τους δύο πρώτους.
0: Τους άλλους δύο.
2: Τα δύο φαβορί, μάλλον.
0: Τα δύο φαβορί, σωστά το είπες. Και παίζει με Ζαλγκίρις Ολυμπιακός τώρα εκτός, ενώ ο Παναθηναϊκός με τις δυσκολίες του είναι στις πρώτες αγωνιστικές. Τι να πω. Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερα συνεχόμενα εντός και ο Ολυμπιακός τέσσερα συνεχόμενα εκτός. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί.
2: Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Ναι, το ζήτησε ο Ολυμπιακός και το ζήτησε γιατί αυτονόητο.
2: Λόγω του γήπεδου, ναι.
0: Δεν έχει δικό του γήπεδο και σου λέει όσα λίγο περισσότερα μπορώ να σώσω από αυτή τη χρονιά που φτιάχνει το ιστορικό στάδιο ειρήνης και φιλίας. Έτσι. Θα δούμε πώς θα ονομαστεί αυτό, γιατί με είχε ρωτήσει κάποτε αν θα πάρει άλλη ονομασία τώρα.
2: Γιατί πλέον δεν θα είναι στάδιο, έτσι.
0: Ναι, δεν θα είναι. Όχι, θα γίνονται και θα μπορούν να γίνουν.
2: Εντάξει.
0: Φαντάζομαι ότι θα μπορούν να γίνουν και αγώνες στίβου. Όχι ότι το έχει ανάγκη από το πάνε, αλλά θα ήταν λάθος να μην μπορούν να γίνουν αγώνες στίβου, επειδή υπάρχει το άλλο τώρα το καινούριο. Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Τις Παιανίες λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι. Το σωστό είναι να υπάρχουν οι προδιαγραφές. Για το καλό του
2: στίβου. Ναι, έτσι. Ναι.
0: Όχι για το καλό του.
2: Και του στίβου, εγώ λέω. Εντάξει.
0: Να υπάρχουν, να αξιοποιείται με τον τρόπο σου. Δεν έχει να κάνει και έσοδα είναι. Εντάξει.
2: Γιατί ξέρεις την ερώτησή σου.
0: Βεβαίως, επειδή θα σκαφτεί τώρα, θα πάει προς τα κάτω και για να πουν περισσότερες θέσεις. Είναι ένα θέμα τώρα. Δεν ξέρω τώρα τι το έχουν καταλήξει.
2: Πρέπει να τουλάχιστον. Ωραία, το καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει το δικό του γήπεδο μπάσκετ. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κλειστά γυμναστήρια στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο τις Παιανίες, δεν υπάρχει άλλο. Ή κάνω εγώ λάθος. Ξέρεις άλλο κλειστό.
0: Όχι, αυτό είναι.
2: Και αυτό για χρόνια. Εντάξει. Υπήρχε, δεν υπήρχε.
0: Ναι. Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, εδώ, εθνική θα πάρει το Nations League του χρόνου τον τίτλο. Θα έχει, φίλε μου, δεν το καταλαβαίνουμε το μήνυμα, δεν μας βοηθάς. Εδώ στον κόσμο, ο Γεώργιος, ο Γεωργός, συγγνώμη. Εδώ στον κόσμο, ο Γεωργός καλλιεργεί τη γη. Χρειάζεται όμως και από τον ουρανό τις βροχές και τα νερά. Τζίμι, με τα γνωμικά σου. Γεια σου, Τζίμι. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Να πω και την επόμενη αγωνιστική, γιατί να μην την πω. Να την πω και την επόμενη αγωνιστική αναφέρομαστε, γιατί νομίζω ότι είναι διπλή. Ναι, έχω, νομίζω ότι καλά τα λέω, να το τσεκάρω κιόλας. Έχουμε διπλή αγωνιστική. Αρχίζει μέσα στη βδομάδα, η πρώτη ζώρικη βδομάδα για την Ευρωλίγκα. Καθώς θα έχουμε αγώνες 29, 30, 1 και 2 του μηνός. Η δεύτερη και τρίτη αγωνιστική θα γίνουν την ίδια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα. Αρχικά ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βιλερμπάν στις 30 του μηνός, ημέρα Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει την Τρίτη στο Κάουνας, θα παίξει. 8 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό, Ζαλγκύρης Κάουνας. Ο Ολυμπιακός, σας λέω τις ελληνικές ομάδες, σας πω και τα υπόλοιπα μετά. Ενώ ο Ολυμπιακός μετά θα πάει στην Μπολόνια, είναι με μια βαλίτσα στα χέρια συνέχεια οι παίκτες, όλη η αποστολή του Ολυμπιακού. Πρώτο μηνιά με την Virtus στην Μπολόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός 2 του μηνός, 9 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παίζει 9 και μισή την προηγούμενη μέρα. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ. Και να ολοκληρώσω αυτή την τετράδα, ο Ολυμπιακός μετά επιστρέφει στην έδρα του 9 Οκτωβρίου, έδρα του τέλος πάντων, εντός Ελλάδος δηλαδή, με την Ανατολού Εφές, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για τέταρτη αγωνιστική, το ξανά τα ντέρμπι της αγωνιστικής, την Φενέρ. Γιατί και το Ολυμπιακός Ανατολού, είδα την Ανατολού, ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και το μπάσκετ. Τώρα μην σας πιάσω το τι περιμένουμε, γιατί πρέπει να λέμε 20 ζευγάρια εδώ πέρα, ποιοι παίζουν με ποιους. Δεν είχε καμία σημασία, θα τα ακούσετε στη ροή. Το πιο σημαντικό και το πιο τραγικό είναι ότι δεν έχουμε πρωταθλήματα, έτσι. Για εμάς που τους παροτοκαπνισμένους, αλλά άμα η εθνική πηγαίνει καλά, τουλάχιστον γεμίζουμε από αυτό το κομμάτι. Μιλάω για ποδόσφαιρο τώρα.
2: Όμως, κοίταξε, είναι τρεις εβδομάδες.
0: Και,
2: είναι...
0: και Σάββατο, Κυριακή έχουμε και το Super Cup.
2: Τρεις εβδομάδες όμως είναι πολλές. Έτσι, καλές εθνικές ομάδες, αλλά τρεις εβδομάδες.
0: Για να μην γίνονται πολλές διακοπές και ταξιδεύουν συνέχεια οι παίκτες, ενώ πάνε τρεις εβδομάδες.
2: Το ακούω.
0: Βγάλτε και θα γίνει και άλλη μια διακοπή, άλλο τετραήμερο, δηλαδή ουσιαστικά για μια εβδομάδα. Παίξτε και τα άλλα για να τελειώνει τον ίδιο. Να μην ταλαιπωρούνται οι ποδοσφαιριστές συνέχεια με τα.
2: Εντάξει, το ακούω και δηλαδή, αυτό, αλλά.
0: Φεύγεις, έρχεσαι, ξαναφεύγεις, ξαναέρχεσαι. Εντάξει, πήγαινε στη παίξε δύο εβδομάδες προετοιμασία και παιχνίδια και μετά επιστρέφεις.
2: Εντάξει, okay.
0: Έχει μια λογική. Μα το είπε και η UEFA ότι για αυτό το λόγο το κάνανε.
2: Καλά, δεν είπα ότι το κάνουν έτσι για να τις σπάσουν όσους θέλουν να βλέπουμε πρωταθλήματα.
0: Σωστό, σωστό, έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, εντάξει, ο Ντόρσεϊ, τι έχει ακούσει αυτό το παιδί, 25 σήμερα. Μια χαρά. Και έχουμε και ένα επεισόδιο εκεί στην Ανατολού Εφές, γιατί είναι ο Τζέιμς, ρε παιδιά. Και ο Τζέιμς πρέπει να πηγαίνει με άλλο αέρα πάνω του. Λοιπόν, είχαμε επεισόδιο μεταξύ του Πάμπλο Λάσο και του Μάικ Τζέιμς, όταν αντικαταστάθηκαν τη διάρκεια του αγώνα με την Ανατολού Εφές και την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Η Ανατολού Εφές ιτήθηκε 89-82, αλλά το παιχνίδι περνάει σε δεύτερη μέρα, καθώς κυριάρχησε το φραστικό επεισόδιο του Μάικ Τζέιμς με τον προπονητή του Πάμπλο Λάσο. Ο Αμερικανός Γκάρτ αντικαταστάθηκε τον προπονητή της τουρκική ομάδα και εκείνος, πηγαίνοντας προς τον πάγκο, έδειξε την αντίθεσή του με την απόφαση του προπονητή του. Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός απέφυγε να ανοίξει διάλογο με τον παίκτη του και, αφού του είπε κάτι, γύρισε ξανά προς το παρκέ για να συνεχίσει να κοτσάρει. Πρώτα απ' όλα, ο Πάμπλο Λάσο είναι ένας διαχειριστής αστέρων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα. Και δεύτερον, όταν παίρνει στο Τζέιμς, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να έχει άποψη για την ομάδα. Χωρίς άποψη ο Τζέιμς για την ομάδα, αισθάνεται ότι δεν συμμετέχει. Θέλει να ανακατεύεται παντού. Αυτός είναι ο Τζέιμς τώρα. Άμα το, ή τον αντέχεις είτε δεν τον αντέχεις. Στην Μονακό ήταν ονειρικός και γι' αυτόν τον λόγο. Διότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε πίεση από τον κόσμο. defense και κάτι παλαμάκια εκεί που βαράνε, πώς θα λένε αυτά τα clips-claps, κάτι...
2: Στο NBA, καλά είναι έστω.
0: Όχι στο NBA, στο Μονακό, με την Μονακό.
2: Α, okay. Είναι κάτι στο NBA, έτσι, ναι, που μπορεί να ζουν και defense-defense, ναι,
0: έτσι. Defense-defense και τέτοια.
2: Γελάει όλος ο κόσμος.
0: Εκεί γελάει, είναι
2: γι' αυτό έρχονται ορισμένοι Αμερικανοί και στα καλά ευρωπαϊκά γήπεδα και λένε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, θα μείνω.
0: Αλλά επί της ουσίας όταν έχεις τον James είναι θέμα.
2: Δεν σε ακούω, συγγνώμη, διάβασα σχόλια, ναι, και έφρεξα, έτσι, γι' αυτό τόση ώρα ήμουν προφημένος.
0: Σχόλια για τι πράγμα?
2: Σε ένα site που είχε από κάτω σχόλια για το παιχνίδι και λες, παραδίδω όχι την δημοσιογραφική μου ταυτότητα, την όποια ποδοσφαιρικό...
0: Και τη φύλα
2: όλα αυτά τα παραδίδεις, ναι, και λες τίποτα, συναυλίες.
0: Ναι, εντάξει. Ο Mike James πάντως ήταν στην αναμέτρηση με την Μπαρσελόνα, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους, 7-8 βολές, 6-10 δίποντα, 1-3 τρίποντα, 4 rebound, 5 assist, 1 τάπα, αλλά και 5 λάθη σε 31 λεπτά και μισό, 32 σχεδόν λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ο παππούς μια χαρά τα πήγε, εκεί θα τα βρούνε, πρέπει να τα βρούνε, γιατί αν δεν τα βρούνε θα καεί το μπελεκούδι εκεί πέρα, έτσι, θα μπλέξουνε. Έλα, βάτε και το επόμενο. Ρίξτο. Απροειδοποίητα, αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Δημητρικά Ημά.

1970 από το άλμπουμ Στεναχώρια μου, σε μουσική φυσικά του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Αυτό το μήνυμα δεν το καταλαβαίνω, ρε Αλέξανδρε. Ο Τζάκσον διαχειρίστηκε το Ρόντμαν, ρε παιδιά. Α, ο Φιλ Τζάκσον εννοείς. Ναι, ρε, διαχειρίστηκε το Ρόντμαν. Ξέρει όλη η ομάδα ότι είναι. Πρώτα απ' όλα δεν το παίζει ότι είναι παιχθαράς ο Ρόντμαν. Ο Ρόντμαν είχε άλλες τρελές. Απλά τους έλεγε πόσα θέλετε να κατεβάσω rebound. Λέγανε μπορείς να κατεβάσεις 20 και τους κατέβαζε 30. Ήταν άλλη ιστορία ο Ρόντμαν. Είναι άλλη περίπτωση, Αλέξανδρε. Ο Φιλ Τζάκσον τώρα και εντάξει, μην το ισοπεδώσουμε τελείως. Για Ευρωλίγκα μιλάμε τώρα. Τον μπέρδεψες λιγάκι. Τώρα μίλησες για κολοσσούς. Εγώ κορυφαίο rebound δεν έχω δει από τον Ρόντμαν. Έπαιρνε rebound από όλους. Από όλους και τους νικούσε στα ίσα. Και έκανε και τις τρέλες του, γιατί ήταν λίγο παλαβιάρης.

0: Αύριο θα έχουμε και τις συνεντευξούλες μας, θα πούμε και πολλά και διάφορα. Θα έχει έτσι απλωθεί και λίγο το ρεπορτάζ και για τις εθνικές ομάδες, να λέμε και περισσότερα και να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει πρωταθλήματα, το έχουμε ξαναπεί, τα Σαββατοκυριακά μας γίνονται λίγο πιο βαρετά. Αλλά όταν φτάσει η ώρα της εθνικής, επικεντρωνόμαστε πάντα εκεί. Μπράβο στην Εθνική για την νίκη της και την εμφάνισή της, να συνεχίσει έτσι. Άλλος Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση φέτος με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Πολύ νίκη της Ευρωλίγκας με 9 τίτλους ο Μπράντοβιτς. Ολυμπιακός Μπασκόνια 17 από τους διαφορά 106-89. Που βρήκε την 25άρα ο φίλος, λέει, και εντάξει, 25άρα
1: μπορεί,
0: ήταν,
1: μπορεί
0: ήταν
1: να
0: συνέχεια 25 από τους διαφορά.
1: Μπορεί να είναι πρώτη σκόρερ, μάλλον η ομάδα με τους χωρίς πόντους Ολυμπιακός και η καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός. Παίζει, λες.
0: Δεν το καταλαβαίνω ξανά.
1: Δηλαδή στην Ευρωλίγκα να είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθεση Ολυμπιακός και την καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή έναν αγώνα δεν λέει.
0: Λέω όλα παίζουν ρόλο και παίζουν τα μεταξύ τους κυρίως.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες. Λέω δηλαδή να έχουμε στις πρώτες 10 αγωνιστικές, στις 15, να έχουμε τον Ολυμπιακό κορυφαίο.
0: Ναι, γιατί το λες αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια επιθετική
0: ομάδα. Μακάρι ας είναι και έτσι.
1: Και
0: αυτό
1: ο Παναθηναϊκός είναι μια αμυντική ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Μα, δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι θα παίζει άμυνα. Και ο Ολυμπιακός, γιατί λίγη άμυνα παίζει. Απλά από κάποια στιγμή και ύστερα, όταν είσαι 20 και 25 πόντους διαφορά, το ίδιο πέθανε και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα δεν είναι και νόημα να κάνεις.
1: Χαλαρώνεις λίγο, γιατί είναι τα παιχνίδια σιγά-σιγά.
0: Δεν είναι θέμα κούρασης, είναι και θέμα. Πώς να το πω. Να προστατεύσεις και λίγο τον εαυτό σου. Όχι για την κούραση. Τραυματισμούς, όλα αυτά. Δεν κάνεις την υπέρβαση σε μια φάση όταν το παιχνίδι είναι 25 πόντους. Γιατί μπορεί να πάρεις μια ζημιά χωρίς να υπάρχει λόγος, ας πούμε. 25 πόντους διαφορά. Και με 20 και με 17. Έτσι, να τα διευκρινίζουμε όλα και να τα λέμε όλα. Να δω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν και σημασία και δεν τα έχω προσέξει. Μία και 51, 9 λεπτά μας έμειναν. Είδες πόσο άσχημα πέρασε η ώρα.
1: Έχουμε και Super League 2, άσχετο.
0: Δεν θα κάνουμε και προγνωστικά.

0: Όχι, όχι.
1: Την Παρασκευή.
0: Όχι, για αύριο.
1: Ναι, αύριο, αύριο.
0: Πάντως, παιδιά, η Ευρωλίγκα βρίσκεται σε σοβαρότατη πτώση δημοφιλία πέραν των 34 χωρών που αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει συνέχεια.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Ναι, ναι.
0: Εξού και του Ντουμπάι και τέτοια. Κοίταξε. Στη λύση υπάρχει λύση.
1: Η σχέση πριν 5 χρόνια και 10 χρόνια είναι στα πάνω της.
0: Εντάξει. Η τηλεθέαση της πέφτει κατακόρυφα, έσοδα πολύ χαμηλά. Στην ουσία, 4 χώρες επενδύουν σχετικά πολύ. Δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω ότι πολλές χώρες θέλουν να χώνονται, να αναπτύσσονται. Του χρόνου αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4, να αλλάξει το φορμάτ. Εντάξει, κοίταξε. Δεν γίνεται να είναι όλα Champions League.
1: Εντάξει, δεν είναι ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει. Εσκίση, πριν 5 χρόνια νομίζω.
0: Δεν είναι έτσι απλά.
1: Υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι, 25 άρα λέει και ο Γκρίς, θα ρίξει τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ρίξει τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός.
1: Όταν αλλάξει πλευρό, θα γίνει και αυτό.
0: το μετέφερα, φίλε, και στο.
1: Βλέπω. Ας μην έχω τα γυαλιά, βλέπω.
0: Καλό ξεμέρωμα και σε σένα, Κώστα μου. Λοιπόν, πλησιάζουμε και στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Πριν μπει καλυμιχτή στο Γιάννη τον Βαλαόρα, να κάνω ένα τσεκ μήπως υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε παρατηρήσει. Είχε πολύ πλάκα ο Γιαμπουσέλε με τους νεοφερμένους, τέλος πάντων, όταν μοιήθηκαν στην ιεροτελεστία του πανηγυρισμού των οπαδών ναι. Στο τέλος. Που κοιτάζανε ενώ τους είχαν πει πρέπει να το ζήσετε κιόλας. Το απόλαυσαν, πάντως το απόλαυσαν.
1: Ναι, γιατί Ζήσκο, είναι.
0: Εντάξει, είχε και αυτό την πλάκα του.
1: Είναι σε 4-5 ομάδες που έχουν έτσι καλές έδρες και πολύ κόσμο για τους μπασκετμπολίστες, ειδικότερα για τους Αμερικανούς, είναι πρωτόγνωρο.
0: Εντάξει. Καλά, για που σε έλεγε δεν είναι Γάλλοι, αλλά.
1: Ναι, είπα ειδικότερα. Δεν είπα για το φίλο. Ειδικότερα για του Αμερικανού.
0: Ναι, ξέρουν, το έχουν ζήσει, το έχουν δει. Αλλά άλλο να είσαι από την πλευρά των νικητών και του.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μπορεί να έχουν δει και την Ευρωλίγκα, αλλά όσοι έρχονται από NBA, στην αρχή τα βλέπουν όλα.
0: Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν τον Μοντέρο, ο οποίος από την πρώτη του χρονιά ήταν πάρα πολύ καλός και τώρα στο πρώτο του παιχνίδι. Έπαιξε μόλις 20 λεπτά, ούτε 20, 15 ποντάκια, μια χαρά, μετρημένες βολές, 5 στα 6, 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 5 δίποντα, 5 rebound, 5 assist, έκανε και ένα κλέψιμο, είχε μόλις 3 λάθη, ένας guard ο οποίος είναι λίρα 100 και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα επενδύσει πάρα πολύ και στο παιχνίδι του, εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει. Σύμφωνα ήταν ο Ολυμπιακός, τώρα μην το συζητάμε, πέρασε από πρεμιέρα που κρύβει και παγίδες, έχει πολλά. Ο Μπράντοβιτς βλέπω με το καλημέρα συνέντευξη τύπου έστειλε και ένα μήνυμα προς όλους λέγοντας ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά το μήνυμα το πρέπει να το λάβουν κάποιοι εκεί πέρα. Όποιος παίζει όπως λέω, σίγουρα θα έχει θέση στην ομάδα και το ρωτούσαμε γιατί έπαιξε ο ένας, έπαιξε ο άλλος, ξέρω εγώ, είδαμε Ελληνάκια να παίζουν. Λέει όποιος ακολουθεί αυτά που λέω, θα παίζει.
1: Και εδώ είναι το σωστό, δεν παίρνει φανέλα σπίτι. Έτσι. Μου λέγανε παλιότερα στο ποδόσφαιρο τη φανέλα του βασικού στο σπίτι σου, που ήταν μία από το 9 στο 11.
0: Σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ήρθε ο Γιάννης Βαλαόρας, απ' έξω είναι. Κορνάρι.
0: Σε βάχο θαλασσινός, Μάνος Λοΐζος εννοείται. Θα τα ακούσουμε και αυτό και θα σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς αύριο με περισσότερο και ποδοσφαίρο κουβέντα. Να είστε καλά.

Κι εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο